0: κυρία Ζαφυρόπουλο, να με καλέσετε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κυρία Ζαφυρόπουλο, να με καλέσετε. Παρακαλώ, κύριε Ρήλο, παρακαλώ πολύ.
2: Να με καλέσει.
1: Δικό μου λάθος, με συγχωρείτε, όχι στο Πανπελοπονησιακό, στο Πανθεσσαλικό θα παίξει. Απλά ενθουσιάστηκα που δεν έκανα Σαρδάμ και δεν είπαμε καμιά δεκαριά φορέ. Κατάλαβε.
0: Σαρδάμ δεν έκανα. Του έστειλε σε άλλη πόλη.
1: Ναι, του έστειλα όχι απλά σε άλλη πόλη.
0: Αλλού για
1: αλλού. Αλλού.
0: Τέσσερις ώρες.
3: Έχω και πολλά παν.
1: Ναι, παν παν.
3: Παν Πελοποννησιακό, Παν Θεσσαλικό.
1: Συγγνώμη, παιδιά, στο Παν Θεσσαλικό 16 ενδεκάτου 10 παρατέταρτο.
3: Ωραίο.
1: Ναι, αλλά προηγείται το Ολλανδία-Ελλάδα 13 ενδεκάτου. Αλλά προηγείται το Ελλάδα-Ολλανδία που θα είναι μεθαύριο.
3: Μας έκανες
1: προβλήματα. Και μετά το Ελλάδα-Γερμανία.
3: Με λίγα λόγια μπείτε στο ίντερνετ.
1: Με λίγα λόγια θέλουμε.
3: Νίκες με όλους.
1: Εντάξει, λίγες με όλους. Πιστεύω ότι με τη Γερμανία θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
3: Βεβαίως
1: στον
3: πολύ.
1: Επαναληπτικό εντός εισαγωγικών.
3: Δεν θα είναι καθόλου δύσκολα.
1: Όχι, λες.
3: 3-0. Δεν είπα 3-0. Τώρα θα κοντράρουμε στα ίσια Ολλανδούς.
1: Αυτό.
3: Μες στην Τούμπα. Πάμε για νίκη
1: αυτό
3: με Ολλανδία.
1: Αυτό θα ήταν καλό. Αυτό θα ήταν καλό και μια νίκη με τη Σερβία εντός επίσης.
3: Δύο νίκες μπορεί να πάρει τώρα με Ολλανδία και, γιατί οι άλλοι θα φαγωθούν και μεταξύ.
1: Μια νίκη, μια ισοπαλία.
3: Και όπως μου λένε, και ό,τι έχει το μπυριμπάκι μετά.
1: Αυτό.
3: Ό,τι έχει το μπυριμπάκι.
1: Έχει το ψυγείο, παιδιά.
3: Κάνει την μπυρίμπα στην απλή, πάρ το μπυριμπάκι. Δεν ξέρει, μπορεί να έχει και μπαλαντέρ μέσα και να γίνει. Ό,τι έχει το μπυριμπάκι μέσα. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
3: Και ρίλος, ή από εδώ.
4: Του σαμπάκι!
3: Μέρος δεύτερο, Μπηγούνης Πολ FM 94,6.
1: Καλημέρα, λέει κάποιος. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Μπράβο που κέρδισε, αλλά όχι και ο ομαδάρα χθες η εθνική. Αποτύχει μπήκε λέει τον γκολ. Ο μόνος που έπαιξε καλά ήταν ο τερματοφύλακας. Βλέπεις μπάλα εσύ. Βλέπεις πολύ καλή μπάλα. Και άμα το πάμε και έτσι, αποτύχει δεν μπήκε και τον γκολ του Ιωαννίδη. Άμα το πάμε έτσι.
3: Αλλά η αλήθεια αυτό με τον πατέρα μου πρωί-πρωί όταν συνομιλούμε. Βάλτε και εσύ, ρε Ιωαννίδη, να ξεαγχωθούμε.
1: Να ξεαγχωθούμε, ακριβώς, ναι. Αλλά φαίνεται ότι έχει και τύχη η εθνική. Το οποίο χρειάζεται πάντα στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε δει και άλλες ομάδες που έχουν παίξει πάρα πολύ καλά.
3: Καλά, ναι.
1: Αλλά η ρημάδα η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Γιατί άμα δεν θέλει να μπει, δεν μπαίνει. Άρα τη χρειάζεσαι και την τύχη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα το δώσουμε και πίσω. Επειδή μπήκε okay, έτσι το γκολ. Καλημέρα στον Pac-Man 13. Δυστυχώς για τους απατεώνες, λέει, που είπατε πριν, συνέβη και σε δικό μου άτομο. Όταν τους πιάνω, οι εισαγγελές τους βάζει στα καπάκια με πλημέλημα, ναι. Γιατί δεν τα κλέψανε. Τους τα δώσαμε. Τους τα δώσαμε, ναι.
2: Σύνολο, αν δεν το πιάσει με τα κλοπημένα, δεν τα βλέπει και ποτέ μάλλον.
1: Καλά, αυτό όχι, το ξεχνά. Αυτό το ξεχνά, δεν το συζητά.
3: Πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, τους έχει ανοίξει εσύ το σπίτι.
3: Ναι.
1: Δεν έγινε διάρρηξη. Ναι.
3: Και εμένα με κοροδεύσαν οι άλλοι. Ρίχνουν ένα την ευθύνη στον άλλον. Και
1: ναι.
3: Εγώ νόμιζα ότι είμαστε συνεργείο. Γιατί όντω θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πήγα κανονικά, μου είπαν ότι θα κάνουμε μια δουλειά, είμαστε μια ομάδα. Μετά κοιτάω, είχαν κλέψει. Και λέω γιατί, τους είπα ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε, αλλά δεν με πιάσατε. Μα τα πουλήσατε και πήρατε τα λεφτά. Λέω τι να έκανα μετά, έπρεπε να διώξω τα αποδεκτικά στοιχεία από φόβο. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Τέλος πάντων, πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Όλο βλακίες οι νέοι κάνετε. Μα είμαι 60 χρονών. Λοιπόν. Πόσο μου έχει λείψει να σας ακούω. Σε λίγο καιρό ξαναξεκινάω δουλειά και απολαμβάνω τελευταίες μέρες ανεργίας μου. Ηνικό.
1: Απόλαυσέ το. Απόλαυσέ το.
2: Είχα στην Νορβηγία το βράδυ εδώ. Τι λέει, εγώ Ελληνίδα, ο σύντροφός μου Νορβηγός. Ας πούμε ότι μετά χθεσινά παιχνίδια δεν πέσαμε για ύπνο το ίδιο ήρεμη.
1: Με την Πορτογαλία.
2: Α, με την Πορτογαλία.
1: Ναι, κέρδισε η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο στον πάγκο.
2: Αχα.
1: Εντάξει.
3: Όταν το είδα, λέω δεν θα πάει καλά αυτό. Αλλά
1: πήγε.
3: Ναι, εντάξει.
1: Καλά, πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση. Πρέπει σιγά σιγά να τη βλέπουμε να συμβαίνει.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Ενώ εσύ Ζαφυρά του βλέπεις μπάλα, λέει. Ο Καρέτσας ήταν ο χειρότερος παίκτης χθες. Και 3-4 φορές έχασε την μπάλα σε κακό σημείο για ευνηδιασμό. Μια τρίπλα έκανε και αμέσως μετά και μετά λάθος πάσα. Λέει άντε γλυφτρόνια.
3: Ναι, γενικά ρε παιδί μου, εμείς γλύφουμε τον Καρέτσα για, ξέρεις για ποιο
2: λόγο. Για ιδίους λόγους.
1: Ναι, καλέ.
3: Γιατί τα παίρνουμε από τις μάνας.
1: Ναι, συγγνώμη.
3: Εγώ πάω την αλήθεια, Μαριά. Τα παίρνουμε, πήρε ο μάνατζερ του Καρέτσα και λέει πρέπει να πείτε καλά, μην κάνετε κανένα αστείο.
1: Και πείτε,
3: εντάξει, γιατί ξέρω που πίνεις, ποτάκι.
1: Κρίμα που σταμάτησε ο Μέση να κερδίζαμε, λέει, και αυτό φέρτε τον.
3: Πάντα θυμάμαι τη φασαρία του Ντεπόλ με τον Λεβαντόφσκι. Εγώ έχω δει ο Κόπα Αμέρικα και ο άλλος γέλαγε επειδή είναι στην Ευρώπη ο Λεβαντόφσκι. Γιατί γέλαγε, λέει, τι να του πω, μου λέει, έχω δει ο Κόπα Αμέρικα και εγώ παίζω στην Ευρώπη.
1: Και ο Μέση πόσα γύρω έχει.
3: Αυτό μου θύμισε.
1: Έμα τώρα.
3: Καραγκούνης έχει. Αγκαλιά με τον Ροναλντίνιο χτες. Μπυρι, μπυρι, μπυρι, μπυρι.
1: Παλίμονο.
3: Ξέρεις, όλοι αυτοί οι παλιοί legends πάνε στο Γιώργο και του λένε: να σου πω, επειδή εσύ είσαι καλά, πες μου τι θες να κάνουμε εδώ σήμερα και μη με τρέξεις πολύ. Τον θέλουν
1: να
3: όλοι
1: το πάμε
3: τον
1: λίγο
3: Γιώργο.
1: Χαλαρά. Να
3: τον
1: το
3: θέλουν
1: πούμε.
3: Όλοι τον Γιώργο. Εντάξει, να τα πάμε, Ρόνι. Μια στο τώρα φέτσο, μια καντέο. Του λέει ο Ροναλντίνιο: παιδιά, συγγνώμη που δεν ήρθα ρέμο, αλλά. Του Ροναλντίνιο. Απαράδεκτο που.
1: Αλλά είχα να πάω στη Δύση.
3: Όχι, απαράδεκτο που ο Βουκεφάλας ήταν.
1: Πού ήταν. Τραγούδα γερέμος κάτω από το.
3: Από το ρηπαπά του Βουκεφάλα. Γι' αυτό δεν ήρθα. Για να μην φάω τη λέζα. Έτσι του Ροναλντίνιο. Τέλος πάντων. Τους Έλληνες φιλάθλους γλύφεται και όλων των ομάδων γιατί είναι τα πελατάκια σας.
1: Φυσικά.
3: Εσύ τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι εσύ. Μην ξαναστείλει. Αυτό δεν είναι Έλληνας φιλάθλος.
5: Όχι.
3: Που μας έστειλε μήνυμα.
5: Γι' αυτό ακούει Sport FM.
1: Καταρχάς έχει κερδίσει η Εθνική ένα με δεύτερο. Όχι, και έχει νεύρο αυτό.
3: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε. Φίλε, άκου να σου
1: πει. Με διακαρέτσα, ο χειρότερο παίκτη.
3: Να του πω κάτι αυτού του ανθρώπου. Επειδή δεν γουστάρει την εθνική ομάδα, εσύ φίλε μου, δεν γουστάρει η εθνική ομάδα να πηγαίνει καλά. Επειδή εσύ δεν γουστάρει να πάρουμε μια μεγάλη πρόκληση και να το απολαύσουμε, δεν σημαίνει ότι και εμεί θα μπούμε στη δική σου διάθεση. Εμεί γουστάρουμε, μα αρέσει η εθνική Ελλάδο. Μας αρέσει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και μας αρέσει και θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε. Αν εσύ δεν θες την εθνική μας και έχεις πρόβλημα και βγάζεις φλίκτενες όταν βλέπεις το εθνόσμο και την μπλε φανέλα, δεν φταίμε εμείς. Ρίλα, θα τον κάνω έτσι άλλο.
1: Ωραία, και εμένα γλυφείται, αλλά δεν μ' αρέσει.
3: Εντάξει, βάζουμε δόντι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εννοώ βίσμα. Πάμε διάλειμμα.

0: Τι να πω, να πούμε, Beyond Sport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν 40. Όχι, Beyond Sport FM είναι 4,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια, ραδιοφωνικό. Όχι. Beyond Sport FM είναι 4,6. 26 χρόνια, όχι χωρίς 40.
1: Άλλη μία.
0: Beyond Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασαι.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, έπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λες Σταυρόπουλος μέσα τρίτη, με μπερδεύεται όλοι, δεν έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένος. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Πριν τη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
7: Ρεσί Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει?
8: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
9: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
8: Απόπειρα αυτοκτονίας.
7: Αυτοκτονίας.
8: Λάθος.
9: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
7: Δολοφονία.
2: Αμέσως.
7: Αδερφέ, αυτοκτονίας το Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ναι. Ποιος είναι πάνω?
7: Κατέβεται.
8: Και για να ξανά το γράψω.
10: Ολοκλήρωνε Τετάρτη, Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Νταν.
11: Ζήτω!
10: Νταν.
11: Ζήτω, ζήτω.
10: Νταν.
7: Νόρτζελαντ Χόρσενς 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
12: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
7: Έχω ισοφαρίσει λίγο η φιλοξενούμενη.
12: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
7: Συνδυάστηκε
13: αυτό να ξέρεις.
7: Έλα τώρα μου.
3: Με σύνδεση Wind Sex.
7: Αμάν.
3: Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
7: Όχι.
2: Δείτε ένα ρεκέ τον DVD να μας διαφωτίσεις.
3: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
7: Με τι σύνδεση?
3: Ποιο?
7: Ξαναπέστε.
3: Με σύνδεση Wind Sex.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
14: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
14: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
14: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
7: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
15: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
16: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι Βουλή.
7: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
16: Το κοπεί την πίτα.
17: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
7: Ναι, αμέ.
18: Το διπλός Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
19: Την προσπάθεια που κάνει.
7: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
19: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
7: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
19: Βασίλη.
7: Ποιος
19: Βασίλης? Βασίλη.
7: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
19: Είναι αυτό το πράγμα.
7: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
19: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
7: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
19: Μια και είπες για το μάτς της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Παμπεπόλο. Πελοποννησιακό, το είπα.
2: Καλώς τα παιδιά.
19: Έτσι. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
7: Κατάλαβα.
19: Ξέρω τι θα ακούω.
3: και εδώ δεν μπορεί να καταγράψω διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
1: Ναι. Εκτός
3: δεν
1: αν.
3: Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
9: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
9: Και τώρα δεν είχα πάρει

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
1: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
3: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με το Καραϊσκάκι, ιτήθηκε 3-1.
4: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
6: Για συμβόλαιο 2,5 ετών με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
7: Έλα ρε.
8: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
9: Α, έτσι, ε.
10: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
7: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
11: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
7: Γεια σου παιδιά!
6: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας πορεφέμε σε μια εβδομάδα, σε μια ώρα.
12: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
6: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
12: Πρέπει να αποθεωθείς όμως μας εμείς.
13: The Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
12: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
7: ποτέ,
12: ποτέ.
7: Ναι, καλά, εντάξει.

0: και με Kaiser Chiefs. Ευχαριστούμε τον Πανουρίλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, Μαρία, αυτοσυγκρατήσεως. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μας βάζει στη θέση μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό θα ήταν να κρατήσουμε τον μεγάλο ενθουσιασμό.
1: Ναι,
0: είναι θεμητό για τις νίκες. Εκεί που θα μετράνε όμως πραγματικά και θα δώσουν πρόκριση σε διοργάνωση, έτσι να το δούμε. Γιατί αυτά είναι τα παράσημα και όχι οι. Πώς το λέτε, είναι οι.
1: Τα επίσημα φιλικά. Τα επίσημα φιλικά.
0: Ακριβώς. Ναι, και όχι οι random νίκες. Και μην ξεχνάτε τον παράγοντα στοίχημα. Τι είχε φορτωθεί, γιατί γυρνάμε
1: στο στοίχημα.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι στημένο, μπορείς όμως να πεις ότι μη κουραστείτε κιόλας Γερμανοί. Διπλό και άντερ. Όλη η Ευρώπη στον κουβά. Καταλάβατε, υπάρχουν και αυτά.
1: Υπάρχουν.
0: Εσείς δηλαδή δεν παίζω. Αρκεί να πέσω μες στη λούμπα. Να πέσω μες στη λούμπα. Αυτά.
1: Κάποιοι διαμαρτύρονται για την τιμή της εθνικής, της φανέλας της εθνικής.
0: Πόσο έχει.
1: 150.
0: Α. Μην την πάρετε.
2: Α.
1: Βέβαια, έχω μπει στην επίσημη σελίδα της.
2: Πού?
1: Όχι. Τη μάρκα.
0: Τη μάρκα. Την Τρίδη.
1: Μπορείτε να πάρετε τη.

0: έχει extra small.
1: Extra small.
2: Extra small στα μεγάλα.
0: Ωραία. Τι ψωνίζεις τα...
1: Φιλαπέν.
2: Στα mother care.
0: Τοπικά του περιστερεί αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι. Ψωνίζω στα παιδικά και είναι και πιο φτηνά.
0: Έχει μικρά παιδάκια μπροστά.
1: Στο δοκιμαστήριο και περιμένω. Κλώτσο.
0: Φοράω 36. Περάστε στα παιδικά. Μπορείτε και στέκεστε όρθια. Δεν πέφτετε μπροστά. Σας κρατάνε αυτά τα πόδια. Μήπως το έχετε σουμπούτεο με ένα κύκλο γύρω γύρω.
1: Και φοβερά τότε.
2: Ο Νάσος από το αστικό λεωφορείο λέει, ρωτάει Τσούβι για το κατράκιο, οι θέσεις που λένε τα εισιτήρια ισχύουν ή θα γίνει της Άννας.
0: Τι εννοεί οι θέσεις που λένε για τα εισιτήρια, δηλαδή είναι,
2: αριθμημένες
0: είναι.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αριθμημένες και δεν έχω και ιδέα, ευχαριστώ.
2: Πρέπει να είναι.
0: Άμα είναι, είναι, ισχύει, έχουμε. Mm. Δεν είχαμε προβλήματα. Μια χαρά έκατσε ο κόσμος. 9:25, 9:30 ήταν όλοι μέσα καθισμένοι.
2: Ωραία.
0: Με τα μπάρ από κάτω, πολύ ωραίο θέατρο. Έπαθα πλάκα.
1: Α, δεν είχες ξανακάνει εκεί.
0: Και πρώτη φορά πήγα χτες που έπαιξα.
1: Α, γενικότερα. Εντάξει, κανένα.
0: Ναι, αλλά σήμερα ξέρω. Δεν έχω τον ίδιο ενθουσιασμό. Ενώ ίδιο ενθουσιασμό έχω, αλλά ξέρω πού θα πάω, πού θα σταθώ και πού θα.
1: Το έχεις πατήσει αυτό το γήπεδο.
0: Τι είχα φάει, όντως ήπια 3 μπουκάλια νερό στη σκηνή.
1: Μου φέρανε. Πάντα πίνεις νερό.
0: Ναι, αλλά μου φέρανε χτες κάτι καλαμάκια, σουβλάκια για κάποιους. Όπου άλλο το αλάτι έκανε. Αχ, οχ, έπεσε πολύ τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Βάλε λεμόνι, το κόβει. Έφαγα δύο. Και ήπια 3 μπουκάλια νερό. Έκαναν τα έντερά μου. Πασκαλά! Έκοβε καριέρες, έκοβε ζωές.
1: Καλημέρα, λέει. Διαβάζουμε για ρυφηφή. Αλλά δεν είναι έτσι τα ρυφηφή. Και καλά αυτό που έκανε η Εθνική με την Γερμανία.
0: Α, νόμιζα του τσαφούλια.
1: 0,72 expected goals ήταν της Εθνικής, ενώ η Γερμανία 1,27 expected goals με 10 plus τελικές.
0: Ευχαριστούμε το Θέμη Κέσσαρη για το μήνυμά του.
1: Το ότι έχουμε κερδίσει τη Γερμανία για πρώτη φορά και μέσα στην έδρα της και υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που γκρινιάζουν, με ξεπερνάει. Παιδιά, πιστεύω ότι θα πάρει η Εθνική το Μουντιάλ.
0: Δεν το είχε πάρει το Euro και έβγαινε ένας και έλεγε.
1: Έλα τώρα, βέβαια, με μισό μηδέν τώρα. Δεν ήταν μπάλα αυτή που παίξαμε.
0: Μεταξύ μας βέβαια, να τα λέμε κιόλα. Τι να πεις τώρα, δεν βγάζεις άκρη. Έχει αρνητικές ψήφους ο Καζαντζίδης στο YouTube και γράφουν βαρετός, boring.
1: Έχουν βαρετές, λέω. Έχουν κακές κριτικές πυραμίδες γιατί είχαν πολύ άμμο.
2: Και δεν είχαν παράθυρα.
1: Και ο Παρθενώνας έχει πολλές κακές κριτικές ο Παρθενώνας. Ένα ερείπιο, λέει, δεν μπορούν να το φτιάξουν.
2: Έμα.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό, παιδιά, αλήθεια. Κυκλοφορούν στο Google κριτικές από ξένους που λένε εντάξει, okay, δεν ενθουσιαστήκαμε με τον Παρθενώνα, γιατί είναι ένα ερείπιο.
0: Ναι, είναι ένα ερείπιο.
1: Αλλάξαμε πίστα.
0: Ένα ερείπιο, αλλά εντάξει, τα μπάρμπαρα δεν τα αντίνεται πίσω.
1: Έτσι.
0: Πάρτε τα τάρταρα να πάρουμε τα μάρμαρα. Μπάφω στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν ξέρω τι θέλει να γράψει ο φίλος. Μπράβο και έρωσε. Μπάφω στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν είμαστε η άκρη σου. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Έχει συμβεί κάτι στο κέντρο και κινούμαστε ελάχιστα στην Πατησίων. Είναι Δευτέρα και πάει ο κόσμος στις δουλειές τους. Άλλη βλακία αυτή. Λες και δεν πάνε την Τρίτη.
2: Έλατε.
1: Ναι.
0: Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
1: Ναι, έχουν φύγει για τρίμερο. Ναι, είδαμε χθες τους παίχτες της Εθνικής Γερμανίας που ήταν εκτός αποστολής. Στο 75 μπήκε το γκολ, περίπου στο 78 φύγανε.
0: Να μην βρουν εκείνη την κύμα.
1: Μάλλον, δεν ξέρω. Σηκωθήκανε και φύγανε όλοι μαζί. Δεν ήταν διακριτικά, άντε να φύγει ένας, μετά να φύγει κι άλλος. Ω, σηκωθήκαμε, άμα να φύγουν.
0: Εγώ δεν θα κάτσω εδώ να φύγω.
1: Ρε παιδιά.
0: Εγώ δεν θα κάτσω.
1: Άρα, επιβεβαιώνεσαι εσύ που λες ότι ήταν στη μέρα του παιχνίδι. Ξέραν το αποτέλεσμα.
0: Όχι εγώ. Ο κύριος Γιώργος, ας πούμε. Μη βρω κανένα. Μου έρθει καμιά ειδοποίηση. Ο κύριος Γιώργος.
1: Συγγνώμη στους φίλους ακροατές που γκρινιάζουν. Την επόμενη φορά θα ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και θα τους παίξουμε μονότερμα. Πάλι κάτι θα βρουν να πούνε.
0: Εγώ πιστεύω πρέπει να ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και μπορεί κάποιος, ρε παιδιά, επειδή δεν μπορώ να βλέπω αυτό το μάλι, να κουρέψει το Βαντάκ με ένα ψαλίδι. Δηλαδή να πάει ένας από πίσω με ένα ψαλίδι και να το κάνει κρακ και να το κόψει αυτό το κοτσίδι. Απαράδεκτος. Είναι αρχηγός αυτός με κοτσίδα.
1: Χαρίζεται το ψευδώνυμο Κουρμπέλο Πονησιακό Στάδιο.

0: Αν σου πω ότι εγώ δεν έχω καταλάβει ούτε τα X goals ούτε τα expected goals. Τα expected goals είναι τι παίζει ο Τσουβέλλας. Άσο.
1: Ωραία. Ήταν τρία από ημίχρονο.
0: Δεν θα μπει μπάλα μέσα. Θα πει ο αυτός που κάνει τα στατιστικά. Πρώτη φορά αυξήθηκε τόσο το expected goal και είχαμε no X goal.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Πες το.
1: Τα expected goals που συνήθως δεν βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ή αντιγράφουν τη ζωή. Γιατί καμία προσδοκία μας δεν έχει βγει.
0: Τι έχουμε αυτό, από expectation.
1: Όλα βγαλμένα από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν συγχωρείς.
0: Δεν συγχωρώ.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και με το μήνυμα ένα τρόλι έχει κολλήσει ακριβώς εκεί που έγινε η έκρηξη στο κέντρο, στη μέση του δρόμου. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά.
1: Ξανά είναι συμπατησίων, λέει ο άλλος όμως.
0: Και εδώ λέει έχουμε κίνηση.
2: Δεν περνάει τρόλι στην πλάκα εκεί πέρα.
0: Έτσι λέει εδώ πέρα.
2: Έλα,
1: όχι μέσα στην πλάκα. Στο...
2: πάνω, ναι. Δεν περνάει τρόλι από εκεί.
0: Όχι, μπορεί παράλληλα. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Επειδή ο Χαμάξι κοιτάω όταν οδηγώ. Για να δω τώρα που περνάω από αυτό το δρόμο. Περνάει τρόλι. Αυτό κοιτάω όταν οδηγάω. Και περνάει. Περνάει όμως και διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε 35 μετά τις 9. Big Win Sport FM. Συγγνώμη, σε διάκοψα, Μαρία.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Νόμιζα ότι πήγες να μιλήσεις και πήρα τον λόγο. Δεν με αφήνετε ούτε να αναπνεύσω.
1: Μου έχετε κόψει τον αέρα.
0: Στον αέρα έχουμε και τον Νίκο Ζέρβα, τον Νικόλα Ζέρβα, γιατί θα μας δώσει μία είδηση φυσικά για μπασκετικό Ολυμπιακό. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Recordman όλης της Ευρώπης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και ο Recordman είναι Ολυμπιακός, πάμε στους νικητές τώρα. Γιατί εγώ ντρέπομαι να
3: φτάσω. Εσείς όμως καρδιάς μας. Είναι πολύ διαφορετικό. Είσαι δικός μας άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Μαθαίνω, μιας και εγώ είμαι παπαδοπέδι, ότι έχεις να μας πεις τέτοιες ειδήσεις.
3: Ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο να με ενημερώσει ότι η επιστροφή του Τζορτζ Πάπα ήταν πρώτο πυλόν. Ένα παιδί το οποίο θυμάστε είχε περάσει και την περίοδο 21-22 στον Ολυμπιακό. Τα ελληνικά διαβατήρια, δυστυχώς θα πω εγώ, στο ελληνικό μπάσκετ είναι δυσέβρετα. Και ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός την απόκτησή του για έναν χρόνο.
0: Και είναι και αγαπητός στις τάξεις του Ολυμπιακού, στους οπαδούς. Δηλαδή τον πάνε πολύ τον Πάπα γενικά. Αν θυμάστε, γενικά γούσταρα πολύ οπαδοί του Ολυμπιακού τον Πάπα.
3: Είναι πολύ θετικό στοιχείο γενικά. Δηλαδή, να το πω έτσι, είναι λίγο χομπιστάς. Την άποψη ότι δεν έχει ανάγκη και δεν ζητάει επιτακτικά ρόλο, δεν ζητάει, δεν μουτρώνει αν δεν παίζει. Είναι ένας εργάτης.
1: Καλά να περνάει.
0: Ναι, ναι, να περάσει.
1: Καλά να περνάει.
3: Σωστά. Σωστά, σωστά, Μαρία, σωστά, πολύ σωστά. Το απολαμβάνει, είναι αγαπητός στα πολιτήρια πάρα πολύ και θα δώσει κάποιες λύσεις στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που με τη σεζόν να έχει τόσα πολλά παιχνίδια. Οι βασικοί πρέπει να ξεκουράζονται στα λεγόμενα πιο εύκολα παιχνίδια της Basket League. Και έτσι ανακοινώθηκε για έναν χρόνο, επέστρεψε μετά από τη θητεία του σε Μαρούσι, Προμηθέα και Πανιόνιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μεταγραφή του Ολυμπιακού. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Νίκο Ζέρβας, δικό μας παιδί, δικό μας παιδάκι.
1: Αδελφός μας.
0: Ναι. Επιστροφή του Τζορτζ Πάπας και όχι του Μάικ Πάπας. Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος. Δεν αλλάζει αυτό.
2: Σε άλλο ράδιο.
0: Σε άλλο, εντάξει. Έβγαινε στο Fight Club.
2: Στο Fight Club εκεί.
0: Δεν ήξερα ο κόσμος ότι ο Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος.
2: Και ο Κατίνοβιτς.
0: Έβγαινε εδώ. Κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, για πες Μαρία.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή. Να λέει, είναι αριθμημένες λέει στο κατράκι. Εμείς ζήσαμε στιγμή F6, F7.
0: F7, F8. Με τι δικαίωμα μπαίνετε στη δική μου θέση.
1: Καλημέρα στο Διονύση. Καλά μου παιδιά, χθες περάσαμε διατηρός και βουτύρου, βεβαίως. Καλημέρα και στον Αποστόλη. Αυτό με τις φανέλες είναι καινούριο κόλπο, λέει, όλων των εταιριών. Παλιά έβγαζαν μια φανέλα με τιμή γύρω στα 80% και τώρα δύο φανέλες, μία για καλά ρέπλικα και την αυθεντική που είναι ακριβώς η ίδια που φοράνε οι παίχτες.
0: Α, είναι κόλπο.
1: Αν δεις την μπλε, λέει, η αυθεντική έχει το παλιό σήμα της Αντίντας, ενώ η άλλη έχει τις τρεις γραμμές. Αποστόλης από Ολλανδία. Μάλιστα. Γενικά πάντως έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές στις φανέλες.
0: Ωραία φανέλα.
1: Ωραία φανέλα.
0: Και με διπλό στη Γερμανία.
1: Και άμα έχεις και παιδί που κάνει συλλογή. Ωραία φανέλα, ωραία φανέλα.
2: Να πάει να δουλέψει το παιδί.
1: Να πάει να δουλέψει. Άντε μπράβο.
2: Μάθαμε.
1: Σας ακούμε λέει συνέχεια για τον κουρμπέλι, για τον κουρμπέλι. Μπαίνω στο φούρνο και ζητάω ένα κουρμπέλι ψωμί.
0: Μπερδεύτηκε. Είσαι ωραίος, είμαι Ανδρούτσος.
1: Ήρθε και ένα μήνυμα.
0: Και με τρακάρει ένα γονετικό με καρέτσα πίσω.
1: Είδα λέει και τον Νίκο Τσιαντάκη, αλλά μου είπαν τώρα το λένε Ανδρούτσο. Έχει μια τέτοια φάτσα ο Ανδρούτσο.
0: Μοιάζει, γιατί είναι αυτό το κούρεμα τώρα που είναι στη μόδα που αφήνει λίγο πίσω.
1: Είχε τούλα, λασποχέτη με το σγουρό, το μαλλί και μουστάκι.
2: Μουστακάκι.
1: Ει τίλα.
0: Ξέρεις και μου θυμίζει.
1: Ει τίλα.
0: Ποιο ήταν αυτό που λέει. Α, λοιπόν, α, ρόδα σάδα και κοπάνα, με το στραβό το σχάμα, το ζαρμακού, πώ το λέγανε.
2: Έφυγε αυτό το
0: μεταξύ. Θα θυμηθώ.
2: Προύσαλη,
0: ναι.
2: Προύσαλη.
0: Προύσαλη.
2: Ποιο σου ήταν, είχαν και συγγένεια
0: με τον Αθηνόδωρο. Ναι, με τον Αθηνόδωρο. Μαρία, θα κάνω σέντρα.
2: Και μια και λέγαμε για ποιου φύγανε, χάσαμε δύο ηθοποιού μέσα.
0: Ναι.
2: Μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Η Ελένη Προκοπίου.
2: Η Ελένη Προκοπίου, πιο πρόσφατα, χτες νομίζω.
1: Χτες το κάναμε,
2: ναι. Και η Δέσποινα το Μαζάνι το Σάββατο, ναι. Από την γλυκιά συμμορία, περισσότερο ίσως να την ξέρατε.
1: Συλληπιτήρια σα.
0: Εντάξει, η Ελένη, ειδικά η Ελένη Προκοπίου, ξέρει, πολλοί λένε α, κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρω ποια
0: είναι. Την έχουμε δει σε πάρα πολλέ.
1: Είχε πιο δεύτερου ρόλου.
0: Ναι, αλλά πάντα.
1: Και πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Με δαγκανίδη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γιώργο, παιδιά, πάντω εγώ ήρθα στο γραφείο σήμερα μόναχο και οι Γερμανοί μου μιλάνε με ένα ύφο. Θα σου δώσω συγχαρητήρια επειδή πρέπει, αλλά θα σα περιμένουμε για την Κυριακή. Όχι. Εντάξει, λογικό.
0: Εμείς σας περιμένουμε. Μην μπερδεύεστε. Εσείς θα έρθετε στην καυτή έδρα. Λαδάρα, ο Μαδάρα. Λαδάρα, ο Μαδάρα. Το Λαδάρα, ο Μαδάρα θα σας τρελάνει, θα σας γυαλίσει τα αυτιά.

0: Ναι, Μακ Πάπας, ναι, συγγνώμη, Μακ Πάπας. Είπα Μάικ, εντάξει, Μακ Πάπας. Μακ. Προτείνει σύνθημα, να είχα χίλια μάτια, αυτή είναι η ομάδα, να είχα χίλια μάτια, αυτή είναι η Ελλάδα. Υπέροχο σύνθημα, φίλε, μόλις τα ακούσουν οι Γερμανοί θα λιποθυμίσουν. Δεν έχουμε το Ελλαδάρα ομαδάρα, δεν έχουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Και σήκωσε.
0: Α, ναι, σταματώ. Το να τραγουδώ ποτέ. Ωε! Μου ακούτε παιδάκια. Ελες λέω, λε! Θέλω τη φανέλα σου, κουρμπέλι.
1: Γιατί κάνει 150 ευρώ. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Έλα, δεν τρέπεστε. Δεν μπορεί να κάνει μια θυσία. Πάτε στη Βύση, αλλά τη φανέλα της Εθνικής μπορεί να την πάρετε.
0: Άντε,
1: σα πήραξε η βενζίνη. Όλα μαζί μέσα.
0: Όλα μαζί.
1: Βάλει τα εμβόλια. Και καλά, λέτε ότι κάνει κρύο για να πάρει πετρέλαιο ο κόσμο. Εντάξει. Για να στρώσουμε χαλιά και να τα πάρουν οι εταιρείες που πλένουν χαλιά. Δεν μπορεί να πλύνει ένα χάλι στο μπαλκόνι. Δεν μπορεί. Άσε με τώρα.
2: Κρέμασε το μετά.
1: Το στρώνει στο μπαλκόνι. Τελείωσε.

0: Είσαι ελεύθερο.
1: Ακούει Γιώργο Μαύρο.
0: Πλατεία Αγίας Ειρήνης.
1: Χορεύει νησιώτικο. Η καρδιά μου σαν την καιρό, σαν νησί ερημωμένο πίσω. Με λαχούρι ανοιχτό που κάμισο να φαίνεται ρογίδι. Λαχούρι ανοιχτό. Και κάτω ακόμα πιο φαρδί. Όλα φαρδιά.
0: Φαρδιά
1: όλα φαρδιά. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι ντυμένος και κρυώνεις γιατί μπαίνει αέρα. Κάνει κρύο λίγο.
0: Πάρα εμβίλιο.
1: Ναι, μα είσαι ανοιχτός του λέω πολύ. Πολύ φαρδιά όλα. Στο κρύο πρέπει να είναι σφιχτά κολλάν. Για μένα ήταν. Δεν θα είχε κολλάν εφαρμοστό το κρύο.
0: Μπράβο στην Εθνική, μπράβο. Αλλά μπορεί τώρα να μου εξηγήσει κάποιο τι είναι το Nations League. Λείπει και όταν πάω.
1: Είναι ο τριστενής σίδηρος.
0: Αυτό. Απλά βλέπουμε τα παιχνίδια και περιμένουμε στο τέλος τον Ταμπάκο ή το Δημάτων να μας πούνε τι θα γίνει. Αυτό.
2: Αυτό.
0: Βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, γι' αυτό το λόγο.
1: Τα ζυμέλη του Κουρμπέλη και αυτό είναι ωραία. Το λέγαμε για τον Γόλτερ Μπέρι.
2: Για το Φαμέλη το λέγαμε εμείς πολύ πιο παλιά.
1: Εμείς το Στάζι Πιπέρι λέγανε μεταξύ μας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Πού μπορούμε να βρούμε συνθήματα? Προτείνετε συνθήματα ρε παιδιά. Δεν έχουμε. Πρέπει να... Ξέρεις τι, επειδή αγαπάμε την εθνική, βλέπουμε μπάλα, το έχουμε αφήσει αυτό.
0: Στο Euro είχαμε διάφορα συνθήματα, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, αλλά προσαρμοζόμασταν ανάλογα με το παιχνίδι. Πέρα το τιμημένο. Και με την Τσεχία είχαμε. Και με τη Γαλλία είχαμε. Ανάλογα τον αντίπαλο.
2: Πάρε μου μία πριν να φύγω,
1: Ναι. Τώρα τι να πούμε.
0: Τώρα δεν είναι και με τη Γερμανία κιόλα. Είναι και δύσκολο τα ονόματα.
1: Τον πια με την Ειρήνα Σάικ, Ρεφαντάικ. Τι να πούμε.
0: Και με το Μίλαν Μπάρος είχαμε ένα βάρος.
1: Ναι, το βάρος, από Φερετσβάρος το κάναμε Μίλαν Μπάρος. Ήτανε, θα έλεγα, remix.
0: Ναι, αλλά... ήτανε σάφλ.
1: Ναι, σάφλ. Αλλά τώρα εδώ θέλω, ρε παιδί μου, συνθήματα τα οποία να μην έχουν να κάνουν με τον αντίπαλο. Να πούμε ότι αυτά είναι δικά μας.
0: Ναι, και να μην. Ναι, και το δισύλλαβο που τραγουδούσαν χθες, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Mm-hmm. Και να μην έχει να κάνει και με σεξουαλικό περιεχόμενο.
1: Όχι, παιδί μου. Δεν είναι με το ζόρι πρέπει κάποιο να. Με το ζόρι πρέπει κάποιο να παυτώσει. Αυτόν ή κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Λέμε κάποιο σύνθημα. Λαδάρα, Μαδάρα. Μπορεί να το υπονοείς. Δεν είναι ανάγκη να το πεις. Mm.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, μετράει ότι μας τον έχει κάνει κάγκι. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν λέμε τη λέξη. Κατάλαβα, δεν λέμε τη λέξη. Κάτι να βρούμε. Ρε Ιβάν. Κάτι. Μην υποτιμάτε την ομάδα. Ρε Ιβάν, κάτι.
0: Ελά, Σερβία Ορθοδοξία το φώναζαν στο Βελιγράδι, όντω.
1: Ναι. Ελά, Σερβία, Ορθόδοξη, Ιόγε.
0: Πάμε σε break.

0: Σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
0: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
0: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
0: με
1: ακούω. Ναι, σε ακούω.
0: Με ακούς.
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς.
0: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να σου.
2: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη.

0: έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη βάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους λεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους λεθεατές, λέω ρε. Τι λέω ρε, τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ, αυτό του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός. Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Ντόγλου.
7: Να και πάει Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out την μπάλα.
8: Άστι. Αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανε τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη τη. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Να πω στο φίλο που ρωτάει για τη βραδινή εκπομπή. Έπαιξε 3 με 6 του Χρήστου Χαραλαμβόπουλου με το να φάνω μικρούτσικο και δεν μπορεί να τη βρει πουθενά.
1: Δεν έχει ανέβει κάπου.
0: Έτσι. Είχε ανέβει, απλά αυτέ βίνονται μετά κάπου.
1: Α, οκ, είναι αυτά τα τεχνικά.
0: Ναι, δεν έπαιρνε από το χέρι μα. Επίση, πρωθυπουργέ, υπάρχει πολύ ωραίο σύνθημα. Ελά, Αντώνη Σαμαρά.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το κάνουν παλά. Παλά.
0: Βέβαια, εντάξει, Σαμαρά. Με τον Αποκεπέ βρήκατε άκρη.
2: Ναι. Όλα καλά.
0: Πέρασε το άστρο μέσα στη νύχτα.
2: Ρούφα.
0: Όλα άσπρα που λέει.
2: Ρούφα, πάμε 3-4. Πώ κάνει.
0: 12.
2: Τα χρόνια που θα είμαι κυβέρνηση.
0: Ξεκάθαρα. Μη σα πω 24.
2: Πού είναι, κατεπευτό κιόλες. Εγώ μιλάω.
3: Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Μπράβο που έχετε τόσο μεγάλη έμπνευση. Πρωί-πρωί υπάρχει ένα σύνθημα με ένα γκλοπ για τον Γιούρκεν Κλοπ και που μπορεί να βρίσκεται αυτό το γκλοπ. Έντροπη, δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Έβλεπα χθες το παιχνίδι και έλεγα πρώτη φορά. Βλέπω ένα μάτς και δεν θέλω να κερδίσει ο Κλοπ. Πρώτη φορά δεν το έχω ξαναπάθει. Δεν το έχω ξαναπάθει. Ναι, και αυτοί που σας χρωστάνε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Είναι παλιό. Ο Ρίλος βάζει φοβερά τραγούδια. Είστε καλύτερη παρέα. Οι τρεις. Χρήστος από Πειραιά. Γεια σου, Χρήστο από Πειραιά. Μόνιμο και οικουμονικό σύνθημα σε όλους τους αγώνες. Μπορεί το σφύρα καλά. Εντάξει, ναι. Μαλί μπαμπάκι για τον Ιβάν.
1: Ναι, παιδιά. Για τον Ιβάν.
0: Μαλί μπαμπάκι.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό το σύνθημα. Μου αρέσει γιατί είναι φαρμάκι.
3: Αλήθεια, το σκεφτόμουν χθες. Πόσο πυκνό μαλί έχει ο άνθρωπος. Να μην τον
1: ξέρω. Έχει ακριβώς το μαλί τη γιαγιά μου, τη Λούρα.
3: Είναι για μαλί.
1: Έχει φίτρες. Από τα φρύδια.
3: Πίσω, μαλλί.
1: Έτσι είναι η γιαγιά μου, σου λέω. Ακριβώς το ίδιο μαλλί. Η γιαγιά μου έχει και πιο μαύρο. Και ας είναι 89. Δεν έχει τόσο άσπρο. Κάτι κάνει ο Ιβάν και είναι έτσι φαρμάκι. Βαμβάκι.
3: Εάν βάλει το νικητήριο γκόλ ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι με την Ολλανδία, μπορούμε να φωνάξουμε Ανδρούτσος με το μεγάλο μουστάκι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ελάς και τρέλα με Νίκο Καρβέλα για τον γκόλ της.
1: Μου ρί με φωνά να το κονιό. Και να το κάνει έφερε τα πάνω κάτω στον κλοπ. Τσάμπαζε φωνάζαν όλοι κάτω μουρί. Ναι, δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία συνθημάτων. Δεν μας βοηθάει το πλαίσιο, κατάλαβες. Δεν μας βοηθάει.
2: Ελά, Συρτάκη, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το υιοθετώ.
1: Ένα, δύο, τρία, όψι, τον φορέσα ρε κλοπ. Πάρα πολύ ωραίο. Να λοιπόν η Ελλάδα που αντιστέκεται.
3: Η Ελλάδα που μπορεί. Της έμπνευσης, της τέχνης, της ποίησης και της φιλοσοφίας.

0: Κουπέδρι. Κουπέδρι.
1: Το απορρίπτω.
0: Ομπριός πεσούσι.
1: Το απορρίπτω το κουπέδρι.
0: Λιονέλ Καρέτσας.
1: Εντάξει, φαίνεται ποιον έχει στο μυαλό του και είναι λογικό. Λογικό.
0: Γιατί έστειλε κάποιος πριν ότι όλες αυτές οι ντρίμπλες που βλέπετε, που κάνουν οι πιτσιρικάδες, λέει, τις έχουν πάρει από τον Ροναλντίνιο, παιδιά. Όχι. Ο Καρέτσας ήταν 7,5 χρονών όταν σταμάτησε την μπάλα ο Ροναλντίνιο. Όταν σταμάτησε.
1: Θα το θυμάστε για καιρό αυτό το 0-1. Ήταν η εκδίκηση για το 41, λέει κάποιος. Ο Αργυρής Καψούρης. τίποτα δεν μας σταματά.
0: 101-102.
1: Τι αισθάνεσαι για μένα, Αργυρής Καψούρης.
0: Ωραίο.

0: Εννοείται ο Ανδρούτσος μπορεί να παίξει τα δύο μαύρα πουκάμισα.
1: Εύκολα.
0: Παίρνοντας το πιπίνι και αφήνοντας μπισμπίκι καποδίστρια με τον μπιπ στο χέρι, ο Άιντραχτ Φαφούτης. Εννοείται. Και είναι και στο κομμάτι της Κρήτης, λόγω όφη. Το έχει αυτό.
1: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ Λουκία Νέλκια.
0: Σε παρακαλώ, άσε με να
1: ζήσεις. Λίγο black humor, λίγο black humor. Ο Τρίστο Κούκοτς λέει, μη το γελάτε καθόλου, στα 19 μου είχα μαλλί όπως του Κουκουρέγια. Τώρα είμαι ένας Τέλης Σαβάλας, από τα Τέμπη φυσικά, ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάς στο μέλλον. Θέλω να μας πεις όμως, Τρίστο Κούκοτς, ειλικρινά, ντόμπρα και αντρίκια, τι έβαζες στο μαλλί σου. Τι αφρούς και τι ζελέ έβαζες στα μαλλιά σου. Ντούμπρα, ντούμπρα.
0: Ντούμπρα.
1: Ντούμπρα.
0: Μιλάει με ντούμπρα η ΑΕΚ.
2: Ντούμπρα για ούτρο.
1: Η ιδέα. Ήταν ιδέα μου, λέει. Ο Κλόπ έχει υπερβολικά άσπρα δόντια. Ρε παιδιά, είναι...
0: Εντάξει, τα έχει
1: αφήσει. Φύτε αυτά. Είναι, αυτά βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Δεν αλλάζει μετά το χρώμα.
0: Ελλάς, κουρμπέλι, Ταϊλάνδη και τρα...
1: Έλα ρε!
0: Ο κόσμος το έστειλε.
2: Και ραβέλι, ραβέλι, ραβέλι. Τόμας Ραβέλι, μεγάλος
0: ραβέλι. Ραβέλι, φοβερός. Το έστειλε ο κόσμος. Δεν θα το έλεγα.
1: Δηλαδή δεν ήξερα να το πω κι εγώ.
0: Το είπα εγώ, σε έβγαλα από την δύσκολη. Μπορεί να μην το έχεις δει.
1: Δεν ξαναπαίνεις ρε Πορυλό. Φύγε τους εδώ.
0: Σε κλεισέ στο σπίτι σαν το Σβάν, ρε Ιβάν. Ο Γιαγγελόνια με κοιμά. Γιαγγελόνια με κοιμά.
2: Πολύ καλό.
0: Γιαγγελόνια με κοιμά. Το Σβάν, το πρόβλημα είναι ότι δεν ανοίγει. Όχι, δεν κλείνει. Είναι το κλειδί. Παπ, σπάει το κλειδί. Και μετά κάνει τον Τόμ Χάγκς. Το αλλάξα. Στον αβαγό.
1: Μετά θέλει πέντε.
0: Το έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ θυμάμαι το.
2: Κάποιο δεν το θυμάται.

0: Το πιο ωραίο τραγούδι των Καρσελός για μένα. Ε,
1: ναι, το πολύ ωραία. Το πάρα πολύ ωραία.
0: Το γουστάρι απαντή του ΠΑΟΚ πολύ.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, το βάζουν σε πολλά έτσι. Ε, και σε ημίχρονα πολύ. Την Τούμπα, welcome to the jungle. Ναι.
2: Α, να το παίξουμε για την Κυριακή, λες.
0: Μακάρι. Πήραμαν τα Σερβία, Γερμανία. Ήρθε η σειρά σου. Τρέμε Ολλανδία. Ο θείος Λί.
2: Έλας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θυμίζουμε η Πορτογαλία κέρδισε την Νορβηγία με 2-1 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο. Δεν αγωνίστηκε λεπτό, κάτι που είχε να συμβεί 18 χρόνια. Εν τω μεταξύ έχει βάψει και μαλάκι Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν τον είδατε.
1: Εντάβια.
2: Δεν είναι εντάβιες, όχι. Έχει βάψει μαλλί.
1: Okay.
0: Όλοι φεύγουν από
2: ένα μελί, ωραίο μελί. Αλλά ναι.
0: Τον Barber Shop. Θείος μελί.
2: Δεν θα. Δεν θα έλεγα ότι του πάει.
0: Ελλάς με Τζόλι και... Ναι, όλοι. Ιβάν αυτή που... Ναι, πάλι πάμε σεξουαλικά. Δεν αφήνω.
2: Ναι, μα όλοι συνέχεια.
0: Πάει μόνο του. Τέλος πάντων. Μου έχει μείνει αυτό με την Ταϊλάνδη. Και γιατί παραλίγο την πατήσω άσχημα. Χαμός έχει γίνει από πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχουν ποστάρει στο TikTok την τρίπλα του Καρέτσα.
2: Ναι. Γιατί εδώ και ξένα site το βλέπω.
0: Αυτό
2: βλέπω. Ναι, συνέχεια.
0: Έκανε τον Μπουρκάτ να ψάχνετε.
2: Στο CBS είχαν μια εκπομπή όπου ο δημοσιογράφος αποθεώνει την εθνική Ελλάδος. Την αποθεώνει. Και μιλάει για νέους παίκτες, ναι. Ότι είναι μια καινούργια κατάσταση. Λέει φυσικά και για τη Γερμανία ότι βρίσκεται στα χειρότερά της εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες κάναμε λίγο εντύπωση με αυτή τη νίκη. Και μπράβο μας. Και μπράβο και σένα, Τζούβι, και σένα, Ρίλο. Μπράβο.
1: Πάω!
0: Αλλά έχω και Telecom, παγκόσμια δύναμη που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών και δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, έτσι όπως ήρθε εδώ και ο Ρίλος. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Οπότε στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει είτε.

0: Σίγα λέει, Guns N' Roses, οι τερμίτες από το Los Angeles.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Αυτούς κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έλα, δεν είμαστε και για χόρτα. Πήγε 10 η ώρα. Πάμε Τσούτσικας Τσόχος τώρα.
1: Μπράβο, πρεσάρισμα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρηλός. Για από εδώ.
2: Το σαραμπάκι!
1: Θα παίξουν και το σποτάκι του ταμπάκου, έτσι.
0: Τουλίπες. Έρχονται οι
1: πέτρες. Αυτό με την Ταϊλάνδη σε χάλασε.
3: Ταϊλάνδη δεν είναι γαλλικά.
0: Με γιώτα είναι ύψιλο.
1: Με ύψιλο. Ναι. Και η μπύρα με
4: στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
6: Αβραάμ, λοιπόν, έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
7: Τι λέει, ρε φίλε!
6: Του κόρνερ.
8: Θυμάστε εκείνη την εποχή, έρχε ο Μυραλάς. Μυραλάς πέθανε.
9: Κωστάκι.
8: Πέταγε, συγγνώμη.
9: Ο Κωστάκης.
10: Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
8: Δεν άκουσα.
10: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwins for FM. Ride the wild wind.

0: μουσική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάνω στο ρεφρέν, το ωραίο το κομμάτι του τραγουδιού.
0: Εντάξει, πήγε και ο χλιό ρεφρέν, μουσικό είναι.
1: Αυτό, η είσοδο εκεί, στην είσοδο.
0: Είσοδο ή ρεφρέν,
1: στην είσοδο, μπερδεύτηκα.
0: Το συνοδεύει.
2: Τι λε, εσύ.
1: Η είσοδο του τραγουδιού είναι φοβερή.
0: Ναι, αλλά πε.
2: Αλλά παίζει εδώ και δύο λεπτά. Ούτε στην είσοδο είμαστε, ούτε στο ρεφρέν.
1: Πού είναι η είσοδο ακόμα, μεγάλη. Σαν να περπατά
2: και μεσολογεί. Έξοδο του μεσολογίου, είσοδο του κομματιού.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι, Σταύρο Κονδοθήμιο, Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα. Ο κύριο Γιώργο Γιάννη είναι στον ήχο.
1: Έχουμε να κάνουμε πολύ καιρό. Με Γιώργη.
0: Ναι, Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούση στην οργάνωση παραγωγή. Θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2-2-10-95-79-2-83-4-5 και θα πούμε πάρα πολλά για την εθνική ομάδα, για το μπάσκετ και τέλος πάντων για ό,τι θελήσετε εσείς στις γραμμές. Θα τα ζητήσουμε όλα. Για λέγει, κύριε Σταύρο.
2: Εγώ τα είπα και χθες το βράδυ, ρε φίλε. Θα τα ξαναπώ.
1: Γιατί τι έκανες 12-2.
0: Όχι, βγήκε σχόλιο.
2: Βγήκε σχόλιο, ρε φίλε. Όταν εσείς κάθεστε και ξέρετε και απολαμβάνετε το θέμα.
0: Δεν είναι, δεν πήγε εσύ. Δεν πήγε σε καμιά κολόνη. Βγήκε 3 λεπτά να πει το.
1: Και γι' αυτό σε είδα κομμένο. Είσαι χάσει ένα
2: θέμα.
1: Δύο κιλά κατά εσύ.
2: Να σου πω κάτι. Μάλλον γι' αυτό έχω κιλά. Δηλαδή δεν βγαίνω συχνά. Να βγαίνω συχνά, να κόβω.
0: Ναι, βγαίνει 5-6 φορές τη μέρα.
1: Δεν μπορείς να φας αυτό.
0: Σαν το αερόβιο.
1: Έχεις το δίκιο σου, βούλιο, το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, μου άρεσε γιατί είδαμε μια εθνική. Λιγότερο.
0: Άλλου τύπου.
2: Ναι, λιγότερο θεαματική μεν. Αλλά. Ναι, ρε φίλε, έχει αποδείξει χθες ότι μπορεί να προσαρμοστεί και σε διαφορετικό παιχνίδι, να τηρήσει και άλλο πλάνο προπονητή, να έχει προσήλωση στα αμυντικά της καθήκοντα που εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν μόνο η άμυνα το τελευταίο καιρό, ήταν όλη η αμυντική λειτουργία. Και είδαμε ότι, αν και ζωρίστηκε, η αλήθεια ότι πέρασε δύσκολα μέχρι το 55-60, δεν πανικοβλήθηκε, έμεινε πιτσή στο πλάνο, έβγαλε δύο-τρεις φάσεις.
0: Το κέρδος, το μεγάλο, συγγνώμη, ξέρεις, πέρα από την νίκη που είναι το κυρίαρχο, είναι αυτό που λες ότι αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί σε εθνικές ομάδες. Γιατί δεν είναι ο σύλλογος που τσέχεις κάθε μέρα καιρό
2: και
0: δουλεύει στην προετοιμασία και άλλο στυλ.
1: Αυτό το στυλ, με αυτό τη διοργάνωση που είναι, ξέρεις, τώρα 4 εβδομάδες μαζί. Τι θες, πιο κοντά.
0: Έλα, λέει, πες το.
1: Μπορεί να δουλεύει περισσότερο ένα προπονητή.
0: Σίγουρα, αλλά τον αλλάξει.
1: Έχει ένα μήνα.
2: Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει πλάνο.
0: Τον αλλάξει τη φιλοσοφία σου από το ένα μάτσο στο άλλο. Έστω και ένα μήνα, ζωή, δεν είναι απλό πράγμα. Το κάνανε. Το κάνανε γιατί και οι παίκτες είναι έμπειροι. Κάποιοι έμπειροι, κάποιοι όχι τόσο έμπειροι, αλλά έχουν ποιότητα κτλ. Και ο προπονητής.
1: Έχουν πολλές παραστάσεις πια.
0: Είναι, ναι. Και είναι και προπονητής ο οποίος έχει μεταδοτικότητα. Ο Γιωβάνος έχει μεταδοτικότητα. Δηλαδή, το περνάει αυτό που θέλει. Και είδαμε χθες μια εθνική, όπως είπε ο Σταύρος, με άλλη φιλοσοφία, πιο αμυντικό προσανατολισμό, με πίεση από τη Γερμανία, αλλά οι Γερμανοί που είχαν πίεση είχαν δύο τρεις δεν είχαν δηλαδή ότι.
2: Νομίζω ότι
0: ήταν τα δοκάρια.
2: Εμείς είχαμε μεγαλύτερες ευκαιρίες. Δηλαδή, ευκαιρίες σαν του Ιωαννίδη δεν είχαν οι Γερμανοί.
0: Όχι.
2: Και επίσης, ενώ αμυνόμασταν και δεχτήκαμε και μεγάλη πίεση, πανικό δεν διάκρινα.
0: Όχι, μια χαρά.
2: Δηλαδή, στην άμυνα να πει να διώχνουν όπου να είναι. Ήταν εκεί στο.
1: Εγώ έχω δει. Έχω προσιλωμένη. 25 και μετά, εκεί, από 30. Μια χαρά ήταν η εθνική και στο αμυντικό τη πλάνο. Και ήταν. Φάνηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και όσο περνούσε η ώρα ότι θα βγάζει. Δεν μπορούσε να μην φύγει ο Τζόλης, ας πούμε, στην κόντρα ή να μην κάνει μια ενέργεια ο
2: καθένα. Ναι, μια-δυο θα το έβρισκε.
1: Θα γινόντουσαν. Θα βγαίνανε αυτές οι φάσεις. Βγήκε αυτή με τον Ιωαννίδη που είναι τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή, αν είχε στραβώσει το μάτσα, θα είχε μείνει.
2: Συμφωνούμε.
1: Και μπαίνει τον γκολ. Εντάξει, με κόντρα μπήκε. Αλλά ήταν σου μέσα από την περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Με πολύ καλές προϋποθέσεις. Τεράστια νίκη. Δεν συζητιέται. Δηλαδή, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία.
2: Και δεν είναι μόνο για το ΟΘΕ Αθηνά, τι ωραία. Διότι είναι με Nations League ουσιαστικά τώρα. Εξασφαλίζει την τρίτη θέση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Μπράβο, που έχει νόημα. Δηλαδή, η ζούμε δεν είναι απλά μια νίκη για την νίκη και μεγάλη. Και επίσης πλέον μπορείς να διεκδικήσεις και άλλα πράγματα μέσω αυτής της διαδικασίας.
0: Ναι.
2: Νωρίς, αλλά μπορείς. Και χτίζεις και αυτοπεποίθηση. Και αυτοπεποίθηση όχι μόνο λόγω νίκης, λόγω αυτού που λέγαμε πριν, ότι υπηρέτησε και διαφορετικό πλάνο. Επίσης, δεν είναι μόνο το διαφορετικό πλάνο το άμυνα. Έχουμε δει έναν Παυλίδη που πέσει πίσω από τον επιθετικό. Πες αλλού.
0: Ναι.
2: Που ναι, με πιο άχαρος ο ρόλος, αλλά
0: ο Παυλίδης
1: βελτιώνεται συνεχώς.
0: Η παλιά που βγάζει το πρώτο γκολ.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Στο Τζόλι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν βγαίνει από εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερή.
1: Ο Παυλίδης δεν ξέρω που θα πάει μετά την Μπενφίκα. Δηλαδή θα πάει με πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Μα υποτίθεται φέτος τον κοιτούσαν πάρα πολύ μεγάλη συλλογή. Γράφονταν, δεν έχει γίνει πρόταση.
1: Όχι ότι δεν είναι μικρή ομάδα η Μπενφίκα. Δεν λέμε αυτό.
2: Αλλά μιλάμε τώρα για ομάδα top class. Δηλαδή top 10. Επίσης, Κουρμπέλης δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει χθες, γιατί είχε ακούσει πάρα πολλά, είναι σε συνδυασμό με την εμφάνιση της Πέμπτης που ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Ήταν ο κορυφαίος.
1: Μέχρι και αλλαγή.
2: Αυτό λέω, ότι έχει 2-2 και βλέπουμε και ότι όταν η λειτουργία γενικότερα η αμυντική είναι καλύτερη, βελτιώνονται και αυτοί που τραβάνε όλο το κουπί.
0: Ναι.
2: Στα αμυντικά χαφ.
0: Ναι.
1: Ήταν ακόμα το έχω σταθεί πολύ και στην απόφαση του Γιωβάνοβιτς, αλλά και στη δουλειά που έχει ρίξει αυτό το παιδί. Και μιλάω για τον Ανδρούτσο, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που ο Μαρτίνς θέλει να το κάνει δεξιμπακ και είχε παίξει και ως δεξιμπακ. Ένα παίκτη που ήταν πάντα εκεί το δεκαράκι, το λέγανε και εξτρέμ. Δηλαδή για την ακρίβεια ψάχνουμε να βρούμε σε ποια θέση παίζει πια ο Ανδρούτσος. Το παιδί έχει πάει, πήγε στον Όφη, δούλευσε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη που του έδειξαν στην Κρήτη. Και το ότι έχει παίξει βασικός σε αυτό το μάτς πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, αν μου το έλεγες πριν 2 χρόνια, θα σου έλεγα όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως το παιδί από τη δουλειά και μόνο. Και αποδεικνύει ότι πρέπει να έχουμε και υπομονή με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί υπήρχε, ειδικά τη χρονιά που δεν πήγαινε και καλό Ολυμπιακός και εντάξει, ο Ανδρούτσος και ποιος Ανδρούτσος, αυτά τα οποία τα ακούγα εδώ το βράδυ. Τα ξέρει ο Διονύσης. Υπομονή σε αυτά τα παιδιά και στήριξη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι.
2: Και εκεί λοιπόν που έχει ξεκινήσει και παίζει με το βασικό εξτρέμ τη Arsenal, το βασικό εξτρέμ τη Dortmund, το βασικό πιαστικό.
1: Κλείνει τον Όφη Τρίπολη.
2: Όχι, μπράβο. Κλείνει τον άξονα με Όφη και Αστέρα Τρίπολη.
1: Ναι. Χαίρομαι πολύ.
2: Όχι, για καλό τώρα, δεν το λέω.
0: Παιδιά, θα τα συζητήσουμε και με τα Μπακό.
2: Ναι, θα έχουμε και το εσωτερικό.
0: Ωραία, ιστορία. Οπότε να βάλουμε το. Πες ο Ρεγλή, συγγνώμη.
1: Λέω, έχουμε χρόνο ή μη με μπει.
2: Πάμε, δύο έχουμε.
1: Α, έχουμε. Αυτό που είπα πριν. Οι παίχτες που είναι στην εθνική έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις. Δηλαδή, ο Τζολάκης έχει παραστάσεις και από τον Ολυμπιακό και τώρα είναι στην Αγγλία. Ο Τσιμίκας, Λίβερπουλ, δανεικός στη Ρώμα και παλαιότερα ξέρεις στον Ολυμπιακό. Ο Βαγιανίδης Παναθηναϊκό και τώρα είναι στη Sporting. Ο Μαυροπάνος είναι χρόνια στην Αγγλία. Ο Ρέτσος, πολλές παραστάσεις με Ολυμπιακό κυρίως. Είχε πάει και πιτσιρικάς. Μετά που ο Καρέτσας δεν έχει πει και παραστάσεις, αν είσαι και εσύ πιτσιρικάς. Εντάξει, στην Ντόρτμουντ έχει πάει. Για τον Τζόλι δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ άλλο level. Η πρωταθλήτρια κλείωσε τον πήρε μεταγραφή. Ο Παυλίδης δεν έχει παραστάσεις. Ο Κοστούλας αποκτά παραστάσεις. Βλέπουμε, ξέρεις, παιδιά τα οποία είναι ζυμωμένοι και από τον πάγκο που έρχονται παίχτες στο εξωτερικό που παίζουν. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και το λέω και τώρα, δηλαδή τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία τα εντός είναι διαφορετικά παιχνίδια.
2: Συμφωνώ.
1: Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι αυτά που περιμένουμε, να πάμε να κάνουμε 4-4.
2: Αυτό έλεγα και ξέρεις τι, είναι λίγο η διόψη του ίδιου νομίσματος. Μετά από αυτές τις δύο νίκες, ποιος μας έλεγε τώρα ότι στην πρώτη κατηγορία του Nations League θα ξεκινήσουμε με 2-4 παιχνίδια, αν θα έχεις 2 διπλά.
1: Και 2 βαθμούς ή 3 θα έλεγες, θα έλεγες μια χαρά.
2: Σούπερ. Και τώρα ξέρεις από τη μία είναι ή υπάρχει αυτοπεποίθηση και παίζουν πιο απελευθερωμένα διότι δεν παίζουμε την πλάτη στον τοίχο για την τρίτη θέση και λες αποδίδουν καλύτερα, ή έχουν βάλει σε αυτούς τους ένα μεγαλύτερο πρέπει και μήπως τους φρενάρει λίγο αυτό. Κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή έχουν και αυτοί πλέον πολύ ψηλά τον πήγη και τις απαιτήσεις.
0: Εγώ θα κρατήσω τη δήλωση του Παυλίδη μετά το μάτς με τη Σερβία που είπε κάτω η μπάλα, είμαστε μια καλή ομάδα. Και είπε ο Παυλίδης, δεν χρειάζεται μόνο να λέμε ότι έχουμε ταλέντα μέσα και μπροστά και παίζουμε, πρέπει να παίζουμε φουλ επίθεση. Να παίξουμε και άμυνα κάποια στιγμή. Τσου, είδατε τι έγινε με τη Γερμανία. Αυτό
2: πρέπει.
0: Λοιπόν το έχουν οι διεθνείς, τους το έχει περάσει ο Ιβάν και ο Γιωβάνοβιτς. Είναι μια μίξη καλή.
2: Όχι. Εγώ αυτό λέω, όχι μόνο λόγω να την δούνε. Εγώ λέω μην κάνουν το πρέπει πιο μεγάλο σε αυτά τα μάτια. Γιατί θεωρούν σου λέει αφού ξεκίνησαμε έτσι. Τώρα είναι μονόδρομο είναι και όχι. Δεν υπάρχει ούτε μονόδρομο, ούτε πρέπει, ούτε τίποτα. Να παίξουν όσο μπορούν, όπω μπορούν και μακάρι να τα καταφέρουν.
0: Να πάμε σε διάλειμμα περίμενα.
1: Να πάμε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και 2 ισοπαλίες να έρθουν με Ολλανδία και Γερμανία. 2 χινάρια, ρε παιδί. Με 8 βαθμού, εκτό ότι είναι εξασφαλισμένοι, γιατί ποτέ δεν ξέρει και η τρίτη θέση. Είναι εξασφαλισμένοι, μπορεί και η δεύτερη.
2: Φυσικά, συμφωνώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο τρίτο μπάγκο και μετά θα ανοίξουμε τι γάμε. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ταμπάκο. Ήθελες κάτι να πεις.
2: Χαίρετε, κύριε Σωτήρη. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας κύριε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε.
2: Πώς είστε.
0: Πώς είσαι, φίλε.
3: Όλα μια χαρά.
2: Να σας πω ότι χθες ήταν πάρα πολύ μετρημένος ο κύριος Ταμπάκος.
0: Τι εννοείς.
2: Πριν το μάτς. Δεν είχε τόσο.
1: Φοβόταν.
2: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, με τη Γερμανία παίζαμε.
2: Καλά, δεν είπα ο
1: Αθηνικό. Δεν είχε η Γερμανία που ήταν.
0: Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι η Γερμανία που
2: ήταν. Μιλάω, πρόσεξε.
0: Ρε Άγγλοι, είναι η Γερμανία εκτός έδρας.
1: Δεν διαφωνώ. Είναι και το πρωί. Δεν διαφωνώ.
0: Η πρώτη του κλοπ στο γήπεδο του. Προέρχονται.
2: Ναι, οκ. Δεν είναι καλύτερο όλων των εποχών. Αλλά τι σημαίνει αυτό.
1: Τεράστια επιτυχία, το λέω εγώ ότι είναι.
2: Λοιπόν, μιλάμε στον Τύρι Θαμπάκο κανένα 3 ώρα πριν. Είναι έτοιμο να φύγει από το δωμάτιο. Προφανώς ίσως γι' αυτό το πέρασε και στον ντούκου. Και του κάνω πλάκα, του ξεκινάει και του λέω: είσαι έτοιμο να περιγράψει το διπλό. Μαγκόν και μου λέει: εντάξει, θα δούμε, ξέρεις. Αυτό.
0: Καλά,
2: ναι, αυτό είναι μετρημένο. Έλα στον τυρί μου. Επιβεβαιώνεις.
3: Για το και πάλι. Ναι, εννοείται. Εσύ αμέσως.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Εγώ για πείραγμα το μπάτσι, μην το παίξω.
3: Πήρες φόρα από το πρώτο λεπτό. Καλά έκανες όμως. Εγώ πάντα είμαι συγκρατημένος.
2: Να μου βγήκε. Όχι, εγώ σου λέω πείραγμα.
3: Είτε παίζουμε τα νησιά Φερό, είτε παίζουμε τη Γερμανία.
2: Α, τα νησιά Φερό, μας έχουν κάψει τη γούνα.
3: Εντάξει, γι' αυτό το λέω.
2: Πώς είναι και τώρα τα πράγματα.
3: Η Γερμανία είναι η Γερμανία πάντα.
2: Ακριβώς.
3: Είτε είναι η Γερμανία που παίρνει το παγκόσμιο κύπελλο, είτε είναι η Γερμανία που είναι στη 13η του ranking. Απλά μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα. Η Γερμανία είναι στη 13η θέση του ranking. Εμείς είμαστε στους 44. Μεγάλη απόσταση, δεν μικρή. Εντάξει. Η Γερμανία είναι πάντα Γερμανία. Είναι. Τώρα μην βάζουμε ζυγάρια αν είναι καλή τώρα για να είναι καλύτερα από τα 40 χρόνια.
2: Και εγώ συμφωνώ. Τρία-ένα είμαστε. Ο αντίπας μόνο έχει κάποιες αναβολές.
3: Έγραψε χθες ότι κερδίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Γερμανία.
2: Δεν συζητιέται.
3: 11 μάτς πέρασαν.
2: Ναι.
3: Και στο 11ο καταφέραμε να νικήσουμε τη Γερμανία μέσα στο Augsburg και αυτό που είπε και ο Διονύσης πριν από λίγο. Στην πρώτη του κλόμπ μπροστά στο κοινό.
0: Και μετά αυτό... από ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Δηλαδή
2: μπράβο.
0: Ήθελε και ο κλόμπ να πάρει την νίκη τώρα. Η Γερμανία.
3: Ναι, δεν κέρδισε. Την Ολλανδία, σωστό.
0: Σωστά.
3: Γι' αυτό. Πάνω σε αυτό συζητάμε. Γιατί το ξέρετε καλά, το έχουμε πει πολλά και ότι είναι αλλιώς οι εθνικές ομάδες και αλλιώς η συλλογή. Ο Κλοπ κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές.
2: Ναι.
3: Θα μου πείτε ότι έχει μεγάλο ρόλο στη Γερμανία, δεν το συζητάμε. Αλλά πώς να καταφέρεις 44 ποδοσφαιριστές να τους μαζέψεις, να τους κάνεις ομάδα σε
0: θέλει 12 και αυτός μωρέ λίγο να τους αξιολογήσει, να τους δει από την αρχή. Αλλά είναι
3: ναι, αλλά και πάλι όμως δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να βγάλεις τις προσπέρασμα με 44 ποδοσφαιριστές. Εδώ στους συλλόγους οι προπονητές λένε δεν θέλω πάνω από 28-30 ποδοσφαιριστές maximum για να δουλέψω. Με 44 μέρες σε 12-13 μέρες. Είναι λίγο οξύμορο. Το είχα ξέρει καλύτερο ο Κλοπ, δεν ξέρουμε εμείς, εννοείται αυτό.
2: Ήταν πάντων, θα μάθεις την πορεία, χαιρόμαστε που δεν είχε μάθει ακόμα.
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Οι διευθύνσεις πώς είναι, πώς το έχουν υποδεχθεί.
3: Ο κόσμος γενικά είναι
2: Γερμανοί. Οι διευθύνσεις μας.
3: Α, οι διεθνείς το πανηγύρισαν χθες με την καρδιά τους και είναι πολύ φυσιολογικό για το 2-2 στον Όμιλο στο UEFA Nations League πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά. Είναι ιστορική δηλαδή στιγμή, πρώτη φορά που είδαμε στην πρώτη κατηγορία. Αλλά σήμερα όμως στρέφονται στη συνέχεια που είναι δύσκολη, εξίσου δύσκολη. Τα δύο μάτς στην Τούμπα μπορεί και πιο δύσκολα τα δύο μάτς που έρχονται με την Ολλανδία και ακολούθως με την Γερμανία για δεύτερη φορά.
2: Ναι.
3: Εκεί είναι πλέον η στόχευση. Αντιλαμβάνονται όμως ότι ήταν πολύ μεγάλο αυτό που πέτυχαν. Σε λιγότερα από 6 βράδια να κάνουν δύο νίκες εκτός έδρας μάλιστα στο Βελιγράδι και χθες στο Άουγκμπουργκ και σίγουρα πάνω σε αυτό θέλουν να δουλέψουν με συνέπεια, με ταπεινότητα και χωρίς υπερβολές να συνεχίσουν στο ίδιο ρυθμό με την ίδια φιλοσοφία και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχει ακόμα το παραμικρό, έχει πολύ δρόμο μπροστά εδώ το πράγμα. Δεν εννοώ μόνο τώρα για το Nations League που λέμε ότι θα μπούμε στα πρέμι τελικά και θα είμαστε μία από τις πρώτες δύο ομάδες στον όμιλό μας. Γενικώς εγώ λέω και για μετά και για τα πραγματικά του γύρω και για τις επόμενες οργανώσεις. Χτίζεις πράγματα, δεν χτίζεις μόνο για αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα, χτίζεις και για τις επόμενες οργανώσεις, τα επόμενα προκριματικά που έρχονται για το γύρο 2028. Αν συνεχίσουμε με την ταπεινότητα, με συγκέντρωση, να μπορούμε να βγάζουμε αυτά που θέλει προπονητής στο γήπεδο και σε άμυνα και σε επίθεση, πιστεύω ότι η ομάδα θα βρεθεί στο γύρο του 28. Και το λέω αυτό γιατί χθες εγώ εντυπωσιάστηκα. Και αυτό είναι που με ενθουσιάζει περισσότερο, η προσήλωση στην αμυντική τακτική στο μάτς. Δηλαδή αυτό έχουμε να μου κάνει πιο πολύ εντύπωση και με ικανοποίηση από το να παίζουμε εντυπωσιακά μπροστά, που έχουμε ταλέντο, να βγάζουμε φάσεις, να παράγουμε ποδόσφαιρο, να δημιουργούμε πράγματα. Με τη Σερβία κάναμε 26 τελικές, χθες κάναμε 7. Κερδίσαμε όμως και με 7 τελικές χθες το μάτς με τη Γερμανία. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Όπως βλέπουμε το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μέσα σε ένα παιχνίδι μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Μπορείς να περιμένεις την μπάλα τον αντίπαλο, να χαμηλώσεις το τερέν. Μπορείς κάποιες φορές να είσαι εσύ ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, να είσαι ο ρυθμιστής του μάτς και να δημιουργήσεις φάση στην αντιπαλαιστία. Αυτά αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό πέραν στο παιχνίδι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η εθνική νομίζω ότι αρχίζει να το κάνει αυτό πλέον. Δηλαδή να μπορεί να, όταν χρειάζεται και το απαιτεί το μάτς, να χαμηλώσει και να περιμένει να κλείσει τους διαδρόμους, να μην υπάρχουν κοινά στα μεσοδιαστήματα και να παίρνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο το αποτέλεσμα. Το έκανε χθες με τη Γερμανία. Ήταν διαφορετικό το παιχνίδι σε σχέση με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ανταποκρίνεται και στις χθεσινές συνθήκες εθνική μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τη συνέχεια.
2: Ναι. Περιμένατε.
3: Δεν
2: ξέρετε κι εσείς. Ναι, θα λέγαμε ακριβώς πριν, Σωτήρη. Είναι σαν να έχεις ακούσει αυτά που έχουμε πει και να συμφωνείς μαζί μας απόλυτα. Αλλά άλλο θέλω να ρωτήσω. Περιμένατε εσείς μέχρι χθες τέτοια ώρα ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικό το πλάνο του Γιωβάνοβιτς από αυτό που είχαμε συνηθίσει? Δηλαδή, παρά να περιμένατε ότι ο Παυλίδης θα είναι πίσω από το φόρ και όχι.
0: Εγώ αυτό το
3: ξέρω.
0: Φοβερό,
3: ναι.
2: Αυτό δεν το περιμένατε, εσείς το ξέρατε, το βλέπατε, το είχατε.
3: Όχι, όχι. Κάποια μικρά τακτικά πράγματα, όχι, δεν τα ξέρουμε. Όπως λέει, το έχει κάνει λάθος. Δηλαδή, δεν μιλάει σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος να παίξει ο Παυλίδης στην πλάτη του Τετέι. Δηλαδή, θα είναι το δεκάρι, το ψευδοδεκάρι ο Παυλίδης και στην κορυφή ο Τετέι, θα άλλαζαν να δει ρόλη. Όχι, αλλά ξέραμε όμως ότι η πίεση που θα ασκούσε η Γερμανία θα είναι δομένη στην ελληνική άμυνα. Και εκεί έπρεπε να τα αποκριθούμε εμείς. Και το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν δούμε μόνο το πρώτο ημίχρονο, η εθνική θα μπορούσε να είναι λίγο πιο θαραλέα, λίγο, δηλαδή να βγάλει μια-δυο φάσεις. Δεν το έκανε, δεν πειράζει. Βγήκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να μας. Πολιορκήσει που λέμε Γερμανία. Θυμάμαι μόνο το σου του Αντεγέμου ήταν πάρα πολύ καλή φάση αυτή για να ανοίξει το σκορ. Η Γερμανία δεν τα κατάφεραν. Και που περνάει τον Τσιμίκα ο εξτρέμ της Μπαρσελόνα. Στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μας απείλησε πάρα πολύ η Γερμανία στον πρώτο χρόνο.
2: Όχι, όχι, πίεζε εμένα, αλλά δεν είχε ευκαιρίες μεγάλες.
3: Και όσο περνούσε η ώρα, μπράβο, και όσο περνούσε η ώρα και το καμπανάκι χτύπησε στο βοκάρι του Ιωαννίδη. Και έλεγες ότι κάτι θα πάρεις το μάτς. Σίγουρα ότι κάτι θα πάρεις το παιχνίδι. Τώρα ότι θα έρθει η νίκη, μπορεί οι ποδοσφαιριστές να το πιστεύανε μέσα του περισσότερο από κάθε άλλον. Γιατί αυτοί έπαιρναν στο γήπεδο, αντιλαμβάνονταν τις συνθήκες και το πώς πήγαινε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όσο περνούσε η ώρα, παρατηρείται ο εκνευρισμός των Γερμανών. Στις κινήσεις τους, στα τελειώματά τους, στις τελικές πάσες. Το έβλεπες αυτό.
0: Είχε και το γήπεδο και έτσι, εκνευρισμό, μουρμούρα.
3: Ναι,
0: είχε.
3: Υπήρχε στη Γερμανία. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα.
0: Γιατί είδαμε ένα πλάνο κάποια στιγμή νωρίς, στο 80, κάπου εκεί, που κόσμο να φεύγει.
3: Ναι, ναι,
0: αυτή έγινε ένα δεκάλεπτο.
3: Στο 85 είχε άρχισε ο κόσμο, δηλαδή όταν ήταν εμφανές ότι έφυγε ο κόσμο.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα σε σχέση με το κομμάτι, το πλάνο που λέμε, αυτή τη μία μισή δύο μέρες που είχε ο προπονητής με τους συνεργάτες μετά το παιχνίδι με την Σερβία, ναι. Δούλεψε μόνο. Στην αμυντική τακτική. Mm-hmm. Το πλάνο που δούλεψε ο προπονητής ήταν μόνο στο κομμάτι της άμυνας. Mm-hmm. Τίποτα άλλο δεν δούλεψε. Ήθελε αυτό να βελτιώσει. Και φάνηκε αυτή η δουλειά στο γήπεδο. Και ό,τι έγινε στις προπονήσεις, σε αυτή τη μία μισή προπόνηση, και στη θεωρία στο ξενοδοχείο και στις ομιλίες του. Mm-hmm. Για τις αλλοκαλύψεις, για να μην υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, πώς θα τοποθετούνται οι υποδοσιαστές πίσω από την μπάλα. Εκεί στάθηκε ο Γιωβάνοβιτς. Μόνο σε αυτό δούλεψε. Και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που είδα τον Παυλίδη να κάνει αυτό το ρόλο. Κάποιες φορές ο Παυλίδης έφτανε στο μικρό της δικιάς μας μεγάλης περιοχής.
0: Ναι.
3: Έπαιζε σαν εξάρι πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Έκοβε, έραβε. Ήταν μπροστά ο Τετέι έτσι σε αυτό το ρόλο. Όταν μπήκε ο Ιωαννίδης, είδαμε τον Παυλίδη στην κορυφή και πίσω του τον Ιωαννίδη. Μεταφέρθηκε μετά στη φυσική του θέση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ο Παυλίδης.
0: Ναι.
3: Ήταν κάποιες τακτικές επιλογές αυτές του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ήταν κάτι δηλαδή το σχήμα 4-4-1-1. Δεν έπαιξε, δηλαδή σε φάση επίθεσης η εθνική έπαιξε 4-4-1-4-4-1-1.
0: Ναι.
3: Στη φάση επίθεσης.
0: Ναι.
3: Σε φάση άμυνας γίνονταν 4-2-3-1.
0: Μάλιστα.
3: Με τον Παυλίδη να είναι πίσω από τον Τετέι και αυτό άλλαξε το δευτερομήχρονο όταν μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης. Είναι κάποια πράγματα τακτικά που βγήκαν από τον προπονητή.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10.
1: Ράκι.
0: Ναι, 2-10-95-79-2-3-4-5. Πάμε να βγάλουμε κόσμο.
1: Πάμε να ανοίξουμε, ναι, και μετά θα απαντήσουμε και σε κάποια μηνυματάκια που έχετε στείλει. Έχει δίκιο πάντως, φίλε, για τη φοβερή τρίπλα του Κάρετσα. Α, μιλάμε τώρα για έπος. Έπος.
0: Υποδιά.
1: Πά, μετά την μπάλα από εκεί, ούτε που πήρε χαμπάρι τι είναι. Αλλά όπως είπε μεταξύ του και ο ξενέρωτος Δεσίλας.
0: Δεν είναι ξενέρωτος, εγώ σου έθεσα ένα δίλημα.
1: Ένα δίλημα, μου.
0: Λέω, έκανε ωραία τρίπλα, αλλά μετά χάθηκε η μπάλα εκεί σε κρίσιμο σημείο.
1: Ναι.
0: Και σου λέω, αν γινόταν αυτό στον Ολυμπιακό.
1: Και τρώγαμε γκολ, α πούμε.
0: Και έμπαινε. Φάση, τι θα έλεγε.
1: Ο γκολ να έμπαινε. Στη φάση θα το.
0: Δεν πήγε.
1: Το ξέχ... Μα γιατί πάντα κοιτάζει. Πολλές φορές, α πούμε, κάνει κάποιο ένα λάθος. Αν δεν πει γκολ, θα το αναφέρει διαφορά και το ξεχνά.
0: Ναι.
1: Αν μπει όμω γκολ και στοιχήσει.
0: Ήταν τρομερή τρίπλα, παιδί μου, απλά μετά.
2: Πάμε γραμμές.
1: Πάμε. Yeah.
2: Χαίρετε, χαίρετε στο πρώτο. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Θα ήθελα να πω για την εθνική μας πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όχι πιο πολύ για το αποτέλεσμα, αλλά για την εμφάνιση και για το πόσο στοχοβροσιλωμένα ήταν τα παιδιά. Mm-hmm. Ήταν απίστευτο το ότι... Αν δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, μετά το 55 η Ελλάδα δεν δέχτηκε ούτε μια ευκαιρία.
1: Mm-hmm. Όχι, καμία. Ένα σούτ έξω από την περιοχή, το οποίο δεν...
3: Το οποίο δεν πήγε καν στο τέρμα.
1: Δεν πήγε, όχι.
3: Μετά το φάουλ του Κίμιχ που έκανε την εκπληκτική εκτείναξη ο Τζολάκης. Που αυτό το παιδί πραγματικά, τι να πούμε τώρα, γιατί αυτό το παιδί έχει κάνει δύο εμφανίσεις και στη Σερβία και χθες, πραγματικά... Χρειάζεσαι το τερματοφύλακα σε τέτοια παιχνίδια.
1: Έτσι.
3: Το χρειάζεσαι πάντα.
1: Το τερματοφύλακα το χρειάζεσαι και ακόμη και σε εύκολα παιχνίδια.
2: Κυρίως εκεί.
1: Σε μια-δυο φάσεις που θα βγάλει ξέρεις, ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Να σε κρατήσει εκεί. Να μην μπλέξει. Αλλά γενικά ο Τζολέκης, το είπα και πριν και εγώ, έχει ανέβει level.
3: Εμένα αυτός που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και δεν το περίμενα καθόλου να βγάλει τέτοια εμφάνιση ήταν ο Αντρούτσος.
1: Βέβαια.
3: Γιατί είναι και Ολυμπιακός και. Μου έκανε τεράστια εντύπωση το πόσα επίπεδα έχει ανέβει αυτό το παιδί σαν ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, τον βλέπουμε, λέμε, okay, αρχηγός του Όφη, ξέρετε, κύπελο και okay, όλα καλά. Mm-hmm. Ένα σύστημα που τον βολεύει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ξέρω εγώ πίσω. Είναι αλλιώς τον Όφη. Και τον βλέπεις αυτό το επίπεδο με αυτά τα τρεξίματα, τα ασταμάτητα. Έκανε 90 λεπτά. Τρομερό παιχνίδι.
1: Ναι, και δεν ψάρωσε. Να δει να πει ότι ήταν, ξέρει ότι και ψαρωμένο.
0: Όχι,
1: δεν
0: γίνει
1: καμία σχέση.
0: Λες και παίζει στην εθνική.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια ξέρω.
3: Απίστευτη χημεία με τον Ζαφίρι στο κέντρο. Mm-hmm. Και οι δυο του δηλαδή τρομερά τρεχαντήρια που λες ότι πάνω κάτω στην κοψιά και στα τρεξίματα μοιάζουν σαν παίχτες. Αλλά ταιριάξανε πάρα πολύ. Και νομίζω πως πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα μια τέτοια λύση για την εθνική. Να φτιαχτεί ένα κέντρο με έτσι λίγο δύο πιο νέους παίχτες, δύο-τρεις. Να φτιαχτεί μια χημεία και στο κέντρο, γιατί στις υπόλοιπες γραμμές, παιδιά, είμαστε.
0: Αυτό κοίταξε. Βασίλη, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο σε αυτό που λες. Τη νέα φουρνιά που έρχεται να αρχίσει να ψήνεται. Γιατί εκεί το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, στο εξάρι. Που δεν έχουμε πολλές επιλογές. Έρχονται κάποια νέα παιδιά από πίσω, αλλά ακόμη έχουν δρόμο αυτά τα παιδιά. Έχουν δρόμο.
3: Καλά, εγώ είμαι του μοντέλου ότι μπορείς να παίζεις και με δύο οχτάρια. Δεν είναι απαραίτητο να παίζεις με ένα εξάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Γιατί βλέπουμε ότι πολλές ομάδες το κάνουν.
0: Ακόμη και έτσι.
3: Ναι. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και ελπίζω η εθνική μας θα μας δώσει έτσι συνεχόμενες χαρές να συνεχιστεί και με την Ολλανδία αυτό.
1: Μακάρι.
3: Και να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Όσο δυνατόν καλύτερα.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Γεια σα.
1: Γεια σα.
4: Θα ρωτήσω, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Εθνική. Ελπίζω να είμαστε κοντά της όχι μόνο σε νικηφόρα αποτελέσματα αλλά
1: μεγάλη,
4: και σε στραποβάτηματα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
4: Ισχύει ότι το μάτς της Κυριακής θα γίνει στην Τούπα. Της Πέμπτης μάλλον θα γίνει στην Τούπα.
1: Και της Πέμπτης και της Κυριακής.
0: Και τα δύο.
4: Μάλιστα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε διαβάσει τα σχόλια όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Για την Εθνική και τον Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν γίνεται κάποιος να διαβάσει τα σχόλια όλα. Όλων.
4: Ωραία. Για ποιο λόγο επιμένουμε να γίνονται οι αγώνες της Εθνικής σε ένα τόσο απαρχαιωμένο γήπεδο, με ένα κοινό το οποίο ούτε γουστάρει, ούτε θέλει την Εθνική Ελλάδος, ούτε
0: εγώ
4: γουστάρει.
0: Εγώ ξέρω ότι πάει για sold out όμως. Άρα πώς δεν γουστάρει.
4: Αυτό είναι άλλο θέμα. Η στάση των οπαδών ποια θα είναι. Το sold out είναι άλλο θέμα.
1: Δηλαδή, ποιο θα πάει ο κόσμος να κοιμήσει στο γήπεδο και θα είναι κόντρα στην Εθνική.
4: Όντα στην εθνική, όχι. Αλλά το τι θα ακούσει ο Γιωβάνοβιτς δεν περιγράφεται.
0: Τι θα ακούσει.
4: Γιατί θεωρεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δίκαια ή άδικα, κατ' εμέ άδικα, αλλά δεν έχει σημασία η προσωπική μου εκτίμηση, ότι αυτός είναι η αιτία που ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει την εθνική. Γιατί έφτυσε στα μούτρα το Γιωβάνοβιτς. Έτσι λένε αυτοί εκεί πέρα.
0: Αλλά τώρα, επειδή τα λένε κάποια social media, δεν σημαίνει ότι. Τι να κάνουν τα social media και άλλα λέγανε.
4: Επιτρέψε μου να ξέρω λίγο καλύτερα, γιατί είμαι βορειολαδίτης στην ψυχολογία.
0: Εντάξει.
4: Αυτών των ανθρώπων.
0: Εγώ
4: εκεί
0: ξέρω
4: πάνω.
0: Ότι είναι γεμάτο, γεμάτο γήπεδο. Αυτό ξέρω.
4: Ναι. Κοίτα, οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν μια πολύ παράξενη νοοτροπία. Είναι ικανοί
0: μην
4: να γεννήσουν
0: το
4: γήπεδο
0: αυτό.
4: Για να γιουχάρουν. Δεν το κάνουμε.
0: Εγώ να σας πω, μισό λεπτό, γιατί λέτε για τα social. Εγώ στα social media τις τελευταίες ημέρες, πριν την ήγη της Σερβίας, δεν διάβαζα μόνο σχόλια από ΠΑΟΚτζίδες και από άλλους, οι οποίοι περνάγανε την εθνική γενναίες 14. Τι σημαίνει αυτό.
4: Γι' αυτό και
0: σας
4: είπα στην αρχή ότι να είμαστε κοντά στην εθνική πάντα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι διαχρονικά είναι απέναντι στην εθνική, είτε επιτυχάνει είτε αποτυχάνει.
0: Καλά, δεν θα χωρίσουμε τώρα την Ελλάδα
5: επίσης. Δηλαδή, λίγες φορές.
4: Αυτοί χωρίζουν την Ελλάδα.
5: Κατά περιόδους, λίγες φορές έχουμε δει τους οπαδούς της μίας ή της άλλης ομάδος να μην είναι τόσο φιλικά προσκύμενοι προς την εθνική.
4: Όχι όπως οι ΠΑΟΚτζίδες. Οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν βγάλει ανακοινώσεις επίσημες. Ότι δεν θέλουμε την εθνική στην Τούμπα.
0: Οκ, εντάξει. Εγώ ξέρω θα είναι γεμάτο το γήπεδο και όλα καλά.
4: Είναι μαζί του γεμάτο θα είναι.
5: Ακούστε με λίγο. Η Τούμπα σε μεγάλη εθνική ομάδα δεν είναι μόνο παδί του ΠΑΟΚ. Είναι όλη τη Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα.
0: Βέβαια.
4: Καλά, τώρα μεταξύ μας μιλάμε ποδοσφαιρικά.
5: Εάν εγώ λοιπόν είμαι φίλος του ΠΑΟΚ και δεν γουστάρω την εθνική και δεν πάω. Δηλαδή, ο άλλος που μένει στην Καβάλα, στη Δράμα ή που είναι Άρης, που είναι Ηρακλής, που μένει στη Βέρεια, να μην πάει δηλαδή την εθνική.
4: Μακάρι το κλίμα να μην είναι αυτό που λέω εγώ και να είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα είναι εσείς.
0: Αλλά δώστε
4: μου μια λογική εξήγηση γιατί πρέπει να παίξει την Τούμπα η εθνική. Ένα γήπεδο τελείως εχθρικό με έναν κόσμο τελείως εχθρικό.
0: Δεν είναι εχθρικό γήπεδο, δηλαδή το κάνετε και εσείς λύσα τώρα. Σας λέω, sold out θα γίνει. Μπορεί και να γίνει.
1: Αν είναι μια ομάδα φίλων.
0: Καταρχήν, για όνομα Θεού.
4: Καταρχήν να σου πω ότι δεν είμαι. Καμία σχέση δεν έχω με τον ΠΑΟΚ, είμαι ΑΕΚ, θα ήθελα ο αγώνας αυτός να γίνει στο Καραϊσκάκι. Γιατί αυτό που επικρατεί εκεί πάνω δεν μπορείς να το καταλάβεις τι είναι,
0: okay.
4: Κατά της εθνικής.
0: Ωραία.
5: Ναι, επιτρέψτε με, επειδή είμαι από πάνω και πηγαίνω έρχομαι κιόλας, να έχω άλλη άποψη, να ξέρω κι εγώ και να μπορώ να το καταλάβω.
4: Σοβαρά, πιστεύεις ότι οι ΠΑΟΚτζίδες είναι υπέρ της εθνικής?
0: Τι σημαίνει ΠΑΟΚτζίδες, όλοι οι ΠΑΟΚτζίδες είναι ακαλούποι? Κάποιοι θα είναι, κάποιοι δεν θα είναι.
4: Αυτοί που δεν είναι πολύ λίγοι.
0: Okay, εντάξει,
4: το καλούπι του
5: πολύ λίγοι. Είπατε, συγγνώμη, να πάω αυτό και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Είπατε ότι είστε ΑΕΚ, σωστά. Όταν έφυγε η εθνική ομάδα από το Φιλαδέλφια και να ξανάρθει στο Καρασκάκι, υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από τους φίλους της ΑΕΚ.
4: Ναι, φυσικά, γιατί θέλουν.
5: Άρα δεν αγαπούν την εθνική. Αν πάει να παίξει τώρα η εθνική στη Φιλαδέλφια, δεν θα την αγαπήσουν, δεν θα πάνε τη δουλειά.
4: Η γκρίνια ποια ήταν, γιατί τη θέλαμε την εθνική στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ωραία.
4: Αυτή ήταν η γκρίνια. Δεν ήταν η γκρίνια όπως των ΠΑΟΚτζίδων που δεν θέλουν την εθνική στο Τούμπα.
5: Εντάξει, να είστε καλά.
4: Επίσημες ανακοινώσεις έχουν βγάλει.
5: Ποιοι?
4: Οι ΠΑΟΚτζίδες.
5: Ναι, είναι άλλο η ομάδα, άλλο οι φίλαθλοι. Οι φίλαθλοι μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Εγώ δεν σου μιλάω για την ΠΑΕ.
5: Ξαναλέω. Η Τούμπα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Βορείου Ελλάδος. Εάν θέλετε στη Βόρεια Ελλάδα δεν πρέπει να παίξει εθνική ομάδα, γιατί κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν, τι να σου πω, έχουμε διαφορετική άποψη.
4: Η εθνική δίνει έσοδα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία τα έχει ανάγκη. Δεν τη συμφέρει να μην γίνει το παιχνίδι εκεί. Αλλά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν την εθνική. Ανεβάζουν και κατεβάζουν μύδρους.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι έτσι, ένα καλούπι. Εντάξει, να είστε καλά.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά. Εδώ μας επιστρέφουμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρακάτω.
6: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Λέλα Ριλιά.
6: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
6: Έτσι χωρίς να πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ απαραίτητα, δεν μ' αρέσει να σχολιάζω άλλους ακροατές, αλλά γενικά επειδή έχω πέσει και εγώ στη Λούμπα στο παρελθόν να βλέπω λίγο και λίγο με ένα οπαδικό μάτι την εθνική, ας πούμε πιο συγκεκριμένα τον καιρό που έπαιζε ο Τζαβέλας, επειδή είχαν γίνει τα σκηνικά με το Μανιάτη και το Μανολά, τότε στην Τούμπα δεν. Και κάπου είπα μέσα μου ότι αυτό δεν είναι σωστό. Η εθνική είναι και πρέπει να είναι πάνω από οπαδικές προτιμήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, και θεωρώ ότι δεν είμαι και μοναδικός που έπεσε σε αυτή τη Λούμπα. Έτσι, και εσείς το πρωί είπατε. Παλιότερα, ας πούμε, αν ήταν ο Μαύρος ή ο Αναστόπουλος, ξέρω εγώ, ο Σαραβάκος. η εθνική, αλλά σίγουρα και όταν έχει επιτυχία αποτελέσματα, όπως τώρα αυτό το διάστημα, μας γλυκαίνει κατά κάποιο τρόπο να την αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, θεωρώ ότι το παιχνίδι σου θα έπρεπε να γίνει στο ΆΚΑ για περισσότερη προσέλευση. Δηλαδή,
5: όντως, αλλά έχουν οριστεί, η έδρα έχει οριστεί μήνες πριν. Δηλαδή...
6: Ναι, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που είπε ο φίλος πριν, ίσως πήγε πολλά χρόνια πίσω, τότε επί Βουλινού που ήταν κάποια σκηνικά με το Αθηναϊκό κατεστημένο εκείνες τις εποχές, ας πούμε, ναι.
5: Όχι, μπορεί, το λέει τώρα με τη ζωή του Κωνσταντέλια.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
6: Τώρα έχουμε, ναι, είμαστε τώρα, έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπου και να παίξει εθνική, θα την αγκαλιάσει ο κόσμος. Και είτε στη Θεσσαλονίκη, στο Παγκρίτιο που έχει παίξει. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι θα παίξει το Πανθεσσαλικό με τη Σερβία στο τέλος.
5: Ναι, ισχύει, άλλαξε τελικά. Γιατί ήταν και αυτό, όταν αρχικά προγραμματισμένα όλα στην Τούμπα, το συγκεκριμένο θα γίνει στο Βόλο. Αλλά εγώ λέω το εξής, σαν γενικότερη θεώρηση της όλης ιστορίας αυτής. Να μην βλέπουμε αν θα παίξει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του ΟΦ κτλ. Αλλά ότι πηγαίνει σε περιοχές της Ελλάδος να τη δουν όλοι οι Έλληνες όσο είναι αυτό εφικτό.
1: Το κανονικό αυτό που λέγανε και παλαιότερα για πολλά χρόνια είναι ότι καλό θα ήταν να έχει μία έδρα.
5: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ακόμα και αυτό το να μάθουμε.
5: Αλλά εάν όχι.
1: Ναι. Εγώ μετά είμαι υπέρ της επαρχίας πολύ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην τον δουν στο Βόλο, να μην τη δουν, ξέρεις, στην Κρήτη, που δεν έχουν τη δυνατότητα και εύκολα να κάνουν ένα ταξίδι για να έρθουν στην Αθήνα. Δεν είναι απλά τα πράγματα τη σήμερα ημέρα. Πετάξουμε στην Αθήνα και ξαναγύρισε, πήγαινε για να δεις ένα μάτς.
6: Ηρακλή, ο Ρέτσος όντως είχε παίξει αριστερό μπακ σε ένα μάτς πριν καμιά δεκαριά χρόνια στην Αθήνα.
1: Όταν είχε εμφανιστεί, πριν πάει στη Λεβερκούζεν.
6: Νομίζω είχε βάλει και ένα γκολ με φάουλ ή με σούτ απ' έξω ο Μιλιβόγεβιτς.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά καλά. Πρέπει να ήταν 10-10 χρόνια.
6: Ναι, είναι σίγουρα μια δεκαριά χρόνια πριν αυτό.
1: Αριστερό στόπερ δεν το θυμόμουν εγώ να έχει παίξει.
6: Ναι, να με ειλικρινίσω.
1: Τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια. Που είναι ξανά που γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω αν είχε παίξει τώρα στις άλλες ομάδες ή στην Ιταλία όταν ήταν στη Βερόνα, αλλά νομίζω ότι δεν το θυμάμαι να έχει παίξει αριστερά.
6: Θέλω και εγώ να πω ότι πραγματικά με έχει εκπλήξει η ανωδική πορεία του Ανδρούτσου και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προτριετίας νομίζω ότι Μαρτίνεθ στην προετοιμασία που ήταν να πάει τότε η ομάδα. Όταν πήρε τον Ανδρούτσο έλεγα που πάμε ξέρω εγώ και τα λοιπά, εντάξει, δεν περίμενα ότι
1: Ηλία,
6: ο Ανδρούτσος θα έχει αυτή την...
1: Έχουμε αυτό, όλοι το έχουμε και εγώ το έχω, δεν θα το βγάλω απ' έξω, ότι θα σας πω ότι είχα...
6: Καλά όλοι
1: είχα,
6: μας, οπαδοί είμαστε, εντάξει,
1: ναι, αλλά...
6: πολλές φορές μας τυφλώνει αυτό το πράγμα.
1: Και μας τυφλώνει πολλές φορές και δεν έχουμε και την υπομονή και δεν την έχουν και το μεγάλο λάθος δεν είναι που το κάνεις εσύ. Είναι ακόμα και να το κάνω και εγώ, εγώ είμαι και δημοσιογράφος και εντάξει, να είχαμε, όλοι κάνουν μια δουλειά. Αλλά το μεγάλο λάθος το επηρεάζει και τις ομάδες αυτό το κλίμα πολλές φορές.
6: Ναι.
1: Δηλαδή λοιπόν, βλέπεις τώρα το παιδί στα χαφ, ναι. 25 ετών το βλέπεις και παιδί είδες πώς έπαιξε. Δηλαδή μπήκε βασικό σε παιχνίδι με την Γερμανία. Δηλαδή όχι μόνο στάθηκε. Τι γελάς μου,
5: Ολοκλήρωσε τα πόδια. Πάει να κλείσει ο Κροατής και δεν θα αφήνω να κλείσει.
6: Όχι, παρεπιπτόντως ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο. Θα μου επιτρέψετε λίγο και θέλω να συμφωνήσω με τον Διονύση που το είπα και το πρωί. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το Super Cup. Είπες Διονύση για την εικόνα στις
0: Κερκίδες.
6: Ναι. Αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Εγώ σου λέω επειδή αν είμαι από τη τηλεόραση δεν ξέρω πώς θα το έβλεπα, αλλά επειδή πήγα. Ήταν λες και έβλεπα. Τι να σου πω τώρα.
5: Καπίστε
0: και
5: εδώ.
0: Πήγα, ναι. Λες και έβλεπα.
6: Προπόνηση,
0: ναι.
6: Στο δικό σου το παιχνίδι.
0: Παναθηναϊκός
6: Πάοκ.
0: Ήταν,
6: ναι, δεν ήταν ωραία εικόνα αυτό.
0: Δεν ήταν, όχι.
6: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
5: Να είστε καλά. Επίσης για τους. Είναι 100.000 στη λίστα αναμονής, έτσι. Για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Και τη Γερμανία είναι που.
0: Δεν θα πάνε.
5: Ναι, γιατί είναι δυσαστημένη. Χαίρετε.
7: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μητρός.
0: Καλώς τον.
7: Μ' ακούτε.
5: Βεβαίως.
7: Η Ελαζάρα, παιδιά, έχει πιχταράδες. Εγώ όντως δεν περίμενα το παιχνί του Όφη. Το Ανδρούτσος λέγεται παιδί.
0: Ναι, Ανδρούτσος.
7: Ναι. Δεν περίμενα να εξελιχθεί το συμβόλαιο. Καθώς ίσως κερδίσαμε να παίχνει τη θέση 8-6.
0: Πολύ καλός.
7: Κερδίσαμε να παίχνει. Και πιστεύω ότι και ο Κουντούρης, ευτυχώς το παιδί, δεν είχε τίποτα γεννήσει.
0: Εμάτο με έχει.
7: Ο Αντώνης, είχε μάτωμα, δεν είναι κάτι το 10 μέρες, δεν είναι τίποτα, εντάξει, είναι, εντάξει, σαν να έχεις πάθει ένα κρυολόγημα, ξέρω, από το να πάθει κάτι το παιδί, έτσι δεν είναι.
0: 10 μέρες έξω.
7: Ναι, 10 μέρες. Είναι αυτός, είναι κι άλλος ένας κτηρικάς Παναθηναϊκού, δικός μας, 17χρονος.
0: Ο Μπινιάρης, είναι 17, ο Μπινιάρης.
7: Μπινιάρης, δεν λέγεται.
0: Ναι, ναι.
7: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Mm-hmm. Του Ολυμπιακού είναι ένας παιδί.
1: Ο Φίλης, ο Φίλης. Είναι ο Φίλης, είναι 19 ο Φίλης.
7: 19 χρονών, δεν είναι, ναι, ο κτηρικάς, ναι, ναι, αυτός.
1: Και έχει πολύ καλά στοιχεία ο Φίλης.
7: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα, παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια, που να ήμασταν 40-50, δηλαδή. Θα βγάζαμε ακόμα περισσότερα ταλέντα.
5: Καλά, υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι 4 εκατομμύρια και βγάζουν.
7: Ναι,
5: να μην στο γανάσω, αλλά...
7: η Κροατία σου.
5: Η Κροατία, η Ουρουγουάη.
7: Ναι, η Ρουμάνη.
5: Η Ρουμάνη περισσότερη.
7: Η Αλβανία βγάζει
1: παίκτες. Mm-hmm. Όλοι βγάζουν. Παντού βγαίνουν παίκτες. Και παντού υπάρχουν.
7: Είναι οι ακαδημίες, πώς δουλεύοντες. Δηλαδή, το πήραμε λίγο αργά πρέφα να πούμε αυτό που κάνουν οι ξένοι. Με τις ακαδημίες, το είχαμε κάνει νωρίτερα, ίσως είχαμε καλύτερα, γιατί παλιά λέγαμε, ρε παιδί μου, είχαμε, ας πούμε, πρόβλημα στην επίθεση. Και τώρα, ας πούμε, ξαφνικά δεν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, έχουμε το πολύ στα 8-6, ας πούμε, που παλιά ήταν γεμάτο η Ελλάδα.
0: Είναι φουρνιές, είναι φουρνιές.
7: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα μπροστά, εγώ πιστεύω ότι χθες έβαλε τον Τετέι, ο Γιωβάνοβιτς, σου λέει είναι δυνατό παιδί, μήπως σου πάρει παραμάλωμα, ξέρεις, δηλαδή. Μαζί τους, ξέρεις, στις κόντρες και αυτά που κερδίζει ο Τετέι, τι λέει ο Διονύση.
0: Εγώ δεν το περίμενα ότι θα παίζει εκεί. Αλλά γι' αυτό το έκανε. Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά ο Παπίδης σε ρόλο δεύτερου, να το πούμε έτσι. Τα πήγε πάρα πολύ καλά.
7: Πολύ καλά έπαιξε και ο Τετέι, μια χαρά.
0: Ναι.
7: Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Εγώ, δηλαδή, χτες μ' αφήσανε κιόλας και η μπάλα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να.
1: Και το Βαγιανίδη τον έβγαλε
7: μέσα. Οι Γερμανοί δεν τα παραθάνε ποτέ, δεν ξέρω το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Αυτό φοβήθηκε.
0: Ναι.
1: Την κάρτα φοβήθηκε επειδή είχε μία και λες κάτσε.
7: Όχι,
5: και τον Βαγιανίδη.
1: Τον έβγαλε στο ημίχρονο γιατί είχε την κίτρινη κάρτα και σου λέει κάτσε τώρα μην διπλώσει.
7: Ναι, καλά του έκανε. Όχι.
5: Καλά έκανε.
7: Καλά έκανε, ρε παιδί μου, γιατί. Το χρειαζόμαστε, γιατί αν έτρωγε κάρτα και άλλοι να πούμε, μετά δεν θα τον είχαμε.
5: Δεν θα τον είχαμε, θα παίζαμε και με 10 με τους Γερμανούς, δεν είναι μόνο το επόμενο.
7: Ναι, έχουμε και τους Γερμανούς, έχουμε και τους Ολλανδούς.
0: Σωστά.
7: Εγώ πιστεύω, παιδιά, με τους Ολλανδούς, στη χειρότερη ένα χ θα πάρουμε.
0: Κάτσε να δούμε.
7: Γιατί είναι και αυτή καλή ομάδα, αν και λείπει ο Χάουκο.
0: Κάτσε να δούμε.
7: Αυτά ήθελα να πω.
0: Πάει, προχωράμε.
7: Καλή εβδομάδα να έχετε.
5: Να είστε καλά, αγόρινα μου. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι το Elastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς

0: Πάμε, πάμε ένα λεπτάκι, το έχουμε. Χαίρετε.
1: Δύο-δυόμιση λεπτάκια. Για να φύγω.
0: Χαίρετε.
1: Εσύ ο χρονομέτρο. Χρονομέτρο.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ωραία, εγώ μιλάω.
0: Ναι,
3: ναι φίλε.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αμαρτύρους, Αναϊκός. Εγώ βλέποντας την εθνική χθες, θέλω να πω δύο πράγματα για αυτούς που έλεγαν για τον Γιοβάνοβιτς και για αυτούς που έλεγαν για τον Κουρμπέλη. Τον Γιοβάνοβιτς υπήρχαν πολλά υποτιμητικά σχόλια, ειδικά, να συμφωνήσω με τον φίλο, ειδικά από αυτούς από τη Θεσσαλονίκη, κυρίως από παοκτζίδες, γιατί θεωρούν ότι η Εθνική Ελλάδος παίρνει χαρτάκι ο προπονητής και δεν βάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προτιμάει να βάζει τους παίκτες των Αθηνών και όλα αυτά τα παράλογα και όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Λοιπόν, ο Γιοβάνοβιτς που έχει δείξει, τώρα λένε για τον Γιοβάνοβιτς το εξής, ότι με αυτό το υλικό δεν μπορούσε να μην πάει καλά. Ας πούμε όμως ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και έχει πάει με πολύ χαμηλότερο υλικό την ανόρθωση στους 8 του Champions League.
3: Από
2: τον Παναθηναϊκό.
1: Το
2: Απόελ, ναι, με συγχωρείτε. Τον Παναθηναϊκό τον είχε πρώτο και θυμόμαστε τι έγινε με τα χέρια και τους κορονοϊούς και όλα αυτά και δεν πήρε πρωτάθλημα με το υλικό που είχε, έτσι. Και έχει δείξει λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς ότι όσο μπορεί τέλος πάντων διαχειρίζεται υλικό ακόμα και χαμηλότερη δυναμικότητα, πόσο μάλλον τώρα.
1: Πραγματικά... Πρέπει να κοιτάζουμε πάντα, το συζητώ πολύ με τον Διονύση, πρέπει να κοιτάζουμε και την εικόνα που βγάζει μια ομάδα. Γιατί θα μπορούσε την εμφάνιση που έκανε η Εθνική στη Σερβία να έχανε με αν έμπαινε το δοκάρι. Μπορούσε, μπάλα είναι. Είχε ένα δοκάρι Σέρβι και να έγινε 2-1.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Να πω ότι το Santorini Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλδέρα και στην Αρχαία Αθήνα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini-experience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμουλές.
1: Βεβαίως, έχουμε. Πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ρε παιδιά, γιατί δεν υπερασπίζετε σε τους ποδοσφαιριστές? Τι δεν έχουν προσωπικότητα? Μια εθνική που κερδίσει εκτός έδρα 2-0 την Αγγλία, έχει κερδίσει η Γερμανία, έχει παίξει εκεί, έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα στην Ιρλανδία, μέσα στην Ιρλανδία. Πλάκα μας κάνουνε. Γιατί... Δεν έχει προσωπικότητα ο Παυλίδης, δεν έχει προσωπικότητα ποιος, ο Τσολάκης, δεν έχει ο ποιος. Ποιος δεν έχει προσωπικότητα?
0: Για, είπε, γιατί είπε κανένας ότι δεν έχει προσωπικότητα?
2: Έτσι δεν είπαν οι πρόεδροι, δεν έχουν λέει την προσωπικότητα.
1: Υπέρα ακροατής, ήταν η άποψη του ακροατή, τι να κάνουμε? Είπαμε.
2: Τι πάνε να πει δεν έχει προσωπικό? Τι είναι αυτό
1: το
2: που
1: είπε? Το είπε ο Ερακλής.
0: Βεβαίως
2: και δηλαδή έλεος πια. Λέει, έπειτα λέει οι παοξίδες, λέει δεν γουστάρουν. Χίλιες φορές και η εθνική δεν γουστάρει αυτούς τους παοξίδες. Καταλαβαίνετε, αυτούς τους παοξίδες. Δεν τους θέλει η εθνική. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και οι αξίδες δεν θέλαν να γίνει, να πούμε, ο τελικός του... Τι και πήγε το Ολυμπιακός και το πήρε. Μετά δεν θέλανε, λέει, οι άλλοι να παίξουν, να πούμε, το τελικό μέσα στο Παναθηναϊκό. Λέει, θα το κάτσουμε. Πήγε ο Ολυμπιακός, το σήκωσε. Μέσα στο ΆΚΑ. Τι πάει να πει αυτό? Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάνε, θα παίξει η Εθνική, θα γεμίσανε sold out και θα είναι από παουξίδες, θα είναι από όλους.
1: Φυσικά, αυτό δεν λέγαμε πριν.
0: Αυτό είπαμε κι εμείς.
2: Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι αυτή, με ποια λογική, δηλαδή, αμφισβητούν και λένε και δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δάστε
2: και αυτά τα πράγματα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Θέλουν και καλά να υποτιμήσουν οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει μια ωραία ομάδα, έχει βρει ένα προπονητή που μπορεί να εκμεταλλεύεται τα χαρίσματά τους, τα προτερήματά τους, τους έχει κάνει μια ομάδα. Ρε, αφήστε να το απολαύσουμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Ας αφήσετε και να το απολαύσουμε, ρε. Μια χαρά παίζουν τα παιδιά. Ποιος άλλος έχει, έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα, να περιμένει πότε θα ξαναπαίξει η Εθνική? Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, γεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πω εγώ το μήνυμα εδώ των φίλων από τη Γερμανία, λίγο, ότι έχω στη 2-3 φορές. Και το έχω χάσει, είναι αλήθεια. Που ήταν, λέει, και στη Σερβία τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ήταν και χθες στο Άουγκσμπουργκ και θα έρθουν και στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: με το
1: ναι, να δω λίγο τα. Το έχω χάσει λίγο το μηνά του. Είναι ο Βαγγέλης και ο Πασχάλης από το Λίπσταντ. Αν το λέω σωστά. Ήμασταν, λέει, Βελιγράδι, χθες Άουγκσμπουργκ και την άλλη Κυριακή Θεσσαλονίκη. Δεν έχουν φωνή, λέει, τα παιδιά, αλλά αξίζει τον κόπο.
0: Έτσι.
1: Για έναν άλλο φίλο που θέλει να μάθει τις δηλώσεις του Κλοπ μετά το χθεσινό παιχνίδι, πήρε την ευθύνη πάνω του γιατί. Αυτός δοκίμαζε πράγματα, είπε ότι οι Έλληνες έπαιξαν με μακρινές μπαλιές, έπρεπε να μηνθούμε καλύτερα σε αυτό. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα και συνεχίζουμε να δείχνουμε στιγμές που καταλαβαίνει καλά ο ένας τον άλλον, αλλά και στιγμές που δεν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας κτλ. Κτλ. Το ποδόσφαιρο είναι, θέλει τις ρουτίνες του. Και έχω χάσει πολλά παιχνίδια στη ζωή μου, όμως που δεν ήθελα, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Μετά από αυτό το παιχνίδι, πρέπει να βγάλω συμπεράσματα και να βελτιωθούμε. Προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος. Δεν αναφέρθηκε τόσο στην ελληνική ομάδα. Βέβαια, αναφέρθηκε με εξαιρετικά λόγια. Πριν το μάτσο ο Κλοπ στους διεθνείς μας. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Μανώλης από Βάρος, τι γίνεται?
1: Καλώς τον.
3: Να πούμε για την εθνική, εντάξει, τεράστιο αποτέλεσμα. Κυρίως όχι τόσο για την νίκη, ότι βρίσκει η ομάδα λίγο ταυτότητα. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι αυτή η εθνική πρέπει να πάει να παίξει μπάλα, ας πούμε. Μπάλα μπορούμε να παίξουμε με ομάδες που είναι κατώτερο επίπεδο από εμάς. Πρέπει να παίξουμε αυτό το σύστημα έτσι όπως παίξαμε. Να περιμένουμε και έχουμε, γιατί δεν έχουμε.
0: Δεν θα γίνει αυτό, γιατί δεν θέλει ο Γιωβάνος αυτό το πράγμα. Αλλά αν ο αντίπαλος, όπως η Γερμανία, βγει να πιέσει, η κάθε Γερμανία, θα προσαρμοστεί.
3: Έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να περιμένουν απέναντι σε ομάδες που είναι καταδικασμένες να έχουν την κατοχή, έτσι. Δηλαδή η Γερμανία και τώρα που είναι στα που ψάχνεται, γιατί η Γερμανία ψάχνει το Nations League γενικά, οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν τις ομάδες του μέλλοντος, έτσι. Δεν είναι ότι...
1: Έλα, Μανώλη, μόλις μπήκα.
4: Ναι, σ' ακούω, άσε να μιλήσεις,
1: το ξέρω το Μανώλη.
4: Για να πεις ότι μόλις μπήκες.
1: Το ξέρω, τι ακούω να
3: μιλήσω. Λοιπόν, το Nations League είναι για να φτιάχνονται οι ομάδες πιο πολύ. Εκεί πέρα κοιτάνε οι μεγάλες ομάδες. Ας πούμε, βλέπουμε την Ιταλία τώρα έχει πάρει πόσους παίκτες. Άφησε τώρα 10, ας πούμε, για την αποστολή στην Ιταλία. Δεν τους πήρε μαζί. Ψάχνονται οι ομάδες, ψάχνονται.
1: Η Γερμανία έχει 40
5: πόσο, 44.
3: 40, ναι. Αυτό θέλω να σου πω ότι αυτό που μας δίνει πιο πολύ πέρα από το αποτέλεσμα είναι, γιατί το αποτέλεσμα εντάξει σου δίνει δύναμη να βρούμε να πάρουν τα πατήματά τους, να χτίσουν χαρακτήρα, είναι το παιχνίδι. Εγώ διαφωνώ ότι η Εθνική μπορεί να πάει να παίξει στο πρώτο επίπεδο μπαλάρα, γιατί δεν έχουμε χαφ. Για να παίξει μπαλάρα πρέπει να έχεις τρεις παίκτες στο κέντρο που να κρατάνε μπάλα, να έχουν τρεξίματα, να είναι γενικά ολοκληρωμένοι παίκτες. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο παίκτη ούτε έναν. Να γυρνάμε την μπάλα. Εδώ βλέπεις η Ισπανία με την Αγγλία. Έφαγε, δεν έχω ξαναδεί η Ισπανία να τρώει τόσες πολλές φάσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούσε να έχει την μπάλα. Όταν παίζει με τον Ντάνι Όλμο πίσω από το φόρ, δεν παίζει με τον Ινιέστα, που ο Ινιέστα θα σου κρατήσει την μπάλα, θα μαρκάρει, θα κάνει. Παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο.
5: Δηλαδή, εντάξει, η Ισπανία, όλες... Ισπανία στο Μουντιάλ όμως ήταν μια χαρά, δηλαδή και στα χάφια στα τέτοια.
3: Ναι, δηλαδή, ήταν μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Παίζει, βλέπει ένα ποδόσφαιρο που και βάζει και, δε, και τρώει. Δηλαδή δεν φάγε πάρα πολλές φάσεις τώρα με την Αγγλία. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι ήταν παντσάρα αυτό, έτσι.
5: Τα συγκρότυπα έχω δει. Πάνω κάτω εκεί πολλές φάσεις.
3: Πάνω κάτω. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. 80% κατοχή, δεν δίνουμε την μπάλα, δεν την ακουμπάς. Καμία σχέση. Έχει
5: αλλά μπορούσε να γίνει και 3-1 εκεί με το πέναλτι, με το κανείς.
3: Γενικά η Ελλάδα, εγώ πιστεύω, έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν το περίμενε στο πρώτο επίπεδο, γιατί έχουν και τα τρεξίματα και τις παραστάσεις και την κατοχή μπάλας να την κρατήσουν την μπάλα και να δημιουργήσουν. Δηλαδή στο κέντρο, δηλαδή έχει τον Τζόλι που παίζει στα εξτρέμια, ο οποίος γυρνάει πίσω, κρατάει μπάλα, δηλαδή είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Ο Καρέτσας βλέπεις ότι φτιάχνει χαρακτήρα, ας πούμε. Πρέπει να έχεις δύο αμυντικά χαφ αναγκαστικά. Δεν έχουμε παίκτη ολοκληρωμένο στο κέντρο να, ή τρεις παίκτες στο κέντρο να τους βάλεις. Και γι' αυτό βάλε και τον Παυλίδη πίσω από τα φορ, που είπανε κάποιοι δεν το περιμένουν. Γιατί ο Παυλίδης και πρεσάρει και κυρίως κρατάει την μπάλα. Μπορεί να την κρατήσει επιοπίεση, να τη σπάσει δεξιά, να τη σπάσει αριστερά. Αυτό ο Κοστούλας ακόμα. Σε τόσο καταστάσεις πίεση δεν μπορεί να το κάνει, γιατί παίζει και σε ομάδα που αμήνεται στην Αγγλία θεωρητικά. Έτσι δεν είναι το φαβόρι η Brighton να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, την εθνική αυτό το παιχνίδι. Και ένα τελευταίο να πω για τον μπάσκετ.
5: Κλείσε, Μανώλη, πρέπει να πάμε στο τέτοιο στο
3: μπάσκετ. Α, εντάξει, αύριο.
5: Αύριο.
3: Έλα,
5: φίλε.
1: Χαίρετε, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Βάλαμε μεσημέρι, Γιώργη Ζεσίλα, Σταύρο Κουδροσύμπιο. Κύριε Αγγλισσαντίνο, με Γιώργα Ρογιανίση.
1: Πάμε, γράμμε.
2: Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια σα. Χαίρετε.
0: Μα ακούει.
1: Μέχρι να βγούμε.
0: Τώρα.
3: Μ' ακούτε?
0: Τώρα. Μέλα.
3: Γεια σας. Διονύση, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Μιχάλη 3D Revolution ήμουν γνωστός κάποτε.
2: 3D Revolution.
3: Ναι, Μιχάλης.
2: Okay. Γεια σου Μιχάλη μου, δεν σε θυμάμαι σου ψέματα.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
3: Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει φτιάξει μια φοβερή ομάδα στο μπάσκετ και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Πολύ σημαντικό αυτό. Μακάρι την καλή σχέση που είχε ο Γιαννακόπουλος και με τον ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, να την αποκτήσει και με τους Αγγελόπουλους, να έχουμε ένα υγιής πρωτάθλημα. Το εύχομαι. Εννοείται συγχαρητήρια στην εθνική μας. Για άλλο πήρα εγώ. Mm-hmm. Εγώ είμαι υπεύθυνος σε ένα τμήμα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Είμαι συγκεκριμένα υπεύθυνος στο κομμάτι του ηλεκτρονικού αθλητισμού, στον e-sports.
0: Είμαι άσχετος από αυτά να ξέρεις εγώ, φίλε.
1: Και εγώ.
0: Δεν έχω παίξει δευτερόλεπτο. Τώρα μπαίνει ο Δεσίλες γιατί κάτι. Ο οποίος παίζει με αυτά τα e-sports.
3: Ξέρετε τι γίνεται, είναι διαφορετικά γιατί πλέον έχουμε βάλει και γυμναστική μέσα σε αυτό. Οπότε είναι λίγο πιο ωραίο.
2: Ποια δεν κατάλαβα.
0: Είναι στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στα e-sports, ο φίλος.
3: E-sports, ηλεκτρονικός αθλητισμός.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα.
2: Από τι το 3D Revolution,
3: μπράβο.
0: Okay. Τι είναι αυτά τα FIFA?
3: Λοιπόν, να ενημερώσω ότι 5 η ώρα έχουμε Media Day και Αγιασμό.
0: Ναι.
3: Στον τάφο του Ινδού, ναι, όλα εκεί πέρα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Και να δηλώσω υπεύθυνα ότι ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανεβαίνει πάρα πολύ σε όλα τα τμήματα. Αν δείτε τι έχει κάνει στο βόλεϊ γυναικών, μπάσκετ γυναικών, στο πόλο χθες μετρήσαμε πάρα πολλά. Κάτι 25, κάτι.
2: Ναι.
3: Ανεβαίνει πάρα πολύ. Πολύ καλή δουλειά ο κ. Βρανόπουλος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα. Αυτά, παιδιά, και καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, φίλε μου. Καλή αρχή. Τα e-sports.
0: Δηλαδή, τι είναι πρωτάθλημα FIFA.
2: Ναι, μωρέ, έχουν online πρωταθλήματα. Πρόσεχε, αν υπάρχει και ντοκιμαντέρ στο Netflix. Νομίζω στο Netflix, ναι, το είχα δει. Τα e-sports, φίλε, στην παγκόσμια αγορά. Μιλάμε για βιομηχανία τώρα, άπειρα λεφτά. Κάνουν κάτι τουρνουά.
0: Ναι.
2: Μαζεύουν 40.000 κόσμο.
0: 40.000 κόσμο.
2: Αμερική, ναι.
0: Για να δει να παίζουν εγώ με σένα.
2: Παίζουν, ναι, κάνουν τουρνουά. Τουρνουά. Επαγγελματίες παίρνουν με συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Συμβόλαια. Φίλε, έβλεπα ένα. Ναι, μην γελάτε. Έβλεπα το ντοκιμαντέρ. Και ήταν ένα παιδί.
1: Σε Ελλάδα χρόνια παλιά.
2: Ήταν ένα
0: και καλά κι εγώ.
2: Άκου, ήταν ένα παιδί.
0: Εγώ
2: 11 ετών, 12 και έπαιζε. Και είχαν οι γονείς του ανησυχήσει όλο. Παίζει το παιδί, ξέρεις. Και τόσο πάντου κάνανε συμβόλαιο του παιδιού.
0: Ναι.
2: Το ένα συμβόλαιο, ξέρω, ένα εκατομμύριο. Είχαν πάθει πλάκα οι γονείς.
1: Είναι αυτά τα κλασικά που λέγανε οι γονείς.
2: Στην Αμερική, δηλαδή γίνεται ένα χαμό.
1: Μην πα αυτά τα μπιλιάδα, από αυτό θα ζει και όλο γίνεται παγκόσμιο μεταβλητή.
0: Εμεί δεν πηγαίναμε. Να παίξουμε τον Double Dragon τώρα.
1: Λοιπόν, όλοι δεν καπέζαμε.
2: Τώρα έχει γίνει
1: η μπάλα, θα δώσει να φάσει και όλο γίνεται μύδα.
0: Και αυτό είναι μόνο στα. Στα αθλητικού περιεχομένου.
2: Δεν ξέρω τώρα τι άλλο
0: περιεχομένου ή είναι και.
2: Δεν ξέρω τι άλλο.
0: Με περιπέτειες και advanced παιχνίδια.
1: Όχι, κοιτάξτε, γίνεται φορά
2: δεν
1: ξέρω, αλλά δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία.
2: Πρέπει να έχουν και αυτά τα LOL και αυτά πώς τα λένε για την περίεργα παιχνίδια.
0: Τα LOL.
2: Ναι, μόνο του είναι. Αλλά αν κάποιο το ψάξει, έχει πολύ.
1: Τρία LOL και OBG.
0: Τώρα να το πάσουμε στα γερά με τα αδερφένα.
2: Παιδί μου, να τώρα μπήκα εδώ, βλέπω έχει κάτι τουρνά, ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Ποια μπορεί αυτό που είναι συστηματικές που παίζουν ο ένα εναντίον του
1: άλλου. Άλλο είναι αυτό,
0: εσύ. Ο καθένα ο ίδιο του.
1: Πάμε σε γραμμέ, πάμε. Όχι.
0: Να συνεχίζουμε. Να μα διαφωτίσω, δεν σιλά.
2: Περίμενε.
1: Πάμε να κάνει ρεπορτάζ για τα e-sports.
0: Δηλαδή να παίξουμε NBA, ας πούμε, αυτό που έχουμε, το NBA.
1: Ναι, αλλά ανοίγουμε, δεν είναι ο Ηράκλης και ο Σταύρος. Είναι η Άνω Παναγιά με την Κάτω Παναγιά. Εμένα με έχει πάρει Άνω Παναγιά, εσένα Κάτω Παναγιά.
0: Δεν νομίζω.
1: Έτσι είναι η ομάδα. Γιατί ο άλλος είναι στον Ερασιτέχνη
0: Παναθηναϊκού. Αυτό να μου πεις.
1: Λοιπόν, και τι γίνεται, δεν είσαι μόνο εσύ όμως. Παράδειγμα, η Άνω Παναγιά.
0: Έχει 10 τόμπ.
1: Μπράβο, έχει καταβάσει την ομάδα, έχει 10 πιστόλια. Οι άλλοι έχουν άλλα 10 πιστόλια.
0: Σαν το πινκ-πονκ ένα πράγμα.
1: Μπράβο. Και φαντάζομαι παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες, το
0: βράδυ δεν πάει.
1: Δεν ξέρω τώρα πιο ακριβώς. Δεν έχει σημασία.
2: Λοιπόν. Είναι διάφορα περίπου παιχνίδια και κάνουν e-sports.
0: Δηλαδή, άμα παίζαμε εμείς NBA 2K.
2: Έχουν, ναι, αλλά σου λέω σε επίπεδο τώρα.
0: Διασημικό.
2: Ναι, ρε. Συμβόλαια και δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται.
1: Υπάρχουν FIFA, διάφορα. NBA.
2: Όχι μόνο αυτά, έχουν και κάτι άλλο.
1: Counter Strike και τέτοια. Αλλά αυτά είναι για εκτός, όχι.
2: Ορίστε,
1: σε ομάδες.
2: Αυτό ναι. Δεν είναι e-sports, αυτό είναι για τα παιχνίδια εδώ, ας πούμε. Ναι. Που είναι για τη βιομηχανία στο gaming, έτσι.
1: Ναι.
2: Το GTA το καινούριο.
1: Ναι.
2: Μα θέλει να σου πει εδώ, έχει βγάλει λέει, 13 δις, δύο μήνες πριν κυκλοφορήσει.
0: 13 δις.
2: Τώρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περίμενε ο κόσμος 15-20 χρόνια.
0: Αυτό με αυτοκίνητα δεν είναι.
2: Όχι, όχι.
0: Ποιο. Α, δεν είναι αυτό.
2: Λοιπόν,
0: φαντάζομαι πως άσχετο είναι.
2: 13 δις, δύο μήνες. Εντάξει, μιλάμε για το πλέον.
0: Τι,
2: τώρα πρέπει να σου δείξω.
0: Έκανε ο Άνταμς μια δήλωση. Ο Σέντερ.
2: Ναι.
0: Ο Άνταμς, ότι λέει ετοιμαστείτε λέει, τώρα ότι λέει στο NBA και στο αμερικάνικο football που όλοι περιμένουν λέει το GTA θα παίζουν αυτό και δεν θα βλέπετε καλά παιχνίδια.
2: Όλοι το περιμέναν 15-20 χρόνια μέχρι να βγει. Αλλά μιλάμε τώρα για παιχνίδι το οποίο ρε παιδί μου.
0: Τι 15-20 χρόνια.
2: Να βγει το καινούριο. Από τη Rockstar την εταιρεία. Μιλάμε για παιχνίδι το οποίο όμως είναι. Τι να σου πω τώρα.
1: Δεν μπορεί, ναι.
2: Άλλο πράγμα.
1: Βλέπω τώρα, διαβάζω εδώ, χαμός, ναι.
2: Ναι.
0: Ξεβλαχύψου κι εσύ, έλα.
2: Άστο, ρε, είναι άλλο επίπεδο.
0: Και τι είναι το GTA τελικά.
2: Είναι. Grand Theft Auto, θα σου το δείξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είσαι σε ένα πραγματικό κόσμο και καλά.
0: Ναι.
1: Σειρά, είναι σειρά
2: παιχνιδιών.
1: Δράζεις, περιπέτειες και
2: ναι, είναι πολλά χρόνια το οποίο.
0: Αυτό που έπεσε παλιά που πήγαινε σε πόλεις.
1: Όχι, είναι άλλο αυτό. Τέλος πάντων.
0: Κάτι έπαιζε.
2: Το έχω παίξει αυτό, αλλά άλλο θα να σου πω. Το οποίο ρε παιδί μου. Αν το δεις τώρα το παιχνίδι αυτό το οποίο θα κυκλοφορήσει. Είναι άλλη κατάσταση. Ξεφεύγει.
0: Δηλαδή, τι κάνεις, δεν έχω καταλάβει.
2: Ρε φίλε, έχεις έναν ήρωα και κάνεις διάφορα πράγματα ελεύθερα μέσα σε έναν κόσμο. Ό,τι θες εσύ.
0: Δηλαδή, μπορεί να γίνω δήμαρχος της πόλης.
2: Μπορεί να γίνεις δήμαρχος ή αντιδήμαρχος, έτσι θες. Σαν τον Μπέο.
0: Αντιδήμαρχος πολιτισμού.
2: Είναι ο Μπέος του Μαϊάμι.
0: Αν είναι αυτό που λες, μπορεί να είσαι γκάγκστερ, μπορεί να είσαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ δεν είσαι δήμαρχος, τώρα καταλαβαίνεις για
2: διάφορα. Κόστησε πάνω από ένα δις για να φτιαχτεί.
0: Καταλαβαίνετε
2: τώρα γιατί μιλάμε.
0: Ένα τώρα έχει ξεφύγει το. Σε άλλο επίπεδο. Πάμε. Με το LOL έχω πεθάνει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι,
2: ναι.
4: Γεια σου, γιατί κάνετε Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είστε.
2: Έλα,
0: Γιώργο. Γεια σου, Γιώργη.
4: Γεια σου. Διονύση, με κατάλαβες η νίκη που σε χαίρετησα, ε.
2: Ναι, σε κατάλαβα. Στο.
4: Στην τουαλέτα, απλά ήσουν. Ναι, ναι. Τι κάνετε.
2: Καλά, φίλε μου.
0: Τώρα θέλεις να γίνεις στην τουαλέτα, δεν σηλες.
4: Είχε πολύ και όχι, ρε. Είχα πάει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα και τον πέτυχα εκεί στις τουαλέτες. Ναι. Δεν τον πέτυχω.
2: Ναι.
4: Γιατί ήμουν από την άλλη από τα δημοσιογραφικά.
2: Ναι.
4: Τι ήθελα να πω, εντάξει, παιδιά, έχω και εγώ φίλο που παίζει σπορ και ήταν τώρα στην Πορτογαλία με την Εθνική Ελλάδος. Συνάδελφό μου.
2: E-sports.
4: Ναι, e-sports.
2: Έλα.
4: Αλλά αυτός παίζει από το κινητό, δεν παίζει με κονσόλα.
2: Mm.
4: Παίζει αυτό το Pro, δεν ξέρω πώς λέγεται, και ήταν τώρα σε παγκόσμιο δάχτυλο, στην Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Σταυράκη, πότε βγαίνουμε σε σύνταξη, αγόρι μου. Να τελειώνουμε δηλαδή, δηλαδή, αυτή την ταλαιπωρία.
1: Κυράκλη, θα φαινόμαστε να δάτσουμε γραφικούς μπαρμπάδες που
0: λένε
1: εμάς τότε στα χρόνια μας και τέτοια.
4: Όχι, εντάξει, εγώ δεν παίζω, αλλά Ηρακλής, αν μας καταλάβεις τον κορονοϊό, αυτό μας κράτησε. Κάτι βλέπαμε, αυτό και η Νικαράγουα, δεν είχε τίποτα άλλο να τζογάρουμε.
0: Και η Λευκορωσία.
4: Ναι, και η Λευκορωσία, μπράβο. Έμαθα τη Ρεάλ Εστέλια απ' έξω την είχα μάθει.
0: Πώς παίζει, ε!
4: Ναι, τι ήθελα να πω. Λίγο για το χθεσινό παιχνίδι θέλω να πω και θα καταλήξω τον Παναθηναϊκό τώρα. Λίγο αλυσίδα. Πολύ μεγάλη νίκη χθες τα παιδιά, μπράβο και με ψυχή και με όλα. Εγώ δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη φουρνιά και τέτοια. Γιατί εντάξει, εγώ έχω δει και το 2004, έχω δει και άλλες φουρνιές. Απλά ρε παιδιά, εγώ είναι με.
0: Κοίτα, από τη μέση και μπροστά, ρε φίλε, δεν είναι, είναι θάνατο.
4: Ναι, ναι, είναι πολύ καλύτερη. Συμφωνώ. Τώρα αυτό που θα πω. Δεν θέλω τώρα, μπορεί να με κράξουνε, δεν θέλω να μειώσω τη νίκη. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Η νίκη ήταν πολύ μεγάλη και παλικαρίσια νίκη. Είναι πως έχει αλλάξει, θέλω να πω ότι στις εθνικές ρε παιδιά είναι φουρνιές με φουρνιές. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το είχα χθες, το χάσα, δεν το παίζω έξυπνος. Χι 2 και over 1,5 θα παίξε, το πίστευα πολύ το χι 2.
2: Ναι.
4: Και το πίστευα, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν θα με κράξουν.
2: Επέστονται.
4: Μανίας. Δηλαδή, είδα χθες με δεκάδες Γερμανίας, πείτε μου εσείς. Ποιους ξέρατε. Εγώ βλέπω πολύ ποδόσφαιρο, δεν το παίζω έξυπνος. Λόγω στοιχήματος λέω πολύ ποδόσφαιρο. Εκτός από τον γκίμικ, τον τα, τι ξέρεις μπροστά κανέναν, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι οι επιθετικοί της Ελλάδας θα χωράγανε σε αυτή τη Γερμανία. Δεν το λέω για την Ιταλία.
0: Ότι βρίσκονται οι Γερμανοί σε ένα μεταβατικό στάδιο και αυτό φάνηκε και στο Μουντιάλ που δεν είχαν καθόλου καλή ομάδα. Δηλαδή δεν
4: είναι κάτι
0: το ιδιαίτερο. Δηλαδή, όταν
4: μιλάμε. Όχι, δεν ανέρει την νίκη αυτό, δεν θέλω να μείωσω την νίκη.
0: Σε καταλαβαίνω. Όταν μιλάμε για εθνική Γερμανία, ειδικά ας πούμε εμείς που είμαστε 50 έχουμε δει τώρα
4: ομάδες. Εγώ με 37.
0: Ναι, εγώ που με
4: 37. Δηλαδή, έχω προλάβει Μπάλακ, Σβαστάγκε.
0: Εγώ έχω προλάβει και του πιο παλιού. Έχω προλάβει και Κλίσμαν και Μπρέμε και Ματέου. Ναι, εντάξει, πάστε.
4: Και λέμε τώρα.
0: Εντάξει, εσύ δεν με ακού. Λοιπόν, και
1: όχι, άλλο. Τον θεωρώ τον πιο υπερτιμημένο Γερμανό.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Πάσχο.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ μας επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο. Πάμε γραμμή στο Σωτήρη Δαμπάκο. Έλα Σωτήρη.
3: Έχουμε μια αλλαγή, μια προσέγγιση στο ρόλο της εθνικής ομάδας. Για πρώτη φορά κλείθηκε στα Γαλλόλευκα ο 30χρονος Τσάπρας, ο οποίος είναι του Παναθηναϊκού, καθώς ο Βαγιανίδης που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο έχει κάποιες ενοχλήσεις χθες στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Έγινε και για τη λόγω της κάρτας, αλλά συνδυαστικά και γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις και επειδή έρχονται δύο απαιτητικά παιχνίδια. Ο προπονητής έκρινε ότι χρειάζεται μια ενίσχυση η ομάδα στο δεξιάκρο της άμυνας, μια έξτρα προσθήκη. Συνεπώς ο 30χρονος Τσάπρας θα συμμετοχεί στη Θεσσαλονίκη απευθείας, με την υπόλοιπη ομάδα όταν φτάσει στην Θεσσαλονίκη το αργά το βράδυ. Και να δούμε και με τον Βαγιανίδη που έχει κάποιες ενοχλήσεις. Είναι στην αποστολή κανονικά ο Γιώργος Βαγιανίδης, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινήσει και η μέρα. Αν όντως μπορεί να είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα. Κρατάμε πάντως ότι κλείθηκε για πρώτη φορά ο 30χρονος Τσάπρας. Παραμένει για την ώρα στην αποστολή ο Γιώργος Βαγιανίδης που έχει κάποιες ενοχλήσεις.
2: Ωραία. Να σε καλά, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σε καλά.
4: Οπότε ας πούμε και η αλλαγή δεν ήταν μόνο για την κάρτα.
2: Ναι,
4: αυτό φαίνεται.
2: Εντάξει, δεν ξέρουμε ότι υπήρχαν ενοχλήσεις. Λοιπόν, Σπύρο, για να διαβάζω οποιοδήποτε σου μήνυμα από το Λονδίνο, θα μας στέλνεις πάντα τι φτιάχνεις εκείνη την ώρα, εκείνη την μέρα. Θα μας λέει, φτιάχνω σήμερα γιουβαρλάκια, λέμε τώρα.
4: Δεν τον κόβω το Σπύρο.
2: Στο Λονδίνο γιουβαρλάκια.
4: Γιουβάρλακος. Έχει Λονδίνο γαλαμάτα.
2: Θα βγω λέμε.
4: Γιατί ωραία θα είναι, ωραία πια θα είναι.
2: Ναι, δεν ξέρουμε σε τι μαγαζί δουλεύει τώρα.
4: Γιατί άμα τους πας γιουβαρλάκια.
2: Αποδομημένο.
4: Θα το δουν περίεργο.
2: Λοιπόν.
4: Θα κάνει την άσπρη κρέμα λίγο στην πλέρια από πάνω, τη σάλτσα.
2: Κώστα από την Καλυθέα που μας ρωτάς γιατί δεν έχει η εθνική μας ένα αστέρι αφού έχει πάρει γιουρό. Διότι δεν είναι υποχρεωτικό αν έχει πάρει τίτλο να βάζει αστέρι. Όποιε ομάδε επιθυμούν το βάζουν.
4: Μήπω το έχει βάλει τώρα. Α πούμε η Αργεντινή και η Γερμανία και τα. Νομίζω ότι τα έχουν με το Μουντιά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, όποιε επιθυμούν και ό,τι επιθυμούν. Δεν είσαι υποχρεωμένο να βάλει.
4: Δεν ξέρω. Σου λέω ότι νομίζω ότι όλε έχουν το Μουντιά, όχι Κόπα Αμέρικα και
5: Euro.
2: Εγώ σου λέω και εσύ του λόγου, όχι μόνο στι εθνικέ. Όποιο επιθυμεί.
5: Τέλο πάντων.
2: Βάζει.
4: Κοίτα, οι εθνικές βάζανε με το Μοντιάλ.
2: Okay.
4: Δεν έχω ακούσει τώρα για. Δεν θυμάμαι τώρα, το ξέρει κανένα φίλο, όσο στείλει σε μήνυμα. Ότι έχουν βάλει γιούρο.
2: Τι να σου πω, ούτε εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά εγώ σου λέω βλέποντα του συλλόγου, άλλοι βάζουν ξανά ένα 10 πρωταθλήματα. Τίποτα, άλλοι δεν βάζουν.
5: Άλλο, οι σύλλογοι είναι άλλο.
2: Ναι, αυτό σου λέω και πάλι δεν βάζουν όλοι.
5: Ναι.
4: Τα πρωταθλήματα είναι που βάζει αστέρι στα 10 πρωταθλήματα.
2: Ναι, αλλά σου ξαναλέω που υπάρχουν ομάδε που έχουν 10 πρωταθλήματα και 20 κτλ. Και δεν βάζουν αστέρι.
4: Εντάξει, να σου πω.
2: Γι' αυτό λέω.
4: Αλλά οι εθνικέ είναι Μοντιάλ.
5: Ναι.
2: Εντάξει, άμα δεν κοτσάρεις ένα αστέρι, το κοτσάρεις και έχεις πάρει και... τι άλλο τώρα. Το βαλκανικό.
5: Ναι, έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-4.
4: Θέλουμε, θα έχετε προγνωστικά.
2: Εμένα λέει, δεν με χαιρέτησε στην νίκη, παιδιά, διακρίσεις.
5: Ποιος.
2: Έτσι γράφει, ποιος.
4: Εκεί στην τουαλέτα έχει.
2: Ο Γιώργος από τα Πετράλωνα, πού να ξέρω, δεν έτσι γράφει το μήνυμα.
4: Τι γινόταν σε αυτήν την τουαλέτα.
2: Πραγματικά, πόση κίνηση είχε, να το πω κόμψα.
4: Και ποιο μάτι ήταν αυτό, Δημήτρη.
5: Με την Καλαμάτα.
4: Με την Καλαμάτα. Άρα, θα έχει κίνηση.
2: Α, θέλουμε λίγο προγνωστικά.
4: Έχω μια διαδούλα, αυτό θα δώσει.
5: Θα δώσουμε.
2: Έχει ματσάκια ωραία σήμερα. Πάω, πέφτει συνεχώς στο διπλό της Γαλλίας, βλέπω. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή ήταν 2-95, τώρα έχει πέσει 83.
4: Παίζει ο Εμπαπέ.
2: Δεν νομίζω, παίζει. Νομίζω πως όχι. Να το τσεκάρω όμως.

0: Μεγάλη επιτυχία των Dandy Warhols, το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε στα προγνωστικά.
1: Αυτό που ήξερε, που έχω διαβάσει, είναι ότι έχει αποχωρήσει και έχει πάει στη Μαδρίτη για εξετάσεις. Οπότε θα έρθει.
2: Από δάπεξη.
1: Ναι, εκτός τώρα αν τελικά δεν. Αυτό το έχω διαβάσει πριν από λίγες ώρες.
2: Ναι.
1: Ότι όχι πήγε, ότι θα πάει. Δηλαδή θα...
2: άρα δεν.
0: Να τα.
1: Τι.
0: Κοίτα, να δεις σύμπτωση, λέει ο Σπύρος ο Σεφ. Φτιάχνει γιουβαρλάκια τηγανιτά με πληγούρι και αφρόβο λαιμό.
1: Αποκλείεται, μας κάνει πλάκα.
0: Όχι, τι.
1: Έλα τώρα, εσύ το πιστεύεις ότι.
0: Το πληγούρι είναι δυνατό.
1: Συμφωνώ, αλλά είπαμε για πλάκα γιουβαρλάκια και λέει ο Σπύρος ότι φτιάχνει γιουβαρλάκια στο Λονδίνο.
0: Από πού είναι αυτός ο Σπύρος
1: στο Λονδίνο.
2: Στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο σου λέω, είναι το
0: μαζί. Σε ξενοδοχείο.
1: Έφυγε λεπτομέρειε τώρα. Χρόνια που μα στέλνει, αλλά νομίζω όχι ξενοδοχείο. Σε καλό σχεδόν από ό,τι θυμάμαι.
0: Γιατί σε ξενοδοχείο σεφ. Είναι. Δουλεύει γιος φίλου ακροατή.
2: Ναι. Οκ.
0: Καύρος.
2: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο.
1: Δημήτρη, να είσαι πάντα γελός και δυνατός. Πάμε.
2: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο.
0: 10 μέρες έξω δεν παίζει ο Εμπαπέ.
2: Ναι. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά προγνωστικά. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
2: Βεβαίως.
0: Έλα ρε ταξιαρχή.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλά, φίλε.
3: Μπράβο. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη νίκη χθες η Ελλαδάρα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη νίκη. Εντάξει, συγκλονιστική προσπάθεια όλα τα παιδιά. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Σε μια παλιοφυλάδα, δεν ξέρω τι είναι εκεί στη Γερμανία, η Bild. Και ο ποδοσφαιρικός ο Νάνος και η ομάδα χωρίς όνομα, όπως λέγαν τον Όφη.
0: No name, ναι.
3: Ναι. Τους κάναν, άντε μη πω και η τρίτη που θα τους κάνει μεγάλη κηδεία και μέσα στον Ντόρτμουντ θα είναι η ΑΕΚΑΡΑ το Γενάρη. Γιατί πολύ, πολύ ψηλά τον Αμανέ έχουν πάρει με φαίνεται και η Ελλάδα χθες πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν τους άφησε να κάνουν ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο το μάτι ήταν για 0-2.
1: Από το 55 και μετά, γιατί και είχαμε ένα τετράλεπτο που κάναμε για τρεις.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να γράψει το Ανάνος. Να, σέβεσαι.
1: Καλά, συμφωνούμε.
3: Εντάξει, δηλαδή, καταρχάς έχουμε τα ίδια τρόπαια με την Αγγλία.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό, ρε παιδί μου. Δεν γράφεις τώρα.
3: Τα ίδια τρόπαια με την Αγγλία, που η Αγγλία είναι ένα θηρίο, δεν είναι η Αγγλία.
0: Εντάξει, η Αγγλία έχει ένα μουντιάλ, βέβαια. Είναι ανώτερο του
1: γύρου. Αφισβητούμε όμως.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Να βάζανε goal line technology το 66, δεν ασχολούμαι τώρα να το λύσουμε.
3: Δεν έχει σημασία, αλλά είμαστε μια χώρα που έχει πάρει ευρωπαϊκό. Στο ποδόσφαιρο, σε επίπεδο.
1: Εντάξει,
3: έχει πάρει ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια ευρωπαϊκό.
2: Δηλαδή είναι λίγο σε βαθμό. Γράφεις έτσι τώρα, ναι, πρέπει να σέβεσαι, ό,τι και αν είναι.
3: Αυτοί οι παίκτες που κερδίσανε χθες, κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει ευρωπαϊκά τρόπαια. Ο Τζολάκης δηλαδή πήρε ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό. Ο Τζόλης έχει πάει να πάρει πρωτάθλημα και παίζει στην ομάδα που είναι νούμερο ένα φαβορή για να πάρει το Champions League φέτος. Δηλαδή, λίγο σεβασμός. Ο Παυλίδης έκανε εκπληκτικό μάτς χτες. Mm-hmm. Εκπληκτικό μάτς. Και επίσης, πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι χτες έκανε και ο Ρέτσος. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.
2: Γεια σου, ταξιάρχη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας έχει. Διάλειμμα. Yeah.

0: Έχουμε τρεις αλλαγές και στην Εθνική Ελπίδων. Ναι. Καθώς ο Ταουσιάνης κάλεσε τον Φίλη. Και όχι να μόνο.
1: Ναι. Αν μου είχε κάνει εντύπωση πως δεν ήταν ο Φίλης.
0: Λοιπόν, τρεις αλλαγές. Δεν υπολογίζεται ο Κούσιας, ο Κουτσογούλας και ο Σωτής ο Κοντούρης. Και έχουν κληθεί στη θέση τους η Τσαντίλας του Ατρόμητου, ο Φίλης του Ολυμπιακού και ο Φίλων του Λεβαδιακού.
2: Μάλιστα. Πάμε κύριε Ράγλη. Τι έχουμε σήμερα?
0: Γιουβαρλάκια, όπως το είπε ο Σπύρος.
1: Με πληγούρι και αφρόβογο λέμον.
0: Αφρόβογο, τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Έχει.
0: Βέλγιο, Γαλλία.
1: Δεν το αγγίζω.
0: Διπλό.
2: Διπλό από ημίχρονο.
0: Και over 1,5 εγώ θα πω.
1: Διπλό από ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Έκπληκτος, άναυδος, σπίτσιλες πλήγες στο χωριό μου ο Ηρακλής.
1: Πολύ ψυχόμενο σε βλέπω.
0: Γιατί έφυγε.
2: Διπλό από ημίχρονο.
0: Και εγώ διπλό, και επειδή γύρω στο 1,85 πλέον έπεσε, με over 1,5 να πάει γύρω στο 2-2 και.
1: Ναι. Γιατί το 1,85 σας χαλάει.
0: Όχι, εγώ δεν με χαλάει. Εγώ σου είπα ψάχνω τα μεγάλα και που παίζω με τα συστήματα. Ρε παιδί μου, αλλά ναι, το διπλό στο 1,80. Τόσο πάρτε εδώ.
1: Και δεν το βάζεις και over 3,5 να το ευχαριστηθείς.
2: Αυτό βλέπει, ρε φίλε.
1: Να πάει 4.
0: Να το βάλω και ακριβές σκορ 2,8. Να πάει 152.000 η απόδοση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, το πιο δύσκολο από όλα από τα σημερινά και πέσαμε και πάνω στην ομάδα που δεν είναι το Τουρκία-Ιταλία.
2: Καλά.
0: Σας είπα τη δεύτερη ποτέ Τουρκία. Η Ιταλία κάνει όλο νερά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν μπορεί να την υπολογίσει.
1: Σε προχθές.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Πρεμιέρα απογοήτευσε τους Βέλγους.
0: Οπότε, παιδιά, δεν ξέρω. Γκολ-γκολ. Ίσως που θα είναι ένα 50 και over.
1: Ξέρω. Ένα 58 είναι το γκολ-γκολ. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με οι Τούρκοι μέσα από τους Γάλλους, η Ιταλία από τους Βέλγους. Εγώ δεν παίζω χινάρια με τίποτα.
0: Θα το παίξει αυτό όμως.
1: Το βλέπω χ στο 3,65.
2: Ναι.
1: 3,65 μεγάλο ρε φίλε.
0: Εντάξει, 3,5 εγώ το βλέπω. Είναι. Αλλά ναι, πάντα τα χ είναι πάνω από 3 συνήθως. Δηλαδή, εκτός από, εκτός από περιπτώσεις μπισκότο.
1: Το χ δεν μπορούν επειδή να περιμένω.
0: Και εγώ,
1: το,
0: τι να μην περιμένω, να μην κερδίσει κανείς. Όχι, εγώ γκολ γκολ.
1: Εγώ θα πάρω το χ 3,65 και θα, και θα προσθέσω και το 2,17.
0: Γιατί δεν του κάνει το χ για το 3,65.
1: Όχι, σου πάρε παιδί μου, χ 3,65 ναι. Και, και άσω τους Σουηδούς με τους Πολωνούς.
0: Θα το πάρω μετά, ναι.
1: 2,17 και είναι 7,9 απόδοση.
0: Σουηδία λοιπόν Πολωνία και εγώ το βλέπω άσω αυτό στο 2 κοντά.
1: Η Πολωνία ξεκίνησα με γκέλα με 1-0 με τη Βοσνία. Η Σουηδή από τη δική τους έτσι, στη δική τους πλευρά δυσκολεύτηκαν λίγο. Ρίχθηκε 1-1 αλλά κέρδισαν 2-1 τους Ρουμάνους. Ένα γκολογιό και ένα Ίσακ. Άχαστο δίδυμο.
2: Ναι.
1: Το βλέπω. Ο άσος το 2-17 δεν είναι κακός.
0: Έχει πέσει το 2, έχει πέσει εδώ. Αλλά ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Διονύση, Σουηδία, Πολωνία.
2: Δεν το βλέπω τίποτα αυτό το
0: φιλέ. Επίσης έχει την ίδια ώρα Ρουμανία, Βοσνία.
2: Άσο.
0: Και εγώ άσο, στο 2.40.
2: Άσος, ωραίος.
0: Έχει την ίδια ώρα Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία.
2: Γκολ, γκολ.
0: Εγώ θα πάω στο διπλό, θα τα πω μετά.
2: Διπλό,
0: που είναι 60 τόσο, ναι.
2: Το γκολ, γκολ πόσο να δίνει.
0: Λοιπόν.
1: Πίστευες και άσο τους Ούγκρους, αλλά δεν είχε γλαρώσει πάρα.
0: Εντάξει.
1: Την εβδομάδα.
0: Α, έτσι, έτσι θες να πάμε τώρα.
1: Όχι ρε, σου λέω.
0: Εντάξει, πόσο θα... Λοιπόν, κάτσε. Και έχει και ένα παιχνίδι νωρίς, μισό λεπτάκι γιατί μπλοκάρει εδώ το σύστημα.
1: Γεωργία, Ουκρανία.
0: Μπράβο. Αυτό είναι ισόποσο.
1: Ισόποσο
0: βάσο με το διπλό.
1: Ωραίο το διπλό.
0: Νομίζω. Αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι κάτι 2,70
0: και από εκεί ήταν. Λοιπόν, εγώ θα πάω εκεί στο διπλό. Θα πάω με ζητούμενα όμως γιατί όλα είναι πάνω από 2 τόσο.
1: Ναι.
0: Κάτσε, Διονύση, τι είπες. Γκολ, γκολ είπε στο Βόρειο Ιρλανδία, Ουγγαρία.
2: Βεβαίως. Πόσο δίνει.
0: 2-10, φίλε.
2: Πολύ ωραίο.
0: Όπα.
2: Γκολ, γκολ, φίλε.
0: Ανασηκώθηκε και ο Ηράκλης. Εκεί που ήταν σε σλόγγ.
2: Γιατί όχι.
1: Φιέστηκα.
0: Λοιπόν. Με αυτό το γκολ, γκολ, πώς το ξέρετε. Με διπλό και over 1,5 τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Διπλό Ουκρανία στο 2,70. Διπλό η Ουγγαρία. Άσο Βουρμανία. Άσο Σουηδία. Είναι όλα πάνω από 2 απόδοση. 5 μάτς.
2: Δεν χρειάζεται να παίξετε και να
0: θέλετε. Υπάρχει ζητούμενα, παιδί μου.
2: Ναι, είπε ότι από αυτά ό,τι σας εμπνέει, παιδί μου.
0: Και είναι μια χαρά. Έχει και Αρμενία Μαυροβούνιο. Και αυτό διπλό στο 45. Και έχει και Λετωνία.
1: Θα καθαρίσει ο Τεκνιζιάν, θα βγάλει σέντρα.
0: Έχει και Λετωνία Κύπρος.
1: Εντάξει, δεν θα ξέρω αυτά. Δεν τα παίζω. Δεν μπορώ να.
0: Καλά, εγώ λέω τώρα τι έχει στο Nations League. Πρέπει να φτιάξει του αγώνε τώρα, συζητάμε.
1: Εντάξει, άμα θέλει, έχει και.
2: Πολύ
1: Γουινέα, Σιέρα Λεόνε.
0: Είπα για ένα ίσω λίγκρε, φίλε. Δηλαδή. Και έχει να σου πω κάτι. Να, τα δύο κλίματα θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Έχει δύο ματσάκια τώρα στι 4. Άθενς Καλυθέα Αστέρα Β.
2: Όπα, αυτά είναι ωραία.
0: Και Μαρκό Πανθρακικό.
2: Γκολ, γκολ και τα δύο, φίλε.
0: Εγώ βλέπω άσου και τα δύο.
1: Μαρκό έχει κερδίσει τώρα. Πανθρακικό δεν ξέρω τι έχει.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Έχει πέσει πολύ η Καλυθέα. Ο άσος της, πέρα από καμιά ώρα, ήταν στον 75-80, τώρα έχει πέσει στον 60.
2: Παίζουν πολύ.
0: Προφανώς, δεν ξέρω. Και δύο είναι άσοι γύρω στον 60-65. Εγώ μια χαρά τους βλέπω και τους δύο αυτούς άσους.
1: Έτσι έχει και προβά λίγα, Σερβία.
2: Ναι, εντάξει, είπαμε.
0: Να μας πει, Γιώργος, να
2: παίρνεις.
1: Τι να βλέπεις, 4 ώρα που το αρέσει τώρα το που ξεκινά το μάτσο Βελιγράδι. Παίζει Graphicar με την Teleoptic.
2: Πολύ ωραίο. Βλέπω Teleoptic.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έχει πολλές φάσεις αυτό το μάτς. Παίξτε κορνεράκι. Άσε μας, Ρακλή.
2: Όχι, άμα το βλέπει.
1: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
0: Να η ευκαιρία.
1: Περίμενε να σου πω, ρε παιδί μου. Εδώ, αν ο Ζεσίλας έχει μια τύχη. Φίλε, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Μιλάμε για μυστικό μάτς.
2: Ναι.
1: Παίζει. Είναι 16 ομάδες στη βαθμολογία.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι κατηγορία είναι αυτή. Η Υπερβάλιγκα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω, πρέπει, ναι.
1: Παίζει η 15η.
2: Ναι.
1: Η οποία σε 10 μάτς έχει μαζέψει 7 ποντάκια.
2: Ναι.
1: Με τη 16η αλλά ισοβαθμού την Teleoptic.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτή έχει 7 ποντάκια.
2: Μιλάμε για ματσάρα.
1: Κοίτα, πάντω σε 10 μάτς. Κοιτάξτε ότι έχουν δεχτεί 18 και 19 γκολ. Mm. Δηλαδή έχει γκολ, ξεκινάει από γκολ-γκολ το μάτς. Και πάει γκολ-γκολ και over, πόσο να δίνει. Πάτα τώρα.
0: Φίλε, το over δίνει 1,90.
2: Έλα, θα πάμε να παίξουμε τώρα τηλεόπτικα, πώς θα λένε. Είναι δυνατόν.
0: Γκολ γκολ δεν μου το δίνει εδώ που είμαι σε μια εταιρεία.
1: 90.
0: Και ο άσος τώρα 70, κάτι καλό είναι. Άμα είναι ο χώρος των κατατριγμένων, πώς να δεις, είμαστε οι ουραγοί, γιατί να πας με τον γηπεδούχο.
2: Τι να σου πω.
0: Πού το γόδω.
1: Γιατί με πας με την τηλεόπτικα. Πιο πολύ μάνα μου κάνει.
2: Από το όνομα.
1: Τώρα η άλλη γράφηκα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι εσύ κολλάς αυτά τα πράγματα. Πού ξέρεις τι φοράει τηλεοπτικά, φοράει πράσινα.
1: Μπλε φοράει. Όχι εδώ το σήμα της, τώρα που πάτησα να δω τι γίνεται.
2: Μάλιστα. Κύριε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά όλοι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιαννής, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Μπανούτση, τον Γιώργο Πετρίδη. Έρχονται.
1: Ευχαριστούμε και εσάς.
2: Και εσάς. Και έρχεται Νικολογιάννης και Τσετζόγλου Τσανάκας.
1: Ακριβώς. Τσανάκας Ντρέτη, έχει κάνει ωραίο κουρεματάκι.
2: Ωραίος.
0: Λοιπόν, πριν από αυτό, να σας πω εγώ 25 χρόνια προσδόκιμο ζωής στην στεγανοποίηση ταράτσας. Αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Θέλω να σου φλέξεις τι από την Ελαστοτέτ διαθέτει την ενότητα της πιστοποίησης W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Thank you.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: πληγώνει
1: της χώρας. Παυλίδης, ωραία! Τζόλις, τελείωσε τη φάση 1-1! 1-1 στο 74! Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Ο Παλιάνης δυνατή, κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα 2-1! 2-1! Καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από τον Δουβίκα. 90-4. Γκολ και φύγαμε. Τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς. Στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.
2: Τζόλις. Έλα, μπες στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλις. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μπες στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έμπειρο άσο! Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Να σου πω έτσι με αυτό το εισαγωγικό, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για την καθημερινότητα, για τους προβληματισμούς μας, για το που οδηγούμαστε γενικά σαν κοινωνία. Έτσι θα μπορούσαμε με αυτήν την εισαγωγή τη ραδιοφωνική, χωρίς να λέω ότι δεν μου αρέσει το κομμάτι. Απλά αυτό το ξέρεις, το αγωνιώδη στο εισαγωγικό που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι. Πολύ καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Στο ξεκίνημα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου του 2026, η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, με Πάνο Ρίλο Σαντέξ και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές εσάς, τα ξέρετε αυτά. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα οποία μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνού live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ δεν θέλω να ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Facebook, που τώρα κοντεύει και το δεκάρικο. Συνεπώς, πέφσατε να το πιάσουμε το δεκάρικο, τις 10.000. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like. Διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το εισαγωγικό της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι Τρίτη. Έχει δραστηριότητα σε μπάσκετ και συνεχίζονται και τα παιχνίδια του Nations League. Χθες να σας πω ότι η Γαλλία νίκησε 1-0 στο Βέλγιο. Η Ιταλία πέρασε εμφατικά από την Τουρκία με 4-1.
1: Τι λες τώρα.
0: Θυμήθηκε τα παλιά. Mm-hmm. Λετωνία, Κύπρος 0-0. Ρουμανία, Βοσνία 2-4. Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0. Σουηδία, Πολωνία 3-1. Γεωργία, Ουκρανία 0-0. Και Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3. Είναι τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα έχει και Ευρωλίγκα, καθώς η εβδομάδα είναι διπλή. Έχει και Eurocup. Έτσι. Και έχει και παιχνίδια πολλά από τις εθνικές, σας είπα και πριν. Απλά τώρα πήγα στο μπάσκετ, διότι παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει και ο Άρης. Δεν ξέρω αν παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, δεν το έχω τσεκάρει αυτό. Τώρα το κοιτάω. Μπα, δεν βλέπω ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίζει 9, ο Ολυμπιακός παίζει 8. Ο Ολυμπιακός της Αλγύρης, ο Άρης Τηλεμάν. Ευρωλίγα και Γιώργο Καπαντίστοιχα. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελένη μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και στο ακροατήριο. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Ζορδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας, ο Σωτήρης. Πολύ καλημέρα. Χαιρετώ την καλύτερη παρέα. Τα όλα είναι από Ηράκλειο, Κρήτης, The King. Πολλά μπράβο στην εθνική. Πολύ περηφάνεια και τρέλα. Πάμε δυνατά και σήμερα. Υγεία και αγάπη για όλους. Καλημέρα και καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Ο κουφός ναύτης. Δεν άκουα, αμάν. Τι για να πέρασαν οι ζέστες. Καλημέρα στο σπιράνι του Νέκ. Τώρα βγαίνουν όλα. Τώρα βγαίνουν όλα που δρόσισε τελικά. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε όλη την παρέα από την 302 σταθμό Κατεχάκη. Πολύδροσο. Πολύδροσο, Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, μέγιστε, Βαγγέλη, Λάρι Κίνγκ του πρωινού αθλητικού ρεπορτάζ. Λίσα το κάνεις, Κωνσταντίνο. Το κάνεις, Λίσα. Το πιο Λίσα δεν γίνεται, δεν ακουμπιέται. Είδες τη διευθύντρια λύση των υπηαγωγείων, λέει, που φώναζε, λέει, δεν πάμε καλά, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, ο Γαλατάς που βρίσκεται. Γεμάτο γαλατά δεν είναι η Αθήνα. Ποιο λες, το φωτό, το γαλατά. Καλημέρα, Βαγγέλη, Οδυσσέας από τον δρόμο. Ρε, Βαγγέλη, ο Ανδρούς σου λέει με το μουστάκι του, δεν είναι ο ίδιος ο Ιαν Ράς. Ιαν Ράς, Εντάξει, ναι, λίγο έτσι έχει λίγο μια επαφή ο Οδυσσέα, αλλά ίδιος δεν είναι, όχι. Είχε πιο λεπτά χαρακτηριστικά ο Ιαν Ράς, νομίζω. Και έχει περάσει και μια φρεκτή βραδιά με τον Γιάννη Καλιτζάκη. Το είχε αποκαλύψει πολλά χρόνια μετά. Ότι έχει περάσει τη δυσκολότερη βραδιά της καριέρας του. Σε εκείνο το Παναθηναϊκός Γιουβέντους στο Αντάμωμα. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα και καλή εκπομπή. Τη βλέπεις σήμερα στους Αλγύριους Ολυμπιακός. Δεν ξέρω η Λιθουανία αν είναι η περσινή ομάδα ή έχει προσθήκες. Έχει αλλαγές. Έχει αλλαγές τώρα στους Αλγύριους, αλλά έχει διατηρήσει μια καλή ομάδα. Εντάξει. Πεζούμενο είναι το παιχνίδι, αδερφέ. Η Ζαλγίρης έχει καλή έδρα εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει την ομάδα του σεταρισμένη. Νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Έχει πολλές πιθανότητες να πάρει το διπλό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Ζευγολατιό και δεν είμαι καλά. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ναι. Καλό, Μάριε. Καλό και το δικό σου. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ώρα φεύγει ο Γιωβάνοβιτς, για γούρι το λέω. Εντάξει, άμα είναι για γούρι, πες το. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα. Αλλά και δεν ξέρω αν φεύγει κιόλας, αφού εδώ μένει ο Ιβάν παραπάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλους. Υγεία, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Υπεροπτική λέξικο που συνέχεια μειώνει τους άλλους. Κομπλεξικό, λέει ο Πόπης της ασφάλτου. Ναι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Όσο για τους Γερμαναράδες, λέει, που μας αποκάλεσαν ποδοσφαιρικό νάνο απότομα γοργοπόταμο, είχαν να φάνε τέτοια λεωλάρια από την καταπράσινη Λιβαδιά. Εντάξει τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Με ρωτούσε τη δουλειά χθες κάτι Γερμανοί, γιατί λέγαμε το σύνδεμα της Νορβηγίας. Και τι να τους πω τώρα, λέω, στρίζω 7 χάγκεν από Γερμανία. Μην τους το πεις καλύτερα στο. Μην τους το πεις, γιατί εμείς είμαστε και αθυρόστομοι. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργος Πενιρλή. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Αντίπαρο. Κουμπαρούλη, ακούς, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούει Κουμπαρούλης. Θα μας πει. Μπουρναζιώδηκες, καλημέρα, Νίκος Περιστέρη. Υπό Βαγγέλης Οδυσσέας για Ανδρούτσο. Δεν καταλάβω, με μπερδεύεις αδερφέ. Τι άλλο έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί και αυτός είναι συντονισμένος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Μια έτσι είδηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, τη βλέπω εδώ πέρα, πρώτη είδηση στο sportfm.gr. Όχι πρώτη, μην είμαι ψέμα, μην πω ψέματα, δεύτερη είδηση. Τον συμπαθέτα τον Νταβίτ Φουστέρ, που λέγεται ότι είναι στην Αθήνα.
1: Και εγώ.
0: Ναι. Και μιλάει με τον Ολυμπιακό, αλλά παραμένει, λέει, άγνωστο. Για ποιον ρόλο μιλάει και αν πρόκειται για την πρώτη, δεύτερη ομάδα κτλ. Γιατί το διάβασα πριν το δημοσίευμα. Συζητάει να αναλάβει κάποιο πόστο στον Ολυμπιακό ο Νταβίτ Φουστέρ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό το 2010, έπαιξε για 6 χρόνια, πολύ χαμηλών τον παιδί και πολύ καλός ποδοσφαιριστής έτσι. Πολύ χρήσιμος για τον Ολυμπιακό, έγινε και αρχηγός του. Δεν ξέρω τώρα τι προορίζουν ακριβώς για τον Φουστέρ. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Σας ακούω στο πούλμαν για τη δουλειά στον δρόμο για Κηφισιά. Καλή συνέχεια. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος μας.
1: Για πάμε αργά-αργά.
0: Σιγά-σιγά, ναι, σιγά-σιγά.
1: Υπάρχει χώρος πάντως, αν θέλετε κάποιοι.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όποιος θέλει να βγει και δυσκολεύεται άλλες φορές, να ξέρετε, σήμερα είναι χαλαρά η κατάσταση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Κλείσε ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Καλημέρα, Γιώργο Ασπρόπυργο. Πρώτος βγαίνω σήμερα,
0: Σε καταλαβαίνω από την επανάληψη στο ΕΚΟ.
2: Το έχω επίτηδες για να καταλάβω ότι έπιασα γραμμή. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ είμαι, ξέρεις, ναι.
2: Λοιπόν, κάτι χθες πήρε τηλέφωνο ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι για τον μπάσκετ. Σχετικά με τους παίκτες της Παναθηναϊκής. Δεν έχετε καταλάβει ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελλο έχεις δικαίωμα να έχεις 6 ξένους. Χθες ο Παναθηναϊκός είχε τον Νταμπιό, είχε τον Φρανσίσκο 2, τον Χουάντσο 3, τον Μπόγκα 4, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε 6. Τον Γκραντ τον κατεβάσει ο Πραντοβίτς. Είναι.
0: Τι έγινε, είπες πάλι για τον Γκραντ.
2: Πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και είπε ότι ο Μπράντοβιτς έκανε λάθος, γιατί έβαλε τον Γκραντ.
0: Δεν
2: έβαλε. Στο κύπελλο έχεις δικαίωμα 6 παίχτες να κατεβάσεις ξένους.
0: Ναι, ναι,
2: είχες τον Ταμπιό, τον Φραντζίσκο, τον Χουάντσο 3, τον Λεσόρ 4, τον Γιαμπουσέλε 5 και τον Μπόγκα 6. Τον Γκραντ δεν μπορούσε να τον κατεβάσει. Υποχρεωτικά πρέπει να βάλει το Μωραϊτη, πρέπει να έχεις 6 Έλληνες.
0: Ναι, ωραία και.
2: Λοιπόν, όχι, αυτό θέλω να πω, γιατί έλεγε ότι έκανε ένα λάθος, λέει ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν κατέβασε, λέει, τον Γκραντ.
0: Ήθελε τον Γκραντ στην εξάδα αυτός. Αυτό εννοώ.
2: Οπότε πρέπει να βγάλει. Είπε γιατί, ναι, αλλά είπε γιατί δεν κατέβασε, λέει, το Μωραϊτη ή τον Καλατζάκη.
0: Δεν το παρατήρησε αυτό, μπας το συνεργαστό σε ελληνικές διοργανώσεις ότι 6 ξένους βάζει.
2: Λοιπόν, βάζει, αλλά ναι. Όπως και να έχει, ναι, θα βάζει τον Γκραντ και βγάζει τον Νταμπιό έξω.
0: Μπαντιό,
2: ναι. Θεωρούμε τώρα τον Γκραντ την καλύτερη σου τον Μπαντιό ή από τον Φραντζίσκο. Και θα έχει χρωμό, το βλέπω. Γιατί για μένα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν είχε και Χέις Ντέιβις και Γκραντ και Ναν, που είναι πιο ακριβοπληρωμένοι, θα έπρεπε να βγάλει ένα από Λορέντζο Μπράουν ή Φραντζίσκο.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν?
2: Το δίλημα είναι τρομερό.
0: Ποιο Λορέντζο Μπράουν, που το θυμήθηκε το Λορέντζο Μπράουν?
2: Το Λορέντζο Μπράουν, το Χουάντσο. Το Χουάντσο ή το Φραντζίσκο να
0: ή το Γιαμπουσέλε.
2: Ή το Γιαμπουσέλε. Ναι. Το δίλημα είναι τρομερό, γιατί εδώ μιλάμε για παιχταράδες. Δηλαδή, ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει. Ποιο να αφήσει και ποιο να βάλει. Οι μόνες απώλειες που μπορούσε να πιστεί και ο Παναθηναϊκός είναι ο Φάλ και ο Σλούκας, γιατί είχαν υλικό διαβατήριο και θα μπορούσαν να κατέβουν.
0: Καλά, ο Φάλ ακόμα δεν το έχει τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Εντάξει, δηλαδή δεν το έβαλα, γιατί εγώ ξέρω ότι τον πήραν με την προϋπόθεση ότι έχει και υλικό διαβατήριο.
0: Ναι. Γιατί ήταν λίγο δρομολογημένη υπόθεση τώρα.
2: Και τώρα αυτή τη στιγμή, κατά τα άλλα, με τον Γιώργο, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, ό,τι λέει συμφωνώ 90% μαζί του. Εντάξει, έχει άποψη. Στον μπάσκετ λίγο μας τα χαλάει, γιατί έχει ένα κόλλημα με τον Αταμάν. Δεν είναι τώρα, να σου πω κάτι. Είδα σε μια φάση έπαιξε ο Μπράντοβιτς με Μωραϊτη, Ραγκαβόπουλο και Ματζούκα και το γύρισε το παιχνίδι και πέρασαμε και 5 πόντους μπροστά. Αυτό με το Αταμάν δεν το βλέπαμε ποτέ. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό, ο Βαγγέλη μου. Γιατί έτσι ο Μπράντοβιτς και τους Έλληνες παίχτες τους κρατάει ετοιμοπόλεμους και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και η εθνική μετά. Το καλοκαίρι χάσαμε από την Πορτογαλία τώρα και από τη Ρουμανία, γιατί οι παίχτες οι οποίοι πήγαν, εκτός ότι δεν ήταν πρώτης γραμμής, δεν είχαν και παιχνίδια πάνω τους. Mm-hmm. Είχαν κάτσει και ένα μήνα, είχαν αράξει, οπότε μας ρίχανε και μας φυλακίσανε. Ναι. Μας ρίχανε, γιατί τώρα άμα παίξουμε με τους ίδιους παίχτες, τώρα αυτή την περίοδο που είναι προπονημένοι και έτοιμοι, δεν θα χάναμε από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Δεν λέω ότι με άλλες ομάδες θα πηγαίναμε καλύτερα, με τις συγκεκριμένες δύο μιλάω τώρα. Ο Μπράντοβιτς ξέρει και χρησιμοποιεί και το ελληνικό στοιχείο. Δεν αποκλείεται με τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει και με πεντάρι τον Κουζέλογλου. Και να τον κάνει και πρώτο σκόρ, γιατί είναι το σύστημα που παίζει τέτοιο που μπορεί να αναδείξει τον παίχτη μέσα από το σύστημα. Και όχι να πάρει την μπάλα ο παίχτης και να κάνει ζεμπεκές αυτοσχεδιασμούς μόνος του. Γι' αυτό εγώ θεωρώ τον Μπράντοβιτς καλύτερο προπονητή από τον Αταμάν.
0: Okay.
2: Αυτά ήθελα να πω. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, Ζόρζ.
2: Εμείς παίζουμε αύριο, δεν παίζουμε σήμερα. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός και ο Άρης.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη και Παρασκευή, ναι.
2: Τετάρτη και Παρασκευή, εντάξει. Έγινε, Ευαγγέλη μου, καλή σου μέρα.
0: Γεια σας, Ζόρζ. Καλημέρα. Α, είπα Οδυσσέα, αν τρώσω ρε φίλε, μπερδεύτηκα. Λέω, άλλο λέει. Πριν με τον Νέα Ναράση, λέει, είπε Οδυσσέα αντί για Θανάση, θέλω βάρ.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Τι να κάνω, ρε φιλαράκο, όταν λε Ανδρούτσο, ξέρει ο πρώτο πάει στο μυαλό σου είναι ο Οδυσσέα. Ο πλαρχηγό. Ο πλαρχηγό, τα όπλα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πάνο.
1: Καλώ τον Πάνο.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
0: Μεγαλώνουμε.
3: Τρομοφαίνεται.
0: Αυτό είναι. Αφήνουμε του άλλου να το κρίνουν.
3: Αντικειμενικό, ναι, υποκειμενικό μάλλον.
0: Ναι.
3: Τι θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
3: Βαγγελή, εμείς έχουμε πέντε τραυματισμούς, έτσι δεν είναι.
0: Για ποιον, γιατί μιλάς τώρα, για ποδόσφαιρο Παναθηναϊκό.
3: Για μπάσκετ, για μπάσκετ
0: Παναθηναϊκό, ναι.
3: Λοιπόν, αυτή η πεντάδα που έχουμε, πλάκα-πλάκα, θα μπορούσε να είναι πεντάδα Ευρωλιγκάτη.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Για να βάλεις ο Σλούκας Ασόδιο, δύο.
0: Σλούκας Άσονάν, δύο, Ρογκαβόπουλος, τρία, Χέις Ντέιβις, τέσσερα, Φαλ, πέντε, για να τα πω γρήγορα.
3: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, άμα τους είχαμε αυτούς τους παίχτες, δηλαδή εγώ πιστεύω 5 πόντους από τον έναν, ναι, 10 πόντους από τον άλλον, ναι.
0: Το θέμα, δεν είναι το, μάτς, το θέμα δεν είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ, το Super Cup, φίλε. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή το να κρίνει τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει 10 προπονήσεις με τον Μπράντοβιτς και έχει πάρει και πόσους παίχτες και θέλει να αλλάξει τη φιλοσοφία και να τον κρίνει τώρα από αυτό το παιχνίδι, για μένα είναι πάρα πολύ βιαστικό. Ο Παναθηναϊκός θα κρατήσει κανένα δίμηνο, θα αρχίσει να δείχνει τον μπάσκετ που θα πει.
3: Εγώ πιστεύω, φίλε μου Βαγγέλη, από το Δεκέμβρη και μετά που φορμαρίζονται οι ομάδες του Μπράντοβιτς αλλά και του Ολυμπιακού, του προπονητή που έχει ο κύριο Πεσονέ.
0: Τον Μπαρτζόκα.
3: Μπορεί ο Μπαρτζόκα. Οι ομάδες αν έχεις παρατηρήσει αυτών των δύο προπονητών φορμαρίζονται μετά το Δεκέμβρη.
0: Μα εκείνη το ζητούμενο. Εκείνη το
3: σχεδόν ζητούμενο. Πάντα, σχεδόν πάντα. Και αυτό το είχε ανέκαθεν ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
3: Οπότε εγώ δεν ανησυχώ. Γιατί είμαστε σε καλά χέρια.
0: Εντάξει.
3: Όπως και για την εθνική, στο ποδόσφαιρο, είμαστε πάλι σε καλά χέρια. Και παίζουμε και ευτυχώς που τη γλίτωσε και ο Κουντούρης και δεν έπαθε τίποτα το παιδί και έπαθε μόνο το αιμάτωμα και δεν ήταν τίποτα χειρότερο. Είναι και παίκτης δικός μας και είδες πάλι, δηλαδή πάλι του Παναθηναϊκού, δηλαδή τι να πω, έλεγα μου το. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Όχι, εντάξει, το θέμα είναι ότι στην ατυχία του μέσα ήταν τυχερός γιατί είναι μόνο αιμάτωμα, γιατί πραγματικά όταν
3: ναι, αιμάτωμα, 10 μέρες.
0: Ναι, ναι, φαντάζεσαι να πάθαινε τίποτα στο γόνατο, άστο.
3: Μπράβο, ναι, να πάθαινε τώρα το παιδί ομιγεννητό. Κανα μην ίσχο, κανα τέτοιο και να μην είναι ιδιωτικό.
0: Εντάξει, τι γλίτωσε μια χαρά.
3: Κρίμα, δηλαδή πρέπει να είσαι απάνθρωπος για να ευχηθεί να πάθει κάτι να σου
0: πει. Εντάξει, δεν ευχήθηκε κανένα, φίλε. Και αν ευχήθηκε κάποιος, τι να του πεις. Να ξέρει να ασχοληθεί με όποιον έχει τραυματισμού, τι να ασχοληθεί τώρα.
3: Ναι.
0: Αν ο άλλος είναι σκατόψυχος, τι να πεις μαζί του.
3: Έλατε. Έχω περάσει και εγώ τέτοιο τραυματισμό μεγάλο ηχιαστό και μην ίσχο μαζί και ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι δηλαδή εκείνη την ώρα είναι ένας πόνος, αλλά το δύσκολο είναι η αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τα χειρουργία, μετά οι θεραπείες χειρουργία, και αυτά είναι το δύσκολο.
3: Πώς θα λένε η αποκατάσταση με το φυσιοθεραπευτή σου, σε τι φυσιοθεραπευτή θα πέσεις.
0: Καλά, εντάξει, οι αθλητές δεν έχουν τέτοιο θέμα, οι αθλητές έχουν άλλη αντιμετώπιση, αλλά δεν πάβει να είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία.
3: Εντάξει, δεν ήμουν επαγγελματίας όμως και είχα δυσκολίες.
0: Άλλο για σένα. Λέω γι' αυτό λέω. Οι αθλητές που παίζουν τώρα
3: ναι,
0: έχουν τις καλύτερες.
3: πέφτουν όλα τα σωματεία, όλο το σωματείο.
0: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δεν πάβει να είναι νοσοκομείο, δεν πάβει να είναι χειρουργείο.
3: Ναι.
0: Μακριά από αυτά.
3: Και ψυχολογικό, και ψυχολογικά πέφτεις.
0: Mm.
3: Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, Πανουλή.
3: Θα τα πούμε, Βαγγέλη μου.
0: Μιλάμε, τσάω. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, διότι αυτή τη στιγμή το τηλεφωνικό κέντρο είναι διαθέσιμο για όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη, καθώς η συζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εισιτήρια.
1: Είναι άτιμο για τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφερε ενθουσιασμό αυτό το αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Και γιατί να μην φέρει

0: μεσαία ομάδα, εκεί που είναι συνηθισμένο να φορτσάρει από το Σεπτέμβριο, να έρχεται να ξεκινάει νωρίς προετοιμασία, να παίζει νωρίς φιλικά και να μπαίνει σε μια διαδικασία με επίσημα παιχνίδια από τις 20 Ιουλίου, όπως μπήκε φέτος ο Τσάπρας. Και ενδεχομένως αυτός ήταν και ο λόγος που είχε βγάλει και εκείνο το μυϊκό τραυματισμό πριν κανένα μήνα. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι μέσα σε λίγους μήνες και στον Παναθηναϊκό έχει βοηθήσει και έχει παίξει ευρωπαϊκά κρίσιμα παιχνίδια και στην Εθνική κλήθηκε και νομίζω ότι το αξίζει κιόλας. Γιατί είναι από τα πολύ καλά μπακ που έχουμε γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 2-3 μηνυματάκια μέχρι να ξαναπάμε σε κανένα τηλεφώνημα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Μόρτε, σε όλη την παρέα. Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Δεν θα τα αφήσει να απάντητα ο Γιώργο από το Περιστέρι όλα αυτά. Καλημέρα, Λανιά, λέει ο Μάνο. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω, δεν αφήνει τίποτα να απάντητο. Καλημέρα, Βαγγέλα, την καλημέρα μου και στον Μπροκολόκο. Σήμερα στη δουλειά μου ζητήσανε Marlboro Gold Pokémon, λέει. Marlboro Gold Pokémon. Καλημέρα στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Μην το παράφων περιπτράσει. Συγγνώμη, κυκλοφορεί τέτοιο πράγμα. Marlboro Gold Pokémon. Γιατί είναι μάρκα μου, αλλά όχι Pokémon, εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σίγουρα παράδειγμα αυτό που έγραψε ο δημοσιογράφος της Bild που δεν ξέρουμε και τι είναι. Πρέπει όμως να καταδικάσουμε και τα αισχρά που ακούγονταν από την ελληνική ξέδρα. Όσο για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, θα περιμένουμε να κρυφτεί σε κάποιο σοβαρό θεσμό όπως η πρόκριση στο Euro, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο μου. Οδυσσέας λέγουμε, λέει, εγώ που έστειλα το μήνυμα, πες του. Α, για το Ιαν Ράς. Ναι, εσύ έστειλες, για τον Ιαν Ράς. Εγώ μετά μπέρδεψα τον...
1: Είχε και το Οδυσσέας το όνομά του.
0: Ναι, και με μπέρδεψε ο Οδυσσέας, ρε, γι' αυτό, ρε. Ναι, έλα, έλα, εντάξει, να μην κοπεί. Να μην κοπεί, γιατί ο Οδυσσέας έστειλε το μήνυμα και από εκεί προκλήθηκε. Καλημέρα, στείλω στο φίλο μου τον Γιαννάρα στην ΚΟ. Τον εξάδερφο του γαμπρού. Γεια σου Γιάννη μου, γεια. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Νάτος ήρθε, έρχεται, ψεκάζει με φρεσέρ. Καλώς το να.
2: Τι κάνετε, καλημέρα Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήταν ελεύθερο για όλους, λέω κάθε να πάρω τηλέφωνο. Και ασχοληθεί και αυτός που ασχολείται συνέχεια μαζί μου, που όλο τον ενοχλούνε. Ακόμα και τα εμβόλια που είπα προχθές τον ενοχλούσανε. Έλος πάντων, τα κολλήματα. Θα πάω να κοιταχτείς, αγορίνα.
1: Έλα, έλα μου.
2: Πάνε, Ευαγγελή.
0: Παρακαλώ.
2: Τώρα που είπες για την Τούμπα,
0: ναι.
2: Μου φαίνεται δεν είχε απαγορεύσει ο ΠΑΟΚ να παίζει εθνική στο γήπεδο του. Θυμάμαι καλά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό και να έχει συμβεί, θα έχει συμβεί αρκετά χρόνια πίσω.
2: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω, θυμάμαι ρε παιδί μου ότι είχε πει ότι δεν θέλει να παίζει εθνική αγούμωση στην Τούμπα. Θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είχε γίνει αυτό.
1: Επί άλλη ΕΠΟ προφανώς.
0: Πας και τα θυμάσαι πάντως, τα θυμάσαι αυτά, δεν είναι για τους άλλους, τα θυμάσαι, έτσι.
2: Και για μένα τα θυμάμαι όλα. Όλα, από πού θα ξεκινήσω.
0: Βρήκα εδώ, άκου να σου πω, ναι. Εδώ οικογενειακή μαχαιριά από την Κοτσίδα που δεν έκοψε ο Μπορείλος, όχι εγώ.
2: Μα εγώ είμαι.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, Επειδή εδώ πέρα τα εδώ εμείς τα απαντάμε όλα. Το 2018 η Θύρα 4 είχε βγάλει μια ανακοίνωση γιατί είχε παράπονο τότε με αυτά που γινόντουσαν με εσάς, με τα διαιτητικά και είχε πει ότι η Θύρα 4 δεν θέλουν καμία εθνική στην Τούμπα κτλ. Τότε είχε γίνει το 2018.
2: Καλά θυμάμαι.
0: Αλλά όχι από τον επίσημο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά και ούτε η εθνική όμως πήγαινε πάνω, δεν πήγαινε τελικά. Πήγαινε Κρήτη, μου φαίνεται κάτω
0: Στον Παγκρίτιο έχουμε, παιδιά, το καλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Στον Παγκρίτιο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε 75% νίκη. Θα μου πει το δείγμα δεν είναι μεγάλο, είναι 6-7 παιχνίδια. Αλλά όμως είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει εθνική σε γήπεδο σε αποτελέσμα, δεν είναι το Παγκρίτιο.
2: Πείτε που όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε.
0: Είδες.
2: Είδα. Λαμέλα!
0: Α, δεν φωνάζει μας, το σκύλο φωνάζει.
2: Όχι, δεν φωνάζει.
0: Θα μπερδέψουν τα μπουκιά μας τώρα. Κλείσουμε να πάμε στον επόμενο.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Τι έπαθες,
1: Εκεί 28.
0: Δεν πειράζει, θα τον κόψουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Ψαλίδι.
0: Ο χρόνος αμέλικτος.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ήσυχε, πάμε, επόμενος. Καλημέρα.
0: Μας κάνει γενερά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, Γιώργο, έλα, σε περιμένουμε.
1: Πάλι
3: καλά, είστε, γεια σου, Παναγιωτάκη.
1: Έλα, καλά. Καλημέρα.
3: Τώρα πήρα πάλι και 29, να περιμένω ή να...
0: Όχι, να μιλήσεις. Δεν θα το χάσουμε το 1,5 λεπτό εμείς. Και 28 είναι. Συνέχισε εσύ και άμα δεν σε φτάσει ο χρόνος, σε βλέπω και μετά το break.
3: Ναι. Δεν πήρα ούτε για να απαντήσω σε κανέναν, ούτε τίποτα. Πήρα να πω άλλη μια φορά κάποιοι που να διευκρινίσω κάτι.

0: τα πράγματα.
1: Διάρρηκτο.
0: Εγώ διαχρονικά είμαι υπέρ του Μπράνοβιτς ότι είναι καλύτερος προπονητής από τον Αταμάν. Το ξεχωρίζω, το λέω από τώρα. Δεν θέλω να ακούσω ότι εγώ είμαι μόνο υπέρ του Αταμάν και δεν κοιτάω το.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σωστός, λογικός σε αυτά που έχω κάνει ο Μπράνοβιτς και έχω δει. Στην διαχρονικά συγκάλυψη. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα μου αρέσει σε σένα ότι παρακολουθείς τι λέει ο καθένας. Και χθες είπα, εννοούσα τον Γκραντ για την Εξάδα και μπράβο που το είπες. Αυτό εννοούσα. Δεν είπα ούτε για Μωραήτη ούτε για Καλαϊτζάκη. Είπα απλώς ότι όταν έβαλε Καλαϊτζάκη και Μήτογλου, ξέχασε μετά να τους ξαναβάλει όπως τα έκανε κατά μάνα και τα λέγανε.
1: Σωστά.
0: Ότι γιατί τους ξέχασε στον πάγο και αυτό. Αυτό είπα για τον Καλαϊτζάκη.
1: Το θυμάμαι το ψηφίνα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλη αυτό που είπες, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρυθεί τώρα. Είπα ότι τα σκαμπενεβάσματα εχθές είναι λογικό που τα κάνει.
1: Ναι.
0: Το είπα αυτό. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που λες, δεν μπορεί να κρυθεί. Δεν μπορεί όμως, ρε αγόρι μου, μετά, όχι για όλους, για κάποιους.
1: Ναι.
0: Με το που κερδίσαμε την Πάρη, βλέπουμε άλλο μπάσκετ από πέρσι. Και τι ωραίο μπάσκετ. Και τώρα αρχίσουμε και βλέπουμε μπάσκετ. Επειδή έγινε ένα παιχνίδι. Και εκεί δεν ισχύει αυτό που λες εσύ και ισχύει τώρα. Ότι όταν δεν παίρνει.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι.
0: Ούτε
1: ενθουσιασμός χρειάζεται, ούτε απογοήτευση χρειάζεται.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να πω.
1: Ας ρολάρει η ομάδα, στρώσει. Αυτό είναι τώρα. Και,
0: αυτό.
1: Και όπου θα πάει,
0: αυτό,
1: θα
0: δηλαδή και που νικάς, δεν σημαίνει ότι είδες άλλο Παναθηναϊκό ξαφνικά με ένα
1: παιχνίδι. Κοίταξε, άκουσα να σου πω. Ότι είναι άλλος ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι προφανές, Γιώργο.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι προφανώς ότι είναι άλλος ο τρόπος που παίζει.
0: Γιατί όμως είναι, Βαγγέλη, ξέρει. Γιατί
1: είναι και ο προπονητής και το ρόστερ. Γιατί ο προπονητής πήγε σε πιο αμυντικούς παίχτες.
0: Το ρόστερ δεν παίζει ρόλο. Είναι το ίδιο ρόστερ με το περσινό του Παναθηναϊκού.
1: Παίζει ρόλο γιατί το περσινό ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να παίξει άμυνα. Το φετινό μπορεί.
0: Το
1: περσινό ρόστερ του Παναθηναϊκού στηριζόταν μόνο στο επιθετικό ταλέντο το ατομικό. Το φετινό είναι παραπάνω στην ομάδα.
0: Ακριβώς. Και όταν ο Αταμάν κατηγορήθηκε για κάτι, το βασικό που κατηγορήθηκε για μένα και πιστεύω ήταν το λάθος του, δεν βρήκε να αντιμετωπίσει το θέμα της άμυνας. Αλλά σε κάποια παιχνίδια έπαιξε έκθεση άμυνα. Όπως με στη Βαλένθια, το πρώτο παιχνίδι που γυρίσαμε με μικρό σκορ. Όμως στο σύνολο δεν το κατάφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην ξανακούσω ότι εγώ δεν λέω ότι ο Μπράντοβιτς είναι καλός. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έπρεπε να έρθει μετά που έφυγε ο Αταμάν. Άλλος δεν υπήρχε να έρθει. Το λέγαμε και τότε, αν είναι να φύγει ο Αταμάν από τον Μπράντοβιτς. Το έχω ξεχωρίσει αυτό, ρε παιδιά. Το έχω πει και ο άνθρωπος, εντάξει, έχει μεγαλώσει, έτσι. Ίσως τον έχουμε στην εικόνα μας ότι είναι ο νέος ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι. Αλλά είναι, δεν πάει να είναι ο καλύτερος προπονητής από τον Παναθηναϊκό που παίρνει.
1: Έγινε, Τζος. Τα πες όλα, εντάξει. Ναι, είδες, πρόλαβες. Έλα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός, ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία, δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4.
5: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

Καφύρης, Κουρπέλης, Παυλίδης, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τσόλη και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημερούδια κόσμο. 2195-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι με αστική χρέωση. 100.000 λύσεις σειρά αναμονή για ανιστήρα. Σταματήσουν οι γνωστοί που βγαίνουν στα τηλέφωνα να προκαλούν επίτηδες διχόνοια, λέει, και να λένε ότι τους κατέβει. Επειδή παίζουμε στην Τούμπα, χωρίς να έχει υποθεί τίποτα από κανέναν, λέει, τα τελευταία χρόνια. Όταν ένα τσουβάλιασμα το κατά καιρούς όλα τα γήπεδα της Ελλάδας έχει απαξιωθεί εθνική, λέω το φίλο. Εγώ είμαι πέρα της άποψης εθνική να γυρίζει. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν, το έχω πει πολλές φορές, οι Ιταλοί, που γυρίζουν σε όλα τα γήπεδα της χώρας. Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Από χθες το μεσημέρι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από τους ακροατές για το ότι οι πάνω, λέει, ειδικά οι παγκοσμίες δεν γουστάρουν εθνική Γιωβάνοβιτς και πολλά άλλα. Και μετά απάντησε με τα μηνύματα που διάβασα πιο πριν ο φίλος. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις ότι κάποιοι το κρατάνε για τον Τέλια. Αυτό μπορεί να το κρατάνε, αλλά δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι υπέροχη ατμόσφαιρα.
1: Ο οποίος δεν γουστάρει, δεν πάει, ρε. Ναι. Δεν έγινε τίποτα.
0: Καλημέρα,
1: άλλοι που θέλουν, προφανώς.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και στα παιδιά. Εκεί είναι φοβερό να βλέπεις τον πρόεδρο να φτιάχνει γήπεδο διαφήμιση του ελληνικού μπάσκετ. 5 παίχτες αστέρων, άλλο επίπεδο, τόσο ευρωπαϊκά, τόσο στήλους σε ένα σύλλογο για την Ελλάδα. Δεν σέβονται, λέει, αυτό το σύλλογο. Δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν επιτέλους. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος κάποια στιγμή θα βαρεθεί και θα φύγει εκεί και όλα πια θα γκρεμιστούν. Καλημέρα από Ρόδο, λέει ο φίλος ο Τζίο. Βαγγέλη, πότε αναμένεται να επιστρέψουν 5 τραυματίες Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Στα μέσα του Οκτώβρη, Μάκη. Πολύ καλή και ευλογημένη Τρίτη. Να έχουμε όλη μας υγεία, δύναμη, αγαπητά μου αδέρφια, Ευάγγελ και Παναγιώτη. Να είμαστε καλά. Δεν ήθελα να κάτι να σας πω. Απλώς σήμερα έτσι να σας καλημερίσω. Γι' αυτό σας έστειλα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Βαγγέλη, δεν ξέρω γιατί, αλλά σήμερα ξύπνησα με τη σκέψη ενός φίλου που πήγε πριν καμιά 15 χρόνια στην Τσεχία και τελικά δεν πήγε στην πρωτεύουσα. Έμεινε άπραγος, αδερφέ. Και γύρισε με το τρένο, το οποίο εντός Τσεχίας μου είπε ότι κινείται πάνω σε πράγες. Απίστευτο. Καλημέρα από δροσερό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Αναρωτιέμαι, δροσιά δεν έχει βοηθήσει καθόλου? Όχι, μάλλον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες είδαμε την παλιά Ιταλία μέσα στην Τουρκία, λέει ο Λάμπης. Marlboro Pocket είναι, λέει, τα πιο μικρά από τα κανονικά τσιγάρα, είναι ο παγωτατζής, λέει.
1: Pokémon όμως.
0: Ο άλλος λέει Pokémon, μπερδεύτηκε. Marlboro Gold Pocket, λέει, υπάρχει μικρότερο τσιγάρο, λέει, από το κανονικό, όριστε το, λέει. Και αυτό το ζητούσε Pokémon. Ο Μίλτος ο Πάραφων. Εντάξει, Μίλτο, τέτοια να σου κάθονται, ρε. Καλημέρα, λέει. Δώρα Νίκο Ανάκασα, λέει. Εκτός ότι δεν έκοψε κοτσίδα. Οι θύρες των φανατικών της ΑΕΚ ήταν κλειστές όταν η Εθνική έπαιζε στη Φιλαδέλφια με τη συνδρομή της διοίκησης της ΑΕΚ, λέει ο Θόδωρης το Παόκι. Καλημέρα, πέντε στην Πρεμιέρα. Προχθές τη Γάμα Εθνική και στον 8ο όμιλο φωτιά κέρδισαν Απόλλωνα σε Γάλλο Εθνικός και έχασαν προοδευτική Ιωνικός και Διαγόρας. Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρμου. Τα φιλιά μου στο σταθμό σας. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, και έχουμε να τα πούμε.
0: Για να μου τι κάνεις, αδερφέ, καλά είσαι?
1: Είσαι.
2: Μόλις επέστρεψα. Εντάξει, εγώ καλά είμαι. Είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς, Βαγγελή, ότι ας υπάρχει καθημερινότητα, να ξυπνάμε το πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και τα υπόλοιπα μπλα μπλα μπλα και ας γκρινιάζουμε όλα τα άλλα.
0: Αυτό ακριβώς. Εύχομαι, φίλε, ό,τι και να είναι περαστικό να αντιμετωπίζετε. Εγώ αυτό σου εύχομαι, δεν χρειάζεται να πεις, δεν θέλω να ανοιχτείς. Απλά εγώ εύχομαι να είναι περαστικό.
2: Δεν πρόκειται, απλά είναι διπλό το σοκ για μένα, δεν είναι μόνο, είναι διπλό. Αλλά τα συμβαίνουν σε όλους.
0: Να πάρω όλα καλά, φιλαράκο μου, να πάρω όλα καλά. Και εδώ η εκπομπή σαν διέξοδο να λες έτσι χαζαμαρούλα σου να ξεχνιέσαι. Εδώ είμαστε εμείς.
2: Το καταλαβαίνω, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κανενός, πώς να το πω, είναι ολονών μας αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους, να έχουμε δυσάρεστα νέα γεγονότα. Και από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει, καλώς ή κακώς, ζωή προχωράει. Δεν έχω ακόμα νέα, θα μιλήσουμε στην πορεία και κατηδίαν πιθανόν κάποια στιγμή.
0: Όποτε θες, όποτε θες.
2: Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Όποτε θες, Γιάννη μου. Όποτε θέλεις μου στέλνεις μήνυμα και μιλάμε εμείς.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εντάξει, επειδή δεν είχε και γραμμές, έτσι βγήκα πιο πολύ να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Α, εδώ. Κατευθείαν ο δικός μου με πήρε τηλέφωνο, Μανούλου.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
2: Θα σε ενημερώσω, ρε Παναθεμάσιο, θα σε ενημερώσω, μην ανοίξεις.
0: Α, δεν έχετε μιλήσει.
2: Όχι, δεν έχω μιλήσει, γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα. Θα μάθουμε.
0: Είσαι σε φάση πορεία. Να πάρουν όλα καλά, καλά αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Για τον μπάσκετ έχω να πω έτσι δύο πραγματάκια στα γρήγορα. Είναι λάθος, παιδιά, να πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι είναι λάθος να μιλάμε για εισβολές. Και αυτό είναι χιούμορ προς όλους μας. Δηλαδή, προχθές βγήκαμε εμείς να κάνουμε πλάκα στους Παναθηναϊκούς ότι 36-16 βολές κτλ. Πρέπει να καταλαβαίνουμε όμως το μπάσκετ λίγο πιο... Είναι λίγο ιδιαίτερο άθλημα, δεν είναι... ο Παναθηναϊκός ό,τι κέρδισε αυτές τις βολές τις κέρδισε γιατί πήγε πολλές φορές κοντά στο καλάθι και αυτό το βλέπουμε από το πώς επικίνδυνεται μια ομάδα. Δηλαδή όταν μια ομάδα έχει 30 τρίποντα η άλλη 10, η μια ομάδα ας πούμε που έχει τα 10 τρίποντα έχει 40 δίποντα, αυτό σημαίνει ότι κατά κόρον πήγε κοντά στο καλάθι. Εκεί όπως και να το κάνουμε, οι υποθέσεις είναι περισσότερες. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε μέσα.
0: Ναι, ο τρόπος παιχνιδιού παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Συμφωνούμε, όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά γιατί έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Γιατί είναι πραγματικότητα αυτό, ναι.
2: Έτσι. Οπότε πρέπει να το αφήσουμε λίγο παραπέρα, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο το άθλημα σαν άθλημα και να μην γκρινιάζουμε το παραμικρό. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες, ο οποίος λέει ότι στον ένα μήνα πάνω. Μπορείς να δεις το πραγματικό πρόσωπο μιας ομάδας, πάει να πει ότι δεν έχει πολύ καλή επαφή. Πέραν της προετοιμασίας που κάνουν οι αθλητές, που εντάξει ειδικά στο μπάσκετ τώρα έτσι όπως έχει γίνει, δεν κάνουν ακριβώς την προετοιμασία που θα θέλανε.
0: Όχι.
2: Έχουμε καταντήσει. Έχει αμερικανοποιηθεί δηλαδή, έχει πάει σε ένα μοντέλο NBA σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή τώρα 40 παιχνίδια τη σεζόν με τη regular, ξέρεις, στην Ευρωλίγκα, συν τα play-offs πάνε γύρω στα 50 και 55, συν άλλα 30 πρωταθλήματος. Οι ομάδες και θα παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα και πολλές φορές θα παρατάνε παιχνίδια που βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν. Δεν θα κυνηγάνε, δεν θα σκοτώνουν οι ομάδες, παιδιά. Έχει δεν ξέρω πόσες διπλές εβδομάδες, που σημαίνει 4 παιχνίδια την εβδομάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει που βγαίνει ο καθένας από εμάς και λέει έλα μωρέ, μπάσκετ παίζουν κτλ. Αυτό έχει διάφορα πράγματα δηλαδή που αφορούν όχι ακριβώς μόνο το παιχνίδι.
0: Μόνο το κομμάτι της διαδικασίας, ταξίδι. Αεροδρόμιο, ξενοδοχείο, προπόνηση, παιχνίδι, ταξίδι, αεροδρόμιο. Μόνο αυτό το πράγμα όταν το κάνεις 2-3 φορές την εβδομάδα, γίνεσαι πτώμα πέρα από το, από τι θα δώσει ένα αθλητής.
2: Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε. Οι ομάδες θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Καλά, ο Παναθηναϊκός.
0: Παραπάνω.
2: Ολυμπιακός έχει ένα.
0: Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος, ναι, φυσικά.
2: Σαφώς, ναι. Το καλό είναι ότι ο Μοντέρο, ο οποίος δείχνει ότι έχει πολύ ψηλό IQ το παιδί μπασκετικό, δεν χρειάστηκε χρόνο, οπότε είναι σαν να παίζει στον Ολυμπιακό αρκετό καιρό. Ο Μακιντάιρ, απ' την άλλη, που βλέπαμε ότι έκανε τρομερά παιχνίδια στον Ερυθρό, εδώ δείχνει ότι θέλει χρόνο, πολύ. Έτσι,
0: εγώ δεν τους έβαλα εξ αρχής από την ίδια φετερία και το θυμάσαι, τους δύο παίχτες. Έχω κάνει μια
2: εκτίμηση. Εντάξει, ο ένας είναι 22 χρονών και έχει τρομερό ατομικό ταλέντο. Εντάξει. Απλά δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί, για να σου πω την αλήθεια τη δική μου, να μην λέω και ψέματα, δεν περίμενα ότι επειδή είναι ένα παιδί που θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια, θα έχει τέτοια προσαρμοστικότητα όσον αφορά το να κυκλοφοράει την μπάλα, να μην την θέλει, δηλαδή για να τελειώνει φάσεις, να μην πηγαίνει σε πολλά ISO κτλ. Η αλήθεια περίμενα ότι θα έχουμε ένα θεματάκι εκεί, αλλά τελικά είχε πει και ο ίδιος ότι για δικούς του λόγους ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό επειδή ήθελε να παίξει τον μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός κατ' επέκταση ο Μπαρτζόκας. Εμένα μου κάνει πολύ αυτό σαν σκεπτικό.
0: Βέβαια.
2: Και μόνο σε καλό μπορεί να μου βγει έτσι σαν ομάδα.
0: Για τον Μοντέρο είναι λεφτά στην τράπεζα, μην το συζητάς καθόλου. Ο άλλος δεν ξέρω πώς θα βγει. Θα το δούμε.
2: Και θα το δούμε, Ευαγγελή. Το ότι ένας παίκτης σε μια ομάδα δίνει πράγματα δεν σημαίνει ότι θα το πάνε.
0: Δεν είναι το ίδιο πρώτα απ' όλα Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι καμία σχέση.
2: Τώρα από εκεί πέρα, για σήμερα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, το θεωρώ εντάξει, πολύ δύσκολο και λόγω έδρας.
0: Ναι.
2: Και γιατί φάγαμε ταλαιπωρία στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μας κυνήγησε πολύ ο ΠΑΟΚ, το πήγε πολύ, το έβγαλε παραπάνω ένταση. Ειδικά με το 25, έβγαλε πάρα πολύ ένταση ο ΠΑΟΚ. Τώρα να σταθώ σε μία-δύο φάσεις και τα λοιπά και να πω ότι είναι δίχως ουσία να το κάνω, γιατί εγώ θα τα δω με τα δικά μου μάτια, ο άλλος θα τα δει με τα δικά του μάτια. Δεν υπάρχει και λόγος, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει τρίτος πόλος.
0: Βάλε και τον Άρη μέσα, βάλε και τον Άρη μέσα. Βάλε και τον Άρη, γιατί και ο Άρης θα είναι καλός.
2: Να σου πω την αλήθεια, θα το δω το δεύτερο ημίχρονο, γιατί εντάξει, μετά το δικό μας 9 η ώρα δεν είπες ότι παίζει.
0: Ο Ολυμπιακός.
2: Ο Άρης.
0: Ο Άρης, ναι, 9.
2: Οπότε θα προλάβω ένα δεύτερο ημίχρονο, θα το προλάβω. Θα το δω.
0: Και ο Άρης θα είναι καλή ομάδα.
2: Θα είναι καλή ομάδα κι αυτός, οπότε αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρω αν θα είναι στο ελληνικό μπάσκετ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, σίγουρα παίζει ρόλο να έχεις 4-5 ομάδες αντί για 2 να ανταγωνίζονται έτσι σε υψηλό επίπεδο και να... Γιατί αυτό θα μας βγει και καλό και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στη μία ομάδα και στην άλλη. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και μετά σαφώς και ο Μπράντοβιτς πάντα αργεί, μη σου πω και πιο αργά τις φορμάρες της ομάδας του.
0: Από Γενάρη, ναι.
2: Πολύ πιο αργά μπορώ να πω. Δηλαδή οι ομάδες του τον Μπράντοβιτς από Φεβρουάριο και μετά φορμάρονται. Πέρυσι είχαμε την ευτυχή συγκυρία να το έχουμε και εμείς. Δηλαδή μετά το Μάρτι στην ουσία φορμαρίστηκε ο Ολυμπιακός και ήταν και τυχερός, γιατί δεν είχε και τραυματισμούς. Και γι' αυτό και πήγε στο τέλος πρώτος στην κανονική και πήρε και την Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: έγινε, Γιάννο.
2: Καλημέρα μου, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Υγεία σε όλους.
0: Να πάνε όλα καλά, φιλαράκι, και μιλάμε εμείς.
2: Να είστε καλά, την αγάπη.
0: Γεια. Λέω εδώ φίλος, καλημέρα. Λέω, Δημήτρης Κουρμπέλης είναι από το ίδιο χωριό με τη γυναίκα μου. Θέλουμε να δώσουμε, λέει, το όνομα του στο γήπεδο του χωριού και μερικοί δεν θέλουν, λέει ο Θοδωρής ο ταξιτής. Και έχει βοηθήσει πολύ το χωριό. Να πω ότι μου έρχεται αυτή το μήνυμά σου, φίλε, μετά από ένα αποστάρισμα που είδα χθες-προχθές του Δημήτρη του Μπαντή, του πρόεδρου του ΨΑΠ, του Γιώργου του Μπαντή, που είναι ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών, ο οποίος αποθέωσε τον Κουρμπέλη. Και επί τον εκτιμώ για πολλά πράγματα και τον εκτιμώ γιατί όταν κέρδισε, λέει, τα πρώτα χρήματα του ποδόσφαιρου αντί να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό. Τώρα το βρίσκω μικρότητα κάποιοι να μην θέλουν στο χωριουδάκι αυτό να μπει το όνομα του Κούρμπε. Νομίζω ότι το αξίζει τώρα. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια και. Να μην σου χαρακτηρίσω. Μην πω τίποτα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εσύ, τόσο Μάικη φωνή, μόνο εσύ έχεις.
3: Εγώ.
0: Εσύ, ναι. Εσύ. Εγώ.
3: Μ' ακούτε καλά.
1: Πολύ.
0: Τι πρόβλημα υπάρχει.
3: Όχι, απλά επειδή παίρνω το αυτοκίνητο με ανοιχτή.
0: Α, είσαι με ανοιχτή.
3: Ναι. Τι κάνετε.
0: Καλά, Ισάξη, εσύ.
3: Καλώς ήρθες πάνω.
1: Εντάξει.
3: Περαστικά και καλά αποτελέσματα στο Γιάννη τώρα που προέκυψε το τηλεφώνημα.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω και στον Ανάκασα να χαίρεται το σκυλάκο του, το καινούριο, και να τον φωτίσει ο Θεός να τον βγάζει πάντα βόλτα με λουρί. Ποτέ χωρίς λουρί, όποια ώρα, όποιο μέρος. Λοιπόν, άκου, τώρα πήρα για μια γενικότερη κουβέντα, έτσι αφού δεν υπάρχει και φοβερή επικαιρότητα. Και ήθελα να πάρω να σου πω αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποια στιγμή είχατε κάνει μια κουβέντα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις νέες πλατφόρμες κτλ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γελίο, το λιγότερο γελίο. Να ξυπνάει όποιος θέλει, ας πούμε, έχουμε ήδη 2 πλατφόρμες και μετά να ξυπνάει όποιος θέλει, δεν πάω σε συγκεκριμένο άτομο, πάω για την κατάσταση, το λέω, και να λέει δεν κάνω μια πλατφόρμα, να πάρω κι εγώ μια ομάδα, να πάρω κι εγώ μια άλλη. Έχουμε καταλήξει, ας πούμε, σε καμιά 5-6 χρόνια θα θέλουμε να έχουμε, να πούμε, να αγοράζουμε 7-8 πλατφόρμες.
0: Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε. Γιατί το λες αυτό.
3: Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να κάνουν
0: κάτι. Θα αλλάξω, μα αν πάρει η καινούργια πλατφόρμα και το Champions League, θα αλλάξω χάρτη κάποια από τις δύο σιγά-σιγά, θα αποχωρήσουμε μετά. Και δεν είναι, και δεν είναι οποιοδήποτε. Και δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τηλεοπτικά δεν είναι οποιοδήποτε ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού. Είναι καναλάκι 150 χρόνια.
3: Σου ξαναλέω ότι δεν το λέω για κάποιον συγκεκριμένο. Το λέω για την κατάσταση. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να πάνε να δουν τι θα κάνουν με μια κεντρική διαχείριση σε ένα κανάλι.
0: 15 χρόνια τα συζητάνε αυτά, Ισάκ. 15 χρόνια τα συζητάνε, αλλά βλέπεις ότι δεν προχωράει αυτό το πράγμα.
3: Τέλος πάντων, το επεκτείνω λίγο το θέμα και η γενική κουβέντα που ήθελα, που σου είπα να κάνω, είναι, ρε παιδί μου, την κάνω συχνά αυτή τη σκέψη. Πόσο κόσμος κάτι που τον χαλάει, κάτι που είναι εναντίον του, ας πούμε, δεν του γυρνάει την πλάτη. Αυτό, ας πούμε, το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι με τα beach bar. Ο κόσμος, ας πούμε, διαμαρτύρεται 40 ευρώ το σετ ο άλλος, ας πούμε. Α, γιατί 40, και το λέει καθήμενος στην ξαπλώστρα του. Δηλαδή έχει πάει, τα έχει δώσει, μα γιατί 40. Το να μην πας να τα δώσεις, το να γυρίσεις την πλάτη σε οτιδήποτε, ένα εστιατόριο που είναι αγενής το προσωπικό, αγενές το προσωπικό, ή που δεν έχει ποιοτικό φαγητό, σε οτιδήποτε, κάποια στιγμή πρέπει να τους γυρίζουμε, την πλάτη.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλοι τους στηρίζουν, φίλε. Δεν νομίζω ότι όλοι τους στηρίζουν αυτούς που δίνουν την ξαπλώστρα 40 ευρώ. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι οι τσέπες τους πιο δυνατές και να μην τους νοιάζει, Ρησάκ, να μην είναι σαν εμένα και σαν και τον Πάνο. Να είναι οι τσέπες πιο δυνατές και να μην υπολογίζουν τα 40 και 50 για ένα μπάνιο. Σου λέω, πάω για μπάνιο, θα φάω το 150 μου, δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν είναι όλοι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Εγώ το λέω για αυτόν όμως που μετά θα διαμαρτυρηθεί. Ρε, πήγα σε ένα beach bar και είχε 40 ευρώ το σετ. Ρε μεγάλε, και γιατί πήγες?
0: Υπάρχουν πάντως οι εναλλακτικές, πάντα υπάρχουν. Οι εναλλακτικές υπάρχουν πάντα.
3: Μα βέβαια. Εγώ δεν μπαίνω πλέον σε τέτοια. Έχω βάλει ένα όριο μέχρι 15 ευρώ, άντε στη χειρότερη 20 ευρώ το σετ. Μέχρι εκεί. Άμα μου πει ο άλλος παραπάνω από 15, γεια σου φίλε. Γεια σου, δεν είναι δυνατόν να βάζεις τέτοιες τιμές. Και στο λέω για κάθε περίπτωση. Δηλαδή πάω σε ένα εστιατόριο και είναι ο άλλος, ας πούμε, και δεν έχει καλό φαγητό, ή το φτιάχνει πρόχειρα, φαίνεται ότι είναι προχειράτσα. Δεν θα ξαναπάω. Δηλαδή πρέπει λίγο να αντιδρούμε σε αυτή την κατάσταση. Στην οποιαδήποτε κατάσταση μας χαλάει. Δεν μπορεί. Ας τον τάδε, τον οποιονδήποτε, ας τον άδειο. Θα σου πω εγώ μετά, θα κάνει την ίδια δουλειά. Θα βάζει τις ίδιες τιμές.
1: Αυτή θα πρέπει να είναι η λογική, αλλά δεν.
3: Ναι. Από και στο Γιώργο, όταν θα δεις τη δουλειά θα πέσει από εδώ και πέρα, βγες να μας πεις πότε έγινε τέτοια δουλειά με τον Αταμάν. Πότε και το ρόστερ, που έφταιγε το ρόστερ για τον Αταμάν, κατά τα άλλα, το ρόστερ ποιος το έφτιαχνε? Ποιος είπε, ας πούμε, τη δεύτερη χρονιά να μείνει ο... πες τον, τον Τούρκο, το σέντερ.
0: Ο Γιουρτζεβέν.
3: Και τον κράτησε και το Δεκέμβριο μετά τις επόμενες χρονιές για να τον διώξει τον Φεβρουάριο. Ποιος έφερε σέντερ και τον άφησε τον Χόλμς, πώς τον λέγανε.
0: Ναι, Χόλμς,
3: και τον άφησε, εκτός ρόστερ μετά από μόνος του. Όταν στα 3 χρόνια έχεις φτάσει ακόμα και είσαι με 6-7 παίχτες rotation, δεν φταίει κανένα roster, φταίει αυτός που το έχεις στους 6-7 παίχτες rotation. Και όταν θα δεις τι δουλειά θα γίνει από εδώ και πέρα με Έλληνες μικρούς, έλα να μας πεις για τον Αταμάν που έκανε, τι δουλειά έκανε με τους πιτσιρικάδες, είτε ήταν Έλληνες είτε όχι. Λοιπόν, άντε καλημέρα.
0: Γεια σου, Σαγιά. Είναι για 57 η κόσμο.
1: Αμέ.
0: Δώσε.
1: Ήμασταν στο τρίπ, ναι.
0: Τρία λεπτά είναι σε ικανοποιητικός χρόνος για να μιλήσει στο ραδιοφωνό. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή, τι κάνεις, καλά είσαι.
4: Ο φίλος στο πρώτο κομμάτι είχε απόλυτο δίκιο. Μιλάω για το πρώτο και δεν λέω για το δεύτερο, γιατί θέλω να σχολιάσω το πρώτο κομμάτι. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά πάντα, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πηγαίνουν να κάθονται στις ταμπλώστρες, το 40, το 50 και το 100,
0: οι άνθρωποι αυτοί δεν τα παίρνουν. Αυτοί δεν τα παίρνουν. Αυτό που το είπα και εγώ. Είναι κάποιοι οποίοι βγουν λάρτσερ, παιδί μου, και τα δίνουν.
4: Εν τω μεταξύ, τα πράγματα δεν ξεκινάνε από εκεί την ώρα που πάνε στην καρέκλα, στην πολυθρόνα, ξέρω εγώ. Ξεκινάνε από την ημέρα που ξεκινάει η επιχείρηση να νοικιάσει το χώρο. Γιατί πρέπει να το ψάξουμε και λίγο πιο πίσω, να δεις με πόσα λεφτά νοικιάζονται οι χώροι. Έτσι. Έχουμε τρελαθεί. Έχουμε νοικιάσει τη μισή Ελλάδα και τα κόστη είναι τρελά, και εδώ στην Κορινθία. στον Άβλιο κάτω, τα ίδια πράγματα. Να πάει να νοικιάσει ένα χώρο να στείλει την επιχείρηση, ο Δήμος τι παίρνει. Είναι όλα αλυσίδα, έτσι. Δεν ξεχνάει ξαφνικά αυτό και λέει 20-30 ευρώ την ξαπλώσαινα.
0: Είναι αλυσίδα, αλλά υπάρχει και εγώ. Έχω και παράδειγμα τώρα. Δεν θέλω να αναφέρω περιοχή για ευνόητους λόγους. Έχω παράδειγμα που στην ίδια παραλία ο ένας πήγαινε με την λογική αυτή που ανέφερε ο Ισαάκ. Ο άλλος δίπλα δούλευε τίμια κανονικά με ό,τι πάρεις. Ο ένας όλο το καλοκαίρι ξεσκίστηκε στη δουλειά. Ο κανονικά ό,τι πάρεις. Και τον άλλο, μάλιστα στο τέλος της σεζόν, τον γράψανε κιόλας. Διότι είχε σχεδόν όλο τον κόσμο ανασφάλιστο αυτός που είχε τα σαραντάρια.
4: Εγώ, Βαγγέλη, έτυχε φέτος. Και πήγαμε στη Χαβάη, στη Κρήτη. Χαβάη, λέω τα θαλάσσια.
0: Νόμιζα να πήγες Χαβάη. Απ' τη μία μου λέει δεν έχει το σαραντάρι, απ' την άλλη πάει στη Χαβάη. Κάτσε.
4: Πρώτη φορά βρέθηκα στην Κρήτη, είχα πάει για ένα γάμο. Και βρέθηκα στη Χαβάη της Ελλάδος, δηλαδή και στα θαλάσσια. Δεν ξέρω ποιος έχει πάει και αν το γνωρίζει. Με το που το βλέπεις από ψηλά την παραλία, κάτω ξέρω εγώ. Εντάξει, ήταν λογικές οι τιμές. Για κύριε φίλε, ήταν λογικές οι τιμές. Δεν ήταν ακριβά. Μπορώ να πω, πήγαμε και 5 Σεπτέμβρη εμείς. Λογικά ήταν. Εκείνο που με χαροποιεί, Βαγγέλη μου, σαν Ολυμπιακός, είναι ρε φίλο ότι διάβασα ότι έρχεται ο Φεστέρ στην ομάδα.
0: Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι πόσο θα πάρει. Το είπα και το πρωί που ξεκίνησα αυτό την είδηση.
4: Σοβαρό παιδί.
0: Πολύ σοβαρός και, πολύ, παιδί, και, πολύ και με την εκτίμηση όλων των ποδοσφαιρόφιλων στην Ελλάδα, διότι ήταν ένα παιδί το οποίο έκανε τα πάντα για την ομάδα του χωρίς να προκαλέσει ποτέ άνθρωπο.
4: Και λίγο και ένα τελευταίο κομμάτι. Από όλο αυτό τον καιρό είδες ακούμε ρε φίλε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει θέση σε ελληνικές ομάδες. Δεν χρειάζεται ο καλός ο παίκτης φίλε, δεν χρειάζεται να έχει θέση στην ελληνική ομάδα. Πάει και πιο πέρα, ανοίγει τα φτερά του, παίζει σε άλλο επίπεδο. Βλέπεις τώρα, βλέπεις οι παίκτες αυτοί που καταρτίζουν την εθνική, οι περισσότεροι που είναι στα ξένα πρωταθλήματα, έρχονται με ένα άλλο ΑΕΛ. Δεν είναι κακό το να αν δεν παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Έχει ανοίξει η Ευρώπη, μπορεί κάθε παιδί που έχει το ταλέντο να το αναδείξει και σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή γιατί ακούω καμιά φορά γιατί δεν χωράει στον Ολυμπιακό, γιατί δεν χωράει στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν χωράει. Δεν χρειάζεται. Άμα είναι ο άλλος ταλέντο και παιχταράς θα το δείξει και εκεί που θα πάει. Είδες, εγώ χαρακτηριστικά έχω το δικό μας εδώ, το παίχτη, το Δουβίκα. Το Δουβίκα σε πληροφορώ ότι στην Ελλάδα μπορεί και να μην είχε και θέση το παιδί τα πρώτα χρόνια. Όχι τώρα είναι πλέον καταξιωμένος
0: ποδοσφαιριστής. Τι μπορεί. Στα ζήτητα ήταν ο Δουβίκας.
4: Μπράβο.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης, θυμάμαι, τον είχε αφήσει ελεύθερο. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να τον πάρει. Μόνο ο Μπέος. Τον πήρε ο Μπέος, έκανε τρομερή χρονιά στο Βόλο. Ναι. Και από εκεί μετά ακολούθησε τον δρόμο.
4: Ήταν μεταξύ Ολυμπιακού και πάω τελικά.
0: Δεν πήγε πουθενά. Δεν πήγε πουθενά. Είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από το Άργος, έπαιξε στην Τρίπολη. Ο Τρίπολη, ο Αστέρας κάποια στιγμή εκτίμησε ότι δεν. Τον πήρε ο Βόλος, έκανε μια σούπερ χρονιά. Και από το Βόλο μετά έχει πάρει το δρόμο του.
4: Να ευχηθώ καλή επιτυχία φίλε στην εθνική μας και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να δούμε και ωραίο πρωτάθλημα φέτος.
0: Έγινε.
4: Λοιπόν, έτσι το βλέπω.
0: Πρέπει να πάω τα ημάδα του φίλε.
4: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Φιλαράκια Πολυψούς, καλημέρα και στο φίλο εδώ με το κλασικό ΚΑΒ. Ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς, θα λέμε σε λίγο.

0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
5: Πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι. Νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Ωραία Κωνσταντέλιας. Μέσα μεγάλο παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ. 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο. Το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα. Σκοτία Ελλάδα. 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει. Προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Φανάλι, Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς. Μέσα στο Χάντερ Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό τη 3η 29 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται, όπω λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντα. Με DJ Ρίλο στα αντέξει τεχνική μουσική και μίλαγε στην παρέα. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστέ εσά. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα. Τώρα το παιχνίδι στο Ρίζε Καζίνο. Μον Παρνέ κάνει γύρου. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχαδαριστή προσφορά. Ζουμερό γύρο και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρο έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνει λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους μας, Βαγγέλη και πάνω. Καλή δύναμη σε όλα τα τιμόνια, λέει ο Λάμπης και ο Γιώργος από το φορτηγό. Ντάβιτοφ λέει γκολ, το ζήτησαν, λέει. Ντάμπλοντορ γκολ, ντορ γκολ. Περιπτερά μα στέλνει τώρα εδώ πέρα, τι ζει και αυτό καθημερινά. Μπορούμε να πάω, κάνε, πώ έλεγε στο σποτάκι ο παππού.
1: Απολυτσάει.
0: Καλημέρα και στο Μόντι, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Δεν βλέπω διάθεση.
1: Δεν βλέπω διάθεση.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Τάκαρε, πού είσαι, Λεβέντη.
1: Είσαι, Τάκη.
2: Καλημέρα, ρε Πανώ.
0: Τι κάνεις, ρε φιλαράκο, καλά είσαι.
2: Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και από εμάς, φιλέ.
2: Λοιπόν, Ισάκ μου, όταν θα παίρνει ο Ολυμπιακός 15 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός θα παίρνει 10, ο ΠΑΟΚ 8, λογικό είναι, δεν θα υπάρξει ποτέ, πώς το λένε, κεντρική διαχείριση.
0: Μα και αυτό ήταν και η αφορμή, οι διαφορές αυτές ήταν η αφορμή να δημιουργηθεί το νέο κανάλι, γιατί ο Παναθηναϊκός το δημιούργησε 20 εκατομμύρια αντί για 10.
2: Όχι, δεν με πειράζει η απόψη του παιδιού, ίσα-ίσα.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι τρεις διαφορές, δεν μπορεί να είναι αυτές το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα στις 4 πρώτες ομάδες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι θα πει, δεν πάω να πάρω τα 14.
0: Από τα 8. Από τα 8,5 έπαιρνε.
2: 8,5. Είχαμε σοβαρά τώρα. Είναι τόσο απλά. Και όπως το είπες, κάποιος θα υποχωρήσει. Ναι, ωραία. Πολλές πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Εγώ το είπα με την εμπειρία μου, γιατί πάντα ό,τι γίνεται στο τέλος καταλήγουν πάντα να είναι δύο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό το είπα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν πάρει κάποιος πολλά και αφήσει τον άλλο με πολύ λίγα θέματα και υλικό.
2: Και εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολλοί υπάρχουν, τον καταναλωτή θα είναι λίγο καλύτερα. Βέβαια, σίγουρα ο δωρεάν θα ξεκινήσει ως Sport FM TV, θα γίνει με κάποιο αντίτιμο αργότερα, θα είναι χαμηλό. Και πιστεύω ότι, βέβαια, βάζοντας διοργανώσεις και περνώντας ο καιρός, θα ανεβαίνει το αντίτιμο. Ελπίζω να μην ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
0: Κοίταξε, για το Sport FM TV αυτό που έχω ακούσει είναι για 9,99, αλλά το θέμα είναι ότι θα πάει κάμπους μήνες δωρεάν.
2: Ναι, θα πάει.
0: Θα πάει κάπως
2: μετά το 1999 να κρατηθεί και εντάξει, θα υπάρχει ένα σταδιακό, λογικό είναι. Δεν το κάνει κι άλλος για την ψυχή. Λέμε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Και να σου πω και κάτι. Μετρώντας τις τηλεθεάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες, δεν ήταν δίκαια τα χρήματα που μοιράζονταν βάσει τηλεθέασης. Γνωρίζεις, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για την εθνική, εντάξει, έχουμε χρυσή φουρνιά, αυτό το ξέρουμε όλοι, όποιος δεν το βλέπει, εντάξει, δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τα βήματα που έχει κάνει είναι τρομακτικά. Τρομακτικά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μέσα στους 5 πιο φορμαρισμένους. 3, δεν ξέρω, τερματοφύλακες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, όχι, είναι στα καλύτερα του. Είναι στα καλύτερα του. Αλλά πάντα πίστευα που λένε για τον Τζολάκη, όμως εγώ δεν είχα καμία.
2: Ναι, ναι, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Τον γκολ τώρα για μένα το 70, το 80% του γκολ είναι η παλιά που κάνει ο Παυλίδης είναι αδιανόητη, δεν ξέρω, δεν σε έχω ακούσει για αυτό.
0: Στο δύο γκολ, στο δεύτερο, στο δεύτερο. Στο δεύτερο γκολ λες.
2: Με τη Γερμανία, με τη Γερμανία.
0: Ναι, ποιο γκολ από τα δύο όμως, γιατί και στα
1: δύο σου λέτε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, βάλαμε, sorry, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ναι.
2: Μπερδεύτηκες με το ηχητικό του ταμπάκου, στη Σκωτία. Λοιπόν, η μαλλιά που κάνει ο Παυλίδης είναι αδιανόητη.
1: Για center forward δηλαδή.
0: Όχι, δεν μπερδεύσαμε με το Σποτάκι. Μπερδεύσαμε το πρώτο μάτς που νικήσαμε 1-2 στη Σερβία. Με αυτό μπερδεύτηκα. Πολλά τα διπλά, ρε φίλε. Πολλά τα διπλά, μπερδεύεσαι. Πολλά τα διπλά.
1: 100%. Δεν περιμένεις τέτοια παλιά. Από παίχτη, ο οποίος είναι υποτίθεται του κουτιού παίχτης.
0: Ποιο κουτιού εδώ, τον άνθρωπο που τον θέλουν στο καλοκαίρι πόσες ομάδες και η Μπενφίκα με νύχια και με δόντια τον κράτησε.
2: Αυτά που κάνει ο Παυλίδης τα τελευταία, να μην τώρα δύο χρόνια, ένα χρόνο τέλος πάντων, δεν παρακολουθώ και συνέχεια Μπενφίκα, είναι αδιανόητα. Ό,τι διαβάζω και εγώ, ό,τι πέφτει μπροστά μου, είναι αδιανόητα. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Αυτό το πράγμα ότι χάσαμε από τον ΠΑΟΚ και ήρθε, καταρχήν χάσαμε, όχι δίκαια. Θα το κλέβαμε ενώ μπασχετικά και δεν το αξίζαμε. Ότι ήταν πολύ καλύτερος. Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και ξέρεις, και αυτοί που έχουν μείνει στην ομάδα τρία χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο, είχαν μάθει να παίζουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Καταρχήν στην άμυνα δεν μάρκαρε κανένας, εκτός από 2,5 ανθρώπους. Κανένας όμως. Και έχει και 5 τραυματίες, 4 πλέον, που οι δύο είναι σίγουρα για ομάδα που παίρνει Ευρωλίγκα. Και οι άλλοι δύο ήταν δύο πάρα πολύ έμπειρα παιδιά, ο Λούκας με το Φάλ. Δεν είναι εύκολο κομμάτι να λείπουν αυτοί οι παίχτες. Έχει και άλλους παίχτες Παναθηναϊκός, αλλά του λείπουν οι δύο καλύτεροι του παίχτες.
0: Και οι πιο ακριβοί.
2: Και οι πιο ακριβοί, είναι 10. Ένα δεκάρικο είναι αυτό. Οι δύο είναι ένα δεκάρικο. Τώρα, αν κάποιος δεν το λαμβάνει υπόψη του ή πει χρειάζεσαι αυτού για να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει, έχει έναν προπονητή πάρα πολύ έμπειρο και αυτή την εποχή είναι και πάρα πολύ καλά η ομάδα του.
0: Και είναι και ο ΠΑΟΚ έχει και κάτι το οποίο, παιδιά, δεν μετριέται και αυτό είναι η θέληση.
2: Η δίψα.
0: Η δίψα για διάκριση. Δηλαδή, τους είδες και στο Super Cup, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, ρε παιδί μου, και εγώ το καταλαβαίνω, έχει ο ΠΑΟΚ είχε να νικήσει στην Αθήνα τον Παναθηναϊκό 27 χρόνια. Έχει να πάρει οποιοδήποτε τίτλο εκεί κοντά, πόσα, σχεδόν 30 χρόνια, 28 πόσα. Δηλαδή, είναι αυτή η λέξη που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, έχουν πολύ διάθεση, πολύ όρεξη για αυτό το project. Θέλουν να πετύχουν, θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν γίνει καλή ομάδα, ότι μπορούν να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι να πάρουν τίτλους. Έχουν αυτό που λέμε. Ξέρεις,
2: ας πούμε, Παναθηναϊκό το 24.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν μια ομάδα κάνει restart, και περιμένει κάτι καιρό, είναι πάντα άλλη η θέληση που έχει. Το κίνητρο. Είναι τεράστιο. Το κίνητρο.
2: Γι' αυτό. Προτρέχουμε τώρα για το. Μπορεί να μην πάρει τίποτα Παναθηναϊκός. Γιατί το ακούω διάφορα πράγματα. Μπορεί και να μην πάρει και τίποτα φέτος. Ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς με αυτό το επιτελείο, ο Διαμαντίδης, ο Αλβέρτης, και έχουμε και ένα ρόστερ πάρα πολύ ακριβό, το ακριβότερο στην Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι έχει την επιτυχία στο τσεπάκι.
0: Τα Γιάννη, αν ήταν έτσι η Τσεζεκά, η Αρμάνι και άλλες ομάδες θα είχαν πάρει 5 Ευρωλίγκες.
2: Ακριβώς.
0: Αν ήταν έτσι.
2: Η Φενέρ. Έχει πάρει 2 Ευρωλίγκες. Δεν βάζει λεφτά η Φενέρ. Δεν έχει καλή ομάδα η Φενέρ. Μην μπερδευόμαστε. Η Ευρωλίγκα θα το ξαναπούμε για άλλη μια χρονιά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Φορμάρισμα, τραυματισμοί, διαιτησία. Έτσι, παίζουν όλα το ρόλο τους. Μην προτρέχουμε λοιπόν να βγάλουμε την ομάδα από τώρα. Η ομάδα και αν χρειαστεί κάτι μεταγραφικό, θα το πάρει. Έχει βάλει, έχει συνολικό μπάτζετ και όλα τα έξοδα τέλος πάντων 60 εκατομμύρια, 60 τόσο. Δεν θα δώσει άλλα 2 εκατομμύρια ή 3 ή 1 άμα χρειαστεί. Α, μην προτρέχουμε. Δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή τραβάμε τα μαλλιά μας άλλοι.
0: Έγινε ρε Τακαρέ.
2: Άντε καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ρίξτε το τώρα.
1: Να το ρίξω τώρα.
0: Ναι. Ρίξτε το διαφημιστικό το μικρό και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: 94,6.
1: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβόβακαν Φιμπράνη και ο ΠΠΗ έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Ναι, φίλε, αυτό που στέλνεις κάθε πρωί εσύ, αυτό ήταν το ζητούμενο. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Δεν υπάρχει κόσμο στο τηλεφωνικό κέντρο. Ας είναι πως όποιος κάνει κέφι να βγει να τα πούμε, εδώ είμαστε για το 10 λεπτό από τις 7 και 20 μέχρι τις 7.30. Και το λέω κυρίως σε κόσμο που θέλει να βγει και μου λέει ότι δυσκολεύεται πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, Κώστας Αρδαστέρας και μόνο Πανάθα και την εθνική της καρδιάς μας. Βαγγέλη, που λέει ο παππούς μου μια πλατφόρμα, λέει, μέσα στο χωριό. Λέει ο Κώστας.
2: Πάμε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Μίτσο. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Να τα είχαμε χύμα μας, ήταν και τσουβαλάτα.
2: Αυτό πήγα να μπορέσω.
3: Εχθές μπήκε ένας συνδημότης μου, ο Βαγγέλης από το Ήλιον, ο οποίος μου θύμισε, κύριε Δημήτρη, λίγο πιο νέο.
1: Ναι.
3: Καλημέρα στον φίλο και γείτονα. Δεν σου θύμισε λίγο, κύριε Δημήτρη, λίγο πιο νέο?
1: Με ρωτήσεις?
3: Κύριε Δημήτρη, εσύ αν μην περιβαλόμαστε.
1: Ναι.
3: Όχι.
1: Τι, στη φωνή μόνο? Στη φωνή μόνο, μόνο στη φωνή, στο θύμισε?
3: Όχι βέβαια.
1: Α.
3: Δηλαδή ξέρω εγώ, ας πούμε, εσύ Βαγγέλη, θέλω να μου πεις την προηγούμενη σεζόν, στο δεύτερο γύρο, στο πρώτο δίμηνο, πόσα κόνε πήρε ο Ολυμπιακός από τη δεξιά μεριά στα πρώτα ημίχρονα.
1: Ναι.
3: Όπως ξαναπεί ο Κυκλημίδης, είναι δάκτυλος αλαφούζου, για να μην κάνεις κανένα δουλειά σου.
1: Για να είμαστε σε εγρήγορση. Να είμαστε σε εγρήγορση.
3: Γελάει ο Ρελός, γιατί έχω άδικο πάνω. Ρελός πάνω, αφού το φέρω πάνω. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια, αδέρφια μου, καλό φινόπορο.
1: Τι κάνεις, καλλιτέχνη, καλά είσαι?
3: Καλά μόνο, δόξα.
1: Βλέπεις πως αποκαλώ έτσι. Εκείνη την ιδιότητα κρατάω εγώ, την καλλιτεχνική.
3: Εδώ ένα πρωί είχε βγάλει ο Τσούκη γραμμέ.
1: Ναι.
3: Και πέρα τηλέφωνο λέω Τσουράκη και μου λέει, πού τραγουδάς τώρα?
1: Είδες λοιπόν. Είδες λοιπόν.
3: Να είστε καλά ρε παιδιά.

0: Πειραιές, Βιλτόρ, ξέρω εγώ, έλεγες 5-6 παίχτες. Είδες μια εθνική Γερμανία, για παράδειγμα, όπου ο βασικός κίνδυνος ήταν ο Αντεγέμι. Όχι ότι οι άλλοι είναι κακοί παίχτες, απλά καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Ή άλλες εθνικές ομάδες είχαν 5-6 παίχτες που έλεγες θα με καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή η δύναμη που έχει η Εθνική Ελλάδος, που έχει 6-7 πρωτοκλασσά τους παίχτες, δεν το βρίσκει σε πολλές εθνικές ομάδες. Και δεν είναι υπερβολή αυτό. Απλά έχει αυτή τη στιγμή κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, λειψανδρία στο κέντρο. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για ποιο λόγο, και αυτό συμβαίνει και με άλλους παίχτες, είναι κακή η κριτική που γίνεται σε κάποιον παίχτη. Τώρα δεν λέμε να ξεπερνάς τα όρια, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω, για παράδειγμα, γιατί είναι κακό, ας πούμε, να κρίνεις. Εγώ το κρίνω και παρότι σκόραρε προχτές, ότι ο Φουρμπέλης για εμένα δεν έχει θέση σε αυτή την εθνική ομάδα. Έτσι είναι στα δικά μου τα μάτια. Και δεν έχει καμία εμπάθεια ούτε κακία. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό να το κάνεις. Γιατί είδα μετά το παιχνίδι ότι υπήρχε μια έτσι τάση ότι τώρα είναι καλός ο Κουρμπέλης και αυτά. Δηλαδή κριτική κάνουμε. Όπως λέμε και ότι ένας παίκτης είναι πολύ καλός. Όπως λένε και στη δουλειά μας, είμαστε καλοί ή κακοί. Έτσι το λες και για εκεί. Εκτός αν κάποιος, ας πούμε, ξεπεράσει τα όρια, είναι στα πλαίσια της εμπάθειας, ας πούμε, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Απλά αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα εκεί, σε αυτό το χώρο, έχει λειψανδρία και βρίσκει χώρο και παίζει ο Κουρμπέλης. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να, με κάποιο τρόπο, να βρεθούν παίχτες. Αυτός που μου έρχεται στο μυαλό σίγουρα είναι ο Φίλης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι το όνομά του που παίζει στο κέντρο.
1: Ο Κοντούρης.
0: Ο Κοντούρης.
1: Ο Κοντούρης, ο Μουζακίτης, ο Φίλης αργότερα.
0: Είναι ένα έτσι μέλλον για την εθνική αυτή η παίκτες, και είναι και πολύ μικρή σε ηλικία, δηλαδή είναι 19 χρονών. Και επίσης, και τώρα που είπα και την ηλικία, είναι καλό ότι όλοι αυτοί που ανέφερα πριν, βασικά δεν τους ανέφερα, είπα οι 5-6 πρωτοκλασσάτοι παίκτες, είναι σε καλή ηλικία. Δηλαδή σίγουρα μια δεκαετία.
1: Τίποτα, αν εξαιρέσεις τον Κουρμπέλη που είναι μεγάλος. Η εθνική με τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή ο Μαυροπάνος είναι κάτι 27-28, το ίδιο και ο Γιάννης.
0: Οι υπόλοιποι
1: είναι μικροί, δηλαδή αυτή την ομάδα μπορεί να τη βλέπεις και σε 5-6-7-8 χρόνια με το 80-90% να παιχτούν να παίζουν. Αυτό είναι το καλό.
0: Ισχύει. Και να πλαισιωθούν και από αυτούς τους μικρούς, ας πούμε, αν κάποιος ξεπεταχτεί, έτσι ώστε να γίνει μια ισχυρή ομάδα. Μακάρι να μπούμε στο Euro. Δηλαδή θα είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μείνει εκτός Euro και θα είναι και κρίμα και να μην κάνει και πορεία. Χωρίς υπερβολές, απλά με αυτά που βλέπουμε. Τα του Ολυμπιακού θα συζητήσουμε άλλη μέρα. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους.
1: Γεια σου Νικό, να είσαι καλά.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Πάμε και σε μια τελευταία γραμμούλα, αν έχουμε.
2: Ας δούμε τι και πώς ήρθε, πάμε.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαγγέλη.
1: Καλημέρα ρε φίλε.
3: Ο Γιώργος ο Πανιώνιος από την Καλυφθέα, τι κάνετε, πάνω καλώς όρισες.
1: Γεια σου Γιώργος, καλά.
3: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος, αυτό που της λείπει είναι μια πρόκληση σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτό, γιατί βλέπουμε, είναι στιγμές σε κάποια μας βλέπουμε μπαλά πραγματικά.
1: Θα έρθει και η πρόκληση.
3: Θα έρθει σίγουρα και η πρόκληση. Πάμε στην ομάδα τώρα, την αρρώστια, τον Πανιώνιο.
1: Χθες το 98 η Μάρκο... Το Πανθρακικό,
3: Κοιτάξτε, το μάτς είχε λήξει, επειδή το παρακολουθούσα, ναι. Είχε δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις, ήταν στο 5:50, άκουσα, άφησα να κάνει μια ακόμα γιώμα. Το πέναλτι ήτανε. Για μένα ήτανε.
1: Εντάξει, ναι,
3: το μάτς είχε λήξει, όμως ήταν το αφήνεις ένα λεπτό επιπλέον σχεδόν. Εντάξει. Τέλος πάντων, έχει ακόμα δρόμο, αλλά ο Πανιώνιος δεν εμπνέει, είναι το θέμα, δεν παίζει τίποτα. Βέβαια κερδίζει θα μου πεις, αλλά δεν παίζει. Τα τόσο Μούργος, Χατζησαραβός, Πέτας δεν έχουν τραβήξει καθόλου.
1: Ναι.
3: Υποτίθεται ότι τους έχεις πάει για να κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ο μάναζερ δεν τροφοδοτείται καθόλου, κάποιες μπαλιές δεν βγαίνουν καθόλου. Το όλο βγαίνει έξω στην περιοχή να πάρει μπάλα, να σπάσει μήπως και. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάνουμε υπομονή τώρα να δούμε.
1: Κοίταξε να σου πω την αλήθεια ότι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Φέτος είχα μια αίσθηση ότι είναι η σειρά του Πανιωνίου. Δηλαδή ότι φέτος η μία από τις δύο ομάδες που θα βγει ήταν ο Πανιωνίος. Τώρα βλέπω τη Μαρκό, η οποία πάει τρένο. Βλέπω τη Λάρισα που δεν την περιμέναμε να διεκδικεί, ότι και αυτή είναι πολύ ψηλά. Και είμαι σίγουρος ότι και οι Σέρες με την νίκη Βόλου σιγά σιγά θα ανέβουν και αυτοί. Άρα προμηνύεται δύσκολη.

0: Προμηνύεται δύσκολη χρονιά για τον Πανιόνιο. Και για μένα θα πρέπει οπωσδήποτε το Γενάρη να ενισχυθεί. Γιατί, σου λέω ότι και με έναν άλλο φίλο Πανιόνιο που έχω καλό και μιλάμε, και αυτός μου λέει ακριβώς τα ίδια με σένα. Δηλαδή ότι δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε μπάλα, μου λέει. Δεν είναι αυτή η μπάλα που πρέπει να παίξουμε για να βγούμε.
1: Τώρα, δεν βλέπει, εγώ τους περιμένω να μπαίνουν μέσα και να τρώνε. Δηλαδή δεν βλέπω και πάθος και να βγάζουν ένταση.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και ο προπονητής είναι έμπειρος για την κατηγορία, να το πούμε. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που είναι στην αλφαθηνική τα
1: πράγματα. Ναι, σίγουρα. Κλείνοντας, να πω, επειδή κάθε πολλά πρωινά είχα το γιο μου δίπλα μου, είναι σχολείο προπληρώνων. Μου πάω και Αλευσίνα στη δουλειά μου και τον άφηνα. Τώρα αυτός ταξιδεύει στο Ειρηνικό ωκεανό και κοντεύει για Ιαπωνία. Εκτό όλες καλές θάλασσες. Θα υπάρχουν και άλλοι ακροατές που είναι τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Σε αντίστοιχη βάση είναι και η δουλειά τους η ίδια ενδεχομένως. Καλές θάλασσες να έχουν και μου λείπει πολύ ο γιος μου. Τώρα 2-2,5 μήνες μου λείπει.
0: Καταλαβαίνω, αδερφέ μου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Αυτά και για σήμερα. Σκέφτεσαι πότε θα αρχίσουν να μας λείπουνε.
0: Όχι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Δεν κάνω κακές σκέψεις. Λοιπόν, είμαστε σε 7. Δεν έχει πέσει ακόμη χαλή για
2: δελτίο. Όχι, δεν έχει
0: πέσει. Ωραία, διαβάσω ένα 2-3 μηνυματάκια και να μας πάνε σαν γέφυρα. Καλημέρα σε όλους. Μόνο Εξτρινοτάκαρος. Βαγγέλη, αν θες κάνει μια αναφορά εδώ πέρα, φιλαράκο, για την τεράστια επιτυχία. Για το καλό να ακούγονται αυτά, λέει. Παπαδέα, σε ποιο άθλημα είναι ο Παπαδέα, φίλε, πρέπει να μου στείλει ένα δελτίο τύπου για να μπορούσα να πω. Δυστυχώς κάποια πράγματα λέει πρέπει να ακούγονται λίγο παραπάνω. Τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στο Χριστό του Αγίου Στεφάνου. Κάνε μια αναφορά, μου λέει και ο φίλος. Λοιπόν, πάμε σε break, δελτίο και ερχόμαστε. 3.
3: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Συνεδριάζουν αντίπως σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου, εσύ.
4: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Αθλητικό.
6: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
5: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
7: Ο Διονύσης.
5: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
8: Όπως σου λέω.
5: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
9: Στα εξηγόρια.
10: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
5: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
8: Εντάξει,
11: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
12: Και στο μυαλό μου είναι
8: καλό μήνα.
11: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
13: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
14: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
15: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
14: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
15: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα πες τα ρε
11: Βαγγέλη. Δεν το
15: έπαιζε. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
14: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
16: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
15: Έλα, λέγω!
16: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σήκα πρώτα.
17: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
15: Ο Λουκάς!
18: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
15: Όμως θα κερδίσει το φάουλ. Λουκά!
19: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
15: Πω.
20: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
21: Σιτ Μανώλη.
20: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
15: Εντάξει. Ωραία.
22: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό κυπροχωρίζουν τα γραφάνε.
23: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
22: Κυπροχωρίζουν τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
24: Κατάλαβες τι γίνεται.
22: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
15: Νικολάκη!
22: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
25: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού.
22: Καράτ, δεν μπορώ να το πω.
0: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα.
22: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
22: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη μου.
1: Μας ακούει εδώ.
9: Με κάνε, με βάφτισε Μανώλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
24: Εμένα λέει Μιλήρη Μανώλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήφι Μανώλη.
25: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0.
1: Ναι.
22: Γελάς, ε. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
1: Αχ.
22: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε λεπτά ήδη το σκορ.
1: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
22: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
0: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέτε τα πόρτα.
26: Πώς το πες αυτό.
0: Διθέτε τα πόρτα. Υπέροχο.
27: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
28: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport FM.

0: Εδώ είμαστε. Και πού να πάμε άλλωστε και εμείς και εσείς μαζί. Καλημέρα κόσμο στο πρωινό της Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων, με τους γνωστούς τρόπους, τους ξέρετε καλά όλοι. Δηλαδή, sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν θέλετε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενεργητικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με το live 24 και με το facebook. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής. Και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live, γιατί πιστέψτε με, πολλά δεν διαβάζονται. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι καλή εκπομπή, πάμε εθνικάρα. Βαγγέλη λέει για τον Νίκο Τρίλο, λέει Γερμανία έχουμε κάποιο νόημα, είναι καλύτερα. Ναι, Θοδωρή μου, μίλησα με τον Νικόλα πριν 2-3 μέρες και στα μηνύματα μίλησαμε προχτές. Είναι μια χαρά. Αφού το πρόλαβε, τώρα είναι καλά. Απλά λίγο με το τσιγάρο κι αυτός. Δεν λέει να το κόψει μπαλονάκια, ξεμπαλονάκια. Στη βιντεοκλήση πάλι ήταν με αυτό στο χέρι. Τι κάνεις, ρε τρελέ, του λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη, 1013 ο Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Ήθελα να ενημερώσω όσους μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι, πως σήμερα σας ακούμε ζωντανά από το ραδιόφωνο στην Πάτρα μετά από καιρό. Ελπίζω να παραμείνει έτσι από εδώ και πέρα. Α, μάλιστα. Α, μάλιστα. Ξανανοίξαμε. Είχα ακούσει κάτι ότι μάλλον θα το αλλάξουν το σύστημα και θα την ξαναπαίξουν την εκπομπή, γιατί έχω και εγώ τις πληροφορίες μου. Αλλά μάλλον θα έγινε official. Νομίζω ότι αφού το άνοιξαν, φίλε, δεν θα το ξαναλλάξουν. Ναι. Και λέει ιστερόγραφο, πάνω δεν ξέρεις αν έχεις ενημερωθεί. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, αλλά οι φίλοι σου από την επόμενη εκπομπή, λέει, διέδιδαν πως έχεις και έχεις κερδίσει το Eurojackpot, είχες παραιτηθεί. Και γι' αυτό δεν σε ακούγαμε.
1: Δεν είχα παραιτηθεί.
0: Βαγγέλη, ο Πάτρα.
1: Κερδίσαμε το Eurojackpot.
0: Τελικά το κέρδισε, δεν το κέρδισε. Για εμά το λε, δεν το κέρδισε. Αλλά η γνωστή τακτική όσων κερδίζουν. Δεν το κέρδισαν τίποτα.
1: Δεν σου δώσα τώρα, γιατί δεν τα λε.
0: Θα το ξέρα σίγουρα. Καλημέρα στο φίλο μα του Σωτήρη. Υγεία σε όλο τον κόσμο, λέει, από την Ούμορφη Σαντορίνη. Κάθε μέρα μια φωτογραφία έτσι εκεί. Υπέροχη από τη Σαντορίνη με την άγρια ομορφιά τη. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα, κόσμο. Υγεία και χαρά σε όλου, λέει ο φίλο μα ο Παναγιώτη. Και αφού διαβάσαμε και το μήνυμα του Παναγιώτη, να πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας το Θάνο και πάμε τώρα να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα. Και ραδιοφωνική, γιατί όχι, αφού τα ακούτε για τον Big Win Sport FM τα σημαντικά παιχνίδια. Τι περιλαμβάνει λοιπόν σήμερα το πρόγραμμα?
1: Πρόσεχε, θα ξεκινήσω. Μου ρίξαν κάτι παλτά το καλοκαίρι.
0: Τι?
1: Κάτι παλτά το καλοκαίρι.
0: Στην ατζέντα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές φορές θέλει και τσεκάρισμα.
1: Πρόσεχε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ό,τι και να ξεκινήσει τώρα είναι εδώ πέρα. Πώς να κάνει πάλι, ένα αγκόρακα. Λοιπόν, ποδόσφαιρα. 7 ώρα Μολδαβία, νήσι Φερόε. Νόβα Σπορτ 3. Την ίδια ώρα Φιλανδία, Λευκορωσία, Nova Sports Extra 1. 10 παρατέρτο. Σκωτία, Ελβετία, Nova Sports News, Βουλγαρία, Εστονία, Nova Sports Start, Λουξεμβούργο, Εστονία, Ισλανδία, Nova Sports 1. Τσεχία, Αγγλία, Nova Sports Premier, Ισπανία, Κροατία, Nova Sports Extra 1, Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία, Nova Sports Extra 2 και Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Nova Sports Extra 3. Και πάμε στα μπασκέτια που μας αφορούν και παραπάνω. Καθώς 7 η ώρα έχουμε Μπαρσελόνα, Ντουμπάι, Μπαρσελόνα στο Nova Sports Start, 8 η ώρα Ζαλγίρης Κάουνας στη Λιθουανία με τον Ολυμπιακό στο Nova Sports Prime, την ίδια ώρα Εφές Ρεάλ στο Nova Sports 5, 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπάγερ Nova Sports 6, στις 9 Λεμάν Άρης για το Eurocup στο Nova Sports 4, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ στο Nova Sports 2, 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια Nova Sports 3 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια Nova Sports Extra 4 και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν Nova Sports 5. Υπάρχει και βολέι ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι τουρνουά γυναικών στην ΕΡΤ2 στις 5 και στις 8 στο ίδιο τουρνουά Πανιόνιος, κάτσε να τη δω αυτή πως τη λένε Έλενε, Βάκιφ Μπανκ στις 8 στην ΕΡΤ2. Τώρα, τι θυμάστε, ο Θεός και η ψυχή σας, τα δύο παιχνίδια του μπάσκετ, του Ολυμπιακού στο Κάουνας και του Άρη με τη Λεμάν, θα υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά από τον Big Win Sport FM 94,6. Λοιπόν...
1: Για το φίλο που ρωτάει για την εκπομπή του Χρήστου Χαραλαμπόβουλου με το Θανό Μικρούτσικο, δεν υπάρχει on demand. Υπήρχε όταν έφυγε ο Χρήστος, αλλά οι εκπομπές μετά από 1-2 χρόνια σβήνονται.
0: Ναι.
1: Στο αρχείο.
0: Κάτσε, δηλαδή, όταν ψάχνει κάποιο εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές βρίσκει μέχρι 2 χρόνια πίσω.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Και όταν πέρασε ο καιρός, χάθηκε.
1: Γιατί ούτως ή άλλως τότε ανεβάζαμε και σε άλλη πλατφόρμα, τώρα ανεβάζουμε σε άλλη.
0: Ναι. Χθες το πρωί δεν έπαιζε.
1: Ναι,
0: το πρωί. Χθες το πρωί, ναι, το ακούσαμε χθες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό και ερχόμαστε εμείς για την τελική ευθεία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλημέρα, Βαγγερά. Λοιπόν, έχω ένα κακό πρόστιμο για την Πέμπτη. Πιστεύω θα έρθει κάτι σε 1-3 και θα ξεκινήσει από για ακόμη μια φορά το κράξιμο. Αλήθεια είναι ότι αν παίξουμε μπάλα και έχουμε φάσει, δεν με πειράζει προσωπικά. Αυτό που θέλω να του κοιτάξουμε στα μάτια, διότι μπορούμε. Τώρα, αν δεν μα βγει το μάτς, οκ, και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να πω κάτι με αφορμή το μήνυμα εδώ πέρα του φίλου. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα δεδομένο θετικό και ένα που αφορά το μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Το δεδομένο θετικό, παιδιά, είναι ότι η Εθνική Ελλάδος με τα επιτεύγματά της τον τελευταίο καιρό, έστω και με μονωμένα αποτελέσματα, δείχνει ότι αλλάζει στάτους. Δηλαδή, το γεγονός ότι μέσα σε μια διετία η Εθνική πήγε και νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ και τη Γερμανία εκτός έδρας στο Άουγσμπουργκ παίζανε, είναι δύο ομάδες, ας πούμε, που δεν τις είχε κερδίσει ποτέ. Δείχνει το πόσο έχει αλλάξει το στάτους αυτής της ομάδας και το πόσο ποιότητα πλέον διαθέτει η Γαλανόλευκη. Αυτό είναι δεδομένο και πιστεύω ότι θα πιστωθεί το επόμενο διάστημα και με προκρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Από εκεί και έπειτα, καλό είναι λίγο να κατέβει λίγο η μπάλα. Διότι δεν ξέρω πώς το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Μου κοιτάνε μόνο την πρώτη θέση κτλ. Εγώ έχω την ίδια αίσθηση με το φιλό. Τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Προσωπικά αποκλείω να νικήσουμε και τα δύο παιχνίδια. Πολλές φορές το εντός έδρας σε φορτώνει με παραπάνω άγχος. Και το σημαντικότερο είναι πιο ότι και οι Ολλανδοί θα έρθουν τώρα πάρα πολύ υποψιασμένοι που έχουν πλέον ένα τζάβι στον πάγκο. Να το πω αυτό. Αλλά και οι Γερμανοί θα έρθουν πολύ πεισμωμένοι. Και μπορεί οι Γερμανοί να μην είναι η παλιά εθνική ομάδα της Γερμανίας που προκαλούσε τρόμο, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία έχει εν δυνάμει 30-40 παίχτες και κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και έχει έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στον κόσμο. Θέλουν προσοχή αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, έτσι, και θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Πάντως, να είμαστε σε σημείο να μιλάμε τώρα για πρωτιές και για απόλυτα και τέτοια πράγματα, το θεωρώ κουφό αυτό το πράγμα, έτσι, αυτό το ζήτημα. Πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, όπως λένε και οι προπονητές, να δούμε με την Ολλανδία τι θα γίνει, όπου στα δικά μου μάτια και μια ισοπαλία θα θεωρείται ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Πριν συνεχίσω να πω ότι, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Φιμπράνη είναι πλέον το πλέον πειράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη γενοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Φιμπράνη και ο BP Etix, το σύστημα Σέρθερμ της Φιμπράν, παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα και από τα αγόρια μου, λέει ο φίλος μας Θοδωρή στα Γιάννενα. Καλημέρα σε ένα και στο Λεβέντε σου, ψηλέ. Καλημέρα, ομορφόπεδα, καλή Τρίτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμού αδερφού Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Εμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Back to back τα φιλαράκια στείλαν μήνυμα. Καλημέρα, Νίκος και Σαριανή. Βαγγέλη, όταν φύγει από την Εθνική Κουρμπέλη, θα λέμε γιατί τώρα δεν τον έχουμε. Αυτό δεν γίνεται συνήθως, λέει ο Νίκος. Εσύ πας αυτό που λένε ότι όταν θες να εκτιμήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το χάσεις και μετά να καταλάβεις την αξία του. Είναι αυτή μια κουβέντα. Έτσι. Αλλά καλό θα είναι να βγάλουμε και άλλα παιδιά εκεί στη μεσαία γραμμή, γιατί ανεξάρτητα με τον Δημήτρη, τώρα με τον Κουρμπέλη, δεν έχει να κάνει με τον Κουρμπέλη αυτό το σχόλιο. Έχει να κάνει με την, ότι είναι δυσανάλογο, δηλαδή το να έχει τόσους καλούς τερματοφύλακες, τόσους καλούς επιθετικούς, τόσους καλούς αμυντικούς. Θα θέλαμε και λίγο περισσότερο βάθος στη μεσαία γραμμή. Αυτό είναι γεγονός. Ριλό. Hey. Είσαι από εδώ, μετά τους από εδώ, τους από εκεί, να φύγεις για ελληνικό, να πάει να δεις φιλικό.
1: Ναι.
0: Άι, καλυθέα.
1: Κλειστό δεν είναι.
0: Πλάκα κάνω.
1: Ναι.
0: Απλά γίνεται στο πάρκο. Στο πάρκο, στο ελληνικό, λέει, με την καλυθέα 11 η ώρα. Ναι, αυτό να μου πεις, μην ακούς κανείς και τρέχει εκεί πέρα. Ανοίξτε να δούμε την ομαδάρα. Βέβαια, με πολλές απουσίες, έτσι, 15-16 παίκτες θα λείπουν. Από την ΑΕΚ, αλλά έχει έτσι ένα σημερινό τεστ με την Καλυθέα για Ζωάο Μάριο και για τους υπόλοιπους που χρειάζονται παιχνίδια αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, ισχύει για τον Μοντεγιούνας που στέλνεις, φίλε, για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Νομίζω ότι και ο Μοντεγιούνας θα προσθεθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, που προσπαθεί όλο να γίνει έτσι και πιο πλούσιο, γιατί έχει ανοίξει όρεξη στον ΠΑΟΚ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε.

Μια καλή απουσία, γερός είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι καλή απουσία για μας, είναι ότι δεν θα παίξει ο Χάκπο, ο πολύ γνωστός επιθετικός της Λίβερπουλ, στο παιχνίδι του μεταξύ μας. Και αυτό γιατί βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Από ό,τι προέκυψε, έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Και μάλιστα έφυγε από την εθνική, γύρισε στη Λίβερπουλ για αρχή θεραπείες. Και ο Τσάβη αποφάσισε να μην αλλάξει καθόλου τα πλάνα του, να μην καλέσει κάποιον άλλο στη θέση του, έτσι. Οι Ολλανδοί που προέρχονται από το 1-2 της Σερβίας το βράδυ που εμείς νικήσαμε στο Άγκσμπουργκ.

0: Ποια Ολλανδία, καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη Κεφάλα. Ποια Ολλανδία, μωρέ, λέει, τα ίδιο γύρω έχουμε, λέει, και κανένα μουντιάλ. Καλά, η Ολλανδία είναι η πιο αδικημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών, αδερφέ.
1: Τον εαυτό της κυρίως.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε, το 78 δεν νομίζω ήταν από τον εαυτό της.
1: Εντάξει, ναι, όχι.
0: Το 78 δεν ήταν από τον εαυτό της. Mm-hmm. Εκεί στην Αργεντινή γίνανε πραγματάκια. Και για να φτάσει μέχρι και η Αργεντινή και για να γίνει όλο το σκηνικό. Που τη συμπαθώ εγώ την Αργεντινή, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχε πολύ καλές φουρνιές η Ολλανδία. Εντάξει, νομίζω ότι αδικείται γενικά από τους τίτλους που έχει και γενικά δεν μπορώ να πω ότι συγκρίνεται το βάρος φανέλας των δύο ομάδων. Ας έρθει ο κύριος Τσάβιλε με την Ολλανδική Λαμασία να δει τι εστί Greek Hospitality. Αρχίσαμε τις γραφικότητες.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, λέει, στο Blosso Game της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου, ο ακροατής 0. Blosso Game.
1: Blosso Game,
0: ναι. Εντάξει, καλός παίκτης είναι ο Blosso Game, δεν είναι κακός. Είναι εργάτης, ας πούμε. Ναι, θεωρείται δουλευτάρας ο Blosso Game, έτσι. Παίκτης ομάδας. Νομίζω ότι και εγώ είμαι παίκτης ομάδας. Ναι, ρίλο, δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα την κάνει για μένα. Αυτό είναι μια άλλη φορέντα.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Λοιπόν, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ. Το καλό μου συνεργάτη, τον DJ Πάνο Ρίλο, που τα σταντέξει και όχι μόνο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά, λοιπόν, που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς θα τα πούμε με το καλό αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
5: εποχές. Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο μάτς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
13: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει στο λιμάνι είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός είναι στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Στου Ρέντι περιμένει σήμερα τους παίκτες ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανυπόμονος για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα, δήλωσε στον BWin Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της Εθνικής επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Γαλανόλευκης με νέο πρόσωπο τον Τσάπρα, αμφίβολος ο Βαγιανίδης που έχει ενοχλήσεις. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Ντονάτας Μοτχεγιούνας. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα με Ζάλγκυρης, Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας, εν ώψη του απόψινού αγώνα με τη Ζάλγκυρης, βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ, μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Έρναν Γκόμε θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός forward που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Αν, Σλούκας, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει σήμερα το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλυθέα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Μάριο Λικογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη ημέρα ο Κρίστιανσεν. Περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό είναι το κάλεσμα, δεν το ξεχνάς ποτέ, συγχαρητήρια. Το μήνυμα της ΠΑΕ για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζεται η αναζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις ο Μπάνζα που αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρα στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα: Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή η Από εδώ, τους από εκεί.
15: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
17: μόνο εδώ,
16: μόνο τώρα,
17: μόνο τώρα.
16: Το FM 102,4.
17: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
18: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
19: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
18: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
19: ΕΣΧΑ?
18: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
19: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
18: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
20: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
21: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
22: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
21: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
23: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
21: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
24: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
25: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
26: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
27: Νιώσε τον παλμό.
1: Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Top FM 102,4.

0: κάθε Σεπτέμβρη με τον Φίβο Δελιβοριά, παραγγελιά. Και όταν δίνεται μια παραγγελιά πρέπει να εκτελείται, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχει γενέθλια ένα ξεχωριστό πλάσμα αγαπημένο σε μας, αλλά είμαστε σίγουροι και σε εσάς, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Βέβαια ορισμένες φορές με τις υπεραναλύσεις μας τη δίνει, αλλά δεν έχει σημασία, Γουδής Τέλειος, εξαιρετική δημοσιογράφος, ένα δικό μας παιδί. Η Κυριακή Πετρίδου έχει σήμερα γενέθλια. Λοιπόν, έλα από εδώ κυρία Τάνια Δρακιού. Η κυρία Τάνια Δρακιού είναι εδώ δίπλα μου. Έχουμε και την Κυριακή την Πετρίδου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και της, τι θα της πούμε?
1: Χρόνια της πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Κυριακούλα. Από όλους εμάς εδώ να σε χαιρόμαστε. Να είσαι δυνατή, γερή, με υγεία, επιτυχίες. Σ' αγαπάμε πολύ. Μας ακούς?
2: Σας ακούω, ευχαριστώ πολύ. Με συγκινήσατε πρωί-πρωί. Να είστε έτσι πάντα καλά και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε έτσι και να σας έχω στη ζωή μου. Τι να πω, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και για τις ευχές, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Λοιπόν, να είσαι γερή, δυνατή. Να μας ανέχεσαι και να μας αντέχεις, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, όλα τα καλά στη ζωή σου, Κυριακή Πετρίδου. Εμείς σου αφιερώνουμε ένα υπέροχο τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Αυτή είναι δική μας αφιέρωση προς εσένα. Το κάθε Σεπτέμβρη ήταν δική σου παραγγελιά. Το δικαιούσε. Λοιπόν, Κυριακή, χρόνια πολλά και του χρόνου. Να είσαι καλά, κορίτσι μας. Καλημέρα.

17 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και πάλι χρόνια πολλά στην δική μας την Κυριακή την Πετρίδου που έχει γενέθλια, μη ρωτάτε πόσα, είναι μικρό κοριτσάκι Κυριακή. Α, λίγο πιο μικρό από εμάς, από εμένα δηλαδή, γιατί η Τάνια είναι το πολύ πολύ μικρό μας κοριτσάκι εδώ μέσα, ναι, ηλικίες δεν λέμε. Εδώ είμαστε, καλημέρα καλημέρα, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, Μαρή Κάρμεν, ετών 87, σύμβολο της στεγαστικής κρίσης αλλά και της, του ξεσηκωμού κατά το φαντς στην Ισπανία. Και τελικά η Μαρή Κάρμεν με τη βοήθεια των Ισπανών που ξεχύθηκαν στους δρόμους τα κατάφεραν, κυρίες και κύριοι. Κατάφεραν να συμφωνήσει η εταιρεία που νίκιαζε το σπίτι σε ένα χαμηλό ενίκιο να συνεχίσει η 87χρονη η Μαρή Κάρμεν να ζει εκεί. Εδώ τα φαντς πίνουν το αίμα των Ελλήνων με την ανοχή και τις ευλογίες της κυβέρνησης και την αδιαφορία όλων μας. Πόσα σπίτια δεν έχουν πουληθεί, δεν τα έχουν αρπάξει από τους ιδιοκτήτες, δεν τους έχουν πετάξει έξω. Δεν έχει ανοίξει μύτη. Οι μόνες αντιδράσεις που βλέπουμε, που υπάρχουν και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές, είναι από το ΠΑΜΕ και από ανθρώπους του ΚΚΕ που βρίσκονται δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους. Κανονικά θα έπρεπε να είχε ξεσηκωθεί όλη η ελληνική κοινωνία κατά των φαντς. Δεν ανοίγει ρουθούνι όμως. Συνηθίσαμε να καθόμαστε στον καναπέ μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69373-48348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τους κακομύριδες, με τους καβαλημένους, με όλα αυτά τα γνωστά και αστεία και προκλητικά. Κατά τα λοιπά, παρακολουθούμε τι γίνεται με την Τουρκία, τι γίνεται με το πετρέλαιο που αυξάνει και τη βενζίνη. Η Ευρώπη μειώνει τους φόρους εδώ. Θα μας πετάξει ένα ψίχουλο αύριο, δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση και όλα θα είναι μια χαρά. Δεν συμβαίνει τίποτα. Οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι ή κάθε άλλο. Απλά συνηθίσαμε την κακομοιριά μας, δυστυχώς. Καλημέρα, μας είπε εξάλλου ο κύριος Θεοχάρης Κακομοίριδες. Οι κακομοίριδες, οι εμμύριδες, λαός και κολονάκι, διαλέγετε και παίρνετε. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα. Αλλά ο Έλληνας δεν έχει μάθει πολύ καιρό να σκύβει το κεφάλι. Και το σκύψει, έχουμε σκύψει αρκετό καιρό. Για να το σκεφτούμε όλοι, γιατί είναι η ζωή μας. Και η ζωή είναι μία φορά, είναι μία και μοναδική. Καλημέρα, καλημέρα, να περάσουμε αμέσως, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Πάμε Δημοκρατική. Το παραστό άνοιγμα της εφημερίδα έχει ένα θέμα με τους απέναντι που μας αφορά. Το παραθυράκι που ανοίγει, που ανοίγουν τα δωδεκάνησα σε Τούρκους αγοραστές και το νέο μέτωπο των γάμων. Και τι λέει η εφημερίδα, αποκάλυψη των νέων για εταιρείες βιτρίνα που παρακάμπτουν τις απαγορεύσεις παραμεθόριες περιοχές την ώρα που στη Ρόδο και στη Χίο ερευνάται αν η αύξηση γάμων Τούρκων υπηκών με μουσουλμάνες συνδέεται με γρήγορη απόκτηση ακινήτων. Αυτά η κυβέρνηση, οι εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας δεν τα παρακολουθούν να κλείνουν τα παραθυράκια όπως θα έπρεπε. Γιατί μια σωστή πολιτεία αυτό θα έκανε. Γιατί σιγά σιγά θα μας εξαγοράσουν και δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Άλλη τίτλη από τη Δημοκρατική. 106 καρότσες με εμπορεύματα για τη Ρόδο στο Blue Carrier 2
που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Είναι αυτή η περίπτωση, θα τη δούμε αμέσως μετά. Υπερβάσεις των ομοθετικών αιωρίων σε τρεις διαδοχικές δειγματοληψίες στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Οι ξενοδόχοι της Ρόδου κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Καλώς κάνουν οι ξενοδόχοι. Θα έπρεπε όμως η πολιτεία τι κάνει. Δεν είναι δουλειά της πολιτείας. Είναι δουλειά του Δήμου, των ξενοδόχων, δεν ξέρω ποιον άλλον, να στηρίζουν τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έρχεται, ξαναπάει στην Κάλυμνο για να εννοιάσει την καρδιολογική κλινική του νησιού. Αφού ανεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις ως Έλληνες πολίτες, καλά μας κάνουν. Πάμε στη Ροδιακή. Λοιπόν, Παύλος Μαρινάκης, εφαρμόζουμε μέτρα στήριξη με μόνιμο χαρακτήρα. Καλά, αυτός κάνει καλά τη δουλειά του για την κυβέρνηση. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως πολίτες. Γάμα Χατζημάρκος, νέα ζωή στο παλιό νεοκλασικό σχολείο της παλιάς πόλης. Είναι πράγματι, έχει γίνει υπέροχο. Μακάρι να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Ισόβια 44 φορές τους δύο Τούρκους διακινητές. Ακροτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα μετά το τροχαίο. Αυτό είναι μια θλιβερή εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Ένα νέο παιδί σε ένα τροχαίο κοντά στην Παστίδα. Τι να πεις τώρα. Ποδοσφαιριστής, πόσα όνειρα γκρεμίζονται. Αλλά η ζωή είναι εδώ για όλους μας, έτσι. Σύλλογος ΑΜΕΑ Επαρχίας Ρόδου, θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας. Καλά, πολλοί ψάχνουν εκεί θέσεις στάθμευσης. Νικητιάδης για επίδομα ανεργίας προς Κεραμαίος, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν σας εμπιστεύονται. Στους ανθρώπους του τουρισμού αφιέρωσε ο Γιάννης Παπάς το μήνυμά του και την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Γιάννης Πάπου να καλυφθεί άμεσα το μεταφορικό κενό του Blue Carrier του και να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία των νησιών. Πότε ακούμε και τον κύριο Πάπου, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Πάμε και στον Top FM, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε πρώτο θέμα, έχουμε δυστυχώς Κώστας Λίμα, ακροτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή μετά το σοβαρό τροχαίο. Θλίψη, νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε πατέρας τριών παιδιών στην Κρεμαστή, ναι. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ με φωτογραφίες από τον συνάδελφό μας τον Νίκο τον Απόκοτο. Καλημέρα Νίκο. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι πεδίο ιδιωτικού κέρδους, όσα μας είπε χθες ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων, ο κύριος Γιάννης Καρλιά.

ένα τρόπο έτσι τραγικό, τι να πεις τώρα. Θα τα καταφέρει όμως, η ζωή είναι ωραία ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Εδώ είμαστε, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε και μας διαβάζετε παντού, το PFM1024.gr. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός, ναι, έχουμε ξαναγυρίσει στο καλοκαιρινό μοτίβο. Και βεβαίως ένα από τα θέματα που κυριαρχούν είναι να δούμε κατά πόσα θα παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά μετά τη φωτιά στο Blue Carrier 2 κάπου στις Κυκλάδες, που βεβαίως τροφοδοτούσε σε ένα μεγάλο βαθμό την Ρόδο, την Κόα αλλά και άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουμε από, από τη φωτιά που πήρε το Blue Carrier 2, που καίγεται ακόμα και βεβαίως γίνεται προσπάθεια να μην κάπου έχει μπει σε κάποια άκρη, για να μην δημιουργηθεί ρύπανση στην θαλάσσια περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ένα είναι αυτό, και το άλλο βεβαίως είναι η τροφοδοσία της Δωδεκανήσου, της Ρόδου, της ΚΟ αλλά και άλλων νησιών. Εμείς θα μιλήσουμε για τα δικά μας νησιά, αυτό αφορά βεβαίως και τα υπόλοιπα. Νομίζω πιο κατάλληλο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε από το να μας ενημερώσει και να δούμε πού βρισκόμαστε. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Λάζαρο Ιωαννίδη, πράκτορα της και μεγάλο μεταφορέα των ψυγειομεταφορών στα νησιά μας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Λάζαρε Ιωαννίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή μέρα στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, για δώστε μας την εικόνα. Γιατί νομίζω είστε ο καταλληλότερος.
1: Δυστυχώς στον πόλεμο υπάρχουν και θύματα, λένε.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ ως επαγγελματίας στον χώρο των μεταφορών και ειδικά στις ψυγειομεταφορές, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για το νησί, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως και έχουμε πάθει ζημιά όλοι μας, όχι μόνο εμείς σαν μεταφορείς, είναι μια λυσίδα όπως καταλαβαίνετε όλο το φάσμα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι από την πρώτη στιγμή υπάρχει κινητοποίηση και δεν έχει σταματήσει καμία τροφοδοσία, γιατί και εμένα με παίρνουν και μου λένε τώρα τι κάνουμε, προχωράμε κανονικά. Ήδη από τις 25 του μήνα, 26 του μήνα, η Blue Star έχει ήδη αντικαταστήσει το Carrier 2 με το Carrier 1, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Και εχθές, τη χάνει, γιατί το έπαθα εχθές το βράδυ, έχει βάλει επιβατικό πλοίο, άλλο ένα επιβατικό πλοίο, που ξεκινάει σε μία με δύο μέρες. Άρα κάνουμε μία υπομονή, 3-4 μέρες θα είναι λίγο το μεγάλο ζόρι μας. Και όταν λέμε το μεγάλο ζόρι μας, όχι ότι έχει σταματήσει η τροφοδοσία, απλά μέχρι να ξεκινήσει η αλυσίδα να μπορούν να εξυπηρετούνται όλα τα αυτοκίνητα, και από τα ξηρά και από τα ψυχόμενα. Βεβαίως και εξυπηρετούνται πρώτα τα ψυχόμενα,
0: εννοείται,
1: έχουν προτεραιότητα. Βέβαια, γάλατα, τυριά, κρέατα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε ακόμα μια τουριστική σεζόν, ακόμα λίγο, και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαστε σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία συνέχεια και με την εταιρεία πάνω, και όπως ενημερώθηκα και χθες, το τρέχουνε, ήδη έχουν ξεκινήσει με κάποιες καταγραφές. Βέβαια,

0: Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί όπως ξέρετε το καράβι ακόμα είναι προς Τίνο πάνω.
1: Ναι.
0: Μέχρι να ακολουθήσουν όλα τα πρωτόκολλα που πρέπει για να μπορούν να το πάρουν στο Λαύριο ή στο Πειραιά, δεν ξέρω η εταιρεία που θα το πάρει. Σαφώς όπως καταλαβαίνετε...
1: Το Blue Carrier The 2, κύριε Ιωαννίδη, πόσες δαλίκες είχε μέσα?
0: Αυτή τη είχε 166 δαλίκες και 22-24 γιοντική.
1: Ναι, κάθε...
0: Το Blue Carrier, ναι. Το Blue Carrier 2, να ξέρετε ότι ήταν ένα καράβι το οποίο εξυπηρετούσε πάρα πολύ το νησί.
1: Παλιά τα λέγαμε αυτά ρορό από την εποχή της Δανέτα.
0: Ρορό, μπράβο, ακριβώς.
1: Τα ρορό, ναι.
0: Λοιπόν... Μάζευε όλη τη δουλειά, είναι μεγάλο καράβι, είναι μεγάλο.
1: Πόσα πλήμα. Δρομολόγια έκανε στη Ρόδο τη βδομάδα? 2, αν από ό,τι ξέρω.
0: 2 και 3 και καμιά φορά έμπαινε και έκτακτα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Το ίδιο και στην ΚΟ. Σε ποια νησιά σταματούσε εδώ δεκάνησα, Ρόδο και ΚΟ?
0: Και Σάμο πήγαινε και Πάρο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετούσε όπου, δηλαδή, όπου είχε ανάγκη άμεση. Πάντα βρισκόταν μία λύση που αυτό το καραβάκι μάζευε όλη τη δουλειά. Γι' αυτό και σας λέω, ας πούμε, είναι μεγάλο πλήγμα για εμάς, αλλά να κάνουμε τουλάχιστον και το σταυρό μας που έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις από τώρα και από την πρώτη στιγμή, βέβαια, σαν εταιρεία.
1: Πρώτα να κάνουμε το σταυρό όμως που δεν χάθηκε κανένας άνθρωπος, έτσι είναι το πρώτο.
0: Ακριβώς, βέβαια. Αυτό είναι το αυτονόητο από την πρώτη στιγμή. Ότι δεν χάθηκε κανένας άνθρωπος. Το χειριστήκαν πάρα πολύ καλά όλο το πλήρωμα και μπράβο τους. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν βλέπετε τέτοιες καταστάσεις, σημαίνει ότι όλο το σύστημα ασφαλείας δούλεψε καλά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, τώρα τι.
0: Ναι.
1: Για ξαναπες...
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να μας ξαναπείτε τι ακριβώς, τι τρόφιμε, τι έφερνε το Carrier, το Blue Carrier.
0: Το Blue Carrier...
1: Δαλίκες ψυγεία με αναλώσιμα, με κατεψυγμένα.
0: Δαλίκες ψυγεία, τα έφλεκτα τα φορτία έφερνε, γιατί είναι, όπως είπαμε, ρορό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα και... Φέρνε και γιοταχή από για διάφορες εταιρείες εδώ πέρα της Ρόδου, που είναι όπως Nissan, Audi, από όλους τους επαγγελματίες μπορούς μας εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή απλά θέλει λίγο υπομονή, 3-4 μέρες και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, γιατί και εγώ εχθές ήρθα από την Αθήνα, εχθές το μεσημέρι, ήμουν πάνω. Συζητήθηκαν κάποια θέματα όσον αφορά για την τροφοδοσία κτλ. Πάρα πολύ καλά και δεν έχει σταματήσει κάτι ότι δεν υπάρχει τροφοδοσία, γιατί με έχουν πάρει βέβαια ο κόσμος,
1: ναι.
0: Δεν έχει ενημερωθεί και καταλλήλως για να, να βγουν και να πούνε ξέρετε αυτό και αυτό και αυτό. Γι' αυτό σας ενημερώνω και εγώ ως πράκτορας.
1: Λοιπόν, σε 3-4 μέρες μας είπατε, κύριε Λάζαρη Ιωαννίδη, ότι θα μπει ένα άλλο πλοίο από την Blue Star, το οποίο θα αντικαταστήσει.
0: Ήδη έχει αντικατασταθεί το Carrier 1.
1: Από το Carrier 1. Είναι και αυτό ρορό, δηλαδή, ναι.
0: Μπράβο. Είναι το αδελφάκι του. Λοιπόν, στη θέση του Carrier 2 έχει μπει το Carrier 1. Εχθές ανακοινώσανε άλλο ένα επιβατικό μεγάλο πλοίο, το οποίο και αυτό θα έρχεται στη Ρόδο. Άρα καταλαβαίνετε ότι το έχουμε πιάσει στο κομμάτι όλο της μεταφοράς και της τροφοδοσίας. Τώρα από εκεί και πέρα, αν με ρωτήσετε τι θα γίνει με πόρευματα που είναι στο καράβι, τι αυτά, δεν μπορώ να
1: σας ρωτήσω. Δεν ξέρετε, λογικό είναι αυτό.
0: Δεν είναι μια αρμοδιότητα.
1: Εσείς είχατε τα λύκες μέσα?
0: Είχαμε 42 βαγόνια και ένα γιοταχή καινούργιο που κατέβαινε.
1: Α, κατάλαβα. Αυτό ερχόταν από τον Πειραιά προς τη Ρόδο?
0: Ερχόταν από τον Πειραιά προς τη Ρόδο.
1: Προς τη Ρόδο, ναι.
0: Και έγινε ανοιχτά της Μυκόνου αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, κύριε Αρένα μου, Τα λόγια είναι περιτά. Αν δεν πάει το καράβι εκεί που πρέπει να πάει, γιατί μπορεί το υπόγειο και το ημιυπόγειο να μην έχουν πειραχτεί.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι φωτογραφίες που παρατήρησα, η φωτιά ήταν από τη μέση και πάνω. Από τη μέση όμως και κάτω έχει 10 μέτρα εκεί πέρα που είναι τα λίγες, καταλάβατε. Ναι.
1: Λοιπόν, μακάρι να έχουν διασωθεί αρκετά και τα λύκες και τα δικά σας, κύριε Λάσαρε Ιωαννίδη. Λοιπόν, θα τα λέμε συχνά πυκνά, γιατί η τροφοδοσία της αγοράς είναι, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λάσαρε Ιωαννίδη, για την ενημέρωση που μας δώσατε. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάσαρος Ιωαννίδης, ένα από τα καλά παιδιά της Ρόδου, μεταφορέας, μεγάλο μεταφορέας. Ναι, μας έδωσε όλη την πληροφόρηση και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί η τροφοδοσία της αγοράς είναι κάτι το πολύ σημαντικό και μας αφορά όλους, δεν βγαίνει κανένας απ' έξω. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα παραμείνουμε στην αγορά να δούμε αν έχουμε κάποιες ελλείψεις κλπ. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Προς το παρόν, τουλάχιστον εγώ δεν έχω εντοπίσει. Τώρα θα μου πείτε, όταν είσαι ένα άτομο με δύο γάτες, το σκύλο τον χάσαμε δυστυχώς, τι πόσα να χρειαστείς, τι να ψωνίσεις. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και τα λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν με την Ιουλία Καραπατάκη, μια νεαρή τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή, με μπρίο, και τώρα λάμπει, αλλά τα επόμενα χρόνια νομίζω θα απασχολεί συνέχεια την ελληνική showbiz, και με τη σωστή έννοια, έχω την εντύπωση. Χρειάζονται τέτοιες φωνές, τέτοιο μπρίο, τέτοια χαρά. Χρειαζόμαστε να έχουμε χαρά στη ζωή μας, χρώματα, αρώματα, όμορφα πράγματα. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Μανώλη τον Μπακάλι, που μου λέει έβγε για το σχόλιο που έκανα για τις εξώσεις σε σπίτια ανήμπορων συμπολιτών μας. Στη θέση τους μπορεί να βρεθούμε εμείς αύριο άνετα, χωρίς καμιά δυσκολία, έτσι που αλωνίζουν τα φαντς στη χώρα. Είναι ανεξέλεκτα. Τα έφερε ο Τσακαλώτος, η ΣΥΡΙΖΑ, ναι, νομίζω. Και κατσικώθηκαν επί Μητσοτάκη, γιγαντώθηκαν, κάνουν ό,τι θέλουν, πετάνε τον όποιο άνθρωπο από το σπίτι του, ούτε δέχονται. Κατά τα άλλα έχουν περάσει διατάξεις, νόμους, καμία προστασία για την πρώτη κατοικία, κυρίες και κύριοι. Εγώ, φίλε μου Μανώλη Μπακάλι, είπα την αλήθεια, αυτό που βλέπω καθημερινά, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Είπα ότι οι μοναδικές αντιδράσεις που παρατηρώ σε διάφορα σημεία της χώρας είναι μόνο από το ΠΑΜΕ και από στελέχη του ΚΚΕ. Αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι να κατέβουν και άλλα κόμματα οργανωμένα και να πάρει η κίνηση αυτή τη μορφή κινήματος, μπας και σωθούν τα σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες. Λοιπόν, μένουμε στην τροφοδοσία της αγοράς. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, ο οποίος έχει εικόνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αρχίσει και παρουσιάζονται οι πρώτες ελλείψεις. Κύριε Κώστα Σπανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, έχουμε κάποιες ελλείψεις, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται έτσι κάποια είδη που απουσιάζουν? Τι εικόνα έχετε εσείς μετά το Blue Carrier 2, ναι?
1: Πριν ασχοληθούμε με τις ελλείψεις, αυτό που έχει κάνει εντύπωση σε πάρα πολλούς και το σχολιάζαμε μάλιστα και εχθές με κάποιους συνάδελφους, είναι ότι το θέμα αυτό δεν παίζει πουθενά.
0: Ναι. Έχει αρχίσει και παίζει σε τοπικό επίπεδο, γιατί φοβόμαστε, ναι, τις ελλείψεις.
1: Σε τοπικό επίπεδο, ναι, αλλά έχουμε ένα καράβι το οποίο εξυπηρετεί μια πολύ σημαντική περιοχή της ελληνικής επικράτειας, και αυτό το θέμα δεν το έχουμε δει πουθενά.
0: Αν είχαμε νεκρούς, θα ήταν πρώτο τραπεζιπίστα. Να το πω για το συνάφι μου.
1: Είναι θέμα απολειών.
0: Τώρα έχουν το Μαζονάκι. Εντάξει, πόσο θα πάει πια με αυτό τον δύσμυρο, τον Γιώργο το Μαζονάκι. Εντάξει, να ασχοληθούμε, ναι, αλλά εντάξει, τώρα πια έχει ξεχυλώσει το. Βρήκαμε για λίγο την μπλάκα με τους 6 νεκρούς. 6 νεκροί είναι εδώ, ναι. Αλλά το καράβι τώρα τι να ασχοληθούν, ασχολήθηκαν λίγο, τελείωσε, δεν έχουμε κάποια θύματα. Εντάξει, έχουμε κάτι νταλίκες, έχουμε κάτι νησιά για την τροφοδοσία τους, και τι έγινε?
1: Εντάξει, και μερικά εκατομμύρια ζημιές.
0: Ναι, σωστά και αυτά.
1: Όσον λοιπόν αφορά την αγορά, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έλλειψη. Αυτό το οποίο θα συμβεί όμως είναι ότι κάποια στιγμή θα δυσκολέψει πάρα πολύ η τροφοδοσία, όχι στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά στα υπόλοιπα, γιατί πέραν των καραβιών, άκουσα και τον Λάζαρο τον Ιωαννίδη προηγουμένως, που είπε ότι έχουν δρομολογηθεί μεν πλοία για να καλύψουν το δεκάνησα.
0: Το Blue Carrier 1, ναι, το
1: δεφάκι του Carrier 1. Αλλά αυτή τη στιγμή λείπουν 110 σειρώμενα από την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα μεταφοράς 110 ταλίτσες λιγότερες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος. Είναι μια τροφοδοσία σε μη τουριστική περίοδο, να το πούμε έτσι. Είναι το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της αγοράς, για να το καταλάβουμε και σε μεγέθη. Οπότε αυτό μάλλον θα το βρούμε μπροστά μας. Και αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι και πολύ εύκολο να αντικατασταθεί. Δηλαδή δεν είναι καλυμμένο, βρήκαμε 100 σειρώμενα, τα φέραμε, τα αγοράσαμε, τα βάλαμε στην κυκλοφορία. Ναι. Θα πάρει χρόνο, θα πάρει έξοδα, θα έχει μεγάλο κόστος, και αυτό το κόστος τελικά δεν ξέρουμε και εμείς θα το πληρώσει. Διότι, ναι, μεν ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες.
0: Ξέρουμε ποιος θα το πληρώσει, ναι.
1: Ξέρουμε ποιος θα το πληρώσει το τέλος.
0: Μη λέτε τέτοια που τα ξέρουμε, μπορούμε να το φανταστούμε, ναι.
1: Έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα και ξέρουμε τελικά ποιος πλήρωσε το μάρμαρο.
0: Ποιος πληρώνει το μάρμαρο, κύριε Σπανέ, ναι.
1: Οπότε εκεί σε αυτή τη διαδικασία κάπου πρέπει να είναι όλοι προετοιμασμένοι για να συμβάλλουν στην αναπλήρωση όλων αυτών των χαμένων εκατομμυρίων σε εμπορεύματα και εξοπλισμό βεβαίως, έτσι.
0: Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχετε πάρει χαμπάρι, έχει ασχοληθεί ο κ. Κικίλιας?
1: Όχι, δεν έχω δει κάποια... Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση και η Blue Star επίσης είναι πάρα πολύ... Το Attica Group, συγγνώμη. Είναι πολύ έτσι φιδωλός στις ανακοινώσεις του. Θα συμφωνήσω με τον Λάδο ότι είναι ακόμα πιο, έτσι, είναι ακόμα νωρίς για να ξέρουμε τι έχει γίνει στο πλοίο. Προσωπική μου εκτίμηση ότι δεν θα σώσει κάτι από εκεί μέσα. Και η φωτιά και οι πάρα πολλές μέρες, αλλά και το νερό που έχει πέσει μέσα στο καράβι είναι τόσο πολύ που μάλλον δεν θα βγει κάτι από εκεί.
0: Μακάρι κάτι να έχει σωθεί, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Ναι, τώρα και πόσες μέρες. Το θέμα στην αγορά αυτό το οποίο συζητείτε είναι η αναπλήρωση των χαμένων εμπορευμάτων, αν μπορεί να γίνει, γιατί ξέρετε υπάρχουν και είδη τα οποία είτε ήταν ειδικές παραγγελίες είτε ήταν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν, θα πάρουν μεγάλο χρόνο να αντικατασταθούν, καθώς επίσης και το κόστος της αντικατάστασης και τι θα γίνει με αυτό.
0: Ναι. Προς το παρόν πάντως έλλειψεις δεν έχουμε. Οι πρώτες έλλειψεις που νομίζετε ότι θα τις εντοπίσουμε?
1: Θα δούμε ίσως κάποιες μεγάλες καθυστερήσεις, όχι έλλειψεις, αλλά καθυστερήσεις στις παραδόσεις των μη διαρκουμάνων, των μη τροφίμων, μη υλικών πρώτης ανάγκης.
0: Τα μη τρόφιμα τι είναι?
1: Τα μη τρόφιμα είναι, ας πούμε, τα δομικά υλικά, είναι τα ρούχα, είναι τα παπούτσια, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να είναι μέσα σε μία ανταλίκα ή τέλος πάντων στο πρακτορείο πάρα πολύ καιρό. Οπότε δεν είναι προτεραιότητα, δεν χαλάνε, δεν παρουσιάζουν προβλήματα. Οπότε αυτά μπορούν να πάνε πίσω στην διαδικασία της φόρτωσης. Ενώ τρόφιμα, γαλακτοκομικά, ψυγεία και αυτά φορτώνονται ούτως ή άλλως κατά προτεραιότητα.
0: Λοιπόν, κύριε Γώστα Σπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια εικόνα καλή, νομίζω, για το τι γίνεται σε σχέση με αυτό.
1: Θα το παρακολουθούμε θέμα, να δούμε πού βρίσκεται.
0: Και εσείς και εμείς, ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ασχέτως, όπως σωστά είπατε, οι συναδελφοί μου εκεί στην Αθήνα ασχολούνται με άλλα πράγματα. Πάνω σε άλλα κάνουν καριέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ίσως και εγώ, αν ήμουν εκεί, μπορεί να ασχολιόμουν με τα ίδια. Δεν θέλω να το παίζω ότι εγώ, εμείς εδώ είμαστε οι σωστοί και αυτοί είναι λάθος, αλλά εντάξει. Μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα Σπανέ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.

0: σας έλεγα για το σχόλιο που έλαβα όταν αναφερόμουν στη Μαρή Κάρμεν, αυτή την, το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία ετών 87. Σε αυτό το σπίτι που την έβγαλε, από το οποίο την πέταξε το Φάντζε, έχει ζήσει 70 χρόνια και από 500 ευρώ, ας πούμε, τη ζητούσε 2.700. Μιλάμε τρελές καταστάσεις. Ξεσήκωσε όμως τους Ισπανούς, κατέβηκαν στους δρόμους και τα κατάφερε. Και μαζί της τα κατάφερε όλη η Ισπανία και έγινε σύμβολο και σωστά. Και έλεγα ότι εδώ τόσα σπίτια τα αρπάνε τα κοράκια, γιατί κοράκια τους λέμε. Άμα εγώ ξεχάσω κανένα 10 ευρώ και με παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε τι τους χώνω? Η γραμματής, του λέω ότι είναι ντροπή να έχετε τέτοιες δουλειές, υπάρχουν τόσες άλλες. Αλλά που να καταλάβουν. Λοιπόν, εδώ είπα και το υποστηρίζω, εγώ δεν είμαι κουκουέ, αλλά στηρίζω τα καθαρά κόμματα και αυτά που προσπαθούν. Και το κουκουέ είναι το μόνο που έχει παρουσία όταν πάνε να βγάλουν κάποιον άνθρωπο από το σπίτι του. Τα κοράκια, τα φαντς. Ο Μανώλης Σαμπακάλης είναι και πρώην, είναι ξαναγός, πρόεδρος του στο Σωματείο Συνταξιούχων του Ικαρόδου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη Μπακάλη, καλημέρα. Χαίρομαι που τα λέω μαζί σου στον αέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, πάντα δυνατή, γερή και με τέτοια πάντα στοχευμένα, πετυχημένα σχόλια.
0: Μα την αλήθεια, γιατί είπα, δεν είπα κάτι σωστά, που δεν σωστά είναι αλήθεια.
1: Το ζήτημα είναι ότι πάρα πολλοί καταπίνουν τη γλώσσα τους.
0: Εγώ δεν είδα ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε την ΕΛΑΣ, ούτε κανένα. Ίσως η μόνη που κινείται σε τέτοιες, σε κάποιες περιπτώσεις είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, για να είμαι δίκαιη. Ναι. Οι υπόλοιποι απολύτως τίποτα. Η κυβέρνηση μας παραμυθιάζει και οι υπόλοιποι λένε στη Βουλή κάνουν τίποτα. Στην ουσία τίποτα. Όλοι που έχουμε δάνεια είμαστε έρμεα στα νύχια των φαντς.
1: 4 εκατομμύρια Έλληνες είναι αυτοί που χρυσάνε στην εφορία και είναι με το, πώς το λένε, με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, θα το πω έτσι.
0: Στη Ρόδο έχουμε περιπτώσεις που...
1: Πάρα πολλές θα έχουμε, αλλά δεν ξέρω καταγεγραμμένο αριθμό. Ναι. Δεν ξέρω, τα δικηγορικά γραφεία προφανώς θα έχουν ένα αριθμό, ένα τέλος πάντων νούμερο, το οποίο προσδιορίζει ακριβώς, επακριβώς τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτή την κατάσταση, λίγο πριν από τον κρεμό. Βέβαια, εμείς δεν λέμε να πάμε στον κρεμό, οργανωμένα. Συλλογικός αγώνας χρειάζεται, όπως είπες και εσύ προηγούμενα, όπως και στην Ισπανία και σε άλλους. Και το κίνημα γενικά, αν παρακολουθείς την επικαιρότητα, καθημερινά είναι στους δρόμους, προβάλλοντας αντίσταση να αναχαιτήσουν αυτή τη λέλαπα των κορακιών, ας πούμε, των
0: ναι, αυτό που συμβαίνει και το στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με τα φαντζ είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο.
1: Ναι,
0: κουνιέται δυστυχώς φίλο και δεν αλλάζει τίποτα. Όχι απλά δεν αλλάζει, κάνουν και νομοθεσίες και καινούριες που τους βολεύει. Ναι, όλα στα μέτρα τους.
1: Αυτό το ζήτημα, αυτό το κρυμμένο ζήτημα των... Δεν σας ακούω τώρα, κάνει... Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σε ακούμε μια χαρά, Μανώλη Μπακάλη.
1: Λοιπόν, αυτό το οξυμένο πρόβλημα των σπιτιών, το να τα πάρουν τα κοράκια δηλαδή, το προβάλλει το κίνημα. Τα σωματεία πρέπει πιο έντονα να μπουν μπροστά και να το βάλουν στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων τους, αυτό το ζήτημα των σπιτιών. Και το σωματείο το δικό μας των συνταξιούχων το έχει στην προμετωπίδα του μαζί με όλα τα ζητήματα που αναδεικνύει, της υγείας, τα ζητήματα των συνταξιούχων. Γιατί ξέρετε, ένα συνταξιούχος με τη σύνταξη που 6 στους 10 συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Η βενζίνη ακρίβεια έχει πάει στο
0: τέλος. Τώρα έχουμε αυξήσει των επιτοκίων σε 4 μήνες 2 φορές, η κυρία Λαγκάρτ. Ναι.
1: Ναι. Έλεγα προηγούμενα, εχθές στο χωριό μου, ας πούμε, σε έναν φίλο εκεί πέρα, ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδημήσει από αυτό το μάθημα, ο κόσμος, να το πω έτσι, ναι, έχουν φύγει, υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή, κάποιος που παίρνει σύνταξη, ο χείρος που μένει, η χείρα που μένει πίσω, υπόκειται σε εισφορά 6%. Τι σημαίνει αυτό? Εισφορά αλληλεγγύης πληρώνουν οι πεθαμένοι για τις επερχόμενες γενιές. 6%. Πέρα από τα 10,5 δις που κλέβουν κάθε χρόνο από τους συνταξιούχους νόμιμα. 10,5 δις τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Και τα σπίτια, η πρώτη κατοικία, Μανώλη Μπακάλι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Και ναι, ελπίζω να μην έχουμε τέτοια περιστατικά στη Ρόδο εδώ γύρω μας. Αλλά αν έχουμε, θα πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι.
1: Προφανώς και έχουμε, Ρένα μου, ναι, αλλά δεν ακούγονται.
0: Ναι.
1: Και έχει ψηλό
0: θα πρέπει όμως να τα μαθαίνουμε και να τα κάνουμε, ναι, να ακούγονται και να μας ευαισθητοποιούν, να μας κινητοποιούν. Ναι, γιατί, ναι, ναι, αύριο θα είναι κάποιος από εμάς στη θέση τους.
1: Αυτό που είπε στην αρχή του, όταν αναφορούσα, ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, ότι μια φορά ζούμε, μια φορά μας γεννάει η μάνα μας, και αυτή τη γενιά πρέπει να τη ζήσουμε με καθαρό πρόσωπο, με τιμιότητα και πάντα μπροστά στους αγώνες. Τίποτα δεν καταχθιέται χωρίς αγώνα. Αυτό είναι
0: αυτό που το λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα. Γεια σου, γεια.
0: Μανώλης Μπακάλης, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Ικαρόδου, για τα φαντς, για αυτό που έγινε στην Ισπανία, για τους αγώνες που χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, για τη ζωή μας. 9 ακριβώς, πάμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Στου Ρέντι περιμένει σήμερα τους παίκτες ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανυπόμονος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Νέο πρόσωπο στην αποστολή της Γαλανόλευκης ο Τσάπρας, αμφίβολος ο Βαγιανίδης λόγω ενοχλήσεων. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μότιεγιούνας για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out την πρεμιέρα του δικεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με τη Μανρέσα στο Παλατάκι. Στο Κάουνας, εν ώψη του απόψινού αγώνα με τη Ζάλγκυρης, βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Παραμένει εκτός ο Μιλουτίνοφ μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Ερνάν Γκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός forward που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φάλ. Αρνητικός στο ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Γιάγκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Το βάρος στην κυκλοφορία έριξαν στη χθεσινή προπόνηση οι πράσινοι, περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει σήμερα το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Athens Καλυθέα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της K19. Ανεβάζουν στροφές ο Αωμάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟ, και ενώ θεραπεία συνεχίζουν οι Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Αντίπαλο για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας αναζητά ο δικέφαλος του Βορρά. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπάνζα, και αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Σημαντικός πονοκέφαλος στον Άρη με τον Μανού Γκαρθία, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά ATP 500 της Ιαπωνίας. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρα στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία, 4-1 εκτός έδρα στην Τουρκία. Τα άλλα αποτελέσματα, Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
3: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά τις 9. Σας έλεγα χθες την είδηση που είχα διαβάσει στη Ροδιακή, που τι χάρηκα και εγώ, αλλά φαντάζομαι όλοι οι Ροδίτες και όχι μόνο, για το ότι οι δικηγόροι της Ρόδου στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο Λέτσε, στο ποδόσφαιρο, σε αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο γκολτζής της ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είναι ένας, ο Δημήτρης ο Δημητριάδης. Ναι, δεν τον μπέρδεψα με τον Άκη τον Δημητριάδη. Δημήτρης Δημητριάδης. Με αυτόν μάλλον θα τον χάσουμε σε λίγο, έτσι όπως πάει. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δημήτρη Δημητριάδη, καλημέρα και πολλά συγχαρτήρια. Πολύ χαρήκαμε την νίκη σας.
4: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Ήταν από τα γεγονότα που τα χαρήκαμε, που μας δώσατε χαρά και σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί πολλές χαρές στη ζωή μας δεν έχουμε τα τελευταία διάστημα. Πώς πήγε, πώς ήτανε, 2 γκολ βάλατε εσείς.
4: Κοιτάξτε, ήταν μια άψογη διοργάνωση και γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που ξεκίνησε μεταξύ δικηγορικών συλλόγων ανά την Ευρώπη. Εν τέλει διεξήχθη στην Ιταλία, όπου το διοργάνωσαν οι συνάδελφοί μας στο Λέτσε, όπου είναι και οι αμυνόμενοι τιτλούχοι, είναι οι πρωταθλητές της Ιταλίας, και συμμετείχαν και άλλες ομάδες από την Ιταλία, της Μπαρλέτα, της Φότζια, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση μεταξύ διακριμένων δικηγορικών συλλόγων που έχουν δηλαδή ομάδα ποδοσφαίρου που σε επίπεδο εθνικό είναι ισχυρή και ανταγωνιστική, και τα ευχάριστα ήταν ότι συνδυάσαμε έτσι αυτό το ταξίδι για την αδελφοποίηση και την σύσφιξη σχέσεων μεταξύ Ιταλών και Ρόδιων δικηγόρων, και με τη φέραμε και αποτέλεσμα που δεν έτσι το περιμέναμε.
3: Ένα τρομερό αποτέλεσμα. Πώς καταφέρατε? Φαντάζομαι ότι κάνατε προπονήσεις στα διαλύματα της επαγγελματικής ενασχόλησής σας.
4: Ναι, κοιτάξτε, προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου ανέκαθεν έκανε μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον προπόνηση και συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο σε εθνικό επίπεδο, στα πρωταθλήματα και στα κύπελα. Δηλαδή κρατιούνται σε μία φόρμα οι παίχτες, όσο το δυνατόν προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα επαγγελματικά με λίγο τα αθλητικά, γιατί όπως ξέρετε, νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Σωστό, σωστό. Πώς νιώσατε, αλήθεια, που ήσασταν εσείς ο γκολτζής της ομάδας και της κατάκτησης του πρωταθλήματος?
4: Τα συναισθήματα, εντάξει, πάντα είναι αυτά πάρα πολύ ευχάριστα. Εγώ δεν είχα οποιοδήποτε, και να σκόραρε το ίδιο θα ήταν για μένα, να σας πω την αλήθεια, γιατί ομάδα είμαστε, και για να σκοράρει ο οποιοδήποτε παίχτης πάντα είναι μια συλλογική προσπάθεια.
3: Έτσι είναι. Πάντως μεγάλη χαρά, σας βλέπαμε, σας είδαμε σε φωτογραφίες στη Ροδιακή να πανηγυρίζετε, και δικαιολογημένα εδώ πανηγυρίσαμε εμείς όταν διαβάσαμε την είδηση. Τι συνέχεια θα έχουμε από εδώ και πέρα στα ποδοσφαιρικά τώρα, των δικηγόρων της Ρόδου?
4: Κοιτάξτε, τώρα δικαιούμαστε μία περίοδο ανάρρωσης και από τον φέτος πάλι έχουμε το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων, που θα διεξαχθεί στην Ηλία. θα αρχίσουμε σιγά σιγά τις προπονήσεις και στόχος μας είναι να διακριθούμε στο πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί το 2027 πλέον, το καλοκαίρι, στην Ηλία.
3: Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα, κύριε Δημήτρη Δημητριάδη. Μας δώσατε μεγάλη χαρά. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής, αλήθεια?
4: Είναι ο Γιώργος ο Σαββιδάκης.
3: Δικηγόρος κι αυτός, ναι.
4: Όχι, είναι χρόνια προπονητής.
3: Αυτός είναι προπονητής, ναι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα
4: μας.
3: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη Δημητριάδη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους δικηγόρους της Ρόδου που ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί, στο πρωτάθλημα των δικηγορικών συλλόγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στέφθηκαν πρωταθλητές. Χαρούμενες φάτσες, χαμογελαστές και δικαιολογημένα. Εδώ χαρήκαμε εμείς την νίκη τους και το έπαθλο που πήραν. Λοιπόν, μπράβο, πολλά μπράβο και ελπίζω να έχουμε την ίδια συνέχεια. Το ρολόι δείχνει 15 λεπτά μετά τις 9. Να πάρουμε έτσι μια γεύση χαράς. Η χαρά είναι απαραίτητη στη ζωή μας και όταν βλέπεις αυτές τις φάτσες που κρατάνε το κύπελο δικαιολογημένα να πανηγυρίζουν, χαίρεσαι και εσύ μαζί τους, γιατί είναι σημαντική κατάκτηση, είναι συνέχεια στα δικαστήρια, σε δίκες, σε δικογραφίες, και από την άλλη βρίσκουν χρόνο και καλά κάνουν, προπονούνται και έφεραν αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, μπράβο και πάλι στα παιδιά. Το ρολόι προχωρά, 15 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, καλημέρα. Η γαστρεντερίτιδα ήρθε για να μείνει, τουλάχιστον έχει μείνει μέχρι τώρα, κάπου έχει αρχίσει να υποχωρεί, αλλά 40 προηγούμενες μέρες είχαμε 1.400 κρούσματα, πόσο είχαμε, κάπου εκεί. Κάποιοι μιλούν γιατροί για δεύτερο κύμα, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν σταμάτησε ποτέ, οπότε δεν έχουμε, απλά έχουμε μια συνέχεια. Ψάχνουμε να βρούμε πού οφείλεται. Αλλά μέχρι τώρα υιογενής, λέει η προέλευσή της. Πάμε να καλημερίσουμε, τα έχουμε ξαναπεί πριν από αρκετό καιρό, τότε στην αρχή της εμφάνισης της γαστρεντερίτιδας με τον γνωστό γαστρεντερολόγο της Ρόδου, τον κύριο Νίκο Φρόνα. Σίγουρα θα μας διαφωτίσει πολύ περισσότερο, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί και πάντα απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Πάμε λοιπόν στον Νίκο τον Φρόνα. Κύριε Φρόνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Αβενιανάκη, καλημέρα.
3: Τι γίνεται, έχουμε δεύτερο κύμα γαστρεντερίτιδας ή απλά δεν σταμάτησε ποτέ?
5: Να σας πω, καταρχήν δεν είστε για να μείνει. Θα φύγει, όταν κλείσουν τα ξενοδοχεία. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή μέχρι να κλείσουν τα ξενοδοχεία θα μας ταλαιπωρεί αυτή η γαστρεντερίτιδα. Κάθε χρόνο, κύριε Αβενιανάκη, έχουμε τέτοια περιστατικά. Φέτος είναι πολύ περισσότερα. Δεν ξέρουμε, μήπως έχει αλλάξει ο ιός, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανησυχούμε και ούτε να δημιουργούμε θέμα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό. Το ότι είναι ιός δεν αμφισβητείται από την κλινική εικόνα, ναι. Γιατί είναι σαφής η διαφορά μεταξύ της ιογενούς γαστρεντερίτιδας και της βακτηριακής. Ναι. Δηλαδή η βακτηριακή είναι όταν έχουμε κάποιο μικρόβιο. Μικρόβια που μπορούν να την προκαλέσουν είναι η σαλμονέλα, είναι το καμπυλοβακτηρίδιο, είναι η συγγέλα, το κολοβακτηρίδιο, η ερσίνια. Αυτές οι γαστρεντερίτιδες απαιτούν θεραπεία με αντιβίωση, καμιά φορά νοσηλεία και κρατάνε τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ναι. 5 μέρες σίγουρα και δεν μπορούν να παραταθούν. Εδώ λοιπόν οι γαστρεντερίτιδες αυτές που μας ταλαιπωρούν τώρα κοντά 2 μήνες είναι σύντομες στο πολύ 3 ημέρες, σε άλλους είναι πιο έντονες, σε άλλους είναι πιο ήπιες. Είναι πολύ πιο συχνές σε χώρους που συγχροντίζονται πολλά άτομα ή υπάρχει συνοστισμός, ναι. Όπως συμβαίνει στα ξενοδοχεία, σε χώρους που υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι και συναναστρέφονται μεταξύ τους. Ξέρετε, ο τουρίστας που έρχεται να κάνει διακοπές στη Ρόδο λίγο πολύ μαθαίνει ότι σε κάποιος άλλος είχε διάρρεια. Mm-hmm. Αν πάθει λοιπόν αυτός ή η σύζυγός του ή το ζευγάρι μία γαστρεντερίτιδα, Ενώ αν ήταν στο σπίτι του θα είχε απομονωθεί, αυτοαπομονωθεί για να μην κολλήσει τους δικούς του. Στο ξενοδοχείο τι να κάνει, θα κάθεται δίρτυπη να κάνει διακοπές και επειδή κάνει 10 διάρειες την ημέρα θα κάθεται μέσα στο δωμάτιο? Όχι. Θα κατέβει να πάρει το πρωινό του, θα κατέβει να πάρει το μεσημεριανό, θα πάει στο μπαρ. Μία φορά όταν βήξει ή όταν κάνει ένα μετό σε κοντινό, σε κάποιο γνωστό του κοντά κτλ. Αυτό μεταδίδεται πολύ εύκολα. Μεταδίδεται πολύ εύκολα με τα σταγονίδια του εμετού κτλ. Άρα λοιπόν, σε αυτούς τους χώρους εκεί που παρατηρούνται τα πολλά περιστατικά που είναι στα ξενοδοχεία, δεν υπάρχει κάποια έτσι επιμέλεια, κάποια να πούμε τον άλλον να τον απαγορεύσουμε να πάει να πάρει πρωινό ή να πάει να φάει. Δεν μπορείς, τουρίστας είναι. Το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο μετά. Και έτσι διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, και γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι εάν δεν κλείσουν τα ξενοδοχεία δεν θα φύγει αυτή η γαστρονταρίδα.
3: Στην αρχή μας είπατε, κύριε Φρόνα, ότι ίσως να έχουμε μετάλλαξη του ιού του που προκαλεί τη γαστρονταρίδα. Να έχει γίνει πιο δυνατός, δηλαδή αν το κατάλαβα καλά.
5: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αλλά ακούστε, αυτό το παρατηρούμε μόνο και μπορούμε να το πούμε σε άτομα που έχουν νοσήσει μέσα σε 2 μήνες, δύο φορές. Δηλαδή ένας που έχει περάσει αυτό τον ιό, εννοείται ότι το επόμενο διάστημα αναπτύσσει αντισώματα και δεν το ξαναπαθαίνει. Αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία το παθαίνουν και δεύτερη, πάρα πολύ σπάνια και τρίτη φορά και διαρωτώνται τι έγινε τώρα αφού την πέρασα εγώ, γιατί την ξαναπέρασα. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι κάποια αλλαγή, να έχει αλλάξει ο ιός. Γιατί ο τουρίστας κάνει τις διακοπές του, φεύγει, το χάνουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξανάρχεται πια σε επαφή. Καταλάβατε, αλλά ό,τι και να είναι, τα μέτρα προληψής είναι τα ίδια.
3: Ναι.
5: Θα πρέπει να προσέχουμε βασικούς κανόνες υγιεινής, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μέσα στο σπίτι, αν υπάρχει κάποιος, να καλό θα είναι να απομονωθεί. Αν υπάρχει δεύτερη τουαλέτα, να τη χρησιμοποιεί μόνο αυτός. Να πλένει τα χέρια του κάθε φορά που πηγαίνει στην τουαλέτα. Να μην ξεχνάει το ποτήρι που ήπιε νερό πάνω στο τραπέζι. Μπορεί να πάει να πει και ένας δεύτερος. Να μην κάνει, όταν κάνει εμετούς, να μην τρέξουμε να τον βοηθήσουμε και να είμαστε από πάνω του την ώρα που κάνει εμετό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα πρέπει κανείς να τα προσέχει.
3: Πάντως δικαιολογημένα προκαλεί εντύπωση που έχουν τετραπλασιαστεί τα κρούσματα σε σχέση με πέρυσι, κύριε Φρόνα.
5: Ναι, και τα κρούσματα δεν είναι τα 1400 που είπατε. Τα 1400 είναι τα δηλωμένα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι τα διπλάσια, ίσως και τριπλάσια, είναι αυτά που δεν δηλώνονται.
3: Ναι.
5: Διότι εγώ γίνομαι καθημερινά, όπως οι άλλοι συνάδελφοι, δέχτης τηλεφωνημάτων από γνωστούς οι οποίοι έχουν τα συμπτώματα αυτά, τους δίνουμε τις οδηγίες και μένουν στο σπίτι. Δεν δίνουμε αντιβίωση. Τις οδηγίες τους καθησυχάζουμε, κυρίως τη διαιτητική οδηγία, διότι τα άτομα αυτά δεν πρέπει να τρώνε γλυκά, δεν πρέπει να τρώνε σαλάτες, δεν πρέπει να πίνουν καφέ, χυμούς, φρούτα, αυτά, αλλά πρέπει να τα αποφεύγουν.
3: Να.
5: Λοιπόν, τους δίνουμε τις οδηγίες, αλλά δεν παρουσιάζονται στο νοσοκομείο είτε στην κλινική για να δηλωθούν.
3: Οπότε ο αριθμός λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερος.
5: Βέβαια, δεν είναι 1400 μόνο, είναι αυτοί που πήγαν στο νοσοκομείο. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα. Αλλά επειδή όλοι πια ξέρουν ότι είναι 2 ημέρες, κάνουν υπομονή, προσέχουν κάπως και την 3η μέρα πάνε στη δουλειά τους.
3: Πάντως είναι ένα θέμα αυτό, κύριε Φρόνα. Δηλαδή,
5: είναι θέμα.
3: Οι θάλασσες είναι καθαρές, το νερό είναι καθαρό από ελέγχους, από αυτά που μας λένε οι αρμόδιοι. Ψάχνουμε κι εμείς, όπως ψάχνει κι όλος ο κόσμος, συναδελφοί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, λέει πού οφείλεται, τι πού οφείλεται.
5: Μα κυρία Βενιανάκη, ακούστε, υπάρχει ξεχωριστή νόσος, ξεχωριστή αρρώστια που λέγεται νόσος των ταξιδιωτών, μάλλον διάρρεια των ταξιδιωτών. Είναι μια διάρρεια η οποία χαρακτηρίζεται ως διάρρεια των ταξιδιωτών. Χαρακτηρίζει τους τουρίστες, χαρακτηρίζει αυτούς που πηγαίνουν.
3: Αλλά τώρα
5: σε
3: έχει περάσει
5: χώρες.
3: Από τους τουρίστες, έχει περάσει και στον τοπικό πληθυσμό. Ναι.
5: Βέβαια, αφού υπάρχουν εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, θα το μεταφέρουν στην οικογένειά τους, η οικογένεια θα τα μεταφέρει στο χώρο εργασίας εκτός ξενοδοχείων και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, γιατί πόσες φορές έχουμε παρατηρήσει γκρουπ τα οποία πηγαίνουν σε άλλες χώρες, κυρίως της Βόρειας Αφρικής ή δίπλα μας και επιστρέφουμε διάρειες.
3: Mm-hmm.
5: Πάρα πολλά άτομα.
3: Mm-hmm.
5: Και δίνουμε συνέχεια τις συμβουλές να μην πίνετε νερό από το δρόμο, να μην χρησιμοποιείτε παγάκια, να μην τρώτε παγωτό. Αυτά είναι βασικά που λέμε σε αυτούς που βγαίνουν στο εξωτερικό.
3: Εγώ θυμάμαι κάποτε που είχα πάει σε μια χώρα της Βόρειας Αφρικής, δεν θα πω όνομα, που είχαμε εντολές από πριν να μην πίνουμε νερό απ' έξω, να μην τρώμε εκτός ξενοδοχείου κλπ.
5: Διότι ξέρετε, σε ένα γκρουπ, αν νοσήσει ένας, θα κολλήσει και στους υπόλοιπους.
3: Ναι.
5: Υπομονή,
3: ναι, τα μέτρα που μας είπατε ακόμη μια φορά και σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί τα χρειαζόμαστε να τα φρεσκάρουμε και εμείς στο μυαλό μας και να τα έχουμε πρόχειρα αν χρειαστούν, ναι, που ελπίζω να μην χρειαστούν. Λοιπόν, την καλημέρα μας κύριε Νίκο Φρόνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
3: Ο γαστρεντρολόγος Νίκος Φρόνος, ο κατάλληλος άνθρωπος για το θέμα αυτό με τη γαστρεντερίτιδα. Τα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα, τα 1.400 είναι αυτά που έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο μας. Ναι, μας τα είπε, μας τα ξαναείπε, μας έδωσε οδηγίες, νομίζω τις οποίες χρειαζόμαστε. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 25 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι

0: που πρέπει να τα προσέχουμε. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, πρέπει να προσέχουμε την καρδούλα μας, από άποψη υγείας το λέω, και το λέω εγώ που έχω ένα θέμα. Τώρα θα μου πείτε πόσο προσέχω, προσπαθώ, όποτε το θυμάμαι, αυτό είναι λάθος βέβαια, έτσι. Θυμάμαι έναν σημαντικό συναδελφό μου σε τοπικό επίπεδο που μου έλεγε ότι γιατί πας τότε στο γιατρό? Εγώ πάω στο γιατρό και αυτά που μου λέει τα κάνω. Καλά, σιγά μην τα έκανε κι αυτός, λέμε τώρα, ναι. Ή διαφορετικά λέει, άμα δεν κάνουμε αυτά που μας λένε, γιατί να πηγαίνουμε, σωστό. Το θέμα είναι να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας, να προσέχουμε και να αγαπάμε τους εαυτούς μας, γιατί έτσι μόνο θα μπορούμε να βοηθούμε και την κοινωνία γύρω μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Διαφορετικά, αν δεν είμαστε καλά εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρονία. Γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αν γιορτάζει, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Εμείς κακοί άνθρωποι δεν είμαστε, όπως ξέρετε, ναι. Έχουμε μία έτσι ευρύτητα σκέψης. Κάνουμε την κριτική μας, λέμε τα υπέρ, λέμε τα κατά. Αλλά οι ευχές είναι ευχές. Αν γιορτάζει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα το έλεγε πριν από 15 χρόνια ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα ήταν Πρωθυπουργός? Ουδείς το φανταζότανε. Όλοι φανταζόμαστε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τελικά αυτήν την έφαγε ο Σαμαράς. Και είναι κρίμα, γιατί η Ντόρα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη χώρα. Μπορεί να τη συμπαθούμε, να την αντιπαθούμε, αλλά κατάφερε και στάθηκε στα πόδια της και απέδειξε ότι το να είσαι κόρη κάποιου πολιτικού δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είσαι και αυτόφωτη. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 28 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε πολλά και διάφορα. Αποσύρονται, λέει, της Αγίας Κυριακής, τι μήνυμα μου στέλνει. Ναι, γιορτάζει 7 Ιουλίου, το ξέρω, Κυριακή Πετρίδου, χρόνια πολλά και πάλι, και το ξέρω πολύ καλά από ποιο λόγο. Αγία Κυριακή είναι η εκκλησία που υπάρχει στο χωριό της μάνας μου, στο Χώνος Μυλοποτάμου. Θυμόσαστε πριν από λίγο καιρό με ένα φρικτό, μια φρικτή εκτέλεση ενός νεαρού παλικαριού. Τα είχαμε πει τότε. Λοιπόν, εκεί έγινε η κηδεία του, στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Πιτσιρίκι πήγαινα συχνά, πήγαινα Πάσχα, Χριστούγεννα, τα καλοκαίρια στην γιορτή της, μεγάλη χάρη της. Γίνεται πανηγύρι μεγάλο, τρανό στο χωριό, στο Χώνος. Οπότε ξέρω πότε εορτάζει η Αγία Κυριακή. Ο Κυριάκος, δεν ξέρω, αν είναι σήμερα γιορτάζουν οι Κυριάκοι, πρέπει να ευχηθούμε και στο φίλο μας τον Κυριάκο τον Αρχοντάκη. 7 Ιουλίου λέει, έχει κάνει εκλογές και ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, καλέ, το ξέρω ότι είναι πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα η Κυριακή έχει αποθρασυνθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά συγχωρεμένη λόγω γενεθλίου σήμερα. Από αύριο όμως αλλάζουμε φυλάδα, που λένε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, Τάνια Δρακιού, και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
1: Συστήματα σίτα σας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: 37 λεπτά μετά τις 9, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκη στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με τη Μαρία την Καμάτη, Δήμαρχο Τύλου, για τα κενά που έχουν τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς. Τα λέγαμε πριν από κάποιες περισσότερες μέρες με τον Κώστα τον Κορδιστό, με τον Κώστα τον Κωνσταλία, για τα κενά. Τα κενά παραμένουν στα σχολιά μας και ιδιαίτερα στην παράλληλη στήριξη. Έχουν εγκριθεί θέσεις 234, στην παράλληλη και τη στήριξη μιλάω, και έχουν έρθει κάπου 56 εκπαιδευτικοί. Μιλάω για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι. Έχουμε μια κάλυψη δηλαδή γύρω στο 23,9%. Μάλιστα χθες έκανε παρέμβαση ο Βασίλης ο Υψηλάντης για τα εκπαιδευτικά κενά σε Τύλο, Σίμη και Κάρπαθο. Και λέει, αναφέρεται στα προβλήματα και στα κενά, ότι η ευθύνη για όλα τα νησιά μας είναι η ίδια. Να ακούμε, να παρεμβαίνουμε και να διεκδικούμε. Δεν υπάρχει εκπαίδευση δύο ταχυτήτων. Δεν νομίζω ο καλεσμένος μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να διαφωνεί. Το θέμα όμως τι γίνεται. Να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, το δικό μας, το Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη. Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά νομίζω τώρα θα μας δώσει απαντήσεις. Κύριε Παπαδομαρκάκη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα κυρία Βελιανάκη, καλημέρα αγαπημένη μου Ρέτα.
0: Τι κάνουμε, πώς πάει η Αθήνα και το Υπουργείο Παιδείας?
1: Προσπαθούμε.
0: Προσπαθείτε, αλλά τα κενά παραμένουν. Τι γίνεται?
1: Ακούστε λίγο, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. Το τι λένε και το τι διαπιστώνουν, καλώς το διαπιστώνουν και καλώς κάνουν και αντιδρούν ή διαφωνούν σε πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή, κυρία Βελινάκη, ξέρω ότι καταρχήν, όπως έλεγα πάντα, ένα κενό δημιουργεί πρόβλημα. Ένα και μόνο κενό να υπάρχει πρόβλημα για τη σχολική μονάδα. Ωστόσο όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σχολείο από δασκάλους, νηπιαγωγούς, από εκπαιδευτικούς, τα σχολεία μάλλον και ειδικά στην παραμεθόρια περιοχή δεν έχει προβλήματα. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν 6.828 νέες προσλήψεις, οι οποίες θα είναι στα σχολεία τη Δευτέρα και Τρίτη. Άρα ήταν 30.000 την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 20 μέρες, και τέλος του μήνα, δηλαδή τα σχολεία άνοιξαν 11 του μήνα, σε 19 μέρες περίπου θα πάνε άλλοι 7.000 περίπου εκπαιδευτικοί. Θα μου πείτε, καλύπτουν όλα τα κενά? Δεν καλύπτουν όλα τα κενά, διότι ξέρετε τις αντικειμενικές δυσκολίες με τις με όλων των ειδών, ξέρετε, τις άδειες οι οποίες μπορούν να πάρουν, οι οποίες είναι νόμιμες άδειες, λέω ότι είναι κάτι παράνομο κτλ. Και επίσης τι κάναμε? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει στην πρώτη φάση, τρέξαμε τη διαδικασία και μέσα σε 5 μέρες ξαναστείλαμε άλλα 300 άτομα τα οποία δεν είχαν αναλάβει. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Εγώ σας λέω αριθμούς πραγματικούς και σας λέω αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Τώρα, κενά φυσικά υπάρχουν και θα υπάρχουν κενά λόγω των διαδικασιών που σας είπα και λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται. Δηλαδή, στην Τύλο που αναφέρατε προηγουμένως, στην Τύλο ξέρω τι λείπει. Την Δευτέρα θα έχει και φιλολόγους, θα έχει και τον οικονομολόγο του, όλα τα κενά θα καλυφθούν. Όλα τα κενά. Επίσης, θα σας πω, στο Αγαθονήσι αυτή τη στιγμή που λέμε για τα Δωδεκάνησα, ναι, λέμε για την περιοχή μας, με έναν μαθητή έχουμε 5 εκπαιδευτικούς. Αυτά δεν πρέπει να ακούγονται? Να ακούμε τα παράπονα, και πρέπει να τα ακούμε, γιατί πρέπει να σκύβουμε πάνω στα προβλήματα, αλλά ένας μαθητής στο Αγαθονήσι με 5 εκπαιδευτικούς έχει 2 φιλολόγους, έχει ένα μαθηματικό, έχει ένα φυσικό και έχει έναν αγγλικής φιλολογίας. Θέλω να πω,
0: ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Από την άλλη όμως, στα παιδιά της Τύλου, της Σίμης, της Καρπάθου ή της Ρόδου και των άλλων νησιών, τι μπορούμε να πούμε? Δηλαδή εδώ δεν λειτουργούν.
1: Ότι τη Δευτέρα, ακούστε λίγο κυρία Βενιανάκη, τρέχουν με αντικειμενικές δυσκολίες, όπως σας είπα. Όταν ένας εκπαιδευτικός έρχεται και αμέσως παίρνει άδεια που δικαιούται να πάρει, και εμείς τρέχουμε αμέσως να καλύψουμε το κενό σε 5 μέρες, και υπάρχει πάλι άρνηση, Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της δεύτερης φάσης και καλύπτονται τα κενά. Ακόμα και στο Καστελόζο που δεν υπήρχε τμήμα ένταξης, δημιουργούμε τμήμα ένταξης καινούργιο. Τώρα, θέλω να πω, ό,τι βρίσκονται μπροστά μας προσπαθούμε το πρόβλημα να το διορθώσουμε. Και πρέπει να το διορθώσουμε. Γιατί για τα παιδιά των νησιών αυτών είναι το ίδιο με τα παιδιά της Ρόδου.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά και στη Ρόδο είχαν εγκριθεί 234 εκπαιδευτικοί για την παράλληλη στήριξη. Ήρθαν μόλις οι 56. Τι κάνουμε
1: και
0: εδώ.
1: Και σε αυτό τώρα
0: γίνεται. Ειδικότητες σε μουσική, θέατρο, ναι, δεν έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σε πολλά δημοτικά τα ΛΟΗ-μέρα σχολεία. Αυτά είναι προβλήματα
1: και
0: που
1: αυτά,
0: υπάρχουν τώρα.
1: Κύριε Λεωνάκη, το γνωρίζω. Το
0: δεν
1: γνωρίζω,
0: είναι χθες.
1: Πάντα υπήρξε. Όχι, συμφωνώ. Προσπαθούμε να γίνει η κάλυψη αυτών των κενών. Σήμερα σας λέω και πάλι, σας αναφέρω ένα αριθμό πανελλαδικά, 6.828 αναπληρωτές θα προσδιοριστούν. Τώρα τρέχει το σύστημα, πριν λίγο το γράφει η απόφαση. Επομένως, τη Δευτέρα με Τρίτη οι αναπληρωτές αυτοί αναλαμβάνουν υπηρεσία. Αυτό έχω να πω. Δεν
0: με
1: έχω κάτι άλλο.
0: Σχολικούς νοσηλευτές, ξέρω ότι υπάρχει θέμα, αλλά επειδή είναι γνωστό,
1: θέμα.
0: Το ξέρει καλύτερα το Υπουργείο Παιδείας, δεν θα να είχε δρομολογηθεί κάτι άλλο για να υπάρχουν καλύψεις.
1: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Επειδή οι σχολικοί νοσηλευτές, ξέρετε, είναι και με το υγείας ένα θέμα. Ότι, ξέρετε, φεύγουν πάνω στο υγείας ή από το υγείας στο παιδείας. Δεν υπάρχουν στους πίνακες. Ειλικρινά σας μιλάω, εάν έρθετε μία μέρα στο Υπουργείο και δείτε ότι τρέχουμε για τους σχολικούς νοσηλευτές, μπορεί να ζητάμε 500, 600, 700 και βρίσκουμε 30, 40. Εκεί τώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα και να δοθεί, γίνονται διάφορες προτάσεις και αυτό επεξεργαζόμαστε. Να μπορεί να καλυφθεί το κενό του σχολικού νοσηλευτή και από ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, έχουν γνώσεις νοσηλευτών, νοσηλευτικής, ναι, και πρέπει και να λαμβάνουν περιπτώσεις εύκολες τουλάχιστον. Όχι δύσκολες περιπτώσεις. Εκεί που είναι δύσκολες περιπτώσεις να πάει νοσηλευτής και εκεί που δεν είναι δύσκολη περίοδο, να πάει ένας βοηθός νοσηλευτή. Αυτά προσπαθούμε να δούμε και είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας να δούμε πώς μπορούμε να το καλύψουμε αυτό. Αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει διότι δεν υπάρχουν στους πίνακες. Δεν είναι ότι δεν προσλαμβάνει η πολιτεία.
0: Εγώ θα σταθώ και στις ειδικότητες που αναφέρθηκα και πριν για μουσική, θέατρο, γιατί τα κενά αυτά δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία των ΛΟΗ-μέρων. Και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε εργαζόμενους γονείς. Το ξέρετε.
1: Φυσικά, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός. Ποιος πάει στο ΛΟΗ-μέρο. Εγώ αυτό έχω ζητήσει. Στο ΛΟΗ-μέρο είναι ακριβώς όπως το είπατε. Δεν μπορεί να φαίνονται, γιατί έχω τα στοιχεία, κυρία Βαγιανάκη, που λένε το εξής. 250 μαθητές το πρωί στο σχολείο, 245 στο ΛΟΗ-μέρο. Και πρέπει να γίνει μια προτεραιοποίηση. Αυτοί που έχουν ανάγκη θα πηγαίνουν στο ΛΟΗ-μέρο. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκη. Μέχρι βέβαια πλήρους ανάπτυξης. Αυτό έχω πει και στην Εγκύκλιο. Οι πολυτεχνοί, οι τριτεχνοί, αυτοί οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, όλοι αυτοί προηγούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν θα πρέπει, γιατί το λέω, οι δάσκαλοι στο ΛΟΗ-μέρο, ναι, περισσεύουν με αυτόν τον τρόπο για να πάνε στο ΛΟΗ-μέρο, με συγχωρείτε. Δηλαδή υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι σαν δεύτερη ανάθεση μπορεί να καλύψουν ώρες ειδικοτήτων. Επειδή έχω περάσει χρόνια και ξέρετε, ναι, γνωρίζετε πολύ καλά από την εκπαίδευση, έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε κάποια κενά. Και μουσικοί θα προσδιοριστούν τώρα και οι ειδικότητες θα προσδιοριστούν. Προσλαμβάνουμε περίπου γύρω στους 400 γυμναστές και τα λοιπά. Δηλαδή θα το δείτε σήμερα με τις προσλήψεις. Επομένως σε αναμονή και βλέπουμε.
0: Κύριε Παπαδομαρκάκη, έχετε ζήσει χρόνια την εκπαίδευση. Είστε από αυτούς που την ξέρουν καλύτερα, ίσως ελάχιστοι. Ξέρετε τα προβλήματα κάθε χρόνο τα ίδια. Αλήθεια, αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο κάποια από αυτά να είχαν αντιμετωπιστεί με άλλους χειρισμούς από το Υπουργείο Παιδείας?
1: Σας βλέπω εντύμως, κάνουμε
0: τεράστια
1: προσπάθεια.
0: Ή θα πάμε έτσι πάντα με τα ίδια κενά, με τα ίδια προβλήματα, όχι, εσείς να μας λέτε
1: κάνουμε,
0: ναι,
1: όχι,
0: τι κάνει
1: έχει
0: το Υπουργείο, εμείς να λέμε τι λένε οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς.
1: Έχετε δίκιο και οι γονείς έχουν δίκιο και οι εκπαιδευτικοί έχουν δίκιο, αλλά και το Υπουργείο έχει, ξέρετε, είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα, γιατί πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός, είπα τη λέξη πιο φορές.
0: Εξορθολογισμός. Τι είναι αυτός εξορθολογισμός?
1: Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν εκπαιδευτικοί ώρες, εγώ σας λέω, και δεν μιλάω μόνο για την Ρόδο ή τα Δωδεκάνησα, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι αδυνατούντες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στην τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι χρεωμένοι σε μια σχολική μονάδα και δεν μπορούν να μπουν στην τάξη. Γιατί αν βάλω έναν εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη, ο οποίος έχει πρόβλημα, αυτός ή οι γονείς θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες εκείνες να τον απομακρύνουν από τη σχολική μονάδα. Παίρνουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση είμαστε. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, τους είχε δώσει τη δυνατότητα η πολιτεία να κάνουν μετάταξη σε διοικητικές θέσεις. Ούτε αυτό επιθυμούσαν. Δηλαδή, ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Οι εκπαιδευτικοί, συνάδελφοί μας, σε πολλές περιπτώσεις, εγώ σας, όταν ήρθα στο Υπουργείο, βρήκα 161.000 ώρες αδιάθετες. Τι σημαίνει αδιάθετες ώρες? 161.000 εκπαιδευτικοί, αν το διαρρέσουν, μάλλον 161.000 δια του 20, είναι περίπου 8.000 εκπαιδευτικοί. 8.000 εκπαιδευτικοί περίσσευαν στις σχολικές μονάδες. Αυτό πρέπει να γίνει. Σε κάθε νομό.
2: Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε να γίνεται και τα ολοήμερα δεν λειτουργούν.
1: Εάν σας πω ότι αυτή τη διαδικασία εγώ ακολουθώ από τότε που ανέλαβα, γιατί ήξερα την παθογένεια και βλέπετε ότι τους έχουμε, δεν θα πω τη λέξη, τους έχουμε πιέσει πάρα πολύ και τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολικών μονάδων και τους περιφερειακούς και τους διευθυντές εκπαίδευσης να γίνει ένας σωστός εξορθολογισμός. Μου αναλογούν 20 ώρες. 20 ώρες θα κάνω μάθημα. Όχι 10 ώρες μάθημα και 10 ώρες γραμματιακή υποστήριξη.
2: Πάντως από το ρεπορτάζ μου το χθεσινό βραδινό, κύριε Παπαδομαρκάκη, τα περισσότερα ολοήμερα στη Ρόδο δεν λειτουργούν.
1: Εγώ σας λέω ότι τα ολοήμερα στη Ρόδο θα λειτουργήσουν κανονικά και θα το δείτε.
2: Λοιπόν, με τα Ωνάσια τι γίνεται?
1: Τα Ωνάσια κανονικά προχωρούν τα σχολεία όπως... όπως γνωρίζετε, δηλαδή έχουν καλυφθεί τα κενά τους, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Εκεί ψηλά το Υπουργείο Παιδείας πώς πάει? Σήμερα είχατε την νηπιαγωγό από ό,τι έβλεπα από το πρωί στα κανάλια.
1: Ναι, νηπιαγωγός τώρα. Ναι. Μπήκαν κάποιοι γονείς και χτύπησαν την νηπιαγωγό. Η οποία νηπιαγωγός τι έκανε? Νηπιαγωγός φώναζε στα παιδιά επειδή γκρέμισαν ένα τοίχο. Τα παιδιά φώναζε. Μπορεί ο τρόπος που φώναζε να μην ήταν,
2: ναι, δεν ήταν ο κατάλληλος.
1: Συμφωνούμε, ναι. Αλλά δεν μπορεί και ο γονέας να πάει. Ξέρετε.

0: τη βρίσκουμε να τη δημιουργήσουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι να ξαναμιλήσουμε. Ναι, κύριε Παπαδομαρκάκη, ναι. Συγγνώμη
1: δεν
0: και τη τηλεφωνία.
1: Ναι. Εγώ μιλούσα όμως.
0: Συμβαίνει αυτό και με εμάς, ναι.
1: Έλεγα για την Υπηαγό ότι και από τη μία μεριά για την μετώπιση, ξέρετε, το να φωναστείς και να μιλάς σε παιδιά με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ο πρέπον, αλλά από την άλλη όμως το να χτυπήσεις έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του και προστατεύει.
0: Βέβαια, είναι απαράδεκτο,
1: ξέρετε,
0: και αυτό.
1: Είναι απαράδεκτο. Ναι. Δηλαδή, δύο κατάγματα έχει η γυναίκα στη μύτη. Και σας λέω και πάλι, εμείς το βράδυ χθες ψάχναμε πού να βρούμε το. Να αφήσουμε το, να αφήσει το παιδί, διότι δεν είχε κανένα η εκπαιδευτικός που να μείνει το παιδί της. Και ψάχναμε πού να βρούμε το παιδί της να μείνει. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο και είναι στο νοσοκομείο.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή,
0: αυτά είναι απαράδεκτα, πρέπει να τα καταδικάσουμε. Δεν μπορεί,
1: και οι γονείς, αλλά και εμείς σαν εκπαιδευτικοί, έχουμε τον τρόπο μας με, με την καλύτερη διαδικασία και την καλύτερη, αν θέλετε, προτροπή να μιλάμε στα παιδιά με τρόπο τέτοιο ώστε να μην προκαλούμε.
0: Λοιπόν, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη
1: εγώ
0: μας, την καλημέρα μας από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δικός μας και δικός μου συμπατριώτης, αλλά είναι και δικός μας άνθρωπος εδώ στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο και σε όλο τον Νότιο Αιγαίο. Επί σειρά ετών ήταν διευθυντής εκπαίδευσης, δημόσιας εκπαίδευσης, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα εκπαιδευτικά θέματα. Λοιπόν, θέσαμε τα ερωτήματα. Εμείς είχαμε κάνει φρέσκο ρεπορτάζ χθες βράδυ. Πήγαμε στους ανθρώπους που ξέρουν τα προβλήματα, μιλήσαμε μαζί τους, παρότι έχουμε μια εικόνα πολύ καλή. Αλλά θέλαμε να επικαιροποιήσουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτές οι απαντήσεις τις κρατάμε και περιμένουμε.

πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα από ό,τι μου λέει η Κυριακή Πετρίδου γιορτάζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κυριάκος Κασάπης. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και χαρές. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει το καζίνο, όχι, το έχουν αφήσει για παραπέρα, έτσι να μπαγιατέψει καλά, να μουλιάσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει τη σύμβαση, ναι. Και μετά εδώ είμαστε τώρα, εντάξει, δεν θα χαθούν, δεν θα χαθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο που βρέθηκε νεκρός στην κρεμαστή, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στο ρεπορτάζ του Top FM. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών, ανήλικων παιδιών. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του νωρίς το πρωί. Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα. Φαντάζομαι ότι και η αστυνομία το ερευνά και η νεκροψία, νεκροδομή θα δείξει θλιβερές καταστάσεις. Ναι. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία που δημοσιεύει από το στενό που ζούσε, που ήταν το σπίτι του άτυχου ανθρώπου, στην κρεμαστή, αλλοδαπός. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Φωτογραφία του φίλου μας και καλού μας συναδέλφου, από τα καλά παιδιά που έχει ο χώρος μας, του Νίκου του Απόκοτου. Καλημέρα Νίκο, έχεις την αγάπη μας εκεί στην κρεμαστή. Και έχουμε και το άλλο θλιβερό για τον Κώστα Τολίμα, ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που ακροτεριάστηκε το πόδι του μετά από σοβαρό τροχαίο κάπου στην Μπαστίδα. Είναι σοκαριστικό να ξέρεις αυτόν τον 33χρονο αθλητή. Είναι γιος του θρύλου του Πανιωνίου Νόνι Λίμα. Υπευλήθη σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία ακροτεριάστηκε το δεξί του πόδι από το γόνατο και κάτω. Έχει ανάγκη, υπάρχει ανάγκη για αίμα, και όποιος μπορεί να δώσει, ας πάει να βοηθήσει. Αίμα για τον Κώστα Λίμα, που βρίσκεται στην Αλφα Χειρουργική του Νοσοκομείου Ρόδου. Να ευχηθούμε στο παλικάρι τα καλύτερα, να έχει δύναμη, αντοχές, η ζωή είναι ωραία. Τώρα τι να πω κι εγώ, εντάξει. Δηλαδή άμα βρεθείς από τη μια στιγμή στην άλλη έτσι, εντάξει, είναι ένα σοκ, το οποίο καλείσαι όμως να το ξεπεράσεις. Μακάρι να τα καταφέρει, να βγει όρθιος και θα βρει λύσεις. Θα δει ίσως και τη ζωή δει με άλλο μάτι. Τι λέω πρωί-πρωί, 59 λεπτά μετά τις 9. Κυρίες και κύριοι, να είστε προσεκτικοί, γιατί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο η ζωή ανατρέπεται. Λοιπόν, να προσέχετε. Γεια σας.

Το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες

με ρωτούσες τώρα τι, αν ίσως με ρωτούσες που τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου πει.

0: Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Στου Ρέντι περιμένει σήμερα τους παίκτες ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αρνητικό στο ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Γιάνκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μεσοεπιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Το βάρος στην κυκλοφορία έριξαν στη χθεσινή προπόνηση οι πράσινοι, περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Φιλικό απέναντι στην Athens Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού δίνει σε περίπου μία ώρα η ΑΕΚ και αναμένεται να αγωνιστούν αρκετοί παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Μάριο και Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το μάτς με τον Όφη. Ανυπόμονος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της Εθνικής επί της Μάνσαφ στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια, νέο πρόσωπο στην αποστολή της Γαλανόλευκης ο Τσάπρας, αμφίβολος Βαγιανίδης λόγω ενοχλήσεων. Στο Κάουνας εν ώψη του απόψινου αγώνα με τις Άλγκερις βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Παραμένει εκτός ο Μιλουτίνοφ μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι με την Πιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός forward που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του δικεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με τη Μανρέσα στο Παλατάκι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Σε καλό δρόμο η επιστροφή των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ, ενώ θεραπεία συνεχίζουν οι Ελουστόντο και Ντιέγο Κώστα. Αντίπαλο για φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας αναζητά ο δικέφαλος του Βορρά. Ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μπάνζα, και αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-0 σετ του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα και προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά ATP 500 της Ιαπωνίας. Κάτοικο Τωρίνου έγινε ξανά μετά από 9 χρόνια ο Νέτο. Η Ιουβέντους ανακοίνωσε την επιστροφή του πολύπειρου Βραζιλιάνου τερματοφύλακα για να αναπληρώσει το κενό του Γκραμπάρα, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία, 1-0 εκτός έδρα στο Βέλγιο, πρώτη νίκη για την Ιταλία, 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα, Λετωνία-Κύπρος 0-0, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-4, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Γεωργία-Ουκρανία 0-0 και Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα... Πελάτες μας.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
11: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά, καλή Τρίτη σε όλους. Σε όλους και όλες. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ. Την πίστη μέσα μας. Και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Τελευταία Τρίτη του Σεπτέμβρη, μάλιστα.
1: Φτερά, βάλες τους ώμους της ζωής. Ξέχνα τους νόμους στου Νικητά τη Γαλλία.
0: Ελπίζω και σήμερα να την περάσουμε όμορφα. Έχουμε προγραμματίσει αυτά που έχουμε προγραμματίσει. Φτερά. Έχουμε και μια συνέντευξούλα γύρω στις 11. Και από ό,τι καταλάβατε η παρέα θα είναι καλή και σήμερα.
1: Και με ζέστη και με γριό.
0: Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τη Ρένα τη Βενιανάκη. 102,4 υποσκιάνα από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ακόμα με καλοκαιρινό τίτλο η εκπομπή. Είναι νωρίς ακόμα για να χειμωνιάσουμε, όπως λέμε. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα και καλά κάνει. Ο φίλος μας από την Πάρο εδρεύωνε Αθήνες, ασχολείται με στατιστική υπηρεσία και είναι ο άνθρωπος που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια με τα καλλιτεχνικά. Τώρα είναι το Πεφέ, με επαναλαμβάνω, σε 102,4 και τους 97,4.
1: Πάνε χθες, μα πάνε τόσα χρόνια που σάκιολοι το σώμα.
0: Είναι το Πεφέ στο live24.gr, στο e-radio και στο topfm1024.gr, που είναι το site του σταθμού από όπου μπορείτε να αντλήσετε τις ειδήσεις της καθημερινότητας. Έχω την αίσθηση ότι το γέλιο πρέπει να είναι το πρώτο συστατικό στη ζωή μας. Πρέπει να γελάσουμε και κάποτε. Γι' αυτό και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής διάλεξα Αδελφός Κατσιμίχα.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
0: Μπα, πού να αλλάξει.
1: Και τίποτα δεν είναι όπως παλιά.
0: Ούτε και αυτό.
1: Ένα πείσμα.
0: Να πεισμώσετε οπωσδήποτε.

στα καθημάς βέβαια, από όλα χιομπάξες και σήμερα. Όλα ξεκυλάνε στις 5, στην ΕΡΤ 2, με το μάτς της Γαλατασαράι με τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Έχουμε και ποδόσφαιρο όμως, Φιλανδία, Λευκορωσία για το UEFA Nations League στις 7. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Ευρωλίγκα. Στις 7 παίζουν Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα. Και στις 8 Ζαλγκίρις, Κάουνας, Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα η Ανατολού Εφές θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ερυθρός Αστέρας στη Χάπολη Τελαβίβ. Έχουμε αγώνα βόλεϊ στις 8 επίσης, Βάκιβ Μπανκ Πανιόνιος. Με γράμματα έπιες και αφιέρωση. Στις 9 παρατέταρτο υπάρχει το μάτς της Φενέρμπαχτσε με την Μπάγερν, πάλι για την Ευρωλίγκα. Με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις. Για το Eurocup στις 9, Λεμάν Άρης. Με στέλνεις, με στέλνεις. Στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια. Και πάμε και στο ποδόσφαιρο, ενδιαφέρον παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο, Τσεχία Αγγλία. Την ίδια ώρα Άγιος Μαρίνος Αλβανία, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία, σπουδαίο μάτς Ισπανία Κροατία. Σου το είχα πει. Στις 10 παρατέταρτο επίσης Βουλγαρία, Εσθονία, Σκωτία, Ελβετία. Σου το χαπί, δεν θα έλεγε κανείς ότι η μέρα κλείνει με Ευρωλίγκα και τον αγώνα της Παρί με την Παρτίζαν.

0: Αυτά για τα θεαματικά του αθλητισμού. Στα ενδότερα τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μόνος που χαίρεται είναι ο αέρα. Για την νίκη του με 1-0 επί του Ιωνικού.
1: Με παρασέρνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Με στέλνεις,
0: Ο Ιωνικός που κουνάει το δάχτυλο στον αέρα, λέγοντάς του ελάτε στο δεύτερο γύρο να σας δείξουμε τι εστί φιλοξενία κτλ. Κτλ. Ωστόσο, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Κάποιοι πρέπει να βάλουν στη θέση τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι το παρατραβάνε το σκηνί στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ πολύ ήσυχο.

Οι ερυθρόλευκοι λένε ότι ο κύριος του Ιωνικού προκάλεσε. Ο Ιωνικός λέει άλλα, ο συνήθως δηλαδή. Μια από τα ίδια όπως λέμε. Σε ό,τι αφορά εκείνες τις ομάδες που έχασαν. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Η άλλη σως από όλων καλυθιών Διαγόρας. Υπάρχει ανασύνταξη δυνάμεων.

σε ό,τι αφορά ένα μάτς, το Διαγόρας Απόλλων 0-2. Μάλιστα, ο Απόλλων Αθηνών έστειλε συγχαρητήριο, ευχαριστήριο, αν θέλετε, στο Διαγόρα για την άψογη φιλοξενία του. Εκείνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ είναι ότι πήρα και εγώ ένα τηλεφώνημα για το λόγο αυτό. Από τον συνάδελφό μου, τον υπεύθυνο τύπου του Απόλλωνα της Ριζούπολης, τον Ευτύχη, τον Μαθιουδάκη, είχαμε συνεργασία δεκαετίες στο φως των σπορ. Ο Ευτύχης, ο οποίος δεν είδε το μάτς, γιατί ο πρώτος, ο βασικός τερματοφύλακας στο Απόλλωνα έπαθε καστρετερίτιδα πριν το παιχνίδι και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για τα περαιτέρω. Και αναγκαστικά ο Ευτύχης μας ήταν ο άνθρωπος που τον συνόδευσε, βέβαια, εκεί. Το παιδί είναι καλά τώρα. Για να του πω να σταματήσει. Πήρα και ένα μήνυμα από τον Ευτύχη χθες το μεσημέρι, την ώρα της εκπομπής. Στην αγάπη. Εντάξει, όλα καλά, μου λέει. Το 2-0 τώρα υπέρ του Απόλλωνα, πλασματικό θεωρώ, γιατί ήμουν εκεί. Έπρεπε στο 20 λεπτό, στο 25 λεπτό, το σκορ να είναι 3-0 υπέρ του Διαγόρα. Να μην με πονάει. Είχε δυο δοκάρια, δεν του δόθηκε πέναλτι και στην πρώτη αντεπίθεση δέχεται γκολ. Και κάτι που επισημαίνω εγώ, επειδή το είδα, ήμουν παρόν δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις και στα δύο γκολ, χάνεται η μπάλα και υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της αμυντικής γραμμής και της μεσαίας γραμμής. Τα χαβ δεν μάρκαραν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να έρθουν τα γκολ και να έρθει το 0-2. Εκείνο επίσης όμως που πρέπει να τονίσω είναι ότι ο Διαγόρας είναι σημαντικά διαφορετικός από πέρσι. Σε τι παίζει μπάλα. Εύχομαι και το ίδιο να κάνουν και οι άλλες οι ομάδες, και οι άλλες ως και ο Απόλλωνας Καλυθιώνη, και να ανανύψουν, δηλαδή να ξεπεράσουν τις ήττες της πρώτης αγωνιστικής.

0: σοβαρός από τον προηγούμενο. Θυμάμαι πέρσι σε αγώνες μπαράζ. Ο Απόλλωνας Καλυθιών, στον οποίο αγωνιζόταν, υποδεχόταν τα Βρυλίσια. Ο Κώστας ήταν στο παιχνίδι σε μια φάση. Τραυματίστηκε στο γόνατο, έμεινε έξω για αρκετό διάστημα. Επανήλθε όμως, είναι παλικάρι. Για να επανέλθει όμως τώρα στο τροχαίο, μετά από το τροχαίο, πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς, να στηρίξουμε κι εμείς.
1: Κι από εμπειρίες είχες αρκετές.
0: Δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Αν μπορείτε να δώσετε αίμα, γιατί το χρειάζεται ο αθλητής μας, πηγαίνετε στο νοσοκομείο της Ρόδου, δώστε λίγο αιματάκι στο όνομα του παιδιού Κώστας Λίμα.

Καλά αυτό που λέει ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, υπάρχει ακόμα, πλανάτε. Ο έρωτας με τον Αντρέα Παπαντρέου. Πάμε στο Μίλτο Πασχαλίδη για να μας πει τις βυθισμένες άγκυρες.

0: Είναι το PFM σε 102,4 και του 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
1: Δρόμο και σκουπίζω τα αίματα.
0: Με στυλ ψυχαγωγικό εδώ και μερικά λεπτά.
1: Θα πιστέψω.
0: Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού.
1: Είναι μπροστά σου.
0: Και υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.
1: Να ξεμπερδέψω.
0: Πληκτρολογήστε στο κινητό σας.
1: Βλακή.
0: 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber.
1: Δεν ξέρω ποιον.
0: Και εκεί μας αφήνετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας,
1: τη
0: φωτογραφία σας ή ό,τι θέλετε.
1: Νιώθω τα μάτια σου.

Φάνη και Περισσεύη λένε μαζί, Μελίνα Ζανίδου και Γλυκερία. Για να πάμε αμέσως μετά σε δελτίο ειδήσεων διαφημιστικά αυτής της ώρας.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου και το 12ανησιακό ποδόσφαιρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 32χρονου ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα. Ο άτυχος αθλητής, γιος του παλέμαχου άσου του Πανιωνίου, Νόνι Λίμα, ενεπλάκησε σφοδρό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Παστίδα. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο Κώστας Λίμα υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δεξιού του ποδιού από το γόνατο και κάτω. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Αυτή την ώρα υπάρχει επίγουσα ανάγκη για αίμα. Η διοίκηση του Αστέρα Παστίδας και η οικογένειά του απευθύνουν θερμή έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον Κωνσταντίνο Λίμα πρώτης χειρουργικής. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι του ένας 42χρονος αλλοδαπός κάτοικος στην Κρεμαστή. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Τα ακριβή αίτια του ευνίδιου θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν την προβλεπόμενη έρευνα για να ρηχθεί φως στις συνθήκες της υπόθεσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η παραχώρηση 27 αρχαιολογικών πολιτηρίων σε ιδιώτη με τη σύμβαση να περιλαμβάνει τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Γιάννης Καρλιάμπας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του, κάνοντας λόγο για σταδιακή εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος Καρλιάμπας κατήγγειλε περιοριστικούς όρους στο διαγωνισμό που οδήγησαν σε έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο, ενώ χαρακτήρισε τα μισθώματα εξαιρετικά χαμηλά για την εμπορική αξία του νησιού. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση μπλοκάρει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των εσόδων, στερώντας πόρους από τη συντήρηση λιγότερο προβεβλημένων μνημείων, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για το branding της ιστορίας μας με αμιγώς εμπορικά κριτήρια. Στη συγκρότηση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η επικεφαλής της πρωτοβουλίας, δικηγόρος Καλλιόπη Παπαπαύλου, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, όταν φτάνουμε στη γενεκοκτονία, έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Η κυρία Παπαπαύλου κάλεσε τις γυναίκες να φεύγουν αμέσως μόλις εντοπίζουν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια κακοποίησης. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα μεγαλύτερα αλλά αόρατα θύματα των οικογενειακών τραγωδιών. Το παρατηρητήριο στοχεύει στον πλήρη συντονισμό της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και των τοπικών δομών υποστήριξης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Παστίδας, θα πραγματοποιηθεί η Λαϊκή Συνέλευση παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, στην οποία θα συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα και να κατατεθούν προτάσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ανοίγει τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα υποδεχόμενη τη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Λίγες ημέρες μετά, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Ροδίτες υποδέχονται την Κραϊόβα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσει είναι το πρόβλημά σου.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Είχαμε πει πως θα πάμε σε συνεργασίες. Η ώρα είναι 48 λεπτά μετά τις πριν από τις μάλλον μετά. Πολύ σαρδάμ σήμερα, τι έγινε? Πάμε λοιπόν σε συνεργασίες. Μελίνα Ασλανίδου, Θανάσης Βασιλόπουλος. Σε μια παλιά μεγάλη επιτυχία του Γιάννη του Πάριου. Άστο να πάει, άστο.
3: Τι θέλει η

0: Νίκος Πορτοκάλογλου, Γιάννης Κότσιρας, φύγαμε και πού πάμε τώρα?
1: Για να σε εκδικηθώ.
0: Στο φίλο μας το Λάκη το Παπαδόπουλο και την παρέα του. Και λέω φίλος μας γιατί έχει έρθει δύο φορές στα στούντιο του Top FM ο άνθρωπος.
1: Κομμάτια στις γωνιές.
0: Για να σε εκδικηθώ μας τραγουδάει μαζί με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο βέβαια.
1: Μέσα στο...
0: Λίγο πριν πάμε και... σε κάτι άλλο.

0: Εδώ ταιριάζει η μοναξιά του παραγωγού, του μουσικού παραγωγού. Βέβαια εξαρτάται από το τι παραγωγός είσαι.
1: Άδειος μπροστά ο δρόμος μου.
0: Αν είσαι ο Κουσκούσης, ναι, μόνος μου. Αν είσαι κάποιο άλλο παιδί, θέλεις και τεχνικό. Οπότε δεν είσαι μόνος σου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Top FM 102,4.

Επανήλθαμε με τα διαφημιστικά για να ακούσουμε και να μπούμε σε ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακούγαμε μέχρι τώρα. Σε ποιο κλίμα τώρα? Στο κλίμα που μας θέλει μέσα, να πω από τη μοναξιά, να πω από τη μοναχικότητα, ο καθένας ή η καθεμιά ψάχνει τον ιδανικό έρωτα.

0: προσευχές μου σε...
1: Ας μην μιλήσω εγώ γι' αυτό, αλλά ας αφήσουμε να μιλήσει ο δημιουργός, ο στιχουργός, ο ερμηνευτής, η Σαλίνα Γαβαλά, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σαλίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, έχω γράψει και το στίχο και τη μουσική. Ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Και το οποίο το έγραψα πριν από 5 χρόνια περίπου και ήταν αυτό που λέμε στο σιρτάρι και περίμενε την ώρα να βγει. Και τώρα ήταν το σωστό timing, θεώρησα.
1: Συμβαίνει αυτό, ξέρεις, να γράφεις κάτι, να δημιουργείς κάτι, αλλά να τα αφήνεις στο σιρτάρι μέχρι να οριμάσει η στιγμή, όχι το τραγούδι. Να οριμάσει η στιγμή για να το βγάλεις, να το περάσεις στον κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι κάτι ψάχνουμε μέσα από αυτό το τραγούδι, όχι μόνο ο δημιουργός και ο συνθέτης και, εν πάση περιπτώσει, ο ήρωας του τραγουδιού, αλλά όλος ο κόσμος.
2: Ναι, πραγματικά για μένα έτσι απέκτησε και διαφορετική έννοια. Τώρα είναι σαν, θεωρώ ότι είναι σαν μια ηχητική προσευχή, αυτό που λέω, ένα manifestation. Ότι όλα αυτά τα χρόνια έτσι προετοίμαζα τον εαυτό μου για να είμαι έτοιμη να δεχτώ αυτόν που ονειρεύομαι. Οπότε κάπως έτσι νιώθω. Ενώ η έμπνευση είχε έρθει από αλλού, είχε έρθει από την Πίση, από τον Ελίτη, από τον Λιβαδίτη.
1: Από πολύ πορεία... παλιά, από πολύ παλιά δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Και στην πορεία κάπως έτσι συνειδητοποίησα, δηλαδή αλλιώς το τραγούδι. Απέκτησε άλλο νόημα μέσα στα χρόνια και ειδικά τώρα. Και γι' αυτό και το βίντεο κλιπ έχει αποκτήσει αυτή την αίσθηση δύο ψυχών που ψάχνουν να ξαναειδωθούν μέσα στα χρόνια και στους αιώνες. Έτσι βλέπουμε τους δύο, την ηρωίδα με τον ιδανικό σύντροφο το 1930 σε ένα σταθμό τρένου, να έχουν χωρίσει, να έχουν χαστεί.
1: Α, τόσο παλιά, τόσο παλιά πήγαμε δηλαδή.
2: Πήγαμε τον αιώνα κυριολεκτικά και ξαναβρίσκονται σήμερα σε έναν σύγχρονο σταθμό. Βέβαια, συνδετικός κρίκος όλων είναι το θέατρο, όπου εκεί και ο χρόνος και ο χώρος και όλα δεν υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις, τέλος πάντων. Θέατρο είναι ο απόλυτος έρωτας ούτως ή άλλως.
1: Και πώς μπορεί μια σκηνή του 30, ρωτάω εγώ τώρα σαν μουσικός παραγωγός, να αποτυπωθεί σε ένα στίχο ή σε ένα τραγούδι γραμμένο, βγαλμένο, όχι γραμμένο, βγαλμένο στο σήμερα, στο 2026.
2: Αυτό θεωρώ ότι έχει το κομμάτι αυτό. Έχει μια διαχρονικότητα, δηλαδή είναι σαν να γράφτηκε πολύ παλιά, θα μπορούσε να παίζεται και μετά από χρόνια. Δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση ότι το τραγούδι κουβαλάει μέσα του... το αιώνιο ζήτημα της
1: αναζήτησης,
2: του έρωτα, της αναζήτησης, ακριβώς. Και εγώ γενικά με γοητεύει η ιδέα ότι υπάρχουμε σε παράλληλες εκδοχές μας μέσα στον χρόνο, ερχόμαστε για να μάθουμε κάποια μαθήματα σε διαφορετικές μορφές, με διαφορετικά σώματα ενδεχομένως μέσα στον χρόνο.
1: Και ας πω και πιο βαθιά ακόμα. Εκείνη η εικόνα του 30, αυτή η σκέψη του στίχου, αποτυπώνεται στην πραγματικότητα σήμερα? Δηλαδή, μπορείς να βρεις τον ιδανικό έρωτα στον δρόμο?
2: Το θέμα αυτό που εξετάζεται είναι να γίνουμε εμείς η ιδανική εκδοχή μας για να μπορέσουμε να συναντήσουμε και κάποιον όπως τον φανταζόμαστε. Δηλαδή, εγώ εστιάζω κυρίως στην προετοιμασία του ποιοι θα είμαστε εμείς, πώς θα μας φυλάξουμε, πώς θα μας... αγαπήσουμε για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και αυτόν που θα φύγει. Γιατί πολλές φορές, αν δεν είμαστε έτοιμοι, μπορεί να προσπεράσει ο ιδανικός αυτός που θεωρούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Πρέπει να υπάρχει σχετική ετοιμότητα από τον οποιονδήποτε ή την οποιανδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Σαλίνα, υπάρχει ένα stage στο οποίο να εμφανίζεσαι και να περνάς τα τραγούδια σου στον κόσμο? Αυτή τη στιγμή δηλαδή εμφανίζεσαι πουθενά?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι σε πρόβες και τώρα σε 5 λεπτά θα ξεκινήσω για την πρόβα του Μπιχικότσι. Ανεβάζουμε στο Christmas Theater από 17 Οκτωβρίου για 10 παραστάσεις μέχρι και τον Νοέμβριο, Σαββατοκύριακα. Τη ζωή που είναι βαθισμένη πάνω στο μυθιστόρημα «Εγώ ΣΕΡ», τη ζωή του Γρηγόρη Μπιχικότσι. Είναι ένας θείασος με πολλούς πρωταγωνιστές, τραγουδιστές και 25 ακόμα ηθοποιούς που χορεύουν, τραγουδάνε και τα σχετικά. Δηλαδή είναι ο Μπάμπης ο Στόκας, είναι ο Γρηγόρης ο Πυθικότσης ο Υιός, είναι ο Γιάννης Κότσιρας, είναι ο Φίλιππος ο Φιανός Καλκιάς, πάρα πολλοίς κόσμος, υπερπαραγωγή, Δημήτρης Μελισσόβας στην σκηνοθεσία και ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Παράλληλα θα κάνω κάποιες εμφανίσεις εγώ στην Απανεμιά και επίσης το κόκκινο γράμμα, η παράσταση που έχω γράψει και σκηνοθετήσει για την ιστορία του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του ήρωα και ποιητή, που βλέπουμε ουσιαστικά τον πλατωνικό του έρωτα και σε δεύτερο επίπεδο βλέπουμε την ένταξή του στον ΕΟΚΑ και τον απέψε θεωρητικό αγώνα. Αυτή η παράσταση κατεβαίνει στην Κύπρο τον Νοέμβριο και επίσης ως προάγγελός της, γιατί είχε ανέβει στην Αθήνα, ως προάγγελος της κυπριακής παράστασης, θα κυκλοφορήσει το τραγούδι «Όλα ζητούν τη λευτεριά» την 1η Οκτώβρη, που είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Είναι ένα τραγούδι ουσιαστικά που μιλάει για την Κύπρο, όλα ζητούν τη λευτεριά.
1: Ναι, καλό, οπωσδήποτε.
2: Αυτά τα νέα.
1: Ιστορικό γεγονός θα λέγα εγώ, το δεύτερο για την Κύπρο που μας είπες, αλλά επειδή ασχολούμαι από μικρός με μουσική, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έχω ακόμα στο ελληνικό τραγούδι ακούσει, ερμηνευτεί, προσέξτε, μην παρεξηγηθώ, ερμηνευτεί σαν τον Πυθικότσι.
2: Ναι, ήταν μοναδικός πραγματικά.
1: Μάλιστα. Σαλίνα, έχεις άλλα τραγούδια σαν αυτό στο σιρτάρι?
2: Έτοιμα δεν έχω αυτή τη στιγμή, όχι. Τώρα ακόμα για τα επόμενα θα δούμε. Είναι νωρίς.
1: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό τάξιδο το τραγούδι και να βρει ο κόσμος τον ιδανικό έρωτα.
2: Έτσι. Και να αγαπήσει τον εαυτό του και τους γύρω του ούτως ή άλλως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Πριν να σ' αγγίξω άφησες πάνω μου σημάδι. Σου τραγούδουσα πριν ακόμα σου μιλήσω.
1: Στις προσευχές μου σε καλούσα κάθε βράδυ. Σαλίνα Καβαλά ετοιμάζει όμορφα πράγματα. Μας πέρασε ήδη στους φακέλους μας αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι και ετοιμάζεται και για άλλα πράγματα. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο.

0: Top FM 102,4.
1: Και από τη Σαλίνα τη Γαβαλά πάμε για άλλα τώρα. Πάμε πρώτα στο Γιώργο το Σαμπάνι, που μας λέει μια παλιά επιτυχία.
2: Όριζα την ψυχή και το κορμί μου τα όριζα. Κάθε μέρα τη ζωή καλώς όριζα.
1: Ένα θέλω μπορεί.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου και το 12νησιακό ποδόσφαιρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 32χρονου ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα. Ο άτυχος αθλητής, γιος του παλέμαχου άσου του Πανιωνίου, Νόνι Λίμα, ενεπλάκησε σφοδρό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Παστίδα. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο Κώστας Λίμα υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δεξιού του ποδιού από το γόνατο και κάτω. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Αυτή την ώρα υπάρχει επίγουσα ανάγκη για αίμα. Η διοίκηση του Αστέρα Παστίδας και η οικογένειά του απευθύνουν θερμή έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον Κωνσταντίνο Λίμα πρώτης χειρουργικής. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι του ένας 42χρονος αλλοδαπός κάτοικος στην Κρεμαστή. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Τα ακριβή αίτια του ευνίδιου θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν

0: την προβλεπόμενη έρευνα για να ρηχθεί φως στις συνθήκες της υπόθεσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η παραχώρηση 27 αρχαιολογικών πολιτηρίων σε ιδιώτη με τη σύμβαση να περιλαμβάνει τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Γιάννης Καρλιάμπας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του, κάνοντας λόγο για σταδιακή εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος Καρλιάμπας κατήγγειλε περιοριστικούς όρους στο διαγωνισμό που οδήγησαν σε έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο, ενώ χαρακτήρισε τα μισθώματα εξαιρετικά χαμηλά για την εμπορική αξία του νησιού. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση μπλοκάρει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των εσόδων, στερώντας πόρους από τη συντήρηση λιγότερο προβεβλημένων μνημείων, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για το branding της ιστορίας μας με αμιγώς εμπορικά κριτήρια. Στη συγκρότηση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η επικεφαλής της πρωτοβουλίας, δικηγόρος Καλλιόπη Παπαπαύλου, ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, όταν φτάνουμε στη γυναικοκτονία έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Η κυρία Παπαπαύλου κάλεσε τις γυναίκες να φεύγουν αμέσως μόλις εντοπίζουν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια κακοποίηση. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα μεγαλύτερα αλλά αόρατα θύματα των οικογενειακών τραγωδιών. Το παρατηρητήριο στοχεύει στον πλήρη συντονισμό της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και των τοπικών δομών υποστήριξης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Παστίδας, θα πραγματοποιηθεί η Λαϊκή Συνέλευση παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, στην οποία θα συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα και να κατατεθούν προτάσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ανοίγει τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, υποδεχόμενη τη Δόξα Λευκάδας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Λίγες ημέρες μετά, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Ρόδιτες υποδέχονται την Κραϊόβα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει το νέο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι.
1: Μπες τώρα στο cdreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. cdreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4.
7: Όλοι λένε φύγε, μα δεν κάνω πίσω.
8: Από τη Σαλίνα τη Γαβαλά, την σημερινή μας καλεσμένη, πήγαμε αλλού τώρα. Πήγαμε στο Δήμο του Αναστασιάδη και στο Γιώργο του Σαμπάνη. Και τώρα πάμε να δώσουμε ρυθμό στη μέρα μας. Ακούγοντας τραγούδια σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Χριστίνα Μαραγκόζη. Άλλες χίλιες φορές.

Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Στο τρίωρο της ψυχαγωγίας της καθημερινής. Είμαστε κοντά σας από τις 10 μέχρι τη 1.

0: χρόνια.
1: Πάντως συνήθως αυτή τη μέρα γιορτάζουν οι πολιτικοί.
0: Είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
1: Α, αυτή είναι ακριβώς τη μέρα. Την παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
0: Ειλικρινά,
1: την έκανε τραγούδι η Κατερίνα Αλιόλιου και μας το ερμηνεύει.

Μίλησαμε προηγουμένως για αθλητικές ειδήσεις. Θα αναφερθούμε σε αυτές. Αύριο 30 του Σεπτέμβρη στις 7 το βράδυ σε εγκαταστάσεις του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θάλασσας στο Ζέφυρο θα γίνει η συγκέντρωση γνωριμίας των μαθητών της Σχολής Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θάλασσας που ξεκινά τα μαθήματά της το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Θα δοθούν τα βιβλία και θα γίνει η συγκρότηση των πληρωμάτων των σκαφών για τα πρακτικά μαθήματα και θα δοθούν τα έντυπα δικαιολογητικά.

Για αυτή τη συνάντηση υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με τη δήλωση που θα υπογράψει και θα συμπληρώσει ο καθένας. Η δήλωση δεν είναι δεσμευτική για τη σχολή.

Τώρα υπάρχει μια πρόσκληση από την Τοπική Επιτροπή του Βόλεϊ για την 5η 1η Οκτωβρίου στις 9 στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής για την κλήρωση των πρωταθλημάτων. Τα πρωταθλήματα που σημειωτέων θα έχουν όλα Final Four. Παράλληλα θα υπάρξει και συνάντηση με το Σώμα των Διαιτητών προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αν αφήσει, όχι, γιατί...

Είμαστε δύο λεπτά πριν από τις 12. Ένα τραγούδι ακόμα από τα παλιά αυτή τη φορά. Για να στείλω την καλημέρα μου στην όμορφη Κό που μας ακούει. Για να πω καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ στην Ομογένεια. Και να συμφωνήσω με το φίλο μου τον Νότη. Έτσι είναι ο έρωτας, καρδιά μου.

Αφιερωμένο εξαιρετικά, εκεί ψηλά. Στο μεγάλο, το σπουδαίο, τον φίλο, τον Γιώργο το Σκαρπαθιωτάκη.

θυμάμαι ένα βροχερό μεσημέρι. Αγάπησα στο άλλα κι άλλα στην Κο. Τώρα προτιμώ. Λέει στους μουσικούς του, αφού είναι ο φίλος μου Νικήτας εδώ, θα ξεκινήσω αλλιώς το πρόγραμμα. Και το ξεκίνησε με αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Σαν ότι θα ξανακούσουμε στην εκπομπή μας μέχρι το τέλος. Αλλά πάμε σε διαφημιστικά τώρα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4. Thank you.
0: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Αυτός είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας εκπομπής. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Για απολαύσεις δίπλα στη θάλασσα, με ηρεμία και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης. Σε μια παλιά μεγάλη επιτυχία του αξέχαστου Δημήτρη Κόκοτα.

Αυτός είναι ο Γιώργος ο Τσαλίκης. Το ερχόμενο Σάββατο θα βρεθεί στην πίστα των Άστρων εδώ στη Ρόδο για να διασκεδάσει τον κόσμο όπως εκείνος μοναδικά ξέρει. Στην ησυχία.

0: 7, 18 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη.
1: Το βλέπεις καθαρά.
0: Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριάνο για σας.
1: Πολλές φορές μονάχα λογιαμένου.
0: Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.

Ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε? Ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος. Με αριστουργηματικές ταλιάδες σε περιμένουν για ένα premium δείπνο. Παγκόσμιο φαινόμενο. Care Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό.

7, 24 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να αλλάξουμε ρυθμό, να αλλάξουμε τραγούδια τώρα. Πάμε στο σουξέ των ημερών. Στο σουξέ της εποχής.

0: Καρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιό σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν τη τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα. Ζήστε την κάθε σας στιγμή μοναδικά.
1: Πριν να φύγεις μου είχες πει,
0: Αύγουστος του 23 παρακαλώ.
1: Κάποιοι φυλακοί.
0: Και αυτός είναι ο Γιάννης ο Πλούταρχος.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου και το 12ανησιακό ποδόσφαιρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 32χρονου ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα. Ο άτυχος αθλητής, γιος του παλέμαχου άσου του Πανιωνίου, Νόνι Λίμα, ενεπλάκησε σφοδρό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Παστίδα. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο Κώστας Λίμα υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί. Αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηρία.

νοσοκομείου Ρόδου, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον Κωνσταντίνο Λίμα της πρώτης χειρουργικής. Χωρίς τις αισθήσεις του, βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι του ένας 42χρονος αλλοδαπός κάτοικος στην Κρεμαστή. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Τα ακριβή αίτια του ευνίδιου θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν την προβλεπόμενη έρευνα για να ρηχθεί φως στις συνθήκες της υπόθεσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η παραχώρηση 27 αρχαιολογικών πολιτηρίων σε ιδιώτη με τη σύμβαση να

0: Περιλαμβάνει τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Γιάννης Καρλιάμπας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του, κάνοντας λόγο για σταδιακή εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος Καρλιάμπας κατήγγειλε περιοριστικούς όρους στο διαγωνισμό που οδήγησαν σε έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο, ενώ χαρακτήρισε τα μισθώματα εξαιρετικά χαμηλά για την εμπορική αξία του νησιού. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση μπλοκάρει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των εσόδων, στερώντας πόρους από τη συντήρηση λιγότερο προβεβλημένων μνημείων, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για το branding της ιστορίας μας με αμιγώς εμπορικά κριτήρια. Στη συγκρότηση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η επικεφαλής της πρωτοβουλίας, δικηγόρος Καλλιόπη Παπαπαύλου, ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, όταν φτάνουμε στη γενεκοκτονία έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Η κυρία Παπαπαύλου κάλεσε τις γυναίκες να φεύγουν αμέσως μόλις εντοπίζουν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια κακοποίησης. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα μεγαλύτερα αλλά αόρατα θύματα των οικογενειακών τραγωδιών. Το παρατηρητήριο στοχεύει στον πλήρη συντονισμό της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και των τοπικών δομών υποστήριξης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Παστίδας, θα πραγματοποιηθεί η Λαϊκή Συνέλευση παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, στην οποία θα συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα και να κατατεθούν προτάσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ανοίγει τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, υποδεχόμενη τη Δόξα Λευκάδας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Λίγες ημέρες μετά, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Ροδίτες υποδέχονται την Κραϊόβα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει το νέο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας
9: μας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
9: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224104179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Στην τελική ευθεία της εκπομπής μας βάζει η Δέσποινα η Βανδύ. Είναι ώρα λοιπόν να πούμε και εμείς τις καλημέρες μας, να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάγο και την οικογένειά του. Στέλνουμε την καλημέρα μας στους δύο φίλους μας, τους καλούς εκεί στα Καβουράκια, στο Τσαμπίκο και τον Κώστα. Λέμε καλημέρα στον Τσαμπίκο του Γιασιράνη που είναι μαζί μας καθημερινά. Στον Τεό του Μοσχού επίσης. Καλημερίζω τον Κώστα, τον Φανίτσα. Τον Πίτερ, τον Μανιά που είναι μαζί μας, τη σύζυγό του, τη Χρύσα. Τα παιδιά του, στην οικογένεια όλη. Καλημέρα. Καλημερίζω την αγαπημένη μου κουμπάρουλα, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Τον Αντώνη το Βεργαδί, την κυρία Άννα Γκανάσου. Τον Αντρέα το Τσακμακίδη που επίσης είναι μαζί μας, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου. Την Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, τον Τάκη το Τσόνι. Το Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά, το Χρήστο το Μπουχούνα, το φίλο μου το καλό. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά να μέτρε. Τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο, τη Βούλα τη Λουλουργά, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Να μ' αγαπάς, θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά, στον Βασίλη τον Χάτση Χριστοδούλου, στον Δήμο τον Γρηγοριάδη, τον φίλο μου τον καλό, στον Νίκο τον Γεωργίτσι, στην Ειρήνη την Αναστάση, στην Ελένη Κόλια Ροδανάκη, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου ρε Σκύπη, ζηλεύουνε ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ θα πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Δουρδού.

0: Καλημερίζω τον Νίκο τον Χούλη, τη Στέλλα την Ψαθά, τον Μανώλη τον Κριτικό, την Ιωάννα Παπα-Νικολά, το σεφ μας τον Γιώργο τον Φρατζή, το Σάββατο Σκαμπίλη που είναι μαζί μας, το Δημήτρη τον Σαλπικτίδη, το Σάββατο Μπαούρη, τον Παράσκο τον Φλεβαρά, το Νεκτάριο τον Καπόγλου επίσης το Φαλιράκι, τον Ιμπραήμ Νταουσατζή, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη, το Ξουλεή και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ισκά, στην Έφη Παγκά Μακρύ, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Στο φίλο μου τον καλό, τον Βαγγέλη τον Χωσάδα. Στο Σπύρο τον Σεβδαλάκη, στον Χρήστο τον Κώστα, τον άνθρωπο του χιούμορ. Στην κυρία Φωτεινή Μαγιόγλου, στο Σταύρο τον Μαυρουδί. Στον Αντρέα τον Σταύρου, στο φίλο μας τον Σάβα. Στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Δημήτρη τον Δογιάμα, στο Σταμάτη τον Σαρή. Στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Σάβα τον Καστάνια. Στη Μαρία την Ξενάκη, στον Κώστα τον Κυπουρό. Στην αγαπημένη Ρένα Μαλοίνα, στην Εύη την Αργυρού, στον Νίκο τον Κιώτου. Στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Μιχάλη τον Παριανάκη. Στον καθηγητή μας, στο Θανάση τον Παπαγεωργίου, στο Γιάννη τον Αμαδή, στο Τζίμι τον Μποζατζή που είναι μαζί μας. Στην Κατερίνα Μποζούρη και στη Ζωή Χατζή Νικόλα. Καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά και καλά να περνάτε.
1: Είσαι ό,τι πιο όμορφο ποτέ μου έχει συμβεί.
0: Ορκή σου, λέει ο Νίκος ο Μακρόπουλος.
1: Θάνατος μου.
0: 12 λεπτά πριν από το τέλος.
1: Υπάρχω στη ζωή, φίλος άνθρωπος.

Ψάχνετε κάτι το ιδανικό για το μεσημεριανό σας? Η απάντηση σε όποια ερώτηση και αν γίνει είναι μία. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Για υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας. Όμως το Pierre δεν σταματά εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος. Premium κοπές. Εξαιρετικές ταλιάτες συνθέτουν ένα δίπλο υψηλών προδιαγραφών. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Από τον πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium δείπνο. Αυτός είναι ο χορηγός μας.

Τρίτη ώρα της εκπομπής επαναλαμβάνω με χορηγό μας το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου και παλιόπαιδα, ετοιμαστείτε. Να βγάλουμε πρώτα τα θυμιά τύρια, όπως λέει και ο φίλος μου ο Πάνος.

Ό,τι και να παίξει από αυτόν τον άνθρωπο τώρα, είτε σε υπέκικο είναι, είτε χασάπικο, είτε μια ερωτική μπαλάντα, ό,τι και να παίξει, οποιαδήποτε στιγμή τη μέρα ταιριάζει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας αγκαλιάζει καθημερινά και περισσότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Να είστε καλά, καλά να περνάτε. Καλό μεσημέρι!

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία αρχίζει σήμερα η Εθνική την προετοιμασία της ενόψη της αναμέτρησης με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Νέο πρόσωπο στη Γαλανό Λευκή ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για το μάτς της Πέμπτης. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ, έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις. Εντός της ημέρας πιθανότατα θα γνωστοποιηθεί το πόστο που θα αναλάβει ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό, είτε στην πρώτη ομάδα είτε στην Ακαδημία, με τον Ισπανό να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για συζητήσεις. Το απόγευμα η επιστροφή των Ερυθρολεύκων στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αρνητικό στο ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Γιάνκουσιτς είναι ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του Κροάτη μέσω επιθετικού σε δηλώσεις του στον τύπο της χώρας. Περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Πρωινή προπόνηση είχαν και σήμερα οι πράσινοι. Επαφές με τους Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης. Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει τη Ζάλγκηρη στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, παραμένει εκτός για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ. Στη δωδεκάδα πιθανό να βρίσκεται τον Ντάνστον που ανακοινώθηκε χθες. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Εκτός μάχης ο Χουάντσο που θα προσπαθήσει να προλάβει την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελαβίβ την Παρασκευή και η Ναν Σλούκας Χέιτς Ντέιβις και Φαλ. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτκεγιούνας για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του Κεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την Μανρέσα στο Παλατάκι. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός μέσος ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε και το σημερινό πρόγραμμα για τους Κίτρινους. Θρήνο στην Καβάλα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίραν, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της δεύτερης ομάδας του συλλόγου με τον Νέαντα Παναγία Πρίνου στη Θάσο. Σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις ατόμων για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία και καταγγελίες για παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών. Μεταξύ των 7 υπόπτων που τέθηκαν υποκράτηση βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Φερχάτ Κιουντογκντού. Ενίσχυση στη frontline για την Μπασκόνια, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρσιο Σάντος μέχρι το 2028. Πέρυσι ο 24χρονος Βραζιλιάνος forward center αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. από την πηγή της ζωής.
6: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Δύσκολο μάτς. Δηλαδή, ως παιχνίδι που χρειάζεται έναν διαιτητή με εμπειρία και προσωπικότητα. Και έτσι είναι. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά είπαμε για την Ολλανδία, θα πούμε περισσότερα αύριο. Θέλω να πω κάτι, γιατί όταν μπήκα με περίμενε μια σειρά από μηνύματα για το δικαστήριο, το περίφημο δικαστήριο της City. Προφανώς είχε πει κάτι ο Χρήστος Δρακόπουλος με τα παιδιά προηγουμένως και συνεχίσαν να μου στέλνουν και μετά. Εγώ διασκεδάζομαι αυτή την ιστορία με την πλάκα που κάνει στους οπαδούς της City οι υπόλοιποι. Ας πούμε, υπήρξε μια ανάρτηση στο Instagram η οποία θύμιζε ότι το τελευταίο μάτς της City, αν δεν κάνω λάθος, με τη Sheffield πριν από τον ερχομό του Κατάρ, πριν από τον ερχομό των Καταριανών, για να την κάνω λίγο της ομάδα κράτος, ομάδα που ανήκει σαν κράτος. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι με τη Sheffield που έληξε 8-1 και τους γράφανε ότι μετά από την απόφαση κάπου εκεί θα ξαναβρεθείτε. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος, εν πάση περιπτώσει, για να τους πειράζεις. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούν πάνω με εκεί, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι η City βρέθηκε, πώς να το πω, καταδικάστηκε, κάπως έτσι ας πούμε, ένοχη, βρέθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες και όπως καταλαβαίνετε η περιέργειά μου είναι για ποια αθώθηκε. Θα έχει πλάκα να μάθουμε τι από όλα αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε ήταν άδικο, διότι όλα τα υπόλοιπα από ό,τι φαίνεται ήταν ας πούμε μαϊμουδιές οικονομικές. Οικονομικές είναι οι μαϊμουδιές εν προκειμένου, δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, αλλά η οικονομική μαϊμουδιά νοθεύει τον ανταγωνισμό, έτσι. Αυτοί πληρώνουν πάρα πολύ κόσμο με χρήματα σε offshore, με χρήματα τα οποία ο Μαντσίνι ας πούμε πήρε τα λεφτά στο Ντουμπάι, έτσι, και δούλευε στη City, και με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζανε αφενός λιγότερα έξοδα και αφετέρου μπορούσαν με άλλους τρόπους που επίσης κρίθηκαν ότι δεν ήταν σωστοί, ας πούμε, δεν ήταν προβλεπόμενοι, μέσω χορηγιών ας πούμε να φουσκώνουν τα έσοδά τους. Αυτό είναι η κατηγορία, αλλά είναι όπως καταλαβαίνετε αυτό που λέγω είναι μια γενικούρα. Η επιτροπή η οποία ασχολήθηκε, η πειθαρχική επιτροπή η οποία ασχολήθηκε με το θέμα και πάρα πολύ καιρό ασχολήθηκε, δηλαδή αυτή η ιστορία πρέπει να είναι γύρω στους 15 μήνες. Τα πήρε όλα περίπτωση με περίπτωση και έψαξε κάθε μία από αυτές ας πούμε τις κατηγορίες και οι άνθρωποι που έκαναν την έρευνα, ακριβώς επειδή ήταν μια έρευνα πάρα πολύ περιστατωμένη, κατάφεραν να αποδείξουν ότι όλα αυτά δεν ήταν άδικα αλλά ήταν πραγματικά, δηλαδή υπήρχε πραγματικά στην προκειμένη περίπτωση και φωτιά και καπνός, όλα υπήρχαν. Έχει πλάκα ότι για ένα διάστημα η City έβγαζε μεγάλη αισιοδοξία για την απόφαση. Μάλιστα κάποια στιγμή πριν από κάτι μήνες είχαν πει ότι είχαν καταφέρει οι δικηγόροι της να εξαλείψουν 80 κατηγορίες από τις συνολικά 115. Το οποίο εντάξει δημιουργούσε βέβαια ένα πρόβλημα, γιατί είπαν να πει ότι 75 τουλάχιστον κατηγορίες δεν ήταν έμεναν, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολο να αποδείξουν ότι δεν είχε γίνει κάτι. Το 80 τους έκανε πάρα πολύ περήφανος, ας πούμε. Γι' αυτό και το έκαναν γνωστό μέσω διαρροών. Βέβαια, η ΣΥΤ δεν έχει πάρει καμία επίσημη θέση σε αυτή την ιστορία. Και γενικά πρέπει να είμαστε έτσι αρκετά επιφυλακτικοί για το τι μελγενέστε, διότι σας θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα έχει μείνει στην επικαιρότητα εδώ και πολλά χρόνια, για τον απλούστατο λόγο ότι υπήρξε μια αρχική ποινή στη ΣΥΤ όταν ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα. Νομίζω γύρω στο 2019 είχε ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Λοιπόν, και αυτή η ποινή έπεσε μετά στο ΚΑΣ, στο οποίο έκανε προσφυγή η ΣΥΤ, και αυτό ήταν που έμπλεξε πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή το ΚΑΣ, όπως συνηθίζει σε αυτές τις περιπτώσεις, έστειλε την υπόθεση στα αρμόδια δικαστήρια τα αγγλικά, ζητώντας μια καλύτερη τεκμηρίωση. Και δεν δέχτηκε την ποινή η οποία είχε πέσει τότε από την UEFA, αν θυμάμαι καλά, η οποία την είχε αποκλείσει στη ΣΥΤ για κανένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ακριβώς γιατί η απόφαση του ΚΑΣ επέβαλε να είναι πάρα πολύ προσεκτική η διαδικασία. Τώρα είναι δεδομένο ότι η ΣΥΤ θα προσφύγει πάλι στο ΚΑΣ, οπότε το πράγμα έχει συνέχεια. Απ' την άλλη, να κατηγορήσει, μάλλον όχι να κατηγορήσει, να είναι πλέον δεδομένη η ενοχή σου για 114 συνολικά υποθέσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή, δεν έχει βγει ακόμα η ποινή. Η ποινή θα βγει. Η ίδια επιτροπή, τώρα πια που έχει κοινοποιήσει την απόφασή της, θα αποφασίσει και την ποινή. Θα τη μάθουμε εντός ολίγου. Η χρόνη είναι λίγο αργή, γιατί το ξαναλέω, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική στην συγκεκριμένη ιστορία. Όμως όλα αυτά εξηγούν διάφορα τα που έχουν συμβεί. Και όπως παραδείγματος χάρη το ότι έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στα καλά καθούμενα, δηλαδή κάτι είχε μεριστεί, κάτι ήξερε, δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να είναι άσχετα. Υπάρχει έτσι μια γενικότερη αναταραχή και υπάρχει και μια διάσταση αυτής της ιστορίας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η οποία μας έρχεται από τη Ρουμανία, όπου μάθαμε ότι η Στεάουα, η οποία έχει αποκλειστεί από τη ΣΥΤΗ σε μια διαδικασία προκριματικών, θα πάει να ζητήσει, δεν ξέρω τώρα ακριβώς από ποιον, διαφυγόντα κέρδη για το γεγονός ότι την απέκλεισε μια ομάδα η οποία δεν έπρεπε να παίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με βάση αυτό το πόρισμα. Είναι λίγο ταρζανιά η λογική αυτή, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Yes, αν τις ρίξουν καμιά τιμωρία τύπου αφαιρέσεις τίτλων και τα λοιπά, τίποτα δεν είναι απίθανο εδώ που φτάσαμε. Σας θυμίζω ότι η Everton, ας πούμε, για μία παράβαση, που είχε να κάνει με τα οικονομικά, έχει φάει πόσο, μείον 5 βαθμούς, κάτι τέτοιο, παράδειγμα πέσει, ας πούμε. Με μία παράβαση, όχι με 114 διαπιστωμένες πλέον κατηγορίες. Αν ανοίξει ο ασκός το ΕΟΛ και έχουμε τίποτα τέτοιες ιστορίες, θα μπλέξει πολλοί κόσμος, είναι δεδομένο, και όχι απλώς οι Άραβες. Και πρέπει να πω ότι αυτή ήταν η μεγάλη είδηση στην Αγγλία αυτές τις μέρες. Μεγαλύτερη, αν θέλετε, και από τις περιπέτειες της Εθνικής Αγγλίας, που θυμίζω ότι απόψε παίζει με Τσέχεια και θα κερδίσει, και κάπως έτσι θα ηρεμήσουν μετά την ήττα από τους Ισπανούς. Εμείς πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο να πούμε πιο μπανάλ πράγματα, όπως το τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό, πώς προετοιμάζεται και όλα αυτά τα ωραία.
3: Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, δεν είναι κατάρρη, μοιράτα είναι, γιατί τα μπερδεύουμε τη City. Μοιράτα νομίζω είναι. Πρέπει να έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Είναι και διάφοροι τώρα οι Άραβες που έχουν μπλέξει εκεί πέρα. Μου λένε ότι ο Χρήστος Σουτρακόπουλος είπε ότι δεν υπάρχει ΚΑΣ. Πιθανόν, γιατί το ΚΑΣ έστειλε την ιστορία αυτή για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανότατα αυτή να είναι και μια δεσμευτική ως προς τη συνέχεια απόφαση. Μπες προς, θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την έχουν οι Citizen λίγο δύσκολα. Γιατί, το ξαναλέω, δεν είναι επεξεγέλασε, ας πούμε, το πράγμα αυτό. Και ακριβώς επειδή τράβηξε και πάρα πολύ, είναι δύσκολο τώρα να πεις ότι έχουμε μια διαπιστωμένη ενοχή για 114 κατηγορίες, αλλά θα ρίξουμε μια ποινή που θα είναι απρόστιμο. Πολύ δύσκολο. Αν αυτό είχε εκδικαστεί γρήγορα, θα ήταν πιο πιθανό να γίνει αυτό, νομίζω. Ακριβώς επειδή πήρε καιρό και επειδή θέλανε να είναι απολύτως τεκμηριωμένη η απόφαση, νομίζω θα υπάρξει και ποινή σοβαρότατη. Έχουμε Νικολακό. Καλώς το να.
12: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, μια χαρά. Σ' ακούω πολύ προσεκτικό.
12: Ναι, επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις, σε λίγη ώρα, μετά από το τρίμερο ρεπό. Πόντες είναι, ξεκολουθούν να είναι βέβαια όλοι διεθνείς. Ο Μπέιλι με τον ΣΑ κάνουν τα ατομικά τους προγράμματα. Μέσα στην εβδομάδα το πρόγραμμα, λέει ο σχεδιασμός του τεχνικού και του ιατρικού team, λέει ότι θα ανεβάσουν ρυθμό. Είναι ευχάριστο σίγουρα, υπάρχουν και κάποια ευχάριστα τέλος πάντων από τις εθνικές ομάδες που φεύγουν τόσες μέρες παίκτες κλπ. Είναι ότι κάποιοι παίκτες που είχαν ανάγκη από παιχνίδια βρίσκουν χρόνο περισσότερο στην εθνική, όπως για παράδειγμα ο τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, ο οποίος ήδη έχει παίξει βασικό στα 2,90 λεπτά της εθνικής ομάδας του Μαυροβουνίου για τα παιχνίδια με τον National League. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν καλό, που γύριστε μετά από έναν τραυματισμό που είχε στο γόνατο, έπαιξε χθες ένα ημίχρονο στο Γεωργία Ουκρανία. Είναι καλό για κάποιους τέτοιους παίκτες που...
2: Ο Ζάλιακας έπαιξε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη
12: Γερμανία. Ζάλιακας, ναι. Ναι, είναι καλό για τέτοιους παίκτες, ας πούμε, που τους έλειπαν τα λεπτά που λέμε, που τα βρίσκουν τώρα. Ακόμα καλύτερα είναι να γυρίσουν υγιείς, βέβαια, αλλά οκ. ξέρουμε πως όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τον
2: Νταβίτ
12: Φουστέρ.
2: Μπράβο, ναι. Αυτό θα σε ρώταγα, είμαι έτοιμος.
12: Γιατί, ναι.
2: Τι δουλειά θα κάνει, τι αναλαμβάνει.
12: Είναι τώρα μόλις πήγε στο Ρέντι ο Φουστέρ, πρέπει να πω. Πριν από λίγο δηλαδή πήγε στο Ρέντι.
2: Μπα παίξε 20 λεπτό στο ντέρμπι, είναι έτοιμος λες.
12: Παίζεται. Παίζεται που λέμε. Είναι πολύ fit βέβαια.
2: Είναι, ναι, καλά κρατιέται.
12: Είναι πολύ fit. Κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι ο Ζώτα είναι ένας παίχτης που
2: μας
12: θυμίζει, ναι, το προφίλ, το αγωνιστικό προφίλ του Φουστέρ. Δηλαδή παίχτης που παίζει πίσω από το σέντερφορ, παίχτης ο οποίος δεν είναι καν φοβερός και τρομερός, ας πούμε, τεχνίτης, αλλά χώνεται πολύ στις φάσεις, είναι μαχητής, πρεσάρι και όλα αυτά. Δηλαδή το Ζώτα έχω στο μυαλό μου όταν μιλάμε για Φουστέρ.
2: Ναι.
12: Οπότε άμα κουραστεί ο Ζώτα το τέρμπι, γύρω στο 70 μπορεί να μπει ο Φουστέρ.
2: Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα το Φουστέρ, να σου το πω να γελάσεις, είναι ένα φιλικό με το Βόλο. Στο γήπεδο. Και έχουμε πάει στο Βόλο, κάνω εγώ διακοπές στο χωριό μου να πούμε, και κατεβαίνουμε να δούμε το μάτς. Και καθόμαστε τόσο, δεν είμαι στα δημοσιογραφικά, δεν έχουμε συνθέσεις, δεν έχουμε τίποτα.
12: Ωραία, τώρα μιλάς το 10, κάπου εκεί.
2: Ναι, εκεί. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί πρέπει να έρθει ο Φουστέρ. Με Βαλβέρδε επιστροφή.
12: Μπράβο,
2: ο Βαλβέρδε τον έχει φέρει. Και παίζει τότε στον Ολυμπιακό και ο Φετφατζίδης. Και από μακριά, γιατί το Πανθεσσαλικό είναι και λίγο του θέλω κι άλλα να δω τι γίνεται. Είμαστε πολύ ψηλά.
12: Ναι.
2: Έχουν, από μακριά έχουν την ίδια κοψιά. Ο ένας παίζει δεξιά, ο άλλος παίζει πίσω από τον σέντερφορ. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει ότι είναι ο Φουστέρ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ο Φετφατζίδης σε κάθε περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις.
12: Είναι πιο κοντός ο Φετφατζίδης.
2: Είναι λίγο πιο κοντός, είναι αλήθεια. Αλλά από μακριά, στο ξαναλέω, ο Φουστέρ δεν ξέρουμε τι υπάρχει, δεν έχω ιδέα να πούμε. Λοιπόν, και νομίζω ότι ο Φετφατζίδης είναι ένα πράγμα εξωπραγματικό. Ένα πιτσιρικάς ο Φετφατζίδης, έτσι. Λοιπόν, και λέω, τι παίχτης είναι αυτός, είναι παντού, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Λοιπόν. Τελικά ο Φουστέρ ήταν παντού. Καλά δεν είχα κάνει και ο Φετφατζίδης, αλλά ο Φουστέρ ήταν τύπος ο οποίος.
12: Ο Φέτφα δεν είναι για να είναι παντού.
2: Ναι,
12: ήταν
2: δεν
12: ήταν.
2: Ακριβώς. Είχε τις στιγμές του, ας πούμε. Ο άλλος ήταν μαχητικός.
12: Θέλει, για να σου απαντήσω, ο Φουστέρ θέλει να γίνει προπονητής. Θέλει μάλλον να συνεχίσει, ας πούμε, τα βήματα στην προπονητική, τα οποία έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Οπότε γι' αυτό ακούγεται ότι ένα πιθανό σενάριο στην επικείμενη συνεργασία είναι να ενταχθεί στο team του Ιμανόλ. Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο, ας πούμε, τίποτα δεδομένο. Προφανέστατα θα συζητήσει ο άνθρωπος και με τον Γκορδόν και με τον Ιμανόλ και με τον ενδεχομένως και με τον Πορτογάλο, τον Όγκα που είναι στην Ακαδημία.
2: Αλλά για εκεί πάει, δηλαδή για το αγωνιστικό, έτσι, αυτό μου λες, δεν είναι
12: για το αγωνιστικό.
2: Παραγωγικό ρόλο, ας πούμε.
12: Περισσότερο, ναι, για το αγωνιστικό, ναι, έτσι θέλει. Έτσι θέλει τουλάχιστον το παιδί και πρέπει να πω ότι είναι τώρα χρόνια που συζητάει ο Ολυμπιακός κατά καιρούς με το Φουστέρ να συνεργαστούν. Δεν τα είχαν καταφέρει ποτέ, γιατί από λόγους δεν καθόταν που λέμε. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πιο όριμο φρούτο, ας πούμε.
2: Πάντως ο Φουστέρ,
12: το φρούτο είναι πιο όριμο για
2: είχε
12: να...
2: πάντα μία προσοχή στην Ελλάδα. Δηλαδή έκανε αναρτήσεις κατά καιρούς, έδινε συγχαρητήρια.
12: Στον Ολυμπιακό, πάντα. Ναι, πάντα. Είναι και αγαπητός και λοιπά.
2: Ναι.
12: Είναι τώρα και ο Ολυμπιακός μια ομάδα ισπανόφωνη. Όλοι ισπανικά είναι εδώ και χρόνια στο Ρέντι, ισπανικά μιλάνε. Οπότε θα τέριαζε. Περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει, πώς το λένε, η όλη συζήτηση. Αλλά η προοπτική είναι πράγματι να γίνει συνεργασία του Ολυμπιακού με το Φουστέρ αυτή τη φορά. Το θέλουν και οι δύο πλευρές και όταν το θέλουν και οι δύο πλευρές, γιατί όχι, τέλος πάντων.
2: Γίνεται.
12: Πρέπει να πω ότι έχει τέσσερις συνεργάτες, έχει φέρει τέσσερις συνεργάτες, ο προπονητής του Ολυμπιακού, τέσσερις Ισπανούς. Έχει δίπλα του και τον Αβραμ με το Μουρίκι.
2: Ο Αβραμ επέστρεψε γιατί είχε ένα θεματάκι, είχε χτυπήσει το πόδι του.
12: Είναι καλύτερα, έχει πάθει μεγάλη ζημιά.

0: ομάδες οι οποίες κατάγεται από εκεί, από τη μία στην άλλη έπαιξε. Έχει δουλέψει δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που θα καταπιαστεί με το αντικείμενο από τότε που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Οπότε εκεί είμαστε.
1: Άιντε να δούμε.
0: Άντε να σε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα της Λένορμαν εξαιτίας τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω έργων. Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Ζητά μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχών ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στην κλινική. Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού του πρώτερου συνομιβίου στους τρεις καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γείτονάς μας, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από τη χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της. Κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου και το 12νησιακό ποδόσφαιρο μετά το

0: Το σοβαρό τραυματισμό του 32χρονου ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα. Ο άτυχος αθλητής, γιος του παλέμαχου άσου του Πανιωνίου, Νόνι Λίμα, ενεπλάκησε σφοδρό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Παστίδα. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο Κώστας Λίμα υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δεξιού του ποδιού από το γόνατο και κάτω. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Αυτή την ώρα υπάρχει επίγουσα ανάγκη για αίμα. Η διοίκηση του Αστέρα Παστίδας και η οικογένειά του απευθύνουν θερμή έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον Κωνσταντίνο Λίμα της πρώτης χειρουργικής. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι του ένας 42χρονος αλλοδαπός κάτοικος στην Κρεμαστή. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Τα ακριβή αίτια του ευνίδιου θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν την προβλεπόμενη έρευνα για να ρηχθεί φως στις συνθήκες της υπόθεσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η παραχώρηση 27 αρχαιολογικών πολιτηρίων σε ιδιώτη με τη σύμβαση να περιλαμβάνει τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Γιάννης Καρλιάμπας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του, κάνοντας λόγο για σταδιακή εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος Καρλιάμπας κατήγγειλε περιοριστικούς όρους στο διαγωνισμό που οδήγησαν σε έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο, ενώ χαρακτήρισε τα μισθώματα εξαιρετικά χαμηλά για την εμπορική αξία του νησιού. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση μπλοκάρει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των εσόδων, στερώντας πόρους από τη συντήρηση λιγότερο προβεβλημένων μνημείων, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για το branding της ιστορίας μας με αμιγώς εμπορικά κριτήρια. Στη συγκρότηση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η επικεφαλής της πρωτοβουλίας, δικηγόρος Καλλιόπη Παπαπαύλου, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, όταν φτάνουμε στη γενεκοκτονία, έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Η κυρία Παπαπαύλου κάλεσε τις γυναίκες να φεύγουν αμέσως μόλις εντοπίζουν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια κακοποίηση. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα μεγαλύτερα αλλά αόρατα θύματα των οικογενειακών τραγωδιών. Το παρατηρητήριο στοχεύει στον πλήρη συντονισμό της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και των τοπικών δομών υποστήριξης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Παστίδας, θα πραγματοποιηθεί η Λαϊκή Συνέλευση παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, στην οποία θα συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα και να κατατεθούν προτάσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ανοίγει τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, υποδεχόμενη τη Δόξα Λευκάδας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Λίγες ημέρες μετά, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Ρόδιτες υποδέχονται την Κραϊόβα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει το νέο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
11: Top FM 102,4.
12: Οι παίχτες στην 11 των Ιταλών που ξέρει ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς αυτοί που νύχτα μέρα παρακολουθούν το καμπιονάτο, δεν χάνουν παιχνίδι τη Σασουόλο, ξέρουν την 11 του Κόμο, θα ξέρουν και κανένα παραπάνω. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή ο μέσος όρος των ανθρώπων, ας πούμε, που παρακολουθούν τις εθνικές ομάδες, τον ποδοσφαιρόφιλο. Δηλαδή, για να κάνω μια αντιστοίχηση και να γίνει κατανοητό, αυτοί που παίζουν στην Εθνική Γαλλία είναι όλοι γνωστοί. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Ισπανία είναι όλοι γνωστοί. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Αγγλία είναι όλοι γνωστοί. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να ζεις στην Ιταλία, να ζεις στην Αγγλία. Συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να ζεις στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία για να τους ξέρεις. Τους ξέρεις. Είναι παίχτες που παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Αυτοί που παίζουν στην Εθνική Ιταλία είναι. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μπροστά τους προοπτικές. Υπάρχει όσο να μην γίνει το match Manchester City AEK. Όχι, γιατί να μην γίνει το match Manchester City AEK. Πρώτα απ' όλα είναι αμφίβολο αν θα έχει βγει απόφαση για τη City μέχρι τότε. Αλλά και όποια απόφαση βγει, να ξέρετε ότι θα έχει να κάνει, νομίζω, με την Premier League. Γιατί η επιτροπή της Premier League, η πειθαρχική επιτροπή της Premier League είναι αυτή.

Μια και η United αγωνιστικά θα πάρει τίτλο μετά το 2035, είπα να τη δώσουν δύο χάρτινους, λέει ένας φίλος United. Περίμενε, να δούμε, ρε παιδί μου, μην βιάζεστε. Θα δούμε. Και δεν ξέρω αν σε αυτούς ανακυρωθούν αυτοί οι τίτλοι της City, που δεν το νομίζω. Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό οι Άγγλοι, από σεβασμό γενικότερα στην ιστορία του, άλλοι τύπου ποινές θα ρίξουν. Αλλά και πάλι δεν θυμάμαι τη United να έχει βγει ποτέ δεύτερη τα τελευταία χρόνια. Γνώμη για τον οποίο Εσπόζητο πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι πραγματικά ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό στην Ιταλία. Αν παίξει όμως, δηλαδή θέλω να πω, αν καθιερωθεί στην Ίντερ, αν παίξει πολύ περισσότερο. Το μεγάλο πρόβλημα των Ιταλών είναι ότι έχουν μικρούς, πηγαίνουν πολύ καλά οι ομάδες τους στη νέων, στην Ελπίδων, αλλά είναι λίγο σαν εμάς. Δηλαδή, όπως μου έλεγε και ένας διάσημος Ιταλός, ο αρχιδιετής Ρωσέτη, όταν είχε έρθει να μας βρει, να μας κάνει το σεμινάριο για το VAR, στην Ιταλία ο Γιαμάλ δεν θα είχε παίξει ακόμα πουθενά. Θα έπαιζε κανένα μάτς κυπέλου. Έτσι είναι δύσκολο να οριμάσουν οι παίκτες και να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Είναι δύσκολο πραγματικά. Έχουν μείνει λίγο με τα μυαλά πίσω οι Ιταλοί. Τι να κάνουμε. Και κάτι αντίστοιχο μεταξύ μας βλέπω να συμβαίνει και στην Εθνική Γερμανίας. Δηλαδή, ότι έρχεται ο Κλοπ και καλεί 44 παίκτες σημαίνει ότι το μπλέξιμο είναι γιγάντιο. Δηλαδή, όταν καλεί 44 παίκτες, είναι σαν να λες ότι εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι 11 βασικοί εδώ πέρα. Ποιοι είναι οι 11 πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχτώ. Οι 11, οι 15. Έτσι. Δηλαδή, στο μυαλό μου μπορεί όλοι αυτοί να είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει εθνική ομάδα η οποία έχει 44 ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Ο Πέτρος μου λέει ότι η φάση του αγώνα στο χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας είναι το βολέ του Ζιντάν, έτσι, μετά τον γκολ του Ολίσε. Εντάξει, τι είναι, Πέτρο μου, ο Ζιντάν μπορεί να παίξει ένα 20 λεπτό με σκαρπίνια, δηλαδή, δεν κατάλαβα.

0: Η Μαρσέιγ έφαγε τη μωρέα, δεν έκανε μεταγραφές. Ναι, και οι Λιόν έχουν, πώς το λένε, πολλές φορές τιμωρηθεί ομάδες. Δεν είναι τίποτα πρωτόγνωρο τώρα, μην το κάνουμε. Δηλαδή, απλώς στην περίπτωση της City το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία επί της ουσίας έχει καθορίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα 15 τελευταία χρόνια. Έτσι, δεν είναι μόνο οι τίτλοι της, είναι και οι μεταγραφές της, τα λεφτά που έχει σκορπίσει δεξιά και αριστερά, ο Γκουαρδιόλα. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, κατά ψέματα. Εγώ θυμάμαι, λέει, η Ρεάλ να πουλάει κάποτε το προπονητικό κέντρο στο Δήμο και ο Δήμος να της δίνει μετά τα λεφτά δωρεάν. Ποιο είναι το νόημα τώρα σε αυτό? Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό. Οι ομάδες κάνουν διάφορες ταρζανιές κατά καιρούς. Και αυτές οι μεγάλες ομάδες που έχουν ανάγκη και ισολογισμού εσόδων και αυτό για να παίρνουν και πιστοποιητικά και τέτοια, προφανώς και μαγειρεύουν πάρα πολύ τα λογιστικά τους. Η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, για να μην λέμε μόνο για τη Ρεάλ, που είναι γνωστή αυτή η ιστορία με την πώληση του προπονητικού κέντρου. Η Μπαρτσελόνα υπάρχει και ζει και ξοδεύει και αναπνέει με μεγάλη ανοχή, πρέπει να πω, από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και αυτός είναι ένας λόγος που είναι και, υπάρχει αυτός ο πόλεμος, ας πούμε, με την Ρεάλ και την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν είχε κάνει μόνο με τους διαιτητές. Είναι αλήθεια ότι και εκεί έχουν βρει διάφορα λογιστικά τρίκ για να κρατάνε την Μπαρτσελόνα σε ζωή κατά κάποιο τρόπο, ελπίζοντας ότι τα υπερέσοδα που έχει από το καινούργιο της γήπεδο θα την βοηθήσουν γρήγορα να αλλάξει την εικόνα της στην οικονομική. Αλλά προφανώς στην περίπτωση της City ξεπεράσανε κάποια όρια. Δηλαδή, κάπου είπαν και οι άλλοι ότι, όπα ρε παιδιά, δεν γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά αυτό είναι οικονομικό ντόπινγκ το οποίο γίνεται. Και νομίζω ότι η διάσταση του βάζω χρήματα διαρκώς με τρόπους περίεργους είναι αυτό που περισσότερο χτύπησε στο μάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα μόνο ότι πληρώνανε κόσμο στο εξωτερικό και δεν πληρώνανε φόρους στην Αγγλία και αυτά. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Με ένα πρόστιμο, εν πάση περιπτώσει, θα έχει αποδοθεί κάποιο τύπου δικαιοσύνη. Αλλά το άλλο, δηλαδή το να φουσκώνει συνέχεια τα έσοδά σου, προφανώς είναι πρόβλημα. Το ότι η πρώτη δουλειά του κλόπ ήταν να απαγορεύσει τους μπαρμπέριδες και τους φίλους των παιχτών στα ξενοδοχεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και άλλα πιο βασικά θέματα. Συμφωνώ απόλυτα, το έχω γράψει κιόλας. Και το αυτό που είπε για τα κινητά και όλα αυτά, όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην Εθνική Γερμανία. Ή για την ακρίβεια, δείχνουν κάτι άλλο. Ότι το μεγάλο πρόβλημα των Γερμανών είναι ότι ο Νάγκελσμαν ήταν τόσο πολύ εχμάλωτος των παιχτών του, που τους επέτρεπε να κάνουν ό,τι γουστάρουν, ας πούμε. Δηλαδή, πίστευε ότι πραγματικά το να τα έχεις καλά με τους παίκτες είναι συνταγή επιτυχίας. Και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι, αλλά όχι πάντα. Δηλαδή, καμιά φορά η ομάδα χρειάζεται και ένα διοικητή. Πόσο μάλλον μια εθνική ομάδα που τους παίκτες δεν τους έχεις κάθε μέρα, έτσι, και τον καιρό που τους έχεις, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τους επιβάλλεσαι για να σε ακούνε κιόλας, να ακολουθούν το πλάνο, να μην κάνουν το κεφαλιού τους, να καταλαβαίνουν ότι το μάτς είναι σοβαρό και άλλα τέτοια που, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου αυτονόητα όταν μιλάμε για πολλοί εκατομμυριούχους 22, 23, 24, 25 χρονών. Πάμε στο Γιώργο Σαχίρη. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Για να δούμε, θα τον βρούμε τον Γιώργο, γιατί έχει και φιλικό η ΑΕΚ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, αυτό.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες. Ανάλογα, ό,τι καλό κόσμο. Λοιπόν, ναι, έχει ένα φιλικό, το οποίο ολοκληρώθηκε και περιμένουμε να κάνουμε τα ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις, γιατί άρχισε 10 ώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, για να έχουμε και τις λεπτομέρειες σχετικά με το αν και ποια αγωνίζεται, πώς φαίνεται, όλα αυτά τα τυπικά, αν και είναι προπονητικού χαρακτήρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Κυρίως, γι' αυτό είναι και τις ώρες, γι' αυτό είναι και η κλεισμένη των θυρών, είναι πράγματα για τα οποία αφορούν μόνο τους προπονητές επί της ουσίας και κάποια που θέλουν να δουν σε επίπεδο προσώπων, εννοώ. Θες να μου πεις τι μου λέει για τον coach.
0: Για τον coach, να σου πω γιατί μου λέει για τον coach. Ο coach έδωσε μια συνέντευξη, τα λέγαμε χτες, έκανε περισσότερες από μια τοποθετήσεις και ρωτήθηκε για το αν θα αναλάμβανε την εθνική ομάδα της Σερβίας.
1: Ναι.
0: Και είπε μάλιστα ότι γιατί όχι μελλοντικά κτλ.
1: Αφού εξήρε πρώτα τον Παούνοβιτς για να...
0: Βέβαια, ναι, δεν το έκανε, δεν είπε διώξτε.
1: Αλλά σίγουρα το θέλει.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι ο Νίκολιτς είναι μια από τις περιπτώσεις που φεύγοντας από τη Σερβία έκανε πάρα πολύ καλά πράγματα, τόσο ώστε σήμερα να φτάνει να θεωρείται ένας μεγάλος Σέρβος προπονητής και να συζητιέται
1: με τους Σέρβους κορυφαίους
0: αυτή τη στιγμή, και να συζητιέται για την εθνική ομάδα της χώρας. Αυτό δεν είναι μια πολύ συνηθισμένη διαδρομή.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εντάξει, έχουν οι Σέρβοι, ας πούμε, παράδοση προπονητών που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό και, ο ίδιος ο Παουνόβιτς είχε πάει στο MLS από
1: τη Φινλανδία,
0: Ισπανία, αλλά αυτό με τον Νίκολιτς που δεν είχε, πρόσεξε, δεν είχε παίξει καμιά μπάλα, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή...
1: Πολύ καλά το θυμάσαι, το είπε και ο ίδιος στο σεμινάριο Ακαδημιών της ΑΕΚ χθες,
0: ναι.
1: Ότι όταν κατάλαβα ότι δεν θα γίνω κορυφαίος παίχτης, φαντάζομαι ότι πολύ νωρίς και
0: δεν
1: μου βέβαια σταμάτησε. Αποφάσισα να γίνω κορυφαίος coach.
0: Ναι,
1: και έγινε.
0: Είναι η περίπτωση του ανθρώπου που έχτισε το όνομά του κατά κάποιο τρόπο φεύγοντας από τη χώρα του.
1: Έτσι, ναι, δηλαδή, και στη χώρα του.
0: Και στη χώρα του είχε πάει καλά.
1: Είχε πάει
0: καλά.
1: Με Παρτίζαν με πολύ κακό μπάτζετ, ας πούμε, και πήρε το πρωτάθλημα από τον Ερυθρό Αστέρα τότε.
0: Ναι,
1: τελευταίο που είχε πάρει η Παρτίζαν, για παράδειγμα, για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά και έπειτα εκτός συνόρων, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί πήγε στην Ουγγαρία, κατέκτησε εκεί πρωτάθλημα, στη Ρωσία.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα τώρα, αλλά ξανά και στη Ρωσία και με άλλη ομάδα πήρε κύπελο, γιατί είχε πάει και στη Λοκομοτίβ. Γενικότερα, ναι, έχει. Με τη δουλειά του αποθέωσε, παύλα, απογείωσε τον εαυτό του. Έτσι,
0: και
1: δηλαδή...
0: η ΑΕΚ του είχε κάνει καλό. Αυτό κατάλαβα εγώ από όλη αυτή την προβολή, ας πούμε,
1: σίγουρα,
0: που
1: την
0: είχε εκεί πέρα.
1: Ναι. Βαλκάνια είμαστε. Βλέπουν πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο οι Ιουγκοσλάβοι, το ξέρεις, οι πρώην Ιουγκοσλάβοι, παύλα Σέρβοι. Και αντιλαμβάνομαι ότι εστιάζουν πάντα στις ικανότητες των ανθρώπων και είδαν ότι, για παράδειγμα, εκτός από το πρωτάθλημα που πήραμε την ΑΕΚ και την πορεία που έκανε στο conference, έτσι, γιατί την έφτασε και στους πρώην τελικά της διοργάνωσης και στο παραπέντε, ας πούμε, αποκλείστηκε από την ημιτελική διαδικασία με την Ράγιο, πήγε να γυρίσει ένα παιχνίδι με 3-0, δεν είναι λίγο. Και παράλληλα την έβαλε στο League Face Champions League με εμφαντικό τρόπο, έτσι, δηλαδή με ένα χ και ένα 4. Όλα αυτά εννοείται ότι δεν μπορεί να περνάνε παρατήρητα. Εμείς τα αναδεικνύουμε και τα λέμε, γι' αυτό και έχουμε χαρακτηρίσει, νομίζω, ότι περσινή σεζόν, μέχρι και τώρα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, είναι εξαιρετική για τον coach. Και γι' αυτό τον έχουμε αναδείξει ως και κορυφαίο στη δουλειά του φέτος για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι αλήθεια ότι τον πιστεύουν πάρα πολύ στην Σερβία. Και προχθές είχαν πάλι αφιέρωμα και με αφορμή τον γκολ του Γιώβιτς και την παρουσία του στο δεύτερο μέχρι με την Ολλανδία, έλεγαν πόσο καλό έχει κάνει ο Νίκολιτς στο Γιώβιτς και στην αγωνιστική του ανάπτυξη.
0: Καλά, αυτό σίγουρα. Ο Γιώβιτς του χρωστάει 100%.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό νομίζω και ανανεώνει. Γι' αυτό και περιμένουμε μόνο να ανακοίνωσε τον ανανέωση, γιατί έχει καταλάβει και ο Γιώβιτς πόσο καλό του έχει κάνει.
0: Παιδί μου, εμείς έχουμε το μυαλό μας.
1: Η συνεργασία του με τον.
0: Βέβαια, εμείς έχουμε το μυαλό μας στο Γιώβιτς που έπαιξε στη Ρεάλ και στην έφταση στη Μίλαν, στη Ρεάλ. Πέρασε από πολύ μεγάλες ομάδες. Έκανε φοβερά πράγματα στη Γερμανία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς πριν έρθει στην ΑΕΚ είχε δύο πάρα πολύ δύσκολες χρονιές. Και είχε δύσκολες χρονιές, όχι γιατί δεν έβαλε γκολ, γιατί δεν έπαιζε. Δηλαδή,
1: δεν έπαιζε.
0: Χρειαζόταν.
1: Ήταν και δύσκολο λίγο να παίξει.
0: Ήταν δύσκολο, ναι.
1: Αλλά... και τέτοια συνθήκη.
0: Βεβαίως, αλλά εδώ πέρα βρήκε εμπιστοσύνη, βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος έχτισε μια επίθεση γύρω του. Αυτά δεν είναι ότι τα βρίσκεις κατά παραγγελία.
1: Όχι. Ήταν, γι' αυτό και είπε και ο ίδιος στην συνέντευξη του Λούκα Γιώργη ότι ήταν μια από τις πιο σωστές αποφάσεις που πήρα.
0: Ακριβώς.
1: Να πάω στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, όσο και αν στην αρχή έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί είναι προφανές ότι, όπως θα είπε, στις ομάδες Άιντραχτ, Ρεάλ, Μίλαν, μετά μοιάζει για ένα πισωγύρισμα και ειδικά το τελευταίο εξάμηνο στη Μίλαν είχε κάνει τα πολύ καλό γιατί είχε βάλει 8 γκολ.
0: Το τέλος. Είχε παίξει καλά στο τελικό.
1: Στο τελευταίο εξάμηνο. Είχε βάλει 3 γκολ στη Νίντερ.
0: Ναι.
1: 2 ή 3, δεν θυμάμαι. Και ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση προκειμένου να κερδίσει συμβόλαιο, αλλά δεν το κέρδισε. Οπότε είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ποδοσφαιριστής να σκέφτεται 2 και 3 φορές να κάνω το πισωγύρισμα. Γιατί έτσι το βλέπεις στην αρχή. Αλλά γι' αυτό είπε και ο ίδιος στη συνέντευξή του ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η απόφασή μου, γιατί προκληθήκε μια νέα σελίδα στην καριέρα μου, η οποία με απογείωσε. Και έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν του το ρώταγες πέρυσι τέτοια εποχή που είχε έρθει στην ΑΕΚ ότι θα πάρει το τάλμα και θα πέσει το Champions League την επόμενη με την ΑΕΚ, πολύ δύσκολα θα σου έλεγε ναι και ο ίδιος. Οπότε είναι και αυτό πολύ πολύ έτσι σημαντικό. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει με τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Θέλουν και άλλα εισιτήρια Φιλτσάκ, εννοείται. Θα είναι περισσότερο από 8.000-9.000, το έχουμε πει. Δεν είναι και εύκολο όμως. Και η Σαχτάρα έχει ανάγκη να ανταποκριθεί και μπορεί να μην είναι στην έδρα της, αλλά
0: και
1: είναι.
0: Θυμίζω και την ιστορία αυτή ότι έχουν δικαίωμα να δουν τα παιχνίδια και αυτοί που έχουν διαρκές στη Τζέλσι.
1: Στη Τζέλσι, βέβαια. Όλη αυτή η διαδικασία είναι και λίγο δύσκολη, γι' αυτό το λέω. Περιμένουμε τα εισιτήρια με τη Σίδη, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το αγγλικό κλαμπ. Και στη διάρκεια της ημέρας θα ενημερώσουμε και για το φιλικό, όπως είπαμε, με την Καλυθέα. Σχετικά περισσότερο με το τι ξέρεις, χρησιμοποιείς, ποιους και πόσο. Αυτό έχει
0: έγινε.
1: Κάτι ουσιαστικό.
0: Έγινε. Αυτά, να πω και αυτά πρέπει να πω στο φινάλε. Να πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι η εξυπηρέτηση που έχεις από το τηλεφωνικό της κέντρο είναι άλλο επίπεδο. Με το Nova More έχεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, αυτό θα γίνει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν χρειαστεί να έρθει κάποιος στο σπίτι, θα γίνει εντελώς δωρεάν. Και υπάρχει και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο Nova.gr. Αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι τώρα είναι η ώρα για Nova. Επίσης ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Αντίπας, οι τρεις ιεράρχες, εδώ πρέπει να τους βομβαρδίσετε. Για τα μηνύματα για τον κύριο Πανούτσο, το ξαναλέω, είναι συγκινητικά. Αν έχω κάτι καινούργιο θα σας το πω, δεν έχω. Λοιπόν, τους στέλνουμε την θετική μας ενέργεια. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η B365 και τα λέμε αύριο.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Top FM 102,4.
13: Τόμων για αδικήματα που σχετίζονται με πλαστογραφία και καταγγελίες για παρεμβάσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ορισμού διαιτητών. Μεταξύ των 7 υπόπτων που τέθηκαν υποκράτηση βρίσκεται και ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Ferhat Kudogu. Ενίσχυση στην frontline για την Μπασκόνια, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρσιο Σάντος μέχρι το 2028. Πέρυσι ο 24χρονος Βραζιλιάνος forward center αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η μπάλα. Ακολουθεί η εκπομπή, με συγχωρείτε, μπάλα μεσημέρι.
10: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
14: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό Top FM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
15: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
16: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
19: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
20: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
23: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
24: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
25: Θυμίζεις μας και εσύ σε μια μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wings Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας αυτήν την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο εισέδρα, προσφορά βεβαίως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, απλώς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική. Για όλη εβδομάδα EuroLeague.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, θα πάει. Κοίτα, μπορεί να έχει μια μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα. Και όλα τα πρωταθλήματα δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι.
25: Δεν σβηστά.
1: Δεν είναι ότι περιμένεις τώρα που από εδώ υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη που θα έπαιζε η Εθνική. Ένα φιλικό μάτς.
25: Ναι, με δίπα.
1: Δηλαδή, αυτό που κατα...
25: ναι, με μια Μολδαβία διάφορη
1: και έχουν καταργήσει τα φιλικά και έχουν βάλει τον ίσως. Είναι πραγματικά πολύ καλό.
25: Όντως.
1: Όντως. Γιατί τα φιλικά δεν τα έβλεπε ποτέ κανείς.
25: Ναι, και να σου πω κάτι, και 4 φορές στις 5, μην πω 9 στις 10, έπαιζες με έναν αντίπαλο τελώς αδιάφορο. Δηλαδή, ένα άλλο ένα φιλικό Ελλάδα-Ολλανδία, θα ήταν ένα φιλικό Ελλάδα-Μολδαβία, ή ξέρω δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε, κανένα ενδιαφέρον, όχι για το κοινό.
2: Και για το κοινό, ρε φίλε.
25: Ναι, όχι μόνο αυτό για το κοινό, και για τα μίντια, εμείς που για τους συμμετέχοντες.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, γινόντουσαν περισσότερες δοκιμές. Μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μετά στο δεύτερο έμενε άλλη ενδεκάδα.
25: Ναι, ναι, πάλι ναι, έκανε τις δοκιμές, ναι. Αλλά ουσιαστικά, ρε φίλε, δεν ήταν, πώς να σου πω τώρα, το κριτήριο και το τεστ ανάλογα με αυτό που θα αντιμετώπιζες.
2: Ναι, ναι, ναι.
25: Δηλαδή, να σε βάλω να παίξεις τώρα με τη δεύτερη ομάδα της Μοζαμβίκης, λέω έτσι τυχαία. Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο. Και μετά πώς θα πει καλά, τι πας, θα τον βάλω κοντά στη Γερμανία.
1: Δεν είναι έτσι.
25: Ακριβώς.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτή ήταν όντως μια καλή αλλαγή. Που εγώ δεν είμαι εξαιρετικό επίπεδο πολύ των αλλαγών.
25: Ματσίνες είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η αλλαγή, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να καταλάβουμε το σύστημα.
1: Καλά, και τώρα α πούμε.
2: Πάντα κάτι καινούριο.
25: Και με το που το μάθαμε, μας το αλλάζουν πάλι.
2: Κάτι καινούριο. Γιατί link face, τέλεια, λέγαμε.
25: Αυτό. Παιδιά, τη link face.
1: Κοίτα, εμένα η μόνη μου ένσταση στη link face, ξέρεις ποια είναι. Μία είναι. Ότι ξεκινάει μια μεγάλη ομάδα άσχημα. Δηλαδή, επειδή ξεκινάει η Arsenal και κάνει δύο ήττες. Mm-hmm. Αν είχε κάνει δύο ήττες στον όμιλο, θα είχε μπλέξει. Στον όμιλο τον παλιό. Γιατί είχε τέσσερα μάτς.
25: Τώρα μπλέκουν οι αυτοί που πάνε καλά.
1: Τώρα, δε, παιδί μου.
25: Τώρα μπλέκουν από πάνω. Διότι όταν η Arsenal, συγγνώμη, θα είναι 23η και θα παίξει με το δεύτερο.
1: Απλά όμως, είναι δύσκολο μετά να φωνάζει.
2: Γιατί τον έχει παρατηρήσει ότι φωνάζει. Εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά.
25: Εσύ και εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά. Εδώ δεν είμαστε.
2: Όχι,
25: μέρα μεσημέρι.
2: Δεν είναι ράδιο κουλαμακού. Για πεσά το να μιλήσει τον άνθρωπο. Πάει να μιλήσει.
1: Τι μου κάνει, δεν είναι χωρί καθόλου.
2: Θα σα το πω εγώ.
25: Τι γίνεται.
2: Μου κάνει έξω από το στούντιο να ξέρει.
25: Όχι, δεν πάμε σε μπρέκα.
1: Τι να ηρεμήσουμε, ρε παιδί. Μια χαρά ηρεμήσουμε.
25: Ο άλλο να σπεί τέτοιο διχόνια. Για πε, Ηρακλή μου. Πε, εγώ είμαι εδώ να σε ακούσω.
1: Και λέω ότι η Arsenal θα είναι δύσκολο να μείνει έξω. Γιατί θα μπορεί να κάνει τις δύο νίκες στο τέλος και να προκριθεί. Mm-hmm. Αυτό λέω εγώ.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
25: Και ξαναλέω, εκεί την πατάκια αυτό που θα πάει καλά. Διότι εσύ μπορεί να κάνει υπέρβαση να είσαι τέταρτος, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
25: να σου τύχει.
1: Ναι.
2: Είναι πάντως στο τέλος της ημέρας η league face είναι πιο θεαματική. Πιο... Ειδικά δεν... τελευταίες αγωνιστικές γίνεται μακελιό.
25: Μπράβο.
1: Μα δεν είχε γίνει που με τον Ολυμπιακό για να μπείτε στην οκτάδα του Europa League που γίνανε όλα τα αποτελέσματα. Μπαίνανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
25: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθαν άνθρωποι από την UEFA και μας το παρουσίασαν, ήμουν σε ένα σεμινάριο πριν γίνει, τρεις ώρες. Είχαμε πάθει λίγο όλοι πώς θα βγει όλο αυτό και τι θα γίνει. Όλοι πήγαμε μαγκωμένοι. Και μας διαβεβαίωναν το δε, ο Μαρκέτη και οι άλλοι, ότι παιδιά θα δείτε, θα έχει περισσότερο θέμα, περισσότερο ενδιαφέρον και Και λέμε τώρα εντάξει, θέλουν να πλάξεις καινούργιο φορμά να το προωθήσουν.
2: Όπως επίσης αρχικά, όταν το εκτός έδρας γκολ καταργήθηκε.
25: Πάλι γκρινιάζαμε.
2: Γκρινιάζαμε γιατί λέγαμε ότι είναι κατά του μικρού.
25: Ναι.
2: Όχι, φίλε, δεν είναι κατά του μικρού. Και δεν είναι κατά του μικρού, γιατί όταν θα έρθει. Με συγχωρείς, ναι. Γιατί όταν θα έρθει, θα πάμε. Γιατί όταν θα έρθει ο μεγάλος και θα σου βάλει γκολ στην έδρα σου, έχεις πιθανότητες πλέον να πεις βάζω ένα ή σοφαρίζω. Ενώ πριν ο μεγάλος θα σου βάζει, που είναι το πιο πιθανό να σου βάλει γκολ στην έδρα σου, γεια σας.
1: Ναι, οκ. Okay.
25: Και εκεί θα έχεις αναγκαστεί να βγεις και εσύ, γιατί σου λέει ότι είναι το κυρίω εκτός έδρας στον φαβορή. Θα σου βγεις και δεύτερο και γεια σας.
1: Κάτι και επιστρέφουμε και με Ευρωλίγα να πούμε τι έχει.
25: Πάμε, πάμε.
2: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Έτσι, ο Χάρης έβαλε τραγουδάκι για να ηρεμήσουμε.
1: Είναι μη μας, αγαπητέ.
2: Δεν είστε. Τι, ήρθε ήρεμο ή πει να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Στην τσίτα είσαι. Ήταν ήρεμο, Χάρη. Ο Χάρης που είναι τέταρτο. Ήταν ήρεμο.
0: Εννοείται. Συγγνώμη, να λίγο, γιατί ήξερε τα λόγια μένουν και δημιουργούν εντυπώσει. Πήγε να γκρεμίσει το Big News Sport FM. Την ταμπέλα.
2: Μπράβο, όχι. Στο στούντιο.
0: Έτσι, όπω το είπε, είναι πίλα πόλα και.
3: Καλά, αδερφή μου, περπατά γιατί πίνει τα πατώματα.
2: Ναι. Πάμε σε γραμμέ. Τι λες,
0: θα μου βγει το όνομα. Εγώ που ήμουν πάντα ένα χαλαρό, ήμουν με το χαμόγελο τέτοιο.
2: Άλλο, δεν λέω
0: ότι. Μου έχει βγάλει το όνομα αυτό. Δεν είναι άγριο φωνακλά.
2: Όχι, όχι. Δεν λέω. Περίμενε.
0: Μιλάω δυνατά.
2: Περίμενε. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχο. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχο. Είσαι χαμογελαστό. Αλλά ω γνήσιο βόρειο Ελλαδίτη είσαι καλοφαγά.
3: Γιατί εμεί δεν είμαστε καλοφαγάδε.
2: Καλοφαγά. Οι βορειοελαδίτε το έχουν. Καλοφαγά. Περίμενε. Γελαστό παιδί και φωνακλά.
0: Εντάξει, ναι, είμαι λίγο πιο έντονο. Μέχρι εκεί όμω, όχι εκεί. Άλλο τώρα.
2: Τώρα εδώ πήγε να γκρεμίσει το στούντιο.
0: πάμε
2: σε μια αλήθεια.
3: Πάμε για να μιλήσουμε μετά και για Ευρωλίγκα.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Γεια σα, παιδιά, εγώ είμαι.
3: Ναι, λέρε, Αρή.
4: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Αρή.
4: Λοιπόν, επειδή χθε σα άκουσα καθόλου λόγω δουλειά, στα 32 να σα πω για την εθνική, ελπίζω να κρατήσουμε στα επόμενα παιχνίδια αυτό που έχουμε χτίσει με πολύ κόπο, στα δύο που πήραμε. Να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και τη δούμε ότι και καλά γίναμε υπερδύναμοι. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά. Ελπίζω τα επόμενα παιχνίδια να το πάμε. Ξέρεις, δεν είναι κακό για μένα αποτέλεσμα έτσι όπως ξεκινήσαμε και οι ισοπαλίες μέσα στο πρόγραμμα.
2: Ναι.
4: Ιδίως πάλι με Γερμανούς που θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι αν θέλετε και με τους Ολλανδούς.
2: Ναι.
4: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι άμα πας να πάρεις με έναν από τους δύο μια ισοπαλία και μια νίκη με τη Σερβία, έχεις καταφέρει αυτό που πρέπει.
3: Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σε αυτό. Δεν λέω να παίξει για το χ η εθνική, αλλά.
4: Όχι, ναι, εντάξει. Άμα τη βγει το παιχνίδι.
3: Αν δεν έρθουν δύο χ, παιδί μου.
4: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς σου λέω. Μια χαρά δεν λες τίποτα έτσι όπως μας έκατσε. Λοιπόν, θέλω να πω μεγάλο κουράγιο. Δεν ξέρω αν το είχατε πει εχθές, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Μεγάλο κουράγιο στην οικογένεια του Νόνι του Λίμα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, έχει γίνει.
3: Βέβαια, με το.
4: Λοιπόν, μεγάλο κουράγιο. Εγώ που είμαι και πιο παλιό, τον θυμάμαι δηλαδή με τον Πανιόνιο το Λίμα, τον Νόνι, εντάξει, αξιοπρεπέστατο ποδοσφαιριστή.
3: Καλό ήταν. Όχι απλά αξιοπρεπέστατο.
4: Τι να σου λέω τώρα, και μάλιστα είχε και πρόβλημα με το ένα το πόδι και παρόλα αυτά που λέγαμε τότε, δεν θέλω να πω την έκταση, έπαιζε με το ένα πόδι και Άρη, έκανε παπάδε.
3: Άρη, όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφία, είχαμε πάει για ένα 7x7.
4: Ναι.
3: Και σε ένα τουρνουά. Θέλανε και από τη σχολή και άλλοι, τα άλλα παιδιά που ήμασταν μαζί. Και πήγαμε.
4: Ναι.
3: Και πώς έσπασε ο διάλογος από το άρετο και παίξαμε με την ομάδα του Λίμα.
4: Ναι.
3: Και είχε παίκτες, ήταν ο Μιχάλης Ζοβλάχος, στόπερ. Παίξαμε με επαγγελματίες εμείς. Δεν μπορούσαμε να του πάρουμε την μπάλα.
1: Καλά, ρε, εννοείται.
3: Τι να σου πω τώρα.
4: Είχε περάσει και από τη Χαραυγή, να ξέρετε.
3: Το Χαραυγιακό.
4: Εγώ τον έχω δει και με τη φανέλα τη Χαραυγή.
3: Χαραυγιακό.
4: Χαραβιακό, ναι.
3: Χαραβιακό.
4: Τον έχω δει με το Χαραβιακό.
3: Και ήταν και προπονητής στο Χαραβιακό στη Γάμα Εθνική.
4: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή παρόλη την ηλικία του, τέλος πάντων.
3: Ήταν το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα, που μου δώσαν ομάδα για να υπογράψω στο Φως και έχω πάει ένα Ορφέα σε Γάλλο Χαραβιακό για να πάρω δηλώσει από το Λίμα τότε και τέτοια. Μου ήταν τρομερή, μου είχε εντύπωση. Αλλά βεβαίως, δύναμη.
4: Τι να κάνεις, λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα παιδιά κάτι και πιο πολύ του Ηρακλή, σου είχα πει για κάτι παλτά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, έχασα και τα θυμήθηκα. Φίλε, θυμήθηκα ένα όνομα που ούτε εσύ το θυμάσαι. Yeah. Χλωουάνε.
3: Δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω ακούσει.
4: Που είχε κάνει και την απίστευτη δήλωση τότε με τον πρόεδρο, τον ευχαριστώ που μου έφτιαξε τα δόντια. Δεν υπάρχει.
3: Δεν το
4: Χλωουάνε, φίλε. Λοιπόν, άκου μερικά.
2: Σιμέντερ, ένα. Άρη, ποια χρονιά.
4: Αυτό, δεκαετία του 90.
2: Δεκαετία 90 και δεν τον
4: έκανε. Ναι, με σαλιαρέλιδες και τέτοια, Χλωουάνε.
3: Δεν υπήρχε λοιπόν, Χλωουάνε, πιο πριν ήταν,
2: δε. Περίμενε,
4: βέβαια. Ναι, τέλει, τώρα με βάζω να σου πω ακριβώς. Εντάξει, ήταν τέλη δεκαετία 80 με αρχές 90, κάπου εκεί ήταν.
2: Πώς τον είπες,
4: πριν,
3: ποτέ δεν
4: ο Χλωουάνε.
3: Ποτέ δεν ήταν, δηλαδή θα πέσω από τα σύννεφα να κάνω εγώ τέτοιο λάθος.
4: Δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος κι εγώ.
2: Το 87.
4: Αυτό είπα, τέλη δεκαετία 80, αρχές 90, κάπου εκεί τον είχα και εγώ. Δεν κρατάω.
2: Πώς τον αυτό, πώς τον θυμάσαι. Ήταν σκληρά χρόνια τότε. Το Ολυμπιακό. Δηλαδή ήσουν στα ντουζένια σου. Αυτό
3: ήταν
2: ακριβώς.
4: Εντάξει. Εγώ ήμουν τότε, ρε παιδιά.
3: Με τον Τέταρη και από εκεί.
2: Ήρθε στον Ολυμπιακό το 87.
4: Όχι, ήταν πριν τον Τέταρη. Πριν τον Τέταρη. Ήταν πριν την ομάδα του Κοσκοτά.
3: Ήρθε, λέει, για να καλύψει το κενό του Νίκο Αναστόπουλου. Δηλαδή με το που έφυγε.
4: Ναι.
2: Ο Αναστόπουλος έφυγε πιο μετά.
3: Παιδιά, είναι σαν τώρα να έχω σοκαριστεί.
4: Ο Αναστόπουλος είχε βγει και ξανάρθε μετά, ρε παιδιά. Ο Ανασόπουλος έπαιξε και με τον Τέταρη. Και ο Μητρόπουλος.
3: Ο Μητρόπουλος και πάει στην Αβελή και πήγε πανηγύρι.
4: Ναι, και ξαναγύρισε και βρέθηκε πάλι με τον Τέταρη και
3: βέβαια. Για το 87 έφυγε από τον Ολυμπιακό Αναστόπουλος και πήγε στην Αβελίνο.
4: Στην Αβελίνο, ναι. Ναι, και ξαναγύρισε μετά σου λέω, το ξαναπρόλαβε τον Τέταρη.
3: Έπαιξε ένα χρόνο στην Αβελίνο ο Αναστόπουλος.
0: Ο Χλωάν έχει παίξει.
3: Ένα χρόνο στον Πανιόνιο και μετά ξανά Ολυμπιακό. Ο Χλωάν, κάτσε να δούμε τώρα τι έχει κάνει. Περίμενε.
4: Αφού σου λέω, μάλιστα θυμάμαι και ένα γκολ που έχει βάλει ο Αναστόπουλος με τη Ραντ. Με Τέταρη μέσα.
2: Κάτσε ρε λίγο.
3: Έτσι,
2: είναι μία λίγο, να συνοηθούμε. Ναι. Δεν είχε επίσημη συμμετοχή. Δεν είχε. Ναι.
3: Βέβαια, να σου πω κάτι. Πρώτος κόρας στην Νότια Αφρική το 86. Μία χρονιά πριν στον Ολυμπιακό. Με την Μωρόκα.
4: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σας πω και δύο ακόμα ονόματα. Λοιπόν, άκου.
3: Και ο Φέληξ ήταν πρώτος κόρας.
4: Αυτό πήγα να σου πω. Λοιπόν, ήταν η Κόμπρα, ο Φέληξ, ο Μπόρχα.
3: Όχι, όχι, και το
2: Μπόγκουε.
4: Άκου. Τα παλτά ήταν τα που λέγαμε εμείς. Εντβάλτο, Χλωάνε, ήταν ο Φέληξ, ο Μπόρχα που τον λέγανε η Κόμπρα. Μεγάλο παλτό είχε κοινή με το Μουντιάλ που είχε μπει μέσα στα δίχτυα. Να σου θυμίσω τερματοφύλακα, τον Πολωνό, τον Καζιμιέ, εθνική Πολωνία.
3: Είχαν φάει τα 4 από τον Παναθηναϊκό και τελείωσε.
4: Και από τη Λάρισα. Πέσαμε στη Λάρισα και το έφαγε τον κόλλο από τη Μεσσηνία κάτω από την Καλαμάτα το φάγε.
3: Ο μύθος λέει
4: ότι. Και λέγανε μάλιστα ότι είχε και πρόβλημα με τα μάτια του.
3: Τώρα τι να σου πω, μύθος ήταν αυτό, δεν το ξέρω.
4: Εντάξει, το Κωνσταντζο.
3: Κωνσταντζο και είναι διαφήμιση, αυτό δεν ήξερα και ποτέ με παίχτη.
4: Το Βράμπλιτς, τον Εντβάλτο, τι να σου πω. Και βέβαια, μην ξεχνάσουμε και ένα πιο πρόσφατο και κλείνω με αυτό και καλή συνέχεια, που τον είχαμε φέρει από την Τουρκία, τον έφερε ο Μαρινάκης, τον Ονιεκούρου. Παλτό μεγάλο, έτσι.
3: Εντάξει, ο Ονιεκούρου όταν ήρθε δηλαδή.
4: Εμείς μου πεις ότι δεν ήτανε.
3: Είχε έρθει ως. Άσε το ότι δεν έπιασε, δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, αλλά είχε έρθει ως πυρευλοκίνητος. Δηλαδή και τότε θυμάμαι και σχόλια.
2: Μα αυτά είναι τα παλτάρε. Όταν έρχεται κάποιος με μεγάλες προσδοκίες.
4: Α, μπράβο, συμφωνώ με τον Διονύση.
2: Δηλαδή. Ο Εσχέν στον Παναγιώ που λέγαμε δεν ήταν μεγάλο όνομα.
3: Το Χλωάνε τώρα έχω σου κάνει.
2: Εγώ πρώτη φορά
3: το 87.
2: Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα, ειλικρινά σου μιλάω.
4: Αυτός ο παίκτης, παιδιά, ακούστε εγώ, γιατί εγώ το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν είχε παίξει επίσημο. Είχε παίξει φιλικά και
2: δεν
4: μάλιστα το ένα φιλικό.
2: Δεν είχε επίσημο παιχνίδι καθόλου.
4: Το ένα φιλικό, αν θυμάμαι καλά, παίζει ένα φιλικό Ολυμπιακός Εθνικός.
2: Ναι.
4: Και γίνεται, παίρνει την μπάλα για να ξεφύγει πάνω στην γραμμή και πάτησε την μπάλα και έπεσε κάτω και γέλαγε όλο το γήπεδο. Δηλαδή ήταν τόσο

0: Λοιπόν.
1: Ποτέ.
0: Το πίστευε, δεν το πίστευε.
1: Το δευτέρισε. Έχει το δύο σου, αλλά δεν έκανε ούτε μία. Δηλαδή δεν τον βάλαμε να παίξει ούτε ένα μάτσο.
2: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι διαβάζω τώρα.
0: Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση τα ράτσα με εξαιρετική αδοχή στις καιρικές συνθήκες.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου και το 12ανησιακό ποδόσφαιρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 32χρονου ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα. Ο άτυχος αθλητής, γιος του παλέμαχου άσου του Πανιωνίου, Νόνι Λίμα, ενεπλάκησε σφοδρό τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Παστίδα. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο Κώστας Λίμα υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δεξιού του ποδιού από το γόνατο και κάτω. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Αυτή την ώρα υπάρχει επίγουσα ανάγκη για αίμα. Η διοίκηση του Αστέρα Παστίδας και η οικογένειά του απευθύνουν θερμή έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον Κωνσταντίνο Λίμα πρώτης χειρουργικής. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι του ένας 42χρονος αλλοδαπός κάτοικος στην Κρεμαστή. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Τα ακριβή αίτια του ευνίδιου θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν την προβλεπόμενη έρευνα για να ρηχθεί φως στις συνθήκες της υπόθεσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η παραχώρηση 27 αρχαιολογικών πολιτηρίων σε ιδιώτη με τη σύμβαση να περιλαμβάνει τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Γιάννης Καρλιάμπας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του, κάνοντας λόγο για σταδιακή εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος Καρλιάμπας κατήγγειλε περιοριστικούς όρους στο διαγωνισμό που οδήγησαν σε έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο, ενώ χαρακτήρισε τα μισθώματα εξαιρετικά χαμηλά για την εμπορική αξία του νησιού. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση μπλοκάρει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των εσόδων, στερώντας πόρους από τη συντήρηση λιγότερο προβεβλημένων μνημείων, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για το branding της ιστορίας μας με αμιγώς εμπορικά κριτήρια. Στη συγκρότηση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η επικεφαλής της πρωτοβουλίας, δικηγόρος Καλλιόπη Παπαπαύλου, ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, όταν φτάνουμε στη γενεκοκτονία, έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Η κυρία Παπαπαύλου κάλεσε τις γυναίκες να φεύγουν αμέσως μόλις εντοπίζουν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια κακοποίησης. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα μεγαλύτερα αλλά αόρατα θύματα των οικογενειακών τραγωδιών. Το παρατηρητήριο στοχεύει στον πλήρη συντονισμό της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και των τοπικών δομών υποστήριξης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Παστίδας, θα πραγματοποιηθεί η Λαϊκή Συνέλευση παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, στην οποία θα συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα και να κατατεθούν προτάσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ανοίγει τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα υποδεχόμενη τη Δόξα Λευκάδας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Λίγες ημέρες μετά, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Ροδίτες υποδέχονται την Κραϊόβα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει το νέο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και...

0: για καθαρό περιβάλλον. Ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Λέει, ναι, έχετε πάρει πενταψήφια νούμερα.
3: Ναι, ήταν η κλήση στη...
2: Πληρώνω...
3: Έχετε δίκιο.
2: Περνάει ένα μικρό διάστημα και το τηλέφωνο μου της Vodafone δεν λειτουργεί. Όχι, δεν λειτουργεί, λάθος. Κάθε νούμερο που πήγαινα να πάρω, είτε κινητό είτε σταθερό, έβγαινε τηλεφωνητής και έλεγε ότι το νούμερο που καλείται δεν ανήκει σε συνδρομητή. Εγώ για τους λόγους της υγείας μου έχω το κινητό μου στη Vodafone, το σταθερό μου στο ΝΟΤΕ, για να έχω πάντα τηλέφωνο για επικοινωνίες με τους γιατρούς μου.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένω μια, δυο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ και τους λέω έτσι και έτσι, παίρνω τη Vodafone εννοείται, για τη βλάβη σας θα πρέπει να πάρετε το πενταψήφιο τάδε. Το παίρνω το πενταψήφιο, αστική χρέωση. Παίρνω το τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ.
4: Πάμε όμως λίγο να ολοκληρώσουμε. Ας πούμε ότι η διαδικασία δεν θα έχει κανένα νόημα. Πείτε μας ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα, μήπως μπορεί κάποιος να μας δώσει μια πάση, μια λύση.
2: Ότι μου συνέβη τρεις φορές. Στην
4: Νόβα. Τελικά άκρη δεν βγάλατε.
2: Στο ΝΟΤΕ.
3: Είναι εκνευριστικό, κύριε μου, αυτό που κάνουν με τα ηχογραφημένα.
2: Δεν με καταλάβατε. Κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω για μισή ώρα και παραπάνω πενταψήφια νούμερα. Γιατί σου λέει πενταψήφια νούμερα είναι αστικό, αλλά αστικό όταν παίρνεις από τη δική μας την εταιρεία. Μα άμα λειτουργούσε η δική σας εταιρεία, δεν θα χρειαζόταν να πάρω την άλλη.
4: Σωστό. Έχετε δίκιο.
2: Και από τρεις εταιρείες μέσα σε ένα τρίμηνο μέσα έχω κληθεί να πληρώσω ένα σωρό χρήματα, πολύ περισσότερα από τους λογαριασμούς μου, χωρίς λόγο, χωρίς να δίνομαι.
3: Έχετε δίκιο και
2: είναι,
3: δεν ξέρω όμως,
2: ή δεν
3: και
2: είναι.
3: Είναι μεγάλο και δεν ξέρω πού θα το βρείτε το δίκιο σας.
2: Έγινε και κάτι τραγικό, γιατί έγινε βλάβη και στο ΝΟΤΕ.
3: Προημερών
2: πριν από τρεις μέρες και το Σαββάτο με πήραν τηλέφωνο και μου κάνανε παράπονα, γιατί όταν με πήρανε μετά και με ρωτήσανε αυτές τις ερωτήσεις που βάζουν, αν θα συστήνατε τον ΟΤΕ σε φίλους σας, αν τούτο εν τίτο, τους έβαλα τη χειρότερη βαθμολογία. Και με πήραν το Σαββάτο το μεσημέρι και μου είπανε για ποιο λόγο. Τους εξήγησα λοιπόν, έχετε δίκιο.
4: Ναι,
2: αλλά εγώ
4: έχετε δίκιο, αλλά εδώ δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
3: Και ο άνθρωπος το λέει.
4: Καλά κάνετε και το λέτε και να προσέχουν και όσοι μας ακούν με αυτά τα πενταψήφια.
2: Αυτό το λέω, αλλά και για ένα ακόμα σοβαρότερο.
4: Πείτε μας λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε στη Λιθουανία.
2: Αμέσως, και εγώ περίμενα 3/4. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αφού τους είπα τα παράπονα και τα δεχτήκανε, μου είπανε, α, μια και το λέτε αυτό και έχετε δίκιο, θα σας πω ένα πενταψήφιο που όποια εταιρεία και να χαλάσει, να πάθει βλάβη, μπορείτε με αυτό το νούμερο να πάρετε και να μην χρεωθείτε.
3: Μάλιστα.
2: Το λέω για να το ξέρει όλος ο κόσμος, μην πληρώνει σαν το κορόιδο που είμαι εγώ.
4: Εντάξει, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Προσπαθήστε να βγάλετε άκρη.
4: Πάμε λοιπόν Λιθουανία, πάμε Νίκο Ζέρβα, απόψε Ολυμπιακός στις 8 η ώρα εκεί, κοντά στις Άλγηρες. Έλα Νικόλα.
3: Γεια σου Νίκο.
6: Γεια σου.
4: Μακριά από πενταψήφια.
6: Πόσο μαγικό μέσο είναι πραγματικά.
3: Γιατί το λες?
6: Αυτό που άκουσα. Όλο.
3: Ναι.
6: Τελειά μεσότητα δεν υπάρχει.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Λοιπόν. Ναι, Λιθουανία, πρώτη δύσκολη αποστολή για μένα, για τον Ολυμπιακό, για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τις Αλγύρες. Είναι μια ομάδα που με την έλευση του Βαλανσιούνας, αλλά και των άλλων παιχτών που είχε από πέρσι,
5: Ο Τουμπέλης είναι πολύ καλή περίπτωση.
6: Ο Τουμπέλης, ο Κάρσεν Έντουαρτς, πάρα πολύ παιχτών, ο Στέρλινγκ Μπράουν, Συν τους απόντες, το Williams Ghost που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική απουσία και το Seven Lee. Είναι μια πολύ φιλόδοξη ομάδα για play-off αρχικά και κρυφοκοιτάζει για το Final Four. Δηλαδή μπορεί να μην το φωνάζουν, αλλά σίγουρα το έχουν ως στόχο. Και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια συγκυρία που είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε πέντε μέρες, με δύο ταξίδια πολύ μακρινά, Βιτόρια, Πηγενέλα και Κάουνας τώρα, που είναι πολύ σημαντικό, είναι την απουσία του Μιλουτίνοφ, που καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και επιθετικά και αμυντικά έτσι. Πόσο μάλλον όταν στο αντίπαλο στο αντίπαλο υπάρχει ένας παίκτης σαν τον Παλαντσιούνας που δεν σπρώχνεται εύκολα, έτσι δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει μια πολύ δύσκολη έδρα που για μια φορά ακόμη είναι sold out, 42η παρακαλώ, συνεχόμενη, και να πάρει μια νίκη που εντάξει είναι πολύ νωρίς σεζόν, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο λίγες ομάδες θα περάσουν έτσι όπως είναι δομημένη η Ζάλγκυρης φέτος και με τη φιλοδοξία που έχει. Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί η κόπωση. Αρχικά το θετικό είναι ότι υπάρχει ο Κόρι Τζόζεφ και ο Ταϊρικ Τζόνς που στο Super Cup δεν έπαιζαν έτσι, για ο ένας και λόγω του περιορισμού των ξένων και ο άλλος λόγω τιμωρίας. Έχει ο Ολυμπιακός την τεχνογνωσία, έχει παίχτες σε πολύ καλή κατάσταση όπως είναι ο Μοντέρο, όπως είναι ο Βεζίνκοφ, όπως είναι ο Ντόρση, ο Χολ, που νομίζω ότι θα τραβήξει το περισσότερο κουπί στις 5 σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει στο ρυθμό που βάζει η Άλγηρης. Πρέπει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και κυρίως στην άμυνα πρέπει να προσέξει όχι μόνο το σκοράρισμα του Βαλανσιούνας αλλά και τη δημιουργία του. Γιατί είναι ένας από τους πολύ καλούς ψηλούς, έτσι έβγαλε το ψωμί του στα χρόνια στο NBA, όχι μόνο σκοράροντας αλλά και δημιουργώντας από μέσα προς τα έξω.
5: Και τα τελευταία χρόνια που ήταν, ξέρεις, πάγκιντερ, έρχονταν από τον πάγκο στο NBA. Έχει κάνει πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα γιατί είναι λογικό περνάνε τα χρόνια. Αλλά φλέρταν πολλές φορές με τον double-double.
6: Ναι, εντάξει τώρα, τι συζητάμε. Είναι τεράστια πολυτέλεια για την Ευρωλίγκα.
5: Και τα rebound ακόμα πιστεύω πρέπει να θα παίξει μεγάλο ρόλο.
6: Ναι, πρέπει να τα ελέγξει. Πρέπει να τα ελέγξει είναι ένα πολύ καλό που το λες γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο αν προσέξει κανείς προσεκτικά, αν το πω έτσι λίγο αδόκιμα, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και στο Super Cup το ελληνικό αλλά και, και της Ευρωλίγκας είχε θεματάξει στα rebound. Κυρίως βέβαια λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ έτσι αλλά και της άμυνας με αλλαγές που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός. Πάντα χάνεις κάτι και κερδίζεις κάτι στο μπάσκετ. Η άμυνα με αλλαγή σου δίνει μεγάλη ευελιξία στο να βγει ο ψηλός στον κοντρό να τον παίξεις στα πόδια και να χαλάσει και τη δημιουργία και τον τρεβ. Αλλά πάντα μένει πίσω κοντύτερος παίκτης να διεκδικήσει το rebound. Εντάξει, πολύ δύσκολη αποστολή. Εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι ούτε must win για τον Ολυμπιακό. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς σεζόν. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φόντα, έχει τα υλικά για να χτυπήσει την Ζάλγκυρης και να μπει με το δεξί στην διπλή αγωνιστική που τον περιμένει και ο Βίρτους έτσι την Πέμπτη στην Πολωνία.
5: Ναι. Είναι non-stop το πρόγραμμα.
6: Άστο, δεν συζητάμε. Μετά πάει στον Ηρακλή να παίξει πρώτη αγωνιστική μπάσκετ λίγκ, πάλι ταξίδι, από εβδομάδα κάπως θα δουν και τις οικογένειες, θα δουν και τα σπίτια τους. Είναι αυτό που συμβαίνει το φετινό σε...
5: Λογικά Κυριακή.
6: Την Κυριακή, ναι, την Κυριακή. Γυρίζει την Παρασκευή η αποστολή και το Σάββατο ξαναφεύγει. Ναι, αυτό που συμβεί φέτος και λόγω της ιδιαιτερότητας, έτσι, το ότι και ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Εντάξει, τον βρίσκει λίγο με μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η μπασκετική ζωή. Πρέπει όλοι να μάθουν να αντεπεξέρχονται και να βρίσκουν τις λύσεις.
5: Εντάξει,
6: θεωρώ ότι θα είναι ένα διπλό δήλωση πάντως άμα το κάνει ο Ολυμπιακός με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι.
3: Μάλιστα.
5: Εντάξει, Νίκο μου.
3: Ωραία.
6: Αυτά. Στα 8 η ώρα πηγαίνει στο ρεφέμ.
3: Έγινε, Νίκο. Καλή μετάδοση, καλό μάτσο. Να σε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
3: Να σε καλά. Λοιπόν, άφαγε τον Νίκο.
5: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε εσάς.
3: Ναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Έφτασε, μικτό μου.
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
14: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
13: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
14: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
13: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
14: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
13: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
4: Είπαμε εβδομάδα διπλή. Τώρα διαφορά εβδομάδα, ναι. Okay. Οπότε υπάρχει ρεπορταζάκι πάντα για τους αγώνες.
3: Υπάρχει φουλ δράση.
4: Ναι. Και πάντα.
3: Οπότε θα πάμε και σε Πετρίδες λίγο, αφού ακούσαμε
4: λίγο. Τον έχουμε. Και πάντα προέχει.
3: Γενικά τι είχε, media day, τι είχε.
4: Media day, ναι.
3: Έλα, Γιώργο. Έλα, Τζόρτζ.
15: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, Γιώργο, εσύ?
15: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
15: Λοιπόν, ναι, είχε media day Παναθηναϊκού. Καταρχάς και την προπόνηση, αυτό είναι το σημαντικό. Περισσότερο σημαντική προφανώς προπόνηση από τη media day του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι ο Χουάντσο, αυτό μας είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ότι θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες.
3: Ναι.
15: Έτσι, σημαίνει ότι χάνει και τα δύο μάτια της αγωνιστικής που έχουν μπροστά μας και το πρώτο μάτι πρωταθλήματος. Και για να δούμε πώς θα είναι στο μάτι με την Φενέρ, το οποίο είναι 8 Οκτωβρίου. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Άρα υπάρχει και το ερωτηματικό. Ίσως να το προλάβει αυτό το μάτι, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε καθημερινά. Πώς θα είναι ο Ισπανός. Το σίγουρο είναι ότι κάνει τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Για τους υπόλοιπους τραυματίες δεν υπάρχει κάποια σημαντική επιστροφή, δηλαδή παραμένει ο Παναθηναϊκός χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Mm-hmm. Πάνε καλά όμως, πάει καλά η επανωδός τους. Μάλιστα και ο Χέις Ντέιβις στο τέλος της προπόνησης έβαλε και τον Νάρτικα, δηλαδή όταν ολοκληρωνόταν η προπόνηση είχε βγάλει τον Νάρτικα. Πάει καλά κι αυτός, αλλά είπε ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να βιαστούμε για κανέναν παίκτη μας, να τον βάλουμε σε αγώνα αν δεν είναι απολύτως έτοιμος, και νομίζω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία του σερβοτεχνικού. Τώρα, σε επίπεδο δηλώσεων, ο Ζότς είπε ότι για να κερδίσουμε τη Βιλερμπάν πρέπει να παίξουμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες παίζουν καλά. Η Βιλερμπάν είναι και στη Μακάμπη και ήταν η ομάδα που σούταρε με το καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα στην πρεμιέρα, και αυτό και είναι η πραγματικότητα. Είπε ότι εμείς πρέπει να μαρκάρουμε καλά τα τρίποντά τους και να μαρκάρουμε καταστάσεις από μόνος της. Είπαμε αυτό που αναφέρθηκε πριν στα προβλήματα τραυματισμών. Και τέλος ρωτήθηκε για τον Τόνι Πάρκερ, τον προπονητή της γαλλικής ομάδας, είπε ότι ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να καταλάβει ότι χρειάζεσαι να είσαι προπονητής για να είσαι προπονητής. Και τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα. Αυτό είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς όσον αφορά τον Τόνι Πάρκερ. Τώρα από την Ρόδμπεκ τώρα μίλησε ο Πάνος Καλαϊτζάκης, ο οποίος τόνισε ότι για το χαμένο καταχάσιμο τελικό με τον ΠΑΟΚ, ότι ναι, σίγουρα ήταν ένα μάτι το οποίο κρίνονταν αντίδελος και προφανώς δεν είμαστε χαρούμενοι που ιδρυθήκαμε, αλλά έχουμε κάνει καλή αρχή στην Ευρωλίγκα και θέλουμε να συνεχίσουμε την ίδια ένταση στην άμυνα, να πιέζουμε στο γήπεδο και να βάζουμε τον κόσμο στο συνεξίωση στο παιχνίδι για να πάρουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Είτε από τον ΠΑΟΚ μας έδωσε έξτρα κίνητρο, και μας επηρέασε θετικά, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να κάνουμε το 2-2. Mm. Αυτά είπε ο Πάνος Καλαϊτζάκης. Είχε αρκετή έτσι βιντεοθεραπεία, μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του Μπράδερς προς τους παίκτες. Το ανέλησε και τα λάθη τους και ότι πρέπει να διορθώσουν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος το επόμενο διάστημα. Αρχίζει γενομένως από το απεριανό μάτι με τη Βιλερμπάν 9 και 4, το θυμίζω έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center την ίδια ώρα.
5: 9 και 4.
15: Αυτά σε γενικές γραμμές. Ναι.
5: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές, να σας πω μόνο την είδηση που βλέπω τώρα. Σπουδαία ανακάλυψη στη Σιτία. Βρέθηκε κρανίο ρινόκερου.
5: Ναι.
4: Ηλικίας πόσο λέτε? 8,5 εκατομμυρίων ετών.
3: Σόπαρε.
4: Στη Σιτία ρινόκερου, τώρα τέλος πάντων.
3: Εντάξει, γίνεσαι.
5: Θα υπήρχε.
4: Ναι, προφανώς κάτι
3: ξέρω.
4: Παραπάνω από εμάς. Πάμε.
5: Που να δεις έχει να γίνει, θα βρουν τα δικά μας τα κρανία.
4: Πάμε. Καλά, δεν θα βρουν τίποτα. Πάμε σε ακροατές. Χαίρετε.
16: Ναι, καλησπέρα παιδιά, τι
4: κάνετε? Καλά, Στανά.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Έλα.
16: Καλά είστε?
5: Γιώργος από Περιστέρη.
16: Γιώργο, ναι, μπράβο ρε, Ράτη. Να πω πληροφοριακά, επειδή είπε ο άνθρωπος τώρα κάτι, ότι εγώ επειδή έχω TTV και έχω και τηλέφωνο ΤΕ, όταν μου χαλάει τηλεόραση κάτι με θέμα τηλεόραση ίντερνετ, το 13788 είναι δωρεάν. Αρκεί όμως να είσαι του ΤΕ, έτσι. Απλώς το λέω, όποιος θέλει να ασχοληθεί, να παίρνει εκεί. Γιατί είναι δωρεάν το 13788, είναι πενταψήφιο. Αλλά είναι δωρεάν. Με ακούτε?
5: Βεβαίως. Νομίζω ότι υπάρχουν πενταψήφια.
16: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω κάτι άλλο. Σας είχα πει στην πρώτη εκπομπή ότι στις 2/3 δεν χωρεί και θα αρχίσει την κρίνια πολύ πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Και γκρινιάζεται εκεί, βλέπω. Ακούω ο γκρινιές.
4: Ποιος γκρινιάζει?
3: Εδώ στο
16: Διονύση. Εκεί που λέει ο Διονύση.
3: Όχι, γιατί δεν γκρινιάζουμε. Δεν γκρινιάζουμε.
16: Λάκα κάνω, μωρέ.
4: Γκρινιάζει.
5: Είχε μάθει εκεί.
16: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πω κάτι. Όταν βλέπουμε κάτι παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το μπάσκετ ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
3: ναι,
16: είναι τόσο ωραία παιχνίδια και τόσο όμορφα. Είναι κακό να κρίνονται από ένα σφύριγμα. Είναι κακό γιατί και η άλλη ομάδα που είναι ανερχόμενη δύναμη τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να αναδειχθεί, αλλά και ο Ολυμπιακός είτε έχανε είτε κέρδη. Εντάξει, είναι ένα τίτλο, έτσι δεν το αφήνει. Είναι τρίτος εν δυνάμει, τέταρτος δεν ξέρω, αλλά είναι ένα τίτλο. Πάντα θα λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα και να είχαν αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να κερδίζει δηλαδή κάποιος που σε μια μέρα δεν βρεθεί σε καλή μέρα.
5: Πάντα ήταν αυτό. Η όλη φάση που σήκωσε την κουβέντα.
16: Είναι αυτό με το μοντέρο που δεν ξέρει τι να κάνει.
4: Προστάτευσε λίγο το ακουστικό σου γιατί ακούμε τον αέρα.
5: Απλά το έχει κατεβάσει. Από όλα δηλαδή γιατί έχουν ακουστικό. Σου λέω εγώ ότι κατεβάζει το αριστερό του χέρι πάνω στο μοντέρο. Το τι. Και όλη η ιστορία γίνεται γιατί είναι καθυστερημένο το σφύριγμα.
3: Ναι, και εγώ
16: ναι, αυτό, αλλά εντάξει.
5: Αυτό, και αυτό είναι και okay. Από ό,τι μας είπαν ότι είναι και οδηγία πια να καθυστερούν τα σφυρίγματα, το οποίο θα γίνει ο κακός χαμός και σε πιο σοβαρά παιχνίδια.
16: Απλώς κρίθηκε εκεί, ξέρεις, μια προσπάθεια που κάνει μια ομάδα δηλαδή και μπορούσε και το δικαίωμα να το διεκδικήσει το παιχνίδι.
5: Αυτό διεκδίκησε.
16: Εγώ δηλαδή πάντα, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εγώ όταν γίνεται κάτι εις βάρος της ομάδας μου βγαίνω και το λέω και είναι υπέρ μας και μας εμποδίζει.
5: Είπα για τη φάση.
16: Ναι, θα πρέπει δηλαδή να το λέμε ρε παιδί μου ότι εντάξει αδικήθηκε η ομάδα.
5: Να μην ήταν αυτό λέγα, δεν είχα κανένα θέμα. Και είσαι
16: ναι, δεν σου το λέω για σένα προσωπικά.
5: Όχι, θα σου λέω όμως.
16: Ναι. Γιατί και ο Ολυμπιακός εντάξει βλέπουμε ότι έχει δυναμώσει από πέρσι, είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα μου έχει ελλείψεις. Είχε και πέρσι ελλείψεις, έχει και φέτος βέβαια. Δηλαδή χτυπήσανε βασικοί παίκτες και πέρσι σε κρίσιμα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε όλη τη σειρά χωρίς τον Λούκα, χωρίς τον Ναν. Το ίδιο γίνεται και τώρα, ας πούμε. Έχουμε προβλήματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλύτερους παίκτες από πέρσι. Έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά πιστεύω ένας ψηλός θα χρειαζόταν ακόμα.
5: Μα ακούγεται ότι ψάχνει.
16: Γιατί βλέπω έχουμε λίγο πρόβλημα στο ύψος.
5: Δεν ξέρω δηλαδή... ποιος είναι. Πάντως ακούγεται ότι ψάχνει ψηλό.
16: Ορίστε.
5: Ακούγεται ότι ψάχνει. Πόσο πιο κοντά να το χτυπήσει.
16: Ναι, αυτό λέω. Καλό είναι να πάρει ένα παίκτη ψηλό, γιατί είδαμε και με τον Μπάουκ, ας πούμε, έχασε πολλά rebound. Πολλά rebound, έτσι έχασε το παιχνίδι.
5: Εντάξει,
16: δηλαδή...
5: εγώ πιστεύω ότι θα περιμένει και τα κοψίματα από NBA και αν προκύψει από άλλη ομάδα στην Ευρωλίγα κάτι. Δεν υπάρχει τώρα σύνδεση στην αγορά.
16: Αυτό. Και τώρα για να πω και κάτι για την εθνική, πιστεύω κανείς δεν μπορεί να πει που κερδίσαμε στη Γερμανία γιατί να μην κερδίσουμε και την Ολλανδία. Αλλά θέλει προσοχή, έτσι δεν τελείωσε. Δηλαδή με μια νίκη που κάναμε μεγάλη ότι. Γίναμε ομάδα αυτού του επίπεδου, έχουμε ταλέντο, έχουμε παίκτες καλή φουρνιά.
3: Ναι.
16: Είμαστε τυχεροί που είναι όλοι οι παίχτες αυτοί κάτω.
3: Μια χαρά ξεκίνημα έχουμε κάνει.
5: Ναι, εγώ κύριε Γιώργη, για να βγάλουμε ένα, ακόμη.
3: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σαν ένα ακόμα. Χαίρετε.
17: Ναι.
5: Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
17: Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
17: Έχω περιμένω τόσες ώρες που παραλίγο να κοιμηθώ. Ήταν, έπεσε και η γραμμή δύο φορές και εσείς να δείτε. Άλκη το τηλεφωνικό.
3: Έχεις δύο λεπτάκια γιατί πρέπει να πάμε και στο δελτίο μετά.
17: Ωραία, θέλετε να πάτε στο δελτίο.
3: Όχι, όχι, πάμε, πάμε. Αφού έχεις δύο λεπτά.
5: Τι, και τρία
17: και μετά,
5: έχεις.
17: Και μετά θα περιμένω δηλαδή, να κλείσω.
3: Πάμε, ρίχτα και βλέπουμε.
4: Φάει τώρα λεπτό έτοιμο.
5: Πάμε, έλα, πάμε.
17: Θέλω τόσα πολλά να πω αυτή τη στιγμή που δεν προλάβω.
3: Ούτω ή άλλω 3-4 λεπτά έκαστο. Πάμε, έλα.
17: Εγώ πήρα τηλέφωνο με βάση το σκεπτικό που έκανε το πρωί μια κουβέντα ο Τσόχος με τον. Πες τον, με τον Βάιο. Και εσύ και πριν από λίγο με είπανε παρόμοια άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο με αυτά που θέλω να πω. Δηλαδή, λέει, είπανε για τα αδειώδια, φτάνεις λέει μέχρι τα Γιάννενα και πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Άμα δεν διαμαρτύρεται κανένας στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει μέλλον. Είδες τι σου είπανε τώρα αυτό για τα πενταψήφια νούμερα που κονομάνε κάποιοι δικοί τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν ο ελληνικός λαός τα δέχεται. Και αυτό που ήθελα να πω και πήρα αφορμή από τον Βάιο και τον Τζόχο είναι το εξής. Ελπίζω αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή να είναι αστείο, να είναι ανέκδοτο και να έχει βγει ως τρολιά. Ετοιμάζονται λέει, ένα άλλο πράγμα που θα δεχτεί ο ελληνικός λαός, ετοιμάζονται λέει να ονομάσουν οδό Κώστα Σιμίτη ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και λέω ρε παιδί μου, αυτός ο λαός, δηλαδή θα το δεχτεί και αυτό, ο άνθρωπος που έκανε τα swap, ο άνθρωπος που έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ο άνθρωπος που μας έβαλε με 3,40,75 στο ευρώ και τρελαθήκαμε μέσα σε μία νύχτα, ο άνθρωπος ο οποίος είπε για τα ίμια ευχαριστούμε τους Αμερικάνους και κατέβασε τη σημαία, θα υπάρχει δρόμος στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας και ο ελληνικός λαός θα το δεχτεί. Και αυτά είναι πολύ λίγα από αυτά που ήθελα να σας πω, γιατί κακώς μου δίνεται, ενώ περιμένω μισή ώρα.
3: Έχεις δύο λεπτάκια ακόμα, τα έχεις. Τα έχεις άλλα δύο λεπτά.
17: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και δεν μιλάει κανείς. Έχει μπει στο πετσί μας.
3: Δηλαδή να ξεσηκωθεί ο κόσμος για το αν θα βγει ο δρόμος.
17: Εγώ δεν σου λέω να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι όταν πήγαν να αφήσουν τα διόδια.
3: Όχι, άστα διόδια. Τα διόδια μαζί σου. Αλλά να ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί ονομάζει ο δρόμος Κωνσταντίνου Σιμίτη.
17: Μα είναι
3: δυνατόν. Και οδός μεταξά υπάρχει. Σε κάποιους δεν αρέσει. Ούτε σε μένα αρέσει. Δεν κάνω τώρα. Θα πάρω το λάβαρο
4: του Παναγιώτη. Ακόμα έχουμε ονομασία δρόμων κεντρικών ως πρώην Βασιλής.
3: Ναι, δηλαδή
4: της Βασίλισσας.
17: Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα απτά.
3: Και άλλοι κάνανε. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα μας είναι, δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι αν θα βγει ένας δρόμος ή μύτη.
17: Το πρόβλημά μας είναι ότι τα δεχόμαστε όλα.
5: Το πρόβλημά μας είναι οι τιμές και όλα αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται.
17: Αυτός είναι ο τίτλος, θα δεχόμαστε όλα.
3: Για να δεις πώς έχει βενζίνη και στο δρόμο
17: σου. Ναι, γιατί δεν μιλάει κανείς. Σας λέει στα μούτρα σας και στα μούτρα μας ότι αν εγώ κατεβάσω το φόρο δεν θα βγάζω πλεονάσματα. Και το
3: οπα.
17: Να διαβάζει το ΑΕΠ είναι κολλημένο εδώ και χρόνια εκεί. Άρα πώς σου λέει ότι έχω δυνατή οικονομία και ανεβαίνει η Ελλάδα όταν το ΑΕΠ είναι το ίδιο. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω μια σύγκριση που έβγαλε ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς στην Πολωνία και λέω για κάτσε ρε φίλε, πού έφτασε η Πολωνία. Και βλέπω το ΑΕΠ της Πολωνίας έχει φτάσει στο 1.3.400.000.000. Όταν το δικό μας είναι κολλημένο στα 240 δις. 1.3.400 δις της Πολωνίας. Λοιπόν, όταν δεν φτιάχνουν ανάπτυξη και κοροϊδεύουν, όταν μας παρακαλάει η Ινδία να φτιάξουμε εργοστάσια, μας παρακαλάει η Γερμανία και μας χαρίζει και το πρόστιμο του Βενιζέλου, τα 250 εκατομμύρια.
4: Τι καλή.
17: Όταν... Ορίστε.
4: Τι καλή η Γερμανία που μας τα χαρίζει.
17: Οι Γερμανοί, τώρα αφού δεν έχουμε χρόνο να σου το εξηγήσω, η Rheinmetall έχει 70 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και έχει έρθει εδώ και 3 χρόνια και τους λέει να φτιάξουμε εργοστάσιο, να παράγουμε τα θωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, να παράγουμε τάγκς, να σας κάνω συνεταίρους και θα το φτιάξω εγώ το εργοστάσιο και θα κάνουμε και θα σας χαρίσουμε και το πρόστιμο από του Βενιζέλου την ιστορία με τα υποβρύχια και τα λοιπά. Τίποτα.
3: Έγινε Αλκή.
17: Εντάξει, δεν προλάβαμε.
4: Πέντε λεπτά μετά.
3: Να πάρε αύριο.
4: Να σε καλά. Πάμε να διαφημίσει σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
19: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορη απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βιλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλιού και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Εκτός μάχης επίσης, Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μας πείσμωσε ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Δοκιμασία στη Λιθουανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παραμένει εκτός για τους Πειραιώτες ο Μιλουτίνοφ. Στη δωδεκάδα πιθανό να βρίσκεται ο Ντάνστον Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις. Δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις, ανακοίνωσε ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς, με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Ιόβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζάμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν. Sold out η πρεμιέρα του Δικεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την Μανρέσα στο Παλατάκι. Εντός της ημέρας θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Γκρέι. Πλήγμα στον Άρη με Μάνου Γκαρθία, καθώς ο Ισπανός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα. Πρωινή προπόνηση περιελάμβανε και το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Βαλίτσες για το Τωρίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος θεματοφύλακας έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουβέντους και το καλοκαίρι του 2027 θα επιστρέψει στη χώρα έχοντας αγωνιστεί παλιότερα στη Ρώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4, 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και η Τάνια Δρακιού φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Μαζί σας μέχρι και τις 4 όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ και είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά όπως το κάνουμε σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είχαμε άλλα δύο παιχνίδια σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Ατρόμητος Δημηλιάς ΠΑΟΚ ΚΟ 1-1. Οι δύο ομάδες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στην πρώτη κατηγορία, προέρχονται από ήττες στην πρεμιέρα, θυμίζω, του πρωταθλήματος. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς στον Αρχάγγελο και ο ΠΑΟΚ ΚΟ εντός έδρας στο παιχνίδι με τη Ρόδο. 1-1 λοιπόν, με το σκορ να ανοίγει στο 16 να ανοίγει στο 27 ο ΠΑΟΚ ΚΟ, με το Μαυρίδη έκανε το 0-1, ισοφάρισε στο 49 ο Βασίλης Σάβας για τον Ατρόμητο Δημηλιάς, διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Στο Γιάννης Πρώτος είχαμε ανατροπή και νίκη για τον Ευκλή. Ο αντίμαχος προηγήθηκε με γκολ του Βέρετσακ στο 16. Ισοφάρισε στο 44 ο Μάριος Μπαϊρακτάρης και έδωσε τη νίκη στο 67 ο Μιχάλης Ατσίδης για την ομάδα του Ευκλή. Ο Ευκλής, ο οποίος φτάνει τους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία στην Παστίδα στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Ο αντίμαχος δεν έχει ακόμα βαθμό, διότι και στην πρεμιέρα υπενθυμίζω ότι είχε ιτηθεί από τους Πάνθυρες εντός έδρας με 2-0, οπότε σε δύο παιχνίδια μετράει δύο ήττες η ομάδα της αντιμάχιας. Να σημειώσει ότι ο Ευκλής έχασε και πέναλτι λίγο πριν από το φινάλε στο 87 με τον Πρέτσι Σέγνη να κάνει μια κακή εκτέλεση, πάσα προς τον τερματοφύλακα, στην ουσία πήγε να κάνει μια θεαματική λόμπα, έτσι πήγε να εκτελέσει το πέναλτι, δεν του βγήκε και ήταν εύκολο για τον τερματοφύλακα του αντίμαχου, αλλά μετράει βέβαια η νίκη του Ευκλή με 2-1 και το πρώτο τρίποντο για την ομάδα της Ορονής. Στα 15 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, περίπου στις 4 σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM, θα μείνω σε ρυθμούς πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου και θα καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ευθύς αμέσως, τον νεαρό τερματοφύλακα της αναγέννησης Ασφενδιού, τον Ζαχαρία Ήλιο, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Ζαχαρία, καλώς ήρθες στον Top FM.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, όλα τα σωματεία με υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα παιδιά.
2: Να είσαι καλά, εύχομαι και εγώ ότι καλύτερο και για σας και γενικότερα για το πρωτάθλημα και την υγεία όλων των παιδιών. Επειδή ξεκίνησα, επειδή έλεγα μάλλον λίγο πριν για ένα πέναλτι, το οποίο είδα και στο βίντεο, δεν ήταν καλό η αλήθεια του Πρέτσι, και επειδή εσύ είσαι ειδικό στα πέναλτι, έχεις πιάσει 2-3, πόσα ή παραπάνω, φέτος νομίζω είναι 2-3.
3: 2-3 από πέρυσι, ένα φέτος, φάγαμε όμως και ένα με τους Πάντερς προηγούμενη αγωνιστική, εντάξει.
2: Εντάξει, δεν μπορείς να τα πιάνεις κιόλα, έτσι.
3: Έτσι, έτσι, αν είμαι και μάντης.
2: Πάντως το πέναλτι το οποίο βγάζεις στο Παραδείσι, επειδή το είδα στο βίντεο, επέτρεψέ μου να υποκληθώ, διότι είναι εξαιρετική απόκρουση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εντάξει, αυτό που κάνεις.
3: Το πέναλτι στο Παραδείσι είναι και οι συγκυρίες εκείνες το 95, είναι τελευταία φάση του παιχνιδιού.
2: Σωστά, ένας λόγος παραπάνω και βάζεις το αντίθετο χέρι, έτσι, πέφτεις προς τα δεξιά υψώνοντας το αριστερό χέρι για να βγάλεις την μπάλα.
3: Δηλαδή, το χαμηλά, δεν περιμένω που θα πάει, δεν ξέρω που θα πάει, μαντεύω την πλευρά, τελευταία στιγμή βλέπω την μπάλα, ναι, υπώνω το χέρι και το βγάζω.
2: Ναι, πολύ ωραία αποκρούση, συγχαρητήρια, πραγματικά είναι από αυτό που λέμε... ενθουσιάζεται κάποιος βλέποντας τις αποκρούσεις και τις θέλουμε στα γήπεδά μας. Το λέω από την καρδιά μου, είναι μια από τις πολύ πολύ καλές αποκρούσεις. Δεν το κάνεις τυχαία, έτσι, δηλαδή θες να σηκώσεις το χέρι, έτσι, για να βγάλεις την μπάλα.
3: Δεν το κάνω τυχαία, το κάνω, είναι αντίδραση, είναι άμεση αντίδραση.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι, πολύ, πολύ δύσκολη απόκρουση, πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση, γι' αυτό λέω υποκλίνομαι, είναι από τις πολύ πολύ δύσκολες αποκρούσεις που έχω δει τουλάχιστον εγώ στο τοπικό πρωτάθλημα. Το πέναλτι, μιας που ξεκινήσαμε με αυτό, θέλει και τύχη, έτσι, για ένα τερματοφυλάκα.
3: Πάντα, πάντα.
2: Πάντα,
3: 50-50 είναι το πέναλτι.
2: 50-50.
3: Για μένα είναι 50-50.
2: Ναι. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, έτσι. Είναι και το momentum, έτσι, που λέμε.
3: Το momentum, να διαβάσεις λίγο τον παίχτη. Mm-hmm. Είναι πολλά, είναι πολλά.
2: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Το πέναλτι με τους Πάνθυρες, δεν το έχω τώρα εικόνα. Με τους Πάνθυρες ήτανε.
3: Ναι, με τους Πάνθυρες τώρα.
2: Το οποίο το δέχθηκες, έτσι.
3: Ναι, σωστά.
2: Ναι, δεν το έχω εικόνα, δεν ξέρω καν, οπότε δυστυχώς δεν πρόλαβα να το δω αυτό. Δεν ξέρω αν μετανιώνεις για κάτι για αυτό το πέναλτι, αν θα αλλάζεις κάτι.
3: Εντάξει, θεωρώ ότι λίγο βιάστηκα σε αυτή την περίπτωση.
2: Α.
3: Βιάστηκα λίγο, ήταν από την άλλη πλευρά, έπεσα από την άλλη. Αν περίμενα λίγο, ίσως να είχα λίγες παραπάνω πιθανότητες, ίσως.
2: Ναι, κατανοητό. Ζαχαρία, μιλώντας γενικότερα φέτος για την πρώτη κατηγορία, πολλοί πιστεύουν ότι η Αναγέννηση Ασφενδιού θα είναι ίσως η πιο δυνατή ομάδα της ΚΟ. Θεωρητικά πάντα, γιατί μόλις τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα και σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο. Αλλά δεν ξέρω τι λες εσύ.
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι με τις προσθήκες που ήρθαν φέτος στην ομάδα, γιατί από πέρυσι η ομάδα, όσοι την βλέπανε, ξέρουν ότι είναι μια αρκετά καλή ομάδα, με καλό προπονητή, καλούς παίκτες. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά δυνατοί, ναι.
2: Θα είναι μια πρωταγωνίστρια, θα είστε πρωταγωνιστές, πιστεύεις, ή δεν σας απασχολεί αυτό?
3: Μας απασχολεί κάθε εβδομάδα να δίνουμε ό,τι έχουμε στο γήπεδο και να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από κάθε παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Κάθε Κυριακή το 100% όλα τα παιδιά, όπως έχουμε κάνει και τις δύο πρώτες αγωνιστικές, και να συνεχίσουμε έτσι, κάθε μάτς ξεχωριστά.
2: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει άγχος για την πρώτη θέση ή για τις πρώτες θέσεις, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτός σκοπός κάτι τέτοιο, έτσι?
3: Δεν υπάρχει άγχος για πρωτιά, ούτε για δεύτερη θέση, αλλά μόνοι μας εμείς, σαν επειδή είμαστε παιδιά που το θέλουμε, βάζουμε μια πίεση ο καθένας στον εαυτό του και γενικά στα βοηθεία, σε κάθε παιχνίδι, αυτό που σας είπα, να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
2: Ναι.
3: Για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Οι περισσότεροι πάντως λένε ότι φέτος θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν βλέπουν κάποια ομάδα να ξεχωρίζει εύκολα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο.
3: Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Δηλαδή, σε σχέση με πέρυσι που ο Γιάννης έτσι ήταν το φαβορί, όπως εξελίχθηκε και με μεγάλη διαφορά, φέτος νομίζω ότι θα είναι πιο κοντά η βαθμολογία.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι καλό για το φιλαθλό κόσμο, σίγουρα,
3: έτσι,
2: γιατί
3: ναι,
2: θέλουμε, ναι, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γενικότερα, πώς το βλέπεις το τοπικό, τα χρόνια που παίζεις, έτσι, ήσουν και στον αθλητικό όμιλο Πηλίου, να πω, πριν επιστρέψεις ξανά στην Αναγέννηση, σωστά, τα λέω καλά?
3: Σωστά, ναι, ήμουν στο Πηλίου και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στη ΓΑΜ Εθνική Ομάδα.
2: Ναι.
3: Γύρισα τώρα στο Ζιπάρι που έχω παίξει άλλη μια χρονιά στην Α κατηγορία. Τι να σας πω.
2: Είναι ένα πρωτάθλημα
3: τα δύο
2: το οποίο...
3: Τα παιχνίδια.
2: Ναι.
3: Πείτε μου.
2: Όχι, απλά ρωτώ αν είναι μια κατηγορία το αλφα τοπικό που σε γεμίζει, είναι αυτό που εν πάση περιπτώσει θέλεις να κάνεις, έχεις άλλους στόχους, δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
3: Προς το παρόν, κοιτάω εδώ που είμαι, την ομάδα που είμαι, στην αναγέννηση, και αν υπάρξει κάποια πρόταση από παραπάνω κατηγορία, δεν θα πω όχι, έτσι.
2: Υπάρχουν στόχοι δηλαδή, υπάρχει έτσι προσωπική φιλοδοξία.
3: Εννοείται πάντα.
2: Ναι. Εξάλλου είσαι και πολύ μικρός.
3: Αλλά πρώτα κοιτάμε την ομάδα που βρισκόμαστε, να δίνουμε ό,τι μπορούμε, να γίνουμε καλύτερα συνέχεια και να βοηθάω και τα παιδιά του συμπαίκτες μου.
2: Ναι. Πολλοί πιστεύουν ότι το μυστικό για ένα πολύ καλό τερματοφύλακα είναι να μπορεί να δείχνει, να δίνει μάλλον, να εκπέμπει εμπιστοσύνη στην άμυνα. Εγώ θα έλεγα και σε ολόκληρη την ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν βλέπεις κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι το πιο βασικό, να εμπνέεις εμπιστοσύνη σε όλους τους συμπαίκτες, στον προπονητή και σε όλα τα παιδιά. Και αρκετή προπόνηση. Θέλει αρκετή προπόνηση ο τερματοφύλακας. Δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε ένα προπονητή, μας βοηθάει. Δεν έχουν όλα τα παιδιά αυτή την ευχαίρεια και το γνωρίζω, γιατί και πέρσι εγώ δεν είχα στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν βοήθεια από κάποιο προπονητή, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει προπονητής τερματοφυλάκων σε κάθε ομάδα.
2: Ποιος σε έκανε τερματοφύλακα, Ζαχαρία? Ποιος σε ενέπνευσε?
3: Ποιος με έκανε?
2: Ναι.
3: Νομίζω λίγο πολύ ότι από πιτσιρικάς μ' άρεσε. Δεν ξεκίνησα τερματοφύλακας από την αρχή, ναι, αλλά σιγά σιγά με τράβηξε. Με τράβηξε, μ' άρεσε. Δεν ήθελα να βάζω τον γκολ, ήθελα να βγάζω το καλύτερο γκολ.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Άρα το κατά κάποιον τρόπο το δρομολόγησες και εσύ ο ίδιος, δηλαδή είπες κάποια στιγμή εγώ θα παίζω τέρμα, ας πούμε έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι.
3: Ξεκίνησα, μ' άρεσε και έμεινα.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και είναι και μια περίεργη θέση, έτσι, δηλαδή με την έννοια του ότι είναι και το εύκολο θύμα καμιά φορά ο τερματοφύλακας, έτσι.
3: Είναι η τελευταία γραμμή της άμυνας, όπως και να το κάνουμε.
2: Ναι.
3: Κάθε λάθος φαίνεται. Σχεδόν κάθε λάθος, εντάξει.
2: Βέβαια.
3: Λαθών, φαίνεται.
2: Δηλαδή μπορεί να γίνουν τα λάθη, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο και να μην να περάσουν στο ντούκου, αλλά αν μπει ένα γκολ, μπορεί να είναι ο τερματοφύλακας αυτός που θα δεχθεί την πιο αυστηρή κριτική, ας πούμε, όλων. Έτσι,
3: έτσι, είναι, ναι, έτσι είναι. Ή να κάνεις ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και να γίνει ένα λάθος από μεριά σου και να ξεχαστούν όλα τα καλά.
2: Ναι, ναι, σβήνονται όλα από τους περισσότερους. Δυστυχώς, γι' αυτό λέω ότι είναι μια περίεργη θέση και θέλει στο μάχη, ναι, έτσι, θέλει και στο μάχη, πέρα από τα προσόντα.
3: Θέλει
2: και στο μάχη. Να πω και κάτι ακόμα εκτός ποδοσφαίρου, πρέπει να το πούμε, διότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει ως εύζωνας στην Προεδρική Φρουρά. Και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως τιμητικό και θέλω να σε ρωτήσω για αυτή την εμπειρία.
3: Ήταν μια εμπειρία που δεν το είχα σκεφτεί από πριν.
2: Ναι.
3: Που ήρθε εκεί στο κέντρο που πήγαμε, όπως ξέρετε.
2: Αυλώνα, στην Αυλώνα.
3: Αυλώνα, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι. Ήταν εκεί πέρα κάποια παιδιά, γνωριζόμαστε έτσι λίγο. Λέω, γιατί όχι, μια εμπειρία θα είναι, ας πάω να το δοκιμάσω.
2: Ναι.
3: Και μου βγήκε σε αρκετά καλή εμπειρία. Καλύτερα από όσο περίμενα, για να σας πω την αλήθεια.
2: Μάλιστα. Και έκανες κάποια εκπαίδευση, φαντάζομαι, σκληρή, έτσι. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαδικασία.
3: Η εκπαίδευση είναι ενάμισης μήνας.
2: Ναι.
3: Έχει λίγη πίεση, εντάξει, όχι κάτι τόσο τρελό που κάποιοι γράφουν κατά καιρούς.
2: Ναι.
3: Αλλά θέλει και εκεί λίγο στομάχι, θέλει να έχει λίγο στομάχι, λίγη υπομονή, λίγη αντοχή. Αλλά θεωρώ ότι αν κάποιος το θέλει και το αρέσει, να το δοκιμάσει.
2: Πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο ύψος, νομίζω, έτσι, δεν τους παίρνουν όλους.
3: Εγώ τώρα φανταστείτε, είμαι ένα 85 περίπου, ήμουνα αν όχι ο πιο κοντός από τους κοντύτερους.
2: Μα ένα 85 είσαι εσύ και θεωρούσουν από τους πιο κοντούς, ε?
3: Ναι, ναι, έτσι.
2: Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, καλή εμπειρία, φαντάζομαι μένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη,
3: έτσι,
2: προφανώς, έτσι.
3: Θα μείνει, ναι.
2: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, λοιπόν. Εμπειρία. Ζαχαρία μου, δεν έχω κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή. Να σου πω συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου και πάλι με την αναγέννηση ασπενδιού και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε στην εκπομπή σας.
2: Χαρά
3: και
2: μας.
3: Να έχουμε μια ομαλή συνέχεια, μια καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο μπορούμε να το κάνουμε.
2: Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
3: Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ζαχαρίας Ήλιος λοιπόν, ο τερματοφύλακας της αναγέννησης ασφενδιού, κυρίες και κύριοι, έπιασε ένα εκπληκτικό πέναλτι. Πραγματικά αυτό που είπα στο παιχνίδι με το Γκλεάνθη ήταν παιχνίδι της πρεμιέρας, είχε τελειώσει ισόπαλο με σκορ 2-2 προς το τέλος, έτσι, στις καθυστερήσεις. Ο Γκλεάνθης δηλαδή ανέβαζε αυτό το γκολ, έπαιρνε τρίποντο και είναι μια απόκρουση όπου δεν τη συναντάμε εύκολα. Η μπάλα πάει στην γωνιά, πέφτει προς τα εκεί, δεν πάει ακριβώς γωνία η μπάλα, πάει λίγο πριν τη γωνία. Ο Ζαχαρίας όμως έχει ήδη πέσει στη γωνία. Εντάξει, όλοι λένε πάει γκολ αυτό, αλλά ξαφνικά σηκώνει το αντίθετο χέρι, το αριστερό, πέφτει στα δεξιά με το δεξί χέρι προς τα κάτω, σηκώνει το αντίθετο χέρι το αριστερό και βγάζει την μπάλα που είχε και δύναμη από ό,τι είδα το πέναλτι. Εντάξει, ήταν δύσκολη απόκρουση, πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Και πραγματικά είναι αυτό που λέμε respect, συγχαρητήρια για αυτό το πέναλτι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φάση στο γήπεδο Παραδεισίου, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, της πρώτης κατηγορίας. Εκείνο το μάτς είχε τελειώσει 2-2. Θυμίζω για όσους έχουν συντονιστεί τώρα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν δύο παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Ευκλής Ορονής αντίμαχος 2-1, νίκη για τον Ευκλή στο γήπεδο Γιάννης Πρώτος του Αγίου Σουλά, με σκόρερς τους Μπαϊρακτάρη και Ατσίδη, και Ατρόμητος Δημηλιάς ΠΑΟΚ ΚΟ 1-1 στο γήπεδο Δημηλιάς, με σκόρερ για τους κόους τον Μαυρίδη, προηγήθηκε μάλιστα η ομάδα της ΚΟ, και τον Βασίλη Σάβα για την ομάδα της Δημηλιάς. 1-1 λοιπόν το αποτέλεσμα στο γήπεδο Δημηλιάς. Είναι σχεδόν 3:30 η ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η Τάνια Δρακιού θα μας πάει σε διάλειμμα. Διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε ακριβώς εκεί που είστε για να κάνουμε ανάλυση μετά για την πρεμιέρα, με αφορμή μάλλον την πρεμιέρα της Τρίτης Εθνικής, για το τι μάλλον θα δούμε στη συνέχεια, τι υπολογίζουμε δηλαδή να δούμε και ποιοι είναι τελικά τα μεγάλα φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Αυτή την ώρα υπάρχει επίγουσα ανάγκη για αίμα. Η διοίκηση του Αστέρα Παστίδας και η οικογένειά του απευθύνουν θερμή έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, δηλώνοντας ότι προσφέρουν αίμα για τον Κωνσταντίνο Λίμα της πρώτης χειρουργικής. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι του ένας 42χρονος αλλοδαπός κάτοικος στην Κρεμαστή. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Τα ακριβή αίτια του ευνίδιου θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν την προβλεπόμενη έρευνα για να ρηχθεί φως στις συνθήκες της υπόθεσης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Ρόδο η παραχώρηση 27 αρχαιολογικών πολιτηρίων σε ιδιώτη με τη σύμβαση να περιλαμβάνει τη Μεσαιωνική Πόλη και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Γιάννης Καρλιάμπας, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του, κάνοντας λόγο για σταδιακή εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος Καρλιάμπας κατήγγειλε περιοριστικούς όρους στο διαγωνισμό που οδήγησαν σε έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο, ενώ χαρακτήρισε τα μισθώματα εξαιρετικά χαμηλά για την εμπορική αξία του νησιού. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση μπλοκάρει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των εσόδων, στερώντας πόρους από τη συντήρηση λιγότερο προβεβλημένων μνημείων, ενώ εξέφρασε ανησυχία και για το branding της ιστορίας μας με αμιγώς εμπορικά κριτήρια. Στη συγκρότηση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η επικεφαλής της πρωτοβουλίας, δικηγόρος Καλλιόπη Παπαπαύλου, ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, όταν φτάνουμε στη γενεκοκτονία, έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ. Η κυρία Παπαπαύλου κάλεσε τις γυναίκες να φεύγουν αμέσως μόλις εντοπίζουν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια κακοποίησης. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τα ως τα μεγαλύτερα αλλά αόρατα θύματα των οικογενειακών τραγωδιών. Το παρατηρητήριο στοχεύει στον πλήρη συντονισμό της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και των τοπικών δομών υποστήριξης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Παστίδας, θα πραγματοποιηθεί η Λαϊκή Συνέλευση παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, στην οποία θα συζητηθούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα και να κατατεθούν προτάσεις από τους ίδιους τους πολίτες. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Κολοσσού Ρόδου. Η ομάδα της Δωδεκανήσου ανοίγει τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, υποδεχόμενη τη Δόξα Λευκάδας, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Λίγες ημέρες μετά, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Ροδίτες υποδέχονται την Κραϊόβα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει το νέο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κινητό.

0: δημιουργώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι με το Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Στις 4 περίπου θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Στα 22 λεπτά πριν από τις 4 μένουμε σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και όπως το είπα από το πρώτο μέρος, πάμε λίγο τώρα να πούμε για την τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία ξεκίνησε. Και μιλάμε βέβαια για τον 8ο όμιλο που συμμετέχουν οι ροδίτικες ομάδες. Ένας όμιλος που έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες λόγω του ότι έχει πολλές ιστορικές ομάδες. Είναι στην ουσία μια παλιά αλφα εθνική αυτός ο όμιλος, με όλες αυτές τις ομάδες που έχουν μαζευτεί. Προοδευτική, Ιωνικός, Εθνικός, Απόλλων Σμύρνης, Εγάλεο, Διαγοράς. Έτσι είναι ομάδες οι οποίες έχουν παίξει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πάμε να κάνουμε μια μίνι ανάλυση με αφορμή την πρεμιέρα με τον καλό φίλο και συνάδελφο από την Αθήνα, τον Δημήτρη Θεοδόρου, που είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλώς σας βρήκα. Άκουσα και τον πρόλογό σου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Τον πρόλογό σου και νομίζω ότι είναι όπως τα λες ακριβώς ένας όμιλος ο οποίος τουλάχιστον είναι για τους παλαιότερους ή για όσους πρόλαβαν κάποιες άλλες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Φέρνει στο νου μνήμες και εικόνες από μονομαχίες που πραγματικά προσέλκυαν πολύ μεγάλο μέρος των φιλάθλων, πολλά βλέμματα.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε την αίσθηση ότι όσο προχωρούμε πιο, όσες χωρούμε στη σεζόν, θα βλέπουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Mm. Και είναι και ιστορικά γήπεδα αυτά, ξέρεις, Κορυδαλός, Νίκαια. Δεν ξέρω βέβαια, εκεί παίζουν κανονικά ή έχει αλλάξει κάτι?
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δυστυχώς ή ευτυχώς και δυστυχώς υπό μία έννοια, γιατί μιλάμε και για εγκαταστάσεις που θα έπρεπε να κινηθούν ή να εξυγχρονιστούν.
0: Ναι.
1: Όχι όλες. Τι εννοώ, ότι το Ιωνικού το γήπεδο, εν προκειμένου, το γήπεδο της Νεάπολης, πολλοί χώροι του και τα αποδυτήρια και πάρα πολλοί χώροι γενικά έχουν ανακαινιστεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το γήπεδο όπως ήταν, γιατί ο Ιωνικός είχε, αν θυμούνται και οι φίλαθλοι, οι φίλοι και οι φίλοι που μας ακούνε, πρόσφατη παρουσία στη Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από ελάχιστα χρόνια έχει αγωνιστεί.
0: Σωστά, ναι.
1: Από την άλλη, το γήπεδο, για παράδειγμα, της προοδευτικής, δεν έχω την εικόνα και την αίσθηση ότι δεν έχει ανακαινιστεί.
0: Έχει θέματα, έχει θέματα, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν ομάδες δυστυχώς που δεν έχουν γήπεδο και ψάχνουν και αναζητούν και φωνάζουν και διεκδικούν έναν χώρο για γήπεδο όπως είναι ο Εθνικός. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, ιστορικά γήπεδα, για να επανέλθω σε αυτό που σχολίασες, στα οποία όσοι βρεθούν νομίζω μεταφέρονται με τη μηχανή του χρόνου σε άλλες εποχές.
0: Σωστά. Πες μου κάτι, το Εγάλεο δεν έπαιξε στο Εγάλεο, έπαιξε αλλού, στην Πετρούπολη νομίζω. Δεν ξέρω, έχει θέμα το γήπεδο του Εγάλεο, δεν θα παίζει εκεί στη φυσική του έδρα φέτος ή είναι προσωρινό?
1: Έχω την εικόνα και από το ρεπορτάζ που έχω εγώ ότι ναι, δεν θα αγωνιστεί στην έδρα του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι πιο αργά μέσα στη σεζόν.
0: Mm.
1: Πάντως προς ώρας και για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα σίγουρα θα είναι στην Πετρούπολη, στο γήπεδο Αλκιών, που είναι η έδρα του Άρη Πετρούπολης.
0: Ναι.
1: Και καθόλου τυχαίο δεν είναι αυτό, γιατί διοικητικά υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, για να μην πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά και στα δύο σωματεία.
0: Α, μάλιστα. Ο Άρης Πετρούπολης υπάρχει, έτσι?
1: Βεβαίως, και είναι στην Α κατηγορία φέτος της ΕΠΣ Αθηνών. Είναι μάλιστα. Μια ομάδα που πέρσι διεκδίκησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο κυριολεκτικά τον Μπαράζ, την άνοδο στη Super League 2. Δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο. Μετά υπήρξαν και κάποιες δικαστικές. Μια διαμάχη δικαστική. Δεν ξέρω αν οι φίλοι της Ρόδου και εσύ, αν είχατε εικόνα, αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου την υπόθεση με την ένσταση της Ζακίνθου εις βάρος
0: ναι,
1: του
0: Κύβου. Ναι, λίγο, ναι, βέβαια, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι όλοι, κάπως πέρασε μπροστά από όλους σαν θέμα.
0: Mm.
1: Τέλος πάντων, όταν τελεσιδίκησε η υπόθεση, ο Άρης Πετρούπολης ήταν χαμένος.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που είχε διαμορφωθεί αγωνιστικά. Και έτσι οι άνθρωποι του πήραν την απόφαση μετά από πολλά χρόνια, μετά μάλλον από κάποια χρόνια που προσπαθούσαν να κάνουν μια υπέρβαση, να κατεβάσουν την ομάδα στο αλφατοπικό.
0: Ναι, κατανοητό. Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πάμε λίγο στα του 8ου ομίλου. Δεν ξέρω τελικά, τώρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ποιοι είναι φαβοροί, ποιοι θα είναι οι πολύ δυνατοί.
1: Είναι μια ερώτηση την οποία καλούμαστε συχνά να απαντήσουμε. Πολλές φορές γίνεται αυτή η συζήτηση, Δημήτρη, και πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Έχει αρχίσει από πριν.
0: Ναι.
1: Με βάση τι, τις μεταγραφικές κινήσεις και τη δυναμική που έχει κάθε ομάδα συνολικά.
0: Mm-hmm.
1: Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν και με κάθε επιφύλαξη σε μια τέτοια συζήτηση, έχουμε την αίσθηση ότι ρόστερ και δυναμική για να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω και θέληση, εννοείται,
0: ναι,
1: και θέληση,
0: ναι,
1: έχει το Εγάλεο και ο Εθνικός.
0: Mm-hmm.
1: Προσωπικά δυσκολεύομαι να εντοπίσω κάποια άλλη ομάδα για τη Ρόδο, για τις θέσεις της ομάδας της Ρόδου. Είσαι μάλλον εσύ ο πιο κατάλληλος για να πει αν μπορεί κάποια ομάδα να διεκδικήσει έναν τέτοιο στόχο.
0: Ναι.
1: Αλλά για τις ομάδες της Αττικής δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που θα μπορούσε ή θα ήθελε, ή και τα δύο μάλλον, να διεκδικήσει πρώτη θέση και άνοδος στο Super League 2.
0: Ναι, άρα δεν βάζεις ούτε Ιωνικό, ούτε Προοδευτική, ούτε Απόλλων Σμύρνης, έτσι.
1: Να βάλω στην τρίτη θέση τον Απόλλωνα, με την έννοια ότι οι άνθρωποι του έχουν πει ότι αν προκύψει κάτι, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αν προκύψει κάτι στην πορεία καλό, θα είναι καλοδεχούμενο. Mm. Δεν το αποκλείουν δηλαδή. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι μια ομάδα που ανέβηκε φέτος από το Α τοπικό και ο Απόλλωνας ήταν δύο σεζονικοί στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, ίσως πρώτα θα πρέπει ο Απόλλων, Δημήτρη μου, να πατήσει στην κατηγορία,
0: ναι, ναι,
1: να διηγήσει τις δυνάμεις του και να δει πού μπορεί να κοιτάξει. Θα τον έβαζα πιο μετά, τον έβαζα τρίτο τέταρτο σαν φαβορή, αν μου ζήταγε κάποιος να βγάλω αποδόσεις, αν και δεν ασχολούμαι με το στήμα,
0: ναι,
1: θα τον έβαζα στην τρίτη με τέταρτη θέση.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο πνεύμα αυτό το δικό σου, μάλλον μετά θα βάζες Δόξα Βύρωνα και πιο κάτω πάω Ρούφα Αμφιάλη. Σωστά, καλά το λέω.
1: Μετά τον Απόλλωνα θα βάζα τη Δόξα, γιατί είναι και αυτή μια ομάδα ενισχυμένη με,
0: ναι,
1: καλό ρόστερ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μια σεζόν ήδη στην κατηγορία. Δεν έχει αλλάξει τον κορμό της και το τεχνικό επιτελείο. Υπάρχει μια δυνατότητα οικονομική από πίσω που βοηθάει. Οπότε είναι και μια ομάδα που έχει δυναμική. Η Δόξα Βύρωνος, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν, αλλά έχει αρκετό κόσμο και δικό της κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι μια από τις ομάδες της Αθήνας που έχει κόσμο να τη στηρίξει και να την ακολουθήσει.
0: Mm-hmm. Έχει μια δυναμική. Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι μια ενδιάμεση μετά τις γνωστές ομάδες του ποδοσφαίρου από την Αθήνα, αλλά πάνω από τις γειτονιές της Αθήνας είναι κάπου εκεί ενδιάμεσα η Δόξα.
0: Ναι. Και μετά βάζεις τις δύο άλλες Αμφιάλη Ρούφ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι η αδύναμη Κρίκη, έτσι, δεν εννοώ αυτό.
1: Νομίζω ότι μιλάμε πλέον για ομάδες που στοχεύουν στην παραμονή στην κατηγορία.
0: Ναι. Αλλά, μέσα στο, όταν παίζουν στην Αθήνα θα είναι δύσκολοι αντίπαλοι. Δεν είναι ότι θα...
1: Σίγουρα,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ο Παουρούφ είναι μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στην έδρα του, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο. Τώρα ο Εθνικός πέρασε στην πρεμιέρα με ένα πέναλτι, αλλά δεν είναι εύκολο να κερδίσει τον Παουρούφ στην έδρα του, καθόλου εύκολο. Και γενικά θα είναι μια ομάδα που θα βάλει δύσκολα. Θα είναι μια ομάδα που θα είναι δυσκολοκατάβλητη. Το έχει αυτό το DNA του ο Παουρούφ, μια ομάδα δηλαδή που μάχεται. Mm-hmm. Επομένως, νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές προοπτικές για να πετύχει μια άνετη παραμονή ή μια παραμονή έστω στην κατηγορία, και από εκεί και πέρα σίγουρα θα προβληματίσει πάρα πολλούς αντιπάλους του.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αμφιάλη, ναι, είναι η νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία. Μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Υπάρχει και εκεί ενθουσιασμός, είναι φυσιολογικό, υπάρχουν φιλοδοξίες. Όμως είναι μια άλλη συζήτηση το κομμάτι του ενθουσιασμού και των συναισθημάτων, και άλλη συζήτηση το τι μπορεί κάποιος να καταφέρει στην πράξη.
0: Βέβαια.
1: Η Αμφιάλη έχει δύσκολο έργο μπροστά της, αλλά ξεκίνησε θετικά. Και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να πετύχει.
0: Ναι. Είχα πει σε άλλη εκπομπή ότι οι δωδεκανησιακές ομάδες με την Αμφιάλη έχουν να βρεθούν πολλά χρόνια. Νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 90 έπαιζε στη Δέλτα Εθνική Αμφιάλη, την παλιά τότε, τώρα λέω δεκαετία του 90, έτσι. Νομίζω ναι. Δεν έχουμε ξαναπαίξει από τότε με την Αμφιάλη. Νομίζω. Δεν τη θυμάμαι.
1: Δεν θα σε διαψεύσω. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι στα τέλη της δεκαετίας του 2000 που είχε παίξει τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Δέλτα Εθνική, όπως λες.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποιες ομάδες είχε αντιπάλους της στον Όμιλο.
0: Τέλη της δεκαετίας του 2000, ε.
1: Ναι, γύρω στο 2009 είχε παίξει τελευταία φορά.
0: Mm.
1: Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ αν στον Όμιλο της ήταν ομάδες από τα Δωδεκάνησα ή ομάδες από τις Κυκλάδες ή ναι, από ναι. κάποιο άλλο
0: νησιωτικό σύμπλεγμα. Δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα. Τέλος πάντων, άρα η Αμφιάλη δηλαδή από τότε έχει να παίξει σε εθνική
1: ναι,
0: κατηγορία.
1: Ναι,
0: έχει 15
1: ναι,
0: και χρόνια.
1: 16
0: χρόνια. Επιστρέφει μετά ναι. από 16 χρόνια. Μάλιστα.
1: Και πάλευε τα τελευταία χρόνια. Πάλευε. Ήταν ομάδα που διεκδικούσε δηλαδή. Τα τελευταία 3-4 χρόνια διεκδικούσε και έβγαινε δεύτερη ή τρίτη.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ήρθε ξηρά της κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και έκανε καλό ξεκίνημα με την νίκη του Ιάλισσου με 1-0. Δηλαδή πήρε το τρίποντο στο ξεκίνημα, άρα για αυτήν είναι ένα θετικό, πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι, το ότι ξεκινάει με το δεξί.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, γιατί τέτοια αποτελέσματα σε τέτοια παιχνίδια θα τα χρειαστεί η Αμφιάλη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί χωρίς σε καμία περίπτωση να υπάρχει διάθεση να υποτιμήσουμε τον Ιάλισσο και γνωρίζοντας τη δυναμική του Ιάλισσου από τις συνεχόμενες
0: ναι.
1: χρόνιες που είχε στις εθνικές κατηγορίες, αλλά όταν πέσει η με μια ομάδα που επίσης φέτος ανέβηκε, επέστρεψε, αυτή είναι μια ευκαιρία για να πάρει σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω γενικά πώς είδες τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, αν υπήρχε κάτι που σε ξάφνιασε, αν κάτι.
1: Τίποτα. Πραγματικά. Εξάφνιασε λίγο η νίκη του Απόλλωνα στη Ρόδοπη του Διαγόρα. Όχι ότι ο Απόλλωνας δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να πάρει τέτοια αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι αν με ρωτήσει κάποιος την άποψή μου, την αίσθησή μου για αυτό το παιχνίδι πριν τη σέντρα,
0: ναι.
1: προς το άστοχη θα ήμουν κυρίως.
0: Α, μάλιστα.
1: Χωρίς να μπορείς να αποκλείσεις, βέβαια δεν είναι έκπληξη, αλλά είναι αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι το Αγάλο φυσιολογικά κέρδισε, νίκησε τον Απόλλωνα Καλυφιών.
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, από ό,τι είδα και τα στιγμιότυπα, ναι, ήταν, πατούσε καλύτερα το Αγάλο.
1: Ναι, και εμπειρία ομάδα τώρα.
0: Είχε υπεροχή δηλαδή σε αυτό το μάτς, ναι. Σωστά.
1: Το Εθνικός θα μπορούσε, ήταν στην κόψη του ξεγραφή, στις λεπτομέρειες θα πήγαινε το παιχνίδι, πήρε το πέναλτι, κέρδισε στο Ρουφ.
0: Ναι.
1: Η Δόξα καλύτερη ομάδα από την Προοδευτική που έχει αγωνιστικές αδυναμίες πέρασε η Δόξα από τη Νίκαια.
0: Ναι.
1: Σε άλλες εποχές μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω αίσθηση αυτό το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι τώρα γνωρίζοντας τη δυναμική των ομάδων και τις δυνατότητες δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση. Ο Ιωνικός ιτήθηκε στη Ρόδα από την Αέρα Φάντου.
0: Ναι.
1: Στα τελευταία λεπτά και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σαν αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ναι, και έχει ενισχυθεί πολύ η ομάδα του Αφάντου, πάρα πολύ. Με έχει κάνει πολλές κινήσεις με τα γραφικά.
1: Πολλές κινήσεις, θέλει να πατήσει καλά στην κατηγορία και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και έχει και δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός.
0: Ναι, με τον Μπάο Ρουφ τώρα, την Κυριακή. Ναι.
1: Μια ευκαιρία επίσης για να κάνει να εδραιώσει αυτό το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει δηλαδή.
0: Σωστά, σωστά. Εντάξει, πάντως νομίζω γενικά θα είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Έτσι νομίζω, η δική μου αίσθηση. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει παιχνίδια και αποτελέσματα που ίσως δεν θα τα περιμένουμε, λέω τώρα.
1: Μακάρι, αυτό είναι το αλατοπίπερο που λες, οι εκπλήξεις, τα αποτελέσματα, οι ομάδες που δεν περιμένουμε και τις βλέπουμε να αναδεικνύονται. Αυτά θέλουμε. Θέλουμε τις ευχάριστες εκπλήξεις. Θέλουμε τα δύσκολα παιχνίδια, θέλουμε οι ομάδες να παίζουν δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους για να έχουμε καλά παιχνίδια, με ενδιαφέρον, συναρπαστικά παιχνίδια. Μπορούν να το εγγυηθούν. Έχει ανέβει είναι καλό το επίπεδο του πρωταθλήματος από τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζουμε να παραμείνει υψηλό όπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Είναι καλές οι ομάδες, γίνεται καλή δουλειά και νομίζω ότι όλα πράγματι συνηγορούν στο ότι υπάρχει λόγος να περιμένουμε να δούμε κάτι καλό, το οποίο θα προσελκύσει και φιλάθλους. Το χρειαζόμαστε, Δημήτρη, όλοι σε μια πολύ δύσκολη και δυστοπική περίοδο που διανύουμε, που διάγουμε. Γενικότερα και στη χώρα μας και παγκόσμια. Θέλουμε διαφυγές. Θέλουμε να απευθυνόμαστε, τέλος πάντων, να απασχολούμαστε με πράγματα τα οποία θα ομορφαίνουν, κάπως θα δίνουν λίγο χρώμα στη ζωή μας. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο δίνει χρώμα στη ζωή μας. Αρκεί να το εκτιμούμε και να μην εκμεταλλευόμαστε καταστάσεις για εκτονώσεις.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα. Στον όμιλο αυτό πολλή συζήτηση γίνεται και για το πώς μπορεί, τέλος πάντων, εξωαγωνιστικά να κυλούν τα παιχνίδια. Μια χαρά θα πάνε όλα. Έχει έρθει, νομίζω, η στιγμή, όχι, έχει περάσει η στιγμή να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι να τσακωνόμαστε και να φεύγουμε από τα όρια.
0: Δεν το συζητώ, εννοείται, και πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε, θα συζητάμε για τα της Τρίτης Εθνικής.
1: Βεβαίως, Δημήτρη, στη διάθεσή σου. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
0: Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, για χαρά.
0: Δημήτρης Θεοδόρου, συνάδελφος, πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ στην Αθήνα, να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγήκε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Έχουμε τρία παιχνίδια το προσεχές Σάββατο στις 4 και τα τρία στην Παστίδα Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιάς, στην Αντιμάχια της ΚΟ Αντίμαχος Ρόδος, στους Αγίους Αποστόλους Πάνθυρες Ηρακλής Μαριτσών. Την Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ. Αυτό το παιχνίδι είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου, έτσι. Αναγέννηση Ασφενδίου Ευκλής Ορονής. Και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου έχουμε στον Αρχάγγελο στις 12.30 Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ ΚΟ, στο Παραδείσι στη 1 το μεσημέρι Κλεάνθης Παραδεισίου Δόξα Καρδάμενας, και στην Κρεμαστή στις 4 το απόγευμα Φίβος Κρεμαστής Ποσειδώνας Καρπάθου. Έχουμε τρία παιχνίδια δηλαδή καθημερινή για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας.

4 λεπτά πριν από τις 4, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κλείνουμε κάπου εδώ, σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Η Τάνια Δρακιού φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου και σήμερα, και την ευχαριστώ πολύ, στο μικρόφωνο της εκπομπής πέρα από το σκορ ήταν ο Δημήτρης Δραγάτης. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3, και θα κλείσουμε σήμερα με CCR 1970. Long As I Can See The Light είναι το κομμάτι, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του John Fogerty, και να πω ότι υπάρχει στο 5ο δισκάκι των CCR, Cosmos Factory. Αυτά, ας το θυμηθούμε, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο, χαιρετώ, γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορη απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βιλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλιού και πρόσθεσε ότι ο Χουάνσο θα μείνει 10 μέρες μακριά από τη δράση. Εκτός μάχης επίσης, Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μας πείσμωσε η ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλαϊτζάκης. Δοκιμασία στη Λιθουανία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παραμένει εκτός για τους Πειραιώτες ο Μιλουτίνοφ. Στη δωδεκάδα πιθανό να βρίσκεται ο Ντάνστον Τζάμπολ στις 8. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε για την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Με φιλικό παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Ελληνικού απέναντι στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ. Ρέπο έχουν αύριο οι παίκτες της Ένωσης που επιστρέφουν την Πέμπτη στις προπονήσεις. Δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι μετά το τριήμερο ρεπό από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στο Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς, με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώληση ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να συμβεί και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που έκανε δικό του τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζαμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τη Μανρέσα για το EuroCup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο, να κάνουμε σωστά όλα τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Αμφίβολος ο Γκρέι, εκτός ο Χουγκάζ. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο Λιθουανός έντερ Ντονάτας Μότιε Γιούνας για να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Χωρίς τον Αλφαρέλα που ταλαιπωρείται από ίωση, πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του Άρη. Στη βελτίωση κυκλοφορίας της μπάλας έδειξε το βάρος ο Μιχάλης Γρηγορίου. Με συντηρητική αγωγή θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Μάνου Γκαρθία στους κοιλιακούς προσαγωγούς, που είναι πιθανό να αφήσει τον Ισπανό ένα μήνα εκτός δράσης. Βαλίτσες για το Τωρίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει με τη Γιουβέντους και το καλοκαίρι του 2027 θα επιστρέψει στη χώρα έχοντας αγωνιστεί παλιότερα στη Ρώμα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Ε, παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Top FM 102,4.
13: Γεια σας. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κερζόγλου, Γιώργος Ανάγκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνότητας, στον Big Win Sport FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνετε, κύριε?
14: Τι γίνεται, παιδιά?
13: Τι να γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στο τραγικό γεγονός με τον 16χρονο που έχασε τη ζωή του.
15: Τώρα, αν είσαι πατέρας, τι κάνεις?
13: Από τις τραγικές συνθήκες γηπαιδικές που βρήκε Γιατί έτσι έχει γίνει η ιστορία.
14: Δηλαδή, τι κάνεις αυτό που έδωσε την άδεια για αυτό το γήπεδο, σοβαρά τώρα.
13: Έλα, πες μου κι εσύ. Μπαίνεις στη θέση του πατέρα και καταλαβαίνεις τώρα πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Είναι τραγικό.
15: Τείχο, ρε παιδιά, στο γήπεδο. Δήλωσα τη γραμμή του. Έλα τη γραμμή του πλαγίου. Τείχο. Τσιμεντένιο τείχο. Ναι. Γίνονται αυτά πουθενά. Βασικά γίνονται εδώ.
13: Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, παλιά, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Το γήπεδο της Προοδευτικής κάπως έτσι δεν ήταν. Είχε κάγκελο, δεν είχε τείχο.
15: Κάγκελο είχε, ναι. Mm.
13: Τσιμεντένιο τείχο είναι εγκληματικό. Τσιμεντένιο τείχο είναι εγκληματικό.
15: Ούτε καν μαξιλάρια, κάτι προσθέτει.
13: Ναι, είναι εγκληματικό. Αυτοί που έχουν δώσει την άδεια για αυτό το γήπεδο. Ποιοι είναι, αρχίσουν από πρέπει, χαμηλά πάμε προς τα ψηλά. Πρέπει να λογοδοτήσουν τώρα, δεν πρέπει να γίνει φασαρία, δεν πρέπει κάτι να γίνει. Λέω εγώ τώρα, θα μου πεις τώρα κατόπιν εορτής. Συμφωνώ με αυτό. Καλό είναι να γίνονται αυτά πριν έχουμε τέτοια τραγικά συμβάντα, αλλά να μην έχουμε και επόμενα, λέω εγώ. Αυτό λέω. Τι λέτε.
15: Το θέμα είναι αυτό που πιστεύω, ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν, χωρίς να γίνει κάτι τραγικό.
13: Ακριβώς.
15: Κάθε φορά τα ίδια λέμε.
14: Και τώρα, όπως το βλέπω, ρε παιδιά, το γήπεδο, δεν είναι τραγικό πραγματικά. Γιατί, πώς να το πω, δεν χρειάζεται κιόλας αυτός ο τείχος. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
15: Και άντε, αφού υπάρχει. Γιατί τόσο καιρό, δηλαδή.
14: Είναι χαμηλά, είναι περίπου εδώ. Ναι, ναι. Το παιδί προφανώς έπεσε έτσι. Η χτύπη έπεσε προς τα πίσω και είναι κολλητά στη γραμμή. Μιλάμε για έγκλημα, κανονικό τώρα, έτσι.
15: Δηλαδή, τι περιμένουμε να γίνει κάτι. Και το πόδι να χτύπαγε ένα παιδί. Όχι να γίνει αυτό το τραγικό που είναι τώρα. Το πόδι να χτύπαγε ένα παιδί, ένα ποδοσφαιρίστη, ένα οποιοδήποτε.
13: Ποιο
15: έχει δώσει την άδεια αυτή.
13: Δηλαδή, μα αυτό σου λέω. Αυτή πρέπει να λογοδοτήσουν.
15: Το γήπεδο, αν είδα καλά, είναι στη Θάσο.
13: Πώς θα γίνει,
15: είναι στη Θάσο. Δηλαδή, και δημοτικό είναι το θέμα. Έτσι, του Δήμου εκεί.
13: Ναι.
15: Και γενικότερα δεν θα έχουν πάρει και από πιο ψηλά μια
13: φυσικά
15: άδεια.
13: Φυσικά, όποιος έχει δώσει άδεια για αυτό το γήπεδο, όποιος έχει βάλει υπογραφή, πρέπει να λογοδοτήσει τι θα γίνει τώρα. Και να έχει τις συνέπειες που πρέπει να έχει. Θα μου πεις, η ζωή του παιδιού δεν έχετε πίσω.
15: Όχι, αλλά για να μην υπάρξει κι άλλο παιδί μετά.
13: Ακριβώς. Ακριβώς.
15: Δηλαδή δεν θέλει πολύ.
13: Και προσοχή, εμείς τώρα λέμε για αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνετε πόσα γήπεδα σε όλη τη χώρα θα είναι έτσι.
15: Καλά.
13: Δεν έχουμε ιδέα.
15: 100%. Mm. 100%.
13: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν βλέπω φως γενικά.
15: Εντάξει, και μιλάμε τώρα, γιατί έφερε στάσο το παράδειγμα της προοδευτικής πριν, σωστά. Και τώρα μιλάμε βέβαια τώρα, στο 2026, έτσι.
13: Ναι.
15: Το 2026, δηλαδή, δεν γίνεται να παίζουν γάμα τοπικό να είναι. Τι σημασία.
13: Ναι.
14: Καταρχάς λέω και πάλι, ο τείχος, παιδιά, είναι άχρηστος τελείως. Έχουν στηρίξει πάντα τα σύρματα. Θα μπορούσαν να τον κρεμίσουν και να στηρίξουν τα σύρματα στο χώμα.
15: Ναι. Και αφού δεν τον κρέμισαν, γιατί δεν έχει προστατευτικά αυτά τα γήπεδα,
14: ναι.
15: Έχουν συνήθως κάποιο μαξιλάρι, κάτι τέτοιο. Κάποιο προστατευτικό.
14: Τι να πω, ρε. Χάρη στο παιδί σου, έτσι.
13: Τι να πω, δεν ξέρω. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του, όσο κουράγιο και δύναμη μπορούν να βρουν. Τι να πω, χάθηκε έτσι μια ψυχή. Χάθηκε έτσι μια ψυχή γιατί κάποιοι.
15: Γιατί κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
13: Δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά και δεν σκέφτονται καθόλου τις ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να τα κάνουμε.
14: Όχι, είναι. Ξέρεις τι, δεν είναι αυτό. Είναι εγκληματική αμέλεια που δυστυχώς.
13: Ακριβώς.
14: Έχει περάσει
13: πολλά. Ο γνωστός του γνωστού. Βάλε εδώ μια υπογραφή. Βάλε εδώ μια άλλη υπογραφή. Αμέλεια. Βάλε εδώ μια άλλη υπογραφή. Να υπογραφές. Έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
15: Και είναι πολλά γήπεδα, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα που είναι έτσι.
13: Γι' αυτό λέω, φαντάζεσαι πόσα γήπεδα θα είναι έτσι.
15: Ή που έχουν
13: και δεν έχουμε πάρει καμπάρι.
15: Έχουν κάγκελα κοντά, ή που έχουν τείχο.
13: Ναι.
15: Είναι. Αλλά παίζουν κανονικά.
13: Ναι, βεβαίως παίζουν κανονικά. Σιγά με δεν παίζουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε διάλειμμα, χάρη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. I'm up a bit on a string,
16: Tracy Island, times are the... Η Winsport FM 94,6.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
22: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
23: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
24: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
23: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
24: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
23: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
24: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
23: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, βλέπουμε εδώ πάρα πολλά μηνύματα μας έχετε στείλει για την ακαταλληλότητα γηπέδων σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Λέω, αν σου λες και πολλά γήπεδα 5x5 και 8x8 είναι τραγικά.
1: Okay. Αυτά είναι.
0: Όσον αφορά Αττική, αλεπότρυπα γήπεδο Κολονού χρήζουν άμεσο ελέγχου. Γήπεδο Μελισσίων Αττικής, πέσει παιδεία σπαστιμή του στα κάγκελα στη γραμμή του πλαγίου. Δυστυχώς γίνονται ακόμα αγώνες.
1: Έχει κάγκελο στο μισό,
0: τρομερό,
1: στο μισό μέτρο από το πλαγίο.
0: Στα Μελίσια.
1: Στα Μελίσια.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια που ακόμα παίζουν εκεί και ακόμα με υπογραφές, με όλα αυτά που είναι όλα.
1: Και σε πολλά από αυτά τα γήπεδα γίνονται και αγώνες επίσης και Super League, έτσι. Υποδομών εννοώ.
0: Ναι.
1: Γιατί οι υποδομών δεν είναι πάντα ότι παίζουν στο κομμάτι.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Γάβαλου Τελοκαρανίας, Στάνολη Τελοκαρανίας και πολλά άλλα κατάλληλα γήπεδα μόνο στο νομό Τελοκαρανίας. Όλα τα γήπεδα στην Ανατολική Αττική είναι ακριβώς έτσι. Στην άκρη της γραμμής είμαι τσιμέντο στις γραμμές. Είμαι σύρμα στην άκρη της γραμμής, είμαι τσιμέντο στις γραμμές. Στο γήπεδο της Ποδοσφαιρικής Ρέας φίλος έχει τείχο σε μια πλαινή κερκίδα. Εντάξει, τι, παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αν τα πιάσουμε ένα-ένα, θα τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, θα τελειώνουμε.
0: Γιατί ρε, παιδιά, πόσα γήπεδα έχουν δοκάρια που μασίβ σίδερο. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δετριμένα τα δικά μας. Και σε ξεκινά.
2: Ναι. Ρωτάει και ένας φίλος εδώ για το φιλικό, αν έχουμε κανένα νέο. Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να μάθουμε έστω το σκορ. Δεν είχε κάλυψη, εννοείται, δεν είχε κόσμο, δεν είχε κάτι. Τώρα ό,τι βγει θα βγει αργότερα από ρεπορτάζ. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάτι από ό,τι βλέπω. Ούτε από εμάς, ούτε από κάποιον άλλον. Ήταν ένα παιχνίδι 60 λεπτών. 30-30, εντελώς προπονητικό, ούτε καν σε φανείς δεν φοράγαν οι ομάδες, με φανελάκια προπόνηση έγινε το μάτς. Εντάξει, από εκεί πέρα ήταν έτσι σαν ένα προπονητικό διπλό, να το πούμε. Να πούμε ότι οι τρεις τραυματίες της ΑΕΚ, κανείς δεν συμμετείχε, δεν ήταν καν εκεί. Ο Στρακός, ο Ρώτα και ο Βάργα. Οι πληροφορίες λένε ότι την άλλη εβδομάδα ο Στρακός και ο Ρώτα ίσως σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν σε προπονήσεις. Ο Βάργα θέλει ακόμη. Ο στόχος για τον Βάργα είναι το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Τώρα, το γήπεδο του Ελληνικού επιλέχθηκε επειδή σε όλα τα γήπεδα που έχουν χόρτο στο Σεραφείδιο γίνονται έργα. Μπαίνει νέο χορτάρι, το χειμωνιάτικο που λένε, όπως γίνεται και σε όλα τα γήπεδα και στα γήπεδα παίζουν οι πρώτες ομάδες, δηλαδή η Φιλαδέλφια, ο Άκα κτλ. Καρασκάκι. Έτσι και στα προπονητικό, στο προπονητικό τσέκ μπαίνει το καινούριο χορτάρι και για τον λόγο αυτό έγινε η προπόνηση, έγινε αυτό το παιχνίδι στο Ελληνικό και θα γίνει και άλλο ένα. Και άλλο ένα παιχνίδι παρόμοιο την Κυριακή, ίδια ώρα, 11 το πρωί. Αυτή τη φορά με τον Πανετολικό. Σήμερα ήταν με την Καλυθέα και θα γίνει και με τον Πανετολικό. Και να πούμε ότι τελειώνει το βράδυ μεταγραφές. Από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ δεν κάνει καμία κίνηση. Δεν έχει γίνει κάτι.
0: Και ελεύθερη,
2: Ναι, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Έως απίθανο να γίνει κάτι μέχρι το βράδυ. Οπότε πάει έτσι και βλέπουμε. Για το Γενάρη. Από τώρα, μετά τις δηλώσεις του Νίκολη στο Βόλο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πιθανό το Γενάρη να γίνει κάτι με δεξιμπάκ, εκτός αν μέχρι τότε σε τυχόν απουσίες του Ρώτα ο προπονητής μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες που θα πάρουν τη θέση του. Αυτά.
0: Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Ναι, να συνεχίσω. Εντάξει, στον Ολυμπιακό έχουμε το θέμα του Φουστέρ. Ήταν νωρίτερα στο Ρίδι, δεν ξέρω αν ακόμα. Μίλησε με τον Κορδόν, νομίζω και με το υπόλοιπο επιτελείο, τους Ισπανούς, τον Μανόλ και τους συνεργάτες και όλους. Θα επιστρέψει ο Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, θα αναλάβει πόστο. Θα πρέπει να δούμε ποιο ακριβώς πόστο θα αναλάβει. Είναι πολύ πιθανό να είναι στο επιτελείο του Μανόλ. Είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει και καλά τον Ολυμπιακό, παρακολουθεί τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Ο ίδιος θέλει να ασχοληθεί και με την προπονητική. Είχε κάποιες εμπειρίες και τη Βαλένθια και τη Βιγιρεάλ, είχε ασχοληθεί εκεί με τις ομάδες Ήταν και σε ακαδημίες, ήταν και προπονητής, να το πούμε και έτσι, βελτίωσης ποδοσφαιριστών. Και θα πρέπει να περιμένουμε να ανακοινωθεί για να δούμε ποια θα είναι η φόρμουλα συνεργασίας. Υπάρχει και περίπτωση βέβαια να αναλάβει και ένα πόστο προπονητή σε κάποια από τις ομάδες ακαδημίες. Δεν αποκλείεται και αυτό. Ένα από τα δύο πόστα λογικά θα αναλάβει. Θα περιμένουμε να το μάθουμε. Ο Δαβίτ Φουστέρ, ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά στον Ολυμπιακό. Ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ καλός σαν χαρακτήρας. Δεν έχει κρύψει ούτε την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, ούτε και ο κόσμος. Νομίζω και η σύνδεση που έχει σχέση με την ομάδα, είτε μιλάμε για τη διοίκηση, είτε μιλάμε για τον κόσμο, έχει πάρα πολύ καλή σχέση με όλους. Ο Νταβίτ Φουστέρ, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε άγνωστος και έφυγε πραγματικά με δάκρυα στα μάτια. Και από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε και πάλι η προετοιμασία. Αυτές οι προπονήσεις από Τρίτη ως Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα ρεπό, και θα μπει στη τελική ευθεία ο Ολυμπιακός για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Οι διεθνείς παίζουν. Έπαιξε χθες και ο Γιάρεμτσουκ, ένα ημίχρονο για την Εθνική Ουκρανίας. Πάλι καλά που έπαιξε, γιατί υπήρχε μια ανησυχία, αν και είχαν μιλήσει τα ιατρικά επιτελεία της Ουκρανίας με του Ολυμπιακού και τους είχαν πει δεν υπήρχε κάτι, είχε νιώσει μια ενόχληση στο γόνατο ο Γιάρεμτσουκ και υπήρχε μια ανησυχία, αλλά έπαιξε ένα ημίχρονο χθες ο Ουκρανός σεντερφόρ στο 0-0 εκτός έδρας με την Γεωργία. Καλό είναι να έχει και λίγο ρυθμό. Ο ρυθμό πήρε και ο Πόποβιτς, ο οποίος έπαιξε αντίπαλος με την Αρμενία. Κέρδισε το Μαυροβούνιο 3-2 με στην Αρμενία. Στην Αρμενία έπαιξε ο Τικνιζιάν, βασικός, όπως βασικός ήταν και ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια για το Μαυροβούνιο. Στην Βοσνία δεν έπαιξε ο Σμαϊλόβιτς, δεν έπαιξε, κέρδισε η Βοσνία και ένα μεγάλο διπλό μες στο Ρουμανία, κέρδισε με 4-2. Κάποιον άλλο από τους διεθνείς ξεχνάω, αν έπαιξε, νομίζω πως δεν ξεχνάω. Αυτά νομίζω και από τους διεθνείς του Ολυμπιακού. Και μια είδηση για τη Β' ομάδα, ότι ζήτησε και πήρε αναβολή για το μάτς με την Athens Καλυθέα, που ήταν να παίξει τώρα για την πέμπτη αγωνιστική, γιατί είχε αρκετούς διεθνείς η Β' ομάδα, και συνήθως έτσι στην στη Β' Εθνική, όταν γίνεται ένα τέτοιο αίτημα, γίνεται και αποδεκτό. Αυτά.
2: Μάλιστα. Στο Μανανικό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του το Μαρόκο παίζει με το Λεσότο. Είναι 0-0 στο 25ο λεπτό. Ουναή βασικός. Ουναή, ο οποίος στα 5 λεπτά που βλέπω έχει δώσει μία πάσα για γκολ. Το έχει χάσει ένα συμπαίκτης και πριν από λίγο κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Αριστερά από μία ατομική ενέργεια. Το εκτέλεσε, αλλά παίξω αμυντική του Λεσότο. Εντάξει, το προηγούμενο μάτς ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο Μαρόκο. Όσον αφορά το θέμα του Γιάκου, να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι δηλώσεις του εκπροσώπου του, γιατί έχει γίνει μια φασαρία στα οκρατικά μέσα ότι δεν παίζει ο Γιάκουσιτς και ότι δεν τον πιστεύουν στον Παναθηναϊκό, και έρχεται ο εκπρόσωπος του παίκτη με δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είπε συγκεκριμένα: ο Παναθηναϊκός επένδυσε ένα μεγάλο ποσό στον Αντριάνο πριν από 7 μήνες. Όταν τον απέκτησε, τον εκτιμούσε και πλήρωσε περισσότερο από τους άλλους συλλόγους. Κάτι που σεβόμαστε τόσο ο παίκτης όσο και εγώ. Αυτή τη σεζόν έχει παίξει 8 από τα 13 παιχνίδια του συλλόγου και η εμφάνισή του με την ΚΑΠΑ 21 δείχνει πόσο έχει προοδεύσει στην Ελλάδα. Ολόκληρο το κρατικό πρωτάθλημα αξίζει 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο στο Παναθηναϊκό σχεδόν 150 εκατομμύρια. Ανταγωνίζεται ο Αντριάνο παίκτης αξίας, επαναλαμβάνω αυτές τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Γιάκους, έτσι. Ανταγωνίζεται παίκτης αξίας 18 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι ρεαλιστικό να παίζει σε όλα τα παιχνίδια την πρώτη του ουσιαστικά σεζόν. Προς το παρόν είναι ρεαλιστικό να έχει αγωνιστεί σε 8 από τα 13. Το πλάνο είναι να παίξει περίπου 2.000 λεπτά φέτος και περισσότερα από 3.000 την επόμενη σεζόν. Προπονείται εξαιρετικά, ήταν πολύ καλός όποτε αγωνίστηκε και σίγουρα θα κερδίσει όλο και περισσότερο χρόνο στο γήπεδο. Για τις προτάσεις που λέγεται ότι έχουν φτάσει στο Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, απάντησε ο εκπρόσωπος του Γιάκουσιτς: στα κροατικά μέσα δημιουργείται αχρίαστος πανικός. Δεν είναι ότι δεν έπαιξε κανένα από τα 13 παιχνίδια. Έμεινε εκτός μόνο σε 5. Προσωπικά μετέφερα στο σύλλογο αρκετές επίσημες προτάσεις, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει για απόλυση δανεισμού. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε πολλά χρήματα, του δίνει πολύ περισσότερα λεπτά την περασμένη σεζόν και πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Οπότε, όταν ο εκπρόσωπος του Γιάκουσιτς κάνει αυτές τις δηλώσεις, ουσιαστικά απηχούν και το τι σκέφτηκε ο ποδοσφαιριστής, τελειώνει η κουβέντα. Γιατί πήγαινε και δημιουργηθεί ένα θέμα τις τελευταίες μέρες, κυρίως από τα κρατικά μέσα.
0: Η πραγματικότητα, εμείς που γνωρίζουμε εδώ, είναι το Γιάνγκος ήταν από τους βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι στα προκριματικά και είχε δύο γκολ τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα της προκρίσης στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, στα τελευταία παιχνίδια δεν βρίσκει τόσο χρόνο όσο θα μπορούσε να βρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και παίκτες σαν τον Ναΐ, σαν τον Λούζα, σαν τον Κάγκουα. Ο Γιάνγκος, να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι που έκανε αυτά που έκανε, το hat-trick, έπαιξε στο δεξί φτερό, στο 4-3-3. Στην εθνική ομάδα της Κροατίας, σαν 21. Ίσως σε αυτό το ρόλο θα μπορεί να βρει χρόνο και στον Παναθηναϊκό, και δηλαδή που παίζω τα μπόρδα. Ο οποίος τα μπόρδα όμως βλέπουμε ότι είναι πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού και βάζει τα, και βάζει και καθοριστικά γκολ. Έτσι. Σίγουρα θα βρει χρόνο συμμετοχής. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός τον πιστεύει, το Γιάνγκος. Είναι δεδομένο ότι ο Νίστρο τον πιστεύει, το Γιάνγκος. Οπότε από τη στιγμή που αυτά ισχύουν και πιστεύει και ο σύλλογος και ο προπονητής τον παίκτη, είναι δεδομένο ότι ο παίκτης θα αγωνιστεί. Απλά επειδή είναι πάρα πολλοί παίκτες που θέλουν στον Παναθηναϊκό, κατά καιρούς αυτή η κουβέντα που γίνεται σήμερα για τον Γιάνγκος θα γίνεται και για άλλους παίκτες. Σας το λέω γιατί το ζήσαμε και το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαίρι, όταν δεν έπαιζε τα μπόρδα. Και μάλιστα είχε βγει τότε και μία φήμη ότι ο Παναθηναϊκός θα τον δώσει και ότι θα φύγει τέλη Αυγούστου κλπ. Όπως είδατε, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά επειδή είναι πάρα πολλοί παίκτες, δεν θα έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής κάποιοι. Είναι συνεχόμενα τα μάτς, όλοι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, αλλά όχι τόσο όσο θα περίμεναν κάποιοι. Ανάλογα με τη φόρμα των παικτών, θα έχουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Προπόνηση σήμερα, προπονήθηκαν όλοι και ο Κρίστενσεν δεύτερη φορά. Περισσότερα μέσα από τα μηνύματα. Πάμε πολιτικό δελτίο, αν προλάβαμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοιώση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, αναφέρουν πηγές, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η σημερινή δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Προκαταρτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέφερε ότι προχωρά στη σφράγιση της κλινικής. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε και άλλη ιδιωτική κλινική. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται μετά από έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη Μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση στον Κηφισό. Απέρριψε το τριμελές εφετείου πλημελημάτων τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στους τρεις καταδικαστένες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Πρόκειται για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση αφορά στο διάστημα από 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής αιχμής. Ο κ. Πανός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη έμπτυσης και υπόδησης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον γκαράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολία άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών

0: θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων Σεκό και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Η έλεγχη της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχής και αυστηρή, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνου ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία με μία βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Άλλα δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ατρόμητος Δημηλιάς και ΠΑΟΚΟ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο γήπεδο του πρώτου. Στο Γιάννης πρώτος του Αγίου Σουλά, ο Ευκλής, αν και έχανε με 1-0, έκαμψε την αντίσταση του αντίμαχου, τον οποίο κέρδισε με 2-1. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στα 34 του, ο Αιγύπτιος Χαφ, κάτοικος Λιβαδιάς. Έχει κάνει 2-3 κινήσεις τώρα ο Λιβαδιακός.
3: Πού έπαιζε τελευταία εβδομάδα?
2: Τώρα ήταν ελεύθερος, έπαιζε...
3: Όχι, έχασε ευκαιρία εγώ να είμαι μεγάλη.
2: Στην Αλ Τζαζίρα, νομίζω, έπαιζε.
3: Πιάνει το κεφάλι του να είναι. Του είχε γίνει ένα γύρισμα από δεξιά, είναι στο επίσης του πέναλτι. Και κάνει το σουτ και η μπάλα πήγε ψηλά του.
2: Έτσι να μην μπαίνει πολύ και στην περιοχή.
3: Είναι ευκαιρία αυτή που δεν χάνεται.
2: Γιατί έχει βράχους πίσω εκεί, το Λεσότο.
3: Ναι. Πού είπε ότι έπαιζε την τελευταία εβδομάδα?
2: Νομίζω στην Αλ Τζαζίρα έπαιζε, στη Ζανιράτα. Ήταν ελεύθερο. Εντάξει, πολύ φοβερό βιογραφικό. Ο Ελνένη. Εντάξει, ο Λεβαδιακό είναι ω τώρα η μόνη ομάδα που δεν έχει βάλει γκολ. Γίνονται αυτά.
3: Κοίταξε, και κάνει μεταγραφέ γιατί έχει αποδυναμωθεί τελείω. Τι να λέμε τώρα. Καμία σχέση με πέσει.
2: Και όπω και να το κάνουμε, δεν θέλει πολύ να σε πάρει από κάτω.
3: Εννοείται. Και να μετά κυνηγά για να σωθεί.
2: Όσο κυνηγά είναι τα δύσκολα, παιδιά. 0-9 τέρματα έχει ο Λεβαδιακό.
3: Ναι. Το άκρο σου αντίθετο από πέρσι. Πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση.
2: Ναι.
3: Μέχρι ενό σημείου έχει την καλύτερη επίθεση. Ναι. Δεν λέω γενικά.
2: Και εδώ φαίνεται και η δουλειά που. Όχι μόνο οι παίχτε, και η δουλειά που κάνω από Παπαδόπουλο. Γιατί είναι καλό προπονητή.
3: Συμφωνώ. Εμένα κάτι που δεν φαίνεται ακόμα στο Αποέλ, γιατί ο Παπαδόπουλο είναι ένα προπονητή που θέλει λίγο χρόνο.
2: Πάντα και στο Λεβαδιακό άργησε.
3: Στην αρχή δεν πήγαινε καλά. Και μάλιστα είχε πάει να παραιτηθεί. Και δεν έχει γίνει δεκτή παραιτησή του τότε. Το είχε στήριξει. Λοιπόν. Και ο Χαραλάπους καλός ο προπονητής.
2: Καλός είναι, εννοείται.
3: Αλλά και αυτός. Καινούργιοι παίκτες. Έχει αποδυναμωθεί η ομάδα.
2: Νομίζω πάντως έχει λιγότερη ποιότητα από πέρυσι.
3: Πολύ λιγότερη ποιότητα. Πολύ λιγότερη ποιότητα.
2: Σαν ομάδα. Τώρα πώς θα. Να δούμε, γιατί είναι πολλές ομάδες πάντως που δεν είναι καλά, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και ο Βόλος που από τη μέση και μπροστά και ο Κέζερος είναι από κοντά. Ναι. Από τη μέση και μπροστά ο Βόλος είναι τρομερή ομάδα.
4: Πολύ καλή. Πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
4: Τεχνίτες όλοι.
2: Ναι.
4: Συνδυαστικό παιχνίδι.
2: Αλλά δεν έχει νίκη ο Βόλος. Ο Αστέρας. Λέγανε ότι πόσες μεταγραφές. Τίποτα και ο Αστέρας. Ακόμα και ο Ατρόμητος που είναι καλή ομάδα, 2 βαθμούς έχει.
3: Ναι.
4: Και ο Ατρόμητος.
3: Κύριε Κέτσε, ξεκινά μηνύματα.
4: Ωραία. Ένας φίλος εδώ λέει, είπα ότι θα πάρει παιδιά για το φιλικό από την ΚΑΠΑ 19. Αλήθεια, έχουμε στην εθνική ομάδα παίξει από αυτές τις ηλικίες. Λίγους φίλε μου, νομίζω έναν ή δύο. Δεν έχει πολλούς η ΚΑΠΑ 19 εθνική. Ο Μιστακίδης που είναι αεκτζής φίλος του Μελισανίδη έχει θεαθεί αρκετές φορές στο γήπεδο δίπλα του και γόναγε για την ΠΑΕ. Πώς και δεν ασχολήθηκε με τον μπάσκετ Βασίλη σας. Φίλε μου, τα μπέρδεψες. Εννοείς τον Καλτσίδη, το φιλάρε το Καλτσίδη. Που πράγματι ήταν φίλος του Μελισανίδη, τώρα αν άγγιζε δεν ξέρω. Και είχε ακουστεί το όνομά του, είχε ερχόταν στο γήπεδο και ο ανιψιός του είναι κολλητός του φίλος τέλος πάντων του Γιώργου του Μελισανίδη και ερχόντουσαν και αυτοί μαζί στο γήπεδο. Ο Μιστακίδης ήταν πάντα ΠΑΟΚ, είχε σουίτα στην Τούμπα και πήρε τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει καμία σχέση με ΑΕΚ, ποτέ δεν είχε και δεν έχει. Και ένας άλλος φίλος εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Λευκή πετσέτα πετάει ΑΕΚ φέτος και εμείς έχουμε πληρώσει τα πιο ακριβά διαρκεία στην Ελλάδα. 6,70 στο πέταλο, είναι έξτρα εισιτήρια, μπούμε σε 24. Ρε φίλε, αν μπει στους 24, πώς πετάει λευκή πετσέτα. Δηλαδή, θα πετάξει λευκή πετσέτα και θα μπει στους 24 του Champions League. Τώρα, όσο για τη λευκή πετσέτα, ας περιμένω να το δούμε. Δεν θέλω να σχολιάσω. Τι άλλο υπάρχει. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα. Μισό λεπτάκι. Να κάνω μια ανανέωση.
3: Έλα Γιώργο, πάρτε.
4: Δεν έχει τίποτα.
3: Πάρτε Γιώργο.
2: Ένα έχω.
3: Ένα έχεις.
4: Πες το. Το περιμένω πώς και πώς.
2: Ένα και καλό, παιδιά. Για να δω μισό λεπτάκι, να κάνω μια ανανέωση. Μπας και ήρθε τίποτα. Στείλτε ρε παιδιά να πούμε τίποτα. Και ας λέτε, πείτε για Ντάνι Γκαρθία, ας έφυγε, δεν πειράζει. Να κάνουμε κάνα κουβέντα για Ζέλσον. Εκτρέμ θα πάρουμε στον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος. Δεν γίνεται να παίζουμε το φορτούνι στα εκτρέμ. Πότε να πάρουμε, σήμερα. Δεν νομίζω.
3: Ο Μπέιλι εκτρέμ δεν είναι.
2: Εκτρέμ είναι, ναι. Ο Μπέιλι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει περισσότερο. Γι' αυτό πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι. Πήρε ένα ρίσκο, μεν. Γιατί παρότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το ήξερε.
3: 1-0, συγγνώμη. Το Μαρόκο. Τρομερή κάθετη του Ναΐ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας στο πρώτο πλασέ του παίκτου Μαρόκου. Το βάζει ο επόμενος.
2: Ο Ντίας το βάλε. Ο Μπραχήμ Ντίας.
3: Ο Ντίας. Ο Ντίας έκανε το 0-1. Πάμε. Συγγνώμη, Γιώργο.
2: Εγώ σιγά. Διέκοψε το ένα μήνυμα που είχα. Τάσο. Δεν γίνεται να παίζουμε λίγο με το φορτούνι στα εξτρέμ. Παιδιά, πάντως είδατε ότι και ο Εμμανόλ το φορτούνι στα εξτρέμ τον βάζει. Επίσης δεν το βλέπω τόσο κακό να παίζει ο φορτούνι στη γραμμή. Σε καμία περίπτωση. Δεν μου φαίνεται κακό. Οκ, μπορεί να έχει χάσει λίγο σε έκρηξη. Αλλά παιδιά είναι ο καλύτερος δημιουργός του πρωταθλήματος βάσει στατιστικών αυτή τη στιγμή. Δημιουργεί διαρκώς ευκαιρίες και στα 6 γκολ, αν θέλετε να δείτε, και στις πάσεις κλειδιά, σε όλα. Είναι σε καλή κατάσταση ο Φορτούνης. Μπορεί να μην είναι όπως όταν έφυγε, okay, αλλά παραμένει μια σταθερά του Ολυμπιακού στην επίθεση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν σημαίνει επίσης ότι θα παίζει και πάντα βασικός. Μπορεί με τον Παναγό να παίξει. Γιατί είναι τόσες μέρες εδώ ο Φορτούνης. Μπορεί να είναι ο Φορτούνης με τον Ζέλσον στα εξτρέμ και αν ο Ζώτα πίσω από το center four. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω καθόλου, η αλήθεια είναι. Γενικότερα, άμα δούμε, δικάσα και κοίταζα λίγο πώς έπαιζε ο Μανόλ στα ντέρμπι που έδινε με τη Σοσιεδάδ, που τα ντέρμπι τη Σοσιεδάδ με την Μπιλμπάο, που είναι και αυτά ντέρμπι έτσι πολύ μεγάλα για τους Βάσκους, άλλαζε αρκετές φορές τη διάταξή του. Από παιχνίδι σε παιχνίδι, από ντέρμπι σε ντέρμπι. Ίσως να το κάνει αυτό και για να πιάνει προτίμα στον αντίπαλο. Είναι ένας προπονητής που αλλάζεται και του αρέσει γενικότερα να προσαρμόζεται είτε στις συνθήκες του καθαγόνα είτε και στο ρόστερ που έχει. Έλα, Τασό. Ή έχουμε break. Έχουμε break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλισμά.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε σε μηνύματα. Ένα φίλο λέει εδώ, Τάσο Κρίστερσεν, θα είναι φουλ έτοιμο για τον τέρμα του Ολυμπιακού. Θα παίξουμε κάποιο φιλικό πριν από αυτό το παιχνίδι. Ο Μιχάλης, φουλ έτοιμο, πώ θα είναι χωρί ρυθμό, φίλε μου. Έχει μπει κανονικά στι προπονήσει. Ο Κρίστερσεν θα έχει δύο εβδομάδε προπονήσεων ενώ στον τέρμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή χωρί παιχνίδι. Φιλικό μπορεί να γίνει, ναι. Καλησπέρα, φίλε Τάσο, και στου υπόλοιπου δύο κυρίου. Ποιο τη χάρη σα μέχρι και στο μακρινό King Dao της Κίνας, ακούμε, Μιχάλης ο γνωστός. Ναι, γεια σου ρε Μιχαλάρα, από το King Dao της Κίνας. Αν θεωρώ ότι το γήπεδο του Βοτανικού θα είναι έτοιμο στην ώρα του, ποια πιστεύεις ότι θα είναι αυτή και τι θα γίνεται στη Ριδιακή? Έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι παρά τις εξαγγελίες ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο για Απρίλιο-Μάιο του 27, έλεγα ότι εγώ δεν το βλέπω πριν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εκεί βλέπω ότι πάμε. Με τις Ριδιακές τι να γίνει, Μιγγέλ, θα υπάρξει ανακοίνωση όταν έρθει η ώρα. Αν θα μπορούσαν να παίζουν τα μπόρτα ο Γιάνκος και ο Ναΐ στην ίδια δεκάδα. Για να παίξουν αυτοί οι τρεις στην ίδια δεκάδα, ουσιαστικά θα παίξει χωρίς εξτρέμ. Ο ένας θα παίξει πίσω από το επιθετικό και άλλοι δύο στα άκρα. Μπορεί να παίξουν, αλλά οκ. Okay. Δεν είναι και το πιο πιθανό και οι τρεις να είναι σε μια δεκάδα. Αν δεν πιστεύεις ότι τα μπόρτα με Ολυμπιακό θα έλειψε ο Γιάνκος να ξεκινάει δεκάδα, τα μπόρτα θα είναι έτσι στον Ολυμπιακό. Αλλά αν δεν παίξω τα μπόρτα θα παίξω Λιβάη Γκαρσία, φίλε μου, αυτόν βάζει. Έτσι, αυτόν βάζει. Στο γενικό πρωτάθλημα στα περισσότερα γήπεδα ο τείχος είναι ένα μέτρο από το πλάγιο. Έχω δει και στρώματα στρατιωτικά να βάζουν, λέει ένας φίλος. Έστειλα στο Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσόνα, κύριο Βρετάκο, φωτό με τα χτυπημένα πόδια του γιού μου από το χαλασμένο τεχνικό τάπητα σε ένα μήνα κλείσει το γήπεδο για αλλαγή τάπητα. Μάλιστα. Χρήστος από την Τρόιτ, να σου καλά ρε Χριστάρα, έχω πάει παντού με την Πανάθα, πέσει με μπέτης, μεγάλη ταλαιπωρία έχω κλείσει για Φράιμπουργκ, ελπίζω να βρω εισιτήριο. Τι να σου πω, φίλε, όταν θα βγουν τα εισιτήρια θα ενημερωθείς, θα υπάρξει ανακοίνωση. Μακάρι να βρεις, γιατί από τη στιγμή που έχεις κλείσει και αεροπορικά θα είναι άσχημο να μείνεις εκτός. Τάσου, καλησπέρα. Θέλω τη γνώμη σου για το αν θεωρείς πως ο τρόπος προχειρήτου του Δανού είναι βιώσιμο σε ένα ντέρμπι που ο αντίπαλος θα έχει σκληροκράτη, τράχυλο κέντρο και αν όχι, αν έχει εναλλακτικό. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει κέντρο, δεν έχει σκληροτράχυλο κέντρο. Τον έχουμε δει και στα ντέρμπι. Και σε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, πριν μείνει ο ΠΑΟΚ με 10. Πώς επικράτησε τον ΠΑΟΚ με τα χάφ του και τον ανάγκασε τον ΠΑΟΚ μετά να πάρει την αποβολή. Και νομίζω ότι είναι ένας, καταρχάς αυτή τη στιγμή οδεύουμε στο ότι να παίζει και ο Ναΐ μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ, άρα παίζει με τρεις έτσι κι αλλιώς, όχι με δύο επιθετικούς. Από τη στιγμή που παίζει με τρεις, γιατί να μην είναι βιώσιμο σε ένα ντερμπί? Μην είστε υπόκριτες, λέει, ζείτε από το αθλητισμό, έχετε πάει παντού, έχετε κάνει ποτέ καταγγελία? Τι καταγγελία να κάνουμε ρε φίλε? Εμείς λέμε τα κακό σκήμενα. Σαν ρεπόρτερ δεν ξέρετε ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι η ομάδα στο Δήμο στην περιφέρεια. Λέμε ότι αν είναι ο Δήμος υπεύθυνος, σίγουρα είναι ο Δήμος, έχει την ευθύνη ο Δήμος. Αυτοί βάζουν υπογραφή. Δηλαδή τα λέμε. Τα κακό σκήμενα τα ακούμε κιόλας. Τι θες να κάνουμε, να δώσουμε τη λύση εμείς? Πώς θα τη δώσουμε τη λύση? Εμείς μπορούμε να κάνουμε το μόνο να τα καταγγείλουμε. Εδώ, δημόσια. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Έτσι. Από και πέρα, οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πούμε? Έλα και έτσι.
1: Η ΑΕΚ λέει: Λευκή πεζέτα που έγραψε ο φίλος δεν το λες, αλλά οι επιλογές σε στόπερ για δεξί μπακ δεν είναι κατάλληλες για τρεις οργανώσεις. Ο Μουκουντή, ειδικά για Ευρώπη, πολύ αργός. Μια χαρά γρήγορα στον Μουκουντή, φίλε. Απλά έπρεπε να έχουμε άλλο ένα Μουκουντή και έναν πίσω από το ρόδα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν έχω ακούσει για περαιτέρω βελτίωση του γηπέδου, εσωτερικά μπρυμπήσει και γίδε είναι αρκετά αναξιοποιητό, σίγουρα θα γίνουν πράγματα. Ήδη έχουν αρχίσει, γίνανε σουίτε όπω τα ισοσίδε. Και θα γίνουν και άλλα πράγματα και του χρόνου το καλοκαίρι, από ό,τι γνωρίζω. Έχουν δρομολογηθεί, θα χαμηλώσει λίγο και το τζάμι και το πλέξικλας. Θα γίνουν πραγματάκια. Για το σημερινό φιλικό δεν υπάρχει ακόμη κάτι, αλλά εντάξει, παιδιά, μην τρελαίνεστε, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αναμένω λίγο περισσότερο σχολιασμό για τη τιμολογική πολιτική της ομάδας μας. Ο σχολιασμός έγινε το καλοκαίρι. Τι σχολιασμό να κάνουμε? Τα εισιτήρια για ΣΥΤ εξαντλήθηκαν. Όντως είδα και εγώ ότι έβγαλε sold out. Εγώ γιατί σας δουλεύω όμως? Και η ΠΑΗ γιατί σας δουλεύει? Δηλαδή δεν θέλει να πουλήσει τα εισιτήρια? Δεν νομίζω να ασχοληθεί ο Καλτσίδης πάντως με την ΑΕΚ γενικά. Δεν είναι παιδιά. Τώρα στο μπάσκετ για να μπεις πρέπει ή να έχεις κάποιο σκοπό όπως να πάρεις την ΠΑΕΠΑΟΚ ή να έχεις κάποια τρέλα όπως έχουν η Αγγελόπουλη και ο Γιαννακόπουλος που είχαν πριν και ο πατέρας του και ο θείος του. Το μπάσκετ μόνιμα σε βάζει μέσα. Μόνιμα. Άμα δείτε τους συλλογισμούς στο ΓΑΕ δηλαδή θα τρελαθείτε. Και μιλάω για πετυχημένες ομάδες, έτσι, τύπου Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, δεν μιλάω για άλλους. Αυτά.
2: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε σε break, συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Εκτός έδρας αγώνα με την Manchester City για το Champions League. Με φιλικό μάτς και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Δοκιμαστικά για τα τμήματα υποδομής σε 6 επαρχιακές πόλεις, ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και εντός της ημέρας. Το απόγευμα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι μετά το τριήμερο ρεπό. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό Γιάνγκουσιτς, με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, μετράει ο Γιαννούλης. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό, που έκανε δικό του τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος χάφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσικτάς. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τζαμπολ στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με την Μανρέσα για το EuroCup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Αμφίβολος ο Γκρέι, εκτός ο Χουγκάζ. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη, ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ στην ΠΑΕ Άρης για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, που θεωρήθηκε ότι υποκινεί οπαδική βία. Χωρίς τον Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση της ομάδας. Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τρίμερο 3 με 5 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Superbet League 2. Αναβλήθηκε για τις 14 του ίδιου μήνα ο αγώνας Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα, μετά από αίτημα των Ερυθρολεύκων που έκαναν χρήση του σχετικού δικαιώματος λόγω των διεθνών υποχρεώσεων των ποδοσφαιριστών τους. Βαλίτσες για το Τωρίνο ετοιμάζει ο Άλισον Μπέικερ, που φέρεται να έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Λίβερπουλ ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσα σεζόν. Όπως γράφουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος θεματοφύλακας έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουβέντους και το καλοκαίρι του 2027 θα επιστρέψει στη χώρα έχοντας αγωνιστεί παλιότερα στη Ρώμα. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
13: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Reporters, Κώστας Χιζόλου, Γιώργος Ανάξης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνόδευσης, στον πήγον Super FM. Ο Χάρης Χριστόλου είμαι στο ρύθμο για την επιλογή της μουσικής. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει σειρά, κύριε?
1: Ο Κέτσε, δεν έχει?
0: Κέτσελα.
2: Ναι, έχω ένα μήνυμα. Αν είχες επιλογή για μια προσθήκη στη βασική δεκάδα, σε ποια θέση θα επέλεγες παίχτη? Ποιος είναι ο δύναμος κρίκος κατά τη γνώμη σου? Δεν θα επέλεγα στην δεκάδα, να σου πω την αλήθεια. Αυτός που λέμε, δηλαδή ένα παίχτη πίσω από το Ρώτα και ένα ακόμη center back. Πιο κοντά σε αυτούς που παίζουν. Δεν βλέπω κάποιον να είναι δύναμο κρίκο στην δεκάδα, να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε μήπως ήρθε και κάποιο άλλο. Η Super League δεν μπορεί να βαθμολογεί τα γήπεδα 1-2-3 αστέρια και να ρίξει μάξιμο.
0: Αυτό
2: είναι
0: το
2: δεύτερο. Στη Λιβαδία να έχει 5 ευρώ το εισιτήριο και στο Έτιχαμ 35. Μα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να δίνουν στους φιλοξενούμενους το φτηνότερο εισιτήριο. Γι' αυτό είχε στο Έτιχαμ 35. Δεν έχουν όλα τα εισιτήρια στο Έτιχαμ 35. Αλλά αυτό εδώ πέρα δεν γίνεται. Δηλαδή εντάξει, από ό,τι ξέρω η ΑΕΚ το κάνει. Δηλαδή δίνει εισιτήρια εκεί που δίνει, τέλος πάντων. Υπάρχουν όμως ομάδες άλλες που δεν το κάνουν. Βάζουν ό,τι τιμή γουστάρουν. Εκεί θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν, όπως είπε ο Τάσος πριν. Δηλαδή, όσο έχουν, ξέρω εγώ, οι οργανωμένοι του Λεβαδιακού, η πιο φτηνή θύρα, να έχουν και οι φιλοξενούμενοι. Αυτό όπως γίνεται παντού.
3: 40 ευρώ.
2: Ακριβώς. Αυτό που έγινε στις 34 λέμε τις ούτες ήταν τραγικό, αξιτέψαν 100 καθίσματα. Τι να σου πω ρε φίλε, εγώ το είδα από τα δημοσιογραφικά ότι κόψαν ένα χώρο τώρα. Αλλά και 100 καθίσματα αξιτέψαν, γίνανε 6-7 σουίτες, άρα θα είναι περισσότεροι αυτοί που μπαίνουν μέσα. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Πάνω από τα δημοσιογραφικά έγινε. Τώρα αν έγινε και δίπλα, κάποιες... Δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ήταν καλή κίνηση. Δηλαδή για τόσες σουίτες που γίνανε και 100 καθίσματα, okay.
1: Συνεχίζω εγώ,
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το πιάνω το τελευταίο. Με τόσες αλλαγές λέει, που έχουν γίνει, έχω χαθεί. Ο Καρεμπέ συνεχίζει την ομάδα κανονικά. Εννοείται. Εννοείται. Σύμβουλο στρατηγική είναι ο Καραμπέ και παραμένει. Προφανώς δεν θα έφυγε ο Καραμπέ, παιδιά. Δεν νομίζω πως ειδικά ο Καραμπέ είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα κύριε, λέει Σάββρος Ολυμπιακός από Νίκαια. Δεν θέλω κάτι, λέει. Θέλω μήνυμα μόνο για να έχετε κάτι να διαβάσετε. Καλή συνέχεια να έχετε, να μας κρατήσετε την καλύτερη παρέα με την καλύτερη ενημέρωση. Να είσαι καλά, φίλε. Φίλε Σταύρο, αριστερό μπακ, λέει. Η ανάγκη που φωνάζει από πέρυσι ο Μπρούνο κατώτερο των περιστάσεων δεν απαιτούνται, λέει, προπονητικές ικανότητες ή δεξιότητες για να καταλάβεις. Ευχαριστώ. Okay, δεν διαφωνούμε για το αριστερό μπακ, ότι θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιον στη θέση του Μπρούνο. Και εγώ δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Ο Μπρούνο, το καλό του κομμάτι είναι ανασταλτικά, ότι παίζει με ένταση, είναι δυνατό παιδί, αλλά δεν είναι παίκτης που σου κάνει διαφορά. Θα μπορούσε εκεί στη θέση να έχει έναν Έλληνα. Έναν Αθανασίου, ένα Βίχο. Ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Δεν λέω τώρα για Τσιμίγκα και τα λοιπά που θα στείλετε ή που στέλνετε. Θες να μου πεις, λέει, ότι σε χαλούσε ο Σάντσο, κρίμα που δεν έκανε προσπάθεια να τον πάρουμε. Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι ο Σάντσο θα έρχονταν στην Ελλάδα? Κατά δεύτερο, ο Σάντσο έχει να παίξει ποδόσφαιρο λογικά 3-4 χρόνια. Όχι ότι είναι κακός παίκτης. Ο Σάντσο, παιδιά, δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνετε. Ο Σάντσο κάνει προπονήσεις σε μια ομάδα στη 10η κατηγορία της Αγγλίας. 10η κατηγορία της Αγγλίας πρέπει να μαζεύονται από τις pub για να φτιάχνουν μια ομάδα και να παίζουν στη 10η κατηγορία της Αγγλίας. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακός παίκτης, ούτε θα με χαλούσε αν ερχότανε, αλλά δείτε το όμως αυτή τη στιγμή ότι ο Σάντσο δεν έχει καν ομάδα. Πού κατάντησε ο Σάντσο, δηλαδή να μην έχει ομάδα, είναι δυνατόν? Μιλάμε για καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Και που είχε δώσει η United, ήταν πρώτη, πώς είχε δώσει 80-90 εκατομμύρια να τον πάρει πριν κάποια χρόνια. Γιώργο, καλησπέρα, λέει, πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός πήρε παίκτη από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό? Με μεταγραφή, φαντάζομαι ίσως ελεύθερο, κάποιον που παίζει πριν εκεί. Μεταγραφή όχι. Αλλά ελεύθερο, το Χριστοδουλόπουλο θυμάμαι ένας από τους τελευταίους ότι είναι. Και πήρε σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Καλή ερώτηση τώρα, αλλά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
0: Το Αλεξανδρόπουλο πήρε.
1: Α, ο Αλεξανδρόπουλος είναι πιο πρόσφατος, ναι. Αλλά ήταν από τη Sporting, να πω, ότι δεν είναι ελεύθερο. Ακριβώς. Ελεύθερος,
0: είναι διάμεση στάση.
1: Ναι, ναι, όχι, άλλο δεν θυμάμαι. Το πρόσφατο κιόλας. Όχι, όχι, με τίποτα. Και ένα τελευταίο μήνυμα, δεν έχεις μάθει τίποτα το Μαραθιανό, ξεκούρα στο μεροκάμπτο και συγκρινιάζεις. Θάνατος ο φίλος. Παρεπιπτόντως λέει, α, για να το δούμε, το 401 είναι δικό μας. Μακάρι, φίλε. Να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για αρχή ο Ολυμπιακός και τα άλλα τα βρούμε. Μην αρχίζει το 401, το 50, το 13, το 20. Είναι πέμπτη αγωνιστική ακόμα. Να βρει η ομάδα τη συνοχή της, να αρχίσει να πατάει καλύτερα και σιγά σιγά να μαζεύει διαφορά. Αυτά, έλα τα σου.
0: Ενώ να πούμε ότι το Λεσότο Μαρόκο είναι 0-1 στο 54 λεπτό, με το να είναι συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά. Και πριν υπήρχε και άλλη μια ευκαιρία, συνεχίζουμε στα μηνύματα. Δηλαδή, ρε Νικολογιάννη, 6-7 παίκτες πάνω από το Γιάνγκους και εσύ λες ότι είναι πρόσεχε και το προσέχε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν δεν το πρόσεχε, πόσους παίκτες θα έφερνε? Δεν το λέω εγώ, φίλε μου, το λέω ο μάνατζερ του. Ο ίδιος ο μάνατζερ λέει ότι τον προσέχει ο Παναθηναϊκός τον παίκτη. Οπότε, το μήνυμά σου, το οποίο είναι πάρα πολύ ευγενικό και σου ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μιλάς με ευγένεια πολύ μεγάλη. Την απάντηση την παίρνει από το ίδιο το μάνατζερ και τις δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα. Έτσι. Όσο πιο πολλούς παίκτες έχεις, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχεις να βγάλεις τρεις διοργανώσεις που παίζεις, Ευρώπη, Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Αν δεν το γνωρίσεις, σου το θυμίζω. Ο γιος του Μαϊάμι, τόσο θέλει στο Μιχαηλίδη του Μπράουν. Άλλοι παίκτες. Ο Μπράουν είναι πολύ καλύτερος αμυντικός, πάρα πολύ καλύτερος αμυντικός. Απλά έχει τα προβλήματα τραυματισμών, τα οποία βέβαια έχει και ο Μιχαηλίδης, για να είμαι ειλικρινής. Ο Μιχαηλίδης είναι καταπληκτικός με την μπάλα στα πόδια. Είναι διαφορετικοί παίκτες. Θα ήθελα κάποιον ενδιάμεσο. Δηλαδή να έχει την. Να είναι υγιής καταρχάς, να μην έχει προβλήματα τραυματισμών. Να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και να είναι και πολύ καλός όμως στο αμυντικό κομμάτι. Αν θα ήθελα άλλους θέσεις του Πελίστρη, Γιώργο μου, ναι, κάτι πολύ καλύτερο θα ήθελα, ναι. Κάτι όσον αφορά το σκοράρισμα, έτσι. Αυτό δείχνει και το πόσο καλά δομημένη και πλήρης είναι η ομάδα, καμία ανάγκη στους βασικούς. Ναι, Γιώργο μου, το έχουμε πει αυτό, ότι φέτος έγινε μια εξαιρετική δουλειά, η οποία θα κρατήσει την πορεία βέβαια, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι όσον αφορά το σχεδιασμό και όλα αυτά, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά από τον Στέφανο Κοτσόλη. Το δείχνουν και οι παίκτες που έχουν έρθει. Το λένε και άλλοι οι προπονητές των αντιπάλων ομάδων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Παντελής θα παίξει φέτος, λέτε, μέχρι Μάιο, εννοώ. Ο Παντελής θα παίξει πολύ πιο πριν, φίλε μου. Ο Παντελής θα ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα κατά το Γενάρη, κάπου εκεί το βλέπω. Μπορεί και λίγο πιο πριν. Έτσι. Οπότε θα τον δούμε, ναι. Γιατί δεν δείχνουμε ενδιαφέρον τον Ιανουάριο, το καλοκαίρι για τον Χριστογιώργο, αφού έχουμε και τα δικαιώματα. Γιατί ο Χριστογιώργος θέλει σε όποια ομάδα πάει να είναι βασικός. Έτσι. Δεν μπορεί να έρθει και να είναι δεύτερος ή τρίτος ο Χριστογιώργος. Έχει μια χαρά βρει τη θέση του στον Όφη. Για ποιο λόγο να πάει σε μια μεγάλη ομάδα και να είναι δεύτερος ή τρίτος? Και ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει τον Μπένια, ο οποίος κάνει εξαιρετική τη δουλειά του και είναι ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας.
1: Τάσο, να σε διακόψω, το λέει ένας φίλος. Ο Πασχαλάκης ήταν ο τελευταίος και παρολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Που ήταν ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Σωστά.
0: Φίλε μου, μέσα στην ειρωνία είμαστε σε αυτούς που μιλάνε άσχημα. Έτσι. Εμείς ακροατές ούτε ρε έχουμε πει, ούτε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Και το 99% είναι ευγενικοί. Είναι 2-3 οι οποίοι κάθε μέρα αυτό κάνουν, βρίζουν. Δεν είσαι εδώ για να δεις. Βρίζουν μάνες, ιστορίες. Τα ξεπερνάμε αυτά. Έτσι. Έλα λίγο εδώ να δεις τι μηνύματα έρχονται από κάποιους συγκεκριμένους. Λοιπόν, οπότε άστο τώρα. Λοιπόν, ποια θεωρείς ότι είναι χίλιος φτένα μας στο ρόστερ, λέει ο Γκρέμιο. Τι να σου πω, φίλε μου, τώρα, εντάξει, είναι νωρίς να το πω αυτό ακόμα. Θα περάσει λίγο καιρός, είναι νωρίς. Επιθετικούς έχει πολλούς ο Παναθηναϊκός, εξτρέμ δεν έχει τόσο πολλά, αλλά παίζει και με ένα εξτρέμ. Στα χάφ είναι γεμάτος, άντε να πούμε ένα στόπερ ακόμα. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι γενικά νωρίς. Γεια σας παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σχολιάστε λίγο τα γήπεδα που παίζουν οι ομάδες και τη Super League. Απαράδεκτα γήπεδα πλην του Όφη Ολυμπιακού και ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Εντάξει. Είναι ο καιρός. Είναι ανάλογο τον καιρό. Του Λιβαδιάς π.χ. δεν είναι απαράδεκτο γήπεδο. Απλά στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε ήταν χάλια. Του Βόλου γενικά δεν είναι απαράδεκτο γήπεδο. Ενώ το αγωνιστικό χώρο, έτσι.
1: Για το αγωνιστικό χώρο.
0: Να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, όχι για τις εγκαταστάσεις.
0: Για τις εγκαταστάσεις είναι τραγικές. Άστο. Έχεις δίκιο, το αγωνιστικό χώρο λέω.
2: Τις Τρίπολες είναι για μένα πάντα το καλύτερο. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει.
0: Ναι.
1: Και σε θέμα εγκαταστάσεων ακόμα είναι μια χαρά.
2: Το χώρο το πάντα στην Τρίπολη είναι φανταστικό.
1: Ναι. Και το καμία σχέση με παλιά, θυμάστε παλιά, όταν έβρεχε στην Τρίπολη γινόταν.
2: Άστο. Δεν παίζονταν παιχνίδι.
1: Ναι. Η ΑΕΚ δεν παίζει.
2: Άρα μπορεί να φτιαχτεί. Ναι, η ΑΕΚ παίξει.
1: Έχουμε break, Χάρη. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέφουμε. Έλα, ποιος έχει σειρά.
1: Ο Κέτσε.
2: Τι προτιμάς, λέει, να παίρνεις πρωταθλήματα ή να έχεις πελάτες μέσα έξω τους βασικούς αντιπάλους forever? Πρωταθλήματα. Ποια η γνώμη για τον Κατσίνο δεξιά? Έχω την εντύπωση ότι να πάρει παιχνίδια μπορεί να τα απεξέλθει. Εντάξει, στο επιθετικό κομμάτι ναι. Στο αμυντικό πρέπει να πάρει πολλά παιχνίδια, φίλε, για να τα απεξέλθει και δεν ξέρω αν υπάρχει πολυτέλεια σε αυτό το κομμάτι που λες. Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, παιδιά, για το δυστύχημα στο γήπεδο και για την εγκληματική αμέλεια, να πούμε ότι υπήρχε μια απόφαση σήμερα που τώρα, πριν λίγο δηλαδή, ανακοινώθηκε. Ήταν για τη δίκη για το Μάτι. Υπενθυμίζω ότι είναι η πρώτη δίκη που έστω 4 άνθρωποι με αποθέσεις ευθύνης μπήκαν φυλακή.
0: Ναι.
2: Και σήμερα είχαν κάνει εφεσί και ζητούσαν τους αναγνωριστή ελαφρυντικό του πρώτεμου εντίμου βίου, ας πούμε. Και σε μια ιστορική απόφαση το εφετείο απέρριψε την έφεση που έκαναν. Οπότε ο πρώην αρχηγός, ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής, ο Τερζούδης, παραμένει στη φυλακή. Οι άλλοι δύο έχουν εκτίσει την ποινή τους ή άλλως, αλλά έγινε η δίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέω και πάλι, είναι η πρώτη φορά που έτσι η εγκληματική αμέλεια τιμωρείται.
1: Και δεν έπεσε.
2: Και τότε αναγνωρίστηκε και ελαφρυντικό. Γιατί πράγματι το να είσαι έντιμος, ας πούμε, να έχεις έντιμο βίο, δεν. Αρχηγός πυροσβεστικής είσαι, δηλαδή τι θα ήταν, συσμασμένος. Και δεν αναγνωρίστηκε. Μην γέλατε, παιδιά. Δυστυχώς σε άλλες περιπτώσεις αναγνωρίζονται τέτοια ελαφρυντικά σε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή. Το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, οι αστυνομικοί που έκαναν αυτό το απίστευτο αστυνομικό σχέδιο που οδήγησε στη δολοφονία του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν έχουν δικαστεί καν. Δεν δικάστηκαν καν. Απαλλάχθηκαν με βούλεμα 3 φορές.
1: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα για. Όλοι την ξέρετε την υπόθεση, τώρα μην την ξαναλέμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη ελπίδα να γίνει κάτι και εκεί. Αλλά τουλάχιστον στο συγκεκριμένο υπήρχαν κάποιες ποινές. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο επόμενος που θα είναι σε αυτή τη θέση θα ξέρει ότι
1: μπορεί
2: δεν θα έχει. Ακριβώς. Θα μπορεί να τιμωρηθεί και με φυλάκιση. Όχι μόνο να έχει ένα μήνα αργία όπως είχαν αυτοί οι αστυνομικοί, ούτε και λιγότερο, αν θυμάμαι καλά. Αυτά από μένα. Δεν έχω άλλο μήνυμα.
1: Ωραία. Συνεχίζω εγώ, Ναι, αλλά ήταν ευκαιρία, λέει ο Σάντσο, που δεν βρίσκει ομάδα, είναι πολύ μικρός, θα ξαναβρει τη φόρμα του. Παιδιά, και ο Ικάρντι ήταν ευκαιρία, γιατί είναι παιχτάρα και έλεγε και ήθελε 6 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
2: Τι ευκαιρία ήταν.
0: Ο Ικάρντι που πήγε τελικά.
1: Πουθενά, ελεύθερος. Άστε με την καινούργια σύζυγο.
0: Τι γίνεται, ρε.
1: Εδώ τον τιμωρήσανε στην Αργεντινή να μην ξαναοδηγήσει μέχρι το 1999 στην πατρίδα, στην Αργεντινή. Γιατί έβγαζε βίντεο που οδηγούσε και η κοπέλα του καινούργια είχε βγει έξω το παράθυρο. Ο Ικάρντι.
2: Ο Ικάρντι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, όταν ο μεγάλος Μπρούνο κλείσει τον Ιανουάριο στην Πέτης, να δούμε τι θα λέτε. Τίποτα. Παιδιά, καλώς να πάει. Τι να πω. Δηλαδή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κάποιος κακός παίκτης αν δεν παίξει στον Ολυμπιακό. Ο Μπρούνο δεν έχει βοηθήσει στον Ολυμπιακό. Ελάχιστα μάτς θυμάμαι. Όπως επίσης. Δεν είναι καλό, εγώ θα πω. Παρότι σε εκείνο το μάτσο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την ΑΕΚ 6-0, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που θυμόμαστε για μια εμφάνιση, ας πούμε, σε εκείνο το μάτσο. Και λέω δεν είναι καλό, εννοώ γιατί δεν γίνεται όλοι σε αυτό το μάτσο να έκαναν μια καλή εμφάνιση και μετά να μην ξαναέκαναν. Επειδή είχαν πάει όλα δεξιά στον Ολυμπιακό σε εκείνο το μάτσο. Δηλαδή τον Μπρούνο το θυμόμαστε σε εκείνο το μάτσο γιατί είχε πάει πολύ καλά τον Ελίασον, νομίζω, που παίζει από εκεί. Ο Πάλμα μόνο αυτό το μάτσο έπαιξε. Ο Όρτα, εντάξει, άντε να ήταν και κάνα δυο ακόμα. Ο Μπρούνο δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Πες μας, ρε Γιώργο, τι γίνεται με τον Κλέιτον τόσο καιρό, που εστιάζει το πρόβλημα ότι δεν δείχνει ζήλο, λέει, δεν καταλαβαίνει τακτικά τι γίνεται, τον βλέπουν λίγο ως φόρ του Ολυμπιακού, με τη Ριβάβα έβαζε γκολ όπως ήθελε. Εντάξει, έβαζε γκολ όπως ήθελε. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίκτης, θεωρώ ότι δεν ταιριάζει καθόλου στον Ολυμπιακό το στυλ του. Αλλά. Ούτε το Μεντιλίμπερ αξιοποιήθηκε. Ο Ιμανόλ τώρα δεν τον έχει χρησιμοποιήσει καθόλου και δεν ξέρω αν θα τον χρησιμοποιήσει. Δεν νομίζω πως ο Κλέιτον θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Καλύτερα και για τον ίδιο να βοηθήσει, για να βοηθήσει και τον εαυτό του. Γιατί ξαναλέω, όπως είχα πει και για τον Αντρέ Λουίς, δεν θεωρώ ότι είναι κακοί παίχτες. Απλά Δεν τους είχε βγει εδώ σε καμία περίπτωση. Τώρα που ήρθε ο νέος coach, λέει για μικρούς, μήπως πρέπει να δίνονται 1 εκατομμύριο σε μεταγραφές, λέει το χρόνο. Σε 16χρονους λέει για νέους Καστίγιο. Δεν κατάλαβα το μήνυμα. Και με τον νέο προπονητή να δοθούν χρήματα για νέους νεαρούς ποδοσφαιριστές, αυτό εννοείς. Οκ, εντάξει. Παιδιά, μην νομίζετε ότι πάντως άμα δώσεις χρήματα για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή σημαίνει ότι θα σου βγει απαραίτητα. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές είναι τα μεγαλύτερα στοιχήματα. Δεν ξέρεις πώς θα σου προσαρμοστούν, αν σου προσαρμοστούν, αν θα παίξουν σε σένα ή όχι. Δεν είναι εύκολο με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Επειδή είπα νεαρούς, πήρε και ο Ολυμπιακός ο Θανάση Χριστόπουλο, 19χρονος, είναι αστροπόδαρος αμυντικός. Είτε μπακ είτε στόπερ παίζει, είχε μείνει ελεύθερος από τη Λέγκια και θα παίζει στον Ολυμπιακό στην ΚΑΠΑ 19. Νομίζω ότι θα παίζει και στη Β' ομάδα ο Χριστόπουλος. Οπότε πήρε έναν Έλληνα νεαρό ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός, που πρέπει να αξιοποιήσει και άλλους. Έχει και στην Ακαδημία του μερικούς ακόμα. Απλά εγώ πάντα λέω ότι όταν είναι να χρησιμοποιήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές, πρέπει η ομάδα να πηγαίνει καλά και γενικότερα να είναι το περιβάλλον safe, να είναι ασφαλές το περιβάλλον, γιατί εκεί θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα και να προσφέρουν πιο εύκολα. Αυτά. Πάμε πολιτικό δελτίο.
0: Και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από την δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε μεταξύ άλλων 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος σχετικά με την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού αποκαλύπτεται μετά από έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της περιφέρειας Αττικής. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής σκυροδέματος στη μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων στον Κηφισό. Απέρριψε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου

0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής αιχμής. Ο κ. Πανός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη έμπτυσης και υπόδησης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον γκαράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολία άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων σε ΚΟ και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Οι έλεγχοι της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχείς και αυστηροί, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνου ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία με μία βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Άλλα δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ατρόμητος Δημηλιάς και ΠΑΟΚΟ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο γήπεδο του πρώτου. Στο Γιάννης πρώτος του Αγίου Σουλά, ο Ευκλής, αν και έχανε με 1-0, έκαμψε την αντίσταση του αντίμαχου, τον οποίο κέρδισε με 2-1. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Όλα είναι δυνατά. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
9: εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποβρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Έφτασε! Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η Winsport FM 94,6.
23: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε ότι σκόραρε ο Ναΐ με ένα πολύ ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή. Έκανε το 0-2 και ουσιαστικά σφράγισε την νίκη του της Εθνικής Μαρόκο, Πέπι του Λεσότο, και μάλιστα νομίζω ότι τώρα θα γίνει και αλλαγή, πιθανότατα να το δούμε αυτό, με ένα πολύ ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή. Φύγε από αριστερά να συμπαίξει, ότι γύρισε την μπάλα, ναι, ο Ναΐ γίνεται αλλαγή. και σφράγισε με το απευθείας πλασέ αυτό πολύ ρογκόλ την νίκη της ομάδας του. Βγήκε και αλλαγή, είναι υγιής, είμαστε μια χαρά. Συνεχίζουμε. Ο Σαλάχ Εντίν δεν τον έχω δει να μπαίνει και δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί και οι...
0: Τις έκανε όλες, Τασό.
23: Τις έκανε όλες. Μάλιστα. Ωραία, ποιος έχει σειρά, κύριε.
0: Νομίζω εσύ είσαι.
23: Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Για κάτσε. Αχίλιος πτένε η εξάρτηση από Πένι, Αντεφράη και Φαντρόκυλεν. Ωραία η βάση που φτιάχτηκε. Αν λείψει ένας εκ των τριών, θα έχουμε θέμα πίσω. Φίλε μου, αυτό δεν είναι μόνο θέμα Παναθηναϊκού, είναι θέμα των περισσότερων ομάδων. Δεν μπορεί να έχεις 22 ίδιους παίκτες. Πρέπει να έχεις 14-15 πολύ καλούς παίκτες και από εκεί πέρα να έχεις και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να βρίσκεις εναλλακτικές λύσεις όταν λείπουν κάποιοι βασικοί παίκτες για να κάνεις τη δουλειά σου. Και νομίζω αυτό θα το κάνει ο Νίστρουπ. Έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι είναι χιλιοστένα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Ο Κάτης π.χ. ο οποίος δεν έχει την άνεση που έχει ο Ντεφράη, τον είδαμε πέρσι ανταποκρίθηκε σε πολύ δύσκολα παιχνίδια και αμυντικά και με την μπάλα στα πόδια. Έτσι. Πότε θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε το Sport FM TV? Στο εξωτερικό θα βλέπουμε, ναι, γιατί θα είναι μια εφαρμογή. Όπως π.χ. έχει την τηλεόρασή σου στο Netflix, θα την κατεβάσεις και θα βλέπεις. Σύντομα πιστεύω, θα το μάθουμε. Σύντομα. Μέσα στο Οκτώβριο. Καινούριο ψέμα αυτό. Από πότε όσο πιο πολλούς έχεις κάνει καλύτερα τη δουλειά σου, γιατί δεν ρωτάς και τους δίπλα σου? Τι να ρωτήσω, αδερφέ, δηλαδή, εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι είναι καλύτερο μια ομάδα να έχουν 12 καλούς παίκτες και θα βγει μια χρονιά με 12? Αυτό είπα. Ότι όσο πιο πολλούς έχεις, κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Όσο πιο πολλές λύσεις έχει ένας προπονητής, τόσο πιο πιθανό να ανταποκριθεί στα συνεχόμενα παιχνίδια. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι με 12-13 παίκτες, επιλέγεις ότι είναι ψέμα αυτό το δικό μου. Η δική σου αλήθεια ποια είναι? Ότι με 12-13 παίκτες βγαίνει χρονιά? Μάλιστα. Δεν έχει συμβεί με κανέναν αυτό. Δεν ξέρω που το έχεις δει. Νικολογία, τι προτιμάς, να πάρεις όλα τα ντέρμπι ή το πρωτάθλημα κουτσά στραβά, δηλαδή με στραποπατήματα των άλλων, αλλά θα χάσεις όλα τα υπόλοιπα ντέρμπι? Δεν με ενδιαφέρει δεν με ενδιαφέρει το πώς θα γίνει και αν θα χάσει η ομάδα όλα τα υπόλοιπα ντέρμπι. Καταρχάς, να πω αντίστροφα την ερώτηση. Εσύ δηλαδή, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Αν τελειώσει η χρονιά, ο Παναθηναϊκός πάρει όλα τα ντέρμπι και χάσει το πρωτάθλημα και είσαι Παναθηναϊκός, θα είσαι χαρούμενος? Όχι. Άρα η απάντηση είναι αυτονόητη. Πρωτάθλημα. Κύριε Νικολογιάννη, θέλω να σα ρωτήσω αν νεαρός με έναν ζωγράφο εκεί περίπου στο 1980. Όχι, δεν είμαι ένα ζωγράφο. Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Υπενθυμίστε ότι δεν είσαι πλέον νεαρός, βέβαια, έτσι, με αυτό το ύπουλο μήνυμα.
23: Συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα. Είπατε ότι ο αγωνιστικός χώρος του Βόλου είναι καλός. Αυτό είναι χωράει φέτος. Κωστή, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι φέτος δεν είναι καλός. Γενικά, ο αγωνιστικός χώρος του Βόλου στα προηγούμενα χρόνια δεν είχε προβλήματα. Ναι, αυτό είπαμε.
0: Πανδεσσαλικό δεν θυμάμαι εγώ πολλές φορές.
23: Μπράβο. Γενικά. Ανταλλάξτε ένα παίκτη από την ομάδα σου με ένα παίκτη τη αντίπαλη ομάδα στην ίδια θέση όμως. Καλά τώρα. Δύσκολα μας βάζεις. Τι να ανταλλάξουμε, ξέρω εγώ.
0: Τι να ανταλλάξει, μπορεί κάποιος να πάει να δώσει κανένα 17χρονο και να πάρει το. Τέτοια που λέει ο λόγος.
23: Εγώ δεν ξέρω, δεν μου πάει κάτι τώρα να πω.
0: Γιατί η ανταλλαγή θα παίρνανε και ψηλοσυμφέρουσα για όλους. Δεν γίνεται τώρα να δώσει ένα που δεν παίζει και να πάρει ένα που.
23: Στην ίδια θέση λέει κιόλας. Τι να πω.
0: Θα δώσουμε τον Μπρούνο εσάς, θα πάρουμε τον Σαλάχ Εντίν που θα πάρει το καλοκαίρι. Δεύτερη και δύο.
2: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω
23: να κάνω κοκοκό.
2: Να κάνω κοκοκό.
23: Να πάει στον επόμενο, στο Μαραθιανό η ερώτηση, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Και στον τεχνικό διευθυντή της Ακίνθου, τον Νικόλα τον Ακτύπη.
23: Ο Νικόλας τον Ακτύπη, ο οποίος θα τα πούμε σε λίγο, βέβαια. Επιστρέφει, εργάτης.
0: Τεχνικός διευθυντής της Ακίνθου.
23: Ανέλαβε Ζάκινθο, τεχνικός διευθυντής.
0: Ποιος έφερε τον Άμπρου Άρντα στη Ζάκινθο?
23: Μάλιστα. Ωραία.
0: Λέω εγώ.
23: Νικόλα μου, προχώρα. Ο Ζαωρή δεν ξέρω τι όψιον έχει, δεν έχει γίνει γνωστό, φίλε μου, για την ομάδα που τον απέκτησε, τι όψιον θα δώσει το καλοκαίρι να τον κρατήσει. Ο Γιώργος, πολύ σωστή άποψη, γιατί στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να έχουμε νεκρούς για να διορθώσουμε τα λάθη και τα προβλήματα, κανένας έλεγχος ασυδοσία παντού, σωστός. Ή έλεγχος εκεί που μας συμφέρει, όχι στους δικούς μας, λέω εγώ. Θέλω να δω μεγάλη αγωνία πως θα σταθεί η ομάδα μας στο Καρισκάκι, θα βγάλει χαρακτήρα, θα μας κλείσει την περιοχή μας, αντίνο. 10 μέρες, όχι 10. Τι λέω.
1: Τι 10.
23: 10.
0: Τι 10, sorry, δεν άκουσα.
23: Για το Καραϊσκάκι, 10 μέρες μείνανε. Όχι.
0: Παραπάνω.
23: 11, 12. Για να πάρουμε απάντηση, φίλε.
0: Ναι, 12.
23: Κύριε Νικολογιάννη, χθες είπατε ότι για μένα είναι απέναντι στο Αγγλία Ισπανία. Αντί να μάθετε έτσι το παρακολουθώντας κορυφαίους διαιτητές του κανονισμού, θα λέω την άποψή μου. Το ξέρω ότι δεν συμφωνείς εσύ. Δεν ήταν απέναντι αυτό στο Αγγλία Ισπανία. Διότι το πέναλτι μπέλιχα με τον τρόπο που πέφτει. Για να καταλάβεις αν είναι πέναλτι ή όχι, βάλε τον εαυτό σου αυτό το πέναλτι να δοθεί σε βάρος της ομάδας σου. Εκεί θα καταλάβεις αν είναι πέναλτι ή όχι. Το πώς θα αισθανθείς. Αυτό. Έλα, κύριε.
0: Κέτσε.
2: Λοιπόν, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια μέσα σε 15 λεπτά. Λέει ένας φίλος τρελό. Όντως, φίλε μου, είναι τρελό. Πράγματι.
23: Για σιτή.
2: Ναι.
23: Τι λες, ρε.
2: Ναι. Sold out έβγαλε το site. Πάμε τώρα να δούμε την αρχή εδώ πέρα. Αν πιστεύω ότι ο ΑΕΚ θα ενδιαφερθεί για τον Μιχαηλίδη, εσύ θα τον ήθελες, Γιώργος Βίρονα. Δεν πιστεύω ότι θα ενδιαφερθεί, ούτε θα τον ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις πόσα εισιτήρια πήραμε για εσύ, δεν προλάβαμε τίποτα. Μιλήστε με την ΠΑΕ να πάρουν και άλλα. Δεν θα δώσουν άλλα. Φίλε μου, θα έχει ήδη ζητήσει. Πήρε 3.000 από ό,τι ξέρω. Τρεις παρά κάτι, ας πούμε. Αν θα πάρουμε ελεύθερο για λεγή του Ρώτα, σε 4 ώρες τελειώνουν οι μεταγραφές.
23: Ρωτάνε και πότε τελειώνει μεταγραφές τους ελεύθερους, ρωτάνε.
2: Ναι, τώρα, σήμερα.
23: Σήμερα,
2: Για τους τραυματισμούς, Ρώτας 300, είπα και πριν ότι από εβδομάδα περιμένουμε να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά-σιγά. Αν ο Γεωργίεφ θα παίζει δεξιά ή στόπερ, θεωρώ ότι θα παίζει και στις δύο θέσεις όπου το χρειαστεί η ομάδα. Αν και είναι νωρίς να συζητήσουμε από τώρα τι πιστεύεις θα γίνει φετινή περισσότερο, αν είχαμε τον Κάγκο ή τον Μάγκερ, στα αρχή που θέλει ο Νικόλιτς. Ο Μάγκερ, μια χαρά πάει. Και τον Κάγκο, αν είχαμε, μια χαρά θα ταιριάζει. Αν θα παίξει ο Πινιγιόλ με Τσαχτάρ, δεν το γνωρίζω. Τι έγινε με Πιερό, δεν έμαθα να έχει φύγει. Τα εισιτήρια με όφη έχουν κυκλοφορήσει από χθες. Αυτά.
23: Έχουμε από φίλο της ΑΕΚ.
2: Ναι.
23: Εγώ ανταλλάσσω Ζουμπκόβ με Ζίβκοβιτς. Εντάξει. Και με Ζέλσον. Και με Ζέλσον.
0: Ναι. Και ένας Παναθηναϊκός έστειλε. Δηλαδή είναι ο Πελίστρη λέει για Ζέλσον.
23: Α, ενδιαφέρουσα ανταλλαγή. Ενδιαφέρουσα ανταλλαγή. Πελίστρη με Ζέλσον. Σωστά.
0: Μισή Ολυμπιακή τώρα θα σώνουν εδώ και θα λέει πάρε το σαπάκι.
23: Πώς θα είναι το σαπάκι.
0: Το Ζέλσον, έτσι το λένε.
23: Το σαπάκι το λένε.
0: Τι, δεν το λένε. Δεν τζακώνομαι σε κάθε εκπομπή σχεδόν με τον Ζέλσον.
2: Μπορεί να μην ταιριάζει πάντως στο στυλ που παίζει ο Παναθηναϊκός ο Ζέλσον. Λέω εγώ τώρα, η άποψή μου.
23: Δηλαδή για πες, ενδιαφέρουσα άποψη.
2: Είναι, παρά είναι εξτρέμ για το στυλ που παίζει ο.
23: Εμένα εξτρέμ παίζει πάντα. Βάζει ένα στην.
2: Ποιον όμως.
23: Τον Αντίνο.
0: Ο Αντίνο.
2: Ναι, Αντίνο.
23: Αν εννοείς ότι γυρνάει πίσω για μαρκάρι ο Ζέλσον,
0: Ο Ζέλσον και μαρκάρι.
2: Ο Αντίνο είναι άλλο λίγο στυλ, τέλος πάντων.
23: Ναι. Εντάξει, όχι, δεν έχει άδικο όπως το λες.
2: Πάνω σε αυτά που είπαμε χθες, παιδιά, άλλη μια ευχάριστη για αυτό που λέμε για την τιμωρία της εγκληματικής αμήλειας. Άλλη μια ευχάριστη είδηση. Ναι. Σε ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζο μας στα Τέμπη, παραπέμπονται σήμερα και αυτό, παραπέμπονται Τριαντόπουλος αγοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα.
23: Μάλιστα.
2: Και λέει εδώ ότι το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
3: Μεγάλη είδηση.
2: Πολύ μεγάλη. Αποφάσισε την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Το βούλευμα είναι αμετάκλητο και αναμένεται ο ορισμός να γίνει κλήρωση και ο ορισμός της δίκης.
0: Τι γίνεται, παιδιά, κάτι αρχίζει και κινείται ξαφνικά.
2: Αρχίζει και κινείται κάτι σε αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει, να θυμίσω ότι υπάρχει σε εξέλιξη και η έρευνα του Αρείου Πάγου για αν προκύπτουν ευθύνες για τον Κώστα Καραμαλή, τον τότε αρμόδιο υπουργό. Ελέγχεται και αυτός ποινικά για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και περιμένουμε να δούμε αν θα παραπευθεί και αυτός. Μέσα σε μια μέρα δύο τέτοιες ειδήσεις. Μάλιστα. Κάτι είναι και αυτό.
23: Μάλιστα. Συνεχίζεται, κύριε.
0: συνεχίζω εγώ, ήταν ο Κέτσε. Θα πω κάτι που είδα τώρα μπροστά μου, που αφορά τον Κέτσε.
23: Τον Κέτσε αφορά.
0: Ναι. Γιατί είναι βασικός ο Καϊρίνεν της Φιλανδία, παίζει με τη Λευκορωσία.
23: Ω. Πότε αρχίζει, 7.
0: 7. Λοιπόν, για να δούμε το τι έχουμε. Από τώρα στο λέω δεν υπάρχει μία πιθανότητα να πάρει το Μάσο Παναγκόσμιο στο Καρασκάκη, λέει ο Αλτσεπώνε. Οκ, καλά, εντάξει, ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν υπάρχει να κερδίσει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος. Σε όλα ποδόσφαιρο είναι. Αφήστε τα, δεν υπάρχει, γιατί τα πάντα υπάρχουν. Ο Όρτα έχει παίξει κανένα δύο καλά παιχνίδια, λέει, όντως. Εντάξει, εννοούσα για τη δεύτερη φορά που γύρισε. Στην πρώτη ήταν καλύτερος. Βέβαια, παρότι ο Όρτα είναι καλός παίχτης και όλοι λένε ότι τον θέλουν πίσω, εγώ έχω ενδιασμούς. Γιατί έβγαζε και ζήτημα τραυματισμών και δεν θεωρώ ότι ήταν ο πιο σταθερός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν ήταν ο πιο σταθερός στην απόδοσή του, ο Όρτα. Και μου φαίνεται σαν παίχτης λίγο που δεν έχει ακριβώς θέση μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν είναι 8 ή 10.
2: Ήταν και λίγο καζοζέν που έλεγε ο Αλέφατος, συγχωρεμένος.
0: Είναι πολύ ποιοτικός, αλλά δεν ξέρω. Και εμένα μου άρεσε σαν παίχτης, αλλά νομίζω σαν να μην έχει θέση ακριβώς μέσα στο γήπεδο. Γιατί ούτε aggressive είναι για να παίξει 8 και να μαρκάρει και πολύ, αλλά και στο 10 σαν να του λείπει κάτι, μου φαίνεται. Καλός παίχτης πάντως. Ναι, αλλά λέει κλασική ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Λέγατε υπάρχει ο Μπρούνο για να σπρώξουμε τον Ορτέγκα. Που εγώ έλεγα ότι το πιθανότερο είναι να αλλάξει ο Ολυμπιακός και τα δύο του αριστερά μπακ.
2: Καταρχάς πάντως και η πλειοψηφία οπαδών του Ολυμπιακού ήθελε να σπρώξει τον Ορτέγκα, έτσι.
0: 100%. Αλλά εντάξει. Πάντα όταν φεύγουν οι ποδοσφαιριστές μετά του ξαναθυμόμαστε. Μήπως λέει μαζί με την Νότιχαμ χρειάζεται, λέει, πρόσληψη κάποιου κορυφαίου σκάουτ, λέει, εξειδικευμένου για παίκτες κάτω 18. Αν ψάξεις, λέει, βρίσκεις μικροβιογραφικό σούπερ. Εντάξει, δεν είναι μόνο πάντως τα άτομα, γιατί οι περισσότερες ομάδες έχουν. Είναι το δίκτυο σκάουτινγκ, παιδιά, δεν είναι μόνο άτομα. Δηλαδή, είναι και το πώς λειτουργεί η κάθε ομάδα. Δηλαδή, ας πούμε, η Brighton έχει ένα εκπληκτικό δίκτυο σκάουτινγκ. Που βρίσκει νεαρούς ποδοσφαιριστές σε όλη την.
2: Μην το ψάχνεις τώρα, άστε. Οι άνθρωποι είναι από άλλο σπορ.
0: Ναι.
2: Ιδίως η Brighton.
0: Η Brighton έχει τα καλύτερα στον κόσμο. Δηλαδή λέγαμε ότι οι Πορτογάλοι που συνεχίζουν να έχουν οι Πορτογάλοι, έτσι, τρομερό δίκτυο.
2: Ναι, αλλά ναι, ναι,
0: νομίζω η Brighton ίσως να το έχει πάει και να βγούμε παρακάτω. Τάσο, θες να κλείσεις, έχεις ένα μήνυμα.
23: Έχω ένα μήνυμα. Λοιπόν, έκαστα, γιατί περίμενα λίγο. Κάτσε τι. Για το ζωρί το είπαμε. Δεν βλέπω, κάτσε να δω. Α, ναι, το Παθεσσαλικό φέτος δεν θα φιλοξενήσει και αγώνες εθνικής, παιδιά. Ναι, και θα είναι το μάτς με τη Σερβία. Ελπίζουμε και ευχόμαστε το γνωστικό σχόλιο να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχω από κάτι άλλο γι' αυτό. Αν ενδιαφέρεται για το Ζαχά που είναι ελεύθερο από την Κρίσταλ Πάλας ο Παναθηναϊκός. Όχι, φίλε μου, ο Παναθηναϊκός είχε ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Δεν ξέρω πού το είδες αυτό και πού το διάβασες. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Μπας και βρισκόμαστε στη Σουηδία και άρχισε να εφαρμόζεται η νόμη ξαφνικά. Ο Τζον Πάτος λέει ότι όλα αυτά τα δικαστήρια και πώς το πέ, και η καταδίκη είναι λόγω εκλογών.
2: Εντάξει τώρα, αυτοί που πήγαν φυλακή για το μάτι πήγαν πριν 2 χρόνια, ρε Τζον Πάτε.
23: Τζον Πάτε.
2: Κάτσε, έλεος, είπαμε εντάξει. Ναι.
23: Λοιπόν, ανταλλάσσει να σου λες, Κετσέ, ναι. Ζήνει με τετέι. Όχι, εγώ δεν τον ανταλλάσσω. Αν και μαέστρο ζήνει πάρα πολύ, έτσι, το έχω πει. Λοιπόν, οι μεταγραφές για τους ελεύθερους τελειώνουν σε λίγες ώρες. Το πάμε και μπορούν και οι ελληνικές ομάδες να πάνε τις επόμενες ώρες ελεύθερους. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτερ στις προηγούμενες 2 ώρες μαζί σας. Ο Κώσκης Ζόλου, ο γιος της Ανάκρησης, γιορτάζουν οικολογία στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον Big Sport FM. Ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανάτου, σωστή δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η μεγάλη επιστροφή. Η επόμενη εκπομπή αποκτά επιτέλους νόημα. Είχε έναν υπουργό τουρισμού τις προηγούμενες μέρες.
2: Πες γιατί γύρισε όμως. Πες τα όλα. Όπως θα είπε ο κύριος Ακτύπης. Γιατί γύρισε σπευμένα από τη.
23: Πες το.
2: Διέκοψε τα διάτρια και γύρισε σπευμένα. Διότι η εκπομπή πήγαινε στα βράχια. Έτσι
23: ακριβώς.
2: Έτσι μας είπε. Τώρα δεν ξέρω αν.
23: Επειδή εγώ πήγε στα βράχια με τον υπουργό τουρισμού, ο οποίος εδώ το μόνο που έκανε να κατηγορεί τον μέτριο συνάδελφό του, όπως ο ίδιος αποκαλεί.
0: Φοβερά πράγματα.
23: Λοιπόν.
0: Μέτριο συνάδελφό του.
23: Οπότε.
2: Πληροφορηθήκαμε ότι μας πέρασαν και οι ραδιόφωνα που παίζουν επαναλήψεις την ίδια ώρα.
23: Τρομερό είναι αυτό, φίλε. Στις μέρες που έλειπε να χτύπησε, εσύ.
2: Ακριβώς.
23: Λοιπόν. Οπότε... Επειδή βούλιαξε λοιπόν μόνο με τον Υπουργό Τουρισμού η επόμενη εκπομπή, γύρισε ο εργάτης της ενημέρωσης Νικόλας Ζακτύπης και υποψήφιος τεχνικός διευθυντής μου, πες.
0: Ήδη έχει πιάσει δουλειά, έφερε εγώ.
23: Ζάκη τον Νικόλα Ζακτύπη. Οπότε ακούτε τον εργάτη της ενημέρωσης Νικόλα Ζακτύπη με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαλαθιανό που θα πάρει κάποιες ανάσεις σήμερα.
2: Αυτή η εμπειρία του.
23: Από την υπερκόπωση των δύο ημερών.
0: Στο Λαγανά.
23: Θα πάρει μια ανάσα σήμερα από την υπερκόπωση δύο ημερών που είχε ο Μαλαθιανός, δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει.
23: Λοιπόν, θα πάρει μια ανάσα.
0: Και ευτυχώς για τον ίδιο Γιώργο Μαλαθιανό μετά την διπλοβάρδια χθεσινή είναι μια ώρα η εκπομπή.
23: Ακριβώς, είναι μια ώρα η εκπομπή.
2: Καθότι τρίτη.
23: Καλό κουράγιο με Μαλαθιανό. Απολαύστε Νικόλα Ζακτύπη. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: αναμνήσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Top FM 102,4.
1: Κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Η αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Οι φοιτευτές σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία. Ελπίζουμε να δείξετε την ίδια ευαισθησία για παρόμοια γκράφιτι που έχουν γεμίσει τη Θεσσαλονίκη και εν γέννη τη χώρα, αναφέρει. Χωρίς τον Μιγγέλ Αλφαέλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, η σημερινή προπόνηση. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτος Χάφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Στη Γαλλία κάνει πρεμιέρα ο Άρης στο φετινό EuroCup, καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο, εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβιτς, Τανούλης και Πουλιανίτης. Τσαμπόλη στις 9, κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τη Μανρέσα για το EuroCup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Αμφίβολος ο Γκρέι εκτός ο Χουγκάς. Εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας για να υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν. Το 3-3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 43-27 το Κιλκί στο κλειστό της Ηλιούπολης. Άλλες 7 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στις 7 παίζουν Dubai BC Barcelona, μία ώρα αργότερα Ανατολού Εφές Real Madrid στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου στις 9, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ στις 9.30, Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο, Παρί Παρτίζαν. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καταρχάς να σε καλωσορίσω πίσω, Λεβέντη.
1: Ένα. Και δεύτερο.
2: Περίμενε, αυτά τα Λεβέντη δεν περνάνε σε μένα. Δηλαδή.
0: Γιατί.
2: Κάτι λάκκο έχει φάβα.
0: Το Λεβέντη.
2: Τι θέλεις.
0: Το Λεβέντη.
2: Όντως θα πας 10 μέρες στην Αγγλία, 10.
0: Όχι. Όχι, βέβαια. Διαψεύτηκαν οι Κασάνδρες και οι Νικολογιάννηδες. Χρησιμοποιώ πληθυντικό και στα δύο. Δεν έχουν τι να πούνε τώρα και το ρίξανε στο.
2: Α, περίμενε. Ο Κύβος ερήφθη.
0: Για να καταλάβεις τώρα.
2: Θα σε φάνε τα ταξίδια, βρε Γιώργη.
0: Τους ακροατές από τα μούτρα, έτσι. Αν πήγαινα μια εβδομάδα στην Αγγλία, όπως σε διετήνετο. Έτσι. Δυνατός παρατατικός. Δυνατός παρατατικός. Αν πήγαινα μια εβδομάδα στην Αγγλία, θα ήμουν υπουργός τουρισμού. Τώρα που δεν πάω μια εβδομάδα στην Αγγλία, τρώω παντόφλα, γι' αυτό δεν πάω. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος λέει, έχει βρει μια, πώς το λένε, μια βερσιόν για να τη λέει σε κάθε περίπτωση.
2: Εγώ επικροτώ Νικολογιάννη και είμαι υπέρ του όποιου αστικού μύθου αφήσει νεωρίτε.
0: Δεν σε κακό λόγο που συμμαχείς με τον Νικολογιάννη. Δηλαδή, άρτη αφιχθείς από το εξωτερικό πάλι για μια ακόμα φορά, εγώ λέγω με τουρίστας. Έτσι, δηλαδή, εσύ ταξιδεύεις στα εξωτερικά.
2: Εγώ πήγα για δουλειά.
0: Και εγώ είμαι τουρίστας.
2: Ανέβασα μια σχετική φωτογραφία. Ήμουν σε ένα μαγαζί, είχε 72 διαφορετικές ετικέτες τζιν.
0: Ναι.
2: Η δουλειά μου ήταν να τα δοκιμάσω όλα.
0: Γι' αυτό πήγες μετά και έκατσες με τον Αϊνστάιν. Θεωρούσες ότι το άγαλμα είναι ζωντανό, πες την αλήθεια.
2: Ωστόσο, βλέπω εδώ πέρα ότι γενικότερα έχεις ξεκινήσει ένα πόλεμο εναντίον του Παναθηναϊκού μας.
0: Εγώ.
2: Το βλέπω εδώ. Όχι. Μήνυμα από τον Διοπομπέο Μάγκλο.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς γύρισε Νικόλα, ούτε ένα μήνυμα δεν διάβασε τις προηγούμενες μέρες ο ραδιοφωνικός πατακός δίπλα σου με φημώνει γιατί είμαι Παναθηναϊκός.
0: Όχι, ρε.
2: Λέγε ρε, τι πρόβλημα έχεις ρε με το
0: διάβαζα τριφύλι. Όσο προλάβαινα, γιατί έπρεπε να πάρω και τις δύο πλατφόρμες πάνω μου.
2: Μπράβο, ναι,
0: δεν είμαι καλός στο να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κάποιοι θα πούνε ότι δεν είμαι ούτε σε ένα, αλλά λέμε τώρα.
2: Ωστόσο, πρέπει να πω ότι δεν μου λείψατε καθόλου.
0: Ναι.
2: Ούτε εσύ, ούτε ο Παλουότολο, ούτε η Βαλεντίνα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η Πανούτσο, έτσι όπως κοιτάζει, είναι
0: μας έλειψε.
2: Μου λείψε
0: αυτή η γκρίνια μας έλειψε λίγο. Αυτή.
2: Η δική μου.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ήταν αρκετή η γκρίνια της Βαλεντίνας.
0: Αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να αναπληρώσει το κενό σου την πρώτη μέρα, ειδικά.
2: Να ξέρεις ότι έκαμα ρεπορτάζ
0: ναι.
2: Και έμαθα ότι αυτές τις μέρες είχε το διάολο μέσα της.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Την πρώτη μέρα ήταν είχε πάνω της μια ώρα την επιγραφή που έλεγε μην τυχόν και μου μιλήσει.
2: Τέλεια. Μπράβο, Βαλεντίνα.
0: Ευτυχώς υπάρχει η Κωνσταντίνα απ' έξω, η οποία κάπως προσπαθούσε να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Έτσι. Και να πω, να ανταποδώσω τις χειρονομίες του Θέλη Γιάννης για να συνεχίσει. Ο οποίος ήρθε, έδειξε κάποια συγκεκριμένα σημεία του σώματός του και αποχώρησε απ' έξω.
2: Έτσι,
0: έχει γίνει πολύ. Αλλά ξέρεις γιατί τα κάνει. Έχει τον κύριο διευθυντή μπροστά του και νομίζω ότι μπορεί να φέρει το όπως θέλει.
2: Του έχεις δώσει δουλειά για να φτιάξει κανένα νέο best of για Σαρδάμ. Έχουμε.
0: Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο Θωμαίδη.
2: Ποιος σήμερα έσπασε κάθε ρεκόρ έγκαιρης προσέλευσης.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θα επί Πασόκ
0: ναι.
2: Για να λάβει το αντίστοιχο επίδομα θα χρειαζόταν να αλλάξει ο προϋπολογισμός του κράτους. Πέντε η ώρα έρθει εδώ.
0: Δηλαδή θα ήταν πλήγμα για τον κρατικό κορβανά. Αλλά γιατί σήμερα ο Θωμαίδης έχει έρθει μία ώρα πριν τη δική μας εκπομπή.
2: Ναι. Πέντε ώρα έσκασε.
0: Δηλαδή μιλάμε από άλλο επίπεδο.
2: Στο μεταξύ έχουμε ενημερωθεί τώρα γιατί μιλάμε για σπουδαίες προσωπικότητες, έτσι, ότι σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος Θωμαίδης και χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
2: Δεν γιορτάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι,
2: αλλά δεν ξέρουμε, και εδώ μπαίνουν οι μεγάλες προσωπικότητες, τι ισχύει για τον Κυριάκο Σταθερόπουλο.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Δηλαδή, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος μας.
0: Στο δικό μας κούλι, ευχόμαστε.
2: Έλατε.
0: Για τον όλο, εντάξει, δεν είναι εντάξει, πολύ και εγώ μας. Τέλος πάντων, επειδή μπήκαμε λίγο από το ένα στ' άλλο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Όχι ότι μετά θα βελτιωθεί ιδιαίτερα η κατάσταση. Ακούμε κάποιες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα. Κιτάρο live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κιτάρο live.gr. Προπόληση more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και όσο ακούμε την τεράστια επιτυχία το Μεγεμελέ, Μεγεμελέ, συνεχίζονται οι καταγγελίες από το Παναθηναϊκό κίνημα εναντίον σου.
1: Κάτι αυτό δεν ήταν.
0: Το πανκί, ναι. Είχε κατέβει και σε εκλογές εδώ για την Αθήνα.
1: Κάτι μου θύμισε.
0: Ο Κώστας ο πελάτης της καρδιάς μου, της καρδιάς μας, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο της δικής μου, λέει ούτε δικό μου μήνυμα διάβασε. Αντιπαναθηναϊκός του κερατά.
1: Όχι, ρε εσύ. Καταρχάς δεν φαίνεται από πουθενά ποιο υποστηρίζει τι. Δηλαδή δεν γράφει κάπου στα μηνύματα αυτό το στέλνει ο συμπαθών τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ.
0: Θα πρέπει να ξέρει, δε φίλε. Έχω έρθει και 10 φορές στην εκπομπή.
1: Εντάξει, ναι, αλλά ό,τι έγινε, έγινε, πώς το λένε. Κατά λάθος. Κατά λάθος θα πάει και αυτή εδώ η εκπομπή, να σας πω. Αν δηλαδή είχατε κάποια αμφιβολία. Παρ' όλα αυτά παραμένει η μακράν κορυφαία του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4,8 ακόμα και για το διάστημα που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή η πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά με τον Στέφανο Παλότολο και σήμερα αποφασισμένο να μας ρίξει χαμηλά. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη σε μια υπερπαραγωγή.
0: Γιατί χρειαζόμαστε αυτό.
1: Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται τόσο πολύ, ναι. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάει σήμερα μέχρι τις 7. Διότι...
0: είναι δελτία, να ξέρεις.
1: Α, πολύ ωραία. Θα πάμε μέχρι τις 7, διότι έχουμε εδώ και πολλή ώρα εορτάζοντα Κυριάκο Θωμαίδη.
0: Πιστεύεις ότι η εκπομπή του κυρίου Θωμαίδη αργότερα θα είναι στην πραγματικότητα μια γιορτή όχι μόνο της δημοκρατίας και της δημοσιογραφίας,
1: όλες οι εκπομπές,
0: αλλά και δική του.
1: Όλες οι εκπομπές Θωμαίδη είναι μια γιορτή. Έτσι.
0: Έπρεπε να το έχουμε ετοιμάσει μια γιορτή.
1: Αν το ήξερα, ναι, γιατί δεν τα πάω καλά με τις γιορτές. Σου πει. Εγώ είμαι πλέον σχεδόν πολέμιος των ονομαστικών εορτών.
0: Ενέρεση.
1: Δηλαδή έχω περάσει το στάδιο του δεν ασχολούμαι και είμαι σε φάση να φτιάξω ένα κίνημα. Πώς φτιάξετε το πάνω
0: από
1: ένα κίνημα κατά των ονομαστικών εορτών. Ναι. Όχι από θρησκευτική έννοια.
0: Εγώ και κατά των γενεθλίων. Όχι, γενικά είμαι κατά των εορτών.
1: Τα γενέθλια τα καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, είναι εγωιστική γιορτή και επειδή είσαι ένα τομάρι που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό γιορτάζει τα γενεθλιά σου.
1: Αλλά η ονομαστική εορτή. Δηλαδή πότε θα το. Και ξαναλέω, δεν έχει καμία θρησκευτική αιχμή αυτό που λέω. Αλλά πότε θα το παραδεχτούμε όλοι πλέον ότι τις αντιμετωπίζουμε σαν μία, πώς το λένε, σαν κάτι καταναγκαστικό. Ναι. Δηλαδή και εμείς που πρέπει να απαντήσουμε στις ευχές και όλοι οι άλλοι που πρέπει να μας ευχηθούν.
0: Σου λέω, εγώ ζω ένα δράμα κιόλας γιατί τα γενέθλια με τη γιορτή μου απέχουν μόνο 6 μέρες. Οπότε με το που τελειώνεις το να απαντήσεις από ευγένεια στα μηνύματα που έχουν έρθει κτλ. Πλέον αρχίζει ένας δεύτερος γύρος. Δεν έχω προλάβει να ξεκουραστώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα δάχτυλά μου έχουν πιαστεί.
1: Και κάπου εκεί έρχεται το πολύ μεγάλο ψέμα. Θα απαντήσω σε όλους ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Και ρωτώ να απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά ή όπου αλλού θέλετε εσείς. Έτσι. Και ρωτάω πρώτα εσένα.
0: Ναι.
1: Αν λέγαμε ένα δείγμα 10 ανθρώπων που θα πάρουν να ευχηθούν για μία ονομαστική εορτή.
0: Ναι.
1: Πόσοι ξεκινούν με την αίσθηση πω έχω να πάρω και τον ακτύπη να του ευχηθώ.
0: Αυτό θα πρέπει να το
1: ωραία, το γυρνάω πάνω μου.
0: Αλλά
1: να πάρω το μαλαφιανό.
0: Να σου πω την αίσθηση πω μου έχει στείλει και αυτός ο Καραγκιόζης χρόνια πολλά. Πρέπει
1: αυτό
0: να
1: λέω.
0: Απαντήσω.
1: Και ανάποδα
0: και
1: ο
0: αναφέρομαι
1: ακτύπης,
0: σε σένα.
1: Και ανάποδα ο ακτύπης λέει πω έχω να απαντήσω και στον κάθε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Με αγάπη το λέω.
1: Με αγάπη το λέω. Γιατί και λειτουργεί και από τις δύο πλευρές.
0: Γι' αυτό θέλω να σε συγχαρώ που τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε άλλα έχουμε σταματήσει να ανταλλάσσουμε και υποκριτικές, θα μου επιτρέψεις να πω, ευχές μεταξύ μας.
1: Τίποτα.
0: Χαίστηκα
1: γιατί να σου πω χρόνια. Συγνώμη, πολλά. Δεν θέλω να ζήσεις άλλα πολλά
0: σωστό
1: χρόνια.
0: Και αυτό. Απόψε στη γιορτή. Λοιπόν, διακόπτω την κανονική ροή σαν χλαμάρας για να μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία ρουφιανιά για την οποία ελπίζω να έχει ενημερωθεί ήδη ο Στέφανο Παλαιότολο. 11 και 46 λέει ο φίλος ο Ηλίας.
1: Ναι.
0: Κύριος Βάιος. Κερδίσαμε 1-1.
1: Το άκουσα. Το έχεις πάρει αυτό. Μόνο τα δικά μας τσιμπάσαι. Του διευθυντού τα κάνεις αβαβά. Σε έχουμε καταλάβει τι είσαι.
0: Στο μεταξύ, να ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Super Bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα φυσικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και βεβαίως, μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη και να μην έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι τη δουλειά την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζετε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα είναι όπως αυτό της Βασιλικής, της Φιλολόγου που λέει είστε απλούς τσιγκούνιδες και δεν θέλετε να κερνάτε, σιγά που θα το μεταφέρω στον αέρα.
1: Καταρχάς, αν είσαι απλά, πρέπει να κερνά χωρίς αφορμή.
0: Σωστό,
1: να πω εγώ.
0: Έτσι,
1: ένα αυτό.
0: Έτσι,
1: Λοιπόν, δεν ήθελα να επιτεθώ στη Βασιλική, γενικά μιλάω. Και βεβαίως το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Και όλα αυτά για σένα, όπα!
0: Στον μεταξύ, ο κύριος Μαυροϊδής δεν έχει κάποια εργασία, δηλαδή εκεί με τις Ευρωλίγκες.
1: Καλό κουμάσι κι αυτό.
0: Εγώ πάντως, λέει, αυτή τη βδομάδα στην Αγγλία τη λιγουρεύομαι. Και με τρέλανε με τη χρήση του ρήματος λιγουρεύουμε.
1: Το λιγουρεύουμε είναι ωραίο παλιωμοδίτικο. Είναι ωραίο σαν το, πώς το λένε, σαν το λεβέντι που είπα νωρίτερα.

0: πάω, πάω.
1: Σταματά, μωρέ, αν χορεύεις. Να κάνουμε λίγο εκπομπή. Ο Χρήστος λέει καλησπέρα, Λέρες. Ευτυχώς που γύρισες, Νικόλα Γίγαντα. Βλέπεις τέτοια. Αυτά είναι μηνύματα. Αυτά. Παρόλο που έλειπες, ακόμα και έτσι πάλι είστε κορυφαία εκπομπή. Μην ακούτε τους προηγούμενους, ζηλεύουν ιστερόγραφο. Το βλαμμένο δεν κάνει μόνο για εκπομπή. Κοίτα, πρέπει να παραδεχτώ ότι και εγώ αυτές τις φορές που αναγκαστικά πρέπει να πας να δουλέψεις.
2: Ναι.
1: Είδες το εικοσάρικο που μου έδωσες, που έπιασε τόπο.
2: Ευχαριστώ.
1: Λέω καλά λόγια. Τα ίδια μηνύματα μου στέλνουν. Δεν κάνεις μόνο σου και τώρα εσύ νομίζεις ότι κάνεις πλάκα και ότι έχεις χιούμορ. Χωρίς μαραθιανό δεν είσαι. Είσαι ένα τίποτα.
2: Το καλύτερο ήταν αυτό που έγραψε ένας φίλος που έλεγε: Νικόλα, γύρνα πίσω. Είσαι έστω σε κάσα είτε φροδόχο.
1: Α, ωραία.
2: Το παιδί δεν κάνει ούτε.
1: Χαίρομαι που μου δίνει.
2: Σου δίνει το δικαίωμα.
1: Μια επιλογή.
2: Σου λέει: ωραία, μπορεί να πεθάνει, αλλά και μετά να σε αξιοποιήσουμε με όποια μορφή γουστάρεις εσύ.
1: Κοίτα, επειδή γενικότερα εγώ δεν θέλω να γίνω βάρος.
2: Δεν θέλεις να γίνεις βάρος.
1: Θα προτιμήσω τη λύση της τεφροδόχου.
2: Εντάξει, δεν θα γίνεις και για πολύ.
1: Άλλο ρε παιδί μου να πρέπει κάποιος να κουβαλήσει και την κάσα και τα 85 κιλά που είμαι.
2: Ναι.
1: Και άλλο εντάξει, στάχτη πώς θα γίνει. Θα είμαι 2 κιλά στάχτη.
2: Λες τώρα ναι, να αποφύγουμε τους 4 που θα φάνε το βάρος.
1: Βέβαια. Εντάξει, τώρα η τεφροδόγος μου ήρθε και λόγω του Αϊνστάιν. Διότι στη Βέρνη που βρέθηκα,
2: ναι.
1: Ήμουν η επόμενη μεγάλη προσωπικότητα μετά
2: ναι.
1: τον Αλβέρτο Αϊνστάιν.
2: Το καταλάβανε αυτό εκεί που πήγες.
1: Το καταλάβανε.
2: Ναι.
1: Ο οποίος ζήτησε να καεί.
2: Ναι.
1: Όχι τον Μπουρδεβούλη, ναι. να καεί. Και στη συνέχεια λέει οι στάχτες του πετάχτηκαν σε τοποθεσία που ουδής γνωρίζει.
2: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα
2: γιατί
1: το
2: μην τον ευρούνε, δηλαδή. Τι αγχώθηκε τώρα ο Άινστάιν.
1: Τι αγχώθηκε τώρα ο Άινστάιν.
2: Επιτεθήμα και στον Άινστάιν.
1: Εσύ είσαι που ήταν σε άσχετος.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή ξέρεις ότι μου αρέσουν αυτά τα. Έχει σκεφτεί. Χτύπα ξύλο ή κείμενα. Βασικά έχουμε ξαναπεί, δεν θα κάνει καμία διαφορά. Το χτύπημα του ξύλου, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έχει σκεφτεί ποιοι τέσσερις θες να σε κουβαλήσουν.
1: Δεν ξέρω αν θα ζουν, ρε φίλε, τότε.
0: Εντάξει, αν είχε ένα δικαίωμα επιλογή.
1: Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο τη καύσεω.
0: Ναι.
1: Κοίτα, βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι θα βρουν κάπου το κουφάρι μου.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι. Ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να μην το βρούνε.
0: Ναι.
1: Να το ξεβράσει μετά από κάνα μήνα η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Ωραία. Παίζει ο άλλος.
1: Να σου πω, περίμενε. Αυτό που έκανες μόλις ήταν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Ναι, γιατί. Να σου πω.
1: Το σκέφτεσαι σοβαρά να κουβαλήσεις.
0: Θα κουβαλήσω, ρε φίλε. Θα πούνε. Συγγνώμη, τόσα χρόνια εκπομπή κάνουν. Δεν ήρθε ο ελεϊνός ούτε την κάσα να σηκώσει.
1: Φοβερό.
0: Δεν θα βρεθούν κάποιοι που θα το πούνε.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να σου γίνω βάρος. Αρκετό έχω γίνει έτσι αλλιώ κατά τη γνώμη. Αυτό που θέλω είναι ένα ωραίο κειμενάκι,
0: ναι,
1: στο site του Sport FM με μια ωραία φωτογραφία.
0: Ας κάνω, εγώ,
1: μια ωραία μεγάλο. Φωτογραφία θα τη βάλεις εσύ 20 χρόνια νεότερος, δάμε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτή που είχα φέρει για τα 20 χρόνια στο Sport FM που ήμουν νιάτος στο Λαγανά.
0: Θες, τα κάνω.
1: Αυτή θα βάλουμε.
0: Θα πάρω μια τώρα δική σου, θα τη βάλω σε αυτή την εφαρμογή που σε κάνει στα 80's και θα την κάνω ως πρόμαυρη απλώς.
1: Ένα τέτοιο. Με μαλλί τέτοιο. Περπανάντ.
2: Τόσα χρόνια που δουλεύω. Τι κατάλαβα λοιπόν.
1: Ο Τζόρτζο λέει καλησπέρα, μία νόητη. Νικόλα, μωρή γριά απατεώνησα. Αφού του σκηνοθέτησε το θάνατό σου στην Ελβετία, σε ποια εξωτική χώρα λέει θα διέφευγε. Έλα, μεταξύ μα είμαστε. Αν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, αυτό που κατά καιρού έχει ακουστεί για διάφορου.
0: Ναι.
1: Ότι τελικά βρίσκεται. Θα πήγαινε και εσύ Βραζιλία. Πες πάρα πολύ Βραζιλία. Δεν ξέρω γιατί.
0: Βραζιλία σε βρίσκουνε, ρε.
1: Ναι.
0: Τράπα σε πιο εξωτικό.
1: Καταρχά εσύ με τέτοιο ποδοσφαιρικό ταλέντο που διαθέτει. Αργά ή γρήγορα κάτι θα έκανε.
0: Κάποιο θα το δει.
1: Στην κόπα καμπάρα και θα λέγανε είναι ο
0: Μαραφιανό. Μαγικό δεξί. Ναι, αλλά. Κάποια. Γελάς.
1: Γελάς, ναι, ρε, γελάω.
0: Ναι, που θα ήθελα να πάω, Κάπου κάτι τίποτα Μπαρμπέιντος. Τίποτα κάτι πολύ εξωτικό, ρε παιδί. Μπαχάμες.
1: Εκεί πηγαίνουν τα λεφτά, ρε φίλε. Τα αδήλωτα.
0: Ωραία, μια χαρά. Και αυτό δεν θέλω να είμαι κι εγώ αδήλωτος.

0: Πάντως, εγώ γλυκά μου λερόνια γιορτάζω και είμαι στη δουλειά διότι έχω βάρδια. Λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος, ο μεταλλιολόγος. Που ήταν δικό μας παιδί.
1: Ο φίλος ο Βίρονας από τα Χανιά μας ενημερώνει ότι υπάρχουν δύο γιορτές. 7 Ιουλίου είναι της Αγίας Κυριακής. Γιορτάζουν κάποιοι Κυριάκοι.
0: Κάποιοι
1: Κυριακοί.
0: Ναι.
1: Κυριακή ως γυναίκα, ας πούμε.
0: Και εσύ ως μέρα της εβδομάδας.
1: 29 Σεπτεμβρίου του Αγίου Κυριάκου που γιορτάζει μόνο το όνομα Κυριάκος και Κούλης.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε Κούλη που γιορτάζει.
0: Το Κούλης, συγγνώμη, λειτουργεί και αυτόνομο, όχι μόνο υποκοριστικό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή εννοώ μπορείς και να βαφτιστείς Κούλης.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εκτός από να σε φωνάξουμε.
1: Θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος Κούλης που μετά έγινε Κυριάκος.
0: Ο Καρταΐδης.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εννοείται, ρε. Εννοείται. Πώς το λένε. Είδα ένα ωραίο. Αν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
1: Δικό μου θα ήταν, ο, ήταν
0: στην Αμερική ήταν ότι κάποιος λέει αποφάσισε μεγαλώνοντας να μηνύσει τους γονείς του,
1: ναι,
0: γιατί τον ονομάσαν Gaylord.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Και άμα και δεν το... του άρεσε η φάση, καλά έκανε.
0: Δηλαδή, δεν είναι μια πολύ καλή αρχή,
1: ναι,
0: για, και για παιδιά σε αυτή τη χώρα. Αύριο μεθαύριο που μπορεί να.
1: Το λες για τον Φεδόργιο.
0: Ναι, δηλαδή ο αγαπητός σε όλους μας πλέον Φεδόργιος. Αύριο μεθαύριο θα ήταν ωραίο να τραβήξει μια μενισάρα, λέω τώρα εγώ.
1: Εγώ δεν το έκανα. Άλλωστε τα παιδιά χρειάζονται χρήματα για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα της ζωής τους.
0: Δεν το κάνω
1: στα
0: πατέρα.
1: Στα 18 του ζητάς θέλω ένα μύριο, ρε φίλε.
0: Δεν το κάνω πατέρα για να σε ψηρίσω, έτσι. Το κάνω για τα πρώτα έξοδα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παρουσιάζοντας τα ευρήματα από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τη διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας.

0: 48χρονο στη Νέα Μάκρη, σε βάρος του οποίου υπήρχαν 5 καταδικαστικές αποφάσεις με ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών. Εξαπατούσε ανυποψίως τους πολίτες, λαμβάνοντας προκαταβολές για οχήματα που νίκιαζε και παρουσίαζε ως δικά του. Με ανάλογο τρόπο εξαπατούσε και υποψήφιους αγοραστές ακινήτων. Και ο καιρός νεφώσης, με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και την Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής αιχμής. Ο κ. Πανός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη έμπτυσης και υπόδησης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον καράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολία άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων σε Κό και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Η έλεγχη της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχής και αυστηρή, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνους ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία με μία βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Άλλα δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ατρόμητος Δημηλιάς και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο γήπεδο του πρώτου. Στο Γιάννης πρώτος του Αγίου Σουλά, ο Ευκλής, αν και έχανε με 1-0, έκαμψε την αντίσταση του αντίμαχου, τον οποίο κέρδισε με 2-1. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή.

0: κωδικό TOP FM. Seedreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Cover,
9: ναι,
8: από το προηγούμενο βράδυ.
9: Ένας που λέγει να την έχει δει Τζιντζικάς και ουχή Μέρμιγκας.
8: Όχι ρε φίλε, να έχει ξενυχτήσει, έχει περάσει ένα δύσκολο βράδυ.
9: Ναι.
8: Πρέπει να σηκωθεί από νωρίς για να δικαιωθεί το πρωινό πουλί. Που εν πάση περιπτώσει και αυτό είναι πολύ ασαφές. Τι θα πει το πρωινό πουλί? Με βάρδιες δουλεύουνε.
9: Τώρα μου είναι τόσες πολλές οι ηλικιότητες που έρχονται στο μυαλό μου που ακόμα και εγώ αυτολογοκρίνομαι.
8: Πόση κακοποίηση θα υποστεί αυτή η κακόμοιρη ελληνική μουσική, λέει ο Κόζι Όσμπορν. Πολύ μεγαλύτερη και όχι από εμάς.
9: Και όχι από εμάς, να ισχύει.

0: Ο Κώστας λέει: κουβαλάω κι εγώ άμα θέλετε. Τι έχουμε, μετακόμιση στον άλλο κόσμο. Εδώ είμαστε.
1: Το χειρότερο, λέει ο Νεκτάριος, είναι να σε λένε Κώστα ή Ελένη. Ναι. Φαντάζομαι ότι μιλάει για το ίδιο άτομο.
0: Ναι.
1: Να έχεις γενέθλια 21 Μαΐου και να πρέπει και να απαντάς τις ευχές και να εύχεσαι κιόλας.
0: Ο Νέσος τώρα, φίλε.
1: Άκου τώρα, δεν το έχω σκεφτεί αυτό το Inception. Δηλαδή, πολύ, είναι ένα δράμα, έτσι. Να, βλέπετε, έχει περάσει ο κύριος και τη ζώγουλη στη ζωή του.
0: Ως Κώστας.
1: Έτσι.
0: Όχι
1: ως Ελένη.
0: Ο φίλος ο Αποστόλης λέει: καλησπέρα, Λερές. Δώστε χαιρετίσματα στη γυναίκα μου την Αργυρή, που στα 30 δευτερόλεπτα που σας άκουσε στο αμάξι είπε να τα αλλάξω. Αφού την κρατάω τόση ώρα μέχρι να πείτε πάλι καλά, ειδικά λέει με το θέμα συζήτηση που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχει σκεφτεί, φίλε Απόστολε, να αλλάξει κάποια στιγμή την Αργυρή για να στοχεύσει στη Χρυσή?
1: Ναι, να ανέβει ένα καλή στο βάθρο. Με κάθε σεβασμό
0: για
1: στην
0: Αργυρή. Για χάρη δεν το συζητάμε καν, αλλά είναι η φυσική συνέπεια.
1: Με Χρυσούλα είναι αναβάθμιση.
0: Νομίζω.
1: Δηλαδή από Αργυρή, αν πα σε Χρυσούλα, είναι αναβάθμιση.
0: Να μην το
1: κάνει. Να μην πάει σε Χρυσή, ρε παιδί μου,
0: και
1: καλά. Χρύσα.
0: Χρύσα, ναι.
1: Με Χρύσα είναι αναβάθμιση.
0: Του χωρίζουμε εμεί τώρα του ανθρώπου.
1: Το Χρυσούλα είναι κάπως μπανάλ, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά σου
1: λέω. Μια Χρύσα.
0: Θα επιλέξει το Χρυσή, γιατί και η Αργυρή μπορεί να είναι Αργυρούλα.
1: Ναι, εντάξει, θα την έγραφε Αργυρούλα, ρε Καραγκιόζη. Τη συνέστησε ως Αργυρή.
0: Αργυρή.
1: Ναι.
0: Λες τελικά ο Ιούδας για 30 τέτοιες να πρόδωσε το Χριστό.
1: 30.
0: Και όχι Αργύρια.
1: Για προσφορά.
0: Ε? Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτσα έχουν επιστρέψει εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι, Γιώργο,
1: ναι,
0: είναι μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές, κάνοντας κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπες στο e-food. Βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κοδουνή. My Market από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε.
6: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
5: Έφτασε ημέρα που θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας!
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Στέφανος βρήκε τον τρόπο να καταθέσει την άποψή του στο ζήτημα που ανοίξαμε νωρίτερα. Σου λέει η πραγματική αναβάθμιση είναι διαμάντο.
1: Αλλά ολόκληρο διαμάντο τώρα.
0: Το διαμάντο είναι
1: ο Βασίλης Τελέκας, τι θέλει να πάει για ξύλα. Τι είναι δηλαδή, διαμάντο είναι.
0: Και αδαμαντία είναι πιο.
1: Ναι.
0: Δεν μας κάνει πιο. Κυριλέ. Έχει μια μεγαλύτερη αξία από το διαμάντο. Τότε
1: και το αδαμαντίνι δεν είναι κάτι. Κάτι για,
0: για τα δόντια
1: για
0: είναι.
1: Τα δόντια.
0: Στα δόντια είναι αυτό. Δεν πάει.
1: Μπορεί να πει ότι τώρα αυτή η διαμάντο δεν είναι.
0: Να σου κάτι μπορεί να βάλει έναν αδαμαντίδι.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Είναι φανταστικό το μήνυμα με το οποίο με έχει καλωσορίσει πίσω ο Τζόρτζης.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να είναι από τα πιο χυδαία που έχει γράψει ποτέ.
0: Όχι, εμένα μου γράψει ένα πολύ ωραίο χυδαίο.
1: Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Δηλαδή είναι μπι-μπι-μπι-μπι-μπι, πακτύπι, μπι-μπι-μπι-μπι-μπι, φιλικά πάντα Τζόρτζης.
0: Ένα ωραίο. Για θα κάνω επιστροφή στα μηνύματα του Δημήτρη αδερφού Μούλου.
1: Ναι.
0: Με ένα ωραίο που λέει πια Μπαρμπέιντος και Μπαχάμες Μωριγκλίτσα. Που άμα δεν ήταν η μοναχοκόρου, ούτε μέχρι το τολό δεν θα πήγαινες.
1: Μέχρι το τολό.
0: Μέχρι το τολό.
1: Πασοκικός προορισμός.
0: Ναι.
1: Πασοκικός.
0: Έχουμε πάει λόγω του κινήματος εκεί.
1: Ο Άγγελος από Λίτς λέει: Νικόλα, καλησπέρα. Χαιρετισμούς και στο παιδί για τα θελήματα δίπλα σου. Ο λόγος που παλιά γιόρταζαν οι χριστιανοί την ονομαστική εορτή τους είναι διότι συμβολίζει την πνευματική γέννηση. Ενώ τα γενέθλια τα οποία εορτάζονται από τους παγανιστές.
0: Ναι.
1: Φτού κακά συμβολίζουν τη γέννηση στη φθορά. Καταλάβατε αμαρτωλή?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Δεν καταλάβαμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εμένα που με βλέπεις με αγκαλιάσαν χέρια που κρύβανε μαχαίρια μα βγήκαν ζωντανός. Εμένα που με βλέπεις.
1: Τι είπαμε γιατί λέει ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος δεν ξέρω αν εμπλέκεται με κάποιο τρόπο με τους χορηγούς. Μπράβο του Γκάνια, συνεχίστε να αποδομείτε το διαφημιστικό του χορηγού σας.
0: Εμείς.
1: Είπαμε εμείς κάτι.
0: Ούτε καν. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Ούτε εγώ.
2: Εσύ και εσύ απ' τη ζωή σου. Μια νύχτα απ' τη δική μου ολόκληρη δική σου.
1: Οπότε μπορείς να πεις κάτι για το χορηγό μας, έτσι.
0: Όχι, επειδή δεν θέλω να πω, επειδή το είπε αυτός. Είμαι αντιδραστικός, θα το πω όταν θέλω εγώ.
2: Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα
0: δάσκαλο. Να την αναβάθμιση, αυτή είναι αναβάθμιση.
1: Είναι ο CEO της εταιρείας που έχει μπει χορηγός.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Γκούγκλαρα το όνομα.
0: Όπως Σύρο.
2: Έχεις

0: παρόδι.
1: Φίλε, αν η Αργυρή δεν έχει γίνει ήδη φαν των Λερών, πρέπει να τη σχολάσεις και να πάμε στο επόμενο.
2: Αν είναι δυνατόν. Βρε άντρο χωρίστρα. Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι έχει ακούσει και το όνομα Χρυσό με ωμέγα κατά το Αργυρό.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Σε τέτοιου τύπου ονόματα, η γενική, η παλαιά, ισχύει, δηλαδή είναι της Χρυσούς.
1: Άμα πάει όπως το Ιρούς.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Λένε, ναι, δεν ξέρω.
1: Της Χρυσούς θα πάει, ναι.
2: Της Αργυρούς.
1: Έτσι λέει η γραμματική.
2: Έτσι, κανονικά.
1: Ναι,
2: έτσι
1: δεν ξέρω
2: λέει.
1: Τι λέτε οι υπόλοιποι.
2: Βέβαια, οι διάφοροι μοντέρνοι σου λέει ότι άμα το όνομα δεν προέρχεται από την αρχαιότητα,
1: ναι,
2: μπορείς να πεις. Τι να πεις τώρα, όχι της Χρυσούς.
1: Ναι. Τι προβληματίστηκες τόσο πολύ τώρα. Δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις άμεσα αυτό.
2: Μπορεί. Δεν ξέρω, όχι, τα αφήνω, δεν μιλάω.
1: Και ενώ ακούμε Τέρι Χρυσό, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Μπαίνετε πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε τον ΑΒ Βασιλόπουλο, παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα δεν κολλάμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται έτσι απλά με το eFood.
2: Άψε για Χρυσό είναι... και σου λέει πάρε ένα τέλειο.
1: Αυτό είναι το theme της εκπομπής, αυτό θα έπρεπε να είναι.
2: Ο Φίλιππος λέει: Γεια σας, είμαι ο Φίλιππος. Στην γυναίκα μου λέει Χρυσή και όποτε σας ακούω, ναι, είναι μαζί μου. Μου λέει: Μπορείς να αλλάξεις τους βλαμμένους, σε παρακαλώ πολύ. Της απαντώ: Όχι, γιατί είμαι και εγώ βλαμμένος και μου ανταπαντά πώς τα βρίσκετε η χαζή μεταξύ σας, είναι τρομερό.
1: Μπράβο. Εντάξει, τουλάχιστον έχει πατήσει πόδι.
2: Ναι,
1: τα κάνει γι' αυτό.
2: Και επειδή είναι δίπλα μου τώρα, λέει: Πείτε ένα γυαλί στη Χρυσή.
1: Είπαμε, εδώ την αποθεώσαμε εμέσως.
2: Ναι.
1: Είπαμε ότι θα είναι αναβάθμιση από την Αργυρή να πάρει.
2: Τέλος πάντων, χαιρετισμούς σε όλα τα ευγενή μέταλλα.
3: Μα δεν το λες, καρδιά μου, έχεις βαθιά πληγωθεί με μια πληγή που δεν περνά.
1: Ενώ εγώ λέει που είμαι γαύρος, τσακ με διαβάσατε η Δάφνη Μπίχτισα, δικό μας παιδί.
2: Έτσι. Γαυρίνα είναι και η φίλη μας η Όλγα που λέει: Υπάρχει και το πολυτίμι βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από τα προαναφερθέντα.
1: Το πολυτίμι είναι πολύ γενικό. Τι θα πει, αόριστο.
2: Ναι.
1: Θέλουμε, πώς το λένε.
2: Ναι, γιατί ο καθένας έχει τη δική του τιμή.
1: Βέβαια. Ο, καθένας, ναι. Ο Χρυσός ξέρουμε πόσο πάει πάνω κάτω. Έτσι δεν είναι.
2: Περιμένω. Ο Χρυσός ή ο Χριστός,
1: είπε. Ο Χρυσός, ρε.
2: Γιατί και για το Χριστό ξέρουμε. 30 αργύρια. 30 αργύρια.
1: Ήταν η τιμή, βέβαια. Αλλά λέω για το Χρυσό. Για το Χρυσό ξέρουμε πάνω κάτω πώς ορίζεται.
2: Ναι.
1: Η ουγγιά. Μπράβο. Ενώ τι θα πει πολυτίμη. Αυτά είναι, πώς το λένε, αόριστα πολύ.
2: Αοριστείες.

0: Έχουμε ένα μήνυμα από γυναίκα προς γυναίκα. Δεν εννοώ το στυλ εγώ, δεν το διαβάζω. Αργύρη, δώσε χρόνο και θα ανταμυφθείς με άπειρη παρακμή. Και εμένα με έβαλε με το ζόρι να τους ακούσω και να τα τώρα, λέει η Χριστιανά, και ο ένοχος είναι ο κύριος Μπένης.
1: Δεν
0: ξέρω ποιος είναι ο κύριος Μπένης, αλλά εν πάση περιπτώσει τον ευχαριστούμε.
1: Μεταφέρω ένα μήνυμα απλό, λιτό, απέριτο, περιεκτικό και to the point.
0: Ναι.
1: Είστε εξαιρετικοί. Τρία θαυμαστικά. Έρχεται ξανά. Ρε ζει, τόση ώρα τι κάνει ο Θελιγιάννης για να συνεχίσει πίσω από τον Παλουότο Λόρεντ.
0: Στέκεται εκεί, μήπως χρειαστεί κάτι το αφεντικό.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Στέκεται από πάνω του, πώς είναι, σαν το Άγιο Πνεύμα κάθεται από πάνω του.

0: Ο φίλος ο Άγγελος που είναι μπασίστας heavy metal group λέει: το χαιρετίσματα στα ευγενή μέταλλα το δέχομαι κι εγώ. Ως heavy metal.
1: Ναι, εντάξει, πιάνει η ευχή.
0: Και είναι ευγενέστατος αν ξέρεις τα μηνύματα που απευθύνονται σε σένα. Εκεί σε κράζει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχει δει το χέρι του,
1: Γι' αυτό το προσπέρασα έτσι.
0: Είδες για να παίζει μπάσο πώς το έχει δουλέψει.
1: Καλά, δεν ξέρω πώς το έχει δουλέψει, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, λέγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Σιδώνος 5, έλα, Άγγελε.
1: Με τον μπάσο. Και λίγο λίτσα διαμάντι, αφού σου λέει παίζουμε με πολύτιμους λίθους.
0: Στο μεταξύ, τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Είναι πολύ δυνατή, είναι εισαγωγάρα έχει.
0: Ναι, τώρα εντάξει, είναι τρανς η φάση, άσε.

0: Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι, αλλά το δεύτερο ποντίκι τρώει το τυρί.
1: Α, δεν το
0: λέει, είναι μια. Μου τη στέλνει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
1: Πολύ καλό. Εδώ,
0: αυτό δύσκολο, βλέπεις τώρα. Έχετε κάποια καλά το να σηκώνεσαι αργά.
1: Στο μεταξύ, αν είσαι ένα ποντίκι και έβλεπες έναν όμοιό σου.
0: Ναι.
1: Να τον έχει πλακώσει, ας πούμε, η φάκα ή να έχει μπει μέσα ή να τον έχει χτυπήσει. Θα πήγες να φας το τυρί, ρε
0: Καραγκιόζη. Θα σου πω, έχω παράδειγμα τα παιδιά μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ήθελα να τα παρομοιάσω με ποντίκια, αλλά θα εξηγήσω τι εννοώ. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ο μεγάλος, ναι, ο οποίος είναι μεγάλο λαμόγιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν χρειάζεται κάτι το οποίο μπορεί να έχει κόστος, δηλαδή να τους μαλώσεις ή κάτι που φοβάται, βάζει μπροστά το μικρό.
1: Ωραία. Πρώτα. Να σου προτείνω εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Αν τύχει να υπηρετήσουν μαζί τη στρατιωτική του θητεία,
0: ναι,
1: μην πάνε για ναρκαλιευτές. Όλοι ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μάριο.
0: Θα φροντίσω να του στείλω βίσματα σε διαφορετικά στρατόπεδα.
1: Άνα, γεια σου, μπράβο.
0: Λοιπόν, και λέω, τον βάζει μπροστά και λέει, ξέρω εγώ, για πήγαινε ρότα του να φάμε γλυκό. Κατάλαβε και σου λέει, που άμα πέσει χεστήριο, το φάει αυτό.
1: Έτσι,
0: έτσι λειτουργεί και το ποντίκι.

0: Τα καλύτερα παιδικά τραγούδια για το γιο μου, λέει ένας. Ναι. Ποιότητα. Δεν τολμάω να ρωτήσω πόσο χρονών μπορεί να είναι το παιδί. Ήρθε η στιγμή δυστυχώς να ξεκουβαλήσουμε που λέει και ο Στέφανος, διότι Κυριάκος Σωμαίδης έχει έρθει αποφασισμένος από πολύ νωρίς. Ναι. Εορτάζουν σήμερα.
1: Ζητήσατε πολύ Κωνσταντίνο Αργυρό μετά τον Τέρι Χρυσό, αλλά εντάξει,
0: όχι, παιδιά, θα ήταν όρια μας. Θα ήταν υποβάθμιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Πολότολο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Τον θέλει Γιάννης για να συνεχίσει, ο οποίος στάθηκε από πάνω του για το ενδεχόμενο να χρειαστεί
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και το Μανώλη Μουσουράκη, για κάποιο λόγο που δεν μου διαφεύγει. Επειδή ήταν απ' έξω. Με αύριο με κανονική ροή σαν χλαμάρας λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να μάθετε τη γενική σε ορισμένα ονόματα.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4.
9: 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr TopFM 102,4.
10: Καθώς αντιμετωπίζει τη Λεμάν για τον πρώτο όμιλο εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, Γιώβετς Τανούλης και Πουλιανίτης Τζάμπολ, στις 9 κάλυψη από Nova Sports 4 και ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City για το Champions League, αφού κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα. Με φιλικό μάτς και κλεισμένο το θηρόν στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Στο μάτς της τρίτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στρέφει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τα διπλά απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε να σφυρίξει στην αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκε ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμα και εντός της ημέρας. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες. Στο στόχαστρο της Μπέτις εν ώψη Γενάρην ο Μπρούνο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Τον 19χρονο διεθνή αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από τη Λέγκια Βαρσοβίας, απέκτησαν οι Πειραιώτες. Δεδομένα θα πάρει ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Γιάνγκουσιτς, με τους πράσινους να είναι αρνητικοί σε ενδεχόμενο πώλησης ή δανεισμού του Κροάτη, όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του. Ρεπό έχουν αύριο οι παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σκόραρε ο Ουναΐ στη νίκη του Μαρόκου κόντρα στο Λεσότο. Επαφές με τους Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη για την ανανέωση των συμβολέων τους έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ κάτι ανάλογο είναι στο πλάνο να γίνει και με τον Τσιφτσί. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης, με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φοιτευτοί σας στην ΤΑΒΤ πάταξαν τη βία, αναφέρει, χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση σημερινή προπόνηση. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τη Μανρέσα για το Eurocup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Ευχαριστάμε γκρέι που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος. Εκτός ο Γουγκάζ, ως την Πέμπτη άφηξε του Ματιαγιούνες για ιατρικά και υπογραφές. Το 3-3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός, που νίκησε 43-27 το Κιλκί στο κλειστό της Ηλιούπολης. Αλλές στις 7 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Πριν από λίγο το Τζάμπολ στο παιχνίδι του BBC Μπαρσελόνα στις 8 Ανατολού, Εφές Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 παρατέταρτο, το Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου στις 9, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ στις 9.30, Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο, Παρί Παρτίζαν. Μετάδοση όλων από τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κυριάκος Τωμαίδης.
11: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη βράδυ, ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα και επιχειρούμε να την προεκτείνουμε, να την πάμε ένα βήμα παραπέρα, καθώς αυτά που υπήρχαν για την Εθνική Ελλάδος έχουν περάσει. Τώρα πρέπει να δούμε μπροστά μας, να δούμε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, να δούμε στην Τούμπα, όπου έχουμε δύο μεγάλους αντιπάλους, την Ολλανδία και τη Γερμανία, την Πέμπτη με τους Ολλανδούς, την Κυριακή με τους Γερμανούς. Και το ερώτημα είναι εάν αυτή η εντυπωσιακή πορεία, αυτός ο ιστορικός θρίαμβος, θα μετουσιωθεί σε νέα επιτυχή αποτελέσματα, και αν πρέπει να μας ανησυχεί το βάρος ή το άγχος, αν θέλετε, του βάρους της έδρας. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά η έδρα είναι βαριά για τον ποδοσφαιριστή, πέφτει βαριά όταν μάλιστα έχει επιτυχίες. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι προσιλωμένη στο στόχο, έχει αφομοιώσει αυτό που θέλει να πετύχει, δεν τα παρατάει ποτέ και το κυριότερο κοιτάει στα μάτια τον αντίπαλο. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Εθνική Ελλάδος, παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχουν αντιληφθεί ότι ο κάθε αντίπαλος είναι αντιμετωπίσιμος. Νομίζω ότι και το sold out που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 3 ώρες εξαντλήθηκαν ψηφιακά τα εισιτήρια. Είναι μοναδικό για 2 συνεχόμενα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, ανεξαρτήτως αν το γήπεδο στο οποίο θα παίξουμε στην Τούμπα δεν είναι το μεγαλύτερο της χώρας, αλλά αν υπήρχε ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο, διπλάσιο, τριπλάσιο, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι περίπου 100.000 που ζήτησαν να είναι στο γήπεδο θα ήταν εκεί, δηλαδή θα είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια. Σκεφτήκαμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει πατήσει πολύ Τούμπα, έχει πατήσει και Χαριλάου, έχει παίξει και στον ΠΑΟ και στον Άρη, πια είναι προπονητής. Μαζί μας είναι και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ο κύριος Γιώργος Κούτσης. Καλησπέρα σας, κύριε Κούτση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και βέβαια την Τούμπα την ξέρετε καλά, τα κατατόπια της, θα τα γνωρίσουν τώρα μετά από πάρα πολύ καιρό οι διεθνείς μας, γιατί ξέρετε έχουμε καιρό να παίξουμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, πράγματι και αυτό είναι μια έκπληξη και θα έλεγα μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί κάποια στιγμή, επειδή διψάει ο κόσμος και στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ περισσότερο θεωρώ, θα τους δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα να την παρακολουθήσουν διαζώσεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ ευχάριστο, πολύ θετικό.
0: Και αυτό φάνηκε από το πολύ γρήγορο sold out. Μέσα σε 3 ώρες εξαντλήθηκαν τα πάντα.
1: Καλά, αναμενόμενο ήταν μετά από αυτή την πορεία, όχι μόνο η πορεία, αλλά πολύ περισσότερο η εικόνα της εθνικής μας ομάδος. Αυτό προφανώς ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για τον κάθε φίλαθλο να έρθει να την παρακολουθήσει από κοντά.
0: Ναι, είπατε κάτι σημαντικό, η εικόνα. Ξέρετε, μιλάμε για 2 εθνικές. Μία εθνική στο Βελιγράδι και μία εθνική στο Άουγκσμπουργκ. 2 διαφορετικές εθνικές, αλλά και οι 2 είχαν ένα κοινό στοιχείο, την προσήλωση στο παιχνίδι.
1: Ναι, και καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτή η εθνική είναι ίσως η καλύτερη εθνική που είχαμε ποτέ, και το λέω αυτό γιατί διαθέτει το περισσότερο ταλέντο από κάθε άλλη εθνική, χωρίς να θέλω να μειώσω τους ποδοσφαιριστές γενιάς μου, τους πιο προηγούμενους ή τους μεσεπόμενους.
0: Αυτούς που σήκωσαν το ευρωπαϊκό.
1: Ακριβώς, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα. Μιλάμε βέβαια για εποχές, μιλάμε για διαφορετικό ποδόσφαιρο, για διαφορετικά μοντέλα παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται στα καλύτερα πρωταθλήματα της γης και όχι μόνο απλά συμμετέχουν, είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν είναι κομπάρς δηλαδή μπαίνοντας μία αλλαγή, είναι βασικοί πρωταγωνιστές. Πηγαίνουν εξαιρετικά όλοι και για πρώτη φορά βλέπουμε μία εθνική ομάδα να έχει 4 εισάξιους επιθετικούς. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ας πούμε στο αμυντικό δίδυμο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να έχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι εκτός αποστολής, όπως ας πούμε ο Κουλιαράκης, ο οποίος είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστές. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτές οι ποιοτικές και, ας το πω έτσι, ίσως φανεί λίγο υπερβολικό, αμέτρητες επιλογές, ποιοτικές επιλογές, νομίζω δεν υπήρχαν άλλοτε.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι είναι το πιο ποιοτικό ρόστερ που είχαμε ποτέ, είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών και ότι οι επιλογές που έχει ο προπονητής του δίνουν την πολυτέλεια να κάνει το rotation με τις συνθήκες που αυτός νομίζει, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές εθνικές και τρεις καμιά φορά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σωστά το έθεσες και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η προσαρμογή και ο ρεαλισμός του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι διαφορετικός ο αντίπαλος Σερβία, διαφορετικός ο αντίπαλος με τη Γερμανία και διαφορετικός ο αντίπαλος με την Ολλανδία. Δηλαδή η προσέγγιση των παιχνιδιών αυτών, πέρα από το κίνητρο, πέρα από τη δίψα της διάκρισης που έχουν οι ποδοσφαιριστές μας, και φαίνεται αυτό, και αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο γιατί μετά τον, κατά την άποψή μου, άδικο αποκλεισμό με τη Σκωτία, με ένα σκορ κατά την άποψή μου πλασματικό, νομίζω ότι αυτό είναι και το σπουδαιότερο κίνητρο που έχουν οι παίκτες μας. Και όχι μόνο οι παίκτες μας, έτσι για να μην μειώνω όλο το, και το προπονητικό staff και όλος ο οργανισμός. Νομίζω ότι είναι μια απάντηση η οποία μας χαροποιεί όλους.
0: Να αποδείξουν δηλαδή ότι άδικα δεν πήγαν Μουντιάλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και ότι αυτό το οποίο είχαμε τουλάχιστον εμείς που είμαστε κοντά στο ποδόσφαιρο εννοώ και το γνωρίζουμε ίσως λίγο καλύτερα, νομίζουμε ναι, ότι αυτό ήταν άδικο και πλέον ότι αυτή η απάντηση είναι ηχηρή.
0: Τώρα με την ιδιότητα του προπονητή, κύριε Κούτση, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να συζητάμε για έναν συνάδελφό σας και πόσο μάλλον του επίπεδου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά όμως θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε ότι ο Γιοβάνοβιτς επέμενε σε ορισμένα χαρακτηριστικά και φαίνεται να δικαιώνεται. Δηλαδή για παράδειγμα σας λέω έναν ποδοσφαιριστή που έγινε μεγάλη συζήτηση όταν αποκλειστήκαμε από τη Σκωτία. Έγινε κουβέντα. Εγώ ήμουν εκεί και το συζητήσαμε πάρα πολύ. Ο Κουρμπέλης, λέγανε κάποιοι ότι εντάξει, αιμονή του Γιοβάνοβιτς με τον Κουρμπέλη που ξεκινάει από τη σχέση που είχαν, και όμως αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι τον χρησιμοποιεί στο Βελιγράδι και είναι εξαιρετικός, τον χρησιμοποιεί ως αλλαγή στο Άουσμπουργκ και όχι μόνο βγάζει τον γκολ, αλλά είναι και παίκτης κλειδί τελικά, που γίνεται παίκτης κλειδί, που διαμορφώνει συνθήκες και στην άμυνα και στην επίθεση.
1: Ναι, εγώ θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Πρώτον, αυτό το μοντέλο παιχνίδι, αυτός ο σχεδιασμός ενός παιχνιδιού, ο Κουρμπέλης προφανώς μπορεί να τον εξυπηρετήσει, άρα έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και δεν νομίζω να υπάρχει άλλος ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και να παίζει αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Συνεπώς αυτό που μας οδηγεί είναι στο τι επιλογές υπάρχουν εκεί. Δεν είναι οι επιλογές που λέμε, ας πούμε, έχουμε τέσσερις επιθετικούς που για μένα είναι οι σάξιοι και λέμε ότι ξέρεις κάτι, όποιον και να βάλουμε θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Απλά εξετάζουμε το ποιος είναι αυτή τη στιγμή λίγο πιο φορμαρισμένος, τι ταιριάζει και με τον αντίπαλο που παίζω. Εκεί δεν έχουμε τη δυνατότητα των πολλών ποιοτικών επιλογών. Ταυτόχρονα όμως ο Κουρμπέλης είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι έμπειρος, νομίζω ότι κολλάει σε αυτό το με τους συμπαίκτες του σε αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ποιοτική αλλαγή και στο τέλος δικαιώθηκε και ο προπονητής του και πολύ περισσότερο και ο ίδιος. Ναι. Και όποια αμφιβολία είχαμε εμείς απ' έξω που λέμε, ξέρω εγώ, Κουρμπέλης, γιατί υπήρχαν και κάτι τέτοια, ας πούμε, σχόλια, τώρα λοιπόν
0: μας αποστόμωσε,
1: ναι, έχουν κλείσει αυτά τα στόματα και όχι μόνο παραδέχτηκαν όλοι ότι ναι, εδώ έχουμε κάνει ένα λάθος, έχουμε κάνει μια αδικία, ναι, όσον αφορά στην κριτική μας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Και την κάναμε όλοι κάποια στιγμή την κριτική, να μην κρυβόμαστε. Δηλαδή το σκεφτήκαμε όλοι. Απ' την άλλη πλευρά αποδεικνύεται ότι το είπατε πολύ ωραία. Παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Κουρμπέλη δεν υφίσταται, οπότε οδηγείται.
1: Δεν έχω μάλλον Έλληνα, νομίζω. Δεν αν υπάρχει, διορθώστε με. Δεν...
0: Ναι, ναι, όχι. Δε, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Και μάλιστα τότε είχα μιλήσει, δεν θυμάμαι. Ενδεχομένως δεν είχα μιλήσει και με εσάς σε κάποια εκπομπή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Είχα ρωτήσει μετά τον αποκλεισμό αν, ας πούμε, θα ήταν σωστό να απομακρυνθεί ο Γιωβάνοβιτς ή να γίνονταν κάποια αλλαγή. Μισοί προπονητές κρινόμαστε όχι από την εικόνα μας, μόνο από το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Από αυτό κρινόμαστε.
0: Και τότε είναι αλήθεια ότι η ΕΠΟ έδειξε μια διοικητική υπευθυνότητα, είχε αντανακλαστικά
1: και
0: άμεσα.
1: Ακριβώς. Ναι, και μάλιστα όταν είχα ερωτηθεί, η απάντησή μου ήταν η εξής. Εάν θα ήμουν στη θέση του κύριου Γιωβάνοβιτς, εγώ θα έθετα την παραίτησή μου. Εάν όμως ήμουν στη θέση του κύριου Γκαγκάτσι, δεν θα την έκανα δεκτή.
0: Ναι, και δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, γιατί...
1: Ακριβώς, ναι, επειδή τότε ήταν, ας πούμε, μια περίοδος η οποία υπήρχε, ξέρει, μια τέτοια γκρίνια, μια τέτοια φήμη, και πολύ καλά έκανε και δικαιώθηκε.
0: Ναι. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που λένε, για να πάμε σε αυτά που έρχονται, άλλωστε σε 48 ώρες θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί έχουν ήδη 4 βαθμούς, παίρνοντας ισοπαλία με τους Γερμανούς και κερδίζοντας το Βελιγράδι με το ίδιο σκορ που κερδίσαμε και εμείς. Υπάρχει μία άποψη αυτών που θέλουν να το συζητάνε, να το ψάχνουν λίγο παραπάνω, ότι άλλο να παίζεις στο Βελιγράδι και στο Αουγσμπουργκ και άλλο να παίζεις στην ασφυκτικά γεμάτη τούμπα με το κοινό να είναι όλο δικό σου, αυτό προσθέτει άγχος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το άγχος υπάρχει πάντα. Ακόμα και να μην είναι τόσο έτσι, να μην εκδηλώνεται, πάντα υποβόσκει ένα άγχος. Χωρίς άγχος δεν υπάρχει, χωρίς άγχος δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής. Και όποιος πει ότι εγώ, ξέρει, δεν είχα ποτέ άγχος, αυτό είναι ψέμα. Δεν υπάρχει. Είτε παίζεις με έναν αντίπαλο τελευταίας κατηγορίας, είτε παίζεις σε τελικό μουντιάλ. Το άγχος υπάρχει. Δημιουργικό βέβαια άγχος, αλλά είναι άγχος. Το θέμα είναι η προσέγγιση και το κίνητρο που παίρνεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Καμιά φορά μπορεί να έχεις έναν υπέρμετρο ενθουσιασμό και να την πατήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει μια πολύ πολύ καλή
0: διαχείριση
1: στις καταστάσεις αυτές.
0: Ναι, γιατί πράγματι μπορεί να μπεις με τον αέρα των 6 βαθμών, με το γεγονός ότι πέρασες μέσα από τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία σου. Όχι να υποτιμήσεις, αλλά να μπεις, όπως είπατε, με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να υποτιμήσουν οποιονδήποτε. Νομίζω ότι είναι προσιλωμένοι, ότι έχουν αυτοπεποίθηση,
1: ναι.
0: Αλλά
1: ναι, ναι.
0: Έχουν και συνέστηση του τι υπάρχει πραγματικά.
1: Δεν το συζητάμε. Όπως επίσης εκτιμώ ότι το ποδόσφαιρο, το οποίο έτσι όπως έχει εξελιχθεί με τους με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που διαχειρίζονται πράγματα και καταστάσεις κάτω από πολύ υψηλές πιέσεις, δεν υπάρχει παιχνίδι εντός και εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Όλα τα παιχνίδια, δηλαδή αν έχεις καλή ομάδα, δηλαδή η Γερμανία όταν θα έρθει εδώ, επειδή την είδαμε τώρα έτσι και γι' αυτό έτσι τη βάζω ως παράδειγμα, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο που είδαμε και στο παιχνίδι που κερδίσαμε.
0: 70% κατοχή.
1: Αυτό εκτιμώ εγώ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο η έδρα. Η έδρα ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά την ομάδα την οποία παίζει στην έδρα, με τέλος πάντων με έναν επεφισμό, με ένα χειροκρότημα, εκεί ναι, ίσως λίγο να βοηθήσει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό όμως μόνο για την ομάδα που έχει την έδρα. Για τον αντίπαλο δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα φοβηθεί, ας πούμε, τώρα κάποιος ποδοσφαιριστής άμα θα είναι η τούμπα γεμάτη, ξέρω εγώ, αποδοκιμαστεί σε μια ενέργεια. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί και τόσο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι, πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι απόλυτα συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εκτιμώ ότι τα παιδιά αυτά, σε συνδυασμό και με το προπονητικό staff, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δεμένοι και αυτό φαίνεται.
0: Ναι. Αυτό το δέσιμο νομίζω το διαπιστώνει κανείς και το συζητήσουμε στο επόμενο ημίρο της εκπομπής. Το διαπιστώνει αν ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής. Είχαμε την τύχη να είμαστε στο Wembley, στο διπλό. Είχαμε την τύχη να είμαστε στο Βελιγράδι, στο διπλό επίσης. Και νομίζω ότι ένας παρατηρητής μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αφομοίωση των οδηγιών του προπονητή. Οι παίκτες είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι στο τι πραγματικά θέλουν και ξέρετε, επειδή πολύ συζητήθηκε η άμυνα που παίξαμε στη Γερμανία και ότι είχαμε μόλις 29% κατοχή και επειδή ο Κλοπ το είπε κάποια στιγμή ότι οι Έλληνες είχαν αμυντική διάταξη, ο Ματέους ήδη του απάντησε, κατ' ουσίαν του απάντησε, ναι εντάξει είχαν αμυντική διάταξη αλλά εμείς δεν βρήκαμε λύσεις.
1: Ναι, είναι μια σωστή απάντηση. Είναι μια σωστή απάντηση και νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το να διασπάσεις ας πούμε μια ομάδα η οποία είναι compact. Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να έχεις ταυτόχρονα και τις λύσεις και τους παίχτες που χρειάζεται και απαιτείται συνδυαστικό ποδόσφαιρο να είναι στο ένας εναντίον καλή. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά όμως όταν διαθέτεις ποδοσφαιριστές τέτοιες αναγνωρισμένης αξίας θα πρέπει να βρεις ναι, τον τρόπο έτσι ώστε να διασπάσεις τέτοιες άμυνες.
0: Τώρα επειδή είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Σερβίας με την Ολλανδία στο Βελιγράδι και έχουμε μία εικόνα της τακτικής που ακολουθεί η Ολλανδία, είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας τακτική και νομίζω ότι ειδικά αυτό το μάτς Ελλάδα-Ολλανδία θα είναι τελείως διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα που παίξαμε και δεν το λέω για να μπούμε στη συζήτηση, ξέρεις το κάθε μάτς είναι διαφορετικό από τα άλλα, αυτό είναι μια κοινοτυπία. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετική τακτική και κουλτούρα η οποία δεν έρχεται από πίσω, δεν έρχεται δηλαδή από την περίφημη διάταξη του Άγιαξ, αυτά τελειώσανε, παίζουν ναι. Άλλο ποδόσφαιρο πια.
1: Ναι. Το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ο σχηματισμός φαίνεται μόνο όταν κάνεις την άμυνά σου. Δηλαδή, ας πούμε, όταν βλέπεις ένα παιχνίδι και κάνεις, ας πούμε, ένα pause, θα δεις εξπέκτες στη μεγάλη περιοχή. Αν σε ρωτήσω τι σχηματισμό έχουν, φυσικά δεν φαίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, οι παραλλαγές που γίνονται μέσα από το παιχνίδι, κυρίως η ομάδα που έχει κατοχή, έχει την μπάλα στα πόδια της, εκεί μετά πας ξεκάθαρα στο μοντέλο παιχνιδιού με τι χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών έχεις, μετά παίζει πολύ σωστά, όπως είπες, η κουλτούρα ενός συλλόγου ή μιας εθνικής. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε ξέρω εγώ η Εθνική Βραζιλίας να παίζει με μεγάλες μπάλες. Είναι απέναντι στην κουλτούρα τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν δηλαδή ένα τέτοιο μοντέλο παιχνιδιού. Συνεπώς αυτό που είπατε είναι ορθό, είναι πάρα πολύ σωστό. Οπωσδήποτε είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι και οι Ολλανδοί έρχονται πολύ πιο προετοιμασμένοι γιατί σου λέει, κοίτα, να το πω έτσι στη δημοτική, την πατήσαμε τώρα, την πατήσανε, μην την πατήσουμε
0: οι Γερμανοί, ναι, την πατήσανε οι Γερμανοί, μην την πατήσουμε και εμείς, ναι. Και στο τέλος ναι. Παραφράσουμε τη ρίση Λίνερ και λέμε στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Έλληνες. Δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Ναι. Θα έρθουν υποψιασμένοι, ναι.
0: Αυτοί οι υποψιασμένοι Ολλανδοί λοιπόν μέσα από την τακτική τους νομίζω ότι είναι το πρόκλημα για μας διότι πλέον ο στόχος άλλαξε. Ξέρετε πριν ξεκινήσουμε λέγαμε τι θέλουμε την τρίτη θέση στο Nations League. Τώρα πια δεν αρκούμαστε σε αυτό.
1: Όχι.
0: Πάμε για τις δύο πρώτες.
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί αυτό είναι και πρόκλημα για το Euro το 28 που το έχουμε στερηθεί 14 χρόνια, όχι μόνο το Euro και το Mundial. 14 χρόνια μετράμε από το 2014, δηλαδή το 2014, οποιαδήποτε πρόκληση.
1: Ακριβώς, μα αυτό και εγώ υπονόησα ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι πας για δύο αποτελέσματα. Δεν πειράζει άμα δεν κερδίσουμε. Ας έρθουμε και ισοπαλία, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά δηλαδή.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι το τι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι το ξέρουν και τα παιδιά, αλλά και περισσότερο το staff, ότι και η ισοπαλία είναι χρήσιμη. Είναι εξαιρετική, θα έλεγα. Η ισοπαλία. Γιατί με την ισοπαλία είσαι κατά 81% δεύτερος.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις ήδη
1: πάρει το πρόβλημα.
0: Σημαίνει
1: ότι θα σε οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια. Πολύ καλύτερα και πολύ, πολύ πιο εύκολα.
0: Μπορεί δηλαδή...
1: Δεν είναι δύσβατο το μονοπάτι.
0: Μπορεί η ισοπαλία μεθαύριο να μοιάζει με νίκη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άμα τα βάλουμε, αν κάνουμε τα μαθηματικά μας τώρα για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, μια ισοπαλία αύριο είναι χρυσάφι. Είσαι δεύτερος.
0: Είσαι σχεδόν σίγουρα δεύτερος, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, παρότι στο ποδόσφαιρο λέμε να μην αποκλείουμε
1: τέτοια. Ναι, okay, ναι, γι' αυτό είπα και εγώ κατά 80-90%. Είσαι σίγουρα δεύτερος. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός καμία φορά, ξέρεις, μπορεί να σου γυρίσει μπούμερακ. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας και το κράτησε αυτό, πρέπει να έχεις ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό.
0: Ζεστή καρδιά και κρύο μυαλό.
1: Να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
0: Ο οποίος Αλκέτας Παναγούλιας είχε σπουδάσει δημόσια σχέση και ψυχολογία των σπορ στην Αμερική της δεκαετίας του 80, του 70, σε μια εποχή που δεν ξέραμε καν τι σημαίνουν όλα αυτά, έτσι.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος, κάναμε αρκετές συζητήσεις, γιατί τον είχα για λίγο διάστημα προπονητή. Τον αγαπούσα και εκείνος με αγαπούσε, μου έδειχνε δηλαδή τη συμπάθειά του, και κάναμε τέτοιες κουβέντες, έτσι, γιατί προφανώς και αυτός κάτι θα είχε καταλάβει ότι είμαι καλός δέκτης, και επειδή ήθελε να μοιράσει έτσι όσα πράγματα γνώριζε, και το έκανε με πολύ ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά και εγώ αρκετά από αυτά τα έχω κρατήσει και προχωρώ με αυτά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα το κρίσιμο είναι πως έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές, μας λείπουν οι ακροατές. Και
1: ναι,
0: πρέπει να το δούμε πάλι αυτό, να το επανακαθορίσουμε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κούτσι, που ήταν όπως πάντα μεστός στο λόγο του, με τα εξαιρετικά ελληνικά του. Μας έδωσε το περίγραμμα. Νομίζω ότι όταν ξανασυναντηθούμε θα συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα και της Εθνικής αλλά και του Πρωταθλήματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούτσι. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Ο κύριος Κούτσις, που ήταν και διεθνής ποδοσφαιριστής, ένα φεγγάρι, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, στον Άρη, έχει πατήσει τούμπα, που τούμπα τώρα θα πατήσουν δύο φορές οι διεθνείς μας. Διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για να δούμε εκ των έσω τι συμβαίνει στην Εθνική Ελλάδος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. 468 περιπτώσεις που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις πρόσωπα που δεν είναι γιατροί περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στα ευρήματα από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, τα οποία παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού. Συνελήφθη 55χρονος υπεύθυνος εταιρείας παραγωγής κυροδέματος στη Μεταμόρφωση για διαρροή υγρών αποβλήτων στον Κηφισό. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιβεβαιώνεται το σενάριο της εμπριστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας που καταστράφηκε ολοσχερός.

0: μέτρη δραγάτη, σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών, εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής αιχμής. Ο κ. Πανός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη έμπτυσης και υπόδησης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον γκαράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολία άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων σε ΚΟ και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Οι έλεγχοι της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχείς και αυστηροί, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνου ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία με μία βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Άλλα δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ατρόμητος Δημηλιάς και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο γήπεδο του πρώτου. Στο Γιάννης πρώτος του Αγίου Σουλά, ο Ευκλής, αν και έχανε με 1-0, έκαμψε την αντίσταση του αντίμαχου, τον οποίο κέρδισε με 2-1. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ακούσαμε τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος χαρακτήρισε αυτή την ομάδα την καλύτερη όλων των εποχών, καλύτερη ακόμα και από αυτήν του Euro του 2004. Νομίζω ότι έχει αξία να δούμε πώς συμβαίνει αυτή η ποιότητα να παντρεύεται με μια έτσι πιστικότητα, με μια αφομοίωση των προπονητικών οδηγιών και κυρίως με αυτό που λέμε σύμπνοια. Δηλαδή η σύμπνοια που υπάρχει στην ομάδα είναι και το κλειδί του αποτελέσματος, της εικόνας. Ο συνάδελφος Μάνος Σταραμόπουλος έχει ακολουθήσει την αποστολή σχεδόν σε όλα τα μάτς, δεν νομίζω να άλυψε από κάποιο. Μπορεί να μας πει, παρακολουθώντας τις σχέσεις των παικτών, πώς διαμορφώνεται αυτό το κλίμα. Μάνο, την καλησπέρα μου.
4: Καλησπέρα κύριε, εγώ καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM. Κοίτα, είναι γεγονός ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θυμίζουν αρκετά από εκείνα την ομάδα του 2004 επί Ότορ Εχάγγελ. Είναι μια οικογένεια ουσιαστικά. Δεν ενοχλείται κανένας αν βάζει εμένα ή εσένα, θέλω να σου πω, και μετά κάνει αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνα. Αυτό φαίνεται στις παρέες, φαίνεται στις συζητήσεις τους, φαίνεται στα λεγόμενά τους. Είναι πραγματικά μια οικογένεια όπου όλοι μαζί θέλουν το καλύτερο της Εθνικής Ελλάδος. Και όπως έχουμε δει στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα και με τη Σερβία στο Βελιγράδι και με τη Γερμανία στο Άουγσμπουργκ, όλοι μαζί χαίρονται τις επιτυχίες της Εθνικής Ομάδας, η οποία πέτυχε δύο μεγάλα ρεκόρ. Το πρώτο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, μέχρι τώρα με τους Σέρβους παίζαμε μόνο φιλικά. Στο πρώτο επίσημο τους κερδίσαμε και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, ενώ στο 11ο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς, που οι Γερμανοί είχαν 7 νίκες, 3 ισοπαλίες, και ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνο το παιχνίδι στο Καρεσκάκι, έτσι, το 2-2, ναι, με το Φραντς Μπεκεμπάουερ, το Μάγκερ και τον γκολ του Δελικάρη, το οποίο το θεωρώ το καλύτερο όλων των εποχών που έχει πετύχει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή η φορά κατάφερε να νικήσει τους Γερμανούς μέσα στο σπίτι της στο 11ο παιχνίδι, να έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, γιατί ήμουνα μετά και η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Γιούργεν Κλοπ, και όλοι οι Γερμανοί συνάδελφοι προσπαθούσαν να βρουν τι φταίει. Ο Κλοπ βεβαίως και σωστά είπε: έχω καλέσει 44 ποδοσφαιριστές, είμαι υποχρεωμένος να τους δοκιμάσω όλους αυτά τα παιχνίδια, ούτως ώστε να αποκρισταλώσω γνώμη ποια θα είναι αυτή η ενδεκάδα που θα παλέψει στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με στόχο να είναι το 28 στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η Εθνική Ελλάδος, ασχέτως ποιο χρησιμοποιεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι δεμένη, έχουν διάθεση τα παιδιά, θέλουν το καλό, το καλύτερο της Εθνικής Ελλάδος. Που αυτό αυτή τη στιγμή είναι η πρόκληση, έτσι, και στο Nations League να παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία, αλλά πρωτίστως στην κλήρωση που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Ευελπιστούμε ότι θα είναι και πρώτη στον όμιλο, γιατί όσες φορές η Εθνική Ελλάδος ήταν πρώτη στον όμιλο, έχει καταφέρει να πάρει και πρόκληση για τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλλου.
3: Άρα η συζήτηση εξαντλείται κάπου, γιατί ξέρεις, συζητήσαμε πολύ στο πρώτο ημίωρο, μήπως αυτή η ομάδα θα έχει ένα δημιουργικό άγχος υπό το βάρος μιας ασφυκτικά γεμάτης τούμπας. Δηλαδή ότι αυτό μπορεί να βαρύνει την πλάτη ενός ποδοσφαιριστή που αλλιώς παίζει στο Βελιγράδι, αλλιώς παίζει στο Άουγκσμπουργκ και αλλιώς παίζει σε μια τούμπα γεμάτη προσδοκίες.
4: Κοίτα, μπορεί αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, όπου εκεί τα γήπεδα, δηλαδή η Ντόρτμουντ για παράδειγμα, που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο διαρκείας, έχει 90.000 σε κάθε παιχνίδι, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τον Καρέτσα ή η Μπενφίκα από την άλλη, τον Παυλίδη ή η West Ham που παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου να επηρεάσει τον Μαυροπάνο. Ο Τζολάκης τώρα που φάνηκε ότι παίρνοντας τη Χάλ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του. Είδαμε στο Βελιγράδι μια φανταστική απόκριση που είχε κάνει, έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι highlight αυτή η απόκριση του. Και μετά είδαμε πόσο σωστές κινήσεις έκανε στο Augsburg σε όλες αυτές τις βαθιές ένδες που πραγματοποιήσαν οι νέοι ποδοσφαιριστές του Jürgen Klopp. Και εκεί το τρίδημο Τζολάκης Μαυροπάνος Ρέτσος. Μία φορά μόνο χάσαν την μπάλα στο 88 από την κεφαλιά του στόπερ της Ίντερ του Μπίσεκ που έστειλε την μπάλα out. Καμία άλλη φορά δεν χάσανε κεφαλιά.
3: Ναι. Επειδή είσαι και γνώστης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις πως αυτό το μάτς είναι τελείως διαφορετικό, το μάτς της Πέμπτης, από το μάτς του Βελιγραδίου και του Augsburg, με την έννοια ότι οι Ολλανδοί είναι τελείως, παίζουν τελείως πολύ διαφορετικά από τους Σέρβους και τους Γερμανούς.
4: Συμφωνώ απολύτως. Το παιχνίδι της Τούμπας ήταν εξαιρετικά δύσκολο, εντελώς διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα της Σερβίας και της Γερμανίας. Αν μη τι άλλο, νέος προπονητής των Ολλανδών, ο σπουδαίος έτσι Τσάβι, παλιός σπουδαίος χαφ της Μπαρσελόνα, δεν έχει αλλάξει όλη την δομή της Εθνικής Ολλανδίας. Έχει κρατήσει ό,τι καλύτερο έχει, Χάκπο και εσύ, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε ότι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς, το πρώτο υπέφερε, στο δεύτερο ημίχρονο όμως κατάφερε να ισοφαρίσει και μετά στο δεύτερο παιχνίδι πήγε στη Σερβία και νίκησε και αυτή με 2-1. Εδώ θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα εναντίον της Ελλάδος, γιατί η Ολλανδία, αν μη τι άλλο, δεν θα παίξουν με τις βαθιές έντες που έπαιξαν οι φίλοι μας οι Γερμανοί στο Augsburg. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θέλει δηλαδή η Ελλάδα να είναι συγκροτημένη, προσεκτική σε κάθε της ενέργεια και πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό, ασχέτως αν παίζει μέσα εντός έδρας, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε ένα μάτς που καμιά φορά και η ισοπαλία μπορεί να μοιάζει με νίκη.
4: Ναι, ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ. Χινάρι το παιχνίδι της Τούμπας για μένα είναι επιτυχία. Βεβαίως. Ναι. Έτσι είναι.
3: Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί η προσδοκία που υπάρχει πια είναι ότι αφού κερδίσαμε τους Γερμανούς στο σπίτι τους, να πάμε να κερδίσουμε τους Ολλανδούς στο σπίτι μας.
4: Εδώ πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, όπως συγκρατημένοι πρέπει να είναι πέρα από τους φιλάθλους και οι συνάδελφοί μας, έτσι. Να. Γιατί αν θυμόμαστε όλοι, και στο Wembley πήγαμε και νικήσαμε τους Άγγλους. Αλλά στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα οι Άγγλοι είχαν 3-0, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε Βραζιλία ή Γαλλία ή δεν ξέρω και εγώ τι. Σιγά σιγά πρέπει να πάμε. Βήμα με βήμα.
3: Και κυρίως να αποδείξουμε πόσο άδικα μείναμε εκτός Μουντιάλ με βάση τις αγωνιστικές δυνατότητές μας, γιατί είναι κρίμα 14 χρόνια αυτή η ομάδα να ταλαιπωρείται, να μην έχει προκριθεί ούτε σε Μουντιάλ ούτε σε Euro και να περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η στιγμή. Και το έθεσες πολύ σωστά. Η κλήρωση του Belfast θα είναι καθοριστική για μας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μας στο Euro του 2028.
4: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ότι η μεγαλύτερη διάκρισή τους έρχεται μέσω της επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος. Μετά είναι η συλλογή.
3: Να. Και επειδή βλέπω πολλά μηνύματα να σχολιάσουμε αυτό που συμβαίνει με τη City, που κρύφηκε ένοχη για όλα, και να το συγκρίνουμε με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, νομίζω ότι τι να συζητήσουμε τώρα, και πώς λειτουργεί η Αγγλία και πώς λειτουργεί η Ελλάδα, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό.
4: Η Αγγλία, εδώ πρέπει να πούμε, Κυριακό, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Αγγλία έχει καθυστερήσει, έτσι.
3: Πολύ. Πολύ.
4: Έχει καθυστερήσει πολύ.
3: 9 σεζόν κάνει παραβάσεις.
4: Ακριβώς. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρωτίστως είχε αποβληθεί από το Champions League από την UEFA και μετά πήγε στο CAS και εκεί έχοντας τους δύο δικηγόρους μαζί της, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, γιατί ο ένας είναι μαζί της, ωραία, είναι ο δικαστής υπεράσπισης, δικαιούται να έχει έναν δικό της, ο κεντρικός δικαστής. Δεν ξέρω πώς ήταν υπέρ της. Γι' αυτό νίκησε 2-1 και σώθηκε το Σοκάς.
3: Και μάλιστα, ας δούμε τι θα γίνει με την έφεση. Δηλαδή, ναι, ακόμα δεν έχει τελειώσει.
4: Σωστό.
3: Δεν έχει τελειώσει.
4: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αλλά από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η υπόθεση αυτή στην Αγγλία, Η διοίκηση της ΣΥΤΗ έχει πάρει ένα από τους κορυφαίους νομικούς του Ηνωμένου Βασιλείου,
3: πράγματι,
4: τον Λόρδο Τον Πέιν, ο οποίος αμείβεται, κρατηθείτε παρακαλώ, 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
3: 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα.
4: Ακριβώς την
3: ο
4: ημέρα.
3: Ο Λόρδος, ωραία.
4: Ναι,
3: ωραία.
4: Έτσι.
3: Άντε να μην τη σώσει μετά. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
4: Και
3: ευχαριστώ
4: εγώ,
3: πολύ.
4: Συνέχεια.
3: Ευχαριστώ τον Μάνο Σαραμόπουλο. Νομίζω μας διαφώτισε και για τη ΣΥΤΗ. Πρέπει να κλείσουμε γιατί μας περιμένει ο Νίκος Ζέρβας, μας περιμένει το Κάουνας. Η μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τις Αλγύριες. Μείνετε στον Big Win Sport FM 94,6. Εμείς θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, από το φιλόξενο μικρόφωνο εδώ. Καλά να περνάτε.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
0: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
11: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
10: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
11: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
10: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
11: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
10: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
11: Ζουζούνι μου εσύ.
9: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
9: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στην Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά πριν τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, προτελευταία μέρα του μήνα. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Ένα Newsroom που θα έχει στο δύο ρότου την περιγραφή του αγώνα Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός στη Ζαλγκύριο Αρένα, 42ο συνεχόμενο παιχνίδι Ευρωλίγκας που έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Έγινε η παρουσίαση των ομάδων, βλέπω εδώ τώρα στο Nova Sports Prime. Κλασικά πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την ώρα. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής από την εκπομπής. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε ρεπορτάζ. Μια εξαίρεση θα κάνουμε στο ημίχρονο καλώς εχόντων για Σωτήρη Ταμπάκο και τα τελευταία νέα της Εθνικής εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Φυσικά η είδηση της ημέρας έσκασε πριν από λίγο και έχει να κάνει με την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, παρακαλώ, οι οποίες αφορούν την περίοδο από τη σεζόν 2009-10 έως το 2017-18, όπως αποφάσισε η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, και πλέον θα έρθουν όσον ούπο και οι κυρώσεις, οι οποίες το ζήτημα των οποίων θα εξεταστεί ξεχωριστά από τη συγκεκριμένη επιτροπή σε νέα διαδικασία. Η City έχει βγάλει ανακοίνωση αναφέροντας σε τίτλο, να το πω έτσι, έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας και θα ασκήσουμε έφεση. Όπως τα έλεγε και μια ψυχή που ήταν παλιά εδώ, τα βασανάκια μου για τους πολίτες, γιατί έχουν μπλέξει πολύ πολύ άσχημα. Λοιπόν, σταματάω την πολυλογία. Πάμε στο Κάουνας, στη Ζαλγκύριο Αρένα. Νίκο Ζέρβας για την περιγραφή του αγώνα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Τάσο από την κατάμεστη, από 15.500 φίλους της Ζάλγκυρης. Ακούτε τι γίνεται. Πραγματικά ένα πανηγύρι εδώ και 20 λεπτά. Δεν σταματούν να τραγουδούν, να χοροπηδούν για τον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα της Ζάλγκυρης την εποχή του Γιώνας Βαλανσιούνας, αλλά και με την παρουσία του τεράστιου Σακίλ Ονίλ, ο οποίος είναι επίσημος καλεσμένος της λιθουανικής ομάδας για την απόψινή αναμέτρηση στο πλαίσιο χορηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτά βέβαια δεν αφορούν τον Ολυμπιακό, όπου σε πολύ λίγο θα κάνει την προσπάθειά του για το 2-2 στην Ευρωλίγκα, έχοντας περάσει από την Βιτόρια την προηγούμενη εβδομάδα. Και μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή φυσικά, με την Ζάλγκυρης να είναι πάρα πολύ φιλόδοξη του φέτος, ακόμη και για το Final Four, όπως μας λένε εδώ οι Λιθουανοί συνάδελφοι. 28η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και την Ζάλγκυρη. Ο Ολυμπιακός έχει 22 νίκες και 15 ήττες. 9-9 είναι το σκορ στους αγώνες του Κάουνας, με τον Ολυμπιακό να έχει 4 νίκες τα τελευταία 5 παιχνίδια. Εντάδες των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να μην έχει Μιλουτίνοφ και Τζόζεφ, και τον Ζάλγκυρης να μην έχει Γούλια Μισδός και Λί. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόουνς. Αγωνιστεί με την ερυθρόλευκη εμφάνιση του Ολυμπιακός, ενώ η Ζάλγκυρης με Κάρσεν Έντουαρς, Νταβίδας Γκεντράιτης, Αουζούλιους Τουμπέλης, Γιώνας Βαλανσούνας και Άρνας Βουκέβης. Ποιος αυτοί είναι οι πέντε που επέλεξε ο Τόμας Μασούλης, ο προπονητής, ο οποίος έχει βάλει και μια πολύ καλή μέθοδο μπασκετική τα τελευταία χρόνια της Ζάλγκυρης Κάουνας. Στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι και ο Μπράιαν Ντόνσον. 11 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους Ερυθρόλευκους επιστρέφει στα 41, παρακαλώ, Ο κάτοχος δύο τροπέων με την Ανατολού Εφές και δεύτερος όλων των εποχών παίχτης της Ευρωλίγκας στις Τάπες με 376 πίσω από τον Έντι Ταβάρες με 545 διαιτές αναμέτρησης νοσάς Απούκλα από τη Σλοβενία, ο Πέρες Τιθάρο από την Ισπανία και ο Λούκα Καρντούμ από την Κροατία. Πρώτη επίθεση για την Ζάλγκυρης, καθώς ο Βαλανσιούνας νίκησε στο τζάμπολ τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Βαλανσιούνας, ο οποίος είχε την πρώτη μπάλα, πολύ καλή άμυνα από μπροστά από τον Πετσέγκο, πάνω στον Μπέλη, κλέψιμο για τον Ολυμπιακό και απόπειρα ευνηδιασμού με τον Ντόρσεϊ να προσποιείται για τρεις, να μπαίνει προς τα μέσα, να δίνει έξω στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ από τη γωνία για τρεις, την μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να προηγηθεί με αυτό το γωνιαίο τρίποντο από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Μια Ζάλγκυρης η οποία εκτός του Βαλανσιούνας έχει πάρει τον Μάριος Γκριγκόνης, φυσικά τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Σέιμπεν Λί, ενώ ο Έντουαρ Σασάρι για τρεις και θα βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα για δύο. Διορθώνω, ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο Στέρλινγκ Μπράουν από την Παρτίζαν και ο Κάρσεν Έντουαρτς που πέτυχε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τη Βίρτους. Είναι οι προσθήκες της Ζάλγκυρης που έχασε φυσικά τον Φρανσίσκο, τον Ράιτ, τον Μπραζέκη και τον Πυρούτη. Άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Ντόρσεϊ, η μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί στη διεκδίκηση ο Ταϊρίκ Τζόουνς κέρδισε τον αντίπαλό του. Η Ζάλγκυρης η οποία νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα. Και προέρχεται και από νίκη στο πρωτάθλημα της, 101-82 απέναντι στην Χιαουλιάη. Ο Ολυμπιακός φυσικά κατέκτησε την Κυριακή το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup στην Ελλάδα. Μακιντάιρ, τον Βεζένκοφ, ξανά την μπάλα στον πρώην παίκτη του Αστέρα. Ο Βεζένκοφ απέναντι στον Σιρβίδη, καλή πάσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς αστοχεί στο χούκο, ο Βεζένκοφ μαζεύει το επιθετικό rebound. Δεύτερη έξτρα κατοχή για τον Ολυμπιακό, το θέμα είναι να την εκμεταλλευτεί. Ντόρσεϊ, του πάρει για τρεις ξανά. Να στοχίσει ξανά, τρίτο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού από τον Ward, μαγική πάσα του Ward και καλάθι από τον Σάσα Βεζένκο. Ολυμπιακός εξαργυρώνει επιτέλους το ένα από τα τρία επιθετικά rebound που μάζεσε στην ίδια φάση. Κάρσεν Έντουαρτς είναι ζεστό, σκοράρει με ένα floater, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ομαδικός, αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον προσέξει πάρα πολύ για να μην του κάνει την ζημιά. Αν πάρει τώρα ο Έντουαρτς να σου βάλει 20 πόντους, θα το καταλάβεις. Ντόρσεϊ για την απάντηση όχι, ξεκινάει πολύ άσχημα ο Ντόρσεϊ το σημερινό παιχνίδι. Βαλαντσιούνας με τον Τζόουνς απέναντί του, για να δούμε τι αμυντικό σύστημα θα επιλέξει ο Ολυμπιακός. Ο Βαλαντσιούνας πολύ ωραία πάσα και καλάθι από τον Βουτσέβιτς. Αυτό είναι το δυνατό της σημείου του Βαλαντσιούνας, ότι όταν θα πάρει την μπάλα στο φως, αν δεν την δώσεις αν δεν δώσει βοήθεια από την άμυνα, μπορείτε να τελειώσει την φάση ή να πασάρει, όπως έκανε τώρα με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Βεζένκοφ αστοχεί, ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει με 1-7 παρακαλώ εντός παιδιάς. Πολύ κακό ποσοστό για τους Ερυθρόλευκους. Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του στις αλλαγές πάει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Βουτσέβιτς για τρεις και αυτό μέσα. 9-2 η Ζάλγκυρης μπαίνει ορμόμενη από το κοινό της και εκμεταλλευόμενη την πολύ μεγάλη αστοχία του Ολυμπιακού εντός παιδιάς. Παίρνει πολύ νωρίς να προβάλλει με 7 πόντων. Ward στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Ταϊρίκ Τζόουνς φάουλ από τον Μπουτσέ, από τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος το παραδέχεται. Έχω την αίσθηση στην προσπάθεια για σου του Ταϊρίκ Τζόουνς. Για να δούμε. Ναι. Για να δούμε τι έχουν καταλογίσει οι διαιτητές. Μαγική ατμόσφαιρα πραγματικά, ίσως το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύσκεψη των διαιτητών για το αν, ναι, συμβολές θα πάει ο Τζόουνς πάνω στην προσπάθεια, ήταν. Δύο ομάδες που έχουν μια 27χρονη ιστορία στην Ευρωλίγκα αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά το 1999, τον Μάιο, στον τελικό του Final Four στο Μόναχο, εκεί όπου η μαγική Ζάλγκυρης του Γιώνας Καζλάουσκας και την Πάη Σέντλη απέκλεισε τους Ερυθρόλευκους και στη συνέχεια κατέκτησε την μία και μοναδική Ευρωλίγκα και στην κατοχή της. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλές συναντήσεις. Ο Γούλιαμς Γκος, ο Απόντες και όλοι ήταν πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Τάνστον έπαιξε μια σεζόν εδώ. Μια στις δύο από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. 9-3 το σκορ. Ενώ ο Τάιλερ Τζόρσεϊ είχε τον Τόμας Μασιούλης, προπονητής Φενέρμπαξε, όταν ο Μασιούλης ήταν βοηθός του Σαρούνα Γερκεβίτσιου. Πολύ καλή φάσα στον Τουμπέλης, ο οποίος αστοχεί εξ επαφής. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει πολύ φθηνά εδώ ο Μακιντάιρ στον Τόρσεϊ. Ξανά Μακιντάιρ, πρόλαβε η άμυνα της Άλγκης και γύρισε. Ο Βεζένκο προς τα μέσα παίρνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Τόρσεϊ που φυσικά έξω από το Ματσιούλη συναντάει και τον Κάρσεν Έντουαρτς, συμπαίκτης στην Φέντερ Μπαχτέ. Ενώ ο Τάισον Γουόρντ έπαιζε στην Παρή μαζί με τον Μάου Ντολό. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρωινό στο ταράουν των δύο ομάδων υπήρχαν πολλές συναντήσεις, πολλοί εναγκαλισμοί από πρώην συμπαίκτες. Δύο βολές για τον Βεζένκο, ο οποίος βάζει όχι αστοχή. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ άστοχος. Ακόμα και στις βολές έχει χάσει δύο ήδη. Ο Βαλανσιούνας έχει κάτσει στον πάγκο για τις πρώτες ανάσες. Ο Βαζέγκοφ βάζει την δεύτερη, μειώνει στις 5. 9-4 ο Μάρικ Μπλάζεβιτς αντικατέστησε τον Γιώνας Βαλανσιούνας που έτσι παίζει 3 λεπτά, 4 λεπτά για να μπορεί να διατηρηθεί με αρκετή ενέργεια Έντουαρτς. Με το Μακιντάιρ φοβερή πάσα του Έντουαρτς, κλέβει όμως ο Βαζέγκοφ. Καθώς έπαιξε για δεύτερη φορά υποδεκματική άμυνα ο Βεζένκοφ μπροστά από τον ψηλό τον Μπλάζεβιτς Γουόρτς. Παίρνει το φάουλ, δύο βολές, δεν πήρε το maximum, παρά λίγο. Να πάρει και το καλάθι ο Τάισον Γουόρτ. Εδώ στα ορεινά περίπου 50-60 φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι ίσα που ακούστηκαν, καθώς έκαναν ένα διάλειμμα οι Λιθουανοί. Την πανέμορφη Ζαλγκύριο Αρένα. Βάλε να παίξω τελικά. Εδώ είχε χαμηλά από φάουλ. Ντόρση. Το Βεζένκο. Βεζένκο προσποιείται στην Πέλη. Δεν είναι προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση με φλόουτερ. Άστοχα όμως. Ένα ακόμη άστοχο του Ολυμπιακού που ρίχνει άσπερα όλο το βράδυ μέχρι στιγμής. Πολύ καλή κυκλοφορία τώρα και τρίποντο του Ντουμπέλη. Αστοχή. Rebound από τον Μακιντάιρ ο οποίος βγάζει στον εφημιασμό τον Γουόρντ. Κερδίζει φάουλ σίγουρα για δύο βολές τώρα από τον Κεντράιτης. Αυτή η ικανότητα του Μακιντάιρ να ανοίγει το γήπεδο με πολύ μακρινές πάσες. Το φάουλ είναι του Μπουκέβιτσιους, διορθώνω. Σημασία και ότι ο Γουόρντ θα πάει στη γραμμή για δύο. Ζάλγκυρης παίζει σκληρά. Έχει τέσσερα φάουλ ήδη ο Ολυμπιακός. Δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά που δικαιούται να κάνει και νομίζω ότι στο τηλεοπτικό time out είναι κάτι που θα επισημάνει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Ο Γουόρντ βάζει την πρώτη 9-5 για τον Ολυμπιακό που έχει 1 στα 8 παρακαλώ. Βάζει την δεύτερη 9-6. Ολυμπιακός έχει σκοράρει ένα καλάθι και 4 βολές. 5 και 58 λεπτό στην άλλη του πρώτου 10 λεπτού που το επιγονείς παρεφέμενε 94,6 ζωντανά από το Κάουνας. Έντουαρτς για 3 μπροστά στο Μακιντάιρ, πολύ κακό σου. Η μπάλα όμως φτάνει με κάποιο τρόπο στα χέρια την Μπλάζεβιτς και ο πιτσιρικάς το εκμεταλλεύεται. 11-6 Μακιντάιρ. Τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είναι πιο φρέσκος από τους υπόλοιπους, δεν έχει παίξει στο Super Cup. Πρώτο καλάθι του Ντόρση. Συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι 11-8. Ζάλγκης ξανά στην επίθεση. Έντουαρτς ξανά από την κορυφή. Στα αργιά 2 θα στοχίσει. Λεκώς θα πρέπει να τον επιτηρεί μεν καλά, αλλά κυρίως να του χαλάσει τη δημιουργία, γιατί δεν είναι και το πόρτο του. Τόρση, τον Μακιντάιρ, Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, θα υψώσει για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μαγική φάση, τρομερή δημιουργία από την τέταρτη ασίστ του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, την τρίτη με συγχωρείτε, και τα τρία καλάθια έχουν προέλθει από δημιουργίες του 32χρονου γκάρντ. Ωραίο πλαϊνό που κεντρώνει τώρα με τον Μπλάζεβιτς, ο οποίος θα στοχίσει, έρχεται όμως από την πέλη με follow να σκοράρει και να βάλει μπροστά με 13-10 την Ζάλγκυρης, ενώ ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Μασούλης. Μακιντάιρ στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, βάζει πλάτη, τον Τουμπέλης κάνει λάθος. Και η Ζάλγκυρης μπορεί να τρέξει σε εμφυλιασμό τώρα, το κάνει ο Τουμπέλης και σκοράρει. Ένα γρήγορο 4-0 με δράση των Αοζούλας Τουμπέλης, έναν παίχτη ο οποίος ήταν η αποκάλυψη της περσινής Ευρωλίγκας. Τον ανανέωσε πολύ νωρίς η Ζάλγκυρης. Καθώς ήδη είχαν αρχίσει και χτυπούσαν οι σιρήνες πολύ μεγαλύτερων συλλόγων, Ντόρση επετάει στον Γουόρντ. Γκόρντ με τον Έντουαρτ κάνει λάθος, συγκρατεί τελευταία στιγμή. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Δόρσε για 3 αστοχή. Ο Βεζένκοφ όμως έρχεται με follow. Να μειώσει σε 15-12. Και η ώρα για το πρώτο τηλεοπτικό time out της βραδιάς. 3-49 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 15-12 στο Κάουνας.
0: 15-12 Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. 3-49 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague γίνεται στο Ντουμπάι, εκεί όπου η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου προηγείται 64-49. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτη, στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου 14-10 προηγείται η τουρκική ομάδα. Πάμε και πάλι στο Κάουνας.
1: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει βελτιώσει κάπως αυτό το 1-8 στο ξεκίνημα, να έχει γίνει 4-12. Δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα. Ο Λό και ο Βαλαντσιούνας είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην Τζάλγκρις και ο Γκρικόνης. Τρεις αλλαγές. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με την αντρική του πεντάδα. Φάουλ το πρώτο ομαδικό επιτέλους από τον Ολυμπιακό, το οποίο το κάνει ο Τάιρικ Τζόουνς. Για 36 ακόμη. Αναφέρει ο Λό για τον Γκρικόνης. Ο Λό με πολλή εμπειρία, Γερμανός πρώην παίκτης της Παρί, κλέβει ο Ντόρσεϊ και φεύγει σε ευνηδιασμό. Θα αστοχήσει, έρχεται και χάνει φόλο κάρφα ο Μαγκιντάιρ, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντόρσεϊ. Πριν από όλα αυτά, ομολογώ ότι με τόση φασαρία εδώ στην Ζαλγκύριο Αρένα δεν κατάφερα να ακούσω το σφύριγμα. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν θα πάει στην γραμμή. Με Ζαλγκύριο Αρένα που χτίστηκε το 2011. Για τις ανάγκες του Ευρωμπάσκετ της Λιτουανίας, 250 εκατομμύρια ευρώ είναι χτισμένη σε ένα μικρό νησάκι τόχος του ποταμού Νεμούνα. Το κακό μαντάτο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη τρεις βολές και μάλιστα τις έχει χάσει το κουπάσι παίκτες οι οποίοι είναι το σέφτος, όπως είναι ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ βάζει την δεύτερη 15-13. Η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση με τον Πουπέλης να έχει ζεσταθεί για τα καλά. Τρίτο καλάθι συνεχόμενο από τον Πουπέλης. Και 17-13 για 3 και εύστοχο από τον φοβερό και τρομερό σας Αβεζένκοφ και απόψε για 2. Διορθώνω, 17-15. Ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας συνεχίζει να είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Final Four της Ευρωλίγκας και έπειτα φάουλ εκτός φάσης. Πρώτο από τον Tyson Ward, ο Ολυμπιακός αρχίζει και γίνεται πιο σκληρός. Την αμυνά του δεν επιτρέπει στις Άλγυρες να εκτελεί και να δημιουργεί με ασφάλεια. Είναι ένα σημαντικό ζητούμενο της βραδιάς. Ολό στον Γκρικόνης. Ο Γκρικόνης δεν στη γωνιά, πάσα στον Λό, έπεσε ο Βαλαντσιούνας, μας γλίστρησε. Ο Σέλινγκ Μπράουν, ο οποίος μπήκε μόλις τώρα στην πεντάδα και στην πρώτη φάση δείχνει την πλάση του. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν, στην παίκτης του Ταϊρικ Τζον, με την πέρση στην Παρτίζαν, 19-15. Η απουσίωση του Γκος και του Λί είναι σημαντική στην περιφέρεια για τις Άλγυρες, αλλά υπάρχει ο Λό, υπάρχει ο Έντουαρς, υπάρχει ο Μπράουν που μπορούν να καλύψουν τα κενά. Πρώτο καλάθι και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος Έχει φτάσει ήδη τις 5 ασίς. Νομίζω ότι είναι ο κάτοχος του ρεκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγας με 20 ως παίκτης της Μπασκόνια. 19-17. Λαϊνό πικεντρό Λόβαρα Βαλαντσιούνας για βία από τα 4,5 μέτρα αστοχή. Ο Ντόρση δεν παίρνει το rebound. Αυτή την μπάλα φτάνει στα χέρια του Λό, ο οποίος αστοχεί. Ο Γουόρντ μαζί για αυτό το rebound. Οι ομάδες έχουν από 4-6 κατοχές. Μακιντάιρ για 3 στον ευνηδιασμό αστοχή. Αυτό δεν νομίζω ότι άρεσε στον κόουτ Μπαρτζόκα. Μπράουν στον Σλίβα. Ο Όπο Βαλαντσιούνας πέρασε σαν σταματημένο επιτρέψε τον Ντόρση με μια χορευτική φιγούρα. Προσπάθησε να του κάνει φάουλ, ο Ντόρση δεν το πρόλαβε. Είπαμε ότι αν πάρει την μπάλα στη ρακέτα, το πιθανότερο είναι ότι θα γράψει. Είτε ασίστε καλάθι. Μακιντάιρ, ο Λόπλα ενώ pick and roll, φάουλ που κερδίζει τα Eric Jones από τον Βαλαντσιούνας. Και αυτό είναι καλό νέο γιατί είναι το δεύτερο του Λιθουανού. Ναι, με το σώμα το φάουλ. Όσο και αν διαμαρτύρονται οι Λιθουανοί που το κατέχουν, την αλήθεια. Σπάνια διαμαρτύρονται χωρίς να έχουν δίκιο. Ο Βαλαντσιούνας δεν κράτησε σταθερό το κορμί του. Έκανε φάουλ στον Τζόνς. Το Τζόνς θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ένα και 26 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Μπράουν κάθεται στον πάγκο για να δει για πρώτη φορά ο Σιρβίδης. Ο Βεζέγκοφ με το τρίποντο παίρνει και πριν έφτασε στους 7 πόντους. Είναι 40-41 παιχνίδια Ευρωλίγκας που έχει τουλάχιστον 10. Ενώ έχει ήδη 4 rebound, θέλει 10 για να φτάσει στα 1452 και να ξεπεράσει στη 15η θέση όλων των εποχών τον άνθρωπο που τον μίλησε στον Ολυμπιακό, την θέση του Γιώργο Πρίντεζη. 2-2 για τον Tyreek Jones. 200 μειώνει στην μία κατοχή 21, 19 στους 5 ο Tyreek Jones. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει άλλα 2 φάουλ χωρίς να στείλει του Σελίτου Ανού στην γραμμή. Βαλαντσιούνας με τον Tyreek Jones. Ο Βαλαντσιούνας κοστάρει τον Jones, βγάζει έξω στον Σερβίδη. Σερβίδης για 3, ναι. Άλλη μια assist από τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Και η Ζάλγκυρης που τη 2 στα 5 τρίποντα. Προηγείται ξανά με 5, Ντόρση για 2. Την μπάλα θα του κάνει τελικά το χατήρι. Με διπλή αναπήδηση 24-21. Γεμάτο το μάτς επιθετικά. Έχουμε πει το τελευταίο λεπτό Λό με τον Μακιντάιρ. Διακώς δεν είχε ούτε μία αλλαγή στην πρώτη περίοδο. Έβγαλε την πρώτη περίοδο με την ίδια πεντάδα. Ο Λό με τον Μακιντάιρ. Τον Βαλαντσιούνας, Βαλαντσιούνας δεν σπάει για 3, βγάζει τον Γκριγκόνης. Γκριγκόνης για 3 αστοχή, rebound το Βεζένκο και μία επίθεση ολόκληρη για τον Ολυμπιακό και τα 20 δευτερόλεπτα που απομένουν είναι για τους βαλαντές Ευρώπης, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν τον πόντο και να εσωφαρίσουν αν ευστοχήσουν στο τρίποντο. Ο Ζάλγκυρης δεν έχει να δώσει φάουλ, 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μακιντάιρ με τον Γκριγκόνης απέναντί του. Δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση είναι με τον Λό, παίρνει στήρα από τον Βεζένκο. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντόρση προσποιήσει σου για 3, πολύ κακό σου από τον Κάκιστο σήμερα. Τάιλερ Ντόρση 0 στα 4 τρίποντα από τον εξαιρετικό Ντόρση εκεί η Βιτόρια. Τέλος λοιπόν πρώτη περίοδου, Ζάλγκυρης 24, Ολυμπιακός 21, το μικρόφωνο στα στούντιο του Big Wins for FM.
2: Big Wins for FM 94,6.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, 24-21 αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου στη Ζαλγκύριο Αρένα. Η Ζάλγκυρης, η οποία είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 9 στα 13 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή. 9 ριμπάντο, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά, και 5 ασίστ συν ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 7 στα 11 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα, 7 στις 10 βολές, 8 rebound, εκ των οποίων τα 4 επιθετικά, και ήδη 8 assist συν 3 κλεψίματα για ένα λάθος. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ολυμπιακός έριξε ένα ακόμη άστερο από την περίμετρο, από τον Φουρνιά αυτή την φορά, 0 στα 6 πλέον για τον Ολυμπιακό, που έχει 4 αλλαγές στην πεντάδα που έβγαλε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Μοντέρο, Φουρνιέ, Τόντα Χολ και Εμπάι Εντζάι είναι οι 4 από τους 5. Ο Γουόρντ είναι ο μοναδικός που έμεινε χαμένος, ούτε αλλά ο Γκριγκόνης παίρνει το rebound. Ας το δει ξανά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Σλίβα. Εδώ ο Ολυμπιακός έχασε για τέταρτη φορά το αμυντικό rebound. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προστέκει πάρα πολύ, αν δεν θέλει να δώσει 6 κατοχές στην Ζάλγκυρης. Πάντα 6 κατοχές και ψυχολογία δίνουν. Και έξτρα πόντους σίγουρα Γκριγκόνης, με αρκετές πρωτοβουλίες στην αλήθεια. 5 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση της Ζάλγκης, με τον Σιρβίδης να βλέπουν στα μέσα, εντυπωσιακό στόπο από τον Χολ. Κατοχή για 2,2 πλέον για την Ζάλγκης. Ολυμπιακός, εδώ που έφτασε αυτή την άμυνα, πρέπει να την πάρει. 8 ασίστ για μόλις ένα λάθος για τον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά είναι πίσω στο σκορ, κυρίως λόγω της αστοχίας του. Σιρβίδης αστοχή. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, λένε οι διαιτητές. Για να δούμε και τον Μοντέρο, ποιος πρόκειται από τις καλύτερες του εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα στο Super Cup. Και φυσικά έχει και την μπαγκέτα, από εκεί που είναι μέσα στο Μαγκιντάιρ, που είχε 6 ασίστ παρακαλώ. Είναι στον πάγο για ανάθεση. Χολ, περιχέρι με τον Φουρνιέ, αρκετά hand-off στην επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, έξω στον Γουόρντ, Γουόρντ για 3, ούτε τώρα airball. Από τον Γουόρντ, 0 στα 7 τρίποντο Ολυμπιακός. Και η Ζάλγκυρης εκμεταλλεύεται στο ανοιχτό γήπεδο με τον Σιρβίδη για ένα πολύ εύκολο γαλάθι, 26-21. Η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα που μπορεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Φουρνιέ παίρνει φάουλ. Έβγαζε στον ύπνο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Ο Γκριγκόνης δεν μπορούσε να σταματήσει παρά μόνο με φάουλ. Διακόσα αν είχε βάλει ένα-δυο σούτ και το προβάδισμα θα είχε, και κυρίως θα άνοιγε περισσότερο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Όσο οι ερυθρόλευκοι αστοχούν, είναι λογικό να συγκλίνει προς τα μέσα και οι διάδρομοι να βρίσκονται με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Ο Φουρνιέ για τους πρώτους του πόντους στη γραμμή, να βάλει την πρώτη. ...26-22, πρώτος πόντος για τον 33χρονο Γάλλο MVP του περσινού Final Four, διεσύς δύο τώρα. Μάλιστα το φάουλ δόθηκε με το καινούριο κανονισμό ως disruptive. Το φάουλ καθυστέρησης δηλαδή, οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό πάλι. Αυτά το disruptive foul δεν προσμετράται για ενδεχόμενο αποβολής. 0 στα 8 τρίποντα Ολυμπιακός συνεχίζει να χτίζει μια καινούργια Ζαλγκύριο Αρίνα δίπλα στην ήδη υπάρχουσα. Δεν φορά φουρνία στο ξέ. Η Ζαλγκύρη στην επίθεση με πολύ ωραία τριγωνάκια κλέβει ξανά από μπροστά ο Φουρνιέ, Ολυμπιακός στον εφηδιασμό. Το Εντζάι στο Μοντέρο. Μοντέρο με φλόουτερ, αστοχή και αυτός. Επιθετικό rebound ο Φουρνιέ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ με τον Σέρβινγκ Μπράουν. Φουρνιέ πλαϊνό επικεντρώνω με τον Χολ. Πάρα πολύ ωραία έξτρα πάσα του Χολ στον Εντζάι και δύο βολές για τον Σενεγαλέζο. Εδώ ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε υποδειγματικά μέσα στη ρακέτα. Με σκαλοπάτι τον Χολ. Τον Εντζάι να κόβει από την αριστερή πλευρά της ρακέτας και να κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Η Ζάλγκυρης πάντως δεν τα φοβάται τα φάουλ, τα κάνει. Έχει στείλει ήδη τον Ολυμπιακό 6 φορές στη γραμμή και τώρα 7ο ζευγάρι.
0: Δεν μου λες, η κυριούλα από τη Βιτόρια έχει έρθει εκδρομή στο Καουνάς.
1: Είναι κοντά στα κυβικά της, είναι από πίσω μου ακριβώς, είναι ακριβώς από πίσω μου.
0: Okay.
1: Αυτή είναι ασύγκριτη τάση μου όμως.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά πολύ, πολύ έντονο, πολύ τσιρίδα.
1: Μπορεί να υπάρχουν κάποιες γυναίκες που θέλουν να δημιμηθούν.
0: Ξέρω εγώ τώρα, okay.
1: 26-25, ο Σερβίδης κάνει λάθος μπρος πίσω τώρα είναι αυτό, βέβαια. Λάθος νούμερο 6 για τη Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός παραμένει στο 1. Παρ' όλα αυτά ξαναλέω, λόγω της αστοχίας του δεν έχει εξαργυρώσει αυτή την καλή γενικά προσπάθεια που κάνει με κάποια διαφορά. Είναι συνέχως πίσω στο σκορ, κυνηγάει. Η ώρα του αρχηγού, του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει τη θέση του Tyson Ward. Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα σε συμμετοχές από την πετάδα με 360, είναι τρίτος συνολικά σε συμμετοχές 434 με τη σημερινή εντυπωσιακό κάρφωμα του Mbaye Ndiaye από μια μαγική δημιουργία του Γιάννη Μοντέρο. Και να το προβάδισμα 27-26 Edwards, χωρίς να δώσει την μπάλα πουθενά στο Τάρι. Αυτό είναι δώρο για τον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, με μεγάλη απουσία του Γκος, ο Edwards δεν είναι playmaker και ο Φουρνιέ τον ευνηδιασμό αναγκάζει τον Τόμας Μασιούλης να καλέσει το πρώτο του time out. Ο Ολυμπιακός συνήλθε, αρχίζει και βάζει κάποια καλάθια, δεν επιμένει τόσο πολύ στο τρίποντο που δεν του πάει σήμερα και παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα με 3 πόντους. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά που είναι σε εξέλιξη για το Nations League, τρίτη κατηγορία, έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1 και Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0. Πριν από λίγο σκόραραν οι Λευκορώσοι, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR. Και στο μπάσκετ ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο. Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα 76-62. Φινάλε πρώτου δεκαλέπτου Ανατολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης 27-29. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μια ακόμη μέρα. Ζει στο Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός για τη EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ολυμπιακός προηγείται σε όλους τους επιμέρους τομείς του παιχνιδιού, δηλαδή έχει 7 πόντους από ευνηδιασμό έναντι 4 της Ζάλγκυρης, 5-2 είναι η πόντια Παλάπη και 6-4 υπέρτει και από επιθετικά rebound. Έχει 11 assist για μόλις ένα λάθος, ξαναλέω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προέρχεται από πολύ κοπιαστική περίοδο με ταξίδια, με αγώνες και παίζει σε μια από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης. Η συγκέντρωση δηλαδή είναι σε πολύ καλά επίπεδα, όπως και η δημιουργία. Το μόνο που λείπει από τον Ολυμπιακό είναι το μακρινό σουτ. Αν είχε ένα φυσιολογικό 3 στα 8 τα τρίποντα, τώρα θα κάναμε άλλη κουβέντα για την διαφορά των ερυθρόλευκων. Σέρλινγκ Μπράουν, πάρα πολύ καλός παίκτης, κοντρολαρισμένος. Ξεκολλάει μετά από αρκετή ώρα της Άλγκυρης, 28-29. Μοντέρο, στέκεται πέρα για 3. Το πρώτο όχι, ούτε τώρα. 0-9, επιθετικό rebound από τον Ντόντα Κόλωμο. Το 6ο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού, σημαντικό. Κουρνιέ, Λόουτερ, καλάθι. 31-28. Μπροστά η Ερυθρόλευκη με το δεύτερο, με το πρώτο μάλλον καλάθι του Εβαν Κουρνιέ εντός παιδιάς. Γεντράιτης στον Κάρσεν Έντουαρτς. Μπράουν μπαίνει προς τα μέσα, είναι δυνατό παιδί ο Παπα-Νικολάου, παίζει καλή άμυνα, αλλά ο Μπράουν σκοράρει. Στις 6, άχαστος ο Στέρλινγκ Μπράουν. 3-3 δίποντα. Εντζάι στον Παπα-Νικολάου, πλαϊνό pick and roll. Ο Εντζάι δίνει στον Χολ, ο Χολ συγκρατεί την μπαλά, δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Κάρσεν Έντουαρτς, υπάρχει για 3, ούτε τώρα. Έρχεται με follow όμως ο Κώστας Παπα-Νικολάου. 0-10 τρίποντο Ολυμπιακός, αλλά και 7 επιθετικά rebound. Απίστευτο, 0-10. Σέρλινγκ Μπράουν εγκεντράει της. Ξανά Σέρλινγκ Μπράουν, θα χάσει και ένα. Μπάλα όμως στα χέρια του Τουμπέλης, ο οποίος είναι παντού. Έντουαρτς, φάουλ του Φουρνιέ. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, σωστό φάουλ, καθώς ο Έντουαρτς είχε πάρει το διάδρομο. Και ο αρχηγός λοιπόν στην εξίσωση του σκορ. Σακίλ Ονίλ, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση από τα κορσίτς, έγινε ένας χαμός πραγματικά. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στα social media του Μπιγούνις Φορ FM. Του διατρής από τον Γεντράιτς, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Χολ μαζεύει το rebound και ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Λίγο πριν μπούμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου, Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ, 2 βολές. Πάνω στο Γκεντράι της επιτυχίας και ο πρώην παίκτης της Βαλένθια και δικαιώθηκε. Έξω ο Γκεντράι της μέσα ο Λό. Μέχρι και 8 για το ημίχρονο, ο Μοντέρο που δείχνει έτσι να έχει μια, αν υπάρχει ένα ψεγάδι μέχρι στιγμής, είναι οι ελεύθερες βολές του, χάνει αρκετές. Υπάρχει instant replay challenge από την πλευρά του Τόμας Μασιούλης, προφανώς για το αν το φάουλ είναι πάνω στην προσπάθεια. Ναι, με τον καινούριο κανονισμό που θυμίζω είναι ότι πρέπει για να δοθεί φάουλ στην προσπάθεια όχι μόνο να έχει πιάσει την μπάλα ο παίκτης, αλλά να έχει σηκώσει και ψώμους. Νομίζω ότι είναι καθαρά εδώ πάνω στην προσπάθεια ο Μοντέρο, τι την έχει τσεκώ. Θα δούμε όμως θα αποφανθούν οι διαιτητές. Κύριοι, επαναλαμβάνω, Πούκλι, Καρντούμ και Πέρες Φιγκάρο.

0: 58 ακόμη. Λέω με το Μοντέρο. Λέω καθυστερεί. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Λέω με το Μοντέρο σταυρωτές. Του Μπέλη για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Μπουρνιέ. Πολύ καλή άμυνα και εδώ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίρνει άριστα. Κακή πάσα του Παπα-Νικολάου τώρα. Στα πόδια του Χολ. Μόλις δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού. Πότε στο ψηλό δεν πέτασε μπάλα στα πόδια. Edwards, Sterling Brown είναι μόνος του, τον προλαβαίνει ο Ντζάι, μπαίνει εμπόδιο και νομίζω ότι βάζει το χέρι του όσο πρέπει για να μην εκτελέσει καλά ο Sterling Brown. Άστοχος, rebound το Μοντέρο, Φουρνιέ. Το Μοντέρο ξανά, Μοντέρο με τον Λό. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει για 2, καλάθι. 37-30. Ο Γιάν Μοντέρο σκοράρει για πρώτη φορά στη Ζαλγκύριο Αρένα απόψε και βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με 7. Edwards με τον Χολ, του Μπέλης, σαν άλλο με τον Μοντέρο απέναντι του. Ολυμπιακός παίζει εξαιρετική άμυνα και στη δεύτερη γραμμή. Για να μην περάσουν κάποιες λόμπες, κάποιες συνεργασίες ψηλών κοντών, όπως και τώρα ο Παπα-Νικολάου μπροστά από τον του Μπέλης. Μοντέρο, φάουλ, 2 βολές, όχι. Ο Μοντέρο μαζεύει το rebound. Υπάρχει παράβαση. Τριών δευτερολέπτο, ναι. Από τον Μοντέρο. Μοντέρο νομίζω ότι... Ναι, είναι... Η μπάλα είναι έξω... Όχι, δεν υπάρχει 3 δευτερόλεπτα. Υπάρχει... Η μπάλα είναι έξω από τον Μοντέρο. Δεν είχε βγει. Νόμιζε ότι είχε βγει ο Μοντέρο. Την ακούμπησε και την έβγαλε. Να μένει ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάει στο συν 9. Βαλαντσιούνας επιστρέφει. Έχει παίξει 6 και 38. Κάπου εκεί θα είναι ο μέσος όρος σου. 17 με 20 λεπτά, όχι παραπάνω. Δεν είναι εντάξει το πιο αθλητικό κορμί, αλλά η ποιότητά του τον παίξει στον Ντέρμερ Νάγκης. Νομίζομαι. Πολύ μεγάλο σύριαλ πέρσι για τον Παναθηναϊκό. 3-33 ακόμη. Γρηγόνης. Ο Ουλάνοβας. Έχει περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ. Γκόνης, πολύ καλή άμυνα εκεί εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ κλέβει την μπάλα από τον Τουμπέλης και ο χρόνος λύγει. Τρομερή άμυνα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα συνοηθούν τώρα ο Πιζάρο. Έχω την αίσθηση ότι στηρίχθηκε φάουλ και οι διαιτές θα δουν αν είναι εντός ή εκτός χρόνου το φάουλ. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν μπορεί να έχουν δει κάτι άλλο.
1: Αν έχει σφυριχτεί φάουλ, έχω την αίσθηση ότι είναι εντός χρόνου.
0: Ναι. Μόνο αυτό μπορούν να κοιτάξουν, τίποτα παραπάνω. Ζάλγκυρης στην πρεμιέρα.
1: Οριακά νομίζω Νίκο, αλλά είναι εντός χρόνου. Αν πρόλαβα να δω καλά.
0: Οκ. Ευχαριστώ Δασό. Πάντως είναι απ' έξω η μπάλα, δεν είναι βολές. Και φτάνει το τρίτο μαδικό του Ολυμπιακού, τον Χόλιντο Φάουλ. Έβαλε 83 πόντους στο Βελιγράδι την πρεμιέρα η Ζάλγκυρης. Έβαλε μια κατοστάρα ξεγυρισμένη την Κυριακή στην Σιαουλιάη. Εντάξει. Άλλο το επίπεδο φυσικά.
1: Εκτός εάν δεν έχουν σφυρίξει φάουλ και επειδή η μπάλα βγαίνει έξω,
0: ναι.
1: Πόσος είναι ο χρόνος, δηλαδή αν είναι 1,1, 0,8 κάπου εκεί, αν είναι για τις Άλγυρες η κατοχή.
0: Ναι, και όμως αυτό είναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μένει μου 10,8 για τις Άλγυρες. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έγινε ακριβώς, δεν υπήρχε φάουλ. Θα επαναφέρει ο Ουλάνοβας. 504 δεν πρέπει να δεχτεί καλάθι. Είναι κρίμα να φας κάτι τέτοιο. Του Μπέλης μπάλα μπαίνει στο καλάθι, τρομερό. Την πένταξη του Μπέλης, έκανε μια διπλή αναπήδηση και μπήκε. Τυχερό καλάθι εδώ για την Ζάλγκυρης που θα τα λέει αυτά τα 8 δέκατα και μειώνει στους 5, 32-37. Μοντέρο για την απάντηση, ούτε τώρα τρίποντο. Τρομερό. 0-11. Ελεύθερα όλα, θα δίνει πλέον η Ζάλγκυρης, καταλαβαίνει ότι δεν είναι σε καλό βράδυ ο Ολυμπιακός και ο Τουμπέλης που είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης της Ζάλγκυρης είναι και ο πρώτος υπερψήφιος. Μειώνει σε 34-37. Τουρνιέ, τον Χολ. Ο Χολ στον Μοντέρο, Μοντέρο με τον Έντ, παίρνει τα μέσα. Θα εξωτήσει καλάθι από τον Μοντέρο. 39-34. Βαλανσιούνας

0: Αντώνης για τρεις. Μέσα ο Αντώνης. Είμα, ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά και έχει δεχτεί τώρα δύο μακρινά σουτ. Χωρίς λόγο και τι, Αφουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Χολ. Χολ στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, κακή πάσα λάθος από τον αρχηγό. Η Ζάλγκυρη στον εθνικιασμό, ισοφαρίζει με 9-0 σερί. Με καλάθι του Κάρσεν Έντουαρτ και αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα να καλέσει τα εμάου του Ολυμπιακός που έχασε ευκαιρία να πάει στο σύν 11 μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δέχτηκε ένα 9-0 σερί και πλέον το μάτς είναι ισοπαλό 1-53 για το φινάλε των μικρών τάσεων.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής αιχμής. Ο κ. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον γκαράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολία άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων σε ΚΟ και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Οι έλεγχοι της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχείς και αυστηροί, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνου ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία με μία βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Άλλα δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ατρόμητος Δημηλιάς και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο γήπεδο του πρώτου. Στο Γιάννης πρώτος του Αγίου Σουλά, ο Ευκλής, αν και έχανε με 1-0, έκαμψε την αντίσταση του αντίμαχου, τον οποίο κέρδισε με 2-1. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
10: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ήρθε την πριν το time out. Έχει δώσει πολλές κατοχές στον Γκριγκόνης ο Ματσούλης και λογικό είναι, γιατί ο Έντουαρτς, ξαναλέω, μόνο playmaker δεν είναι. Ο άνθρωπος δημιουργεί μόνο για τον εαυτό του, για τους υπόλοιπους. Λύση ανάγκης στον Γκριγκόνης, αλλά δεν έχει πάει άσχημα. Γκριγκόνης θα ροστάρει εκτός ισορροπίας για τρεις, θα συνεχίσει. Μένουν 9 δέκατα για τον Ολυμπιακό και τώρα νομίζω ότι έχει Ολυμπιακός time out. Μαρτζούκας κάτι λέει στους διαιτητές. Ναι, τους λένε να δουν το χρόνο. Ναι, να δουν το χρόνο όπως οφείλουν για το αν το σου του Γκριγκόνης έχει παραπάνω χρόνο. Πάντως έτσι κι αλλιώς το πρώτο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης ζήτησε time out, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε μετά σου για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την τελευταία επίθεση που θα είναι 0,9 ή λίγο παραπάνω για τους Ερυθρόλεπτους.
4: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι. Με την Big Win νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τελευταίο δευτερόλεπτο ουσιαστικά στο Κάουνας για να πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό 16 στα 23 δίποντα, 0 στα 11 τρίποντα και 12 στις 15 βολές. Και από την άλλη η Ζάλγκυρης έχει 16 στα 25 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα και κουλουράκια στις βολές. Δεν έχει πάει ποτέ στην γραμμή της φιλανθρωπίας. 20 rebound για τους Λιθουανούς, 9 εκ των οποίων επιθετικά, 11 assist και 4 κλεψίματα για 7 λάθη. Και από την άλλη οι Ερυθρόλευκοι έχουν 17 rebound, εκ των οποίων τα 7 επιθετικά, και 13 assist συν 5 κλεψίματα για 5 λάθη. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για αυτό το τελευταίο σου του πρώτου ημιχρόνου.
3: Φαντάζεσαι Τάσο να σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των 0 τριπόντων σε αυτό το 1,5 δευτερόλεπτο?
4: Ξέρω εγώ τι να πω, ρε φίλε.
3: Δεν έχουν μπει τα θεωρητικά εύκολα και να μπει τίποτα πίσω από το κέντρο.
4: Αυτά τα υποκαλές προϋποθέσεις.
3: Ναι. Εντάξει, δύσκολο. Πάντως είναι σημείο αναφορά αυτό το 0 στα 11 του Ολυμπιακού. Ξαναλέω ένα υποφερτό 3-4 στα 11 να έχει ο Ολυμπιακός. Θα είχαμε τελείως διαφορετικό μας. Φουρνιέ πετάει την μπάλα πάνω στα χέρια του Μπελίζ. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Τη φάση 44-44. Αυτό είναι το πρώτο μήχρονο του Ολυμπιακού. Που ξαναλέω έχει 13 ασίστ για 6 λάθη. Έχει αναγκάσει σε 7 λάθη της Ζάλγκυρης. Έχει χάσει και 9 επιθετικά rebound. Χρειάζεται σίγουρα βελτίωση πίσω τη γραμμή των 6.75 για να βρεθούνται κάποιοι περισσότεροι διάδρομοι. Στην συνέχεια, πολύ ψωμί το μάτς ακόμα, ωραίο μάτς. 44-44, τα λέμε σε 13-14 λεπτά σου.
4: Μάλιστα, απόλυτη ισορροπία στο Κάουνας, 44-44, είπα τα στατιστικά νωρίτερα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Dubai BC Barcelona 90-84, απομένουν 65 δευτερόλεπτα. Στην Κωνσταντινούπολη λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 42-37 και μετά από 3 λεπτά Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 9-5. Τελικό αποτέλεσμα για την τρίτη κατηγορία του Nations League στο ποδόσφαιρο, Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1. Στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, Φινλανδία Λευκορωσία 0-0. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
5: Η Winsport FM 94.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής ακμής. Ο κ. Πανός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη έμπτυσης και υπόδησης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον γκαράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολία άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων σε ΚΟ και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Η έλεγχη της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχής και αυστηρή, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνου ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία με μία βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Άλλα δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ατρόμητος Δημηλιάς και ΠΑΟΚΟ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο γήπεδο του πρώτου. Στο Γιάννης πρώτος του Αγίου Σουλά, ο Ευκλής, αν και έχανε με 1-0, έκαμψε την αντίσταση του αντίμαχου, τον οποίο κέρδισε με 2-1. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
12: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Είναι όμως κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Εμείς το ξέρουμε, το γνωρίζουμε οι συνεργάτες του Ιβάνιο Βάλοβιτς, πώς είναι με τρεις των ποδοσφαιριστών. Θα το δούμε αύριο με μεγαλύτερη ασφάλεια και στην επίθεση τι θα κάνει. Νομίζω ότι ο Κουαρέτσας με τον Τζόλι θα πάρουν θέση δύο άκρες και ο Παυλής στην κορυφή.
6: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θα βλέπεις κάποιον να μένει στον πάγκο και να έρχεται ως αλλαγή? Από άποψη φρεσκαρίσματος πιο πολύ.
5: Ναι. Νομίζω για τον Κουαρέτσα και τον Τζόλι το βλέπω δύσκολο.
6: Δύσκολο, ε. Okay.
5: Και ίσως για τον Παυλίδη. Για τον Παυλίδη είναι τώρα ένα ρόλο που είναι ιδιαίτερος, δηλαδή είναι και ο αρχηγός και μετράει αυτό σε μια εθνική.
6: Σίγουρα.
5: Γιατί θυμόμαστε πόσο πολύ ωραίο ο Μπαγκασέτας την προηγούμενη διετία που ήταν διαθέσιμος. Νομίζω μετράει αυτό. Θέλω να δηλαδή, πιθανό τον Παυλίδη να είναι πάλι στην ενδεκάδα.
6: Ναι.
5: Βεβαίως και γίνονται και αρκετά μεγάλη κόπωση και πρέπει να γίνει μια διαχείριση των ποδοσφαιριστών μας αυτές τις μια-δύο μέρες. Και τώρα για τον παίχτη ξέρω τον επιθετικό. Εκεί υπάρχει σίγουρα ο Πετέι, υπάρχει ο Κοστούλας, που και ο Κοστούλας και δική θέση δεν έπαιξε καθόλου, να θυμίσουμε.
6: Ναι.
5: Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία, γιατί είχε αυτά τα ράματα και τον ενοχλούσαν τάσο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο καλά ο Κοστούλας μετά το παιχνίδι με την Σερβία.
6: Ναι.
5: Και εδώ είναι και τον Τετέι βασικό.
6: Μάλιστα.
5: Και θυμίζω ότι ο Τετέι, το λέμε ξανά, σε εκείνο το παιχνίδι με τη Γερμανία, Τετέι στην κορυφή και περιφερειακό ο Παυλίδης.
6: Ναι. Αμυντικό χάφο Παυλίδης.
5: Ναι, και αυτό ήταν, μπράβο. 4-4, έπαιζε και άλλο σχήμα. Ουσία, δεν ήταν το κλασικό 4-2-3-1 και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Έπαιζε 4-4-1-1 σε φάση επίθεσης και όταν αμυνόταν και χαμήλωνε ο Παυλίδης και γίνονταν το 4-2-3-1 πολλές φορές.
6: Μάλιστα. Κυρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει το μπάσκετ το δεύτερο ημίχρονο. Θα τα πούμε και αύριο.
5: Έγινε, τόσο.
6: Να σε καλά, Σωτήρη μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ντουμπάι. Ντουμπάι BC Μπαρτσελώνα 94-87. Ημίχρονο Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 53-41. Όλα έτοιμα στη Ζαλγκύριο Αρένα. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
7: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Τάσο με τον Μακιντάιρ, τον Γουόρ, τον Βεζέκοφ, τον Ντόρσεϊ και τον Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός που κάνει το 7ο του λάθος. Ο Τζόουνς συγκεκριμένα. Η Ζαλγκύρης είναι με Έντουαρτς, Γκεντράιτης, Τουμπέλης, Βαλανσιούνας και Μπουτσιέβιτς. Κάποια στιγμή η αναλογία ασίς λαθών του Ολυμπιακού ήταν 11 ασίς για ένα λάθος. Τώρα έχει πάει στις 13 ασίς για 7. Φάουλ του Ταϊρικ Τζόουνς στο Βαλανσιούνας, χαμηλά. Δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ ο Τζόουνς, το δεύτερο του. Παλατσιώνας έχει μείνει χαμηλά για την ώρα, με 2 πόντους, 3 ασίστ. Έχει πάει άριστα το αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού στο να μην πάρει μπάλες πολλές ο Λιθουανός. Το θέμα είναι ότι παρότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος σε πόντους από λάθη, σε πόντους από παιδικά rebound, είναι καλύτερος δημιουργικά, γενικότερα έχει ένα σύστημα αξιολόγησης πολύ καλύτερο από τις Άλγηρες. Το σκόρνι ισόπαλο λόγω του αυτού του απελπιστικά κακού 0-11. Δεύτερο φάουλ, νωρίς για τον Ολυμπιακό.
6: Νίκο, να πω εδώ ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι του Άρη στη Γαλλία με την Λεμάν, πρεμιέρα των κίτρινων στο EuroCup. Μετά από περίπου 3 λεπτά η γαλλική ομάδα προηγείται 5-0. Συνεχίζεις.
7: Το κάνουμε κοιτάει πάνω στο Edwards το φάουλ. Διακόσμιο δεν έχει χρησιμοποιήσει μόνο τον Ντάνστον και τον Πλότα. Ο Ντόρος ήταν της καλλιέργειας, ήταν μια μεταγραφή ασφάλειας. Edwards στον Γκεντράιτης, ο Βαλανσιούνας, καλή άμυνα με τον Χολ και τον, με τον Τζόνς και τον Γουόρτ, σαν double team, όχι ακριβώς double team, οδηγούν σε ένα άστοχο σουτ τον Βαλανσιούνας, λάθος του Μακιντάιρ, 8. Και τώρα στον εφηδιασμό του Μπέλης θα πάρει φάουλ από τον Μακιντάιρ, γιατί είναι αντιαθλητικό. Η Τιζάλ γυρίζει, να δούμε. Τώρα η Ζάλγκυρης να φύγω ότι στην άλλη ρακέτα και δεν έχω την ίδια ορατότητα. Νομίζω ότι πάει προς την μπάλα, μα την Τάιρ δεν έχει κάποιο. Για άλλη πρόκληση, γι' αυτό και ο Μασούλης δεν χρησιμοποιεί το talent του. Δύο βολές για τον Τουμπέλης, ο οποίος έχει 10 πόντους με 5-6 δίποντα, 6 rebound και 2 assist. Χαιρετικός παίκτης. 45-44 με την πρώτη έστοχη βολή της Άλγηρης στη βραδιά και πρώτη εκτελεσμένη γενικά. Μία στις δύο για την Τουμπέλη στο επιμέρους από το 30-39 που είχε ο Ολυμπιακός. Είναι 15-5. Και προσποιείται στον Σιρβίδης, δίνει στον Μπεζένκο. Μπεζέκοφ ο Μακιντάιρ, ο Μακιντάιρ εδώ στον συμπαίκτη στην Εθνική Βουλγαρία, στον Μπεζέκοφ. Ωραία πάσα του Μπεζέκοφ στον Τζόνς, αστοχή, εξ επαφής φοβούμενος και το μαρκάρισμα του Βαλανσιούνας. Ο Τζόνς, Γεντράιτης, ο Μπουτκέβιτσιους, Βαλανσιούνας, μαγική ασίστ στον Τουμπέλη, 47-42, ο Βαλανσιούνας έχει 4 ασίστ από τους 13 της Άλγηρης, είναι ο κορυφαίος δημιουργός της. Σε σύν 3 ξανά για την λιθουανική ομάδα, 47-44. Μακιντάιρ στέκεται στάρι για 2, εξοχή από τα 5,5 ο Μακιντάιρ. Φτάνει τους 4 με 6 ασίστ, 47-46 μπροστά η Ζαλγκύρης. Έντουαρντ, ο Βαλανσιούνας, Βαλανσιούνας που το δίνει το τρίποντο ο Τζόνς και το πληρώνει. 50-46 με το τρίποντο παρακαλώ του Γιώνας Βαλανσιούνας. Όχι ξέρετε, όχι το εκεί. Μπεζένκοφ, τον Ντόρση, Ντόρση με τον Τουμπέλη στην ανεπάνω του, Ντόρση στο Γουόρντ, ξανά, Ντόρση υπάρχει φάουλ του Σιρβίδης, του Μπουτσέβιτς με συγχωρείτε. Εδώ ο Τζόνς επιδεικτικά άφησε τον Βαλανσιούνα στο άλλο για 3 και από την κορυφή της ρακέτας είχε αρκετή τύχη αυτό το σουτ. Σε αντίθεση με αυτά του Ολυμπιακού, Μακιντάιρ, κακό τελείωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς. Η Ζάλγκυρης ξανά στην επίθεση, τη γρήγορη επίθεση, καλά του. Η Ζάλγκυρης πλέον έχει πάρει 6 πόντους στον εφηδιασμό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ξανά ο Τουμπέλης, ο οποίος φτάνει τους 15 και είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης του γηπεδού. Περίπου 2-46 ετοιμάζει τον Μοντέρο, ο Μπαρτζόκας, Τόρσεϊ, τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ με τον Μπουκέβι, συμπέρι προς τα μέσα, καλά του. Από τον Σάσα Βεζένκοφ υπάρχει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Λιθουανοί. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και πιστεύει ότι τους κάνει θέατρο. Θα πρέπει να τιμωρηθεί από την αρχή της φάσης. Για φλόπινγκ. Και κάνει challenge ο Μασούλης. Πάνω από τα αίματα. Στην αρχή της φάσης ο Μπεζέκοφ έχει χρησιμοποιήσει τον αγκώνα του για να αποθήσει τον Μπιτσέβιτσιους. Μπιτσέβιτσιους έχει το όρθιος και μετά κάνει θέατρο, έχω την αίσθηση. Και αλήθεια είναι βέβαια ότι οι διαιτές έχουν μια δεύτερη γνώμη. Μετά το challenge του Τόμας Μασιούλης. Όπως και να έχει, η τεχνική ποινή δεν μπορεί να το κάνει πίσω. Το μόνο που μπορεί να αρχιστεί είναι για act of violence, δηλαδή ότι ο Βεζένκοφ με τους αγώνες του ήθελε να χτυπήσει τον Μπουτκέβιτσιους. Νομίζω δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Αλλά αν οι διαιτές κρίνουν ότι είναι δύο το μαρκάρισμα, μπορούν φυσικά να αλλάξουν όλη τη φάση. Για να δούμε. Όχι. Τίποτα. Νομίζω ότι πολύ σωστά είδα. Συνεχίζουμε. Και μια βολή από την τεχνική ποινή που δέχτηκε η Ζάλγκυρης. Και συγκεκριμένα ο Τόμας Μασούλης Βεζένκοφ θα ευστοχήσει 52-49. Και η μπάλα για την Ζάλγκυρης. Με τον Έντουαρτ. Να επαναφέρει 7-20. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ψάχνει το πρώτο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Κάτι ήταν τώρα στην γραμματεία. Νομίζω ότι η γραμματεία ρώτησε πού χρεώθηκε η τεχνική ποινή. Στον πάγκο που την έστησε. Το παιχνίδι ξαναρχίζει.
6: Η κάρτα που έβγαλε η Νόβα ήταν στον πάγκο.
7: Ναι, ναι, ναι, στον πάγκο, καλά είδα. Βαλανσιούνα, τον Έντουαρτ. Έντουαρτ με τον Γουόρντ. Ο Τουμπέλης με τον Βεζένκοφ. Κακή πάσα κλέβει. Ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο. Ντόρσεϊ για 3 στον ευνηδιασμό. Ούτε τώρα. Παίρνει ο ίδιος όμως το rebound. Ντόρσεϊ στο Μοντέρο. Μοντέρο. Να δώσει στον Γουόρντ. Γουόρντ για 3. Επιτέλους 52-52. Πρώτο έστοχο τρίποντο μετά από 23 αγωνιστικά λεπτά. Δράσης ο Τάισον Γουόρντ. Τρίτη ασίστ του Γιάννη Μοντέρο. Τους περιφερειές του Μακιντάιρ. Μακιντάιρ έκανε μαζεμένα λάθη. Και την πλήρωσε. Γεντράιτης. Καλή άμυνα από τον Ταϊρίκ Τζόουν στην κατακόρυφη μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ένα το λάθος της Ζάλγκυρης σοφαρίζει αυτά του Ολυμπιακού. 6-25 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι πάει στην απόλυτη ισορροπία. Μοντέρο, Βεζένκοφ, Ροντουμπέλης, ξανά Βεζένκοφ, ξανά Μοντέρο, ξανά Τζόουν, Ολυμπιακός κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Ντόρσεϊ έξω στον Γουόρντ. Γουόρντ προσποιείται, κοιτάρει για 3 σε μαρκάριστος. 2-2 από τον Τάισον Γουόρντ. 55-52, μακάρι μετά από το 0-11 να ακολουθήσει ομοβροντία από την φοβερή δημιουργία του Ντόρσεϊ. Έντουαρτ μπαίνει προς τα μέσα, κάνει βήματα. Είπαμε, είναι ευλογία να είναι η μπάλα στα χέρια του Έντουαρτ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι για μένα overrated, υπερεκτιμημένος. Δηλαδή, ένα καλό επιθετικό εργαλείο και μέχρι τίποτα άλλο. Δεξιά-αριστερό με τίποτα. Μοντέρο, 57-52 μπροστά ο Ολυμπιακός, 8-0 σερί και σιωπή για την ώρα. Στην Ζαλγκύριο Αρίνα, Γεντράιτης στον Έντουαρτς, Έντουαρτς με τον Γουόρντ απέναντί του. Ο Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, καλά και φάουλ, όχι, παραλίγο να πάρει το maximum, καθαρό φάουλ του Γουόρντ. Δεν πέτυχε το καλά του Έντουαρτς, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πάντως, το ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκει το πρώτο τρίποντο στο 23 και μάλιστα θα το διπλασιάσει ο Γουόρντ, δεν είναι κάτι που ήταν και πάρα πολύ λογικό, αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτό το μπάσκετ. Ναι, απαραίτητο ο Ολυμπιακός να βρει σούτα την περίμετρο, γιατί έτσι ανοίγουν και οι διάδρομοι και φτιάχνουν καλύτερα και αποστάσεις. Λοιπόν, ο Έντουαρτς θα βάλει την πρώτη. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά πλέον. Το επόμενο η Λιθουανία θα εκτελούν βολές. Δηλαδή τώρα στους 12 με 5 στα 11 σουτ. Μέσα εκεί η δεύτερη. Ο Ντουαρτ θα πάει στον πάγκο για να μπει ξανά ο Σέρλινγκ Μπράουν με καλή παρουσία. Στο πρώτο μέρος 6-6 πόντι. Μια τάπα. Ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν Μοντέρο. Μοντέρο με αντίπαλό του τον Λο. Ο Γουόρν. Ξανά στο Μοντέρο. Καλώς είναι από τον Ταϊρικ Τζόουν. Το Μοντέρο πάει στα πόδια του Βαλανσίνα. Αλλά σε εκεί. Εξ επαφής. Λο. Ωραία πάσα στον Βουτκέβιτσιους, ο Λος, ο Στέρλινγκ Μπράουν με τον Γουόρντ, ο Βαλανσιούνας γυρίζει την μπάλα με υπομονή τώρα, Ζαλγκυρίτς. Βαλανσιούνας παίζει ένας-ένας με τον Ταϊρικ Τζόουνς, βαζίξει στον Λο, έξτρα πάντρα, πάσα στον Βουτκέβιτσιους, πολύ ωραία προσπάθεια του Βουτκέβιτσιους, την close-out άμυνα του Ολυμπιακού. Τελειώνει με το δεξί τη φάση ο Λιθουανός και μειώνει στον πόντο, 56-57. Dorsey. Foul. Από τον Μπουτκέβιτσιους είχε να δώσει η Ζάλγκυρης. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μπουτκέβιτσιους είναι ο πρώτος παίκτης της Ζαβιάς που φτάνει τα 3. Θα δούμε τη συνέχεια μετά το τηλεοπτικό time-out της τρίτης περίοδου. Ζάλγκυρης 56, Ολυμπιακός 57. Μικρόφωνο στα στούντιο του Big Wings FM.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις τους αγώνες της EuroLeague σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Λοιπόν, Ζάλγκιρις Ολυμπιακός 56-57. Θυμίζω το πρώτο τελικό της βραδιάς, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ καθαρίζει και τους Μπλαουγκράνα και κάνει το 2-2. Η Μπλαουγκράνα μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Ανατολού Εφές γνωρίζουν την πρώτη ήττα στη φετινή διοργάνωση. Η Εφές, η οποία προηγείται 58-47 της Ρεάλ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, στην Κωνσταντινούπολη Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου 39-20, σχεδόν double score. Και λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 15-23. Η βραδιά, το πρόγραμμα μάλλον, περιλαμβάνει άλλα τρία παιχνίδια. Στις 9.30 Τζάμπολ στα Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. Και στις 10.15 Παρί Παρτίζαν. Στο Eurocup, ο Άρης 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκεται στο πλην 7 από τη Λεμάν που προηγείται 17-10. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Ο Ντόρσεϊ δίνει στο Βεζένκοφ, εκείνο στο Μοντέρο. Ωραία συνεργασία των δυο του. Ο Τζόνς ξανά έξω στο Μοντέρο, 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Μοντέρο εξώνει τον Ταϊρικ Τζόνς. Ο Ταϊρικ Τζόνς είναι σε πολύ κακή βραδιά. Δεν μπορεί να κρατήσει ούτε αυτή την μπάλα. Λάθος νούμερο 10 για τον Ολυμπιακό. Και χαμένη ευκαιρία για τους περιθρόλευκους να πάνε το παιχνίδι στις δύο κατοχές. Γκριγκόνης, όπως είχε επιστρέψει, να ετοιμάζει τον Χόλο. Μπαρτζόκας ήταν επιβεβλημένο νομίζω. Βαλανσιούνας με τον Ταϊρικ. Ο Βαλανσιούνας γυρίζει. Φάουλ δύο βολές από τον Τζόνς. Τρίτο φάουλ του Τζόνς, ο οποίος θα πάει στον πάγκο έτσι κι αλλιώς. Έχει προσπαθήσει αρκετά να σπρώξει τον Βαλανσιούνας. Δεν είναι και εύκολο. Τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, να το κάνει καθαρό φάουλ ο Τζόνς με το σώμα. Δύο βολές για τον Γιώνας Βαλανσιούνας, τον Ταχόλ, ο οποίος είναι άποντος. Περίεργο, γιατί είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι, τη θέση του Τζόνς. Και ο Βαλανσιούνας στη γραμμή. Θα εστοχίσει, μάλιστα, πρέπει να έκανε 5 αναπηδήσεις και πάνε η μπάλα. Ο Βαλανσιούνας βάζει την πρώτη, φτάνει τους 6 με 4 assist και 2 rebound. Έτοιμος για την δεύτερη. Του βάλει και αυτή πολύ πιο εύκολα. 6-0 σέρι για τις Άλγυρες. Αυτό που έλεγα, μία σου και μία μου είναι. 98-57 και επανέρχεται ο Μπλάζεβιτς για να πάρει τις ανάσες του ο Βαλανσιούνας, ο οποίος έχει παίξει στα 12 από τα 26 λεπτά. Αυτή ήταν η χρήση του όλη τη σεζόν. Μοντέρο. Θέλει πράγματα το Μοντέρο περισσότερο Ολυμπιακός, κυρίως στην εκτέλεση, τη δημιουργικά δεν έχει πάει άσχημα. Μοντέρο με τον λόγο της αλλαγής μπαίνει προς τα μέσα. Λάθος του Μοντέρο πάνω στον Γκριγκόνη στην μπάλα. Αβίαστο λάθος τώρα εδώ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν, καλή άμυνα από τον Γουόρντ, Γκριγκόνης. Φοβερή φάση πάνω να βγάλει ο Μπουκέβιτς στους αστοχή. Διπλή καλή άμυνα από τον Χολ Τάπα. Και ο Ολυμπιακός στον εμφυνδιασμό με τον Βεζένκοφ να μην μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν ίσως λίγο πιο δυνατή η πάσα από ό,τι έπρεπε. Από τον Τάισον Γουόρντ. Εδώ μαγική άμυνα του Χολ πάνω στον Μπουκέβιτς. Το Τουμπέλης στον Στέρλινγκ Μπράουν. Χαμένη ευκαιρία των Ολυμπιακών επανακτήσει προβάδισμα. Βλάζεβιτς στον Λό. Λό με τον Μοντέρο. Ο Λό μπαίνει προς τα μέσα. Σουτάρει από τα 7,5 μέτρα στο φύ. Rebound από τον Βλάζεβιτς, αλλά η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα είναι και απόρρια της κόπωσης που σιγά σιγά αρχίζει να επέρχεται στον Ολυμπιακό. Ξαναλέω, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στο Super Cup τελείωσε 10-10.30 το βράδυ της Κυριακής. Οι Ερυθρόλευκοι μετά από 12 ώρες μπήκαν στο αεροπλάνο, ταξίδευσαν στο Κάουνας, έκαναν μια σκάρτη προπόνηση χθες. Μ' αναφέρει ο Ντόρσεϊ στον Γουόρντ, πίεσε σε όλο το γήπεδο πλέον για την Ζάλγκιρις. Μοντέρο, που έχει κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση στα φάουλ της τώρα στο ημίχρονο, μόλις 2. Ντόρσεϊ με τον Γκριγκόνη, σου για 3 από τον Ντόρσεϊ, επιτέλους το Τάιλερ. 60-58. Το έψαχνε, το βρήκε. Δεύτερος διψήφιος πίσω από τον Σάσα Βεζένκο. Μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες, τον Ντόρσεϊ βρίσκει στόχο. Γκριγκόνης, τον Λό, Λέω με τον Μοντέρο έξω στον Γκριγκόνη, σε 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκριγκόνη σουτάρει για 3 και πατά. 61-60. Δεύτερο τρίποντο για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. 61-60. 2-25 ακόμη. Χολ. Ο Χολ. Ασφιχτική πίεση overplay του Γκριγκόνη να μην πάρει την μπάλα. Δόρισε πολύ καλή άμυνα από τον Γκριγκόνη. Χολ. Βεζένκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Βεζένκοφ. Καλάθι. Στις 12 πλέον ο MVP και ξανά προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ματσάρα στο Κάουνας. Πρόγευμα και αυτό της Ευρωλίγκας που δούμε φέτος. Λο, Σέρλινγκ Μπράουν, μπερδεύεται. Καλή άμυνα, λάθος. Η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. 11ο λάθος για την Τζάλγκιρις. Στα 12 ο Ολυμπιακός που ψάχνει καλύτερη δημιουργία. Είναι στις 16 ασίστ, έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός. Μοντέρο, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ακούτε την κουβέντα του FM 94,6 στον Τανάτο Κάουνας. Η μάχη του Ολυμπιακού για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Φάουλ του Γκριγκόνης πάνω στον Ντόρση. Τρίτο ομαδικό της Άλγκυρης. Αυτό που έλεγα για την καλύτερη διαχείριση των φάουλ που έχουν κάνει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί. Μοντέρο επαναφέρει. Στα χέρια του Ντόρση η μπάλα. Ντόρση με τον Γκριγκόνης. Παίρνει σκρίνα από τον Βεζένκο, φυσάρει για 3 από τα 8. Αστοχή. Rebound από τον Λο. Σέρλινγκ Μπράουν. Ξανά Λο. Ο Λο μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Ντόρση, ο οποίος δείχνει να έχει κουραστεί λίγο. Λο. Λο για 2 από τα 6 μέτρα. Αστοχή. Έρχεται. Ο Μπλάζεβιτς, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ.
0: Νίκο, βάλει μια ανατελεία από το Κάουνας να πάμε στο Λεμάν, στον Θωμά Μίχο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση του Άρη, την πρεμιέρα του στο EuroCup απέναντι στην Λεμάν. Θωμά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτο δεκάλεπτο μόλις ολοκληρώθηκε στην Ανταρέστα Αρένα του Λεμάν. Ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και συνολικά την πετρινή σεζόν, μια συμβαστική είναι η πρεμιέρα του. Το σημερινό παιχνίδι, 26-15 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Γενικώς πολύ νευρικός ο Άρης για αρκετά λάθη. Χωρίς λύση στην επίδοση. Είναι την αρκετή που το βαθμό σπανούμι. Όχι τότε δεν πείτε ότι αυτό το πάγο το κυκρινό μαύρο. Προσπαθεί να βρει το σχήμα που θα δώσει την ομάδα του την απαιτούμενη ενέργεια. Να βρει αυτό να το βρει στην επίδοση και κυρίως να βρει τη λύση στην άμυνα. Η Λεμάν έχει βγει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Έχει πληγώσει τον Άρη και έξω από τα 6.75 αλλά και μέσα από την ρακέτα. Ο Άρης δεν έχει βρει για την ώρα της λύσης. Είναι χαρακτηριστικό από τους 15 πόντους και αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για το κλίμα της Θεσσαλονίκης. Τους έχουν πετύχει 6 διαφορετικοί παίκτες οι οποίοι έχουν στολίσει σε ένα καλάθι. Και αυτό δείχνει γενικώς. Το διαφορετικό είναι ρήτρα του πότε βουλείται εισπάγνει την Λουσίλη Σπανίλη για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Ως επιπλέον στοιχεία σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα πολύ μπασκετικό γήπεδο και μπασκετικό κοινό. Φυσικά αρκετοί φίλοι του Άρη, περισσότεροι από 300 βρίσκονται στην περιοχή. Έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Προσπαθούν γιατί να σπρώξουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και τους έφτιαξε του προς τη νίκη. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη.
0: Ωραία. Ακούσαμε τον Θωμά Μίχο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Άρης με αντίπαλο τη Λεμάν. Είναι πίσω στο 11 πόντους. 26-11 προηγείται η γαλλική ομάδα. Πάμε ξανά στο Κάουνας για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Νίκο Ζέρβας.
1: Τελευταία επίθεση για τη Ριζάλγκη στην τρίτη περίοδο. Ο Σέρλινγκ Μπράουν θα στοχίσει. Έρχεται πιο στο Μπλάζεβι. Τελικά ο Βεζένκοφ. 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Πουρνιέ προλαβαίνει τον χρόνο. Αστοχή εξ επαφής. Τέτοιο Ολυμπιακός δεν θα μπει στην τέταρτη περίοδο. Με διαφορά μεγαλύτερη αυτού του ενός πόντου, 64-63 μπροστά. Οι Ερυθρόλευκοι δίνουν τη δική τους μάχη στο Κάουνας. Προσπαθούν να νικήσουν και την κόπωση και να νικήσουν μια πολύ καλή και μπασκετική ομάδα σε μια εκπληκτική έδρα. 64-63, για να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία περίοδο.
0: Ωραία. Βραχία, προβάδισμα βραχίας και βαλής για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου προηγείται 64-63. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν 21 στα 30 δίποντα, 3 στα 16 τρίποντα, έχουν πετύχει τα 3 τρίποντα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, μετά το 0 στα 11 στο πρώτο ημίχρονο. Πλέον το επιμέρους είναι 3 στα 5. 13 στις 16 βολές, 24 rebound, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά και 16 assist Συν 6 κλεψίματα για 12 λάθη πλέον. Οι Ερυθρολεύτεροι έχουν κάνει αρκετά λάθη σε αυτό το πρώτο μισό του δεύτερου ημιχρόνου. Και από την άλλη, η Λιθουανική ομάδα έχει 20 στα 34 δίποντα, 6 στα 19 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 25 rebound, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά, και 17 assist συν 8 κλεψίματα για 11 λάθη. Του Μπέλης με 15 και Έντουαρτς με 13 η πρώτη σκόρερ της Λιθουανικής ομάδας, ενώ για τους Ερυθρόλευκους διψήφι είναι ο Βεζένκοφ με 14 πόντους και 6 rebound και ο Ντόρσεϊ με 10 πόντους και 2 assist. Στα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη, πριν ξαναπάμε στο Κάουνας, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 69-58, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου λίγο πριν το ημίχρονο 48-29, και στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 25-28.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, η Ζάλγκυρης είναι στην επίθεση με τον Λό να δίνει στον Γκριγκόνης παρεμβολή από τον Φουρνιέ. Η κατοχή ξανά για τους Λιθουανούς. Ο Ολυμπιακός είναι με Μοντέρο, Φουρνιέ στο 2, Γουόρτ στο 3, στο 4 Βεζέγκοφ, στο 5 Χολ, Μπράουν, Λό, Μπλάζεβιτς, Γκριγκόνης και Ουλάνοβα στις 5 της Ζάλγκυρης. Γκριγκόνης με τον Χολ τώρα θα σώρει μπροστά του για 3, μεγάλο τρίποντο, το 3ο από τον Μάριους Γκριγκόνης, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα 3 τρίποντα, αλλά και ο πιο ορθολογικός τρόπος που οργανώνει το παιχνίδι σε σχέση με τον Κάρσεν Έντουαρτς. Έχει παίξει καλή άμυνα στον Ντόρσεϊ. Το καλό είναι ότι είναι καλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Γκριγκόνης και για τον οποιονδήποτε αθλητή. 66-66 με καλάθι του Φουρνιέ, το οποίο είναι η ώρα. Ουλάνοβας, Λό, διακόσμος πρέπει να ξεκουράσει και λίγο τον Βεζέγκο. Λό, step back στο 3, αστοχή, rebound από τον Γουόρντ, ο οποίος κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Έχει 8 πόντους, 5 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος. Φάουλ του Λό τώρα στο Βεζέγκο, δεν παραδέχεται ο Γερμανός. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Βεζέγκοφ έχει παίξει τα 21 από τα 32 λεπτά, 31 λεπτά. Μοντέρο, Βεζέγκοφ. Ξανά Μοντέρο, δεν είπε στα μισά, παραλίγο το maximum από τον Μεξικανό. Παουλ Λάνοβας και δύο βολές για τον πρώην παίκτη της Βαλένθια, ο οποίος είναι χαμηλά απόψε. 3 στα 9 εντός παιδιάς, 3 assists, 2 rebound και 2 λάθη. Βαλανσιούνας επιστρέφει αντί του Μπλάζεβιτς. Λογικά δεν θα ξαναβγεί ο Βαλανσιούνας, σαν πάρει καμιά μόνο λεπτιά νάσα. Έξω ο Γκριγκόνης, μέσα ο Έντουαρτς. Γκριγκόνης έγινε 9 πόντους, 5 rebound. Αλλά και ένα κλέψιμο, Μοντέρο. Στη γραμμή για να ξαναβάλει μπροστά τον Ολυμπιακό. Βάζει την πρώτη. 67-66 μπροστά η Ερυθρόλευκη. Ένα σούπερ ντέρμπι στην Ζαλγκύριο Αρένα. Ακολουθεί ταξίδι κατευθείαν μετά το μάτς για τον Ολυμπιακό. Πάει στην Πολόνια και την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στην Παλαντότσα. 2 στις 2 από το Μοντέρο. Υπάρχει μια διακοπή τώρα. Ζητήσαν αλλαγή στον Βεζέγκοφ. Τους έχει ματώσει κάπου, δεν νομίζω το ζήτησε ο ίδιος. Ή ο πάγκος του Ολυμπιακού πρέπει να έχει... Ματώσει, ναι. Γι' αυτό θα τον περιποιηθεί τώρα ο γιατρός του Ολυμπιακού. Περίσσεψε βέβαια αυτές οι ενάσεις στην θέση του Εντζάι. Λό. Στον Στέρλινγκ Μπράουν. Βαλανσιούνας με τον Χολ απέναντί του. Φιλότιμη προσπάθεια και από τον Χολ να σπρώξει τον Βαλανσιούνας. Βαλανσιούνας στον Στέρλινγκ Μπράουν. Τρίποντο νούμερο 8 για την Ζάλγκυρης. Και άλλη μια δημιουργία για τον Βαλανσιούνας. Πέμπτη ασίστ για τον Λιθουανό. 9-68 μπροστά η Ζάλγκυρης, Φουρνιέ. Λέβει ο Έντουαρτς, ο Γουόρτ του κρατεί. Γουόρτ πάει προς τα μέσα, αστοχή, έρχεται με follow. Ο Χολ δεν μπορεί να βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό. Έντουαρτς με τον Λό. Λό με τον Μοντέρο, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Έντουαρτς. Έντουαρτς ξανά στον Λό. Ο Λό τώρα έχει πάρει την μπαγκέτα για την Ζάλγκυρης. Την μπάλα ξανά στο Βαλανσιούνα, σουτάρει από τα 4 μέτρα και στοχή, είναι η ώρα του. Με μια δημιουργία και ένα καλάθι βάζει μπροστά την Ζάλγκυρης. Ο μεγάλος σούπερ στάρ της Ευρωλίγκας βάζει μπροστά τους Λιθουανούς με 3. Φουρνιέ, το Χολ. Ακούτε τι γίνεται από 15.500 σημείς της Ζάλγκυρης. Το Κάουνας, Φουρνιέ για 3. Αστοχή. Την μπάλα στα χέρια όμως του Μοντέρο από τις καραμπόλες. Και λέει επίθεση για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από το Δομινικανό. 71-70. Χρήσιμη έξτρα κατοχή από το άστοχο του Φουρνιέ. Ο Μοντέρο παίρνει το δεύτερο φάουλ του Λάνοβας. Λιώνει στον πόντο και θα πάει στη γραμμή για μία συνδρομητική. Ο Φουρνιέ, ο οποίος πέρσι κάνει μια εποπτεία μάτς εδώ. Διακόσμιο ερχόταν από την ήττα στο τελικό του κυπέλλου τότε. Τα πολύ έξω ήταν ενωμένος, είχε απουσίες, Μιλουτίνοφ ξανά ήταν εκτός.

0: Ολυμπιακού. Edwards, Σολό, Βαλανσιούνας, πάλι εκεί, σημάδι συνέχεια. Από το Ματσιόλη, δύο δευτερόλεπτα ακόμη, ωραία άμυνα του Χολ, ο οποίος κλέβει. Πολύ καλή άμυνα του Χολ. Ο Μοντέρα στον εμφυλιασμό, Χολ κόβεται εντυπωσιακά με φάουλ από τον Τιμπέλης, έχω την αίσθηση, και από τον Βαλανσιούνας, για να δούμε. Τρίτο φάουλ του Βαλανσιούνας και ο Χολ στη γραμμή για τους πρώτους του πόντους. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν σήμερα ο Τζόνς με τον Χολ, να μαρκάρουν δηλαδή ένα θηρίο. Μαρτύρεται εδώ η Λιθουανία ότι δεν έπρεπε να δώσει φάουλ. Πολλά έτοιμα για τις δύο βολές στην Τόντα Χολ. Ήθελα ότι δεν εξήσαμε μένους με την ίδια προσπάθεια και αυτό φέρνει και στη γραμμή της βολής. Ας αρχίσει την πρώτη, μένει το 71-71. Θα λέω δεν είναι εύκολο, ο Μιλουτίνοφ ήταν τα μάμε σήμερα, αλλά θα πρέπει να μάθει να ζει για αρκετό καιρό ακόμα η χώρα του Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός, καθώς το πρόβλημα της Πενοντίδας είναι ύπνιλο και δεν ξέρουμε πότε θα ξεπεραστεί. Μια στις δύο από τον Χολ, 72-71 μπροστά ο Ολυμπιακός, 6,5 λεπτά ακόμη. Edwards, στο Sterling Brown με το Φουρνιά απέναντι του. Πολύ ωραία άμυνα του Χολ ξανά από μπροστά, κλέβει την μπάλα. Το Ολυμπιακός στο transition με τον Φουρνιέ, στον Εντζάι. Λάθος πάσα του Εντζάι στον Χολ. Λάθος νούμερο 13. Μία σου και μία μου και στα λάθη ομάδες. Απλά για τον Ολυμπιακό πλέον η αναλογία στις λαθών είναι 17-13. Έχει αρχίσει και κλείνει επικίνδυνα η ψαλίδα. Νομίζω ήταν 11-1 κάποια στιγμή. Έτσι το Ολυμπιακός έχει κάνει 12 λάθη για 6 assist. Ward foul εκτός φάσης. Τρίτο foul για τον Tyson Ward. Μπαίνει και αυτός μετά τον Βαλανσιούνας και τον Tyreek Jones στην επικίνδυνη ζώνη, να το πω έτσι. Δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, 6-6 για το φινάλε του αγώνα. Sterling Brown στον Γεντράιτης. Γεντράιτης, κακή πάσα, αυτό που έλεγα. Μία σου και μία μου και στα λάθη. Οι άμυνες είναι πιεστικές. Όσο περνάει ο χρόνος η πίεση γίνεται μεγαλύτερη. Και το ντέρμπι κατά κρατεί εδώ στο Κάουνας. Μοντέρο. Μοντέρο στο Φουρνιέ. Ο Sterling Brown πάνω στο Γάλλο, Ιντζάι. Στο Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, υψώνει στον Χολ, τον Ιντζάι, καλάθι και φάουλ από τον Ιμπάι Ιντζάι. Τρομερή συνεργασία με τον Μοντέρο, ο οποίος ήταν τις 5 assist. Δεν φοβήθηκε ο Σενεγαλέζος τον Βαλανσιούνας. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Συν 3 για τους προβαθλητές Ευρώπης. 5-41 ακόμα, το μάτι έχει πολύ δρόμο. Ο Εντζάι πετάει στο σκουπίδια μία ακόμη βολή για τον Ολυμπιακό. 5 χαμένες για τους ερυθρόλευκους. Edwards. Edwards με τον Γουόρντ να τον κυνηγάει παντού. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει ο Χολ. Τρομερή άμυνα. Φουρνιέ. Στον ευνηδιασμό Εντζάι. Τι έχει σφριχτεί. Οι διαιτητές έκοψαν τον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού. Για ποιο λόγο. Για να δούμε. Αυτό λέει ο Μπαρτζόκας τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σφύριξαν. Δεν υπάρχει κάτι. Για ποιο λόγο απεσόδησαν ένα σίγουρο καλάθι τώρα στον ευνηδιασμό. Μπαρτζόκας απορεί. Προσπαθεί ο Πέρες να το εκτελέσει. Τι ο Πιζάρο. Αν δεν έχει σφυριχτεί κάποια παράβαση με φάουλ ή γραμμής. Δεν υπήρχε λόγος να σφυριχτεί τώρα φάουλ.
1: Προσπαθώ να καταλάβω αν στην προσπάθεια του Χολ.
0: Όχι, καταρχήν για τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σταματήσαν τον εφηδιασμό. Μόνο αν είχε δοθεί κατοχή στον Ολυμπιακό παράδοση γράμμη. Τέλος πάντων.
1: Okay. Νίκο, αν ο Τελεία με επιμέρους 11-2 στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου, Άρης έχει μειώσει τη διαφορά απέναντι στη Λεμάν. Είναι πλέον 28-26 το σκορ. Συνεχίζεις.
0: Εδώ έχω έχασε μια τρομερή ευκαιρία από μαγική πάσα του Εντζάι να σκοράρει και να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 5. Edwards στον Βαλανσιούνας, Βαλανσιούνας με τον Χολ. Γυρίζει. Βρίσκει ποιον. κανέναν τον Εντζάι, ένα ακόμη λάθος από την πιεστικότατη άμυνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει κουράγιο. Κουρνιέ. Κουρνιέ με τον Έντουαρτ, βγαίνει προς τα μέσα. Ο Γάλλος παίρνει φάουλ από τον Βαλαντσιούνας. Δύο βολές για τον Έβαν Κουρνιέ ή για τον Έντουαρτ. Στο φάουλ για να δούμε. Αν είναι του Βαλαντσιούνας είναι το τέταρτο, ο Έντουαρτ το έχει κάνει. Βέβαια. Όπως και να έχει, έχουμε τηλεοπτικό time out. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με συν 3 και έχει δύο βολές με τον Έβαν Κουρνιέ. 4 και 42 πριν το φινάλε του αγώνα. Τάσο.
1: 74-71 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Κάουνας. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4 και 46 για το φινάλε του ημιχρόνου. Λεμάν Άρης 28-27. Στα υπόλοιπα, ξεκίνημα τέταρτου δεκαλέπτου. Στην Κωνσταντινούπολη, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 72-65. Στο ημίχρονο, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 50-31. Και στο 16ο λεπτό, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 30-34. Ξεκίνησαν άλλα δύο παιχνίδια στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Βαλένθια Μπασκόνια 11-8 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 17-15. Σε 3-4 λεπτά έχουμε και το τζάμπολ στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς του σημερινού προγράμματος ανάμεσα στην Παρί και στην Παρτίζαν. Επίσης σε λίγα λεπτά έχουμε σέντρα και στα υπόλοιπα το κυρίως μενού του σημερινού προγράμματος στο Nations League. Για την πρώτη κατηγορία Ισπανία-Κροατία και Τσεχία-Αγγλία. Δεύτερη κατηγορία Σκωτία-Ελβετία-Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία. Και τρίτη κατηγορία Σαν Μαρίνο-Αλβανία-Βουλγαρία-Εσθονία-Λουξεμβούργο-Ισλανδία και Σλοβακία-Καζακστάν. Θυμίζω νωρίτερα για την τρίτη κατηγορία Μολδαβία-Νησιά-Φερόε 1-1 και Φινλανδία-Λευκορωσία-0-0 επί του πιεστηρίου. Έμεινε εκτός αποστολής τελικά στην εθνική ομάδα, όπως μας ενημέρωσε ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο Γιώργος Βαγιανίδης, λόγω αυτών των ενοχλήσεων που είχε. Άρα δεν υπολογίζεται για το μάτς με την Ολλανδία. Και πρόστιμο 81.000 ευρώ από την πειθαρχική της UEFA στην ΑΕΚ για τα παιχνίδια Μελεύσκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ για παρεμπόδιση διόδων διέλευσης των θεατών και χρήση λέιζερ. Αυτές είναι και οι δύο κύριες παραβάσεις. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
0: Ο Φουρνιέ μετά το time out βάζει με την πρώτη βολή στο συν 4 τον Ολυμπιακό, 75-71, 4 και 42 για το φινάλε. Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Χολ και Εντζάι είναι οι παιδιά του Ολυμπιακού, 2 στις 2 από τον Γάλλο, ο οποίος στάνει τους 12 πόντους και μαζί με τον Μοντέρο καθοδηγούν τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο μαζί με την ενέργεια που έχει δώσει ο Εντζάι, αλλά και τη συγκινητική προσπάθεια του Χολ απέναντι στο θηρίο που λέγεται Βαλαντσιούνας. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα, ανάποδο λέει, απαστοχή, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Τουμπέλης που είναι παντού πραγματικά. 17 πόντοι, 8 rebound, 4 εκ των οποίων επιθετικά. 73-76, Γουόρντ, Χολ, Φουρνιέ. Ωραία αναλλαγή της μπάλας, ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, σπάρει για 2, αστοχή. Ο Βαλαντσιούνας μαζεύει το rebound, το τέταρτο του. Το φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Έντουαρτς. Τέταρτο φάουλ του Γουόρντ και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ο Γουόρντ είναι πάρα πολύ καλά. Έξω ο Χολ, μέσα ο Βεζένκοφ. Αυτό σημαίνει ότι θα παίξει το 5 ο Εντζάι, το Βαλαντσιούνας. Μάλιστα. Για να δούμε. Έχει ρίσκο. 4 λεπτά ακόμη. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα. Έξω στο Στέρλινγκ Μπράουν. Ο Στέρλινγκ Μπράουν είναι απελπιστικά μόνος για να αστοχίσει. 76 όλα, 5-0 σε ρή της Άλγκυρης. Και το μάτς ξανά από την αρχή, 3 και 44 από το φινάλε. Πραγματικά ματσάρα, με πολλά last man, αλλά με εναλλαγές σου δεν σε αφήνουν να βαρεθείς ποτέ. Γουόρντ με τον Έντουαρτ, πάντως αμέσως, καλάθι από τον Γουόρντ, ήταν και φάουλ που δεν σφυρίχτηκε, καθαρό μπροστά μας έγινε. Το Γουόρντ το πορεί. 78-76 Έντουαρτ, μπαίνει προς τα μέσα, καλή άμυνα του Φουρνιέ. Στέρλινγκ Μπράουν, ξανά για τρεις από τη γωνία. Ο Στέρλινγκ Μπράουν γίνεται παράγοντας στο αγώνα. Φτάνει τους 15 με τρίτο έστωπο τρίποντο από τη γωνία. 79-78, πρέπει να είναι πάνω από 20 φορές που έχει αλλάξει το προβάδισμα από τη μία και την άλλη πλευρά. Βεζρίκο, φέρνει προς τα μέσα, καλάθι. 80-79, 3 λεπτά για το τέλος. Ο Βεζρίκο φτάνει τους 16 με αυτό το φλότερ. Γρηγόνης με το Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ. Κλέβει ο Φουρνιέ. Την μπάλα όμως για 10 δευτερόλεπτα ακόμη στη Ζάλγκυρης με το Σέρλινγκ Μπράουν. Σέρλινγκ Μπράουν με το Φουρνιέ απέναντι του. Καθαρή άμυνα του Ενθάη και κλέψιμο στα ίσα. Ευνηδιασμός. Μοντέρο, πιάστε τον. 82-79. Από την εκπληκτική άμυνα του Εμπάι Ετζάι που έβγαλε offside το Μοντέρο. Και ο Ολυμπιακός της Ανάσος είναι 3, 25 ακόμη. Πυργκόνης με το Μοντέρο. Ο Έντουαρτς είναι από τα screen με το Γουόρντ απέναντι του. Βαλαντσιούνας από μπροστά η άμυνα του Ετζάι. Έντουαρτς για 3 από την πάσα του Βαλαντσιούνας. Καθό μέσα. 82-82. Το ομορφότερο άθλημα στον πλανήτη. Μας δίνει μία ακόμη φοβερή παράσταση. Το ομερό μας στην Αλγύριο Αρίνα και είναι μόλις δεύτερη αγωνιστική. Φουρνιέ, 2 λεπτά ακόμη. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει μια νίκη δήλωση. Φουρνιέ στο Μπετζέγκοφ, θα μιλάω με τον Σέρλινγκ Μπράουν. Κλέβει ο Σέρλινγκ Μπράουν. Λάθος, σημαντικό εδώ τώρα. Ο Τουμπέλης με τον Φουρνιέ. Καλάθι από τον Λιθουανό. 84-82. Το τρίπερο του Κάρσεν Έντουαρτς ήταν μαχαιριά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως ακόμα είναι ζωντανός. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ για 3. Μέσα! 85-84. Τι μας περιγράφω, πέ μου. 1:30 ακόμη. Ο Έβαρ Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει την αμυνά του. 1:25 ακόμη. Και έχει να δώσει ένα φάουλ. Γρηγόνης στον Τουμπέλης. Τουμπέλης με τον Βεζένκοφ. Αστοχή ο Τουμπέλης. Επιθετικό rebound του Βαλατσούνας. Τα προβαδίσματα έχουν αλλάξει τουλάχιστον 25 φορές. Απίστευτο. 86-85 μπροστά η Ζάλγκυρης. Μοντέρο, Βεζένκο, δεν είπα στα μέσα. Φλόουτερ, καλάθι. 87-86. Τι μάσε μου που ακούτε ζωντανά από το Big Wings Sport FM 94,6. Μάχη της Ευρωλίγκας από τη δεύτερη αγωνιστική. Έχει πάρει φωτιά. Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας, Σέρλινγκ Μπράουν. Καλάθι από το Σέρλινγκ Μπράουν. 88-87, πραγματικά πυγμαχικός αγώνας. Για να δούμε ποιος θα ρίξει τον νοκάουν. Φουρνιέ. Φουρνιέ για 3. Μέσα γι' αυτό το Γάλλο. 90-88. Ποιος να του πει τι του έβαλε Φουρνιέ. Ποιος να του πει τι. Δεύτερο σερί τρίποντο. Και time out το Μασούλης. 90-88. 44 και 5 πριν από το φινάλε. Μια εποποιία πραγματικά εδώ στο Κάουνας. Ένα απίστευτο μάτς, το οποίο αξίζουν και οι δύο, αξίζουν και οι δύο, αλλά δεν γίνεται, γιατί στο μπάσκετ υπάρχει ένας νικητής, Έβαν Φουρνιέ, στους 18, και ο Ολυμπιακός καλύτερα να βγάλει μια άμυνα, την πιο σημαντική, μετά το time out του Ματσούλη. Στάσο.
1: Απίστευτο μάτς της Αλγύριο Αρένα, όπως είπε ο Νίκος, είμαστε ακόμη μόλις στην δεύτερη αγωνιστική. Προβάδισμα βραχίας κεφαλής για τον Ολυμπιακό, 44 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Άρης βρίσκεται στο πλην 3 από την Λεμάν, 34-31, 2-46 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Γαλλία. Ξεκίνησε με γκολ η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Κροατία στο Σάντζες Πιθουάν. Η Ρόχα με το καλησπέρα της αναμέτρησης άνοιξε το σκορ με τον κύριο Γιαμάλ μόλις το δεύτερο λεπτό και προηγείται 1-0 της Κροατίας. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε.
0: Ο Φουρνιέ είναι στους 18 με 2 στα 5 τρίποντα, 4-7 δίποντα σε 20 λεπτά. 18 και ο Βεζένκοφ, 13 ο Μοντέρο με 7 ασίστ παρακαλώ. Και τώρα ζητείτε μία άμυνα με τον Ολυμπιακό να έχει να ξοδέψει και ένα φάουλ. Λογικά, αν δεν υπάρξουν διακοπές με κάποια φάουλ και βολές, οι κατοχές είναι από μία. Άρα νομίζω ότι θα είναι πολύ περισσότερες. Φυσκάζω. Μοντέρο, Φουρνιέ, Εντζάι, Χολ και Γουόρντ. Έξω ο Βεζένκοφ και την άμυνα τώρα. Και θα μπει στην επίθεση με την πρώτη ευκαιρία. Γρηγόνης στον Έντουαρτς. Έντουαρτς μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Τουμπέλης. Τουμπέλης για 3 αστοχή. Rebound από τον Γουόρντ. Αλλά τελικά η μπάλα με κάποιο τρόπο φτάνει στα χέρια του Βαλαντσιούνας. Κάποιος στο rebound. Ο Γουόρντ τελικά. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει χαρακτήρι τώρα. Έχασε 2 φορές το αμυντικό rebound. Ασφαλώς θα ξαναδούν τη φάση διαιτητές, έχω την αίσθηση, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία. Ούτε διαμαρτύρεται κάποιος. 25-2 και time out του Γιώργου Μπαρτζόκα για να οργανώσει την επίθεση.
1: Νίκο, μένουμε εκεί.
0: Ωραία, τώρα είδανε το replay που υπάρχει στο Cube. Οι άνθρωποι της Αλγύρης και ζητάνε challenge.
1: Αν το κάνουν, νομίζω θα το κερδίσουν, γιατί η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Word.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν τώρα challenge, έχει φύγει η φάση. Αλλά στην αρχή κανείς δεν έκανε challenge, δεν είπε κανείς τίποτα, διαμαρτυρήθηκε κανείς. Είδαν τη φάση στο instant replay οι άνθρωποι της Αλγύρης και τώρα προσπαθούν να πείσουν τους διαιτές να την κοιτάξουν τη φάση, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να την κοιτάξουν.
1: Εγώ δεν έχω εικόνα εγώ από εδώ, έχει διαφημίσεις η Νόβα όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια ξεκάθαρη φάση όπως και να έχει.
0: Οκ. Okay. Για να δούμε. Ναι, θα γίνει challenge. Βέβαια η μουσική είναι πολύ δυνατά, τα φώτα έχω χαμηλώσει εδώ στο Κάουνας. Το ζητούμενο τώρα είναι αν κερδίσει το challenge της Αλγύρης, πόσο όρος θα απομένει. Πρέπει να κοιτάξουν και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, κοίτα, λογικά από τη στιγμή που ήταν το άστοχο σου του Βαλαντσιούνας και στη διεκδίκηση του rebound, λογικά ένα 20-άρικο θα το έχει.
0: Όχι, 20-άρικο δεν γίνεται, άστο μου, γιατί πάει στα 14.
1: Α, τα 14, συγγνώμη, 11 με 12 λογικά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει okay. Τελειώσει η φάση. Έχει τελειώσει η φάση, δεν υπάρχει δικαίωμα challenge, γιατί δεν απλά το ζητάνε replay και έχει αλλάξει η κατοχή ουσιαστικά οριστικά. Είναι νεκρή μπάλα, όπως λέμε στους κανονισμούς. Είδα απλά να κάνει ένα νεύμα ένας από τους δύο διαιτές ότι θα πάμε να το δούμε, αλλά δεν έχει δικαίωμα η Ζάλγκη να κάνει challenge. Η μπάλα λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Τουρνιέ, για να δούμε αν η Ζάλγκη θα παίξει καθαρή άμυνα ή θα πάει σε φάουλ για να σταματήσει τον χρόνο. Δεν τη συμφέρει πάντως να παίξει καθαρή άμυνα. Γιατί η απόκληση είναι ένα δευτερόλεπτο. Μοντέρο, φάουλ από τον Τουμπέλης. 15-1, ναι, δεν υπήρχε λόγος. Και όφελος για τη Ζάλγκη να παίξει καθαρή άμυνα. Μάλιστα νομίζω ότι είναι και πολλά τα 10 δευτερόλεπτα που άφησε να κυλήσουν.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί άφησε τόσο χρόνο. Από τη στιγμή που να κάνει φάουλ, γιατί το άφησε να κυλήσει τόσο πολύ το χρονόμετρο.
0: Τα χέρια του Μοντέρο η μπάλα, αν βάλει και τους δύο το Αμερικανός, ο Ολυμπιακός αγκαλιάζει μια τεράστια νίκη. Βάζει την πρώτη. 91-88 στους 14 ο Μοντέρο. Πρέπει να βάλει και τη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει και ένα φάουλ. Έχει τρία ομαδικά. 2-2. Ο Βεζένκοφ εκτός, ο Εντζάι μέσα. 92-88 μπροστά ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να αφήσουν την μπάλα να κυλήσει και να κάνουν ένα safe foul. Να ξοδεύσουν και το τέταρτό τους. Γρηγόνι στον Έντουαρτς. Και προφανώς μην κάνουν foul πολύ σε προσπάθεια για τρεις. Έντουαρτς, foul του Χόλς. Το τέταρτο. Από το επόμενο η Ζάλγκυρης εκτελεί βολές. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Μέσα σε αυτό το χαμό ακούστηκαν και περίπου 60-70 Έλληνες που είναι στη Ζαλγκύριο Αρένα. Τώρα γίνεται challenge για αναβάθμιση του φάουλ του Χολ. Εδώ δικαιούται η Ζάλγκυρης να κάνει challenge, εννοείται. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια τύχη να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά ο Ματσιούλης εξαντλεί τις πιθανότητες που το αναλογούν. Προφανώς αν είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξυπνήσει λίγο νωρίτερα ο Πάγκος της Άλγκυρας και ζητήσει έγκαιρα το challenge, όπως μου λες Τάσο από το replay, γιατί εγώ δεν έχω δει το replay, θα είχε κερδίσει την προηγούμενη κατοχή, αλλά δεν τους έχει κανείς. Έπρεπε να δουν το Cube για να αποφασίσουν. Απλό φάουλ εννοείται του Χολ, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. 92-88 Ολυμπιακός, πολύ κοντά σε μια τεράστια νίκη σε μια έδρα που ελάχιστες ομάδες κορυφής θα περάσουν με πολύ κόπωση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια και χωρίς τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόζεφ. Γκριγκόνης, Έντουαρτς, μπαίνει προς τα μέσα ο Έντουαρτς, του διατρίσα το Στέρλινγκ Μπράουν, μέσα και αυτό το Στέρλινγκ Μπράουν. Του σήκωσε ο Μπράουν. Και time out από τον Μπαρτζόκα, 3-8 πριν από το φινάλε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βάλει με ασφάλεια την μπάλα στο παρκέ, θα επιλέξει σίγουρα επίθεση μισού γηπέδου ο προπονητής του Ολυμπιακού, για να μην υπάρχει χρόνος σε ενδεχόμενο λάθος να καλυφθεί η απόσταση. Η ματσάρα, θέ μου, στο Κάουνας. Δηλαδή, είναι δώστε μου μάτια να βλέπω με πολλές εναλλαγές προβαδισμάτων, με πολύ μεγάλα σούτε.
1: Κάποια στιγμή εκεί που το είπες, νομίζω και η Ευρωλίγκα ενημέρωσε ότι 20 φορές άλλαξε κάτοχο το προβάδισμα.
0: 20 συνολικά.
1: Εκείνη την ώρα που το έλεγες εσύ, κάπου εκεί ήτανε.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Και ξαναλέω, είμαστε ακόμη δεύτερη αγωνιστική, δεν κρίνεται τίποτα.
1: Δηλαδή... Ναι, προφανώς, οκ. Okay. Αλλά στην οικονομία της σεζόν, ναι, είναι μια πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: στη συγκεκριμένη έδρα, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί επαναλαμβάνω, οι ομάδες ακόμη δεν είναι έτοιμες. Και ό,τι μαζέψεις τώρα που δεν είσαι έτοιμος ακόμα, είναι πολύ σημαντικό. 3 και 8 απομένουν. Μοντέρο, Φουρνιέ, Χολ, Βεζένκοφ και Γουόρντ. Ξαναλέω, 4,2 υπήρξε μια προσθήκη 4 δεκάτων. Το πρώτο μέλημα είναι να πάει η μπάλα με ασφάλεια στο παρκέ και φυσικά σε παίχτη που είναι εύστοχος. Ο Γουόρντ επαναφέρει. Το μεγάλο τρίποντο του Στέρλινγκ Μπράουν κράτησε ζωντανή της Άλγκυρης. Φουρνιέ. Φάουλ στο Φουρνιέ με 2,9 να απομένουν. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την πορεία της πρώτης βολής αν θα εστοχίσει και στην δεύτερη, αν θα στοχίσει επίτηδες ούτως ώστε σε αυτά τα 2,9 που απομένουν η Ζάλγκης να πάει σε ένα σούτ απελπισίας. Και να δούμε τι οδηγία θα δοθεί μετά την πρώτη βολή. Ξαναλέω, γιατί αυτή είναι που συγχωρίζει και την απόφαση. Φουρνιέ. Βάζει την πρώτη, 93-91. Ο Μπαρτζόκας δίνει εντολή να μπει την μπάλα, να τη βάλει. Και ζητάει από τους παίκτες που να μην κάνουν φάουλ. Πάνω σε προσπάθεια εννοείται, έτσι. Άμα προλάβει κάποιος να κάνει φάουλ χαμηλά, εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά με τους κανονισμούς τώρα να είναι με φάουλ disruptive, με φάουλ καθυστέρησης, καλύτερα να τα αποφύγεις αυτά. Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ να εστοχεί στην δεύτερη βολή έχει στην 3. Ο Γάλλος θα στοχεί, rebound όμως από τον Βεζένκοφ. Γεια σας, αντίο, χαίρετε. 2-2 για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, που κάνει δήλωση ότι φέτος θα είναι πολύ δύσκολο για όλους να του πάρουν τα σκύπτρα. Κάνει μια τεράστια νίκη δήλωση, ξαναλέω, στο Κάουνας, με ηγέτη στο τέλος τον Έβαν Φουρνιέ, ο οποίος έβαλε δύο πολύ μεγάλα τρίποντα και κόντρα στην τεράστια προσπάθεια της εκπληκτικής Άλγκυρης με τον Στέρλινγκ Μπράουν, τον Βαλανσιούνας και όλους τους άλλους πολύ μεγάλους παίκτες που έχει φέτος η Άλγκυρης και είναι εκ των φαβορί για να είναι στα play-off. Ο Ολυμπιακός νικάει και την κόπωση, νικάει τα πάντα και φεύγει απόψε το βράδυ με τη γλυκιά γεύση της νίκης από το Κάουνας για να πάει στην Πολώνια την Πέμπτη και να κάνει το 3-3. Αναμφίβολα, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν αυτός που ήταν πρώτος σε αξιολόγηση με 18 πόντους, 8 rebound, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτός που έκλεινε το μάτς ήταν και πάλι ο MVP της περσινής σεζόν σε Final Four και τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Έβαν Φουρνιέ με 19 πόντους και όλα τα καλάθια στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που έχει η μπάλα, την πήρε, την μπουμπούνισε, την έβαλε και ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής. Στους 10 πόντους ο Γουόρντ με πάρα πολύ δουλειά, 15 ο Μοντέρο παρότι άστοχος στα κρίσιμα μίλησε και αυτός με 7 assist. Έναν πόντο ο Ντόντα Χολ και 3 assist παρακαλώ και μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Τάιρικ Τζόουνς για να σπρώξουν το θεωρείο που λέγεται Βαλανσιούνας. 4 ο Μακιντάιρ με 6 assist, 2 ο Παπα-Νικολάου με 2 assist, 10 ο Ντόρσεϊ, 9 ο Εντζάι που και αυτός έδωσε πολλά πράγματα στα 19 λεπτά που έξεξε και επιθετικά και αμυντικά, και στους 5 ο Τάιρικ Τζόουνς. Για την Ζάλγκυρης, ο Στέρλινγκ Μπράουν με 20 τον πρώτο σκόρερ, 19 ο Τουμπέλης με 7 rebound, ο κορυφαίος παίκτης των Λιθουανών, 11 πόντους και 7 assist για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Αυτά για την ώρα, Τάσο, φίλες και φίλοι ακροατές του Μπηγούν της Πορεφέ με 94,6 από Κάουνας. Πραγματική ματσάρα, διαφήμιση του μπάσκετμπολ και ο Ολυμπιακός με την γλυκιά γεύση, ξαναλέω, της νίκης 93-91 την Ζάλγκυρης.
1: Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. 2-2 για τον Ολυμπιακό. Μεγάλο διπλό στο Ζαλγκύριο Αρένα. 93-91 την Ζάλγκυρης Κάουνας. Λοιπόν, πάμε και, και στο Λεμάν, στο Θωμά Μίχο, να μας δώσει αποτέλεσμα ημιχρόνου της αναμέτρησης της Λεμάν με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ήταν ασφαλώς βελτιωμένος στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάει στα αποδυτήρια οριακά πίσω. Έλα, Θωμά.
2: Θα συμφωνήσω, 40-39 το σκορ του ημιχρόνου εδώ στη Γαλλία. Το Λεμάν, ένα πολύ διαφορετικό δεύτερο δεκάλεπτο συγκριτικά με όσα είχαμε μεταφέρει με τη λήξη του πρώτου. Καταρχάς, αυτό που άλλαξε ο Άρης ήταν η νοοτροπία του μέσα στο παρκέ, κυρίως στην άμυνα. Ο Άρης που δέχτηκε 26 πόντους το πρώτο δεκάλεπτο, δέχτηκε μόλις 14 το δεύτερο. Και αυτό δείχνει το πώς το άλλαξε την εικόνα του και είναι και η μία εξήγηση για το πώς οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κατάφεραν να επιστρέψουν ξανά το παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό που από το 26-15 που ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, για το ξεκίνημα του Δευτέρου έγινε 28-15 και έκτοτε ο Άρης έκανε 6 λεπτά να δεχτεί τα λάθη. Εκεί ήταν που με κίνησε φρασέ στην επίθεση τον Τολιόπουλο με 2-3 πόντων. Και τον Τριμητρίγιβιτς που κάνει πολύ καλή δουλειά και σε άμυνα και σε επίθεση. Και μάλιστα ο Βορειομακεδόνας είναι και ο πρώτος σκόρερ σε αυτό το πανέλο για την ομάδα του Σπανούλη με 2 πόντων. Ήταν αυτοί που έκαναν την διαφορά. Καλή δουλειά και στο rebound από τον Άρη. Ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο, ο Άρης που προσπέρασε και 2 φορές το σκορ. Στο πρώτο σημείο ήταν το 30-31 με 2 όπτακες βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο. Η δεύτερη φορά που το έκανε αυτό ήταν για το 38-39 με 3 βολές του Δημητρίεβιτς. Ο Άρης που είχε και τελευταία κατοχή, αυτό το ένα εύκολο λάθος έδωσε την ευκαιρία στους Γάλλους να πετύχουν ένα καλάθος στο ανοιχτό γήπεδο για να φτάσουμε σε αυτό το 40-39. Έτσι, ως κάποια επιπλέον στοιχεία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, είναι χαρακτηριστικό πως ο Βασίλης Σπανούλης, το είπαμε και νωρίτερα, πήγε σε πολλές αλλαγές σχημάτων γενικώς. Ξεκίνησε με τον Μπιρτ το 5, αλλά μετά τα 2 πρώτα λεπτά τον έχει αφήσει στο πάγκο. Δεν έχει επιτρέψει ξανά στο παρκέ ο Καναδός. Και κυρίως τη δεύτερη 5 παίζει ο Ρόμπινσον Έρλ. Είναι το πολύ μεγάλο όνομα του φετινού Άρη, το εντελώς αλλαγμένο αυτό ρόστερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έπαιξε αρκετά πιο φλάσσα το κουμπό στο πρώτο δεκάλεπτο κυρίως και στις αρχές του Δευτέρου, και αυτό δείχνει, ήταν μια εξήγηση για το γεγονός ότι από τόσο νωρίς τον έφερε στο παρκέ ο Βασίλης Σπανούλης, πως δεν του άρεσε καθόλου τόσο έβλεπα την ομάδα του στην άμυνα. Ο μοναδικός παίκτης που μέχρι στιγμής δεν έχει αγωνιστεί από τη δωδεκάδα είναι ο Λευτέρης Βοχορίδης. Ως πρώτα στοιχεία για τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης εδώ από την Ανταρές Αρένα του Λεμάνου.
1: Ωραία. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Στο μείον ένα ο Άρης, Λεμάν Άρης 40-39. Θυμίζω, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Ζαλγκύριο Αρένα, 93-91 την Ζάλγκυρης, 2-2 στη φετινή Ευρωλίκα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club με σχόλια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος, Στέφανο Παλαιότολος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Λίγες σήμερα. Λόγω του αγώνα, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε αύριο.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Γιώργο.
1: Ξεκινάμε δυνατά, ξεκινάμε δημοσιογραφικά, ξεκινάμε χριστορομπολικά. Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε Χριστό.
3: Τα σέβομαστε, κάνετε πώς είστε.
1: Πολύ καλά εσείς.
3: Καλά είμαστε κι εμείς. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν.
3: Κι άκουγα και το σήμα και λέω το κάνετε μόδα εσείς αυτό το σήμα τώρα, έτσι και παίζει παντού.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
3: Πόσο τα πήρατε, δεν πήρατε.
1: Δεν πήραμε.
2: Εμείς σας πάρει ανάλυση.
1: Ο Πίτερ να πάρει. Ναι.
3: Ο Πίτερ, εντάξει, δεν νομίζω να έχει ανάγκη ιδιαίτερη. Ούτε κι εσείς βέβαια. Λοιπόν. Πάμε στα του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Όχι βαθμολογικά κτλ. Εντάξει, γιατί νομίζω ότι αυτή η νίκη δεν είναι από αυτές που θα του κάνουν τη διαφορά στην κατάταξη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτο φαβορή για να είναι πρώτο στην κανονική περίοδο. Μπορεί να είναι πρώιμο λιγάκι, αλλά φαίνεται ότι από ομάδες που έχουν αλλάξει πολύ, αλλά έχουν μεγάλες βλέψεις, έχει μπει λίγο πιο έτοιμος, γιατί έχει μεγαλύτερη βάση από πέρσι. Δύο προπονητή, για παράδειγμα, σχέση με τη Ρεάλ ή με τον Παναθηναϊκό, έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός και πήρε και μια νίκη από αυτές που ελάχιστες ομάδες θα κάνουν απέναντι στη Ζαλγίρης. Νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε δύο άξονες του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Πρωτίστως ότι ο Ολυμπιακός πλέον όλα τα παιχνίδια αυτά που θα πηγαίνουν να κρίνονται στο όριο, τη μια-δυο κατοχές, στους 3-4 πόντους, ξέρω εγώ, στο τελευταίο πεντάλεπτο, θα έχει το πλεονέκτημα σχεδόν απέναντι σε όλες τις ομάδες, γιατί διαθέτει παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στην απόφαση στην τελική. Δηλαδή έχει το Φουρνιέ, έχει πλέον και το Μοντέρο, έχει το Βεζένκοφ και παίχτες οι οποίοι μπορούν να είτε να εκτελέσουν είτε να δημιουργήσουν, ξέρουν να κάνουν το σωστό τέλος πάντων και αυτό τους δίνει θεωρητικά περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλο αντίπαλο που δεν έχει τέτοιες επιλογές. Και άμα το σκεφτούμε αυτό συγκριτικά με το τι συζητούσαμε πριν από δύο σεζόν, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε λεγόμενους closer, είναι μια σημαντική αναβάθμιση, γιατί σαν την τελευταία διετία έχει έρθει μια Φουρνιέ, έχει έρθει μια ο Μοντέρο τώρα, επέστρεψε ο Βεζένκοφ, δηλαδή αναβαθμίστηκε. Ακόμα και ο Ντόρσεϊ που σήμερα δεν είναι καλός, είναι υπέρτης ικανός να καθορίσει παιχνίδια στο τέλος. Βέβαια δεν μπορεί να παίξουν εκεί όλοι στο τέλος, γιατί πρέπει να παίζει κανείς άμυνα και καλή άμυνα.
1: Και σήμερα δεν τον επιλέγει τον Ντόρσεϊ για κλείσιμο. Συνήθως έχουμε δει να επιλέγει το Φουρνιέ στη θέση αυτή για να κλείνει παιχνίδια.
3: Σωστά. Και τώρα που είχε το Μοντέρο, ειδικά είναι ακόμα λιγότερες νομίζω οι ευκαιρίες του Ντόρσεϊ και σήμερα δεν ήταν και πολύ καλός, ειδικά στο ξεκίνημα ήταν κακός, μετά έβαλε κάποια σουτ, ok. Αλλά για την ποιότητά του σήμερα δεν ήταν καλός, αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός απέναντι στην Μπασκόνια. Και έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πέρα από καλούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, να έχεις και κάποιους παίχτες να κάνουν και τη βρώμικη δουλειά. Σήμερα τους είχε αυτούς ο Ολυμπιακός. Ok, θα πει κανείς ότι δεν πήρε και κανένα άριστα στην άμυνα, δεχόμενος τόσους πολλούς πόντους ας πούμε από την Ζάλγκυρης, 91, αλλά σε αυτό το βόλιο που θα παίζει ο Ολυμπιακός, σε αυτά τα ύψη θα πηγαίνει πλέον το σκορ και νομίζω ότι όσο πιο ψηλά πηγαίνει τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα έχει απέναντι σχεδόν σε όλες τις ομάδες, για να μην πω σε όλες. Χρειάζεται όμως και οι παίκτες να κάνουν τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά την κάνανε ο Ward σήμερα με μεγάλη συνέπεια. Ήταν νομίζω ένα πολύ όριμο παιχνίδι από τον Ward που έβαλε και τα καλάθια του μπροστά αλλά και βοήθησε πολύ στην άμυνα, στην πίεση, στην μπάλα, στις αλλοιώσεις. Πολύ καλός και ο Ντζάι στα λεπτά που αγωνίστηκε. Ένα παιδί το οποίο έχει άλλα τελείως στοιχεία από το Βεζένκοφ. Σαν συμπλήρωμα του Βεζένκοφ είναι εξαιρετικός πιστεύω. Το ερώτημα που έχω είναι ότι αν χτύπα ξύλο λήψη σε ένα μάτσο Βεζένκοφ ή τέλος πάντων πάρει ένα ρεπό για να βγάλει όλη τη χρονιά που είναι εξαντλητική, αν μπορεί να σταθεί ως βασικός σε λεπτά βασικού, δηλαδή σε 30 λεπτά. Αλλά σε αυτό το ρόλο των 10, 12, 15 λεπτών που θα κληθεί να παίξει, είτε σαν 4-5 που το έκανε και σήμερα, νομίζω ότι επεξήλθε πολύ καλά. Και θα βάλω μέσα και το Χολ, ο οποίος και αυτός έδωσε πολλές μάχες απέναντι στο θηρίο των Βαλαντσιούνας και βοήθησε και αυτός να έρθει η νίκη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα εξαιρετικό πλάνο απέναντι στο Βαλαντσιούνας. Ήξερε ότι χωρίς τον Μιλουτίνο δεν είχε παίχτη να τον κοιτάξει στα μάτια, στα δικά του τα κυβικά και προσπάθησε, γνωρίζοντας ότι στην άμυνα δεν μπορούσε να κάνει διαφορά. Δηλαδή εκεί είτε θα πας στο ένας με έναν και ο Βαλαντσιούνας θα βάλει μέσα στο καλάθι και το Χολ και τον Ντζάι και τον Τζόουνς και οποιονδήποτε βρεθεί στο διάβατο και θα πετύχει εύκολους πόντους, είτε θα στείλεις βοήθεια και ο Βαλαντσιούνας αυτό που έκανε σήμερα ήταν να πετάει τις μπάλες έξω γύρω-γύρω, να μοιράζει ασίς είτε στα κοψίματα είτε στις γωνίες για να έρχονται τα τρίποτα. Αυτό είναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις με ένα παίχτη τέτοιας ποιότητας αν δεν έχεις το Μιλουτίνο τουλάχιστον. Αλλά ο Ολυμπιακός προσπάθησε αυτό το πλεονέκτημα που έχει στην επίθεση με τον Βαλαντσιούνας η Ζαλγίρης να το κάνει πλεονέκτημα στη δική της την άμυνα. Με ένα τέτοιο ψηλό, αυτό το χαρακτηριστικό, αυτού του βάρους, αυτού του όγκου και αυτής της όχι μεγάλης δυνατότητας να παίξει πάρα πολλά λεπτά. Δηλαδή σήμερα στο τέλος είχαν ροδοκοκκινήσει τα μαγουλάκια του, είχε σκάσει ο άνθρωπος, φαινόταν δηλαδή ότι δεν μπορεί να παίξει πάνω από 20-25 λεπτά σε πολύ ψηλή ένταση και το μάτς ήταν πολύ ψηλής έντασης. Παίζοντας λοιπόν αυτή την άμυνα drop, δηλαδή δεν παίζει άμυνα με αλλαγές της Άλγηρης, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί ο Βαλαντσιούνας να βγει να αλλάξει τα screen και να κυνηγήσει το κοντό, με τίποτα δεν θα το προλάβει μετά. Μένει εκείνος αγκυροβολημένος κάτω από το καλάθι. Επομένως, με ένα απλό screen, ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο χειριστής συνήθως, είτε λεγόταν Μοντέρο, είτε λεγόταν Μακιντάιρ στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, είτε ο Βεζέγκοφ αν έπαιρνε την μπάλα σε κίνηση, αυτομάτως δημιουργούταν ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό που το χτύπαγε αυτό το πράγμα συνέχεια και βρήκε τα μεγάλα καλάθια στο τέλος. Εντάξει, προφανώς είναι και η κλάση του Φουρνιού, ο οποίος πήρε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα τρίποντα που εκεί πάνω που πήγαινε να γυρίσει το παιχνίδι του Τούμπα με τα τρίποντα από τον Σέρλι Μπράουν. Έφερε αμέσως τις απαντήσεις ο Φουρνιά και καθάρισε το μάτς και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Και επίσης για την άμυνα μπορεί να είμαστε και λίγο αυστηροί, θα το πω γιατί ήταν το τέταρτο μάτς 6 μέρες για τον Ολυμπιακό, Μπασκόνια, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τώρα σήμερα στο Κάουνας και με δύσκολα ταξίδια δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα, οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι επίοικοι σε αυτό το κομμάτι. Έχει και Μπολόνια σε δύο μέρες που εντάξει δεν είναι στο επίπεδο της Αλγύρης, αλλά εκεί μπορεί να βγει μια κάποια κούραση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό. Μόνο και μόνο η νίκη μετράει πάρα πολύ, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα και η πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει. Και σήμερα σε ένα μάτς που είχε 5 στα 20 τρίποντα, είχε χάσει τα πρώτα 12, παρότι δεν ήταν οι πολύ καλές προϋποθέσεις, ήταν και αρκετά τραβημένα, ήταν και 2-3 τα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να τα βάλει. Ακόμα και τα τραβημένα μπορούσε να βάλει, γιατί τα πήρανε παίχτες που έχουν βάλει αρκετά τέτοια στην καριέρα τους. Έβαλε 93 πόντους, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει πάντα υψηλά το σκορ και εκεί δύσκολα να την ακολουθήσει κανείς. Αν παίζει και λίγο καλύτερη άμυνα, θα έχει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να μην τα κάνει θρίλερ και να τα καθαρίζει τα παιχνίδια νωρίτερα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, Χρήστο. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Τι είδα μόλις, σοφάρισε Κροατία.
2: Ναι, σοφάρισε Κροατία, δεν είναι Ισπανία. Περίεργο, δεν ξέρω. Μέτρησαν κόλπο τη Αβανίστα που φαίνονταν. Οφθαλμοφανώς offside. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά, δεν έχουν VAR.
1: Πώς το κοιτάει το VAR τώρα, γιατί βλέπω τον...
2: Γιατί νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές το offside.
1: Ναι, είναι.
2: Διαγυμνό οφθαλμού που
1: είναι. Ναι. Θα ακυρωθεί, δεν μπορεί.
2: Ναι. Αυτό είναι το San Marino Αλβανία. Να πούμε είναι τα παιχνίδια που έχουμε goal. Ήταν 0-1. Σημειώθηκε τώρα το 0-2, το οποίο δεν θα μετρήσει γιατί είναι offside. Ισπανία-Κροατία 1-1. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με γκολ του Γιαμάλ στο 2. Ισοφάρισε ο Μπέλιο πριν από λίγο με κεφαλιά στο 28 λεπτό. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-1 με γκολ του Κουντιόνσεν στο 13 λεπτό. Σκωτία-Ελβετία 0-1 με γκολ του Ροντρίγκες. Και οι Σκοτσέζοι παίζουν και με 10 παίκτες λόγω αποβολή του Χέντρι από το 11 λεπτό. Σλοβακία-Καζακστάν 1-0 με γκολ του Σάουερ στο 27ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Με γκολ του Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία-Εστονία και Τσεχία-Αγγλία είναι στο 0-0. Βεβαίως πρέπει να πούμε.
1: Το Λεμάν Άρης 46-43.
2: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι στη Τσεχία-Αγγλία εδώ και 5 λεπτά οι Τσέχοι αγωνίζονται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σούλτς με κόκκινη κάρτα. Λοιπόν. Επιστρέφουμε στο. Α, 2-1 μόλις η Ισπανία. Δεύτερο γκολ του Γιαμάλ, ο οποίος είχε αφήσει ένα μουστάκι, ένα μουστακάκι, βλέπω παλιού ρεμπέτη.
1: Μπορεί να παίζει, πώς το λένε, ταξίμια στα αποδυτήρια.
2: Ενδεχομένως. Στην προσπάθειά του να μοιάζει, ξέρω εγώ, λίγο παραπάνω από 22-23. Λοιπόν.
1: Παναγιώτης Κεφαλάς, ναι. Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χωρίς μουστακάκι ή μπαγλαμαδάκι ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα, ναι, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω,
0: ναι. Έρχεται Νοέμβριος, που είναι ο Μοβέμβερ ο γνωστός.
1: Άγια σου.
0: Νοέμβριο, οπότε δεν ξέρεις.
1: Να σε δω με μίστα κάτι άλλο στον κόσμο.
2: Συγγνώμη, ο Πούμπιλ έχει βάλει το γκολ. Ο Γιαμάλ έχει κάνει τη σέντρα εδώ, έχει δώσει την assist για το 2-1 της Ισπανίας. Συγγνώμη.
1: Το μέτρησε το γκολ της Αλβανίας τελικά, έτσι.
2: Πώς γίνεται να το μέτρησε.
1: Πες μου εσύ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, γιατί όλοι είδαμε το replay. Δεν ξέρω. Συγγνώμη Παναγιώτη μου.
0: Παρακαλώ, αφού μιλάτε για τον ενορχιστρωτή τώρα για Γιαμάλ και όχι τον Μπαγλάνδα μου πέφτει τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Καλή σεζόν και σε σένα, να έχουμε καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, να έχουμε καλή σεζόν. Μακριά οι καλοκαιράκιδες πλέον. Λοιπόν, ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Μια νίκη όπου η αλήθεια είναι πριν από το μάτς το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό ήταν να βρει ενέργεια, γιατί κακά τα ψέματα έχει δώσει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και με ταξίδια και το Κάουνας είναι και ένα δύσκολο ταξίδι. Ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι ότι έδειξε στο μάτς να μην έχει πάρα πολύ ενέργεια και θα μου πει κάποιος, φίλε, έχει λήξει 93-91. Αν είχε την στοιχειοδός την ενέργεια ο Ολυμπιακός, νομίζω θα έτρεχε πολύ περισσότερο στο παιχνίδι. Δεν είχε την ενέργεια να τρέξει πάρα πολύ, που νομίζω ότι αυτό το στυλ παιχνίδι θα τον βόλευε απέναντι στις Ζαλγκύρης που έχει τον Βαλαντσιούνας. Γιατί τον Βαλαντσιούνας, αν τον κουράσεις, θα έχει πρόβλημα η Ζαλγκύρης. Και γι' αυτό το βλέπαμε ότι συνέχεια γινόταν αλλαγή. Τέλος πάντων, ήταν μια νίκη την οποία ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μέταλλο. Ήταν μια νίκη την οποία την πήρε για άλλη μια φορά, για άλλη μια νίκη μάλλον, την πήρε με τον προϊστάμενό του, εγώ έτσι θα το λέω, γιατί νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας έχει δώσει το ρόλο του προϊσταμένου στον Φουρνιέ, για τον Εβάν Φουρνιέ φυσικά μιλάω, και δεν είναι μόνο τα μεγάλα σουτ τα οποία παίρνει και βάζει, εντάξει αυτό το ξέρουμε με την ποιότητα και την εμπειρία του, αυτά τα σουτ είναι σουτ Φουρνιέ, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι το συνολικό πακέτο των αποφάσεων που παίρνει ο Φουρνιέ. Δηλαδή τα σουτ που παίρνει, τα σωστά σουτ, άσχετα αν μπουν, στην προκειμένη περίπτωση μπήκανε και προφανώς ήταν καθοριστικά για την νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ακόμα και ξέρει το κατέβασμα της μπάλας έχει ο Φουρνιέ. Ναι. Δείχνει και το σύστημα. Ναι. Θέλω να πω, αναλαμβάνει εκείνο το κουμάντο στις τελευταίες επιθέσεις, άσχετα αν υπάρχει playmaker στο παρκέ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν αισθανθεί ότι δεν είναι η κατάλληλη για εκείνον συνθήκη να σουτάρει, για παράδειγμα, ή να κάνει ένα drive, να παίξει μια close out επίθεση, κάτι τέτοιο, θα την δώσει στον Μοντέρο, θα την δώσει στον Βεζένκοφ. Γενικά, ο Φουρνιέ παίρνει το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος θα αποφασίζει για όλα στο κλείσιμο του παιχνιδιού, κυρίως όταν είναι κλειστό και όλα στο παιχνίδι, κλειστό το σκορ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έδειξε επίσης καθόλου στα πανωτά σου της Ζάλγκυρης, που το γύρισαν το παιχνίδι, δηλαδή μία έβαζε Ολυμπιακός, μία έβαζε Ζάλγκυρης, δεν έδειξε να πανικοβάλλεται, έκανε σωστές επιθέσεις, νομίζω βοήθησε πάρα πολύ ακόμη και το σε εισαγωγικά κοντό σχήμα με τον Εντζέρι δηλαδή στο 5 και χωρίς να παίξει με κάποιο το ρίσκο που πήρε αυτό ο Μπαρτζόκας, γιατί με παρουσία Βαλανσιούνας και να είναι ο Εντζέρι στο 5 και να μην είναι καν ο Χολ, που ο Τζόνς είναι στα κυβικά του, αλλά και ο Χολ το πήγε προς το τέλος του μάτς πάρα πολύ καλά. Αρκετά καλά. Επίσης ο Χολ, ο οποίος δεν έκανε συνολικά ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά νομίζω και εκείνος στο φινάλι ήταν πάρα πολύ καλός και συγκεντρωμένος. Είχε όμως, όπως είπαμε, βρήκε το χαρακτήρα του στο τέλος. Ήταν μια εμφάνιση πρωταθλητή Ευρώπης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οκ, παίζω σε μια δύσκολη έδρα, έχω απανωτά παιχνίδια, ταξίδια, είμαι κουρασμένος, αλλά δεν θα το παρατήσω το παιχνίδι. Είπαμε, ο Φουρνιέ ήταν καθοριστικός με τις αποφάσεις και τα σούτ του. Ήταν και ένα μας το οποίο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ότι είχε και κέρδος τον Ward, γιατί τον βλέπαμε και στο Super Cup, για παράδειγμα, ή και στα παιχνίδια που ακολούθησαν στο Super Cup της Ευρωλίγκας εννοώ, αλλά και στο ελληνικό Super Cup, ο Ward στα παιχνίδια αυτά συνήθως δεν έκλεινε τα μάτια, σαν να μην... Όχι, δεν του δείχνει εμπιστοσύνη ο Μπαρτζόκας, νομίζω είναι πολύ κακό να το πούμε. Ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο ή επέμενα με το Φουρνιέ στο 3 και να έχει και δύο γκάρντ. Ο Γουόρντ όμως νομίζω κέρδισε επάξια τα λεπτά στο παρκέ και μάλιστα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε και τα περισσότερα λεπτά στο παρκέ. Έπαιξε για 31,5 από ό,τι βλέπω εδώ και το κέρδισε αφενός γιατί πήγε πολύ καλύτερα στο μαρκάρισμα του Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς, ο οποίος ειδικά στον πρώτο ημίχρονο ήταν μεγάλη πληγή για τον Ολυμπιακό, πήγε σχετικά καλά πάνω στον Αμερικανό και φυσικά πρόσφερε και με τα σου του. Άλλωστε πέτυχε και τα πρώτα τρίποντα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πάνω από ένα ημίχρονο σούταρε με ποσοστά Σακίλ Ονίλ έξω από τα 6,75. Έβλεπε ο Σακ το μάτς από τη Ζαλγκύριο Αρίνα και όσο είχε ποσοστό καριέρα στο 0%, τόσο είχε και ο Ολυμπιακός στο τρίποντο στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Μοντέρο νομίζω είναι στα στάνταρ του, δηλαδή μια εμφάνιση στην οποία πέτυχε 15 πόντους, μοίρασε και 7 assist. Ο Ντόρς ήταν γενικά σε ένα πολύ μετριό βράδυ θα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, για να μην ειλικρινήσω, ότι είχε και τα αποθέματα ενέργειας να παίξει και άμυνα, γιατί μπορεί να δέχθηκε 91 πόντους στην τελική, αλλά το έχουμε ξαναπεί ότι στην Ευρωλίγκα με το ταλέντο που έχουν οι ομάδες μπορούν κάλλιστα να πετυχαίνουν 90. Το θέμα είναι ότι βρήκε και έβγαλε τις κομβικές άμυνες έτσι ώστε να κρατάει ή ένα ισχυρό προβάδισμα ή έστω να είναι ισοπαλία το παιχνίδι, κυρίως με τον Εντζάι θα έλεγα, ο οποίος θυσιάζει το κορμί του, βάζει και τα χέρια του και κλέβει μπάλες. Και πλέον έχει μπροστά του ακόμα ένα ταξίδι, τώρα θα είναι στην Μπολόνια, ένα δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο όχι ποιοτικά, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού με την Βίρτους σε ποιότητα, σε ταλέντο, σε εμπειρία, στο ρόστερ το καθεξής, αλλά πλέον το ζητούμενο και στο επόμενο παιχνίδι με την Μπολόνια είναι να δούμε πώς θα βρούνε αποθέματα ενέργειας οι παίκτες του Μπαρτζόκα, γιατί αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, οκταήμερο νομίζω ήταν είχε πάρα πολύ καταπώνηση με ταξίδια με υψηλού επίπεδου, υψηλότατου επίπεδου παιχνίδια και μένει να δούμε Και χωρίς Μιλουτίνο βέβαια, που είναι πολύ μεγάλη απουσία, δεν το συζητάμε. Όταν σου λείπει και ο κορυφαίος rebounder, ένας από τους κορυφαίους rebounder της Ευρωλίγκας και κορυφαίους ψηλούς, το είδαμε αυτό βέβαια και στη διαφορά το rebound στο σημερινό παιχνίδι, είναι ακόμη πιο δύσκολο τα πράγματα, οπότε θα πρέπει και άλλοι παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω. Είναι μια βραδιά, ακόμη μια βραδιά του Φουρνιέ με τις αποφάσεις που πήρε. Ο Βεζέκοφ σταθερά στα δικά του τα στάνταρ των 18 πόντων και των 8 rebound, και όπως είπαμε και ο Μοντέρο επίσης, που δεν δείχνει ότι χρειάζεται πολύ χρόνο συμμετοχή, σε αντίθεση, για να το κλείσουμε, με τον Μακιντέρ, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και ενθαρρυντικά θα έλεγα, έχοντας 6 assist στο match, αλλά προς το παρόν δεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει, ας το πούμε, την καρδιά του Μπαρτζόκα, έτσι ώστε να τον έχει και στα κλείσιματα των παιχνιδιών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εγώ
1: για χαρά, για χαρά.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, Λεμάν Άρης, είμαστε στα 4:40 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Προηγείται ο Άρης με 56-51 πλέον, με το καλάθι που πέτυχε μόλις τώρα. Θα πάμε αργότερα και στο Θωμά Μίχο που το παρακολουθεί εκ του σύνεγης.
2: Κοιτάω τα στατιστικά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού και προσπαθώ να θυμηθώ, είναι λίγο σπάνιο, να τελειώνει το παιχνίδι του Βεζένκοφ χωρίς να έχει σουτάρει ούτε ένα τρίποντο.
1: Ναι, δεν το είδα, ναι. Όντως είναι σπάνιο.
2: Είναι από τα περίεργα. Θυμάμαι ότι στο δεύτερο μισό της περίοδου της προηγούμενης μείωσε τα τρίποντα που έκανε, αυτό το θυμάμαι, αλλά να μην εκτελεί ούτε ένα είναι πραγματικά περίεργο. Μείωσε γιατί έβρισκε τρόπους να έχει πολύ ψηλή ευστοχία στα δίποντα, οπότε νομίζω ήταν, πώς το λένε, εντολή ουσιαστικά. Και
1: ή δεν του πήγαινε καλά τα τρίποντα και αποφάσισε να πάει σε πιο safe, να βάζει την μπάλα στο παρκέ και να πηγαίνει να εκτελεί από πιο κοντά.
2: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, το Καζακστάν ισοφάρισε την Σλοβακία, για όσους ενδιαφέρεστε. Έγινε το παιχνίδι 1-1, ο Καρίμοφ είναι ο σκόρερ στο 35ο λεπτό. Ευχαριστώ, μας λέει κάποιος να λέει ξαπλωμένος στο τείχος και κάλυπτε τον...
1: Ναι, δεν τον είδαμε στο replay, δεν φαινόταν στο replay, προφανώς...
2: Ναι, περίεργο, αλλά δεν φαινότανε, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά παιχνίδια σε εξέλιξη πέραν του παιχνιδιού του Άρη που έχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρωλίγα. Καταρχάς να θυμίσουμε τα τρία τελικά. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87, Ζαλγίρις Ολυμπιακός 91-93 και Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84. Και τώρα σε εξέλιξη, 4 λεπτά πριν το τέλος, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 85-67. 2 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 54-63. Ημίχρονο Βαλένθια Μπασκόνια 52-33. Και Αρμάνι Μιλάνο Βέρντος Μπολόνια 47-41. Και λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Παρί Παρτίζαν 38-34. Για το Eurocup, εκτός από το παιχνίδι του Άρη, στον όμιλο το οποίο θυμίζουμε, η Χάπολ Ιερουσαλήμ κέρδισε νωρίτερα τη Ροστόκ με 94-73. Έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη για τον δεύτερο όμιλο, το Βενέτσια Φραγκφούρτη, το οποίο στο ημίχρονο είναι 48-34. Λοιπόν, αυτά και τα του Nations League, τα οποία όλα τα παρακολουθούμε, και ένα Σομαλία ακτή ελεφαντοστού για τα προκριματικά του κυπέλου Εθνών Αφρικής, το οποίο είναι κουλουράκια. Λοιπόν, αυτά είναι. Σύμπου κοιτάς θα μπεις. Ωχ, Παναγία μου. Θα πούμε συγγνώμη, θα υποστείτε και σήμερα.
1: Ναι, μην το κάνετε αυτό, γιατί ο κόσμος αρχίζει και λέει τι κάνετε εκεί πέρα.
2: Ακούμε
1: Όχι, ο κόσμος δεν σκέφτεται το κρύο μας, σκέφτεται άλλα πράγματα όταν σας
2: ακούει. Το διάβασα.
1: Ναι, επειδή το διάβασε και εσύ.
2: Το διάβασα. Γι' αυτό να διευκρινίσω και να ζητήσω συγγνώμη, θα πρέπει να υποστείτε.
1: Παρ' όλα αυτά, ό,τι συγγνώμη και αν ακούγεται ότι ρουφάς, πάλι το μυαλό θα πηγαίνει. Θέλω να σου πω λίγο να το καταλαβες.
2: Τι να κάνω τώρα κι εγώ από την άλλη.
1: Να κλείνεις τα μικρόφωνα, να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και μετά να έρχεσαι με καθαρά και τα μπουριά ξέφραγα να γίνει τη δουλειά. Μιλάω ακπείρας όταν μιλάμε για μπουριά.
2: Καλά, ναι. Προφανώς. Κάθε συμβουλή από το γλυκό μπουρί της είναι ιδιαίτερος χρήσιμη. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια σήμερα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Με πιο ενδιαφέρον απ' όλα, ότι η Επιτροπή που εξέτασε το φάκελο της Manchester City έδωσε στη δημοσιότητα όλο το πόρισμά του. Όλο το 40-σέλιδο πόρισμα, στο οποίο αναλύεται, νομίζω ότι την είχαμε όλη αυτή την απώλεια, τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς εξετάστηκε και με ποιον τρόπο φτάσανε στις αποδείξεις ενοχής για όλες τις παραβάσεις πλην μιας. Και βεβαίως, από την άλλη, εντάξει, είναι λίγο, τέλος πάντων, αντιμετωπίζουμε με ένα ελαφρύ μηδίαμα την αντίστοιχη ανακοίνωση της City, θα έλεγα.
1: Εντάξει, τι να πεις City.
2: Η οποία λέει, όχι, εντάξει, μπορείς να πεις ότι, εντάξει παιδιά, οκ, τελείωσε, συνεργαζόμαστε με τις αρχές, ελπίζουμε σε μια ελαφριά ποινή.
1: Τι να πω.
2: Αυτή λέει, όχι, είμαστε απολύτως αθώοι και με αδιάστατη στιγμή θα το.
1: Δεν είναι αδιάστατη.
2: Δύο χρόνια ψάχνουν και σας έχουν ξετινάξει εδώ πέρα. Τι λες τώρα. Anyway, θα το συζητήσουμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι και πιο αναλυτικά. Προς το παρόν όμως, επειδή είναι 10:30, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη, σε αναρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Εν τω μεταξύ, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων από τη δεκαήμερη λειτουργία του MedWatch, εντοπίστηκαν 468 περιπτώσεις με μη ιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Τα δύο νέα αιτήματα θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση για τις τιμές ενέργειας, όπως αναμενόταν, ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο των αρμοδίων υπουργών στο Δουβλίνο. Στο πρόσθετο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια, αναφέρθηκε ο Επίτροπος Ενέργειας. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η ελληνική κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Νέο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. 6 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ενόχοι για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League έκρινε τη Manchester City, ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής ακμής. Ο κ. Πανός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη έμπτυσης και υπόδησης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον καράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολία άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα, με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων Σεκό και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Η έλεγχη της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχής και αυστηρή, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνου ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία Με Μία Βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της

ανοίξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rodeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ο Λεμάν σε 95-63. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει πάρει πλέον τα ενία του αγώνα και αυτή η διαφορά που έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο είναι και η μέγιστη για τους κίτρινους. Νομίζω πως ο Άρης το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου είχε βρεθεί πίσω ακόμα και με 13. 28-15 ήταν το σκορ σε εκείνο το σημείο. Όμως νομίζω ότι και έπειτα οι παίκτες του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης άλλαξαν πολλά την εικόνα τους, κυρίως την άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Άρης δέχτηκε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 14 στο δεύτερο και 15 στο τρίτο. Κρατάει σταθερά χαμηλά τη Λεμάν. Δεν τους επιτρέπει να τρέξει, κάτι που έκανε με πολύ μεγάλη ευκολία στο πρώτο δεκάλεπτο. Και από εκεί πέρα ο Άρης έχει βρει αρκετούς πρωταγωνιστές. Μεγαλύτερος φυσικά ο Βασίλης Τολιόπουλος, που είναι και ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους. Έχει 13 με 3 τους εύστοχα τριών πόντων. Καλή εικόνα και από τον Δημητρίου, κυρίως στο πρώτο μέρος με 8. 8 έχει και ο Νιγκέλ για έναν Άρη που η αλήθεια είναι πως μετά το πρώτο μετάλλητο παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και σε αυτό το κομμάτι πέφτει πολύ μεγάλο μερίδιο και η αμυντική εικόνα αρκετών παικτών, αλλά θα σταθώ κυρίως στον Ρόμπινσον Έρι, ο οποίος μπορεί επιθετικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής να μην έχει δώσει τις πόντους που περίμενα πολύ. Για παράδειγμα έχει 7 πόντους, όμως κάνει εξαιρετική δουλειά αυτή. Να μην έχει ήδη 9 rebound, έχει 3 assist και είναι ένας παίκτης που είναι ξεκάθαρα από παρόμοιο και τον φετινό Άρη. Ενώ τώρα έχει ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, ο Βασίλης Πανούλης δίνει στο παρκέ του Μόργαν, ανάστατε τον Κούμπο, τον Άντα Μουτόκα, τον Ένο Δημητρίεβιτ και τον Λίτ Βίνι. Αυτή είναι η ξεκινούν το τέταρτο δεκάλεπτο για τους νόμους. Κλείζω και πάλι 55-63, έχουμε δει το τελευταίο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Θωμά. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν από αυτό, θέλω να το πω τώρα, μην το χάσουμε το μήνυμα που έχει στείλει ο όμορφος κόρμος το πρωί. Λέει, στο Τσεχία-Αγγλία δεν είχαμε ανάκρουση εθνικών ύμνων από ηχητικό, αλλά καπέλα από έναν κακόκεφο Τσέχο, Ζαφίρι Μελά.
3: Υπέροχο ακούγεται αυτό. Γιατί κακόκεφος όμως?
2: Προφανώς δεν θα είχε όρεξη. Δεν θα έβγαλε μια χαρά για όλο αυτό το πράγμα. Θα ήταν κάπως μουτρωμένος. Δεν ξέρω. Μπορεί να το ξυπνήσανε, ας πούμε, απότομα. Μπορεί ότι να μην πληρώθηκε. Μπορεί να πληρώθηκε μόνο το μισό και να του πει: θα πει δύο εθνικούς ύμνους. Και αυτός έχει συμφωνήσει έναν. Δεν ξέρω γιατί.
3: Το θέμα είναι, ήταν ρηγμένος ο τσεχικός ύμνος ή ο αγγλικός? Ο αγγλικός, φαντάζομαι.
2: Θα έλεγα, αν έπρεπε να μαντέψει, θα έλεγα ο αγγλικός.
3: Φαντάζομαι.
2: Αν ήταν ο Τσέχος Αφήρης Μελά, θα έλεγα ναι.
3: Τι χάσαμε αυτήν την ομορφιά, κρίμα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας πάνω αυτά.
2: Γεια σας.
3: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, του 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα. Με τον κύριο Γιώργο Γιάννη, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο κόκκινο banner που θα βρείτε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Γράφει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player, δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Θα βρείτε και την ενότητα on demand, αν τυχόν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email

0: σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media τώρα, fightclub2.0, γραφτεί για να μας βρείτε στο Facebook και στο YouTube, επίσημη σελίδα και επίσημο κανάλι αντίστοιχα. Το ίδιο, γράφτε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής, με άφθονο πραγματικά υλικό για τους μελετηρούς. Άφθονο υλικό, άφθονες εκπομπές, άφθονες μεγάλες στιγμές, μουσικά αφιερώματα. Πολλά, πολλά. Ιστορία τώρα της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και παλιότερα πράγματα βρίσκονται εκεί. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και σήμερα, 29η του Σεπτέμβρη, πρέπει να πούμε, οφείλουμε να το πούμε και σήμερα, γιατί το χθες είναι χθες, Κώστα, και το σήμερα είναι σήμερα και πολλά μπορούν να συμβούν σε 24 ώρες. Ωστόσο, κακό δεν μας έχει βρει, και δόξα του Γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε, Κώστα.
1: Εντάξει, νομίζω σήμερα έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης εισαγωγής. Μέτραγα να δω, φτάσαμε. Εντάξει. Και 42 αισίως, έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης
0: εισαγωγής. Και χρόνια πολλά στον Κούλη το Σταθερόπουλο, πρέπει.
1: Χρόνια πολλά στον Κούλη. Λοιπόν. Έσπας, μπορείς και καλύτερα αύριο, μπορείς αυτός μέχρι 43 ενδεχομένως θα έλεγε κανείς.
0: Δεν είναι το 43, πόση ώρα έκανε, είναι το 40-40. Πόση ώρα, πρέπει να το μετρήσεις, πόση ώρα ήταν. Αυτό είναι. Αλλά έτσι είναι, γιατί μετά κατάλαβε, μετά στέλνει ένας γράμματα, πού στέλνουμε μήνυμα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Πού γράφω, σου λέει, εδώ γράφω. Μετά πηγαίνεις στα inbox, μα ξέρεις πάντα έτσι γίνεται, και έχω βρει 7-8 μηνύματα που στέλνουν για αφιερώσεις. Κατάλαβες. Και αυτό είναι ζωή. Να ξέρει ο άνθρωπο, να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Α, γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό, βεβαίω.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, ποιο είναι το δημοσιογράφο που μα κάνει. Τσακωνόμαστε εδώ με του ακροατέ.
1: Δεν είναι θέμα κάποιο με ψυχαναγκασμού να λέγεται αυτό πράγμα κάθε μέρα.
0: Αν δεν θε, να σταματήσω. Αν δεν αρέσει.
1: Είναι για το σέρβι των ακροατών.
0: Βεβαίω. Είναι τα βασικά στοιχεία, τι βασικέ πληροφορίε. Χωρί να λέμε καντελάκι και σα κράει. Και τέτοια. Δεν λέει, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Καμπανάκι, που είναι η ηλίθια μόδα των τελευταίων βίντεο, που θες να σου βγάζει ένα ωραίο βίντεο, ξέρω εγώ, μια πεντάδα, μια εξάδα, ξέρω εγώ, τα καλύτερα ανάποδα ψαλίδια, λέω τώρα κάτι, και ανάμεσα στο 4 και στο 3 σου λέει
1: για
0: κάνε.
1: Για ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Τα άλλα είναι κανονικά.
1: Δεν ξέρω τι αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή. Ρωτάω να αναφερόμαστε σε ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ανάποδα. Οπότε συζητάμε.
1: Δεν ξέρω ποια είναι, γιατί κάνει
0: τη διαφάνεια. Μπιτσικλέτε, αν θε να το πούμε διαφορετικά. Μπιτσικλέτε. Λοιπόν.
1: Τι είναι μπιτσικλέτε.
0: Είναι η πρώτη ονομασία που είχε το ψαλιδάκι. Ήταν ποδήλατο. Ήταν η πρώτη ονομασία. Ήταν ποδήλατο.
1: Καλά, είναι bicycle kick, είναι ούτω ή άλλω στα αγγλικά. Αλλά λέγονταν μπιτσικλέτα.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι ήταν μπιτσικλέτα για το άλλο. Και χάρηκα προς τη γωνία. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοιτάς και ο μπαμπάς σου σήμερα.
0: Ναι.
1: Α, χρόνια του πολλά.
0: Ο μπαμπάς μου.
1: Ε?
0: Και ο μικρός του, δεύτερο όνομα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει
1: τώρα. Αυτό τώρα μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, χρόνια του πολλά σε κάθε περίπτωση, αλλά επειδή θα τον φωνάξω. Ναι, τους πω. Χρόνια του πολλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και στον μπαμπά και στον γιο. Και σε όλους τους Κυριάκους. Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Να πούμε πριν συνεχίσουμε ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Παίρνοντας τώρα στο nation.stoihima.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σε εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Κατάλαβες.
1: Διαβάζω εδώ για τον Εθνικό Ύμνο. Κάποιος λέει ότι Τσέχος ξενέρωσε επειδή νόμιζε ότι πληρώθηκε να τραγουδήσει τον ύμνο της Ισπανίας και προέκυψε Αγγλία. Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό δεν το δέχομαι. Άλλος λέει ότι και στον Τσεχικό Ύμνο το ίδιο άκεφος ήταν αυτός. Ήταν λες και το έκανε με το ζόρι για να βγει υποχρέωση.
0: Δεν είναι ωραία τώρα όλα αυτά.
1: Λέει ο Μαλουμίδης Κουπάτος. Ο Τσέχος αηδός είναι από άποψη γκράμπι, λέει κάποιος άλλος. Μήπως ήταν εκεντυμένος τενόρος τύπου Ενρίκο Παλάτσο. Καλά, αυτό το μεγαλείο του Ενρίκο Παλάτσο δεν μπορεί να. Τις τρελές σφαίρες εννοώ, δεν μπορεί να ξεπεράσει. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Συγγνώμη, είναι μία από τις πιο αστείες σκηνές. Με το Λέσλι Νίλσεν να βγει να τραγουδίσει τον Εθνικό
0: Ύμνο. Ναι.
1: Είναι αριστούργημα.
0: Ισχύει. Είναι αριστούργημα. Πάντα ευχάριστο και πάντα καλωσορίζουμε τους ακροατές οι οποίοι αναρωτιούνται πράγματα με το οποίο προδίδουν ότι είναι καινούργιοι ακροατές. Mm-hmm. Να τους καλωσορίσουμε. Όπως τον φίλο, ο οποίος λέει: θέλω να ρωτήσω γιατί ξεκινάει η εισαγωγή της εκπομπής 40 λεπτά αφού το έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Mm-hmm. Καλώς ήρθες και εσύ εδώ στην παρέα μας.
1: Επίσης, αυτό που λέει ο Σαχαμπός Αναμαρτία, αν είναι το εδώ γράφω το αντίστοιχο, ναι, εγώ μιλάω. Ναι, είναι. Είναι.
0: Αν και το εγώ μιλάω είναι το δεύτερο καλύτερο, πέρα από το έχουμε συζητήσει παλιότερα, το απόλυτο υπαρξιακό ερώτημα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εγώ είμαι. Είναι κανονικά. Όταν κάποιο ρωτάει εγώ είμαι, πρέπει να γίνεται μια σιγή στα μικρόφωνα.
1: Πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο το Διονύση Λευθεράτου εκείνη τη στιγμή. Κανονικά. Ναι. Δηλαδή, όταν πέφτει ένα μισό λεπτό, σε συνδέω με Διονύση Λευθεράτου για να μπορέσει να το συζητήσει με έναν άνθρωπο ο οποίο μπορεί να σου δώσει απαντήσει.
0: Ναι. Να το συζητήσει κανονικά όμω, βαθιά, φιλοσοφικά. Να το συζητήσει. Και σου πει, έχω νιώσει το ίδιο, νομίζω ότι το είχαμε πει σε κάποια φάση παλιότερα, όταν έχουν έρθει courier και έχουν πάρει τηλέφωνο ή διανομέας ή courier, δεν θυμάμαι τώρα τι από τα δύο, και πήρε τηλέφωνο και έκανε ερώτηση αν υπάρχει κάποιο κουδούνι. Στο σύμπαν, στην πολυκατοικία.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Κάποιο κουδούνι, αν υπάρχει κάποιο κουδούνι, υπάρχει κάποιο όροφος. Ερωτήματα, φίλες και φίλοι. Αυτά δηλαδή είναι τροφιά σκέψη. Πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, όπως ότι έχουμε Μύχωνα, σήμερα δεν τα πάμε τα. Μύχωνα, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 0-0, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2, Σλοβακία, Καζακστάν 1-1, Βουλγαρία, Εστονία 0-0, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2, Ισπανία, Κροατία 2-1, Τσεχία, Αγγλία 0-0 και Σκωτία, Ελβετία 0-1.
1: Να πω ότι ο Άρης το έχει πάει το παιχνίδι στο σύν 15, είναι 60-75 τώρα μόλις έγινε το παιχνίδι κόντρα στην Λεμάν.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά τα λες. Να μου τελείωσε το Φενέρμπαχ Τσεμπάγιαν 176 στην Ευρωλίγκα, οπότε έχουμε 4 μόλις παιχνίδια σε εξέλιξη. Και να πάμε λοιπόν στην ιστορία της City που λέγαμε. Δημοσιεύτηκε λοιπόν το πόρισμα, το Quarter Season, έτσι όπως λέγεται, το οποίο είναι μια αναλυτική περιγραφή του σκεπτικού που οδήγησε στις αποφάσεις. Ας το διαβάσουμε τώρα όπως καταλαβαίνετε, αλλά φανταστείτε γιατί ανάλυση οι 114 παραβάσεις είχαν χωριστεί σε 4 κατηγορίες, για να καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Κατηγορία 1, A, B, C και D. Συγγνώμη, η πρώτη και η τέταρτη κατηγορία είχαμε μάλιστα και από 4 υποκατηγορίες κάθε μία. Καταπληκτικό.
1: Μα είναι 114, κάπως να τα σπάσουν, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν μπορεί να το πας μόνο στέκι.
0: Και λέει ότι με εξαίρεση μία κατηγορία η οποία ήταν κλάσης, αν μου επιτρέπεις, 4Β,
1: ναι,
0: όλες οι κατηγορίες αποδείχθηκαν στο απαιτούμενο επίπεδο αποδεικτικής ισχύως. Μετά από 2 χρόνια, θυμίζω, 27 μάρτυρες, 700 σελίδες γραπτές καταθέσεις, 7.000 σελίδες από μαγνητοφωνημένων καταθέσεων, εκατομμύρια έγγραφα γίναν έρευνες.
1: Εγώ έρχομαι και να αναρωτιέμαι με το εξής. Θα γίνει αυτή τη στιγμή μια σούμα 114 υποθέσεων. Ας υποθέσουμε ότι δεν πέφτουν αυτές στην έφεση και μένουν ως έχουν.
0: Ναι.
1: Και θα βγει μια ποινή η οποία θα είναι με έναν τρόπο συνολική. Σωστά, για αυτές τις 114 αποφάσεις. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αν είχαν βγει αποφάσεις παστά, δηλαδή είχαν βγει αποφάσεις για τις 5 πρώτες κατηγορίες και μετά για άλλη μία και άλλη μία. Γιατί το λέω? Γιατί όταν τιμωρήθηκε η Everton και η Forest, η Nottingham,
0: ναι,
1: τιμωρήθηκαν για μία υπόθεση στην οποία κρίθηκαν ένοχες και φάγανε αφαίρεση βαθμών.
0: Ναι.
1: Σκέψου λοιπόν να αρχίσει να γράφει.
0: Γκόλο Γκόρντον να πούμε, 47, Τσεχία Αγγλία 0-1. Μόλις, συγγνώμη, συνεχίζει.
1: Σκέψου να αρχίσει να γράφει για μία υπόθεση μείον 6 και να πηγαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα θα γίνει και σκόντο, θα πέσει ψαλίδι.
0: Ναι, θα πέσει ψαλίδι.
1: Δεν θα είναι 114 επί τόσο. Θα βρούνε μία τιμωρία τέλος πάντων.
0: Θα γίνει κατασυγχώνευση.
1: Ναι, ή αυτό που λέγανε να ξεκινάει για κάποια χρόνια με μείον 20, ξέρω εγώ, στην Πρέμιερ. Έχει ακουστεί και αυτό. Είναι διάφορα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Εντάξει, η City λέει τα δικά της, η City θα κάνει έφεση, αλλά νομίζω καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι απλώς θέμα χρόνου το τι θα συμβεί. Ότι το καράβι μπαντάρει ουσιαστικά και ότι η City δεν εξαφανίζεται ακριβώς από το χάρτη, αλλά περνάει σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ζώρικη. Αθρηστικά, από ό,τι λένε τα χρήματα που θα κληθεί να πληρώσει πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο λίρες. Εντάξει, δεν είναι θέμα χρημάτων.
1: Αυτό νομίζω δεν είναι το μικρότερο το πρόβλημα της, ναι.
0: Αλλά λόγω των βαθμολογικών απολειών που θα έχει αυτό το πράγμα, θα φέρει και πρακτικά θέματα πέραν της αμαύρωσης, ας πούμε, όλες τις πρόσφατες ιστορίες. Εγώ είχα πάντα μια πορεία την οποία δεν γνωρίζω γιατί, αυτό που δεν γνωρίζω είναι γιατί τσεκαρίστηκαν οι σεζόν από το 9-10 μέχρι το 17-18. Δηλαδή μετά το 17-18 η Manchester City είναι πλήρως συμμορφωμένη.
1: Προφανώς υπήρξε συμμόρφωση, ναι.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το 8 θυμίζω άλλαξε η διοκτησία.
0: Ναι.
1: Και το 9, από το 9 ξεκίνησε να διαπιστώνονται ατασταλίες.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν δεν είναι το οικονομικό πρόστιμο, είναι ότι αν αυτό το πράγμα τελικά παραμείνει ως έχει, να δικαιωθούν οι ομάδες οι οποίες έχασαν πρωταθλήματα απέναντι σε μια ομάδα η οποία ενσυνείδητα και γνωρίζοντας τα πάντα έκλεβε σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
0: Yeah.
1: Επειδή έχουμε κάνει ξανά την κουβέντα αυτή, επειδή έχουμε μιλήσει για τον φοβερό και τρομερό Πεπ στα χρόνια που ήταν.
0: Yeah.
1: Γιατί δεν είναι σε όλα αυτά τα χρόνια προφανώς που γίνονται όλες αυτές οι απάτες. Για τα δισεκατομμύρια που έχει δώσει η City για να πάρει το Champions League. Για το πώς, ας πούμε, κατάφερε να στραγγίξει τον ανταγωνισμό στην Αγγλία παίζοντας όχι επίσης όρις, παίζοντας όχι όπως οι υπόλοιποι,
0: yeah,
1: παίζοντας με δικούς κανόνες.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα λοιπόν δεν είναι να φάει ένα πρόστιμο ή να φάει μια, ξέρω εγώ, αφαίρεση βαθμών, είναι και να δικαιωθούν οι ομάδες οι οποίες έχασαν τίτλους διότι η City έκλεβε. Αυτό είναι το θέμα. Διότι όταν υπάρχουν κανόνες οι οποίες τηρούν 19 ομάδες και 20 αποφασίζει να κάνει κάτι άλλο και μετά βγαίνει, ας πούμε, και λέει: κοιτάξτε πόσο φοβεροί είμαστε και πόσα πρωταθλήματα πήραμε, είναι χαίρο πολύ. Όταν κλέβεις ξανά και ξανά και ξανά, χτίζεις μια δυναστεία, παίρνεις τα πρωταθλήματα, δεν λογοδοτείς πουθενά για μια σειρά ετών, πιστεύεις ότι θα την βγάζεις πάντα καθαρή. Ρίχνεις λεφτά, αδιαφορώντας για το financial fair play, αδιαφορώντας για ότι οι άλλοι δεν ρίχνουν τα ίδια λεφτά, γιατί υπάρχουν κανονισμοί που οι άλλοι τους τηρούν και εσύ τους τηρείς, και μετά χτίζεις μια δυναστεία με πολλά από τα θρήματα και μετά βγαίνεις και το παίζεις και κονιόρδος. Λοιπόν, αυτά όλα νομίζω θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι ομάδες οι οποίες έχασαν τίτλους λόγω της κλεψιάς της City θα πρέπει να πάρουν πίσω τους τίτλους που έχασαν, έστω και αναδρομικά.
0: Και αυτό μια οργάνωση θέλει, αν επιτρέπει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο όλο σκεπτικό θα πρέπει κάπου να συμπεριληφθεί και αυτό, δηλαδή εάν υπάρχει, πώς να σου πω, ένα είδος όχι τόσο πρακτικής, αλλά ηθικής αποζημίωσης πέρα από ό,τι υπάρχει για την οικονομική για τις ομάδες οι οποίες, διότι ξέρεις, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και η απόφαση η οποία τελικά θα βγει σε σχέση με τη City, τη μορία της City, δεν σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσει μετά, ανάλογα με το τι θα είναι η απόφαση, δεν θα ανοίξουμε νέες νομικές διαδικασίες από ομάδες οι οποίες θα θεωρήσουν αυτούς περισσότερο θυγμένους ή περισσότερο θυγμένους σε σχέση με άλλους, ανάλογα στο πώς είναι η απόφαση. Καταλαβαίνεις τώρα, γίνεται ένα μαναφούκι.
1: Επίσης, ο άνθρωπος που έβγαλε αυτήν την ιστορία, που είναι ένας hacker, ο οποίος έχει το Football Leaks και έχει ξεκινήσει αυτός, αυτός κατάφερε να έχει πρόσβαση στα αρχεία και κατηγορήθηκε, πέρασε από δίκες για αυτό το πράγμα και ενώ για να μπορέσει, ας πούμε, να υπάρχει μια, πώς το λένε, να υπάρχει μια σοβαρότητα στις καταγγελίες του, έπρεπε πρώτα να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Δηλαδή πρώτα έπρεπε να λυθεί το θέμα του ότι αυτός είναι ένας hacker και είχε πρόσβαση σε πληροφορίες που κανονικά δεν θα πρέπει να έχει. Αφού ξεπεράσαμε όλο αυτό το πράγμα δικαστικά, πλέον τα πράγματα τα οποία εμφάνισε στο Football Leaks είναι πράγματα που τα πήραν στα σοβαρά και άρχισαν να τα εξετάζουν, γιατί ξεκίνησε από αυτήν η ιστορία, ξεκίνησε από αυτόν τον hacker. Αυτός ο άνθρωπος ζει σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων, θέλω να σου πω, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν όλο περίεργο.
1: Ναι. Διότι καταλαβαίνεις ότι τον ξέρουμε τον ονοματεπώνυμό του και το πρόσωπό του και ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι κινδυνεύει και κινδυνεύει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι η City έχει δικαίωμα να κάνει έφεση μέχρι την Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
0: Θα την κάνει. Προφανώς είπαμε, έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω, πραγματικά εντυπωσιακή. Με ανακοίνωση με θράσος 1000 πιθήκων.
1: Mm-hmm.
0: Αλήθεια. Ότι θα εξαντλήσει, ότι θα εφεσιβάλει, ότι είμαστε απογοητευμένοι, ότι είμαστε έκπληκτοι, ότι είμαστε αθώοι, ότι έχουμε ένα ευρύ σύνολο αδιάσυστων στοιχείων. Δηλαδή οι άλλοι τι κάνανε, ρε φίλε? Άμα είχατε αδιάσει, δεν τα παρουσιάσατε τα δύο αυτά χρόνια για να φτάσουμε εδώ? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το ανέκδοτο με αυτό το τύπο ανακοινώσει, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και το κλείνει κιόλας ότι θα τα πούμε. Δηλαδή είναι σε τέτοια φάση.
1: Ναι, να τα πούμε.
0: Εντάξει, να τα πούμε, ρε παιδιά. ότι είναι νομικά μετέωροι και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, προφανώς θέλουν να το τραβήξουν μέχρι να ενδεχομένως να καθορίσουν, να οργανώσουν και να καθορίσουν μια καλύτερη υπερασπιστική γραμμή ή να συζητήσουν, γιατί τώρα πια είναι διαφορετικά τα πράγματα, να συζητήσουν ίσως καμία περίπτωση
1: ό,τι σώζεται,
0: ναι, ναι, ό,τι σώζεται, να σώσουν ακριβώς ό,τι σώζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ο Άρης, συγγνώμη, ναι, να πω, εξακολουθεί να προηγείται 68-83 είναι το παιχνίδι στους 15 και τώρα στους 12 πόντους με ένα τρίποντο της Λεμάν. Το παιχνίδι θέλει 2-52 για να λήξει. Θα πάμε σε λίγο και στην σύνδεση μας.
0: Την ελέγχει τη φάση με λίγα λόγια.
1: Την ελέγχει και καλό είναι τώρα, ξέρεις, που κατέβασε στους 12 η Λεμάν να μην δώσει δικαιώματα, ας πούμε, περισσότερα, να μπορέσει να σκοράρει, να πάει να πάρει φάουλ, τέλος πάντων να μην κατέβει άλλο η διαφορά, καλό θα ήτανε.
0: Ναι.
1: Ένα κάρφωμα εδώ τώρα, νομίζω του Κώστα το κούμπα, πρόλαβα να δω καλά, ξαναφέρνει διαφορά στους 14.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μάλλον στην πραγματικότητα για τη συνεργασία Πανάθασε Playmobil, διότι μας έδωσε το trend του επόμενου μήνα. Έτσι, το trend το οποίο θα τρέξει όλος ο Οκτώβριος, όπως έχουμε καταλάβει, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάτι που το έκανε και σοβαρά, και αυτό το πράγμα το πήρε ο κόσμος και ήταν πάρα πολύ ωραίο και το έχει κάνει με το AI, το έχει πάει σε τελείως άλλο επίπεδο. Προλαβαίνετε, έχουν αναπαρασταθεί πλέον με τη βοήθεια του AI σχεδόν όλες οι κλασικές ελληνικές φάσεις αθλητικές και μη αθλητικές, θα έλεγα, με Playmobil. Δηλαδή έχω δει μέχρι, τι να σου, μέχρι ψωμιάδι DA. Έχω δει δηλαδή μέχρι Θωμά Μάτσιο, δηλαδή, πώς να σου το πω, μέχρι αλέφαντο στα κάγκελα σε Playmobil. Το οποίο είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι προφανώς και εύκολο να το πιάσει αυτό, για να το κάνει η Playmobil, οπότε έχει βγει πολύ καλά. Τώρα από το πουλο με το mail, ξέρεις, όλα, δηλαδή έχουν γίνει πολλές τις ωραίες φασούς, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι ένα ωραίο trend, είναι ένα trend που έχει πλάκα. Πραγματικά το συγκεκριμένο. Σαν τα ρέλις με συρρίγο. Εντάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά, λοιπόν. Τι γκολ μπήκε γκολ. Βάλαν γκολ οι Σλοβαίνοι. Απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία κάνανε το 1-0. Ο Λόβριτς έβαλε τον γκολ στο 50 λεπτό. Συγγνώμη, δεν παίζει ο Σπόραρ. Δεν παίζει ο Σπόραρ, είναι στον πάγκο.
1: Εντάξει. Το κρατάει για τα δύσκολα, προφανώς.
0: Ναι. Γιατί δεν παίζει ο σπουδαίος. Λοιπόν, εδώ παράδειγμα. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι, να πούμε, του Άρη με τη Λεμάν. Είναι 14 πόντους μπροστά ο Άρης, 2-50.
1: Κάτι εξέτασαν οι διαιτητές στο Instant Replay. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, και συνεχίζουμε να το βρούμε ότι είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι για να έχει συμβεί, ο Άρης το ελέγχει το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε με τον Θωμά Μίχο. Αργότερα όμως θα γίνει αυτό. 2-31. Δεν είχε αυτό που έγινε στην επίθεση του Άρη τελευταία, δεν είχε κυλήσει το χρονόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου. Οπότε πηγαίνει το χρονόμετρο στο 2-31. 20 δευτερόλεπτα πιο κοντά στη νίκη στην πραγματικότητα ο Άρης. Δεν γυρίζει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα και εντυπώσεις θα μάθουμε σε λίγο, διότι η ώρα έχει πάει 11, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστροφή.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
3: Top FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη Γυρούλικα έκανε ο Ολυμπιακός, που νίκησε 93-91 τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Κορυφαίος των υπηρετών ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και 8 rebound. Καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση τη σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά μάτς εκτός έδρας όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι του Άρη στο φετινό Eurocup με αντίπαλο τη Λεμάν στη Γαλλία για το πρώτο όμιλο. 9-11 πριν από το φινάλε, οι κίτρινοι προηγούνται 85-71. Χωρίς τον Βαγιανίδη, το οποίο κλείσει αναγκλήθηκε αφού δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, η εθνική ομάδα στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει στην 11η Σάλιακα. Σε ρεπό είχαν σήμερα διεθνή, σε λίγες αλλαγές θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ενόχι για σοβαρές οικονομικές παρεμβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από 2009-10 έως 2017-18, κρίθηκε η Manchester City σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στοιχεία της αθότητάς μας. Θα ασκήσουμε έφεση, απάντησαν μέσω ανακοίνωσης οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Δεν αποτελούν δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό άκτορ οι απουσίες εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βλερμπάν, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος πρέπει να δώσει το maximum, τόνισε ο τεχνικός του Τριφυλίου και πρόσθεσε ότι ο Χουάντσο θα μείνει 10 μέρες εκτός δράσης. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Νταβίτ Φουστέρ, ο 33χρονος Ισπανός, βρέθηκε σήμερα στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμάνουελ Αλγουαθίλ είτε ως συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις. Τα παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο Ελληνικό, κόντρα στην Άθενης Καλυθέα, συνεχίστηκε η προετοιμασία. Με μεταβλητό τοποσιολόγιο και σε υψηλή ένταση, σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπήρε, που έχει δώσει αύριο στους ποδοσφαιριστές τον Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουνάη, που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολέου του, που λύγει το καλοκαίρι του 2028, ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Επίθεση της ΠΑΕ Άρη στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης, με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒΠΕΤ πάταξαν τη βία, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση, σημαίνει προπόνηση. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τη Μανιρέσα για το Eurocup ο Ανδρέα Τρινκέρι. Να κάνουμε σωστά τα μικρά πράγματα, τόνισε ο Ιταλός. Ευχαρίστα με Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος, εκτός ο Χουγκάζ. Ως την Πέμπτη η άφιξη του Μοντριγιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Σημαντική προσθήκη για τον Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ελνένι. Ο 34χρονος Αιγύπτιος χαφ έχει 103 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Βασιλεία και Μπεσίκτας. Το 3-3 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός, που νίκησε 43-27 το Κιλκί στο κλειστό της Ηλιούπολης. Χωρίς νίκη παραμένει η Real Madrid, της που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολή Εφές για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Τα άλλα παιχνίδια, Dubai Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176 και σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ 75-80, Βαλένθια Μπασκόνια 91-67, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους 66-68 και Παρί Παρτίζαν στην τρίτη περίοδο 54-59. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Λοιπόν, ξεκινάμε το επόμενο ημίωρο και ξεκινάμε με τον Θωμά Μίχο να μας πει πώς τελείωσε το παιχνίδι του Άρη στην Γαλλία κόντρα στη Λεμάν. Μεγάλη νίκη του Άρη. Τι έγινε εκεί πέρα τελικά, Θωμά?
1: 74-87 είναι το τελικό σκορ. Αυτό που έγινε είναι ότι ο Άρης πάτησε τον γκάζι και χάθηκε από, από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και έπειτα, και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ σημαντική. Πρώτη νίκη την ήθελε για πολλούς λόγους. Προφανώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αναγνωρίζετε κι εσείς. Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε, και πάντα οι πρεμιέρες, ακόμα και όταν είσαι φαβορή, μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις. Η αλήθεια είναι πως η Λεμάν έβαλε δύσκολα στον Άρη για περίπου 2 δεκάλεπτα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι φάνηκε η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Γενικώς ο Άρης πήγε στο παιχνίδι που του αρέσει, τουλάχιστον με βάση το μικρό δείγμα που είχαμε από τα φιλικά παιχνίδια, τα δυνατά φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι η αλήθεια. Πολύ ενέργεια στο παρκέ, πολύ τρέξιμο όταν βρήκε ανοιχτό γήπεδο, έβαλαν τα κορμιά τους πολύ δυνατά στην άμυνα και κατάφεραν να σταματήσουν το επιθετικό παιχνίδι των Γάλλων. Μεγάλος πρωταγωνιστής, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, κυρίως από τα μέσα τρίτου δεκαλέπτου και φυσικά μέχρι και το τέλος του αγώνα, ο Ιτζέι Λιντέλ, που και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι και για τον Αμερικανό ήταν το δικό του ντεμπούτο στην Ευρώπη. 19 πόντους είχε, ήταν και πρώτος σκόρερ συνολικά του Άρη, αλλά πάρα πολύ δουλειά. Το ανέφερα και πάλι στην προηγούμενη σύνδεση από τον Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος τελείωσε με double-double το παιχνίδι, 13 πόντους, 10 rebound, πολύ καλή παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ και έδειξε το πόσο θα βοηθήσει. 13 πόντους συνεισέφερε και ο Βασίλης Τολιόπουλος, κυρίως με τα σουτ 3 πόντων που τα πέτυχε σε ένα σημείο που τα είχε ανάγκη ο Άρης, που γενικώς την δουλειά την έκανε μέσα από την ρακέτα η ομάδα του Ισπανούλη. Είναι χαρακτηριστικό. Τώρα, αν δεν χάνω κάτι στα τελευταία λεπτά, αν άλλαξε κάτι, 25% είχε ο Άρης το τρίποντο συνολικά στο παιχνίδι. Οπότε νομίζω όταν η μπάλα πέρασε κάτω από την ρακέτα, εκεί ήταν και επί της ουσίας το κομμάτι που έκανε την διαφορά. Αυτό λοιπόν ήταν έτσι μια σαν σύνοψη, σαν ένα τελικό σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε εδώ στην Ανταρές Αρένα. Ο Άρης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν πλέον και οι εγχώριες διοργανώσεις για το πρωτάθλημα της GBL και πάλι εκτός έδρας παιχνίδι στην Καρδίτσα. Οι παίκτες του Άρη που το χάρηκαν, το απόλαυσε και ο κόσμος που έδωσε ηχηρό παρόν εδώ στο Λεμάν, παρά το πολύ δύσκολο ταξίδι που έπρεπε να κάνει κάποιος για να φτάσει στην πόλη. Δηλαδή, όσοι δεν ταξίδευσαν με το τσάρτερ της ομάδος, έπρεπε να κάνουν διπλή πτήση, να φτάσουν μέχρι το Παρίσι και από εκεί οδικώς να κάνουν περίπου 140-150 χιλιόμετρα για να βρεθούν εδώ. Αυτά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, ναι.
0: Ευχαριστούμε και τον Βλάτ Τέβες που μας έστειλε τις φωτογραφίες μας σε Playmobil. Ήδη, για να μην έχουμε και εμείς, να μην ζηλεύουμε.
2: Ναι, έχει πλάκα. Όχι, βγαίνουν καλά, ξέρεις, που έχουν πολλά,
0: ναι,
2: τα οποία δεν βγαίνουν καλά, ρε παιδί μου. Αυτά τα...
0: Βέβαια, στην... πότε ήταν εκείνη η έκθεση στην Τεχνόπολη, ήταν για τα 80's.
2: Ναι.
0: Εκεί είχε επικά και με Playmobil.
2: Εκεί είχε επικά τον Ανδρέα με τον Μιμή, εντάξει.
0: Που ήταν Playmobil και πολλά, αλλά...
2: Είχα πάει, ήταν...
0: Και εγώ είχα πάει, ήταν κάποιες... Είχα πάει με το παιδί μου, ρε παιδί μου, που ήταν τότε... Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό, ήταν 5 χρόνια πίσω. Θέλω να πω, ήταν αρκετά, δεν ήταν πέρυσι, πρόπερσι.
2: Και πιο πολύ, μισό.
0: Μπορεί και πιο πολύ, ναι. Οπότε, ξέρεις, κάποια πράγματα για εμάς τους μεγαλύτερους ήταν, ξέρεις, βουρκώναμε όταν τα βλέπαμε. Κατάλαβα να τα εξηγήσουμε προφανώς σε παιδιά που τα μαζί, ξέρω, ήταν τότε 12, 13, 14, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, αλλά μικρά παιδιά δεν είχα προλάβει τίποτα από όλα αυτά. Είχαν πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Πάρα πολλές απορίες. Ας πούμε, μπαίνοντας εκείνο που ήταν φτιαγμένο σαν διαμέρισμα, που είχε το τηλέφωνο, το σταθερό με το καντράν, που είχε όλα τα αντικείμενα που είχαν τα σπίτια τα παλιά, είχαν πάρα πολλές απορίες. Έπρεπε να δώσει πολλή πληροφορία στα πιτσιρίκια για το τι είναι όλα αυτά τα πράγματα μέσα αυτό το σπίτι που είχαν φτιάξει μέσα στην έκθεση. Και πολλά έτσι, αντικείμενα από τη δεκαετία του 80. Πολύ ωραία όμως, πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ξέρεις, παραμένει λίγο περίεργο το ότι πρέπει να τα εξηγήσεις, αλλά...
0: Πώς να γίνει, είναι το και λίγο χάσμα των γενεών. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Αντιστοίχως, πολλά πράγματα τώρα τα οποία συμβαίνουν αυτήν την εποχή πρέπει να τα εξηγούν τα παιδιά σε εμάς. Δηλαδή, πράγματα μπορεί να βλέπουν, ξέρω, στο TikTok, που δόξα τω Θεώ δεν έχουμε, ναι. Ή πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν, ξέρω εγώ, φράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία.
2: Καλά,
0: είναι πράγματα που τα εξηγούν μετά οι μικροί στους μεγάλους. Τάσεις, μουσικές, μόδες, πράγματα που γίνονται στα social media. καινούργιοι τραγουδιστές που εμείς τους ξέρουμε και για κάποιο λόγο μπορεί να κάνουν χαμό, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βγαίνουν από εκεί. Είναι πράγματα που, τέλος πάντων, πρέπει να ενημερώνουν οι μικροί τους μεγαλύτερους και εμείς τους μικρότερους όταν χρειάζεται, σε πράγματα που τα γνωρίζουμε εμείς καλύτερα. Έτσι γίνεται.
2: Εντάξει. Τις φράσεις ξέρουμε πια, γιατί είναι ψηλό στανταρισμένες, δεν είναι σαν τα παλιά αφιερώματα που λέγανε, ξέρεις, η σλάνκ της νεολαίας που ήταν και λίγο αστείο συνήθως όταν παρουσιαζόταν. Τώρα δεν ξέρεις, φουλ ακραίο και μπρο, δηλαδή είναι οριζόντιο αυτό, δεν είναι, έχει διαπεράσει όλο το φάσμα των προεφήβων, εφήβων και μετεφήβων. Η συγκεκριμένη τριάδα λέξεων, νομίζω, μου διαφέρει και κάτι.
0: Καλά, και εμείς είχαμε λέξεις που τις λέγαμε κατά κόρον όταν είμαστε στην διαλυκία. Το γουστάρω, θέλω να πω να. Ότι τώρα μην το ποινικοποιούμε. Δεν, γιατί το και εμείς είχαμε λέξεις που τις χρησιμοποιούσαμε στην παρέα μας και όλοι οι συνομιλικοί μας λέγανε συγκεκριμένες λέξεις.
2: Εντάξει,
0: τώρα είναι άλλες λέξεις. Δεν είναι τίποτα παράλογο.
2: Όχι, παράλογο δεν είναι. Διαφορά ότι. Τέλος πάντων. Τώρα...
0: Δεν παθαίνουμε μπαρπαδίαση δηλαδή και.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Και εμείς αντίστοιχα.
2: Δεν είναι, ναι. Δεν είναι μπαρπαδίαση. Αλλά δεν είναι και ψέμα ότι παρότι λέγαμε αυτά, χρησιμοποιούσαμε αρκετά περισσότερες λέξεις.
0: Εντάξει.
2: Στην καθημερινότητά μας. Έτσι, αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Λοιπόν, 3-1 το έχει κάνει το παιχνίδι Ισπανία με την Κροατία, με δεύτερο γκολ του Γιαμάλ. 0-2 το Τσεχία-Αγγλία με γκολ του Χάρι Κέιν. Το δεύτερο των Άγγλων. Σαν Μαρίνο Αλβανία έχει γίνει 0-3. Αυτά νομίζω. Και Σκοτ Ελβετία 0-2, εάν τυχόν δεν το είπαμε. Τελείωσε ο Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81. Νίκη για τη Χάπολ. Και 3 λεπτά πριν το τέλος, Βαλένθια Μπασκόνια 103-81. Το έχει καθαρίσει η Βαλένθια. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 80-77. Και αρχή τέταρτης περίοδου, Παρί Παρτίζαν. Το παιχνίδι είναι στο 63-71. Το Βενέτσια Φραγκφούρτη για το Euro Cup 166. Ένα λεπτό πριν από το τέλος. Αυτά λίγο πολύ. Έχουμε δηλώσεις Τέμπας, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και πρέπει η τιμωρία της City να είναι παραδειγματική. Mm-hmm. Πρέπει να είναι αυστηρή, όχι μόνο για να δοθεί ένα παράδειγμα, όπως λένε, επειδή υπήρξε παραβίαση των κανόνων. Okay, μάλιστα, σε αυτό το θέμα, εντάξει, τώρα πολλά θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες, προφανώς, εννοείται. Σε άλλα ευρωπαϊκά νέα, θέλω να πω ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, η FIFA πήγε σε δικαστήριο στο Μαϊάμι διότι θέλει να μπλοκάρει το αίτημα της UEFA, η οποία UEFA έχει ζητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία για την προσπάθεια πώλησης μερίδιου του Μουντιάλ σε επενδυτές. Mm. Εδώ πέρα λίγο στα μουλοχτά εντός εισαγωγικών, εκεί που είπαμε ότι έσβησε,
0: ναι,
2: ξαφνικά αυτό το θέμα και προχωράμε και ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με τον Ινφαντίνο κτλ. Η UEFA, ο Τσέφεριν, ουσιαστικά έχει πάει και έχει ζητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
0: Αν έχει δικαίωμα η UEFA να τα ζητήσει, δεν το γνωρίζω νομικά αν έχει το δικαίωμα η UEFA να τα ζητήσει, φαντάζομαι θα έχει για να το κάνει, από την άποψη ότι οι ομάδες της UEFA συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Άρα σου λέει έχουμε ένομο συμφέρον,
2: ναι,
0: να μάθουμε ακριβώς, ναι, ποια ήταν η διαδικασία, τι ακριβώς κάνατε, τι χρήματα ζητήσατε,
2: αν με ρωτάς,
0: τι πήγατε να πουλήσετε, πρέπει να έχουμε ένομο συμφέρον, πρέπει να γνωρίζουμε.
2: Εάν με ρωτάς, ο δρόμος που δείχνει αυτό το πράγμα είναι ο εξής. Εάν η UEFA πάρει τα αποδεικτικά στοιχεία, mm-hmm, σημαίνει ότι μπορεί να κυνηγήσει δικαστικά τον Ινφαντίνο.
0: Mm-hmm.
2: Και αν κυνηγήσει δικαστικά τον Ινφαντίνο, εγώ πίσω από όλα αυτά βλέπω μια διάθεση του Τσέφεριν ενδεχομένως για την προεδρία της FIFA.
0: Πλέον. Μα έχει ξεκαθαρίσει ο Τσέφεριν, δεν θέλει να είναι
2: πρόεδρος. Το γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Το γνωρίζω, το έχω διαβάσει. Αλλά λέω.
0: Αλλά να πει, ξέρω εγώ, ότι δεν ήθελα, αλλά οι συνθήκες με αναγκάζουν να κάνω ένα βήμα μπροστά για το καλό του ποδοσφαίρου, αυτό εννοείς. Mm? Οι συνθήκες για το καλό του ποδοσφαίρου με αναγκάζουν.
2: Εννοείται για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Για μένα το πιο περίεργο όλων ήταν ότι ο Τσέφεριν ή τέλος πάντων οι κύκλοι της UEFA είχαν κάνει λόγο για Κελαϊφή ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνο στις ερχόμενες εκλογές.
2: Yeah.
0: Και το λέω είναι περίεργο γιατί το Κατάρ στάθηκε στο πλευρό του Ινφαντίνο. Mm. Γι' αυτό είναι περίεργο ότι πας να βγάλεις τον Κελαϊφή ως αντίπαλον δέος του Ινφαντίνου, ενώ ο Κελαϊφή έχει ταχθεί στο πλευρό της FIFA. σε όλη αυτή την ιστορία που έγινε. Αυτό εμένα δεν μου κάθεται κάπως. Μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, και είναι και πάντα πάρα πολύ αστείο να θέλεις να βάλεις τον Λίκο να πλάει τα πρόβατα.
2: Να.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι πώς πήρε το Κατάρ το Μουντιάλ του 2022. Υπάρχει το γνωστό ντοκιμαντέρ το οποίο κατέληξε σε ποινικές διώξεις, συλλήψεις κλπ. Δηλαδή, για το Μουντιάλ του 2022 για το Κατάρ ήταν και life στην όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε το Κατάρ να πάρει το Μουντιάλ. Δεν γνωρίζω αν ήταν πίσω από χρηματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά, ξέρεις, λεπτομέρειες, ποιος άνθρωπος ήταν πίσω από τους χρηματισμούς των ανθρώπων, που πηγαίναν οι χαρτοφύλακες, που πηγαίναν τα χρήματα. Αλλά το Κατάρ είναι μια ιστορία βουτυγμένη στην λάσπη για το πώς πήρε το Μουντιάλ του 2022. Δεν είναι μια καθαρή ιστορία. Επιπλάτερα ακόμα τότε. Το να βάζεις λοιπόν, το να θες να βάλεις πρόεδρο στη FIFA έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, πέραν του ότι είναι ιδιοκτήτης Παρί, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε μαζί με τους υπόλοιπους για να πάρει το Κατάρ το Μουντιάλ του 2022, είναι λίγο περίεργο. Δεν μυρίζει κάθαρση αυτό το πράγμα. Δεν μυρίζει, ξέρεις, καθαρά χέρια.
2: Λοιπόν, τώρα που το λες, θέλω να πω μια τρομερή ιστορία την οποία δεν την γνώριζα και την είδα πρόσφατα. Γιατί είπες Blatter.
0: Να.
2: Είναι η απίστευτη, πραγματικά τραγελαφική διαδικασία της κλήρωσης του Μουντιάλ του 1982.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχεις δει. Λοιπόν, ο Blatter βρίσκεται εκεί. Έτσι, είναι γενικός γραμματέας τότε,
0: mm-hmm,
2: της FIFA. Λοιπόν, το Μουντιάλ του 82 ήταν το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο θα είχαμε για πρώτη φορά 24 ομάδες, mm-hmm, οι οποίες θα συμμετείχαν σε 6 ομίλους των 4.
0: Είμαστε.
2: Ωραία. Τι κάνει λοιπόν. Οι 6 επικεφαλής δεν βρίσκονται στην κλήρωση. Δεν συμμετέχουν. Τις βάζει η FIFA χειροκίνητα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία, Αγγλία, Δυτική Γερμανία και Ισπανία είναι οι 6 επικεφαλής. Ωραία.
0: Μουντιάλ στην Ισπανία τότε, σωστά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε και έχουμε θέματα από εκεί. Έχουμε ήδη θέματα από εκεί. Διότι σου λέει η Πολωνία που ήταν τρίτη ξεχωριστή στο Μουντιάλ του 1974 και το Βέλγιο που ήταν φιναλής ξεχωριστή στο γύρο του 80, σου λέει εμείς γιατί δεν είμαστε κεφαλής. Και είναι η Αγγλία που το έχει πάρει το 66. Αλλά δεν έπαιξε το 74 και δεν έπαιξε το 78. Mm-hmm. Γιατί η Αγγλία είναι επικεφαλής ομίλου.
0: Mm-hmm. Γιατί έφυγε το ποδόσφαιρο.
2: Προφανώς. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν οι κλήρωσεις γίνονταν σε γυάλες. Και αποφασίζει η FIFA ότι θα κάνουμε κάτι πολύ grande τώρα. Θα βάλουμε κάτι σαν σιδερένια κλουβιά. Πώς είναι στις λοταρίες, παλιές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, βάλαν σιδερένια κλουβιά λοιπόν και φέραν κάτι μαθητές για να τραβάνε τα μπαλάκια. Πώς ήταν τα λαχεία παλιά.
0: Ναι, ναι, τα λότο και τα τέτοια. Ναι, και τα
2: λοιπόν, τζόκερ. Πρώτο μπαλάκι βγαίνει το Βέλγιο.
0: Mm-hmm.
2: Πηγαίνει με την Ιταλία. Δεύτερο μπαλάκι βγαίνει Σκωτία και πηγαίνει με την Αργεντινή. Μόλις βγαίνει το τρίτο, συνειδητοποιεί ο Blatter ότι δεν έχουν πει ότι δεν μπορούν να βάλουν δύο λατινοαμερικανικές ομάδες στον ίδιο όμιλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Και θα είχαμε.
0: Και πιάνει τα μπαλάκια του πίσω. Το κάπως.
2: Θα είχαμε τη Χιλή με το Περού και υπήρχε ένα θέμα, ναι, τώρα ακριβώς με το πώς θα γίνουν οι. Πώς το λένε οι όμιλοι. Οπότε τι κάνουν, σταματάνε τη διαδικασία. Και ξαναγυρίζουν πίσω τα μπαλάκια. Το κοινό αρχίζει να γιουχάρει.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Και γίνεται ένας χαμός. Μετά κολλάνε τα μηχανήματα. Το μπαλάκι της Ονδούρας σφινώνει και σπάει. Το της Αυστρίας σφινώνει και σπάει. Τα παιδιά αρχίζουν να γελάνε.
0: Καλά,
2: εντάξει. Και γίνεται ένα φανταστικό πράγμα. Εντάξει, μια φανταστική τραγελαφική ιστορία.
0: Πάντως, μιλώντας για κληρώσεις, δεν ξέρω αν το είχαμε αναφέρει εδώ πέρα. Μιλώντας για κληρώσεις, πριν από λίγο καιρό το είδα. Φαντάζομαι είναι από πρόσφατη κλήρωση στη Ρουμανία.
2: Ναι.
0: Όπου έχουν τα κλασικά τη γυάλα με τα μπαλάκια, κάνουν την κλήρωση.
2: Ναι.
0: Και μπαίνει μέσα το χέρι και πασπαντεύει τα μπαλάκια. Φαντάζομαι κρύα ζεστά, ναι, αλλά παλαιά. Δηλαδή,
2: uh-huh,
0: κάνει zoom μετά η κάμερα στα χέρια του ανθρώπου που έκανε την κλήρωση. Πώς πιάνει μπαλάκι, αφήνει μπαλάκι, uh-huh, πιάνει το διπλανό, το ζουπάει,
2: έτσι,
0: αφήνει, ξαναπιάνει ένα άλλο και έτσι βγάζει αυτό που πρέπει να βγάλει.
2: Έτσι,
0: και λες εσύ,
2: έτσι.
0: Πόσα χρόνια πίσω μας γυρίζει, από πότε είναι αυτή η φυλάδα.
2: Πόσο παλιά, πόσο ωραία, πόσο προβλεπέ, ε.
0: Ναι.
2: Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε δεύτερο γκολ της Σλοβενίας. Δεν το έχει βάλει όμως ο Σπόρα, μα το κοιτάω, αλλά στεναχωριέμαι, δεν το έχει βάλει ο Σπόρα. Το έβαλε ο Μάτκο. Θέλω να δω αν έχει μπει έστω σε αλλαγή ο Σπόραρ.
0: Όχι. Δεν χρειάστηκε σήμερα.
2: Δεν χρειάστηκε.
0: Το φιλάμε για τα δύσκολα παιχνίδια. Αυτό ήταν εύκολο.
2: Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, 2-0 αυτό. 2-1 ανέκτησε το προβάδισμα η Σλοβακία στο παιχνίδι με το Καζακστάν με γκολ του Χάντσκο στο 82ο λεπτό. Και τα υπόλοιπα είναι εκεί που τα είχαμε.
0: Και τρίτο γκολ η Ελβετία μόλις.
2: Τρίτο γκολ η Ελβετία, ναι.
0: Ελβετία 0-3.
2: Και τελικό Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας μόνο σε εξέλιξη. Σε λίγο θα ολοκληρωθούν και αυτά. Λοιπόν, έτσι στις χαζομαρίτσες της ημέρας, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν πώς να σου πω ακριβώς, food stylists?
0: Ναι.
2: Α, το ήξερες?
0: Ναι.
2: Οι οποίοι αναλαμβάνουν το πώς θα φαίνονται ωραία τα φαγητά στις διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, το ήξερες
0: ναι, ναι, ναι,
2: εσύ?
0: Ναι.
2: Ήξερες τι κάνουν στα μπιφτέκια?
0: Ξέρω καταρχάς ότι αυτά που βλέπουμε ως φαγητά δεν είναι φαγητά. Uh-huh. Ότι όλα αυτά είναι, για τις διαφημίσεις είναι ψεύτικα. Είναι χαρτόνια, είναι δηλαδή... Δεν είναι τα φαγητά που βλέπουμε. Δεν είναι οι πατάτες που βλέπουμε.
2: Σοκάρεται αυτή ο κόσμος. Μην το λες έτσι απλά.
0: Όχι, το έχω δει και έχω δει κιόλας και βίντεο τι είδη βάζουν, τι χαρτόνια και τι πλαστικά βάζουν για να μοιάζουν με ζουμερές ντομάτες, να μοιάζουν πατάτες τηγανιτές, να μοιάζουν με χάμπουργκερ. Βάζουν κάποια άλλα υλικά και τα φτιάνε, βεβαίως. Πού θες να καταλήξεις?
2: Τίποτα, ότι είναι διάφορα ωραία πράγματα. Ναι. Στα pancakes για να γίνεται ωραία εντάνα, όντως βάζουν χαρτονάκια ναι, ναι, ανάμεσα στα pancakes. Εγώ. Τα παγωτά αυτά που βλέπουμε δεν είναι παγωτά, είναι ψεύτικα παγωτά. Ναι, ναι. Είναι γλάσο και ζάχαρη άχνη. Καμιά φορά σε σκρόκους αυγούς βάζουν φρούτα και φτιάχνουν τους κάνουν σκρόκους.
0: Ναι, δεν γίνεται γιατί επειδή διαρκούν οι φωτογραφίσεις και τα γυρίσματα κρατάνε ώρες. Δεν μπορούν να έχουν κάνουν καφαγητά γιατί ξέρω εγώ το παγωτό θα λιώσει για παράδειγμα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μπορεί να διαλυθεί, να καταρρεύσει ή τηγανίτες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να κόψει, πώς πω, να μαραθεί.
2: Το καλύτερο.
0: Πρέπει να βάλουν πράγματα τα οποία θα αντέξουν στους προβολείς που είναι από πάνω, θα αντέξουν στον χρόνο, θα αντέξουν σε οτιδήποτε επιβάρυνση υπάρχει.
2: Το καλύτερο όμως που διάβασα έχει να κάνει με τα μπιφτέκια.
0: Mm.
2: Δηλαδή τα μπιφτέκια είναι αυτά που έχουν το καλύτερο styling.
0: Mm-hmm.
2: Διότι παίρνουν ένα μπιφτέκι, αληθινό μπιφτέκι, εντάξει. Το μαγειρεύουν σε τηγάνι για να μην συρρυκνωθεί.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά το παίρνουν οι food stylists και του βάζουν από πάνω λίγη σάλτσα και σαπούνι για να φαίνεται έτσι λαχταριστό.
0: Μπάνικο, ναι.
2: Τις γραμμές της χάρας, ναι, κάνουν με μεταλλικά,
0: ναι, ναι,
2: σουβλιά. Το καλύτερο όμως είναι, και δεν μπορώ να το καταλάβω και θέλω να με βοηθήσεις, λέγεται το λιωμένο τυρί, λέει, που βάζουν καμιά φορά πάνω από τα φύξη μου, να το καθαριστεί. Τι σημαίνει αυτό, Κώστα?
0: Δεν ξέρω αυτό τώρα πώς το λες. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Τι σημαίνει?
0: Αλλά αυτό, ξέρεις, έχει ενδιαφέρον να το δεις σε εικόνα, να καταλάβεις. Τώρα, ξέρεις, το περιγράφουμε και ακούγεται κάπως. Όταν το βλέπεις,
2: να,
0: υπάρχουν, κυκλοφορούν διάφορα διαβίντεο. Όταν βλέπεις πώς και είναι το food styling για τις φωτογραφίες και τα βίντεο των διαφημίσεων αυτών, έχει ενδιαφέρον.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις το μέγεθος της απάτης. Καταλαβαίνεις αυτό που βλέπεις τη διαφήμιση και σου έχουν τα σάλια, ότι είναι, ξέρεις, ένα κομμάτι πλαστικό, ας πούμε, και χαρτόνια, mm-hmm, και τέτοια.
2: Λοιπόν. Τελειώνω σιγά σιγά τα παιχνίδια και το ημίωρο μαζί. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 11:30, που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, προκειμένου να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τις σοβαρές παρενέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα των νησιών εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου μετά την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier 2. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κωνσταντίνος Πανός, η απώλεια 100 έως 110 σειρώμενων οχημάτων αποτελεί τεράστιο πλήγμα, καθώς ο στόλος αυτός ισοδυναμεί με το σύνολο της ημερήσιας τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς σε συνθήκες εκτός τουριστικής αιχμής. Ο κ. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς αυτά μεταφέρονται ήδη κατά απόλυτη προτεραιότητα με τα εναλλακτικά πλοία που επιστρατεύτηκαν. Ωστόσο, προειδοποίησε για μεγάλες καθυστερήσεις στα μη τρόφιμα, όπως είναι τα οικοδομικά υλικά, τα είδη έμπτυσης και υπόδησης, αλλά και οι ειδικές παραγγελίες επαγγελματιών που κάηκαν μέσα στον καράζ του πλοίου και η αντικατάστασή τους απαιτεί χρόνο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου υπογράμμισε τη δυσκολή άμεσης αναπλήρωσης αυτού του εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το οικονομικό βάρος της καταστροφής, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει κρατική μέρημνα, το μάρμαρο και το τελικό κόστος κινδυνεύουν να μετακυληθούν στον νησιώτη καταναλωτή. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και η εκδόση Σάκουλα με αφορμή το νέο βιβλίο του διεθνολόγου Γιώργου Νούλα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου στη Ρόδο. Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν διακεκριμένοι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Συνεδριάζει αύριο στις 2.30 μετά το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αγορά ακινήτων Σεκό και Καστελόριζο για την ανέγερση αθλητικών κέντρων. Στο κόκκινο βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο όσον αφορά τη μη χρήση κράνου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας για την περασμένη εβδομάδα, η περιφέρειά μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην επαρχία, καταγράφοντας 354 παραβάσεις. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά την Αττική. Η έλεγχη της τροχέας στη Ρόδο είναι συνεχής και αυστηρή, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομής αλλά και στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνου ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες. Ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου για την κοινωνική κωμωδία με μία βαλίτσα, μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Άλλα δύο παιχνίδια έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ατρόμητος Δημηλιάς και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο γήπεδο του πρώτου. Στο Γιάννης πρώτος του Αγίου Σουλά, ο Ευκλής, αν και έχανε με 1-0, έκαμψε την αντίσταση του αντίμαχου, τον οποίο κέρδισε με 2-1. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ναι. Ποντικομήθακας που λέμε.
3: Ναι. Με λένε Ερμήλο και εσύ μου λες σε λένε Ερμήνα. Τσαού το γρέζι στάξαμε, δεν φόρεσε πασμίνα. Ή άρνηση επάλυψης εκτός από πραλίνα. Μια φιλότιμη προσπάθεια τελείωματος από τον Τάικ Βροντό.
2: Μήπως και η Πανάθα μας έπεσε θύμα επιτίδιων football stylists με τους Βιλένα και Σπόραρ. Άλλους είδαμε στις παρουσιάσεις και άλλο περιμέναμε και τελικά μας βγήκαν, λέει ο Καφού Fighters.
3: Ο 12χρονος Σλάβος λέει ότι ο Σλάβεν Μπίλιτς με το γυαλί με λουράκι και ντυμένος στα μαύρα θυμίζει μπάρμπα σε επαρχιακό καφέ, παύλα μπαρ, παύλα lounge, που κάνει φασαρία επειδή δεν του έδωσαν το καλύτερο τραπέζι. Μεγάλη αλήθεια, η πράξη του να τοποθετήσουμε το διαχωριστικό προϊόντων στο ταμείο του σούπερ μάρκετ έχει μια χρειά θυμού.
2: Έχει. Έχει, ναι.
3: Το σκεφτόμουν, το σκέφτηκα αρκετά.
2: Και όταν το βάζει.
3: Εκνευρισμού,
2: όχι. Και όταν θυμού. Το βάζει και η ταμεία έχει έναν εκνευρισμό.
3: Ναι.
2: Το τύπο κι άλλο μάλακα. Από πίσω έχει. Ξέρεις.
3: Ναι. Ότι που άχωρησε τα πράγματά τη, πολλακώνει ένα με τον άλλο.
2: Ναι. Ναι. Ότι άντε κι άλλο. Ναι. Κάπως. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια από τον Κιέστορ. Όλοι έχουμε αναρωτηθεί αν έχει τροχονόμο επειδή έχει μεγάλη κίνηση ή έχει μεγάλη κίνηση επειδή έχει τροχονόμο.
3: Και καταλήγουμε στο δεύτερο, είναι το δεύτερο τελικά,
2: ναι.
3: Οπότε.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Κοίτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες τροχονόμων. Υπάρχει ο τροχονόμος ο Φαναρτζής, ναι. Ο Φαναράκιας, ο οποίος ακολουθεί ακριβώς τα φαναράκια. Δεν είναι εντελώς διακοσμητικός. Είναι εκεί γιατί του έχουν πει πρέπει να βγεις εκεί και να φαίνεσαι και σου λέει εντάξει, το έχω. Hold my beer. Θα κάνω ό,τι λένε τα φανάρια. Ναι. Δηλαδή με το που ανάβει κάπου πράσινο θα δίνω.
3: Και υπάρχει και ο φιλότιμος.
2: Ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι, συνήθως θα κάνει χειρότερα. Ναι. Γιατί ο οποίος, άμα ξεμείνει κανένα μάξι διασταύρωση, πάει και τον πινελικώνει. Ξέρεις, προσπαθεί να κάνει κάτι όμως. Κατά βάση είναι οι φαναράκηδες. Δηλαδή είναι αυτός που κάθεται εκεί και απλά ακολουθεί το άνοιγμα των φαναριών. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία.
3: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει: πρόσφατα κατάλαβα πως υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε μπουμπονίς και αυτοί που λένε μπουμπουνάι.
2: Ναι, υπάρχει, όντως.
3: Ναι,
2: όντως.
3: Ναι, ναι, ναι. Okay.
2: Ο Γιαμάλ με αυτό το χνοδομούστακο και το υπογέννη, το πολύ πολύ να παίξει αντικαταστάτης του Τζόρντι Πόλα σε κάποια πονηρή ταινία του Μπράζες. Και ας μην έχει καταλάβει κανείς μας τίποτα, λέει ο Πτάγιανου Ζάι.
3: Θυμίζεις κάτι από Σπάρθα έτσι σε ένα μίνι ξέσπασμα. Λέει πως σου φάνηκε που σου έκλεψε την νίκη μέσα στο σπιτάκι σου ο Φουρνιέρε Βαλαντσιούνας, ρε Λιθουανέ Καρατζά, που δεν σου έκανε το ΑΚΑ και ο ελληνικός ήλιος.
2: Πως δεν του έκανε, παιδιά, μια χαρά του έκανε. Ήρθε εδώ πέρα, πέρασε ιατρικά, συμφώνησε, δεν τον αφήσανε Ντένβερ, τι να κάνουμε τώρα. Πέρυσι. Φέτος έγιναν άλλες επιλογές, μια χαρά του άρεσε, του έκανε του ανθρώπου.

0: Μητάτς με Καμαρά λέει το εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Είναι σαν αυτούς που πάνε για φαγητό, τον καρσόνι του στρώνει το τραπέζι και ρωτάνε, υπάρχει κάτι για φαγητό?
1: Πόσα χρόνια είχα να ακούσω τους άκλους ονειράμα που βάλατε στη τελευταία διακοπή. Ε, όχι ρε παιδιά, η Def Leppard, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Έχουμε ανοιχτεί πολλά πράγματα στην εκπομπή, αλλά όχι αυτό. Σήμερα είδα τον κύριο Κώστα στο στούντιο στις 3. Είναι η ιδέα μου ή αλήθεια το Ευαϊμάκ όσο μεγαλώνει αρχίζει και φέρνει σε Μάνο Κατράκι? Παιδιά, μακάρι, μακάρι. Αυτό θα είναι τεράστιο κοπλιμάν, μακάρι, αλλά δυστυχώς δεν.
0: Ο ήρεμα Ζωάο αναρωτιέται, ο Κυπόνου θα ασχοληθεί με την FSTC, τι κάνει μόνο κληρονομικά? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Φαντάζομαι θα έχει στείλει ως best lawyer in town να βοηθήσει. Δηλαδή τώρα και τι 5.000 λίρες παίρνει ο άλλος την ώρα?
0: 50.000 λίρες.
1: 5.000 λίρες την ώρα. Την ώρα? Να. Την ώρα?
0: Την ώρα, ναι, σωστά.
1: Πώς είναι 50 και λέω βλακίες εγώ, 5 θυμάμαι πάντως. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ό,τι γουστάρει είναι. Καταλάβεις τι γίνεται. Ο Παπάριος λέει, ζούμε σε Matrix το 88. Έχω δει τον Ανδρούτσο να παίζει με αυτό το look και με λαχούρι που κάμισο σε σινεμά δύο ταινίες με ένα εισιτήριο στην Ομόνια. Μιλάει γερμανικά και

0: τον Ηρακλή.
1: Μάλιστα. Μας ενημερώνει κάποιος ότι μόλις εμφανίστηκε μία υποψήφια στο GNTM με όνομα Σκιαδινή από τη Ρόδο.
0: Όχι.
1: Σκιαδινή.
0: Όχι, δεν έγινε αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια από την Προγούλη. Τη μέρα που βιάζεσαι το πρωί, ο μπροστινός στο καφέ θα ψάχνει ένα-ένα τα κέρματα αντί να δώσει κάρτα. Έριξα σιωπηλό καντήλι σε θεία σήμερα πριν το γραφείο, εγώ και ξέρω.
0: Είπε κάποιος εκπρόσωπος της City, I don't own to nobody, gentlemen. Εγώ θέλω να βγει σε Playmobil η φωτογραφία παραλίας της Αούση Βαϊμάκη. Αν δεν έχω με την Καμαρώνω, ποτέ έχω τις κάψεις μου, λέει ο Τζορτζίνος κάτω
1: πέρα. Δεν χρειάζεται Playmobil, την είχαμε ανεβάσει. Θέλω να πω γιατί δεν
0: έχει. Θέλει να είναι Playmobil.
1: Α, εντάξει.
0: Προφανώς.
1: Κάποιο βίτσιο. Βγάζει γούστα ο άνθρωπος.
0: Όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι ο κομμωτής μας πάει για κούρεμα σε κάποιον άλλο κομμωτή, γιατί δεν πάμε και εμείς σε αυτό το κομμωτή? Υπάρχει, λέει, και ο τροχονόμος στην Κατεχάκη κάθε πρωί που αγνοεί πλήρως τους πεζούς που βγαίνουν από το μετρό. Βλέπουν αναμένο γρηγόρι, αλλά και τα αυτοκίνητα να τρέχουν. Σιγά με τους Def Leppard, τους Άγγλους Other View, με περισσότερη luck, λέει ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Σκιαδενή, προσωνύμιο της Παναγίας από τη Μονή Σκιάδη στη Ρόδο, okay. Έχει τις ρίζες του στη λέξη Σκιάδιον. Γιόρταζε 8 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Είναι ο Ανδρούτσος έτοιμος να μπει σε αυτοκόλλητο πανίνι, όμως για τον Μπρους δεν κορπελάρε.
1: Ναι, πια ναι.
0: Ο ίδιος λέει, εγώ που είμαι τζόβενο, λόγω μαθημάτων επιλογής, πιάνομαι στους καινούς ακροατές ή όχι?
1: Τι λες?
0: Αναλόγως. Τον καιρό.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν πηγαίνουμε σε ταβέρνα, όταν κάποιος πάρει κάτι μαγειρευτό τύπου μουσακά ή παστίτσιο, θα τον αποδοκιμάσουμε λέγοντας, ήρθες εδώ να φας παστίτσιο? Γιατί, παιδιά, όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια. Όταν σπίτι, ας πούμε, δεν έχεις πρόσβαση μαγειρευτά, είναι λογικό να πας έξω και να θες να φας ένα μαγειρευτό που σου μύρισε εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, ας πούμε, μουσακάς παστίτσιο, εξαιρετικός. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Μια και λέγατε για food stylist, λέει, σαν ρίζει τον πλερών, στις παμπώνιρες ταινίες χρησιμοποιείται corn flour ώστε να φαίνεται η παραγωγή του άντρα πλούσια στο τέλος.
1: Τι να σου πω, τι να πούμε. Μεγάλη αλήθεια, σε κάθε σπίτι υπάρχει σίγουρα τουλάχιστον ένα τηλεκοντρόλ με χαμένο το πορτάκι για τις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Επιβεβαιώνω και εγώ από το δικό μου το σπίτι, ναι.
0: Θα διαβάσω το τουλιτό μήνυμα Μαλή Μπαμπάκι Κωστή Κατράκη. Έτσι.
1: Καλά να πάθει ο Βαλαντσιούνας που ήρθε πέρυσι για το δωρεάν check-up και μετά την έκανε. Βεβαίως, παιδιά, γιατί φτωχολογιά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
0: Λέει, συγγνώμη να δω, λοιπόν, τελικά έχουμε όλα τα τελικά. Τρία σωστά με την Ευρωλίγκα. Αρμάνι Βέρτους 87-85. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Το Βενέτσια Φραγκφούρτη τελείωσε 104-72 και έχουμε και τελικά στα παιχνίδια του Nations League, νομίζω τα έχουμε όλα. Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Σαν Μαρίνο Αλβανία 0-3, Σλοβακία Καζακστάν 2-1, Βουλγαρία Εσθονία 0-0, Λουξεμβούργο Ισπανία 0-3, Λουξεμβούργο Ισλανδία με συγχωρείτε 0-3, Ισπανία Κροατία 4-1, το Αρτογκόλο Νίκο Βίλιαμς, Τσεχία Αγγλία 0-2 και Σκωτία Ελβετία 0-3. Τέλος.
1: Ο Κώστας Κούντους λέει, γατάκι Σκιαδινή στο GNTM, τύπος σε παλιότερο κύκλο είχε συστηθεί με ονοματεπώνυμο Αγκαίος Ποθητός.
0: Oh.
1: Και η Προγούλη λέει, το σωσίπατρος που βρήκα σε dating app έχει ακουστεί? Δεν μου θυμίζει κάτι εμένα. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει κάτι πολύ σωστό. Έχει καιρό να στείλει μήνυμα ο detective της καρδιάς μας. Μήπως αυτός ασχολήθηκε με τις παραβάσεις της City και βρήκε τις απαιτούμενες αποδείξεις? Δεν μπορώ να το αποκλείσουμε αυτό το πράγμα για τον νεκρεπό την Τράκο. Η αλήθεια είναι.
0: Αλλά δεν ξέρουμε καιρό. Ο νεκρεπότης Δράκος θα εμφανιστεί όταν είναι η ώρα να εμφανιστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μήπως είχε φόρτο εργασίας τώρα με τη City? Μήπως.
0: Θα μας το πει όταν εμφανιστεί. Φίλε του Ντάγκαν έχει στείλει το εξής. Στις ατέρμονες ώρες που σχεδόν όλοι μας έχουμε περάσει περιμένοντας τα παιδιά μας να τελειώσουν από το φροντιστήριο ή κάποια δραστηριότητα, περιμένω και εγώ στα Max και ακούω συχνά εκπομπές σας. Προχθές έπεσα πάνω στη μαγική εκπομπή σας στο YouTube που είχατε καλεσμένο τον Σλόμποντα Λουκατίνοβιτς. Μυρώθηκα για πολλωστή φορά από τις διαδαχές του στον πίνακα, ένιωσα το δράμα που βίωσε μέσα στην οικογένειά του να πήρε χορό από την ξαδέρφη του και κυρίως έμαθα τη σωστή τοποθέτηση για τους επιθετικέμενους και τους αμυντικέμενους. Μέσα σε όλο αυτό το μεγαλείο μου κόλλησε η ατάκα του προς έναν θεατή, ο οποίος έθεσε ερώτημα για τη θεωρητική σύμπαξη Βάρ και Αλέκου Αλεξανδρή που το μετέφερε ο κύριος Γιάννης. Γεια σου Νότος, αναφώνησε ο κύριος καθηγητής. Από τότε καταστράφηκα. Όποιος συναντώ εδώ και μια εβδομάδα οπουδήποτε τον χαιρετώ με τη χαρακτηριστική χρειά και προφορά του κύριου καθηγητή. Γεια σου Νότος. Στην προσωπική μου μητέρα, στο φίλο Τιμ Τζούνιορ, σε όλους. Δυστυχώς το ίδιο κάνω και στη δουλειά με όλους ανεξαιρέτως. Είτε διαζώσεις είτε στο τηλέφωνο. Το αποκορύφωμα. Ήταν σήμερα σε μια συνάντηση για μια συγχώνευση όπου χαιρέτησα 15 άτομα έναν-έναν με το γεια σου Νότος. Η προϊσταμένη μου με κοιτούσε με τον ίδιο εκνευρισμό που κοιτούσε το Mr. Booty, ο εθνικός μας στάρ. Αύριο έμαθα ότι έχω συνάντηση με το HR. Να ανησυχώ.
1: Να μην τους πεις γεια σου Νότος, τουλάχιστον στο HR μπαίνοντας. Το εγώ είμαι παρομοιάζεται σε αμηχανία με το μωρό μου Μπικές που σου λέει το νέτο σου όταν κάμεις τον έρωτα, αλλά δεν είσαι σίγουρος αν ο Μετροπόντικας πέτυχε αρχαία. Λέει ο Εσπαντρίγιας Ζήφκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια. Τα τορτελίνια ταιριάζουν με σάλτσα ντομάτα. Τα τορτελίνια ταιριάζουν με πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό είναι.
0: Με αφορμή το σύνθημα «Ουα» που ξετρέλανε τους Γερμανούς, είχατε κάνει κάποτε μια αναφορά σε σύνθημα του 2004 και είχε στείλει κάποιος κάτι για τους Πορτογάλους που περιείχε τη λέξη «Ομπριγκάδο». Τόσο καιρό σου πάω το κεφάλι μου, βρω την ομοιοκαταληξία. Μπορείτε να το ξαναπείτε? Γιατί το θυμόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά τώρα το έστειλε και πιστεύω ότι το θυμόμαστε.
1: Σύνθημα από το Euro.
0: Ναι.
1: Μη ομπριγκάδο, ε. Με σελβοπλέ θυμάμαι.
0: Αλίμονο.
1: Θέλω να πω. Με ομπριγκάδο.
0: Θέλει τώρα λίγο ψάξιμο.
1: Ναι, θέλει ψάξιμο. Αν το θυμάται κανένας, να μας βοηθήσει. Ήμουν στο Ρέθυμνο σε ένα συνέδριο και δύο Καναδοί μου έλεγαν κάτι που δοκίμασαν που ήταν σαν γιαούρτι υγρό, αλλά αλμυρό, χαρακτηρίζοντάς το ως το χειρότερο γάλα που έχουμε δοκιμάσει.
0: Άσχετο, αν θέλετε να σπάσετε την μυρωδιά στους κόρδους στο φαγητό, προσθέστε ντομάτα. Έσβησα μόλις την ομελέτα και δεν έχει έρθει η γυναίκα μου να μου την πει στην κουζίνα επειδή μύρισε μέχρι το δωμάτιο.
1: Είμαστε. Εσείς κύριε Γιάννη, πώς ψηθήκατε να δοκιμάσετε βιολογικά γαριδάκια, κοινόα και σπόρους τσία? Μήπως σας παρέσυρε κάποιος food stylist, αναδείτε ο Καφού Φάιτερς. Η πείνα του παιδιά τον παρέσει. Η πείνα του και η περιέργειά του.
0: Μπορώ να ακούσετε τώρα. Μεγάλο μέλι από τον Γκέστορ. 10 μεγάλες κουζινίστικες αλήθειες από έναν άνδρα για άνδρες και όχι μόνο. 1. Τα πιάτα, τα ποτήρια και οι κούπες στην κουζίνα είναι πάντα πολλαπλάσια όσο πραγματικά χρειάζονται.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 2.
1: Όσο πραγματικά χρειάζονται είναι σχετικό βέβαια. Δηλαδή μπορεί να έρθει κόσμος. Θέλω να πω.
0: Πότε έρχεται κόσμος?
1: Ρε παιδί μου, αν έρθει κόσμος μία φορά. Θα πλένει το πιάτο και θα δίνει τον επόμενο.
0: Όσο πραγματικά χρειάζονται λοιπόν, στο 95% των περιπτώσεων.
1: Ναι, αλλά επειδή δεν έχουμε ένα σπίτι για εμάς που μένουμε μέσα, αλλά και με την προοπτική ότι μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος με μια μπάλα. Έτσι δεν είναι? Μια παρέα, κάνουμε κάτι, μια μάζοξη. Δεν πρέπει να έχει ένα πιάτο. Τι, απέρεις πλαστικά?
0: 2.
1: Παρακαλώ.
0: Καθώς η χωρητικότητα κάθε κουζίνας είναι πεπερασμένη, ό,τι περισσεύει πολύ γρήγορα σπάει, μέχρι να φτάσει στο ανεκτό για την κάθε κουζίνα όριο, κάτω από το οποίο σπάνια σπάει άλλο πιάτο, ποτήρι ή κούπα, πλην αλλαχής των εξαιρέσεων.
1: Σωστό είναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Σωστό είναι.
0: 3.
1: Τα φυλάμε μετά τα άλλα, λες και είναι βοημίας.
0: Έτσι.
1: Τα τελευταία πιάτα.
0: 3. Το σκεύος που ονομάζεται σκουπιδοντενεκές κουζίνας και μάλιστα με πόδι ανακαλύφθηκε όχι τυχαία από μια γυναίκα, τη Lillian Mullen Gilbreth, το 1925 περίπου. Αν το θέμα αυτό βρισκόταν σε ανδρικά χέρια, κάθε κουζίνα θα είχε για τα σκουπίδια, αν είχε, μια σακούλα από σούπερ μάρκετ κρεμασμένη στον τοίχο από το ένα αυτή σε καρφί υπόμολο. 4. Η αλλαγή φωτός στην κουζίνα είναι πάντα ένας μπελάς και χρήζει άμεσης φροντίδας. Ωστόσο, έχουμε περάσει μέρες ή και εβδομάδες με το φως στο απορροφητήρα.
1: Ναι.
0: 5. Τα μαχαίρια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Αυτά που κόβουν όπως πρέπει και όπως μας αρέσει και στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν τα πετάει ποτέ κανένας.
1: Ναι.
0: 6. Σε κάθε κουζίνα υπάρχει ένας ικανός αριθμός απολύτως άχρηστων συσκευών, όπως παλιά τυρμπουσών, μηχανηματάκι καθαρισμού, πατατών κτλ. Που επίσης ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθούν, αλλά ούτε πετιούνται ούτε χαρίζονται.
1: Ναι, ναι.
0: 7. Κάθε κουζίνα που σέβεται τον εαυτό της έχει ένα σιρτάρι ταμπού. Χρησιμοποιείται σπάνια ή ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιέχει. Και όταν ανοίγει μια φορά στα 2-3 χρόνια, βλέπουμε απλά τι έχει μέσα και το ξανακλίνουμε.
1: Που μπορεί να έχει μέσα μπαταρίες, οδοντογλυφίδες, πιπέρι, μια τέτοια μνημονική ταινία για κάποιο λόγο, παλιές αυγοθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτές τις
0: σπασμένα πλαστικά κουτάλια.
1: Ναι, δηλαδή έχει τέτοια πράγματα μέσα το σιρτάρι ταμπού. Έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο, ναι.
0: 8. Το φωτάκι του απορροφητήρα κάνει στο σκοτάδι πάντα μια όμορφη ατμόσφαιρα και πολύ το χρησιμοποιούν και για το βράδυ, μέχρι φυσικά να καεί και να μην αντικατασταθεί έτσι κι αλλιώς ποτέ. 9. Ωραίες οι κουζίνες οι φλάτ με τα κεραμικά, αλλά σαν τις παλιές μαυρομάτες δεν έχει. Και 10. Ο απορροφητήρας κάποια στιγμή και για πολλούς λόγους χάνει την απορροφητικότητά του στο βαθμό που θα έπρεπε και κάποιες φορές δεν τραβάει και καθόλου. Ωστόσο, εξακολουθούμε να τον ανοίγουμε σαν να δούλευε κανονικά. Ναι. Καθώς ψινόμαστε ότι αφού ακούγεται τόσο δυνατά, κάτι θα τραβάει.
1: Είναι σοφό όλο αυτό. Είναι σοφό.
0: Είναι
1: πραγματικά.
0: Πολύ σοφό. Σοφό. Είναι όλο αυτό το mail είναι πολύ σοφό.
1: Μπράβο, μπράβο σε αυτό που το έγραψε. Μπράβο.
0: Είμαι μεγάλη αλήθεια τον Εμπαπέ δανεικό.
1: Στο σιρτάρι ταμπού ξεχάσα το χαλασμένο φακό. Ναι. Ένας φακός που δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και κάνα κερί πεταμένο εκεί πέρα. Άμα γίνει καμία διακοπή ρεύματος και καλά, ότι έχω ένα κερί στο σιρτάρι ταμπού.
0: Ναι.
1: Παραμύθια τώρα, ναι.
0: Το Ναμπίλ Κεφίρ, όχι, δεν είναι πιασμένο. Εγκαίνοντας το σιρτάρι περιέχει και μια τελειωμένη κόλλα που την έχουμε τη λήξη σαν δοντόκρεμα.
1: Επίσης το σιρτάρι, τουλάχιστον το δικό μου, μέχρι πρότινος που έκανα μια καθάριση, ήταν ταμπού, είχε κεριά από γενέθλια, φτυλιγμένα μέσα στη χαρτοπετσέτα. Από παλιά γενέθλια όμως, όχι τα τελευταία.
0: Με λίγη κολλημένη τουρτίτσα.
1: Ναι, ρε, που έχει λίγο ένα το 51, ξέρω εγώ, και με λίγο τουρτίτσα πάνω, τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτα. Γιατί αυτό σου λένε, δεν κάνει να τα πετάξει.
0: Αλίμον.
1: Ναι,
0: ντροπή.
1: Θα φυλάξουμε τώρα 500 κεριά.
0: Θα χαλάσει το προξενιό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια από τον Μπαμπέ δανεικό. Με το που τελειώνεις το δημοτικό και πας στο γυμνάσιο, επειδή οι καθηγητές σου σε προσφωνούν για τυπικούς λόγους με το επίθετο και όχι με το μικρό σου όνομα, το ίδιο ακριβώς ξαφνικά υιοθετούν και οι συμμαθητές σου, ακόμα και τους ξέρεις από 5 χρονών.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, ο Κέστο λέει ότι το σιρτάρι ταμπού έχει και σπίρτα και σπάγκο. Τι μπράβο σε αυτό που το έγραψε ο Κώστα, εγώ είμαι. Ναι, ο Κέστο. Ναι, ρε παιδιά, δεν είχα δει το όνομα. Καλά και εσύ μην παρεξηγέσαι. Ναι.
0: Επίσης καταλαβαίνουμε τη μέση ηλικία όταν έχουμε πλέον αγαπημένο πίλερ. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει εκεί.
1: Τι εννοείς?
0: Καλό ότι είσαι στη μέση όταν έχεις αγαπημένο πίλερ.
1: Ναι. Πίλερ για τις πατάτες.
0: Για οτιδήποτε.
1: Okay.
0: Και έχεις ξέρω, 3 πίλερ,
1: ναι.
0: Και το ένα είναι αγαπημένο σου.
1: Ναι. Εγώ έχω 2 πίλερ.
0: Πεθαίνεις όπου να είναι.
1: Έχω 2, δεν έχω 3.
0: Καταλαβαίνεις, ναι, είσαι. Ναι. Έχεις κάποιο αγαπημένο από τα 2.
1: Δεν έχω αγοράσει κανένα από τα 2. Βέβαια, μου έχουν βρεθεί. Έχουν πάρει.
0: Βρίσκονται εκεί, τα έχεις χρησιμοποιήσει.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο. Έχεις κάποιο από τα 2 είναι πιο αγαπημένο σου.
1: Φυσικά.
0: Ορίστε.
1: Εννοείται. Ένα που κάνει δουλειά που ξεφλουδίζει καλύτερα την πατάτα. Εννοείται.
0: Ας έχω κακάρια, δεν είσαι καν στη μέση ηλικία. Έχουν περάσει τη μέση ηλικία.
1: Μα το ξέρω. Μα δεν μου λες κάτι που δεν ξέρω. Φυσικά και έχω περάσει τη μέση ηλικία. Δηλαδή είμαι 53. Τι περίμενα, θα ζήσω 106 τουλάχιστον. Φυσικά και έχω περάσει τη μέση ηλικία.
0: Γκουρού βοήθεια, βγαίνω εδώ και 2 μήνες με αλλοδαπό νέτο. Είπαμε να το πάμε χαλαρά, γιατί ανά πάση στιγμή ενδέχεται να γυρίσει μόνο μας στην πατρίδα της. Εμένα όμως πλέον δεν μου φτάνει αυτό, τι κάνω?
1: Υπομονή.
0: Σιρτάρι ταμπού,
1: ναι.
0: Έχει 20 στυλό πιασμένα με λαστιχάκι, κατά βάση χρώματος πράσινο ή κόκκινο. Επίσης έχει και 2 μανταλάκια, σπάγκο και ένα λιωμένο μικρό κερί σε αλουμινένια θήκη.
1: Επίσης, σιρτάρι ταμπού υπάρχει και ένα κουταλάκι παιδικό. Ναι, ναι. Φλουριά, βεβαίως. Κάτι κλειδιά που δεν ξέρεις τι ανοίγουν, ναι. Ισχύουν, παιδιά, όλα αυτά.
0: Ό,τι
1: έχει και βανίλιες.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ό,τι βίδα έχει περισσέψει από πατεροκατασκευές.
1: Ας μην ξεχνάμε, λέει ο Άρη Χαν Σόλο, ότι κάθε καινούργια εξάδα ποτήρια θέλει περίπου 3 μήνες για να γίνει πεντάδα, αλλά μετά περνάνε χρόνια για να γίνει τετράδα.
0: Ναι. Ναι.
1: Όσα φυλαγμένα κεριά γενεθλίων και αν έχεις φυλάξει, πάντα σου λείπει αυτό για τα επόμενα γενέθλια. Τι θα βάλεις, παιδιά, το χρησιμοποιημένο το κερί τώρα? Θα πάρεις άλλα.
0: Συγγνώμη, παιδιά. Πίλερ το έστειλε ο άνθρωπο, πίλερ το μετέμματο. Μου αποφλειωτή, θα πούμε. Αποφλειωτή και θα το πούμε σε επαναληπτική προβολή. Κάνουμε επαναληπτική
1: όχι,
0: προβολή.
1: Πίλερ. Πίλερ. Ο Κάος Κουρμπέλ λέει πίλερ και για καρότα, κύριε Κώστα, πώς αλλιώς θα φτιάχνετε γρήγορα βίγκαν Σολομό.
0: Ορίστε, ο Απόστολος της Λευκοσία λέει: εγώ στο σιρτάρι ταμπού έχω το ξύλινο αυγό του Πάσχα. Καβατζωμένος. Καβατζωμένος.
1: Η Κουίφ Ελίζαμπεθ λέει: πόσο με τιμά που σε διαφωνία σήμερα με τον προσωπικό μου σύντροφο, ως τελευταία κουβέντα του είπα: είσαι τυχερός που ζούμε σε άλλη χώρα από τον κύριο Κώστα. Συμμορφώθηκε άμεσα.
0: Ναι.
1: Το σιρτάρι ταμπού έχει πινέζες ή καρφίτσες χωρίς λόγο. Εντάξει, με όλα αυτά τα πράγματα ξέρεις, φαντάζεσαι το σιρτάρι ταμπού ότι είναι, ξέρεις, σε μέγεθος εντουκιού και είναι ένα σιρτάρι. Κι όμως έχει μέσα όλα αυτά τα φοβερά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: είναι αυτό... μυθικό το σιρτάρι, δηλαδή πραγματικά τώρα είναι μυθικό το σιρτάρι ταμπού. Είναι και έχει πολύ ωραίο όνομα το σιρτάρι ταμπού.
0: Είναι τόσο μυθικό που το καλύτερο μήνυμα του σιρτάρι ταμπού είναι αυτό εδώ. Αν ανοίξει το σιρτάρι ταμπού στο πατρικό και σε δει η μάνα σου, θα σε ρωτήσει με τέτοιο τρόπο τι ψάχνεις που θα το κλείσεις από το μάτι.
1: Αλουμινένια φορμάκια για κέικ εννοείται αχρησιμοποιητά στο σιρτάρι ταμπού. Ο Κυψελιώτης λέει: μην ξεχνάμε τα φυλάδια με προσφορές από πιτσαρίες που έχουν λήξει προδεκαετίας. Στο ίδιο σιρτάρι ταμπού όλα αυτά.
0: Το καζεράκι με τα σπίρτα λέει: στο λάπι ταμπού υπάρχει επίσης βαμβακάκι με λάδι από τρισάγιο και μπουκαλάκια αγιασμού.
1: Στο σιρτάρι ταμπού φυσικά δεν λείπουν οι ασφάλειες του πίνακα 16 και 32 αμπέρ.
0: Το κλειδί για την εξαιρέση του καλοριφέρ. Μια λάμπα που δεν ανάβει. Μενού delivery από το σουβλατζίδικο γύρω-γύρω όλη που έχει κλείσει το 2005. Ναι! Ναι.
1: Στο σιρτάρι αυτό υπάρχει και ένα παλιό κουπόνι στοιχήματος.
0: WD-40 εννοείται παντού.
1: Ναι.
0: Παντού μέσα. Υπέροχο. Και όπως λέει ο Γιούγκεν Κλίσμα, επίσης από την εξάδα ποτηριών, το τελευταίο που θα μείνει μετά από χρόνια δεν σπάει ποτέ. Ζει σαν το μάμρα και το μεταβιβάζει στα παιδιά σου όταν πάνε φοιτητές. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν άχοι. Αυτοί που λένε Αντώνης, αυτοί που λένε Αντώνης και κάτι Κυφσιάς που λένε Αντώνησε.
1: Σιρτάρι ταμπού με σακούλες για κορνέ. Ε, όχι ρε παιδιά.
0: Έλα, εντάξει.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Έλα, εντάξει. Επίσης το σιρτάρι ταμπού ψιλοκολλάει και δεν ανοίγει εύκολα.
1: Σωστό, γιατί είναι σφινωμένο με κάτι μακριές κουτάλες και τέτοια που το δυσκολεύουν.
0: Έτσι.
1: Αναπτήρες που δεν ανάβουν έχει το σιρτάρι ταμπού, λέει ο The Mashes Davis. Το σιρτάρι ταμπού της γιαγιάς έχει μέσα ματσάκι με λαστιχάκι εικόνες Αγίων.
0: Ναι. Αναπτήρες που δεν ανάβουν.
1: Ναι,
0: επίσης.
1: Το είπαμε, ναι.
0: Να, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα μικρά πλαστικά κρεμαστράκια που κρεμάσεις στις κουρτίνες.
1: Ναι, αυτά που είναι στο σιδηρόδρομο της κουρτίνας. Ναι, ναι. Πω, έχετε τόσο δίκιο όλοι.
0: Λοιπόν, και όπως λέει κάποιος, τελικά αυτό δεν είναι σιρτάρι, είναι ο λαβύρινθος του Πάνα. Έτσι. Πάμε. Πάμε, 12 και 1.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννήση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο. Θα είμαστε εδώ, θα έχει το μπάσκετ. Μόλις τελειώσει το μπάσκετ, θα πούμε όλα αυτά που πρέπει να πούμε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλή νύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
7: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
8: Μόνο εδώ.
7: Μόνο τώρα.
8: Μόνο τώρα.
7: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη Γιουρολίγκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound το Βεζένκοφ. Καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση τη σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαλτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο AJ Little με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας, συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα σταμάτησε με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβόρι είναι τον αντικαταστήσει στην 11η Σάλιακα. Σε ρεπό είχαν σήμερα οι διεθνείς. Σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Νταβίτ Φουστέρ. Ο 44χρονος Ισπανός βρέθηκε σήμερα στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Μανώλα Αλγουαθίλ είτε ως συνεργάτης του Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη, Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens, Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το αποσιολόγιο και σε υψηλή ένταση σημαίνει προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπήρε που έχει δώσει αύριο στους ποδοσφαιριστές του Jacob Nistrup. MPP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουνάι που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης. Εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Ερναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πιτς για 10 μέρες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός άκτος στο αυριανό παιχνίδι με τη Βλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκας στο μήνυμα του Ζελίκο Μπράτοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι την Πέμπτη η άφρηξη του Μοκιογιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας, οι φοιτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει, χωρίς τον αλφαρέλα που έχει ίωση η προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει τα στοιχεία της αθωότητάς μας. Θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωση τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ramon Sanchez Pizjuan. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για τη League B, Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Real Madrid που τίθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολίφες για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Τα λαμάτς του BBC Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 8 το πρωί, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
9: BWin Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. After review, τρίτη βράδυ. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης και Γιώργος Γιαννίσης στα DEX. Να πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Full basket σήμερα. Και ωραίο μάτς, ε.
1: Γιατί είσαι έτσι χαμογελαστός, εσύ?
0: Αν νομίζω εμένα λέξεις.
1: Όχι, το Γιάννης.
0: Εγώ τον βλέπω τώρα εδώ που κάθομαι.
1: Δεν τον βλέπεις?
0: Όχι. Βλέπω μόνο το κούτελο. Καθαρό κούτελο. Δεν φοβάται τίποτα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Καλά,
0: θες
1: καλά.
0: Να πούμε γιατί αργήσαμε να πούμε. Καλά, δεν αργήσαμε και πολύ. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι, απλά είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου. Κυριολεκτικά.
0: Ήταν τέλειο.
1: Ε, ναι, ήταν τέλειο. Πράγματι.
0: Για τους πιστούς του σταθμού, είχαμε βάλει ένα βιντεάκι με τη φάρσα που έχει κάνει ο Χρήστος Κατριμουστάκης. Το 23 δεν ήταν τελικά.
1: Ναι, ναι, το 23.
0: Πρωταπριλιά,
1: επειδή ήταν πιάσαμε... και πολύ ήρεμο εκείνη το πρωτάθλημα.
0: Αυτό. Mm. Πιάσαμε κουβέντα για πρωταπριλιές και φάρσες. Τη φάρσα που έχει κάνει στους reporters. Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, Γιώργο Τζακίρη και.
1: Ότι όλα τα ντέρμπι από εδώ και πέρα θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές. Κόντεψε ο Νικολακόπουλο να πάθει.
0: Καλά φάρσα είναι αυτό.
1: Είναι αυτά αστεία.
0: Τέλειο. Λοιπόν, μπασκετάρα σήμερα. Νίκη Ολυμπιακού, Νίκη Άρη. Και ωραία μάτς. Ειδικά του Ολυμπιακού.
1: Ματσάρα ήταν.
0: 20.
1: Ματσάρα.
0: Πολύ και καλό. Βάλε ανατροπές.
1: Πολύ.
0: Και αλλαγές.
1: Πολύ δύσκολη νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα η Ζάλγκηρης.
0: Ναι, και δεν ξέρω και πώς θα περάσουν από εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Και του Άρη είναι μεγάλη νίκη. Εδώ μεταξύ δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στην πρώτη περίοδο.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά πάτησε τον γκάζι. Εγώ από την απόψινή βραδιά κρατάω ότι ανυπομονώ για το πρώτο ΠΑΟΚ Άρης της χρονιάς.
0: Ναι, ρε. Το μεσημέρι το σκέφτομαι. Καλά, το σκεφτόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Απλώς το μεσημέρι σκεφτόμουν ότι άντε να δούμε και λίγο Άρη σήμερα. Τον είχαμε δει στα φιλικά. Ναι. Είχε και καλή παρουσία, δηλαδή και με τον Ερυθρό είχε καλά δείγματα. Αλλά περιμέναμε το πρώτο επίσημο. Και πράγματι, μετά τη δεύτερη περίοδο έδειξε σπουδαία πράγματα. Έχει και πολλούς παίκτες ωραίους. Ωραίο στο μάτι. Yeah. Εμένα αγαπημένος μου είναι ο Δημητρίεβιτς που σήμερα δεν ήταν και στα καλύτερά του. Αλλά έχει κι άλλους. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί στο EuroCup. Αύριο πρέπει να με τον Μπάουκ, με την Μανρέσα, sold out προφανώς. Το παλατάκι και βεβαίως είμαστε εδώ να συζητήσουμε μαζί σας και για τα μπασκέτια και ό,τι άλλο βεβαίως ποθείτε, διότι έχουμε και εθνική την Πέμπτη.
1: Ναι, βέβαια. Εθνική χωρίς τον Βαγιανίδη οριστικά. Ανακλήθηκε η. Πώς το λένε, ακυρώθηκε η κλήση του, οπότε δεν υπάρχει πια Βαγιανίδης. Η λογική λέει ότι θα ξεκινήσει με Σάλιακα την Πέμπτη. Αλλά θα το δούμε κιόλας. Είχε κάτι ποδόσφαιρα, κάμποσα, δεν είδα.
0: Πού φτάσαμε, φίλε,
1: για να είμαι ειλικρινής.
0: Σχεδόν δεν έχω δώσει σημασία.
1: Και εγώ δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, γιατί είχε φοβερά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, πέρα από το μάτς του Ολυμπιακού. Έχει κάνει μια τρελή νίκη. Η Αρμάνι Μιλάνο στο ντέρμπι.
0: Ναι, κάτσε να τα πω τα αποτελέσματα. Buzzer beater, ε.
1: Πες τα αποτελέσματα.
0: Buzzer beater της Αρμάνι.
1: Πάλι ο Χόλ.
0: 87-85 έπεσε και λίγο ξυλίκη στο φινάλι.
1: Ναι, ναι, είχαμε σύραξη.
0: Και γενικά παρατηρούμε και τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Πολύ ψηλά τα σκορ. Πολύ ψηλά. Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87. Δεύτερη νίκη για την Ντουμπάι και αυτή απέναντι σε ισπανική ομάδα πρώτα επί της Ρεάλ, την πρώτη αγωνιστική. Οπότε η Ρεάλ έχει μείνει με 0-2 διότι έχασε σήμερα από την Εφές 94-84. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας 93-91 της Άλγκηρης. Κατοστάρα της Φενέρ 176 ήταν η δεύτερη κατοστάρα στην EuroLeague. Η πρώτη ήταν του Ολυμπιακού, την πρώτη αγωνιστική επί της Μπασκόνια, που έφαγε και σήμερα πάνω από 100 από τη Βαλένθια. Αυτή ήταν η τρίτη. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Ερυθρός Χαπουέλ 80-81, και αυτό οριακό. Δηλαδή είναι και υψηλά τα σκορ, είναι και οριακά αρκετά.
1: Πρώτη νίκη για Ετούδη, δεύτερη ήταν για Ερυθρό Αστέρα.
0: Σωστά, και Παρτίζαν 79-92, πολύ δυνατή και η Παρτίζαν. Και ο Ρώτης σου κληθεί για το μάτι της Κυριακής. Όχι.
1: Μπα. Όχι.
0: Αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Μπορεί να ξεπεράσει, δεν ξέρω.
1: Όχι. Το... Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ζητηματάκι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτά τα ολίγα. Είχαμε και μεταγραφάρα σήμερα, ε. Ελνένη. Λεβαδιακός, φίλε.
1: 34 ετών.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν είμαι
0: πότε
1: υπέρ.
0: Πότε να έρθει στα 28.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των μεταγραφών, αλλά οκ. Okay, στην Ελλάδα είναι συνηθισμένες.
0: Πάντως, επειδή το κοίταγα και εμένα με προβλημάτισε η ηλικία.
1: Δεν είναι μόνο η ηλικία, είναι ότι έχει να παίξει και μπάλα σοβαρή μια διετία μες στο νερό. Αλλά τέλος πάντων.
0: Πέρσι και πρόπερσι, στα Εμιράτα βέβαια, είχε γεμάτη σεζόν. Στα Εμιράτα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε ζητήματα τραυματισμών.
1: Στα τιμημένα Εμιράτα.
0: Τώρα παίκτη τη Arsenal 160 πόσες συμμετοχές, στην Αίγυπτο 100 και βάλε. Και στο Μουντιάλ το θυμάμαι το 18 με Ουάρντε μαζί.
1: Ναι.
0: Του Ουάρντε μάλλον χάλασε στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς.
1: Γιατί όμως, για τον λόγο που σκεφτόμαστε.
0: Εγώ δεν σκέφτομαι κάτι.
1: Δεν το ξέρω. Όχι, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι να κόπει και στα ιατρικά.
0: Α, να μην του αρέσουν τα νησιά.
1: Ή να μην του αρέσει το νησί, ναι. Γιατί όχι, δεν ξέρω.
0: Φίλε, χειμώνα σε νησί.
1: Είναι δύσκολο. Θα παρεξηγηθεί ο Ακτύπης. Αν πούμε τώρα για τη Ζάκυνθο.
0: Λοιπόν, 2-10.
1: GBL, η GBL.
0: Σουκού.
1: Σουκού.
0: Σπορ FM TV.
1: Ναι, ναι. Σπορ FM TV. Λοιπόν.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε. Κοπιάστε.
1: Γεια σου Μάκη, γεια σου Ανδρέα. Ναι, και το μάτς του ΠΑΟΚ περιμένουμε αύριο με τη Μανρέσα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ανταγωνιστικός ο Άρης. Είναι τρομερό ότι σήμερα σε μάτς στη Γαλλία είχαν κάνει μια φοβερή εξέδρα οι φίλοι του Άρη, καμιά τρακοσαριά, και είχαν ταξιδέψει 10 δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: 10 δημοσιογράφοι του Άρη ήταν στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια... κάτι υπάρχει εδώ, υπάρχει μια δυναμική την οποία βασικά πάντα υπήρχε. Απλά λίγο τα τελευταία πολλά χρόνια την είχαμε ξεχάσει. Έχει διψάει πολύ ο κόσμος σε Θεσσαλονίκη, ζει και αναπνέει για το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο και για το πώς θα κυλήσει η σεζόν και για την Ευρώπη και.
0: Όπου και το Σάββατο θα έχει πολύ κόσμο στην καρδίτσα ο Άρης.
1: Ναι, έχει σίγουρα,
0: 500
1: σίγουρα.
0: Εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Θυμίζω εγώ Σάββατο, Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Δόξας Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούση. Το πρώτο, το Μύκονος ΠΑΟΚ είναι στις 3. Τα άλλα δύο που είπαν στις 4. 5 ώρα Προμηθέας Περιστέρη. 5:30 Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος και Χέρκλης Ολυμπιακός. Μέσα σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός, τα 5 στα 7 που λέμε.
1: Συγγνώμη, στο Χέρκουλης να πούμε ότι μπορεί να έχει επιστρέψει και ο Μιλουτίνοφ, όπως είπε ο Μπαρτζόκας. Ναι, για πες.
0: Κάνουμε πολύ κουβέντα γιατί έχει πολλά μάτς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, απλά το Ολυμπιακό είναι λίγα περισσότερα. Σε 7 μέρες έχει 5 μάτς. Δεν είναι και εύκολα έτσι. Δηλαδή τώρα θα πάει στο Ιβανόφιλο.
1: Καθόλου.
0: Πέρα από τις Ευρωλίγκες.
1: Καθόλου εύκολα.
0: Από τα Super Cup.
1: Και νομίζω ότι αυτό τον επηρέασε κιόλας σήμερα τον Ολυμπιακό. Φάνηκε κάποια στιγμή ότι είχε δώσει ένα σωρό παιχνίδια σε. Πόσες μέρες, 7-8 μέρες. Κάποια στιγμή κουράστηκε πολύ στην άμυνα γιατί έτρεξε πάρα πολύ. Δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος να αντιμετωπίσει τώρα αυτό το μάτς και το ψηλό μπροστά. Τον οποίο μια χαρά τον.
0: Βαλανσιούνας.
1: Τον περιόρισε.
0: Αλήθεια είναι αυτό και φαίνεται
1: του
0: ότι.
1: Του γύρισε
0: στα...
1: μπούμεραγκ του ψηλού που μου μοιάζει.
0: Σου μοιάζει.
1: Έτσι λένε κάποιοι φίλοι.
0: Τι το λέει.
1: Ακροατέ. Και
0: εδώ πάντως στα πέριξ του στούντιο.
1: Όχι σε ποιότητα μπασκετική, σε μούρι και.
0: Έπαιζε μπάσκετ μικρό.
1: Κυρίως ποδόσφαιρο έπαιζα.
0: Α, ήταν το
1: παρότι, ναι, παρότι ήμουν ψηλό παιδί.
0: Τέλος πάντων, να πούμε στον κόσμο ότι στα πέριξ του στούντιο συζητιόταν η ομοιότητά σου, απαράμιλη ομοιότητα όμως, με Βάρδο, λαϊκό Βάρδο. Το 90's.
1: Ποιο.
0: Καλά και τώρα.
1: Ποιον ρε, δεν το ξέρω αυτό. Α, το Νότι. Ναι, εντάξει, πριν από 20 χρόνια μοιάζαμε αρκετά. Να αλλάξει τα χρόνια. Ρε, τι τραβάω. Πρέπει να τις εξαφανίσω αυτές τις φωτογραφίες.
0: Μάσα και τσίχλα. Τσίχλα.
1: Δεν θα μάσαγα τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Μπεγλεράρα εκεί.
1: Κοίτα να δεις.
0: Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο που τον περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Και αφιερώσει σήμερα κανένα τραγουδάκι, επειδή πιαστήκαμε ξαπίνης χθες.
1: Ναι, πάμε, παιδιά, στείλτε κανένα τραγουδάκι.
0: Για φινάλε.
1: Να τους πούμε τίποτα, να τους προετοιμάσουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Για αυτά που έρχονται.
0: Α, μπράβο.
1: Κάνα teaser.
0: Έτσι. Από εβδομάδα, για πέστε εσύ.
1: Λοιπόν, σας είχαμε πει στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής ότι θα βάλουμε παρέα στο στούντιο. Θα έχουμε ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα, με τα μάτς, τα εκάστοτε που θα έχει στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, μπάσκετ κτλ. Κτλ. Θα τα φτιάξουμε όλα. Από Δευτέρα θα έχουμε στην. Να δώσω κανονικά ονόματα, τους λέω όλους.
0: Φαντάζομαι.
1: Τι φαντάζεσαι.
0: Δεν έχουμε πάρει το.
1: Βρε, τους
0: το
1: λέω.
0: Okay,
1: εγώ θα τους.
0: Δώστα.
1: Να μην τους δώσω, να τους δώσω.
0: Να τα δώσω.
1: Λοιπόν, από εβδομάδα. Θα δούμε τώρα πώς θα το διαμορφώσει το πρόγραμμα. Έχεις τίποτα drums εκεί έτοιμα εσύ που με κοιτάς? Δεν έχεις? Δεν θα έπρεπε να είσαι έτοιμος γι' αυτά? Λοιπόν.
0: Και είμαστε και εντός ωραίου. Α, είμαστε εκτός ωραίου.
1: Θα έχουμε.
0: Μεταγραφών. Έλυξα.
1: Πάνος Λούπος.
0: Ρεπορτάζ ΑΕΚ.
1: Γιώργος Στασινόπουλος. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μπάμπης Τσιμπίδας. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Αυτά για την ώρα. Για την ώρα.
0: Θα έχουμε και μπασκέτια.
1: Θα τα μάθετε.
0: Μία ανακοινώσιμα όμως.
1: Ναι, δεν τα ανακοινώνουμε. Ή τέλος πάντων όχι ακόμα. Όλα θα γίνουν με τη σειρά. Λοιπόν.
0: Είσαι πιο hipster από Βαλαντιούνας.
1: Μακριά από εμάς.
0: Γιαμάλ με μουστακά και μικρό. Πώς είδατε?
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ρε, ο Γιαμάλ έβαλε πάλι γκολ πριν το δεύτερο λεπτό. Τι είναι αυτός, ρε.
0: Και έγραψε και σχετική ιστορία, σχετικό ρεκόρ, διότι είναι ο πρώτος που σκοράρει στα πρώτα δύο λεπτά σε δύο διαδοχικά παιχνίδια. Έχει κάνει το αντίστοιχο και με την Αγγλία μετά από το λάθος του Γκέιχη τότε.
1: Ναι. Φτωχός και μόνος καουμπόι. Και Λαϊδόνης.
0: Ξένα ή ελληνικά? Ελληνικά, μόνο ο Νίκος, δεν ακούει ξανά. Με τίποτα.
1: Και ο Γιάννης εδώ, μόνο ελληνικά θέλει. Γιάννης σε κοροϊδεύει, να ξέρεις. Δεν υπάρχει ούτε να βάλει ελληνικό. Και δηλαδή και ο κόσμος να στέλνει ελληνικά θα κάνει σαμποτάζ. Πώς? Α. Ναι, στείλτε τέλος πάντων και θα δούμε εδώ πέρα.
0: Λέει ροκ, επιλογές ελληνικές έχουμε πάρα πολλές. Αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Τι τραβάμε.
0: Λοιπόν, μου άρεσε το σποντάκι αυτό που βάλαμε. Ναι, να σου πω, ξέρουμε το ΑΕΚ αληθέ πόσο έλειξε ρωταγέννη.
1: Το φιλικό.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχει υπάρχει κάποια ενημέρωση.
1: Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Αυτό έγινε 11 το πρωί εντωμεταξύ. Πλάκα, πλάκα. Δεν έχει βγει τίποτα γι' αυτό.
0: Τελείωσε, φαντάζομαι. Κάποια στιγμή.
1: Και παίζουν λίγο ακόμα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρω αν κρατούσαν σκορ, πόσο παίξανε.
0: Εντάξει, δεν είναι μπάσκετ, ρε. Κρατούσανε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην κρατούσαν, ρε παιδί μου. Μπορεί να με τους ένοιαζε. Εκτός αν κέρδιζε η Καλυθέα. Λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν
1: ναι. Ναι.
0: Εν όψη και του αγώνα με την Ολλανδία την Πέμπτη, άκουγα το πρωί Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου σε ρεπορτάζ. Ξέρεις ποιο σημείο με τρέλανε? Δεν έχει παίξει ποτέ ο Τζόλης με κόσμο σε ντούμπα.
1: Σε ντούμπα. Ισχύει.
0: Αδιανόητο.
1: Ναι. Επίσης θα είναι πολύ μεγάλη στιγμή και για τον Καρέτσα. Ο οποίος Καρέτσας δηλώνει ο πάτος του ΠΑΟΚ.
0: Αλήθεια.
1: Πει ότι είναι φίλος του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί.
0: Εγώ το πω και στοιχηματικά.
1: Ναι, το έχω δει αυτό, παιδιά, στη Γερμανία που γίνεται. Οι Γερμανοί μάλλον δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να μεταφράσουν το σύνθημα, το δισύλλαβο. Δεν ξέρω δηλαδή αν ήξεραν ακριβώς τι λέει, αν θα το ψήφιζαν, λέει, καλύτερο και από τον Νορβηγών. Κάνουν τέτοιες συγκρίσεις. Έχει την πλάκα του όμως, το είπαμε και προχθές, παιδί μου, εντάξει. Έχει τη φασούλα του, γιατί είναι έτσι ρυθμικό.
0: Όχι, παιδιά, δεν κλείνουμε.
1: Γιατί ωραίο.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί, παρέα, εδώ πέρα. Ρωτάει ο φίλος, θα έρθουν αυτοί οι τρεις και θα κλείσει το after review? Θα είναι στο after review.
1: Το after review δεν...
0: Εξ αρχής το είχαμε προαναγγείλει.
1: Το after review ήρθε για να μείνει και να παραμείνει ανοιχτό. Είδες πως θα λέω. Για τον άλλο φίλο που λέει ότι η Ευρωλίγκα έχει γίνει NBA και να αλλάξουμε, λέει, το χρόνο να το κάνουμε 48 λεπτά, ρωγώ τι να σου πω. Δεν είναι, παιδί μου, δεν έχει να κάνει με τη διάρκεια. Έχει να κάνει περισσότερο με το πώς παίζεται πια το παιχνίδι. Πάει πολύ προς το NBA σε ρυθμό κατοχές. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέτοιες δομικές αλλαγές ποτέ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή να παίζουμε 12 λεπτά. Πάει, γίνουν άλλες αλλαγές.
0: Το θέμα είναι ότι παίζουμε κάθε μια μισή μέρα.
1: Όντως. Λοιπόν, δεν πάμε να κάνουμε καμιά κουβέντα.
0: 2-10-95-79-283 4 και 5. Πάντε πάρε. Εσύ. Κάποιος πρώην είναι πρωταγωνιστής, αν προβλέπετε και καλεσμένος. Τι εννοείς?
1: Πού το λέει αυτό, ρε? Πού το είδες?
0: Πιο κάτω. Πρωταγωνιστής τι πρωταγωνιστής? Γενικά στην Τούμπα δεν θυμόμαστε, δεν έχουμε πάρα πολλά μάτς εθνικής. Ένα που έχει μείνει πάρα πολύ είναι με τον Κβαρατσχέλια που μας είχε συστηθεί.
1: Σωστά, το...
0: Και αυτό νομίζω σε κλεισμένο.
1: Γεωργία, ναι.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να ανατρέψουμε πάρα πολύ παλιά, να έχουμε και sold out με κούδες και τέτοια.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Εδώ στέλνει ένας φίλος να βάλουμε Motorhead. Είναι τα αγαπημένα του Μανώλη αυτά.
0: Motorhead.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν περνάει δεύτερη μέρα, δεύτερο βράδυ. Γυρνάω σπίτι, όχι, έχω πάρει ύπνος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Τι να πούμε το σύνθημα, δεν μπορώ να το πούμε το σύνθημα. Ξέρετε για ποιο σύνθημα μιλάμε όμως.
1: Το οποίο δεν ήταν καινοτόμο, θέλω να πω, έχει ακουστεί και σε ελληνικά γήπεδα.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι, ρε εσύ. Ναι, προφανώς και δεν είναι καινοτόμο, σιγά την τέτοια την ανακάλυψη. Την, πώς το λένε, την έμπνευση. Ναι, τη σύλληψη. Αλλά είχε φάση, ήταν έτσι ρυθμικό. Είχε έτσι μια δυναμική.
1: Θέλει να βάλουμε τώρα στην πρίζα τον κόσμο να θυμηθεί συνθήματα που κάπως να λέγονται on air.
0: Ναι.
1: Έστω με μπιπ που να έχουν μείνει αλυσμόνητα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα βάλουν μπιπ, πιστεύεις, οι φίλοι μας ακροατές?
0: Αποκλείεται. Όχι. Όχι. Όχι.
1: Αυτό, βάλτε και ρεπόρτερ Liverpool και Tottenham και Arsenal, ανάλογα τα παιχνίδια.
0: Tottenham ποιο να βάλουμε?
1: Τι ποιο να βάλουμε?
0: Το Σταύρο. Α, τον καψερό τώρα.
1: Σταύρο έχουμε. Σταματέλο έχουμε.
0: Άσου τώρα, τι είναι, θλιβερή κατάσταση. Δύο χρόνια τώρα.
1: Για Liverpool δεν λέω, η μισή εδώ πέρα Liverpool.
0: Καλά, και εκεί θλιβερή είναι η κατάσταση. Δεν πειράζει. Είναι μεταβατική περίοδος.
1: Ρομπόλι, Arsenal.
0: Ναι. Ναι. Αν ήταν έξι Αμερικανοί, θα έκαναν αυτοί τα 12 λεπτά. 10. Για να γίνει το προϊόν πιο θεαματικό. Κώστας Στουτγκάρδη. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι τελείως διαφορετικά τα μπάσκετ σε Αμερική και Ευρώπη. Δεν είναι. Είναι σαν να βλέπεις σχεδόν άλλο άθλημα.
1: Ναι.
0: Άλλο άθλημα. Δεν λέω ότι δεν. Που δεν το κάνω, γιατί δεν είναι, πώς το λένε, στα γούστα μου. Αλλά άμα έχει κάνα πολύ δυνατό παιχνίδι στο NBA, μπορεί να κάτσω να χαζέψω. Αλλά προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Προσωπικά.
1: Συμφωνώ.
0: Μ' αρέσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
1: Οι γνώστες του αθλήματος του NBA λένε ότι γελάνε με αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει άμυνα στο NBA. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Το λέω εγώ επειδή μου φαίνεται να μην. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο το να παίζεις άμυνα. Είναι πιο κυριαρχή τακτική. Τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, βάλτε το Passenger. Λέει ο φίλος.
0: Ναι. Το Passenger μας το έχει ζητήσει πολλές φορές και ο ταξιάρχης, να ξέρεις. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε να το κάνουμε τη.
1: Να το σοντάντε.
0: Ναι.
1: Θα το πει στο σύνθημα. Που είναι και παράγωγος του σταθμού.
0: Πρώτο σύνθημα υβριστικό. Στείλε κανένα άλλο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή θυμάσαι μη υβριστικά συνθήματα.
0: Εντάξει, υπάρχουν και κάποια.
1: Πικαρίσματος λέω.
0: Μη υβριστικά. Για πικάρισμα.
1: Ναι.
0: Σπάνιο, ειδικά στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να φέρουμε λέει Καραλή και για Σίτη και Διόγο. Ρε, στη Σίτη σήμερα έσκασε η πρώτη. Καλά, κι άλλες έχουν σκάσει, αλλά σήμερα ήταν το μεγάλο το μπράφε. Με την ανακοίνωση αυτή.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ένοχη και περιμένουμε τώρα την ποινή.
1: Λοιπόν,
0: θα κάνουμε έφεση.
1: Θα τα συζητήσουμε μετά. Ναι. Πάμε αφού έχουμε κόσμο. Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Ναι. Χαμηλώστε το ραδιοφωνάκι. Πάνος.
0: Όχι, ναι. Δεν είναι ο Πάνος. Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
2: Και τώρα μπορείτε να πάτε να αντιθείτε.
0: Ναι. Δεν κατάλαβες, ρε. Εγώ συνήθως έχω συνδέσει με τα ταψιά. Τώρα δεν άκουσα ταψιά. Άκουσα μόνο το ραδιοφωνάκι.
2: Έλα. Μόνο γι' αυτό πήρα. Δηλαδή να.
0: Εντάξει. Αυτό πια έχει ακουστεί σε όλα τα γήπεδα. Έχει ακουστεί.
2: Γιατί έχει μπασκέτια αύριο και δεν θέλω να το κάψω.
0: Καλά, και σήμερα έχει μπασκέτια.
1: Ναι, και πέρυσι και χθες.
2: Δεν είμαι εγώ, ρε. Τι μπασκέτια. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, μπορεί να είδες τα μάτσα όμως.
1: Τι πάνε να πει,
0: και επειδή είσαι Παναθηναϊκός, σημαίνει αυτό.
2: Θα με βγάλει και αύριο.
0: Α, σε βγάλω, άμα θες, βγες, ναι.
1: Ωραία, οπότε κρατάμε το σύνθημα πάνω και πάρε και αύριο. Εντάξει. Άντε, καλή δουλειά.
0: Καλά, γεια, γεια.
1: Λοιπόν, προχωράμε, χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σα.
3: Γιώργο Σά, καλά είστε.
0: Γεια σα, Γιώργο.
3: Θα ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
3: Έγινε αυτό που έγινε με την Manchester City.
1: Ναι,
0: ναι.
3: Δεν θα πρέπει να γίνει μια ρεύτα και στην Ελλάδα?
0: Γιατί πράγμα, για ποιο πράγμα?
3: Γιατί πράγμα.
1: Και να το πιάσουμε από πότε?
0: Από πότε θα ξεκινήσουμε όμως να μας πεις?
3: Από
0: ναι.
3: Το 1997 μέχρι το 2016.
1: Και πιο πριν μπορούμε να το πιάσουμε, αν το πάρουμε από επαγγελματικό, φίλε Γιώργο.
3: Από επαγγελματικό.
1: Ναι. Δεν καταλήγει κάπου αυτό, Γιώργο. Δεν είμαστε ειδικοί να το πιάσουμε. Αν έπρεπε κάποιος να το έχει πιάσει, υπήρχαν αρμόδια όργανα. Τέλος πάντων, έχουν περάσει τα χρόνια.
3: Αφαιρούνται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο.
3: Δεν υπάρχει από τον Ολυμπιακό και να παίρνει.
0: Α, εντάξει, τόσο εύκολα. Είδες πως αλλάζει η βίβλος, η χρυσή βίβλος του ποδοσφαίρου. Στη Σίτι δεν θα γίνει μωρέ αυτό. Δεν θα γίνει αυτό στη Σίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη θα είναι η τιμωρία. Θα του ρίξουν καμιά αφαίρεση, χρηματικό πρόστιμο, μπορεί να ξεκινήσουν τα επόμενα πρωταθλήματα.
3: Αυτό, με... αυτό που κάνανε, αυτό που κάνανε έχει τεράστιε επιπτώσει.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, πίστευα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών ότι δεν θα συμβεί το παραμικρό. Αλλά μεταρακούνησε λίγο η δήλωση του CEO της Premier League σήμερα. Που, του Masters αυτού νου. Που λέει ότι.
0: Τη Premier League.
1: Ναι. Τη Premier, όχι όποιο και όποιο. Τη Premier. Βγαίνει και λέει ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση στην ιστορία της Premier League. Για να τη δίνει τόσο μεγάλη ξέρεις, σημασία. Θέλουν κάτι να κάνουν. Να φανεί κιόλα.
3: Και εδώ. Ένα 20 βαθμό του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό και στον ΑΕΚ. Έτσι, για να γίνει η εκπομπή λίγο τούρμπο σήμερα.
1: Γιώργο, έχει χαιρετίσματα από Ντάντε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Να γνωρίζουμε.
0: Να είστε καλά, Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Από τα αγαπημένα.
0: Ναι, ναι, ναι, και εμένα, και εμένα. Και πολύ έξυπνα. Εγώ να πω τώρα, εντάξει, είναι δικιά μου αυτή. Εμένα γενικά δεν μου αρέσουν καθόλου τα υβριστικά συνθήματα που δεν έχουν και μια.
1: Μια, κάτι να προσφέρουν στο
0: ναι,
1: μάτς.
0: Μια, ναι, μπράβο, στην ποιότητα του παιχνιδιού. Που να είναι λίγο να είναι έξυπνα, ρε παιδί μου, ναι, να έχουν ναι. Μια έμπνευση, κάτι. Απλά να βρίζω, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι. Και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή, μου ξενίζει πολύ όταν είναι μικρό παιδάκι και είναι ο άλλος ο μπαμπάς δίπλα και φωνάζει όλο το γήπεδο υβριστικά μηνύματα. Εμένα, οκ. Okay. Θεωρώ πολύ πιο έξυπνα. Συνθήματα όπως το μάτσο Ριβάλντο, λίγη μπάλα, σκαμπάλα, σκαμπάλα.
1: Υπέροχο.
0: Έπος.
1: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Αυτό έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία. Και το βάλτε τον Ηλία στο ρολόι, βεβαίως. Είναι πολύ έξυπνο. Είναι έξυπνο. Πράγματι.
1: Λοιπόν, πάμε break.
0: Πάμε, ναι.
1: Και επιστρέφουμε. Κάτσε να θυμίσω το τηλέφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Ερχόμαστε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Βαγγέλης από το Dortmund λέει, είδα λύση επανάληψη στο παιχνίδι στο 22 και 50, το θυμάμαι κι εγώ αυτό, ακούστηκε ένα το σφύρα καλά μπιπ και με ρώτησαν λύση τη δουλειά, πάνε να πει το σύνθημα, τι να τους πω.
1: Τους το εξήγησες?
0: Πες σου κάτι άλλο. Μην τους πεις αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα.
1: Μα αυτό είναι το ωραίο, να τους πει ακριβώς αυτό που σημαίνει. Και να πούν but why.
0: Πολιτισμός ρε.
1: Γερμανικά.
0: Σε βλέπει ο Ελευθερόπουλος και τρέμει, γεια σου Ντέμι, γεια σου Ντέμι.
1: Ναι, υπήρχαν πάντα και αντισυνθήματα, να ξέρεις.
0: Αμέ. Αμέ.
1: Συμφωνώ λίγο με το φίλο που λέει για το Φόρτσα Εκάρα, για το φινάλε του συνθήματος. Βέβαια θα πούν άλλοι ότι.
0: Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύνθημα. Καταλαβαίνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του γουστάρει και του φωνάζει κιόλα στο γήπεδο. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Πιστεύω ότι μπορούσε να. Μπορείς να βρεις κάτι που να ταιριάζει περισσότερο, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να το κάνεις τόσο. Εντάξει.
1: Τώρα θα πω και ένα. Το σκέφτομαι το σύνορα.
0: Ναι,
1: μπαλατζάρι στα όρια. Δεν έχει καμία βρίσκια μέσα.
0: Για πες.
1: Προς διαιτητή.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε και το τηλέφωνο σου, σκεντρώσου. Αν είναι στα όρια όντως της πλάκας, περνάει και είναι μια χαρά.
0: Το δεν θέλουμε.
1: Αν το πάνε αλλιώς, όχι.
0: Το δεν θέλουμε τα Ελγίνη, έχουμε Βιερίνη, έχει παίξει όντως.
1: Το
0: έστειλε εδώ ένας. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Γιάννης από Πύρο να είμαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Δεν θα έπαιρνα σήμερα, αλλά τρία πραγματάκια, μιας που με τσιγλίσανε, να το πω έτσι. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να σταματήσει κάποια συνεχή παροδία. Δεν μπορούμε να βλέπουμε παιχνίδια που τελειώνουν στους δύο πόντους με 0-15 βολές στο ημίχρονο και τελικό τέλεσμα σχεδόν πενταπλάσιες σε παιχνίδι που κρίνεται στο δίποντο.
1: Ιωάννη, όσο μπορείς δυνάμωσε το volume της φωνής, αν γίνεται. Όσο παίρνει.
2: Ναι, θα το κάνω. Μέχρι εδώ έχει τα ακούσει.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ο φίλος της ΑΕΚ που πήρε πριν από λίγο, ο οποίος δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του φυσικά, έτσι εννοείται. Αλλά όταν παίρνουν αεξίδες τηλέφωνο και μιλάνε για όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει από το 96 και μετά με τον Ολυμπιακό και σουβαλιάζουν μέσα και τον Παναθηναϊκό, εγώ αυτό δεν το καταλάβω. Ο Παναθηναϊκός από το 96, κύριε, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα.
1: Καταρχάς δεν είχε αναφέρει καν τη λέξη Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
0: Είπε και για τον Παναθηναϊκό.
2: Είπε να φερθούν πρωταθλήματα και να το πάρει όλα η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ήταν. Και στο χαβαλέ τώρα το πεντάξει.
2: Ναι, και στο χαβαλέ λέγονται πολύ σοβαρά πράγματα όμως.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, κάπου να είμαστε πιο. Έστω για τα συνθήματα και μια που μας αρέσει έτσι η πλάκα και χαίρομαι που κάνετε χαβαλέ. Αφενός μεν είναι, ξέρουμε το αυτοκίνητό σου, συγκεντρώ σου.
1: Και το τηλέφωνο. Τα ήξεραν όλα τέλος πάντων. Είχαν πληροφορίες.
2: Το τηλέφωνο δεν το έχω ακούσει. Αλλά παιδιά, τα καλύτερα συνθήματα και τα πιο μοιρασμένα ακούγονται στα τοπικά. Στα τοπικά εκεί είναι όλο το.
0: Μαζί σου, ναι. Όντως, ισχύει αυτό. Ναι.
2: Δηλαδή,
1: απλά πρέπει να υπάρχει κάμερα από πίσω. Τώρα πλέον υπάρχει παντού.
2: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς, εγώ θα σας πω.
0: Στο Πανεγιάλιο Παναχαϊκή τη προάλλη.
1: Όχι, κάμερα δεν είναι τηλεόραση.
0: Στο Πανεγιάλιο Παναχαϊκή τώρα στην δεύτερη κατηγορία προχθές ακούω κάτι συνδύματα. Άστο.
1: Τρίτη εθνική τώρα με 4.000 κόσμο. Γίναμε.
2: Εγώ θα σου πω πιο πίσω.
0: Α, τρίτη εθνική, ρε. Τη δεύτερη εθνική, συγγνώμη. Ναι, Γιάννη, πες.
2: Δόξα Βίρονος, β' εθνική. Γιατί μπορεί να είναι Παναθηναϊκός. Αλλά με τη δόξα έχω πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Έλα, εσύ.
2: Και τα συνθήματα δεν είναι όχι απλά.
1: Τι έποχε, Ιωάννη, τα κάνεις αυτά.
2: Όταν δόξα με την εθνική. Όταν ήμουν εγώ. Πόσο, 15 χρονών, ξέρω εγώ. Τώρα πριν από 3 χρόνια, ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, 43 είμαι, πλάκα κάνω. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Θυμάμαι πάρα πολλά συνθήματα που λέγαμε στην δόξα. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά σαν τώρα ένα σκηνικό που έπεσε πάρα πολύ γέλιο. Όπου είναι το παιχνίδι 3 ώρα το μεσημέρι, έχουμε πιει 250 μπύρες ο καθένας, μας βαράει ο ήλιος, μας βαράει ο ήλιος από απέναντι, έτσι, ντάλα.
0: Ναι.
2: Και είμαστε σου λέω τώρα σε μια φάση, δεν ακούγεται τίποτα σου, γιατί το μάτς είναι σούπα τελείως, το μάτς είναι να μπεις μέσα να βαράς τους παίκτες, γιατί παίξεις το ποδόσφαιρο να δούμε, έτσι.
1: Παράδοξο και Ελλάδα, έτσι, τότε μας συνέπαιρνε το θέμα. Ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες.
2: Ναι. Και κάποια στιγμή, περνάω από κάτω εκεί το φιενό, ρε παιδί μου, που υπάρχει μεταξύ του γηπέδου και της εξαιρέσεις από το πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται αυτό το κομμάτι, περνάνε από εκεί πέρα δύο αστυνομικοί, οι οποίοι απλά περάσαν έτσι, δεν κάναν κάτι άνθρωποι. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θυμάστε τη μεγάλη του μπάτσα σχολή.
0: Ε, βέβαια.
2: Το μαχώνι.
0: Ε, ναι, όλα.
2: Λοιπόν, και όπως υπάρχει ησυχία έτσι στο γήπεδο, είναι μια κατάσταση ρέκλας, ούτε μια κονέα από πάνω, τέρμα πάνω. Και λέει, όποιο κάνει ο μπάτσος είναι ο μάχονι, μπάτσι, γουρούνια.
0: Ναι, όχι, εντάξει.

0: Έχει μείνει, έχει γράψει και αυτό. Του. Αχ, πες το. Το διαιτητή θυμίσου τον Ράμο και ταυτίσου. Και εγώ αυτό το έχω διαβάσει, δεν το έχω προλάβει, είναι πολύ παλιό. Για έναν πολύ ψωδιακό αγώνα ανάμεσα σε Πανετολικό και ΠΑΟΚ, που μπούκαραν μέσα οι οπαδοί και έδιραν τον Στέφανο Ράμο και ένας του δάγκωσε και ένα κομμάτι από ταυτί. Το 76.
1: Παλέ, να είχαμε έναν αργυλέ. Να τον πίνουμε όλη μέρα, να σε βλέπαμε πελέ.
0: Ναι.
1: Λέω, ευχαριστώ πολύ, πολύ. Σωστό. Βέβαια. Λέει ο φίλος, η ομάδα μας λέγεται Αστέρας Χαϊδαρίου και φωνάζαμε Αστέρα με σε βλέπω σαν την Μπόκα. Με Όκα σε βλέπω σαν την Μπόκα. Καταλάβατε. Νομίζω του Άρη είναι. Νομίζω.
0: Και εγώ νομίζω του Άρη.
1: Ζητώ συγγνώμη αν δεν είναι.
0: Λοιπόν. Εγώ αυτό είδατε, αμέσως έχουμε καμιά δεκαριά συνθήματα που είναι έξυπνα, έχουν μέσα πικάρισμα και δεν έχουν εσχρές βρισχές. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος στην καθημερινότητά του βρίζει. Δεν μπορώ να πω ότι.
1: Βρίζει.
0: Δεν βρίζω, ναι, εντάξει. Και πάνω στη δουλειά, ειδικά το Γιάννη, α πούμε, αν τον πετύχω εκτός αέρα, του ρίχνω. Αλλά τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τι είναι αυτό, γιατί μου κάνεις έτσι. Αυτό, α. Πάμε, ναι.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι. Μπάμπης από Λεωφόρο.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Όσον αφορά το Ράμο, νομίζω ότι ήταν απανεδαλικός Άρης, όχι ΠΑΟΚ, Άρης.
0: Άρης, okay.
2: Ναι.
0: Είναι παλιό πάντως και δεν μπορώ να το ξέρω, γι' αυτό τώρα το ψάξα
2: ναι,
0: λίγο γρήγορα.
2: Ναι, ήταν απανεδαλικός Άρης και τότε ένα ζαχαροπλαστείο στο Αγρίνιο είχε φτιάξει ειδική πάστα που την έλεγε το αυτί του Ράμου. Τέλος πάντων.
0: Εγώ βλέπω εδώ σε κάποια αφιερώματα τώρα που χαζεύω, είναι... Σε μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, δεν μπορώ
0: να. Οκ, εντάξει. Okay.
2: Ναι. Ήθελα να σας πω, καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ύστερα από διάφορα στραπάτσα, έχω βάλει τα ποδοσφαιρικά σε πολύ δεύτερη μοίρα. Τώρα θέλω να σας πω μια εμπειρία μου για τα ευρυστικά συνθήματα. Το 2014 αποφασίσαμε με τον κουμπάρο μου να πάμε το βαφτιστήρι μου στη Λεωφόρο για το πρώτο του μάτς. Το παιδάκι ήταν 5 χρονών. Ήταν ένα ανούσιο παιχνίδι των play-off, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, είχαν κρυθεί όλες τα play-off. Και τότε το χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Γιαννιώτας που έπαιζε στον Αστέρα είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω, για πλάκα είπα, να βγάλουμε εισιτήρια στη 13. Παρεμβαίνει η κουμπάρα μου, σε παρακαλώ το παιδί θα μάθει ξένες γλώσσες. Λέω, άστο στο γήπεδο μαθαίνει, ακούγονται συνέχεια ξένες γλώσσες. Όχι, σε παρακαλώ, άντε πήγαμε σε μια άλλη θύρα πιο κεντρικά. Πάμε εκεί πέρα, ήλιο είχε, όταν έπαιρνε την μπάλα ο Γιαννιώτας, όλο το γήπεδο να βρίζει τη μάνα του Γιαννιώτα. Δηλαδή, σε σημείο που λέγανε, παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Τι έκανε πια.
0: Τι έκανε η μάνα του.
2: Πώς.
0: Τι έκανε η μάνα του βασικά.
2: Ναι, τέλος
0: πάντων. Μάλλον.
2: Το παιδί να τρώει με απάθεια τα πατατάκια του εντωμεταξύ, ούτε με όλα τα συνθήματα και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το μάτς τελείωσε. Το παιδί λέει, ποιος νίκησε. Ναι. Αλλά αυτό για τα βρισκά συνθήματα. Έβριζε όλο το γήπεδο και το παιδί να έχει το πιτσερικά, τώρα έχει γίνει 17 χρονών, να ζει τα πατατάκια με μία απάθεια.
0: Πώς ήταν το 15, άσχετο, το ίδιο παραμένει το νόημα. Πώς ήταν το 15 το μάτς.
2: Όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο με τον ΠΑΟΚ.
0: Το 14 είναι αυτό.
2: Το 14 ήταν. Τότε είχε γίνει.
0: Απλώς βλέπω ότι ο Γιαννιώτας πήγε στον Ολυμπιακό το 15 γι' αυτό.
2: Είχε υπογράψει όμως το καλοκαίρι το 14.
0: Οκ.
2: Τέλος πάντων.
0: Λεπτομέρειες.
2: Λοιπόν, και το αγαπημένο μου σύνθημα είναι παλιό δεκαετίας 80, δεν γεμίζεται ταξί ούτε με τον ταξιτζή και μια γκόμενα μαζί. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Βράδυ. Μια χαρά, καλό ξημέρο. Το Γεωργία για τα φυτά στην Καλαμάτα, ναι. ΑΕΛ ΦΕΤΑ και Motorhead κασέτα, βεβαίως. Αστέρα, με χόρτο σε βλέπω σαν την Πόρτο. Καταπληκτικό. Το Μιχαλάκι ξανά έλα να... Μιχαλάκι, όχι, Νικολάκι. Νικολάκη ξαναέλα
1: και Μιχαλάκη για τον Κωνσταντίνο.
0: Και Μιχαλάκη για τον Κωνσταντίνο. Ναι, το Νικολάκη ξαναέλα είναι στο 1-4 στη Λεωφόρο και το φώναζα στο Λιμπερόπουλο.
1: Ναι, σαφώς και για Μάικλ Τζάκσον, μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή λευκός.
0: Στο Καραϊσκάκι λέει παλιά, βγήκε μεγάφωνο και είπε ο εκφωνητής, βρέθηκε πορτοφόλι, παρακαλεί το κάτοχος κτλ. Και το γήπεδο φώναξε Αργύρι, μπιπ, δώσ' το πορτοφόλι.
1: Ναι, ρε.
0: Τέλειο. Και του Σκορτσιανίτη, ναι. Βέβαια, σε αυτό το σύνθημα, το οποίο έχει την, είναι έξυπνο, είδα πρόσφατα πάλι μια συνέντευξη του Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, ο οποίος έχει περάσει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και...

0: Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που λέει, ρε παιδί μου. Λέει ότι πόσο τον έχει επηρεάσει, τον επηρέαζε αυτή η ιστορία με τα κιλά του που λέγανε. Yeah. Ότι κάποιες φορές δεν ήθελε καν να βγει στο παρκέ να παίξει μπάσκετ. Δεν ένιωθε να έχει καμία σύνδεση πια με το άθλημα. Τώρα την είδα σήμερα συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέσο ήταν. Λοιπόν. Τους άρεσε πολύ, λέει, στους Γερμανούς η ατμόσφαιρα. Και τους είπα που να δείτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Το σύνθημα, που τους το εξήγησε ο Βαγγέλης. Ναι. Τους άρεσε.
0: Α, πεθάναν στα γέλια με το σύνθημα, που βρίζανε ο διαιτητή. Ναι, ναι, ωραία.
1: Το γερμανικό χιούμορ είναι τέτοιο όμως.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, μωρέ. Γιατί αυτή μια χαρά. Και πώς το λένε, χαβαλέ κάνουνε φουλ και στα γήπεδα και αυτά.
1: Καλά, πέρα
0: από το ότι δημιουργούν φοβερές ατμόσφαιρες και δεν γίνεται το παραμικρό έτσι. Πηγαίνουν ο ένας στο γήπεδο του άλλου και δεν γίνεται τίποτα. Και έχουμε και πολύ ωραίες εξέδρες στη Γερμανία. Πάρα πολύ ωραίες
1: εξέδρες.
0: Από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι και καλύτερες, να ξεπερνάνε ακόμα και τους Άγγλους.
1: Απλώς και τους Γερμανούς, σκέφτομαι τώρα που τους πηγαίνουμε σε διακοπές, σε κάνα ξενοδοχείο.
0: Και τους κορυδεύουμε.
1: Απλώς δεν είναι πολύ σύγχναστα τα συναπατήματά μας, επειδή ξέρεις, εκεί στα πρωινά σκέφτομαι ότι αυτοί πηγαίνουν γρήγορα. Αυτή η ώρα που ανοίγει το. Εγώ σκάω 10. Δεν τους. Πάμε, χαίρετε.
0: Ναι. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
1: Οπα, ωραίο.
0: Ναι, εσείς είστε, απλά σας ακούμε λίγο με έκο.
2: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Νίκος, από Βοτανικό, στη Βουλίτσα.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλώς τα παλικάρια. Να είσαι σιδηροκέφαλη, να πάει καλά η εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Λοιπόν, το πιο πετυχημένο,
0: ναι,
2: το βγάλανε οι Ολυμπιακοί και πρέπει να το φωνάξανε και στην Γερμανία τώρα ήταν. Έτσι μπιπ, αυτοί που σας χρωστάνε.
0: Ναι.
1: Το φώναξαν όμως. Τώρα.
0: Δεν ξέρω αν το φώναξαν, πάντως
1: είναι.
2: Δεν ξέρω, αλλά ήταν το πιο πετυχημένο τότε, ειδικά και εκείνες τις εποχές με Μέρκελ.
0: Ναι.
2: Και επειδή έκανα στη Γερμανία 31 χρόνια, λοιπόν, η πιο φανατική είναι της Ντόρτμουντ και της Σάλκε. Είναι και 60 χιλιόμετρα απόσταση, μιλάμε τώρα για μεγάλη κόντρα αυτές οι δύο ομάδες. Και το πιο... που έχουν οι Γερμανοί είναι εναντίον της Bayern. Να σκεφτείτε ότι η Bayern είναι η αντιολυμπιακή, δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός Ελλάδος και όλοι οι υπόλοιποι είναι αντιολυμπιακοί.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι.
2: Και το ορίστε.
1: Μπορεί να μην είναι όλη η Ελλάδα υπόλοιπη αντιολυμπιακή, αυτό λέω. Ναι, οκ. Okay.
2: Εντάξει, δε, τώρα παράδειγμα Ολυμπιακός είμαι και εγώ, εντάξει, δεν είναι.
1: Okay.
2: Και το πιο ωραίο που φωνάζανε πάντα ήταν «Τσίτιν Μπάγερν τη Λέντενχοζναος». Αυτό σημαίνει «Ευγάλετε από τους Γερμανούς αυτά τα δερμάτινα, τα παντελόνια, τα κοντά που φοράνε».
1: Και τα σανδάλια.
0: Με την κάλτσα.
1: Με την κάλτσα.
2: Ναι. Αυτό ήταν το πιο πετυχημένο και συνήθως φωνάζαν όπου και να πήγαιναν οι Μπάγερν. Αυτά είχα να πω, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ναι, γιατί δεν πηγαίνεις για πρωινό εσύ, με λιδωρή εδώ, Σπύρος.
0: Εγώ.
1: Πηγαίνεις για πρωινό.
0: Πού να πηγαίνω.
1: Στις διακοπές, όταν προσφέρεται.
0: Στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο, ναι.
0: Φύγε, δεν πάω. Άμα το έχω πληρώσει κιόλας. Δεν θα ξυπνήσω κάποιο.
1: Μερικές φορές δεν ξυπνάω.
0: Όχι, όταν είμαι διακοπές στο εξωτερικό.
1: Έτσι ξυπνήσω.
0: Στο εξωτερικό, ειδικά ξυπνάω με τα κοκόρια, φίλε Μανώλη.
1: Ναι.
0: Κοιτά τώρα που είμαστε εδώ βραδινή τύπη. Ένα ρε φίλε, γιατί άμα πάω στο εξωτερικό θέλω να γυρίσω, να τα δω όλα. Ξυπνάω το πρωί και 9 η ώρα, 9.30 έχω βγει έξω.
1: Επιλέγω πάντα μέρη με ελάχιστη ιστορία. Όσοι γίνεται στην Ελλάδα μας.
0: Ωραία, τέλεια. Να πάω μαζί κάπου.
1: Ναι, για να μην με τραβολογάνε. Τι έγινε τώρα πριν από 3.000 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, γιατί λέτε για συνθήματα παλιά.
0: Α, ο Γιάννης.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, συνθήματα λέμε γενικά, έτσι, έξυπνα συνθήματα.
3: Ωραία συνθήματα. Ναι, ήταν άμα θυμάστε, άμα προλάβατε, τα πάω κάρις.
0: Ναι.
3: Τα θρηλυκά.
1: Και στο μπάσκετ κυρίως. Στο μπάσκετ κυρίως.
3: Ναι, στο μπάσκετ, ναι. Δεν ξέρω αν τα προλάβατε καθόλου.
1: Από αυτή σε αυτή φτάσανε.
3: Να πω ότι τρία κλασικά. Και εσύ Γκάλι πάρσου στα μυαλά. Και εσύ για ανάγκη πάρ' στα μυαλά και στην Γκάλη πάρ' το στο κεφάλι. Και απαντούσαν οι παουζίδες και στην Γκάλη πει. Δεν ξέρω, αυτό είναι ναι. Να μην το πω. Μετά το θρηλυκό, το θρηλυκό των παουζίδων. Το Μόναχο, στη Γάδη είχε Μακαντού. Στο Μόναχο είχε Μαγκή, στη Σαραγώσα Αντακουρί. Άγρια Αριανή, πώς ή αχρωμή. Μετά το θρηλυκό των παουτσίδων με τον Τζέκο τον Αλυταρά, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Για, για
3: ο Μαντιόλα Σταθερός. Α, το θυμάστε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Νάσος ο Γαλακτερός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κόρφος Μπουντούρης και Ρεδιάς.
0: Κάτσε, κάτσε, πιστεύω ότι κάποια από αυτά θα τα ξανακούσουμε φέτος. Κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε
3: φέτος
0: λίγο.
3: Θα γίνει χαμός.
0: Θα την κάνουμε λίγο ρετρό τη φάση.
1: Έχει αλλάξει μας.
3: Λίγο έχω ταφεί με παγωτήδες πάνω και μου λέει άμα υπήρχε το Μάρτιο του Νοεμβρίου 50.000 άμα χωρούσε θα γέμισε.
0: Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εγώ μαθαίνω από Θεσσαλονίκη ότι έχουν τρελαθεί. Είναι τρελαμένοι.
3: Θα πω ένα πολύ σοβαρό θέμα τώρα, παιδιά.
0: Ναι, για πάμε.
3: Λοιπόν, το πιο βρώμικο κλαμπ στην Ευρώπη κατά τη γνώμη σας ποιο είναι?
0: Βρώμικο.
3: Ήπουλο, πώς να το πω τώρα.
0: Τι να ξέρουμε τώρα, Ρίση Γιάννη, δεν το έχουμε ψάξει. Ναι. Πιο βρώμικο.
3: Λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω είναι Ρεάλ. Και δεν πάω στις εποχές Φράγκο που πήρε τόσα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά, έτσι. Πάω στις τωρινές εποχές. Καταρχάς στην Ισπανία θα πάω στο μπάσκετ. Τώρα εσείς στο ποδόσφαιρο πιστεύω αντίστοιχα ξέρετε. Στο μπάσκετ, παιδιά, σφάζει όλη. Όλη την Ισπανία και όλη την Ευρωλίγκα. Έχει την καλύτερη διατησία εδώ και χρόνια και στην Ευρωλίγκα και όποιος δεν το παραδέχεται είναι κομπλεξικός. Και στην Ισπανία σφάζει όλες τις ομάδες, να ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι πάει να κάνει τώρα. Δεν ξέρω αν βγήκε σήμερα ο αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ. Δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις.
0: Ο αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ για την Μπαρτσελόνα.
3: Ναι. Όχι, όχι, τις δηλώσεις του για το NBA.
0: Α, λες για τον μπάσκετ, ναι, για πες.
3: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Εξυμνεί, ενώ τώρα τη Δευτέρα γίνεται η μεγάλη σύσκεψη.
0: Όσο πιο γρήγορα, είπε όσο πιο γρήγορα το NBA Europe, τόσο το καλύτερο.
3: Όλων των ιδιοκτητών στο κόμμα και πάνε όλοι οι ιδιοκτήτες και ο μόνος που εδέχεται να μείνει πάλι ποιος είναι, ο Πέρες.
0: Ναι.
3: Η Real δηλαδή είναι ξεχωριστή. Και τι πάει να κάνει η Real κατά μένα? Κατά μένα η Real θα πάρει πολύ χρήμα. Αν δεν αγοραστεί η Ευρωλίγκα από το NBA, αν δεν συμφωνήσουν όλοι, που δεν πιστεύω, και πιστεύω πρώτος ο Γιαννακόπουλος, όσα και να πάρει, και 200 να πάρει και 250, δεν πιστεύω να διαλύσει ο Γιαννακόπουλος να συμφωνήσει να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Και πιστεύω και άλλοι όλοι, η Real πιστεύω θα την κάνει. Να μου το θυμάστε, το λέω τώρα, μόνη της, αν δεν. Και θα πάρει πολύ χρήμα. Μπορεί να πάρει και κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό βγήκε ο άλλος σήμερα. Και λέει, σε δίνουν λέει φόρμουλα, Πόρσε και φόρμουλα και δεν την παίρνεις. Σιγά ρε φίλε, τι είμαστε εδώ, Μαυριτανία, είμαστε δηλαδή στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν έχει εξελιχθεί. Οι κορυφαίοι παίκτες του NBA, ποιος τους έβγαλε, η Ευρώπη δεν τους έβγαλε. Ντόσιτς, Γιάννης, Γιώκιτς, ποιος τους έβγαλε αυτούς, η Αμερική ή η Ευρώπη. Και έρχεται λέει το NBA, λες και είμαστε εδώ οι Ιθαγενείς και έρχονται με τα καθρεφτάκια να πούμε. Σου δίνουν λέει πόρτα και φρά. Δηλαδή τι πάει να κάνει αυτός τώρα ο τύπος? Πάει να προκαταβάλει, κατάλαβες, τη συνέλευση που γίνεται τη Δευτέρα στο κόμμα.
1: Γιάννη, χύμαρος είσαι. Χύμαρος είσαι. Οκ, χύμαρος είσαι λέω.
3: Παιδιά, εγώ λέω αλήθειες πάντα.
1: Έχουνε...
3: Και τα λέω πολύ πριν γίνουν. Αυτά εγώ τα έλεγα για τη Ρεάλ εδώ και ένα χρόνο. Την είχα καταλάβει τη δουλειά, γιατί εγώ παρακολουθώ, διαβάζω και ξένα site και παρακολουθώ τι γίνεται. Δεν τρώω παπά εγώ.
0: Ωραία.
3: Και τα λέω και να μου το θυμάσαι τώρα, μακάρι, εγώ εύχομαι η Ρεάλ να μείνει στο τέλος και να δεξιστώ και να μην διαλυθεί η Ευρώπη.
1: Είσαι κάποια ομάδα στην Ισπανία.
3: Είναι κρίμα.
1: Υποστηρίζεις κάποια ομάδα στην Ισπανία.
3: Είναι κρίμα.
1: Γιάννη.
3: Δηλαδή το NBA θα έρθει να διαλύσει όλα κατά μένα, παιδιά. Ξέρω, γιατί οι Αμερικάνοι το μόνο που κοιτάνε είναι το χρήμα.
1: Ωραία, Γιάννη, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε. Γιατί μην το διακόψεις και εσύ, αν κάνει τοποθέτηση.
1: Χαίρετε.
0: Ναι. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Από Γερμανία, Παύλος.
0: Παύλο, βάλε μια ανωτελεία απλά, όχι ανωτελεία, πριν ξεκινήσεις να μεταφέρω ότι πήρε και άλλο παίκτη Ολυμπιακός.
1: Αυτό διάβαζα.
0: Ναι. Τώρα τα είχα μάθει εγώ από τον Νικολακόπουλο. Πήρε ένα πιτσιρικά από την Τζένοα και θα είναι για τη Β' ομάδα και την ΚΑΠΑ 19. Λέγεται Σάμι Μέχελεμπ. Και νωρίτερα είχε πάρει και τον Χριστόπουλο, έτσι. Είναι 18χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ, Γάλλος με ρίζες από την Αλγερία. Αυτά. Ναι, Πάνος είπαμε, έτσι.
4: Παύλος.
0: Παύλος. Γεια σου, Παύλο.
4: Ναι. Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Παύλο.
4: Λοιπόν, να σας πω εγώ κάτι για τον αγώνα που έγινε στο άφησο του Κυπριακή.
0: Κάτι δεν πάει καλά με την...
1: Παύλο, μετακινήσου λιγάκι.
0: Ναι, ναι, δεν σε ακούμε. Σε ακούμε με διακοπές.
4: Είναι στον δρόμο, οδηγάω.
1: Τι είναι στην άκρη, αυτό είναι επικίνδυνο καταρχά. Έχεις κάτι φρύ.
4: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καθόλου ανώμημος. Πάμε.
4: Μ' ακούτε τώρα.
1: Ναι.
4: Όχι καλά.
1: Πάμε έτσι, πάμε έτσι.
4: Λοιπόν, για τον αγώνα, εγώ δεν μπορούσα να πάω γιατί δεν θα είμαι χτερινός. Αλλά πήγε η οικογένειά μου, τα παιδιά μου μαζί με την γυναίκα μου. Και σε κάποια φάση...
1: Γερμανία είσαι δηλαδή, ε.
4: Γερμανία, Γερμανία, ναι.
1: Ωραία.
4: Βασικά είχαμε πολύ κόσμο, είχαμε πάνω από 2.000 κόσμο.
1: Χαμός, χαμός.
4: Αυτό που έγινε δηλαδή από το πρωί, όλοι οι δικοί μας ήταν μέσα στην πόλη, με συνθήματα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα πάντα για το σύστημα αυτό.
1: Παύλο, για μετάφερε, και... για μετάφερε λίγο κλίμα τις επόμενες μέρες.
4: Ορίστε.
1: Για πες μας λίγο κλίμα, δώσε μας λίγο κλίμα χθες, προχθές.
4: Το κλίμα, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ με τα παιδιά για αυτή τη μεγάλη χαρά που μας δώσανε, γιατί επιτέλους καταφέραμε και κερδίσαμε. Αυτή είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή και κανένας άλλος. Ωραία. Λοιπόν, από τη Δευτέρα δεν μιλήσε κανένας, αποφεύγουν βασικά, δεν μιλάει κανένας, αποφεύγουν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο αγώνα. Λοιπόν, και ήρθε η στιγμή, εμείς να τη συμπαίνουμε και να λέμε ότι εντάξει, κοιτάξτε τι κάναμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ όμορφα, όλο το παιχνίδι και για το σύνθημα. Έχει κατεβεί η γυναίκα μου στις τουαλέτες και είναι μια Γερμανίδα με το παιδάκι της και ρωτάει στη γυναίκα μου τι είναι αυτό που φωνάζεται.
1: Ναι.
4: Για το σύνθημα. Και σου λέει η γυναίκα μου, καλά είναι ρε να μου σου πω. Λέει γιατί είναι, τι είναι, πώς μου. Τι να σου πω λέει τώρα, λέει από τον άντρα τα γενετικά όργανα το μακρύ.
0: Έτσι στο πει.
4: Ναι, ναι.
1: Στα γερμανικά κιόλας.
0: Μάλιστα.
4: Στα γερμανικά.
1: Ωραία Παύλο.
0: Έγινε Παύλο, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή δρόμο.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Ναι, καλησπέρα.
5: Έντε.
0: Γεια σας.
1: Ναι.
5: Λέρετε εγώ.
0: Ναι, ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα.
5: Α, καλησπέρα σας.
1: Έλα ρε, ο Σπύρος.
0: Ο Σπύρος, καλησπέρα σας.
5: Από τα ξενοδοχεία τηλεφωνών του πρωινού.
1: Λοιπόν, εσύ δεν τρως, δεν κατάλαβα.
5: Λέρετε, θα πάω τώρα εγώ. Κοίτα, τώρα βέβαια έχουμε μεγαλώσει η αλήθεια.
1: Καταρχάς δεν ξυπνάς να πας στο ποδήλατό σου.
5: Ναι. Ξυπνάω, αλλά δεν θα ξυπνήσω από τις 7-8 η ώρα, ρε φίλε, τι διακοπές μου να πάω.
1: Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το βάζουν τόσο νωρίς. Ναι, γιατί 7-10.
5: Για τους ξένους, ρε φίλε, για ακριβώς αυτό που είπες, για τους Γερμανοάγγλους, καμενιό, που σηκώνονται όλοι από τα ακτιμένοτα για να πάνε να φάνε. Και ξέρουν ότι εμείς, ας πούμε, δεν θα σηκωθούμε, οπότε θα γλιτώσουν.
0: Εντάξει, αυτό γίνεται και στο εξωτερικό όμως, δεν γίνεται μόνο εδώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το βάζουν πολύ πρωί.
5: Ναι. Εντάξει, κοίτα, εμείς δεν είμαστε τα λαός. Δεν συμβαδίζουμε νομίζω με το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα λέγεις δεν είμαστε του φαγητού.
5: Είμαστε τρομοκρατήθηκα. Του φαγητού, κοίταξε να δεις. Εγώ κρατής. Είμαι άπειρα του φαγητού καθόλου. Μπορεί να είμαι μόνο, ας πούμε, να είμαι τσίρος πραγματικά, αλλά τρώω αδιανόητος πως πρέπει. Αλλά δεν μπορώ να φάω το πρωί, ρε φίλε, ποτέ. Ποτέ, ποτέ, δηλαδή... Μόνο αν πολλά από την νυχτερινή βάρδια. Τώρα να ξυπνήσω το πρωί, ξέρεις κανονικά και να πω ότι θα πάω πρωινό και τα λοιπά, ποτέ.
1: Το ακούω αυτό που λες, αλλά όταν το βλέπεις έτσι πιάτος στο ξενοδοχείο, τις πολλές επιλογές, όχι ε.
5: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί άμα πλακωθώ και φάω εκεί, το σημείο το πρωινό μετά εκεί.
1: Ξαναπάς για ύπνο μετά.
5: Όχι, θέλω να πάω ρε φίλε να πάω τα κοπτήρια μου, τα θαλασσινά μου μετά όλη μέρα να τρώω και να πίνω. Δεν θέλω να πάω το πρωί και να μπουκώσω.
1: Ναι.
5: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι.
1: Σεβαστή. Σπυρό.
5: Εντάξει. Καλύτερα εσύ μου σηκώνες και να πούμε στις 10. Και ο Νίκος, θα πω ότι τον άκουσα. Νίκο, να τα χαλάσουμε, έτσι καλά τα βρίσκαμε.
0: Γιατί.
5: Δεν μου αρέσει που σηκώνεις πέρα, φίλε, να πούμε και πας και τρως πρωινά.
0: Όταν είμαι στο εξωτερικό, φίλε, τρώω πρωινό γιατί είναι πολύ σημαντικό για να αντέξω μέχρι το απόγευμα που θα ξαναφάω.
6: Στο εσωτερικό.
0: Στο εξωτερικό, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό.
6: Στο εσωτερικό.
0: Στο εσωτερικό δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμά του. Ποιο εσωτερικό, αφού είμαι νυχτοπούλη εδώ με το άλλο νυχτοπούλη.
6: Μα ναι,
0: ξυπνάω το πρωί ένα καφέ θέλω, δεν είμαι κι εγώ το πρωί.
6: Μπράβο, να... έτσι ακριβώς κι εγώ. Δηλαδή, άμα μπορεί να κατέβει η γυναίκα μου, γιατί πάρει ένα καφέ. Λοιπόν.
0: Δεν σε έχει βάλει κολλάρα κοϊτάκι, δεν
1: αυτό έψαμε,
0: έχει βάλει.
1: Αυτό έψαμε, όχι, πέναλτι έχει βάλει.
0: Πέναλτι τα γόντια.
1: Πέναλτι έχει βάλει.
0: Το έστειλε τώρα ένα και με σκάλωσε.
6: Όχι. Με ποιον έπαιζε, με τα πράσινα πουλιά της...
1: Με τον Μπενίν έπαιζε.
0: Με τον Μπενίν, κάτσε, γιατί τι έχει το...
1: Μαυρετανία Μπενίν.
0: Μεγάλο Μπενίν.
1: Ιτηθήκαμε 2-1, αλλά έβαλε γκόλ γοητά.
0: Πέναλτι, έτσι, σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
6: Έβαλε γκόλ γοητά.
0: Πάλι με πέναλτι, είχε βάλει και στο προηγούμενο μάτς με πέναλτι.
1: Ναι.
6: Μάλιστα.
1: Καλό σου γοητά.
6: Καλώς. Να ξέρετε, δίνει ένα 10 μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
0: Ναι.
6: Ότι θα πέσει πινελίκι σε σύνθημα.
0: Κάποιος θα το φύγει,
6: δεν υπάρχει.
0: Είναι ο Γιάννης εδώ έτοιμος να τον κόψει, θα τον φάει.
6: Δεν θα προλάβει, κοίτα, ήδη θα το κόψιμο, δηλαδή και το ρεύμα. Που...
1: Για κάποιο λόγο είναι πολύ εγκρατές και μπράβο τους στους φίλους.
6: Ναι, κοίτα, κοίτα, το κακό ποιο είναι. Ότι όταν προσπαθείς να πεις τα συνθήματα αυτά και δεν μπορείς να βρεις, δεν βγαίνει όλοι.
1: Ναι, μωρέ.
6: Τον ραδιοφωνικό αέρα. Ή θα πέσει τον πινελίκι ή δεν θα πέσει. Πώς θα γίνει.
1: Και ενώ υπάρχουν άπειρα θετικά μηνύματα, υπάρχει και ένα μηνύμα ενός φίλου που μάλλον δεν του αρέσει η όρη συζήτηση. Να πω την αλήθεια.
6: Τα συνθήματα,
1: Ναι. Λέει θα μας κυνηγήσει το Ισουρού.
6: Όχι,
1: ρε. Αλλιώς το βέβαια.
0: Εμάς θα κυνηγήσει το Ισουρού. Εμάς βρήκε το Ισουρού να κυνηγήσει. Έχει κυνηγήσει άλλους και άλλους. Εμάς θα κυνηγήσει. Άκου τώρα, είσαι κάτι πράγματα.
1: Φίλε, γιατί.
6: Όχι, εντάξει, πάντα θα βρεθεί και ο κόσμος που δεν του αρέσει. Αλλά τι λέω, από τα συστήματα αυτά που σας έστειλα στην αρχή, δεν θέλω για τον Ντέμι, ας πούμε. Από παιδί θυμάμαι, ας πούμε, το ούζο μπύρα και την καρδιά φωστήρα. Και το άλλο το ουίσκι και πάγω τον παπάγο.
1: Ναι, ήτανε... με ουίσκι έπαιζε πολύ. Iron Maiden, ναι. Δίσκη και τέτοια. Καλά,
0: ναι, ναι. Αγαπημένο σου πάντα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
6: Ναι, η αγαπημένη του. Η ονειράμα, να πούμε, του Μανώλη.
0: Όπου το έχουμε βάλει στη μέση με τον Γιάννη, θα περάσει καλά απόψε.
1: Θα σας βάλω εγώ.
0: Θες να κάνουμε μουσική εκπομπή την επόμενη ώρα, να μην βγάζουμε κόσμο. Θα βάζουμε μόνο τραγούδια με Γιάννη.
1: Θα βάλω εγώ δικιά μου πισιλή.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Σπυρό.
6: Να είστε καλά, βέβαια.
0: Άντε, ευχαριστούμε. Γεια. Πάμε να κάνουμε break, επιστρέφουμε.
7: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Ανάσανα μουσικά.
1: Ε, Dream Theater, ε. Είδες εσύ, ήξερε ο Γιάννης ότι σου αρέσουν. Και γουστάρεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε After Review. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης. Με Γιώργο Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τις φοβερές μουσικές επιλογές. Να κανονίσετε, λέει, κάποιες Τετάρτες στην εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα να παίζει σε σειρά μία Μάνος, μία Νίκος, μία Ιχολύπτσα από ένα τραγούδι. Το κάνουμε εδώ πέρα.
0: Γιατί Τετάρτες όμως.
1: Για Τετάρτες, ναι, γιατί.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο να γίνει Πέμπτη. Ναι. Να έχει μέσα.
1: Επίσης, δεν θέλω να σας. Δεν θέλω να σας τη χαλάσω, ναι, σε όλους. Είτε εδώ στο στούντιο, είτε εσάς που ακούτε. Μετά τη διακοπή θα πάμε non-stop μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν θα υπάρχει καμία νεκρή μέρα σχεδόν, έτσι. Mm. Έχει κάθε μέρα πράγματα. Πρωτάθλημα, Τσουλού, Europa, Conference, Basket.
0: Θα είμαστε και πολλοί εδώ, οπότε πολλές μουσικές επιλογές. Επειδή ξαναρωτάει ένας φίλος, ναι, δεν θα είμαστε και οι πέντε μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, δεν χωράμε. Δεν θα πρέπει να βγάλουμε το Μανώλη.
0: Σπάνια θα είμαστε εγώ και ο Νίκος. Μαζί εννοώ.
1: Ναι, μόνο οι δυο μας.
0: Θα σπανίζουν οι μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε reporters. Αυτό το είχαμε προαναγγείλει από το ξεκίνημα.
1: Το είχαμε πει, ναι, το είχαμε πει. Δεν θα είμαστε μόνοι μας, γιατί είμαστε και Σαββατοκύριακο, πρέπει να καθόμαστε και κάποιες μέρες. Θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί.
0: Να ακούμε μουσική.
1: Ναι, μπράβο έτσι. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Το πρωινό του Έλληνα διακοπές. Ναι, ναι. Αυτό με το πρωινό γίνεται και για να προλάβουν μεσημεριανό, λέει, να τα ετοιμάσουν κτλ. Ναι, εντάξει, υπάρχει πρόγραμμα.
0: Απλώς στο τέλος. Φτάνουμε στο σημείο να ξυπνάμε νωρίς για να φάμε. Εγώ πάντα το τρώω γλαρώνω και ξανακάνω ένα δεύτερο round ύπνο. Ξυπνάω μετά μία ώρα.
1: Ο δεύτερος ύπνος.
0: Ναι, ναι, ξαναγλαρώνω.
1: Ο δεύτερος ύπνος αφού του ξυπνήσεις δεν είναι πολύ ωραίος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ό,τι καλύτερο είναι αυτό.
0: Καλά, κάθε ύπνος.
1: Ναι, αλλά αυτός ο δεύτερος. Δηλαδή αυτό που λες, να ξυπνήσεις, να πεις ένα καφέ.
0: Ο χειρότερος ύπνος, ναι, είναι όταν ταξιδεύεις, mm, και πρέπει επιγόντως να κοιμηθείς χωρίς να το θέλεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να κοιμηθώ επειδή αύριο.
1: Γιατί κοιμάσαι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να κοιμάσαι δύο ώρες.
0: Ναι. 2-10-95-79-2-83-4-5. Χαίρετε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Με ακούτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σας ακούμε, ναι, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
2: Σχετικά με τον ύπνο που λέτε, το δεύτερο ύπνο.
1: Το όνομά σας.
2: Εγώ είμαι ο Μιχάλης.
1: Γεια σου Μιχάλη.
2: Ταξιδεύω συχνά.
1: Ναι.
2: Ο δεύτερος ύπνος.
0: Ελπίζω να μην είναι πάνω στο τιμόνι.
2: Όχι.
0: Επειδή εγώ το έχω πάθει αυτό πάνω στο τιμόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Με ύπνο. Δεν πήγε καλά.
1: Και δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.
2: Δεν θα πήγε και πολύ καλά.
1: Όχι, όχι, δεν πήγε. Μιχάλη σίγουρα.
2: Αν δεν είναι μια μισή ωρίτσα να σε πιάσει,
1: ναι,
2: μετά ξυπνάς με πονοκέφαλο.
1: Άρρωστος, ναι.
2: Αλλά γενικώ τα ξενοδοχεία το έχουν μωρέ 7 ώρα το πρωί για τους εργαζόμενους, για αυτούς που ταξιδεύουν.
1: Ναι, ναι, και αυτό.
2: Τέλος πάντων, τα καλύτερα συνθήματα, εγώ Ολυμπιακός είμαι.
0: Α, για αυτούς τους, τους θαμώνες που θέλουν να ταξιδέψουν, να φύγουν το πρωί.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Εντάξει, και
1: τους
0: τουρίστες βέβαια. Και τους τουρίστες, εντάξει.
2: Αν παρατηρήσεις, όχι τουρίστες.
0: Ναι, κατάλαβα, που έχουν μια δουλειά να φύγουν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, ναι.
2: Γύρω στις 7-7.30 στα ξενοδοχεία αρχίζει και το γκάπα-γκούπα. Γκάπα-γκούπα, κάποιος βαράει. Είναι που έχουν ξυπνήσει αυτοί που έχουν δουλειά και πάνε στη δουλειά τους. Okay. Γι' αυτό το έχουν το πρωινό έτσι. Τέλος πάντων, εγώ μαζί σου, αν έτρωγα πρωινό, μετά πηγαίνω για ύπνο.
0: Έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται. Και πάμε στο σύνθημα. Τα καλύτερα συνθήματα, εγώ Ολυμπιακός είμαι, θα βγάζει ο ΠΑΟΚ.
0: Καλή είναι,
2: να
0: πολύ
2: το λέμε
0: καλή.
2: Και αυτό.
1: Πολύ δυνατή στον ΠΑΟΚ, πράγμα.
2: Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Δεν μου λέτε το κρύο-κρύο, μπιπ, κρύο, ο ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΚτζίδες το έχουν βγάλει.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό με το κρύο.
0: Το έχουν πει σίγουρα.
2: Οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν πει το τεράστιο στα μπλόκα στα Τέμπη. Αγρότη Πεινάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αγρότη
1: Πεινάς. Ναι, ναι, ναι.
2: Αγρότη
1: Πεινάς. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια, σε τέτοια είναι μανούλα.
2: Είναι θυματική. Ναι. Οι άνθρωποι, τι να πούμε, και στο Euro. Και στο Euro, τώρα τι να λέμε. Αυτοί είχαν τα βασικά συνθήματα.
1: Για να δούμε, ας καρώσουν κανένα σύνθημα τώρα.
0: Καλά, κάτσε να πάμε.
1: Κάτσε ρε, την Πέμπτη Κυριακή. Στην Τούμπα, λέω ρε. Κάνα, βγει κανένα καινούριο. Γιατί όχι. Μπορεί να φτιαχτεί κάτι ωραίο.
2: Παραμυθένιο.
0: Κάτσε, μην χάσουμε την Κυριακή και μας φωνάζουν οι Γερμανοί. Ουα.
1: Στα Γερμανία. Du hast. Du hast. Όχι, όχι, όχι. Μακριά από μας.
2: Και ένα από τα καλά συνθήματα που δεν έχουν βρει σχέσεις, αλλά πρέπει να είσαι στο γήπεδο για να το καταλάβεις. Σαν Ολυμπιακός θα πω ότι είναι του Ολυμπιακού το Ολυμπιακός. Ολυμπιακός από τον άλλον.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Η μία πλευρά του γηπέδου με την άλλη. Είναι ένα σύνθημα το οποίο δεν έχει βρισιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι το Ολυμπιακό. Υπάρχουν γενικά ολυμπιακού. Κάθε ομάδα έχει ένα, το δυνατό της, το θρυλικό της. Αυτό είναι το Ολυμπιακού, το χόρτο μαγικό του Παναθηναϊκού. Σε κάθε ομάδα θα το πιάσει.
1: Το μια ιστορία από την πόλη της ΑΕΚ. Είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι. Και έτσι πρέπει. Έχω κι εγώ μια κορούλα τώρα. Είναι
1: το εμπρός αετέ δικέφαλε που λέει και ο
0: Πάκ. Αυτό είναι της ΑΕΚ.
1: Και ο Πάκ το λέει αυτό.
0: Ναι, εγώ λέω η ΑΕΚ τώρα. Που είναι στα ανά τα χρόνια πολύ.
2: Αυτά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, ευχαριστούμε.
0: Μιχάλη, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλούς ύπνους.
1: Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Για το κρύο, ναι, και εγώ, φίλε, αυτό λέω, ότι είναι του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι του ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Προσπαθούμε εδώ να διαβάσουμε όσα περισσότερα γίνεται.
0: Και επειδή είναι και αλάνια, την ώρα που το λένε αυτό το σύνθημα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βγάλουν και την μπλούζα.
1: Βέβαια. Και να έχει κρύο. Να έχει μείον 10, ξέρω εγώ. Office Snakes, Ζαμπόν, Τυρί, Cornflakes. Μάλιστα. Ένα πολύ ωραίο που το είχα ξεχάσει τελείως. Είναι αυτό για τον Rivers. Με τις γαρίδες, ρε. Ήρθε στην Ελλάδα για γαρίδες, David Rivers, David Rivers. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, βέβαια. Ναι. Τελικά δεν είχε έρθει για γαρίδες.
0: Δεν τα διαβάζετε όλα τα μηνύματα με συνθήματα.
1: Το είπα, ναι. Δεν προλαβαίνουμε όλα, παιδιά. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Για τον Walter Berry.
0: Δεν το είδα.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι. Για τον Walter Berry. Επαλέ, πολύ γνωστό το επαλέ, βεβαίως.
0: Κάτσε ρε, λέει ο φίλος εδώ πέρα, πέναλτι έβαλε προχθές. Σήμερα έβαλε ένα λίγο ρε, μπροστά παιδιά, από το κέντρο. Αυτό το βλέπω.
1: Ρε παιδιά, είναι πέναλτι και σήμερα του Κοϊτά. Το ψάξα εγώ και ο Μανώλης.
0: Α, ωραίος ήταν ο φίλος. Ο Κοϊτά είναι στο γαλάτσι, λέει.
1: Και φαντάζεται να είναι όντως στο γαλάτσι. Σε ένα αστέρα ΠΑΟΚ ήταν το κρύο-κρύο, μπιπ κρύο. Και το κρύο μπιπ αυτό.
0: Νομίζω οι καταβολές του είναι πολύ.
1: Παλιές,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ιστορικά
0: ναι.
1: Δηλαδή. Καταβολές. Από τις γραφές δηλαδή.
0: Παλέ, είπατε, είπαμε.
1: Ναι.
0: Είπαμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι, και το είσαι στο μυαλό.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Μάρκος.
1: Γεια σου, Μάρκο. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μάρκο.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, Μάρκο.
3: Ευτυχώς, παιδιά, που κέρδισε η εθνική μας και δεν έχουμε διακοπές με γκρίνια. Φαντάζεσαι.
1: Καλά, κάτσε ακόμα. Αυτό. Κάτσε ακόμα. Τελειώσει και αυτή η εβδομάδα. Περίμενε.
3: Κοίταξε, όπως και να τελειώσει δεν ακυρώνονται αυτά τα δύο αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά...
3: Οι έξι βαθμοί ας πούμε είναι μια
1: καλή. Ναι, αλλά αν κάνεις δύο ήττες τώρα θα έχει μουρμούρα, δεν την αποφεύγεις αυτή τη μουρμούρα.
3: Ναι, και φαντάζομαι όμως το χειρότερο.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
3: Δεν ήταν αφύσικο, δηλαδή το να χάσεις με Γερμανία και Ολλανδία όλες τις φορές που παίζεις δεν είναι αφύσικο. Αλλά έγινε το καλό που λένε και τουλάχιστον... Γλιτώσαμε, πιο πολύ γλιτώσατε μάλλον την κρίνια αυτής της εβδομάδας. Τώρα από εβδομάδα βλέπουμε, θα δούμε. Αλλά όπως και να έχει, καλό είναι.
0: Mm-hmm. Τι διάθεση έχεις για τα δύο ερχόμενα, τι feeling?
3: Κοίτα, θα σου πω τι feeling. Αν η Ελλάδα παίξει τη λεγόμενη επιφυλακτική άμυνα, έχει τύχει να ξανακερδίσει. Όποτε και οι ελληνικές ομάδες και η εθνική μας δεν έχουμε ξανοιχτεί πολύ. Παίζουμε, δεν λέω πούλμαν πίσω, αλλά όποτε η Ελλάδα παίζει έτσι όπως και το 2004, τη λεγόμενη επιφυλακτική άμυνα δεν χάνει. Ή αν χάσει θα χάσει πολύ δύσκολα, δεν θα χάσει με κατεβασμένα τα χέρια. Όποτε η Ελλάδα έχει πάει να ξενυχτεί, να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής και να βγει μπροστά, τότε μπορεί να χάσει και από μια μικρομεσαία ομάδα. Έτσι νομίζω ότι τώρα κάπου το έχουν πιάσει το νόημα και ο Γιωβάνοβιτς αυτό είναι καλός γενικά και στον Παναθηναϊκό έπαιζε ας πούμε έτσι κλειστά. Νομίζω ότι θα παίξει και έχει τύχει. Έχει τύχει η Ελλάδα να ξανακερδίσει. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα δεν σας ακούω που μιλάτε για τα παλιά. Mm-hmm. Εγώ είμαι πολύ πιο παλιός από εσάς.
0: Του πότε είσαι?
3: Έχω γεννηθεί
0: το 2000.
3: Κοιτάξτε, είμαι. Έχω κλείσει τα 68, μου πάω για 69.
0: Καμία σχέση. Δεν ακούγεις. Πολύ νεότερος. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Πρέπει να το έχουμε ξαναπεί, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχω γεννηθεί το 1958 το Μάρτιο. Οπότε, εγώ δηλαδή όταν εσείς είσαστε αγέντη, εγώ πηγαίνω στο γήπεδο από 13 χρονών. Από το 71 δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε. Και σιγά σιγά πήκνωσαν οι παρουσίες μου και μέσα και έξω με την ομάδα μου, την ΑΕΚ και όλα αυτά. Λοιπόν, για τα συνθήματα που σας ακούω να
0: λέω. Για πες μου, Νίκος Γκούμας ή All Win Arena?
3: Νίκος Γκούμας. Και πριν από τον Νίκος Γκούμας, απλά εκεί πέρα, Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, λέω το τότε ή το τώρα.
3: Το τώρα.
0: Τώρα, ε.
3: Ναι, ναι. Το τώρα είναι άλλη αίσθηση, άλλη καλύτερα. Αλλά και τότε είχε την ομορφιά του, αλλά ξέρεις, πρέπει να συγκρίνεις για να... Ναι,
0: φαντάζομαι ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο και τη σου είχε λείψει 19,5 χρόνια χωρίς έδρα.
3: Εκτός αυτού, ας πούμε, είναι κάτι το διαφορετικό και...
0: Καλά, είναι και ακουστική, είναι τρομερή.
3: Και ακουστική καλύτερη και εξυπηρέτηση του κόσμου και ο περιβάλλον χώρος γενικά.
0: Μπράβο.
3: Έχει φτιαχτεί.
0: Αυτό δηλαδή, είναι και για κάθε ομάδα, δηλαδή να πηγαίνεις γήπεδο και να έχεις και ώρες άπλητες από πριν.
3: Κοίτα, θα σου πω κάτι, εγώ επειδή μπαίνω σχετικά κοντά, ας πούμε, εγώ μένω άλλο Πατήσια. Άρα και όπου πηγαίνω και άλλες μέρες εκεί. Ας πούμε στο σημείο αναφοράς. Είναι καλά για να κάτσεις πια.
0: Ναι,
3: δηλαδή
0: ναι.
3: Πηγαίνουν και οικογένειες με παιδάκια που
0: γύρω-γύρω
3: είναι πεζόδρομοι. Είναι μια άλλη.
0: Είναι και πολύ ωραία περιοχή έτσι κι αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον όταν βάφεται και
3: τώρα
0: στα χρόνια
3: της. Ακόμα, ακόμα καλύτερη με τη διαμόρφωση του χώρου που έγινε γύρω-γύρω. Κυρίως για οικογένειες με παιδιά, για άλλες ηλικίες.
0: Και το είχε πιάσει αυτό στις δηλώσεις του πρόσφατα πριν από λίγες μέρες και ο Νικολίτς για τους συνεργάτες του. Ότι πηγαίνουν οι οικογένειες των συνεργατών του.
3: Δηλώσεις του. Ότι μπαίνεις, ας πούμε, στην πόλη και.
0: Μπράβο.
3: Βλέπει, ας πούμε,
0: και ότι πηγαίνουν οι συνεργάτες του ώρες πριν τις οικογένειές τους. Οι οικογένειές του, βασικά. Οι συνεργάτες του είναι μαζί του. Και τους αρέσει πάρα πολύ.
3: Αλλά είναι και οι άλλες μέρες, ας πούμε, που δεν έχει ποδοσφαιρικό. Είναι ωραίο, ας πούμε, βγαίνεις εκεί να κάθεσαι. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε κάτι το δικό σου, ας πούμε, κάτι το οικείο προς εσένα. Αλλά και για ένα ουδέτερο να πάει δεν θα κακοκαρδίσει. Δηλαδή θα περάσει καλά γενικά. Τα γύρω-γύρω μαγαζιά, οι πεζόδρομοι, όλα αυτά που έχουν γίνει. Δεν υπάρχει να περνάνε τα αυτοκίνητα μπροστά και από το χώρο για να μην μπορείς να περάσεις απέναντι. Είναι αλλιώς. Είναι καλύτερα τώρα. Λοιπόν, για τα συνθήματα τώρα που λέγατε. Δεκαετία 70, ας πούμε στις αρχές, το μοναδικό υβριστικό που αγωγόταν ήταν, ας πούμε, κρα κρα κρα Νίκο και να τελειώνει σερά.
1: Ναι, ναι,
3: κατάλαβα. Ήταν σε Αλέξη, ας πούμε. Αυτό ήταν το μοναδικό. Από εκεί που άρχισε να βαραίνει και να γίνεται έτσι να μπαίνουν στη μέση και οικογένειες και μάνες και όλα αυτά.
1: Η δεκαετία του 80 και μετά.
3: Τέλη 1970-80. Δηλαδή, εγώ να καταλάβεις.
1: Για το Δελικάρι το φωνάζανε αυτό το κρακρακρά πολύ, νομίζω.
3: Ναι, και την πρώτη φορά που το άκουσα εγώ, παιδιά, στην Εφλαδέφη έπαιζε ένα διαιτητής με το όνομα Φαμέλης, το 74-75, κάπου εκεί, με ποιο ομάδα, δεν έδινε κάτι φάουλ που ζήταγε και τέτοια. Κρακρακρά, Φαμέλη, κρά.
1: Ναι, ναι, και Ασλανίδη και ένα κάρο. Ήταν γνωστό, και... αυτό το έχω διαβάσει, ναι.
3: Αυτό. Και εκεί που άρχισαν να μπαίνουν μέσα μάνες, γυναίκες και όλα αυτά, τέλη δεκαετία 70, αρχές 80, την πρώτη φορά που το άκουσα εγώ να βρίζουν μάνα ομαδικά, παίζαμε στη Θεσσαλονίκη, πάω ΚΑΕΚ, αλλά στο Καφτατζόγλου, γιατί τότε είχαν γίνει σεισμοί και είχε πάθει τούμπα κάποιες.
0: Το 88, πότε ήταν?
3: Τη σεζόν 80-81.
0: Α, αρχές... πιο μετά. Okay.
3: Ναι, 80-81. Και έρθα εκ 2-1.
0: Ο σεισμός δεν ήταν από το 78? Ή το κάνω λάθος?
3: Είχε γίνει τότε 78-79. Τέλος, είχε κρυθεί τούμπα κατάλληλη για κάποια τους αγώνες. Το 80-81 λοιπόν παίξαμε στο Καφτατζόγλιο. Τότε έπαιζε στην ΑΕΚ ο Γκέσιος, ένας παίκτης που προέρχεται από τον Ηρακλή. Με το οποίο προφανώς είχαν οι υποκριτές προηγούμενα από την εποχή που έπαιζε Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη φορά και σοκαρίστηκα, γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Γκέσιο, αυτό η μάνα σου, ας πούμε. Και εκείνη τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι δεν το είχα ξανακούσει, ας πούμε, και λέω, κοίτα, λέω, βρίζουν όλοι μου ομαδικά, ας πούμε, τη μάνα ενός παίκτη. Και μετά, όταν και οι Αθηναίοι άρχισαν να αντιγράφουν, ΑΕΚ Άρης εδώ στη Φιλαδέλφεια, πάλι σεζόν 80-81, ομαδικά κάτι για τη γυναίκα του Φυρού. Και αυτό όμως αντιγραφεί από Θεσσαλονίκη. Και σιγά σιγά απλώθηκε και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, βρίζανε τα πάντα. Και, αλλά μέχρι τότε, σας λέω, το μόνο το κρά κρά κρά ακούγεις, τίποτα άλλο, εδώ στα γήπεδα. Και μετά βάρνει το πράγμα πολύ και σε θέματα βίας βάρνει.
0: Ναι, δηλαδή, ξεφύγει τώρα φούλ.
1: Καλά, τώρα αυτό είναι, ναι.
3: Γιατί και τότε γινόταν επεισόδια. Και πώς τότε γινόταν. Δεν παίρναγες ωραία όταν πήγαινες κάπου εκτός.
1: Και
3: θα τα φυλαγώσουν.
1: Και η δεκαετία του 80 ειδικά ήταν πολύ άγρια.
3: Και το 70, παιδιά, και το 70. Δηλαδή και 73, 74. Ας πούμε που πήγε ο κόσμος πολύ στα εκτός έδρας.
1: Ναι.
3: Γινόταν πολλά. Εκτός και μάλιστα τότε η αστυνομία δεν ήταν και τόσο, ξέρεις, οργανωμένη όπως τώρα υποτίθεται. Και οι αστυνομικοί, οι ντόπιοι, εκνευριζόντουσαν. Και μάλιστα σε μια ερώτησή μου, σε κάποια επεισόδια που είχαν γίνει, τι θα κάνετε εσείς, πώς θα προστατεύσετε εδώ εμάς που ήρθαμε από την Αθήνα εδώ, γυρίζει ο αστυνομικός και μου λέει έτσι εκνευρίζουν και εσείς λέει γιατί ήρθατε. Δηλαδή υπήρχε και εκνευρισμός των αστυνομικών, τι θέλουν και κουβαλιώνται από τότε, δηλαδή τι θέλουν και κουβαλιώνται αυτοί και μας βάλουν σε μπελάδες. Και γίνονται διάφορα επεισόδια. Αλλά περνώντας μετά τα χρόνια δυστυχώς αντιγράψαμε τους έξω. Δηλαδή η εγκληματικότητα, η μορφή που υπήρχε στην Αγγλία παλιά, στην Ιταλία, στη Γερμανία, αυτά, γίνεται και στην Ελλάδα.
0: Καλά, ακόμα υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχει, απλά δεν γίνεται μέσα στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Είναι απ' έξω, παπ, ναι, κλπ.
3: Απλά είπα,
1: και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Ναι. Παντού, παντού γίνονται.
0: Καλά, στη Γαλλία γίνεται φούλ και μέσα στα γήπεδα. Επειδή λέμε για μας,
1: στο Βέλγιο, στην Ολλανδία.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα κοίτα. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν τα μέτρα που έχουν πάρει και όλα αυτά και αυτό. Είναι αλήθεια ότι και εδώ μέσα στα γήπεδα δεν γίνονται πια.
1: Ναι.
3: Μέσα στα γήπεδα.
0: Ε.
3: Αυτό που απασχολεί είναι.
1: Απλά δεν έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε και κάνα παιχνίδι υψηλής κινδυνότητας με κόσμο και τον δύο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι και κλεισμένοι να ήταν πάλι δεν γίνονταν. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να γίνονται αυτό, παιχνίδια αυτό με κόσμο και οπαδών.
1: Γιατί στο εξωτερικό γίνονται, ας πούμε. Γίνονται κανονικά.
3: Ήταν, ας πού, γίνονται, αλλά έχει ένα ρίσκο, παιδιά, αυτό το. Ναι. Το κομμάτι, ας πούμε, φαντάσου ένα τελικό κυπέλλου ΑΕΚ Ολυμπιακός. Με κόσμο.
1: Ο Γκαγκάτσης είπε ότι θα γίνει κανονικά με κόσμο αν έχουμε ντέρμπι σε τελικό κυπέλλου το Μάιο. Και από τους δύο. Να το δούμε όλοι αυτό να συμβαίνει. Να το δούμε.
0: Έγινε, Μάρκο.
1: Έγινε, Μάρκο, ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
3: Εγώ θα προτείνω στον κύριο Γκαγκάτση να πει με κόσμο, αλλά με όρο ηλικίας, δηλαδή όσοι είναι πάνω από 70. Να πάνε για
1: γιατί, εντάξει,
3: δεν θα γίνει επεισόδιο.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μην γίνουν επεισόδια. Αλλά τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή. Έγινε, Μάρκο, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια. Καλή
1: ξημέρωμα, για χαρά. Yeah. Γκέρεμι, το πρωτάθλημα Φέρεμι. Φανταστικό.
0: Γκέρεμι, ρε.
1: Τον καψερό τον Γκέρεμι που τον φέρανε στην ΑΕΛ το 10 και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Το ΑΕΛ Τρακτέρ και Love is in the air, καταπληκτικό. Και φανταστικό των Πανθύρων, το χιλιόμετρα θα κάνω. Μέχρι που θα πεθάνω, για σένα πνέω και για σένα μόνο ζω, μπλα μπλα μπλα μπλα. Τραγουδάνε στα ταξίδια τους κυρίως.
0: Επίσης λέει ένας φίλος του Όφη, επίσης Όφη, αυτά που λέμε μετά από τον αγώνα, αλλά εσείς μόνο τα Rich 4 ξέρετε.
1: Rich.
0: Γι' αυτό το διάβασα.
1: Rich 4.
0: Οι φίλοι του Όφη λέτε το Big 4, Rich 4, τέλειο. Rich 4.
1: Ωραίο το. Πρώτη φορά το ακούω το Rich 4.
0: Άρα έχουμε Rich 4, Rich 5, και τα λοιπά.
1: Και αυτό το.
0: Και να γίνεται τώρα διαμάχη από τους φίλους. Είμαστε και εμείς Rich 5. Πώς μάλλον, είμαστε και εμείς Big 5.
1: Σφίριξε τη λήξη, σφίριξε τη λήξη. Το κρύωνε το σουχτερό, θα πάθουμε και ψήξη. Ωραίο.
0: Τέλειο.
1: Στη Στοκχόλμη λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, η οπαδή της Χάμαρμπι. Πού το, ναι, στα ντέρμπι λέει που κερδίζουν τραγουδάνε στους απέναντι το Always Look on the Bright Side των Monty Pythons. Θεοί Monty Pythons.
0: Ναι, ρε, πας καλά.
1: Δεν έχεις ιδέα, Πω, πω.
0: Εντάξει, δεν είμαι αγιογράφητος μουσικά, ρε φίλε, αλλά δεν θα βάλω σπίτι να ακούσω Monty Pythons. Τι είμαι.
1: Τι λες, ρε Μανώλη.
0: Τι έχω πάθει, ρε, ξυπνάω το πρωί, θέλω να.
1: Αυτό είναι ταινία, ρε Μανώλη. Δεν είναι μουσική αυτό. Το Monty Python στο, από την ταινία. Το Always ναι, Look on the Bright Side.
0: Το τέτοιο σου λέω. Το Anthem.
1: Ναι, το Anthem.
0: Σου λέω και στα ξένα τώρα.
1: Με κόλλησες. Ρε, τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, ο Γιάννης κόντεψε να φύγει, να ξέρεις. Θα τον εχάσουμε.
0: Πάντως με πιάνουν εξαπίνεις ώρες-ώρες.
1: Ναι,
0: και μου τα βάζουν, ξέρεις. Όχι μου τα βάζουν, είμαι έξω σε κάποιο μαγαζί και για κάποιο λόγο θα παίξει κάποιο τέτοιο και με πιάνουν να μου αρέσει.
1: Okay.
0: Απλώς δεν θα είμαι σπίτι μόνος μου να βάλω τέτοια μουσική. Και δεν έχω καταλάβει στην τελική γιατί απολογούμε. Αυτός είμαι.
1: Λύση, λύση, δώσε μας μια λύση.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, για το Sport FM TV δεν έχουμε κάτι να σας πούμε. Πώς το λένε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Κάντε λίγη υπομονή, θα τα μάθετε όλα. Θα τα μάθετε όλα, μην ανησυχείτε. Θα και εμείς λέει το κήπεδο. 30.000 κόσμο λένε το 70 και θα φωνάζουν κρα κρα κρα. λοιπόν. Ναι. Πολλά πολλά μηνύματα. Θα ξεχωρίζω κάποια. Έχουμε
0: ναι,
1: καμουλιά.
0: Μπράβο και το είπες τώρα αυτό.
1: Ναι, έλα. Ποιο.
0: Για το κλειστό του Άρη.
1: Για πες.
0: Που φώναξαν στον Γιάννη που είχε έρθει πάνω. Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, αν δεν τελειώνει με τον NBA, φτάνει.
1: Α, ναι, ήταν ναι. Ωραίο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο, ναι.
0: Διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι, και αυτό για το σουβλάκι. Στην Τούμπα. Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλος ότι είχε σκοράρει ο Κοϊτά από μακριά, δεν μέτρησε και απλώς το έχουν πάρει και το έχουν ανεβάσει ως γκολ, αλλά δεν έχει μετρήσει. Αυτό που έχει μετρήσει είναι το πέναλτι. Back to back πέναλτι με τη.
1: Μα είπα και εγώ, έψαχνα και ξαναέψαχνα και έβλεπα εδώ μόνο πέναλτι και τον έβγαλε κιόλας μετά. Τον έκανα αλλαγή. Και ο Φρόιλερ έπαιξε σήμερα, να πούμε, μια και πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα. Ναι. Έπαιξε ο Φρόιλερ με την Ελβετία που έκανε παρέλαση στη Σκωτία. Αν η εθνική είναι στο 1-2, που ρωτάει ένας φίλος, τερματίζει πρώτη ή δεύτερη, ναι. Πώς το λένε, συνεχίζει στα προημιτελικά του Nations League και είναι και στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση του Δεκέμβρη. Και θα μπούμε σε όμιλο των 4 ομάδων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Τώρα για Πέμπτη, ρε παιδιά, που ρωτάτε, πώς το βλέπουμε για Πέμπτη Κυριακή. Αυτό που λέγαμε και χθες με Νίκο είναι ότι εντάξει, αυτό που λέμε χαμηλά την μπάλα δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Επειδή τώρα νικήσαμε τη Γερμανία. Η Ολλανδία, η αλήθεια είναι ότι έχει απουσίες. Δηλαδή και ο Μάλεν λείπει που το ξέραμε, λείπει και ο Μπρόμπι που το ξέραμε, λείπει και ο Χάκπο. Δηλαδή μπροστά έχει απουσίες.
1: Ρε, εσύ τι αποδόσεις δίνουμε? Κάτσε να δω.
0: Καλή ερώτηση.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά έχει ποιότητα, έχει το Σάμερβιλ που είναι πολύ καλό και σα έχει πάει τώρα Σαουδική Αραβία.
1: Οι μπουκίδες τι έχουν κάνει. Ελλάδα-Ολλανδία, ο Άσος παίζεται. Α, κοίτα πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Για πες.
1: Στο 3-20 είναι ο Άσος.
0: Το Χ.
1: 3,5. 2-20 το διπλό της Ολλανδίας. Δες, δεν μας θεωρούν και.
0: Νάνους.
1: Και Νάνους που έγραψε η Bild. Κάτσε να σου πω και για την Κυριακή τώρα. Θα έχουν βγει και αυτά, θα έχουν βγει. Για να δω για την Κυριακή. Το σημειάκι του επόπτη λέει, ναι, οκ. Okay.
0: Όχι, συνεχίζω σε αυτό που λέει ο φίλος, το σημειάκι του επόπτη, δεν θα το πω. Απλώς όντως οι Άγγλοι που καταλήγει το μήνυμά τους σε πειρακτικά συνθήματα είναι πρώτοι. Ειδικά πάρα πολλά βιντεάκια εκεί στο corner που γίνει να εκτελέσει ο παίκτης.
1: Φοβερά, φοβερά.
0: Και του πιάνει όλη την ιστορία της ζωής του.
1: Ναι.
0: Εσύ που, σε σύνθημα.
1: Και το τραγουδάνε εκεί, το. Τώρα μισό λεπτό, κύριε Γιώργη. Α, κουναδείς τώρα, 3-30 ο Άσος με τη Γερμανία, 3-80 το Χ, 2-0-5, 1-95 το διπλό. Δηλαδή λίγο περισσότερο φαβορί δίνουν τους Γερμανούς σχέση με τους Ολλανδούς, τα μεταξύ μας.
0: Goal, goal.
1: Τι παίζεις τώρα εδώ πέρα?
0: Goal, goal.
1: Και τα δύο?
0: Το δεύτερο σίγουρα.
1: Οκ. Okay. Το goal goal θα σου πω πόσο δίνει, περίμενε. Το έχω και αυτό. Χαμηλά είναι πολύ.
0: Τώρα με έχεις βάλει απέναντι από τους
1: περισσότερους
0: του Monty Python.
1: 1-67-1-70. Καπετάνο, καπετάνο, βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω.
0: Ναι, λόγω Κέρκυρας. Εκεί, μια ευκαιρία. Τι είχε πάθει μωρέ και ο Παντελής εκεί πέρα. Θυμάσαι τη φάση που είχε πάρει τα φάλτσα και είχε πάει.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Σε κάθε συνέντευξη αυτό του λένε του καπετάνου. Τι έχεις να πει για εκείνο το σύνθημα? Τι να έχει να πει?
1: Πάμε να έχουμε φίλο, περιμένει. Πάμε, χαίρετε.
4: Εγώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
4: Α. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα, ό,τι προτιμάτε.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
4: Δημήτρη Χαλογλυφάδα.
1: Τέτοια έκπληξη, Δημήτρη Χαλογλυφάδα.
4: Και... είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ο άνθρωπός μας.
1: Ο Μανώλης ενθουσιάζεται με καινούργιες φωνές.
4: Μανώλη,
0: χωρίς να βγάλετε με τις παλιές, έτσι.
4: Το τέτοιο, έτσι.
0: Ορίστε.
4: Στη μετάδοση του Ατρόμητος ΠΑΟΚ έχει κάνει επικό σαρδάμ.
0: Για πες.
4: Είπες κάποια στιγμή για τις ακαδημίες.
0: Κάτσε λίγο, πρέπει λίγο. Γιώργο, αν μπορείς να μην ακούς, Γιώργος Γιαννίσης.
1: Μόλις είπες ότι έχει κάνει επικό σαρδάμ, το άλλο εδώ πέρα, το πλάσμα που τον έχει κάνει ο παλαιότολο ίδιο, να μου τρατού, αναρωτιέται, λέει, ποιο σαρδάμ, τι να πω.
4: Μέσα είναι σε άλλο μέσο, οπότε... είσαι οκ. Έχει πει ένα παίκτη που προέρχεται.
0: Α, για το κύπελο.
1: Στο Open που έδειξε το
0: τηλεόραση.
4: Ναι, επικό σαρδάμ.
1: Για ψάξε.
0: Άρα δεν τα παίρνουμε τα δικαιώματα, μια χαρά. Για
1: ψάξε, λέγε. Γιάννη, ψάξε.
4: Αυτό.
0: Τι είπα.
4: Τις ακαδημίες μου.
0: Α, είπα τις ακαδημίες μου.
4: Ναι.
0: Έχω ρίξει δουλειά εγώ εκεί πέρα, ρε.
4: Επικό.
0: Έχουμε δει.
1: Στα τσιπρό.
0: Ναι.
4: Ήθελα να πω εγώ για δύο συνθήματα του Αστέρα Εξαρχείων, ήθελα να πω.
1: Ναι.
4: Αρχικά είμαι Ολυμπιακός και Αστέρας Εξαρχείων.
0: Μένεις πιο
4: πολύ προς Όχι, όχι, γλυφάδα, γλυφάδα. Γλυφάδα.
1: Α, γλυφάδα. Δεν μου λες που είναι ο αστέρας τώρα.
0: Επειδή έχω κόσμο που πηγαίνει και βλέπει αστέρα εξ αρχείου.
1: Ναι, και εγώ ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι κατηγορία είναι ο αστέρας εξ αρχείου.
4: Είμαστε β' τοπικό.
1: Έχει καμιά άλλη ομάδα έτσι γνωστή στον Όμιλο.
4: Όχι ιδιαίτερα. Πέρσι είχαμε τον Αθηναϊκό.
1: Ναι.
4: Τερσαία, Ποσειδώνας Γλυφάδας. Όχι Ποσειδώνας, ΑΟ Γλυφάδας είναι. Ήτανε κάποτε στην...
1: Υπάρχει και ΠΑΟ Γλυφάδας ακόμα.
4: Αυτή η ομάδα είναι.
1: Αυτή η ομάδα είναι.
4: Πλέον είναι ΑΟ Γλυφάδας, ναι, που ήταν τότε στη Β' Εθνική, που έχει...
1: Πριν από, πριν από 15 χρόνια με είχε στείλει ο Sport FM για ενημέρωση από ΠΑΟ και Γλυφάδας. Τότε
0: ήταν τη μάτρηση.
1: Τοπικό, έπαιζε με τον Αθηναϊκό, νομίζω έπαιζε κιόλας. Τοπικό. Τότε ο Sport FM έστελνε.
0: Παντού, ναι.
1: Όταν λέμε παντού, παντού. Παντού. Έχω πάει Σαλαμίνα, Χαϊδάρι.
0: Σαλαμίνα έχω πάει κι εγώ.
1: Ναι, πού μπορεί να φανταστεί. Ναι, για πες, Δημήτρη.
4: Στην Αλεπότρυπα, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ.
1: Ναι.
4: Όταν πέφτει ο ήλιος, αρχίζει όλο το γήπεδο και φωνάζει. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Αντί να ζει, παραμ παμ παμ, γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τέλειο.
4: Είναι παρθένα του διαιτητή, χτένα,
1: ναι.
4: Έχει μεγάλη την τρίχα
1: ναι.
4: Και πάλι. Ή όταν χάνει η ομάδα, ας πούμε, αρχίζουμε και φωνάζουμε σώσε με.
1: Δώσουν αυτό και αυτό,
4: το δηλητήριο. Είναι το μάτσε ένα μαρτύριο.
1: Δεν μου λες, έχει ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα.
4: Όχι ακόμα. Έχουμε λίγες, έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Τώρα πρόσφατα έγινε η κλήρωση. Ήταν και τα κύπελα στη μέση. Εγώ δεν προλάβαινα τόσο πολύ. Συγγνώμη, χθες τα έχει πάλι μια, είναι η πρώτη φορά που μιλάω.
1: Καλά μωρέ.
0: Ξέρεις τι να μου ξαναπείς, το σύνδεμα με τους Αντιναζί. Αν μπορείς μια.
4: Ποιο?
0: Με τους Αντιναζί το πρώτο.
4: Εγώ και εσύ.
1: Το εγώ και εσύ.
4: Εσύ και εγώ.
1: Ωραίο. Αυτό με...
4: ναι.
1: Το θυμήθηκα κι εγώ, έχουν πολύ ωραία συνθήματα.
0: Συνεχίζω εδώ. Αντιναζί. Μ' άρεσε, μπράβο φίλε.
4: Γενικά, τώρα τα Σαββατοκύριακα πλέον, επειδή δουλεύω σε αγώνες ράλι, είμαι κάμεραμαν, οπότε ταξιδεύω, έχω κάνει όλη την Ελλάδα.
0: Άρα ξυπνάς το πρωί και παίρνεις πρωινό.
4: αυτό ήθελα να το συνδέσω, γι' αυτό πήρα. Εγώ γενικά τρώω τον άμπακο. Όταν λέμε τον άμπακο σε ξενοδοχεία. Αλλά επειδή λέω για τους αγώνες ράλι, όταν ο αγώνας ξεκινάει π.χ. στις 8 πρέπει να είσαι πάνω μέσα στην ηλικία του.
0: Αγώνες ράλι είπες. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι σου απευθύνθηκε. Αγώνες, κόμμα, ράλι.
4: Αγώνες, ράλι, χώματος, ασφάλτου, αναβάσεις, drift ήμουν στη Λαμία τώρα πρόσφατα.
0: Μας έχει χαλάσει η κόμπη σήμερα. Ωραία, ναι.
4: Και επειδή προφανώς καταλαβαίνω ότι πάνω στα βουνά δεν είναι και τόσο εύκολο αν σε πιάσει το νούμερο 2 τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Ναι, πλέον με ένα καφέ τη βγάζω αλλιώς.
1: Έχει ωραία δουλειά.
4: Τρώω τον άμπακο.
1: Πολύ
4: ωραία. Είμαστε, είμαι κάθε Σαββατοκύριακο σε άλλη πόλη, ας πούμε. Είμαι στη Λαμία τώρα το Σαββατοκύριακο. Τώρα
1: δηλαδή εσύ πας και τραβάς βίντεο, φωτογραφίες.
4: Είμαι καμεραμάν. Τις μεγάλες κάμερες.
1: Τις μεγάλες
4: κάμερες. Νόμο.
1: Ναι.
0: Τα σουκού μόνο ή και οι καθημερινές.
4: Όχι, μόνο σουκού.
1: Έχεις τραβήξει και Μάριο Ηλιόπουλο.
4: Εννοείται.
1: Για πες.
4: Εντυπώσεις. Καλά, παιδιά, ο πρόεδρος είναι απίστευτος άνθρωπος. Εκτός από την ταχύτητα που έχει και το αμάξι στο θύριο, είναι τέτοιο. Στα πολύ γρήγορα, ήμασταν στην ανάβαση της Κίνης και το βράδυ είναι η φιέστα.
1: Ναι.
4: Και έχει ζητήσει ο πρόεδρος να τρέξει πρώτος στο δεύτερο σκέλος του αγώνα για να φύγει μετά να είναι στην Κίνη.
0: Ναι. Με το αγωνιστικό, το αμάξι ήρθε κιόλας. Φαντάζομαι αυτό, επειδή αυτό, το είχε μέσα στο κήπεδο μετά.
4: Ναι, έχει γίνει τώρα. Έσπαν κάτω με τους αγωνοδίκες μία σύσκεψη κτλ. Γιατί πρέπει όλοι όσοι είναι στην κατηγορία να τρέξουν με τις ίδιες συνθήκες. Μπαίνει πρώτος και μετά βλέπω το ελικόπτερο να σηκώνεται από κάτω που έχει παρκάρει, να ανεβαίνει, να περνάει πάνω από το κεφάλι μου, να πάει να τον πάρει. Και το βράδυ βλέπω το αγωνιστικό στο γήπεδο και λέω πότε πρόλαβε, τέλειωσε αγώνες, εμείς φύγαμε, κάναμε 2,5 ώρες να γυρίσουμε στην Αθήνα, να ξεφορτώσουμε τα πράγματα και βλέπω τα μάξια και πότε, από πού έφυγε τα μάξια, ας πούμε. Δεν μου έκανε εντύπωση.
0: Τρομερός.
1: Να είσαι καλά, ωραία δουλειά.
4: Παντώνα αυτά,
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να ξαναπάρει.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
5: Καλή
1: να ξαναπάρει.
5: Αρχή να έχετε. Μανώλη, είσαι φωνάρα, ψυχάρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
5: Νικόλα, σε ευχαριστώ για... και για εκτός ραδιοφώνου. Για αυτά που γράφεις και για αυτά που ανεβάζεις.
0: Oh.
5: Καταλαβαίνεις τώρα λόγω στερεών αρχείων.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Άντε, ξανακλείσαμε το τραγούδι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξανά.
5: Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Φίλε, στο Τάρλα, στο γήπεδο, πήγαινα και έκανα την καλονή όταν ανέβηκε κατηγορία. Ενημέρωση έκανα για τον Sport FM. Στο 2-2 με τον Ολυμπιακό Βόλου που ήταν ο Αχιλλέας Μπέος σε μια πλαστική καρέκλα εκεί στα Κάγκελα, που ισοφάρισε ο Κιάσος στο τελευταίο λεπτό, ο Σκαστερής, και ανέβηκε η Καλονή. Ούρλιαζα στην Πανούτσου, βγάλε με, ανέβηκε η Καλονή. 2013, ούρλιαζα.
0: Καλονή. Μανούσος, φίλε, ο Καλονή.
1: Γινότανε μακελιό σε κάθε παιχνίδι. Ο Κότσιος, ναι, είχε βάλει τον γκολ της ανόδου, το 2-2. Λοιπόν. Ξέχασε το μάτς. Λοιπόν.
0: 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε break και επιστρέφουμε.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στη τελική ευθεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα σχόλιά σας. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν λένε.
1: Θες να κλάψω λίγο. Τον κόσμο δεν ευχαριστούμε.
0: Έχει κλάψει λίγο άλλος που νόμιζε ο Μουσουράκης ότι ο ακροατής εννοούσε τον ράλι όταν είπε ότι καλύπτει ράλι. Να ξέρεις, φίλε μου, ότι ακριβώς επειδή έχω αυτό το επίθετο, ήταν μέσα στα πειράγματα στο σχολείο, ας πούμε, το αλλάζαν ταχύτητες και κάνανε το θόρυβο, πώς το λένε, ράλι, για να με φωνάζουν, ας πούμε.
1: Εγώ όσο ήσουν έξω και κάπνιζες και ήμουν μέσα εδώ πέρα και σε περίμενα.
0: Το έχω κόψει 11 χρόνια, το έχω πει, το ξέρουν οι ακροατές. Για ψεύτη, για πες.
1: Όσο ήμουν έξω, λοιπόν, σκέφτηκα ιστορία ανάλογη περίπου τη δική σου. Ξέρεις, οι καλύτερες ιστορίες από γήπεδα είναι τα πρώτα χρόνια όπου πηγαίνουμε και σε...
0: Σε δουλειά.
1: Ναι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Που πηγαίνουμε και σε μικρότερες κατηγορίες.
0: 100%.

0: Πανούτσου. Ήθελα να με βγάλει και πιο πολύ, να κρατήσω τα τελευταία λεπτά. Και φίλε, σκάγανε τώρα φίλοι εκεί. Έμπαιναν σε αυτό το κουβούκλιο επειδή είχαν κρύψει πυρομαχικά. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και σε μια φάση επειδή δεν έβρισκαν, του είχαν τελειώσει αυτά που είχαν κρύψει. Άρχισαν να διαλύουν το πάγκο το δικό μου. Και κατέληξε ο καψιρό να είμαι όρθιο.
1: Αυτά μου έχουν μείνει και εμένα. Εκείνη την εποχή, ειδικά που ο Sport FM έστελνε, όταν λέμε παντού, παντού. Είχαμε στο Φωστήρα, στη Σαλαμίνα, στο Χαϊδάρι, στο Ελληνικό που έπαιζε ο Εθνικό, στην Γλυφάδα, στον Αθηναϊκό, Δόξα Βύρονα. Μου έχουν μείνει άπειρε ιστορίε στο μυαλό. Και σε ντέρμπι. Φωστήρα έχω πάει και έχουν γίνει και διάφορα. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά είναι σύνθημα, είναι στίχος ουσιαστικά. Εντάξει, το τραγουδούσε και η Μαρινέλα.
0: Γάβδος δεν έχει ομάδα. Ποια? Ρωτάει ο φίλος. Γάβδος. Μήπως αυτή έχει την νοτιότερη. Αλλά τι ομάδα.
1: Όχι, όχι, όχι. Η νοτιότερη, παιδιά, έχω κάνει έρευνα. Συγχωρείτε. Έχω γράψει και θέμα. Από τα πρώτα μου στη δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η νοτιότερη.
0: Δεν υπάρχει Γάβδος FC.
1: Νοτιότερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Μήπως υπάρχει Γάβδος BC.
1: Μπα όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν...
0: Ποιο σύνθημα έχει στείλει χίλιες φορές ο Μιχάλης που δεν το λέμε, μάλλον δεν κάνει, το πούμε.
1: Όχι ρε, αφού σου λέω το έχω κόψει εγώ, αυτός κάπνιζε. Εγώ δεν καπνίζω.
0: Τι να λέει. Και το κόβω, παιδιά, τέλος.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Αυτός με τα μουσια δεν είναι ο Μανώλης.
0: Άρα...
1: Ρώτησε ένας φίλος. Άρα... Σκέψου το.
0: Αυτό μου θύμισε τη σκηνή από τον Λίθιο Πανηλήθιο. Που λέει, έλα, βρες τρία νούμερα. Βρες το ένα από τα τρία νούμερα.
1: Ωραίος τίτλος για κούμπι.
0: Νομίζω έχει χρησιμοποιηθεί. Νομίζω.
1: Σίγουρα. Κάποια στιγμή.
0: Εδώ πρώην αρχηγός Σοφία Ιεράπετρας.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Σας ακούμε και εδώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Τέτοιο αέρα που έχω συναντήσει στην Ιεράπετρα, φέτος ξεπεράστηκε εκείνο το ρεκόρ αέρα που είχα συναντήσει πριν 10 χρόνια στην Ιεράπετρα. Πάλι στην Νότια Κρήτη. Αυτό το πράγμα.
0: Έλα, κόλλησα. Πώς λέγεται το μέρος ρε δίπλα στην Ιεράπετρα που πήγαινα για.
1: Μυρτός.
0: Ναι, για σουπίτσες.
1: Σουπίτσες. Τι εννοεί σουπίτσες.
0: Φημίζεται για τη σούπα της. Okay.
1: Ωραία περιοχή πάντως γενικά και ο Μύρτος και η Ιεράπετρα πολύ όμορφα. Λοιπόν.
0: Πάντως φουλ μιλήσαμε για μπάσκετ Ολυμπιακό.
1: Τρομερό, ε. Τρομερό. Εγώ περίμενα σήμερα.
0: Για enjoy, για...
1: Ναι, ναι, ότι θα έχουμε αυτό να αναλύουμε. Είχαμε διαβάσει, είχαμε δει τα μάτς.
0: Αλλά δεν. Τώρα ρομπόλι. Δύο παρά πάρτε ένα τηλέφωνο. Έλα ρομπό.
1: Κοιμάται ο ρομπόλι τώρα. 2-10-95-79-283-4-5. Για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Έχουμε καταλήξει σε τραγούδια. Αποφασίσαμε να κάνουμε τη χάρη στο Σπύρο, επειδή το ζητάει από χθες. Το έχει φορτώσει ήδη ο Γιάννησης.
0: Καλονία ΑΕΚ, Νίκο, 0-0 εσύ το έκανες για το σταθμό.
1: Όχι. Εγώ έκανα μόνο τη σεζόν που η Καλονία ανέβηκε. Όλα τα παιχνίδια τα εντός της Καλονίας που τα έδινε στο Τάρλα, στο γήπεδο δηλαδή της Μυτιλίνης. Και την άνοδο τα έκανα εγώ εκείνη τη χρονιά. Το 2013. Μετά η Καλονία διαλύθηκε. Ο Αιωλικός, συμφωνώ και εγώ προφανώς ότι είναι η μεγάλη ομάδα του νησιού. Μακάρι κάποια στιγμή να αποκτήσει τη δυναμική που είχε η Καλονία εκείνη την περίοδο και να ανέβει. Δεν είχε ανέβει ποτέ ο Αιωλικός. Για πες.
0: Σπυρό, Τρεψιδέα δεν έχω έρθει. Τρεψιδέα Γλυφάδας. Αλλά έχει τιμήσει τη φανέλα φίλος μου, κολλητός μου. Καταβάτης λέγεται. Επίθετο.
1: Ναι.
0: Και έπαιρνε μπόνους ανά τα γκολ. Και σκάει σχολή την επόμενη μέρα. Από σχολή ήταν φίλος, ασοέ. Χατρίκ φίλε μου λέει. Mm-hmm. 90 ευρώ. Αεράπετρα μας λένε. Έκανε ο Κτύπης με εκπομπή πρόκειται περί Λυθίων.
1: Ναι, με.
0: Και.
1: Φυσικά. Έχει γίνει και αυτό.
0: Παίζουμε γκολ καρέτσα με Ολλανδία να το πανηγυρίσει το πέταλο.
1: Για ξανακάνε μία το χάρτη, αδερφέ, να δεις. Μην κοιτάς το χάρτη που τον βλέπουμε εμείς. Βάλε την Ιδρώγειο. Είναι πιο νότια η Κρήτη από την Κύπρο.
0: Παίζουμε γκολ ασίστ, λέω εγώ. Τζόλι.
1: Του καρέτσα του σκέφτηκα και εγώ πάντως που λέει ο φίλος. Θα είναι ωραία φάση. Να βάλει γκολ ο καρέτσας και να αποθεωθεί από τους. Θα έχει ο Παουτζίδης φιλάθλος, θα έχει στο γήπεδο.
0: Μα και ο Τζόλις, πρώτη φορά με κόσμο στην
1: Τουμπά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Τα, όχι, εγώ το ακούω δηλαδή και για τους δύο. Λοιπόν, το χριστουγεννιάτικο σύνθημα στον Πάουκ. Άγιος Βασίλης έρχεται, Πάουκ ολέ ολέ. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
0: Εξηγούμε, λέει ο φίλος για νωρίτερα. Ρώτησε αν σκοπεύετε να φιλοξενήσετε κάποιον πρώην ή νυν αθλητή στο στούντιο με Q&A ερωτήσεις.

0: Άγνωστες ιστορίες, αλλά μα... γιατί όχι, καλά τώρα που θα έχουμε και φουλ κόσμο μέσα. Αλλά κάποια...
1: Α, μεγαλώσουμε το στούντιο, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι, ναι. Εδώ πέρα, προφανώς, να κάνει, να αλλάξει λίγο τη διαρρύθμιση, να βάλει και ένα καναπέ εκεί πέρα, να μπούμε καμιά δεκαριά εδώ.
0: Να, Μανώλη, στην πριν να πηγαίναμε, λέει, στο βουνό, για τρέξιμο στην προετοιμασία.
1: Α, ναι.
0: Και μετά σας φίλευε η γιαγιά μου. Εκεί ξέρεις, μέχρι πριν από όχι 50 χρόνια,
1: ναι.
0: Μέχρι πριν από 5-6 χρόνια έχουν κλειδίσει την πόρτα. Όλα τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Ακόμη.
1: Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μανώλη, γεια σου Νίκο.
1: Γεια χαρά.
2: Ζωής από Πάτρα.
1: Α, γεια σου, Ζωή.
3: Γεια σου, Ζωή.
2: Τι κάνετε, πώς είσαι.
1: Καλά είσαι.
2: Συγγνώμη, Μανώλη, να σε ρωτήσω, αυτός ο καταβάτης το επίθετο, μήπως λεγόταν Διονύσης?
3: Όχι, καταβάτης ήταν το επίθετο.
2: Ναι, το όνομα, μήπως ήταν Διονύσης?
3: Όχι, Δημήτρης.
2: Δημήτρης.
3: Ναι.
2: Με το Δημήτρη είμαι φίλος εγώ.
3: Παιχτάρα.
2: Ψυχοθεραπευτής.
3: Όχι. Εξάλλου Διονύση μου τον είπες.
2: Όχι. Περίμενε.
1: Μήπως θα συνεννοηθείτε τώρα. Για πάμε.
3: Βάλει λίγο Monty Python. Να συνεννοηθούμε.
2: Θα συνεννοηθούμε.
3: Δημήτρης Καταβάτζης λεγότανε.
2: Ναι, Δημήτρης Καταβάτζης.
3: Και λέγεται το παλικάρι. Μια χαρά.
2: Ναι, λέγεται. Μια χαρά είναι το παιδί. Από Κέρκυρα.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Ο Δημήτρης ο Καταβάτης. Μισό λεπτό. Ξέρω κι εγώ έναν Δημήτρη Καταβάτη. Ο οποίος ήταν κάποια περίοδο και φυσικοθεραπευτής στον Πανιόνιο, είναι γυμναστής, τον ξέρω το παιδί, έμενε εδώ στην Αθήνα. Μένει εδώ στην Αθήνα. Έχει και γυμναστήριο, ναι.
3: Σωστό αυτό. Όχι,
2: άλλο. Είναι πολύ φίλος με αυτόν τον Δημήτρη Καταβάτη, εννοώ. Που έχει το γυμναστήριο.
3: Όχι, άλλο λέμε.
1: Okay, εντάξει, ωραία. Τον Δημήτρη τον ξέρω εγώ προσωπικά. Κοίτα να δεις τώρα που βρεθήκαμε. Τον ξέρω. Έχουν μαζί με τον ξάδερφό του γυμναστήριο στην Αθήνα. Και ήταν και στον Πανιόνιο μια περίοδο, δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
2: Με αυτόν τον Δημήτρη Καταβάτη. Εγώ είμαι κολλητάρι.
1: Α, μάλιστα.
2: Έχουμε τελειώσει μαζί τη σχολή.
1: Μάλιστα.
3: Φυσικοθεραπευτής λοιπόν.
2: Ζωής από Πάτρα, ναι.
1: Ναι, και ο Δημήτρης μάλιστα συνεργάζεται και με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Μεταξύ των οποίων είναι και ο Κώστας Τσιμίκας.
3: Έλα, ρε,
2: ξέρω.
1: Μεταξύ άλλων. Πολλών. Άμα μπείτε στο Instagram θα καταλάβετε γιατί το έχει. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί έτσι κι αλλιώς η βασική τους δουλειά είναι να δουλεύουν με παίκτες.
2: Είμαστε πολύ φίλοι με τον Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα γιατί είναι και.
1: Α,
2: δύσκολο. Η άλλη δουλειά του δεν είναι να αποκαλύψουμε που και τι. Αλλά όταν σου λέω είμαστε κολλητάρια.
3: Ωραία.
2: Είδες, η αλλού πήγε η συζήτηση, κατέληξε εκεί που πρέπει.
3: Πού πήγαινε?
2: Ναι, γιατί είπες εσύ καταβάτηση, λέω εγώ για τον αδερφό του Δημήτρη τον λένε Διονύση, αυτό λέμε.
3: Okay. Πάντως και ο δικός μου, παιχτάρα να ξέρεις. Τον έφαγαν τα κυκλώματα.
2: Κοίταξε, ναι, σου λέω με τον Δημήτρη που λες Νίκο, είμαστε, σου λέω, μαζί τελειώσαμε τη σχολή. Στο Αίγιο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τότε που ήταν. Αυτά.
1: Να σε καλά, Ζωή.
2: Να σε καλά.
3: Καλό βράδυ, Ζωή.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι. Ναι.
4: Τι κάνετε, πρώτη φορά σας παίρνω εσάς, αλλά είμαι παλιός ακροατής.
1: Να σε καλά.
4: Μίλαγα πολύ συχνά με τον Ηρακλή και με τον Διονυσάκη. Είμαι ο Γιώργος, Ολυμπιακός από το Λος Άντζελες.
1: Γεια σου, Γιώργο. Μπορεί να σε έχω ακούσει εγώ σε κάποια
3: εικόνα. Καλά είμαστε εσύ.
4: Ναι, που έχω το εστιατόριο που έχω το πουλάρι.
1: Ναι. Τώρα κατάλαβα, εντάξει.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά εσύ.
4: Καλά είστε.
1: Τι ώρα είναι εκεί τώρα?
4: Εδώ πέρα είπα. Η ώρα είναι 3:47 το απόγευμα, το μεσημέρι μας δηλαδή. Ναι. Είμαστε 10 ώρες πίσω από εσάς.
1: Μάλιστα. Καλό απόγευμα λοιπόν.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, μια χαρά.
3: Εκεί πώς είδατε την Εθνική?
4: Και εδώ πέρα, κοίτα, εδώ πέρα...
3: Πώς την είδατε, το κλίμα?
4: Το σπαστικό, άκουτε, εδώ πέρα το λένε σόκερ ακόμα, μόνο και μόνο που το λένε σόκερ εδώ πέρα, όλοι οι Ελληνοαμερικάνοι, δηλαδή μόνο τρελαίνομαι.
3: Κάτσε, λένε, και οι δικοί μας το λένε σόκερ.
4: Εννοείται,
3: το αίμα μας.
4: Ελληνοαμερικάνοι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το αίμα μας, ρε, αυτή, άστα, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Εγώ το λένε, μου λένε, you see the soccer game, ποιο τους λέω, και επειδή με ξέρουνε, λένε, μου λέει, Γιώργο, και καλά είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει ανέβει παρόλα αυτά το ποδόσφαιρο στην Αμερική. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει ανέβει.
4: Μόνο έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Ας πούμε εδώ πέρα στο Λος Άντζελες έχουμε δύο ομάδες ήδη. Τώρα έγινε και γυναική από ό,τι είδα σε κάτι αφίσες.
1: Ναι.
4: Αλλά δεν ξέρω, είναι τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδί. Εγώ καταρχάς είμαι Πειραιώτης. Mm. Έχω συνηθίσει, έμενα στην Καστέλα. Να πηγαίνω στο Καραϊσκάκι το παλιό, γιατί έφυγα από Ελλάδα το 6. Mm. Οπότε δύο χρόνια δεν το πολύ πρόλαβα το καινούριο. Mm. Πήγαινα με τα πόδια. Εδώ πέρα θέλει, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα πριν να πα. Να παρκάρει, να κάνει, να ράνει. Μια φορά έφυγα, ρε παιδιά, το παιχνίδι ήταν στις 7 και έφυγα στις 5 ώρα από το σπίτι μου και έχασα το πρώτο ημίχρονο. Κάτι τέτοια τρελά. Mm. Και δεν πάω. Δεν τρελαίνομαι. Και άμα είσαι από τους παλιούς, εγώ είμαι 54, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ με μια ομάδα εδώ πέρα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Πώς θα σου το καταλάβεις, να πάω να δω μπάλα LAFC ή της Galaxy. Πήγα μια-δύο φορές τα παιδιά μου έτσι μήπως και... Αλλά...
3: Εδώ δεν ταυτίζονται εσύ οι ίδιοι. Ξέρω, εγώ βλέπω NBA. Εμένα, από τα πολλά που με χαλάνε στο NBA, είναι... Έχω παίξει στοίχημα, ωραία. Πες τώρα, Lakers Miami.
1: Ναι.
3: Τυχαίο παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
3: Να έχω το δικό μου άγχος, να χάνει το Miami 30 πόντους, να πηγαίνει κάμερα στην εξέδρα και αυτοί να χορεύουν επειδή τους πιάνει κάμερα. Και να λέω, ρε, φωνάξτε λίγο.
4: Μα
3: να νικήσουμε. Αν νομίζετε χήμα.
4: Δεν φωνάζουν εδώ πέρα, ξέρετε.
3: Ναι, εδώ λέω, δεν τους νοιάζει που χάνουν.
4: Είναι εμπειρία, είναι πολύ ωραία. Οι ανέξεις που σου παρέχουν όλα αυτά, δεν το συζητάμε το κάθισμά σου, αποδοτική ασφάλεια.
3: Πηγαίνεις καθόλου NBA, δηλαδή, τίποτα.
4: Έχω πάει, δεν ξέρω να πάω.
3: Ακριβά.
4: Δεν είναι αυτό, δεν μπορώ, δηλαδή να πάω, αυτό δεν θα σας εξηγήσω. Δεν μπορώ, δηλαδή να πάω να δω τους Lakers, να δω τι, να, let's go Lakers, let's go, yes. Defense, δεν μπορώ, ρε,
3: και με το χέρι το μεγάλο που φοράγαμε στους Ολυμπιακούς αγώνες.
4: Που λέτε, είχε έρθει ο Αντετοκούμπο στους Bucks και μαζευόμαστε εμείς οι Έλληνες και καλά είναι Heritage Night εδώ πέρα το λέμε. Και πάω και είχα πάρει καλή θέση να φανταστείς, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, ήμουν σχεδόν κέντρο, 10 με 12, 10 ή 12 σειρά από το κέντρο. Και ήθελα να κατέβω λίγο πιο κάτω, να τον βγάλω φωτογραφία. Και αυτή έχετε δει τα κόκκινα σακάκια. Τέλος πάντων.
3: Ανάμεσα στους θεατές.
4: Με ρωτήσατε. Ναι, ναι, κάτω γύρω-γύρω. Ναι, όταν είναι ναι. Time out που μπαίνουν κόκκινα. Μου λένε, πού κάθεσαι, κύριε, λέω εκεί. Να πας εκεί, μου λέει, να βγάλω φωτογραφία. Ρε, καλέ μου, του λέω, ρε, μου, να βγάλω. Όχι, μου λέει.
1: Στο ποδόσφαιρο πάντως.
4: Θα βγεις έξω.
1: Ναι.
4: Θα με βγάζαν έξω για τη φωτογραφία.
1: Okay. Απλά από τις εικόνες που βλέπω εγώ από κάνα Μαϊάμι, στο ποδόσφαιρο λέω τώρα, δεν κάνουν άσχημες εξέδρες. Και επίσης. Ναι, αλλά περίμενε. Και στο Μουντιάλ, στα παιχνίδια της Αμερικής, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ξενέρωτοι.
3: Επειδή ήταν άλλοι. Ή λες της Αμερικής.
1: Της Αμερικής, λέω, οι οπαδοί, οι φίλαθλοι.
4: Μα ήταν κάτι με το Μουντιάλ. Κατάλαβες, είχαν καλή ομάδα. Εντάξει, τώρα. Ρε παιδί μου, πώς θα σου το κάνω. Δεν μπορώ να δεθώ με μια ομάδα. Δεν θα γίνω ποτέ LAFC.
1: Ναι.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Σύν' ότι ειδικά για το NBA είναι ακριβό το εισιτήριο. Και
1: πόσο κάνει ένα εισιτήριο για ένα παιχνίδι NBA, το φτηνότερο, εκεί στο Los Angeles.
4: Παιδιά,
1: έτσι από περιέργεια.
4: Καταρχήν τα play-off όσο προχωράνε τα play-off,
1: ναι.
4: Είναι απλησίαστα. Πάρα πολύ ακριβά. Mm. Εγώ συνήθως επειδή λόγω μαγαζιού μας δίνει η Coca-Cola εισιτήρια. Και όσες φορές έχω πάει από Σουήδα και έχω δει.
3: Έντε. Και παραπονιέσαι μετά.
4: Ναι.
3: Αυτά είναι.
4: Μα δεν ξαναπάω. Δεν θέλω να ξαναπάω. Δηλαδή πρόλαβα είδα
3: και
4: το...
3: Και με πουρό. Επιτρέπετε. Όχι έτσι.
4: Όχι, δεν απαγορεύεται το κάθισμα. Απαγορεύεται το κάθισμα.
3: Για όλους.
4: Αλλά είδα τον Κόμπι Μπράιαν, το συνάντησα.
1: Τι είναι αυτή η Ελλάδα. Βαλκάνια.
4: Συνάντησα και τον Κόμπι Μπράιαν διαχειραψίας. Λίγο πριν πεθάνει, 2-3 μήνες πριν πεθάνει. Εντάξει.
1: Σόπα.
4: Είναι ακριβά, αλλά δεν μπορώ, δεν τρελαίνομαι. Και καταρχάς είναι όλο show. Είναι, εδώ πέρα πάνε όλοι, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Εγώ να σου πω, αν ερχόμουν στην Αμερική πάντως, θα ήθελα να δω έναν αγώνα NBA, αλλά κυρίως θα ήθελα να πάω να δω έναν αγώνα hockey.
3: Hockey, ε.
1: Ρε φίλε, τι ξύλο πέφτει, τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί έχει τα βαντούρι πολύ. Πολύ τα βαντούρι.
4: Εγώ δεν μπορώ να πάω. Γιατί δεν θα βλέπω αυτό το pack που λένε. Δεν μπορώ. Πού πότε.
1: Το χάνεις, δεν ξέρεις που πηγαίνει αυτό το πράγμα. Και το,
4: ναι, δεν ξέρεις. Ναι. Ναι. Δεν ξέρεις τους κανόνες, δηλαδή τους βλέπεις και πλακώνονται. Και τους αφήνουν. Τώρα άλλες φορές τους αφήνουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά έχει κοινό το hockey. LA Kings λέγεται εδώ η ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Καλά πάει. Τέλος πάντων. Μια ιστορία εγώ από ένα γήπεδο θέλω να σας πω έτσι. Μια φορά πικυρικά στο πικυρικά. Δεκαετία 90 με τον κολλητό μου πάμε να δούμε Πανιόνιος Ολυμπιακός χωρίς εισιτήριο. Δεν είχαμε πολλά λεφτά. Και λέμε, και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δηλαδή κάνα εισιτήρια 100-120 και του λέω έλα να πάρουμε. Όχι, μου λέει 150, θα βρούμε πιο φθηνά, πιο φθηνά, πιο φθηνά. Ξέρεις, η μαύρη αγορά. Δεν βρήκαμε πιο φθηνά και αναγκαστήκαμε να ζητιανεύουμε. Δηλαδή, κάνα 20, κάνα 20 να πάρουμε εισιτήριο και μπήκαμε με 15 λεπτά μετά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο. Καλό απόγευμα στην Αμερική.
3: Πήγα να πω καλό βράδυ.
4: Και όποτε θα πήγε στα παιδιά, όποτε έρθετε Λος Άντζελες.
1: Άκου.
4: Πολύ ευχαριστώ. Άκου. Να...
1: Το μεγάλο, σας... το μεγάλο ναι. σχέδιο, το μεγάλο όνειρο είναι προσωπικά να έρθω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έχω στο μυαλό μου. Άμα είναι, θα σου πω.
4: Καλά, μην είναι. Παιδιά.
1: Να έρθω πριν ή μετά. Να έρθω πριν ή μετά, θα γίνεται χαμός.
4: Είναι ένας χαμός εδώ πέρα, παιδιά. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γυρνάω σπίτι. Mm. Η κάθοδος που πηγαίνει, γιατί δεν παίρνω το freeway, τα freeways τα ξεχνάμε, έτσι.
1: Ναι.
4: Τα ξεχνάμε. Είμαι στους δρόμους που λέμε και πηγαίνω με 40 χιλιόμετρα. Εντάξει, καλούτσικα είναι. Το άλλο το ρεύμα που κατεβαίνει προς την πόλη είναι σταματημένο.
3: Για εξήγησέ μου λίγο αυτό το freeway. Ότι
4: είναι το freeway, είναι η αυτοκινητόδρομη που λέμε.
3: Ωραία, και το άλλο που δεν είναι freeway και είναι payway, τι.
4: Είναι ο δρόμος.
1: Απλός δρόμος.
4: Είναι ο δρόμος.
3: Είναι σαν να μπαίνεις με διόδιο, ξέρω εγώ. Αλλά όχι...
4: Έχουν λίγοι δρόμοι που έχουν διόδια.
1: Freeway, σαν να λέμε και φυσός, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Freeway.
4: Ναι, έτσι, μπράβο, ναι. Όχι, Αττική οδός.
3: Σταματημένος,
4: ναι. Αττική οδός. Και είναι πολλά. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσα είναι, αλλά έχει τόσο πολύ κίνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι, δεν ξέρω πόσα τα καταφέρνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες να... Μην έχει κίνηση.
1: Θα βρούνε άκρη. Μην ανησυχείς, Αμερικάνοι.
4: Δεν υπάρχει. Ειδικά. Μόνο ένα λεωφορείο υπάρχει. Το μετρό είναι περιορισμένο. Δεν υπάρχει τραμ. Δεν υπάρχει ηλεκτρικός. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν. Συν ότι όλοι οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση. Mm. Μακάρι να έρθει όμως πάντως. Αλλά να πάρει εισιτήρια από πριν.
1: Καλά, ναι.
4: Γιατί θα πάνε στο Θεό. Θα πάνε στο Θεό τα εισιτήρια. Όπως και με το Μουντιάλ.
1: Ναι.
4: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
3: βράδυ.
1: Καλό
3: απόγευμα.
4: Τα λέμε.
1: Λοιπόν, να φύγουμε.
3: Να φύγουμε. Ψάχνω τώρα στο Μεξικό αν ξεκινάει ο τέτοιος.
1: Πινέδα.
3: Όχι καλό Πινέδα.
1: Α, δεν μας νοιάζει πιο Πινέδα, ε.
3: Ορμίγκα, ορμίγκα. Απλώς επειδή μου λέει ο Ντάντε.
1: Ναι.
3: Είπα Χιλή, Μεξικό, Περού, γκολ, γκολ, over 2,5 και τα δύο. Και σκέφτηκα αν ξεκινάει τώρα. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα. Για να μην φάμε το κομματάκι, αφιέρωμενο στο Σπύρο που δεν το βάλαμε χθες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ωραία ήταν σήμερα και εμείς γουστάραμε.
3: Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο. Και η τριάδα, ε, και εσύ.
1: Και εσύ, πάλι αύριο μαζί. Άρα, Γιάννη, γίγαντα. Γεια σας.
3: Καλό βράδυ, γεια.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Προσπαθώ να φτιάξω το μικρόφωνο, αλλά βρίσκεις την οθόνη. Αν χαλάσει η οθόνη, δεν ευθύνομαι εγώ, Παντελή. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ...
2: Το Σαμπάκι!
0: Στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας...
1: Της Ευρώπης.
3: Του κόσμου.
0: Γιατί
1: του όχι.
0: Πλανήτη, του σύμπαντος. Σύμπαντα όλα έχει υπόψη σου. Τι κάνετε, πόσοι...
1: Και σοκολάτσικη, Στέφανε. Έχει συμβεί κάτι περίεργο, γιατί μου το είπες και εσύ, μας το είπε και ο Κεφαλάς, ότι δεν έχει κίνηση στον Κηφισό.
0: 21
1: δηλαδή,
0: λεπτά για να...
1: Όντως τώρα.
3: Ας τα κομμάτια.
0: 21 λεπτά.
1: Αλήθεια τώρα, τι γίνεται, δεν πήγατε στη δουλειά σήμερα. Είδες που τα λέγαμε χθες ότι ο κόσμος πάει τη Δευτέρα στη δουλειά, την Τρίτη δεν πάει. Να.
0: Κάτι γίνεται.
1: Κανονικά.
0: 21 λεπτάκια έκανα.
1: Εντάξει, ναι, βλέπω κινησούλα, αλλά όχι τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί
1: περίεργο.
0: Να μην έπιασε την ώρα που ήρθα.
1: Ναι, έχει κινησούλα προς Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λίγο περισσότερη από το σύνηθες.
0: 7 και 5 σηκώθηκα, λες και είμαι CEO. Νόμισα ότι θα φάω το πρωινό μου,
1: θα
0: το μεγάλο.
1: Θα κάνεις λίγο διάδρομο.
0: Ναι, ή θα βγω έξω να τρέξω, ή θα βγάλω το σκυλί μου που δεν βγάζει τρίχες.
1: Μπράβο, 15 λεπτά κρυοθεραπεία.
0: Ναι, σαν τον Χάλαν. Θα έκανα τον μπανάκι μου, κρέμες και...
1: Περίμενε, και το μεγάλο τον μπολ με τα παγάκια που θα βάζει τη μούρη μέσα.
0: Ρε Μαρία, δεν είμαι λιώμα που ουίσκε.
1: Μα το κάνουν για να τσιτώσει το δέρμα.
0: Α, ναι. Δώσε μου ιδέες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν... Και η αλήθεια είναι ότι θα πήγαινα στη δουλειά μου 9 και 25 και θα μπαινα μέσα, φέρουμε τα χαρτιά και τα ραντεβού.
1: Και τον καφέ σου κατευθείαν.
0: Θα ήταν έτοιμα.
1: Θα στον, θα στον έφερα κατευθείαν και την αλληλογραφία.
0: Ναι, την αλληλογραφία και τι ραντεβού έχουμε σήμερα.
1: Μπράβο,
0: και θα ερχόταν μια κυρία και έχουμε αυτό να κάνουμε σήμερα. Πες του δεν μπορώ και τέτοια. Σε ένα μεγάλο γραφείο με ματαιοδοξία και τζάμια πολλά.
1: Και να σας θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια η σύζυγός σας.
0: Πάλι καλά που έχω εσένα, Χριστίνα, και το θυμήθηκα να σου πω και κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ήρθα στη δουλειά 7 και 52. Μιλούσα με τον ρομπόλ 7 και 53 και μπασκετμπολίστες.
1: Ρομποσλάι.
0: Ναι, με το ρομποσλάι. Οπότε δεν βρήκα κίνηση. Και έρχεται και ο Κεφαλάς με τις ρόγες έτσι αυτά τα ρηχτά που ο Κεφαλάς θα μπορούσε να είναι Ινδός.
1: Ναι.
0: Ινδός life coach.
1: Life coach, μπράβο, ναι.
0: Fuck
1: ναι, ναι, ναι.
0: It, don't do it today. Go for sleep. Fuck it. Ένας τέτοιος.
1: You have money, you have beauty. I have work to do.
0: Ναι. You have money, you have beauty. I have work to do. Fuck it. Don't do it. Go for sleeping. Κάπως έτσι σκέφτομαι τον Κεφαλά. Να παίρνει, να το αφήνουν διάφορα τιμαλπή λεφτά.
1: Ναι. Και αυτός φτιάχνει διάφορα βότανα. Έχει
0: τίποτα.
1: Διάφορα βαζάκια και βάζει λίγο ρίγανη, λίγο θυμάρι. Τέτοια πράγματα. Τα
0: αυτό μαρινάς αρνί.
1: Ναι. Και σου λέει τρίφτο λίγο πάνω στην πληγή και θα γιάνεις.
0: Κάπως έτσι. Και ήρθα άνετος. Χαλαρός. Και εσύ βρήκες κίνηση, μου είπες.
1: Εγώ βρήκα λίγο παραπάνω κίνηση από το σύνηθες προς Πειραιά.
0: Πειραιώς.
1: Γιο στο Πειραιώς, ναι.
0: Μας.
1: Αλλά ευτυχώς πάντα υπάρχει εκεί πέρα ένας, πώς τον τροχονόμος, ναι, που αν δεν υπήρχε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Τέλος πάντων, εγώ φοβάμαι που περνάνε τα αμάξια δίπλα τους και λέω κάποιος θα κοιτάει το κινητό του.
1: Δεν είναι από τους τροχονόμους που
0: να ανοίξω βάζεις μέχρι 10 η ώρα εμείς. Παιδιά, κάτι δεν ακούγεστε.
1: Που απλά πηγαίνει με το φανάρι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι τροχονόμοι. Α, πράσινο, ελάτε. Α, κόκκινο, σταματήστε. Όχι, είναι από τους καλούς που δίνει.
0: Δίνει πόνο.
1: Ναι, δίνει πόνο.
0: Σαν το παλιό μουστάκι. Εσύ, Ρίλο.
3: Εγώ τι.
0: Τι έκανες εχθές.
3: Μια χαλαρή ημέρα.
1: Όντως. Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα. Φύγαν μαύροι κύκλοι. Αφού λείπει δύο μήνες. Τι
1: τράγε. Σαρδινία γιόλο.
3: Στον πύργο.
0: Πύργος.
3: Πύργο. Τι στη Σαρδινία τι θα πάρεις.
0: Πύργος, ρε.
3: Πύργο.
0: Πύργος, τίποτα άλλο. Και αμαλιάδα κάτω. Αυτή θα βάλεις και το κάτω. Μα πεις αυτή αμαλιάδα κάτω.
1: Κάτω, ναι.
0: Θα πεις τη λέξη κάτω.
1: Α, όλη η κίνηση από τον Κηφισό μετακόμισε στην Κηφισίας.
0: Παρέφερε.
1: Ποτέ ή το ποτάτο. Ναι. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Δεν με νοιάζει, μπορεί να πάει στην Κηφισία. Στο μεταξύ μας.
1: Ξελά στην Κηφισία.
0: Χωρίς να θέλω να περνάνε άσχημα οι συμπολίτες μου από εκεί. Μόνος μου, όπως ήμουνα το 2004 που δεν ήξερα ότι κυκλοφορούσα παράνομα.
1: Ξέρετε, είναι αριστερή λωρίδα.
0: Δεν είχα ιδέα. Όλοι, όλο.
1: Γιατί πού ήσουν, σε σπηλιά έμενες.
0: Όλο το 2004, τώρα θα μας ακούν και οι πιτσιρικάδες, πήγαινα στην αριστερή λωρίδα. Είχα το ίδιο αμάξι της χορηγίας.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες και αυτοκίνητο.
1: Για όσους δεν το ξέρετε αυτό, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η αριστερή λωρίδα, η οποιαδήποτε αριστερή λωρίδα,
0: πήγαινε.
1: Ήταν για μας, για τους πλεμπαίους.
0: Ναι.
1: Ήταν για τους επίσημους,
0: για τους παρανομούντες.
1: Για τη ΔΟΕ, για τις ΔΟΕ, δεν ήταν για μας τέλος πάντων.
3: Εντάξει, δεν είχαμε και τόσα αυτοκίνητα τότε.
1: Ναι, ναι, δεν είχαμε, αλλά όπως και να έχει, βλέπαμε την αριστερή λωρίδα έτσι και τη χαιρετούσαμε από μακριά.
3: Ήταν μπλε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ όλο τον κόσμο για το κατράκι χθες.
1: Χαμόζεσαι. Πότε, πώς το έχεις κάνει αυτό με τις κάμερες και φαίνεται τόσο πολύ ο κόσμος.
0: Είδες, είναι AI.
3: AI.
1: Πόσοι ήταν
3: μέσα. Ακόμα τσιμπάτε.
0: 6.200.
1: Τι λες.
0: 6.000. Γιατί βάζουμε και τις καρέκλες κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθούν πάρα πολύ οι γιγαντοοθόνες.
1: Ανεβάζει και το μέσο όρο στα εισιτήρια της Super League, έχω να σου πω.
0: Κάπως έτσι. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που ήταν εκεί και γνωστούς και ανθρώπους.
1: Για μένα το λέει αυτό. Δεν πήγα.
0: Δεν πειράζει, εσύ με τροστιμάπα όλα τα χρόνια εδώ πέρα κάθε πρωί. Είχε κόσμο και κοσμάκι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό.
1: Μπράβο. Ποιο είναι το επόμενο τώρα?
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πότε?
0: 16 και 17 Οκτωβρίου. Ανοίξαμε και δεύτερη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. 16 και 17 Οκτωβρίου.
3: Στα Ευρώπα, πότε θα πας?
0: Τέλος
3: Οκτωβρίου.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε να μην είσαι εδώ με τη φίλη μου. Άντε καραγκιού.
1: Γιατί αγχώνει, δεν θέλω να φύγει μόνο.
0: Άντε καραγκιού.
1: Δεν θα το κλείσει το μαγαζί αυτό.
0: Άντε καραγκιού. Θα πάω στον Παντελή μέσα το Ζαν Μπολ Πελμοντό με αυτό το γυαλί που μου έρχεται εδώ πέρα. Θα ήταν Γάλλο εκτελεστή σε ταινίε ο Παντελή.
1: Θα ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα, ο πιο παλιός,
0: ναι.
1: Που ήταν και καλά μαζί, σχεδόν σαν αδέλφια, ρε παιδί μου, με τον αρχηγό. Αλλά ένα τσακ παρακάτω.
0: Όταν
1: αλλά
0: μπορώ,
1: καθάριζε.
0: Όταν μπορώ να φτιάξω βάρδια, θα σε χώσω μέσα στα βράδια. Δάσκαλος Παντελή. Θα μπορούσε. Θα τον κάνεις με εκείνο το κοστούμάκι που φοράει ο δάσκαλος Λί, δάσκαλος Παντελή. Τι κάνετε, τα καλώδια.
1: Κάποιος λέει ότι και χθες το μεσημέρι σχεδόν άδεια η Μεσογείων. Θεωρώ πως η τιμή των καυσίμων ευθύνεται. Και τι, δεν πάμε στη δουλειά.
3: Βουλευτής Πιερίας, τι λάθος τα λέει.
0: Πες με, ενημέρωσε με, δεν προλαβαίνω.
3: Είπε ο άνθρωπος, δεν βλέπετε, έχει κίνηση στους δρόμους. Άρα έχει βάλει βενζίνη.
0: Υπέροχο.
1: Και δεν χρησιμοποιούν τα μουμού.
3: Ναι, και δεν αναυξήθηκε
0: στο λιτόχωρο εκεί, άνετος. Είστε εντάξει, μια χαρά. Όπου Πιερία, παραλία Κατερίνης, τίποτα, σε τρία λεπτά είσαι στην ευθεία. Μια ευθεία. Μια ευθεία. Τώρα Οκτώβρη στην Κατερίνη.
1: Ούτε γάτες δεν περνάνε.
0: Μόνο σου. Όλοι πάνε από τον καινούριο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Παλιά στα έργα παίρνει και από μέσα.
1: Ναι.
0: Τώρα είσαι μια χαρά Κατερίνη. Μια χαρά είναι η Κατερίνη. Είναι και
1: ναι,
0: το χρόνο είναι ωραίο.
1: Αφού κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, έχουμε.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε.
3: Έχετε πάει στην Σύγκρου, λέει. Έχει κίνηση.
1: Ναι. Α, ναι, στη Σύγκρου στην άνοδο, λέει. Έχει κίνηση.
0: Γεμάτα τα τριπτιτζάντικα. Έχουν λεφτά. Να πάω στο Outlook για παράσταση. Γουστάρω ταμπάκο που τη λέει η Mannschaft. Η Mannschaft, η οποία θα έρθει στην Αθήνα, η Mannschaft.
1: Ναι.
0: Έτσι ταμπάκες, μ' αρέσει η Mannschaft.
1: Έχουμε αρχίσει να αγχωνόμαστε λιγάκι για τα παιχνίδια που έρχονται ή όχι ακόμα.
0: Εγώ δεν αγχώνομαι, ξέρω
1: εσύ
0: ότι θα τα κάνω κάλια όταν έρθει η ώρα, αλλά...
1: Σταμάτα. Σταμάτα.
0: Δεν αγχώνομαι. Μια χαρά το πάει η Εθνική. Μια χαρά το πάει και ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, δεν θα είναι πάντα ουράνιο τόξο. Θα έχει.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Θα πάει και.
1: Έχουμε και τους φίλους που περιμένουν. Ναι, και καλά να στραβοπατήσει.
0: Ναι,
1: τι θα κάνουν αυτοί τώρα, τόσα παιχνίδια τώρα.
0: Λοιπά, ναι. Και Κουρμπέλης θα πήγαινε out. Και... Τίποτα. Έχουμε αυτούς που απλά θέλουν φασαρία, να θέλουν επαγγελματίες διαφωνούντες. Πώς να σου το πω.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: ανιδονιστές.
0: Σε ό,τι κάνεις. Προχώρησες, έχει γνωριμίες.
1: Ναι.
0: Έκανε έτσι εθνική. Να σας δω στα. Έτσι ήταν ο πατέρα μου. Τα πήρα όλα αλφα. Να σε δω και σε γυμνάσιο. Έκανα 18. Να σε δω και σε.
1: Κέρδισες εκτός έδρας σε Αγγλία και Γερμανία.
0: Φιλικά
1: σε τα παιχνίδια.
0: Ναι. Δοκιμές κάνουν. Όταν έρθει
1: αυτό,
0: η ώρα θα σε.
1: Ναι. Κάνουν δοκιμές. Μπράβο. Αυτό.
0: Δεν θα έρθει στην Αθήνα η Mannschaft γιατί παίζει με τούμπα. Είσαι απόλυτο δίκιο.
1: Σωστό.
0: Είσαι απόλυτο δίκιο.
1: Δεν θα περάσουν από Αθήνα να πάνε Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Απευθείας πτήσεις. Τι λες.
3: Μα είναι τέλειο. Φεύγουμε το απόγευμα για Θεσσαλονίκη.
0: Είναι τέλειο γιατί είναι 40 λεπτά πιο μικρή πτήση. και Θεσσαλονίκη.
1: Σωστό.
0: Και το έχω κάνει και εγώ και λέω τι ωραία φτάσαμε τόσο γρήγορα. Πατήσαμε γη πιο γρήγορα.
1: Αλλά ας κάνουμε πέντε ώρες να φτάσουμε στην Αθήνα τώρα.
0: Όταν μπαίνω FIR Αθηνών δεν αγχώνομαι με το αεροπλάνο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι το σπίτι μου.
1: Είναι άλλος αέρας, άλλος ουρανός.
0: Και άλλος ήλιος και τον ζηλεύουν.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Άλλη φρόβαση.
1: Πάμε σε break. Αμέσως.

0: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα. Είναι δυνατό! Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
1: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
2: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρα του Πρωθυπουργός.
3: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
4: Το λόγια... Συγχώ, τι είπα, το λόγια.
5: Μα τι λέω, τι λέω.
4: Το λόγια... Όπο, το γιο τα...
6: Άντε, καλό ρίζικο.
7: Ένας τέλος έχει φίλοι με μήνυματα.
8: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Κασκόλ σημαίες καπελίτσες, γράφω.
9: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
10: Τρίπορνο.
11: Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
12: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
13: Ας το είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
14: Να βρίσκω καλύτερα.
11: Offside, offside.
15: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
16: Ποιο offside.
11: Offside, είναι η επόπτη.

0: Γεια σου,
1: Μανώλη.
2: Ένα
1: σούπι τηλεφώνημα.
2: Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
0: Τι κάνετε?
2: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ φεύγω, εγώ φεύγω.
3: Άντε, γεια.
4: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
3: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
2: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
3: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
5: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
5: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
2: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
6: Για
2: παπαμάχρια
6: πράγματα αυτά.
3: Κουφάρι, όχι το κουφάρι.
7: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο Βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
8: Το όλο το λέω στη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
9: Λοιπόν, θα το μάθεις.
8: Τι είπα εγώ,
9: έτσι δεν γλιτώσεις τα διπλάσια χρόνια από μένα.
8: Τι είπα.
9: Παουλότολο.
8: Ενώ εσένα τι είναι.
9: Παλού.
8: Τον μπερδεύεις με τον Παουτά σου.
10: Είχο λείπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
11: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες εσύ.
12: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
2: Ναι. Αρχηγός αυτός θα πάει λέει στη Φυσούνα.
12: Στη Φυσούνα. Στη Σουίτα.
2: Στη Φυσούνα.
12: Ναι, ωραίο αυτό.
13: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
12: Ναι.
14: Τι κάνετε, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
14: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
16: Έχουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε.
14: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε.

0: Γιατί σε ρωτάνε, ρίλε, αν θα πας στη συναυλία Backstreet Boys στο Ντίσελντορφ.
1: Κάνουν οι Backstreet Boys συναυλίες.
0: Ναι, ρε. Καλά, σοβαρά μιλάς.
2: Είσαι καλά, ρε.
0: Πού είναι, πού ζει.
1: Συγγνώμη κιόλα που δεν είμαι φαν.
0: Τι λε τώρα, δεν
1: είμαι φαν.
0: Χαμό γίνεται.
1: Καλά, δεν είμαι φαν. Πόσο χρόνο είναι αυτή.
0: Εδώ κάνω νίκη στον The Block. Ε, πόσο χρόνο είναι.
2: Τι λε, ρε. Χοροπηδάνε από κάτω και τα μπράτσα κάνουν μπλου μπλου μπλου.
0: Τι λε, ρε. Είναι τέτοιο.
2: Όχι αυτή. Ο κόσμο. Αυτή είναι μια χαρά. Εγώ από κάτω. Από κάτω είναι. Φεύγουν τα γυαλουρανικά.
1: Πόσε μέρε ήταν στον Ντίσελντορφ η Backstreet Boys. Βλέπω εδώ 29, 30, 2 Οκτώβρη, 3 Οκτώβρη.
2: Παίζουν σε καφετέρια. Παίζουν σε καφετέρια, ρε, γεμίσανε.
0: Βρήκανε μια προσφορά σε ένα ξενοδοχείο και είπαν να μην.
1: Κάτσανε.
2: Ναι. Βοηθάει και ότι υπάρχει ένα αεροδρόμιο που φεύγουν σοριδών αεροπλάνα. Μπαμ, από όλη τη Γερμανία. Ντίσελντορφ. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι έχει τέτοιο.
1: Έχει τέτοια ροή. Εμφανίσεις, ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Στον Ντίσελντορφ. Στο ίδιο.
0: Εσύ πόσες εμφανίσεις έκανε στον Ντίσελντορφ.
2: Έκανα δύο μεγάλες.
0: Εντάξει. Καλά.
2: New kid from Arta. Δεν ξέρω ποιος είμαι.
0: Έγινε sold out η Τούμπα σε 4 ώρες και το παιχνίδι με την Ολλανδία και το παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Να,
0: και μετά λέτε ότι οι Έλληνες δεν έχουν χρήματα.
1: Α,
0: και είναι και τέλος του μήνα. Και είναι και Σεπτέμβρης.
1: Mm-hmm.
0: Που ο Σεπτέμβρης έχει τα τριπλάσια έξοδα από τους υπόλοιπους μήνες.
2: Επειδή έχεις επιστρέψει από διακοπές.
0: Επειδή έχεις επιστρέψει, επειδή έχεις σχολεία. Για
2: τα φορολογικά, Σεπτέμβρη.
0: Γιατί είναι τα φορολογικά του
2: Σεπτέμβρη. Τότε για τα εταιρικά και έχεις.
0: Τα ΦΠΑ και αυτά.
2: Όχι, ξεκινάς να πληρώνεις δόσεις.
0: Α, ναι.
2: Προκαταβολή.
1: Δεν πληρώνω από Ιούλιο.
2: Ναι.
1: Προκαταβολή.
2: Προκαταβολές. Λέω για τα εταιρικά.
0: Είναι. Έχω πληρώσει κάτι, παιδιά.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, θα έρθουν μηνύματα.
3: Καλημέρα από Γρανίτσα, Βρετανία. Το χωριό μιλάνε όλοι έτσι. Εδώ είναι μπουλτόζα. Ακούνε τη σκύρα ζαφυρά του.
0: Ήσουν στην πολιτεία χθες.
2: Πού?
0: Στην πολιτεία.
2: Όχι.
0: Α.
2: Γιατί?
0: Γιατί κάποιος είδε μεταξύ 6 και 6 τέταρτο, μεταξύ πολιτείας και Πεντέλης. Με το αυτοκίνητο. Ήσουνα.
2: Μπορεί και
0: αν
2: να
0: ήσουνα, μια χαρά παλικάρι. Από κοντά φαίνεσαι σαν κανονικός. Από μακριά είναι που φαίνεσαι.
2: Από μακριά. Κάτω αστεία. Μπορεί και να ήμουνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα εχθές. Θα κάνουμε καμιά παρανομία και θα μας δώσει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Σας
2: ήσουνα σε αυτό το μπαλκονάκι με μια καστανή κυρία Εύα. Εύα. Έως πέρα στο τσιβέλα. Τα τέτοια σου τα πέταξε σε ένα λιμάνι.
0: Ξεχωριστά όμως και όχι τα δύο μαζί.
2: Ναι,
0: τα δύο μαζί.
2: Ναι, να μην συνεννοηθούν. Ναι, πρέπει να ήμουνα.
0: Τελικά ήσουνα.
2: Ήσουνα
0: τελικά.
2: Τι είναι. Από όλη την Ευρώπη έρχονται, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος μου Λουκάς, ο οποίος είναι ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Ντίσελντορφ. Είναι φουλ κάθε βράδυ, έρχονται από όλη την Ευρώπη στο γήπεδο της Φορτούνα Ντίσελντορφ.
0: Άντε.
2: Τι λες, ρε φίλε. Πόσους χωράει δηλαδή το. Να υπολογίσουμε πόσα βγάλανε, όπως κάναμε τη Βύση.
0: 25αριά.
2: Δεν θα χωράει χωρητικότητα φορτούνα.
0: 30.000.
2: Θα το βρω εγώ.
0: Διαβρέστο.
1: Το διάλειμμα για το Nations League και φορτώσανε.
2: Και φορτούνα.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα, καλημέρα και στο Βίρονα που μας ακούει από τα Χανιά. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Χρήστο, sold out του Μπαλέ σε 4 ώρες. Ναι, το είπαμε αυτό. Και είναι και τέλος του μήνα, πλεμπέ, γεμάτα τα λεωφορεία και τα μετρά, βεβαίως.
2: 56.000 χωράει.
0: Όντως.
2: Επί 9, 500.000 εισιτήρια περίπου. Βγάλε χορηγούς, σε θα υπολογίσεις. Τι λέτε, ρε παιδί, 9 εμφανίσεις. 9 εμφανίσεις sold out στο.
0: Εντάξει, ρε, Backstreet Boys.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά είναι Backstreet Boys.
1: Δεν είναι και ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Το 2025. 500.000.
0: Ας κάνει τώρα ο Μάικλ Τζάκσον. Να μην πω να μα κάνει.
1: Εμφανίζεται τώρα ο Μάικλ
2: Τζάκσον. Μόνο το thriller μου. 500.000 εισιτήρια, δηλαδή λέμε. Δηλαδή έκαναν 9 sold out τρίλο.
0: Έτσι.
2: Ή το AI, το αυτό το ChatGPT που λέει.
0: Λες να έχουν τον ίδιο μηχανισμό που γεμίζει εσύ τα γήπεδα, ξέρω
1: εγώ.
0: Δεν ξέρω. Γενικά είναι όμως μια επίκληση στο παρελθόν και στην ανάμνηση. Εντάξει.
2: Πολύ ωραίο, εγώ γουστάρω.
0: Μένα μου αρέσουν. Λοιπόν, καλημέρα στη Σοφία. Τι δεν έχει κίνηση, ρε παιδιά. Μια ώρα και 10 μου το βγάζει το GPS. Καλημέρα και στα παιδιά τη Ανθούσα.
2: Λέμε την ώρα που ήρθαμε εμεί.
0: Ναι, α ξύπναγε πιο νωρί, Σοφία.
2: Όχι, ήρθε μήνυμα. Κολοπερίστερα έπλυνα την κουκλάρα μου. Και σήμερα έβρεξε. Α, το σύμβολο της ειρήνης, το σκοπούλι, να επικυρωθούν. Άιστο, άλλο πια. Έπλυνε την... Εγώ δεν στέκομαι αυτό, σε αυτό. Έπλυνα την κουκλάρα μου.
0: Την κουκλάρα του, ναι.
2: Ποια εννοεί.
0: Το αμάξι.
2: Την μηχανή, το αμάξι.
0: Δεν ξέρω, ό,τι και να. Ό,τι και να.
2: Η γυναίκα του την έπλυνε με το λάστιχο.
0: Δεν ξέρω, και την άφησε έξω στο πεζοδρόμιο και την. Μπορεί να μην είναι περιστέρια όμως, μπορεί να είναι 18ρες.
2: Τα ντρόουν με φτερά που λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σεξ.
0: Έχετε δει μικρά, δεν τα έχετε δει μικρά, τα βλέπετε μόνο μεγάλα. Γιατί, είναι τυχαίο. Έχετε δει μικρά περιστέρια. Δεν έχετε δει μικρά περιστέρια, γιατί δεν υπάρχουν. Είναι τα μεγάλα κατευθείαν με τη μηχανή μέσα.
2: Δεν σε ενημερώνει. Γκόγκος για το πότε έχουμε δώσει. Γκόγκος, φορολογία.
0: Χρωστάω, ρε παιδιά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν χρωστάω, ρε παιδιά. Συγγνώμη που δεν χρωστάω.
1: Δεν πληρώνει ΦΠΑ.
0: Πληρώνω ΦΠΑ. Αυτό και πάλι δεν το χρωστάω, γιατί το ΦΠΑ μπαίνει σε ξεχωριστό λογαριασμό. Κατευθείαν. Δεν το θεωρώ δικό μου λεφτό το ΦΠΑ, σαν κάτι άλλο.
2: Πάρε ένα λεφτό. Το λέγανε. Ναι, πάρε ένα λεφτό.
0: Μα τώρα.
2: Ήμουν λέει δυνατός θες, αλλά στο πρώτο μισό έτριβα το αριστερό μάτι. Μαρία να τον τζεκάρει για κρυθαράκι. Φύσηξε έρωτας βοριάς και πήγε χώμα μέσα στο μάτι μου όταν ήμουν σκηνή. Πήγε κατευθείαν όλο μέσα. Α, ήρθα το βουνό το χώμα. Πάμε να το χαλάσουμε τη βραδιά. Πήγε όλο μέσα. Α, γι' αυτό το έτριβα, ρε φίλε. Μέτρωγε.
0: Καλημέρα στο Στέργιο από Καμίνια. Ευχαριστούμε για χθες, Τσούβι. Δεν θα φάμε ποτέ ξανά κατά ύφη όμως. Τι του είπες πάλι.
2: Άστο. Καλημέρα από Πέτα Άρτας. Είναι πολύ ωραία Πέτα Άρτας, Μαρία.
0: Ναι.
2: Μάχη του Πέτα, Κίτσο Τζαβέλα κτλ. Mm-hmm. Όπου είναι ένα μαγαζί που λέγεται Κορφή που ταΐζει αλεπούδες. Πας και εκεί που κάθεσαι, εμφανίζονται 10 αλεπουδέλια.
0: Δεν κάνει όμως να τα ταΐζει αυτά τα ζώα. Είναι άγρια ζώα. Δεν πρέπει να μαθαίνουν στη
2: γη. Εκεί, αυτά τα είναι άγρια ζώα.
0: Είδες τι έγινε στο Κρυονέρι.
2: Στο Κρυονέρι, αλλά εμάς.
0: Ποιος έφυγε από το Κρυονέρι, Ουνάγκη.
1: Για πες, εγώ δεν ξέρω.
0: Ένας λύκος την έπεσε σε έναν άνθρωπο που πήγε για τζόγκινγκ. Αλλά την έπεσε, δηλαδή το...
1: Κανονικά.
2: Καλά τον κάνα, τι δουλειά είχε και έτρεχε.
0: Αυτά. Και εγώ δεν έχω πει ότι θα τρέξω, άμα με κυνηγήσουνε. Άμα με κυνηγήσει λύκος, θα τρέξω. Και επειδή επί 8 λεπτά παλεύανε με το λύκο.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 8 λεπτά μάχη.
0: 8 λεπτά, 8 λεπτά με το λύκο είναι μια ζωή.
2: Δεν είναι. 8 λεπτά με το λύκο.
0: Αυτό.
2: Καλό, 8 δευτερόλεπτα.
0: Να κερδίζεις 1-0 τη Γερμανία, ξέρεις πόση ώρα κάνει να περάσει τα 8 λεπτά.
2: Είναι σαν τους λύκους βέβαια των ταινιών ή είναι λύκος. Φίλε, με που τρέχει.
0: Έτσι είναι, η λύκη είναι, φίλε.
2: Φίλε, κατεβαίνω γιατί πεινάω. Δεν τρέχει εδώ πέρα. Fast food. Έχω παραγγείλει, γιατί φεύγει.
0: Έχει φύγει το παιδί.
2: Έχω telecom.gr, έχω παραγγείλει συνδεσιμότητες.
0: Συνδεσιμότητα, μιλάμε για την παγκόσμια δύναμη, παιδιά, την Telecom. Φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμα προϊόντα, AI λύσεις. Όλα αυτά για να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η BWIN. Ζει στο Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για τη EuroLeague, φυσικά με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ρε Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει εδώ.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
3: Τη γλώσσα μου να πάω, αργίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως. Ωραία, αυτοκτονίας το Μουρίνιο, αδερφέ.
4: Ναι. Ποιος είναι πάνω.
0: Κατέβεται.
1: Και για να ξανά το γράψω.
5: Γράψω, γράψω.
0: Ο Νέντες και ο Γκαλίτσιος μείνουν ελεύθεροι.
6: Ψάχνει η ομάδα ο Νέντες για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για το Νέντες.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου φαίνεται.
0: Σωστά.
8: Λέμε και καμιά μ***α για να περνάει η ώρα.
5: Γράψω, γράψω.
9: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
10: Στις Λεωφορείδες.
9: Λεωφορείδα.
10: Λεωφορείδες.
9: Και εμείς οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
10: Ωραία, ωραία.
11: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
12: Ζήτω.
11: Ζιντινής Ντάν.
13: Στη Γιαλού στα σπάντα.
0: Γιαλού.
13: Ναι, έτσι λέγεται την περιοχή.
14: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
0: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
15: Όχι. Τι ήταν αυτό.
16: Κοκοράκι, κοκοράκι.
0: Γιατί,
17: γιατί, γιατί, γιατί.
0: Γιατί.
16: Κρύωσες. Κρύωσα,
0: το ερκοντήσιο, ναι.
18: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
19: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
20: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
19: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
0: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
21: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Έχω ισοφαρίσει λίγο η φιλοξενούμενη.
21: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
0: Συμβιώθηκε
16: αυτό να ξέρεις.
0: Έλα τώρα μωρέ.
5: Γράψε, γράψε.
0: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
5: Γράψε, γράψε!
0: Είδες, μεγάλη κουβέντα να φας, σου λέει.
22: Γυρίζει ευθυτένης και καμαρωτός από χωρίδια, επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
5: Γράψε, γράψε!
23: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό ψυρμάτιο. Ψύρμα.
24: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
3: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
24: Λαμποράλ, πως
25: λέει. Έτσι.
13: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
0: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε σε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσουμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Στην άλλη.
2: Sport FM 94,6.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ωραία, κάνουμε και φανκές φορώ
1: εμείς. Έτσι. Ούτως το ημίχρονο λέει τόσο μεγάλο κενό, λέει κάποιος.
0: 50χρονοι που κουνάνε μόνο τον πάνω κορμό στη μουσική. Μόνο πόδια σταθερά, βιδωμένα με ούπα. Και από πάνω, νιώθεις ότι χορεύεις. Νιώθεις ότι είσαι φοβερός χορευτής. Αλλά δεν κάνεις
1: κάτι. He's got the rhythm.
0: Ναι, αυτό, Μαρία Ζεφυράτο.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλας.
0: He has the rhythm. Και πάνω ζήλος, ή από εδώ.
2: Τους αποκεί.
0: Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάρο, πολλά τα μηνύματα. Πολλά ωραία μηνυματάκια για την εθνική. Δεν έχει κίνηση.
1: Μα εδώ λέει ο Αλέξανδρος Μαρία, τον είσαι κολλημένο στην άνοδο και να ακούς ότι δεν έχει κίνηση, λέει αξία ανεκτήμητη. Εμένα θα ακούς. Άμα σου λέω εγώ δεν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση.
0: Τελείωσε.
1: Άμα κολλούσες από τον Γιάννη Τωρέντη, βοήθειά μας, τότε θα λέγαμε ότι έχει κίνηση. Άμα κολλήσει τώρα μετά την Καβάλα, εντάξει, σιγά.
0: Αυτό, εντάξει. Σιγά. Φεύγει από εκεί.
1: Από εκεί και πέρα, μετά θα περάσεις από Νέα Φιλαδέλφια και θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Σωστά. Λέει ο Χρήστος, αφού κάνεις μπότοξ, ρε Τσούβι, τι να τα κάνεις τα παγάκια στη Μούρση. Βάλει τη Μούρση κάτι και κάνει μπότοξ.
0: Δεν έχω κάνει, φίλε.
1: Δεν έχει κάνει, παιδιά, γιατί.
0: Μέλλον,
1: και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό όταν κουνάει το πρόσωπο. Όταν
0: πότε το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Αν πας να κάνεις άρνηση, κάνε άρνηση.
0: Είμαι θετικό παιδί.
1: Ναι, κάνε άρνηση. Άρνηση. Να μην πάρει Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, άρνηση κάνει. Έχει, είδες. Κουνιέται αυτό. Κάνεις εδώ αυτές τις γραμμές του Άκη του Ζήκου, έχεις δει.
0: Μα ναι, ο Ζήκος γεννήθηκε με αυτές τις γραμμές. Και ο Μακαρίτσο ο Ντίλαν. Από τον Beverly Hills. Αυτή γεννήθηκε με αυτό το.
1: Αυτές τις γραμμές.
0: Τις γραμμές. Από γραμμές. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε, είμαι χαζό. Καλό αστείο, ήταν
1: καλό
0: ηλίθιο.
1: Αστείο. Ήταν, ναι.
0: Ήταν ηλίθιο. Τι βλα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένα χαμός από χθες.
0: Γιατί το δεν το βουλώνω, ναι.
1: Από ότι το είδες και εσύ με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Επειδή ζω εκεί και το ξέρω, παιδιά, πρώτον, επειδή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Όχι.
0: Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ, ένοργη διοικητική εξέταση, για να δούμε τι έγινε. Δηλαδή, φταίει, την έφεραν στο αμήν, τρελά. Δηλαδή,
1: καλά, σίγουρα την έφεραν στο αμήν.
0: Δεν ξέρω τι προϋπάρχει.
1: Όχι, τέλος πάντων, για όσους δεν το έχετε, έτσι, δεν έχετε ενημερωθεί, στο πρώτο νηπιαγωγείο των

0: κάποιες ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ θα ήμουν έτσι, σαν τη διευθύντρια.
1: Θα ήσουν.
0: Για να είσαι όμως διευθύντρια ή για να είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να έχεις παραπάνω πράγματα, παραπάνω skills από έναν μέσο άνθρωπο.
1: Ναι, όμως εκεί πρέπει να έχεις γενικά skills ως Avenger πολλές φορές σε αυτά τα σχολεία, σε αυτά τα μέρη, γιατί ζω εκεί. Και δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση και με εξωσχολικούς που έρχονται. Και με τα παιδιά μέσα κάνουν πράγματα, φασαρίες. Είναι δηλαδή, μου λέει λοιπόν, καθηγητής, θέλω να πάω στο χωριό μου να κάνω πρόβατα.
0: Αυτό, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Είναι πάρα από τις πιο δύσκολες δουλειές αυτή του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, τα παιδάκια το είπαν στους γονείς τους και δυστυχώς είχαμε βιοπραγίες εναντίον της διευθύντριας. Mm-hmm. Ούτε έτσι λύθηκε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ούτε με τις φωνές λύνεται το θέμα. Mm-hmm. Είχαμε ανακοίνωση από το Σωματείο των Εκπαιδευτικών που καταδικάζουν, εννοείται, τις βιοπραγίες εναντίον.
1: Καλά, προφανώς πήγε στο νοσοκομείο η δασκάλα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια, απλά μετατέθηκε σε άλλο σχολείο. Και εννοείται ότι μόλις μαθευτεί, ξέρεις, θα γίνει το αντίστοιχο. Ή σου λέει, μας τη φέρετε εμάς. Κατάλαβες, ναι. Είναι λίγο.
2: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ως διευθύντρια εκεί, στο καινούριο.
1: Θα πάει ως τι?
2: Ως εκπαιδευτικός.
1: Εκπαιδευτικός. Ναι. Λέει, καλά, και η διευθύντρια εκπαιδευτικός.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη διευθύντρια.
0: Εντάξει, είναι πολύ λεπτή.
2: Άλλη του απλού δασκάλου,
1: να μπορεί να μην μπορεί να διευθύνει. Μαρία θα είναι βοηθός προπονητή. Δεν έκανε για πρώτος προπονητής και πήγε πάλι βοηθός. Δεν σας έκανε ο Κόντης. Το λέγατε βοηθό. Πάρτε τα τώρα. Είδατε τον Όφη που τον πήγε.
0: Τέλος πάντων, όταν πας στα παιδιά σου στο σχολείο, ξέρεις, θέλει να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ότι θα τα αντιμετωπίσουν με πολιτισμό, αν μη τι άλλο. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές ανάμεσα στο τι θέλει κάποιος, το τι μπορεί κάποιος, το πώς πρέπει να γίνει η δουλειά.
1: Δύσκολα. Ήθελα να γίνω δάσκαλος.
0: Εγώ ποτέ.
1: Αυτό ήθελα να κάνω.
2: Για αυτό
1: παραγωγικό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ή φοιτητή, ή δικηγόρος, ή δάσκαλος.
0: Ή δικηγόρος, ή δάσκαλος. Καλά πήγε. Καλύτερα αυτό που διάλεξες.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, η βιβλιοθηκονομία που είχα περάσει ήταν πάνω από το παιδαγωγικό. Έτσι όπως ήταν οι βάσεις, αν δεν το είχα στο μυαλό μου, έτσι όπως δηλώναμε τότε, ήταν πάνω παιδαγωγικό Ιωαννίνων, δεν θυμάμαι, από κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα, μ' άρεσε ρε παιδί μου να είμαι σε μια τάξη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως λες εσύ. Καλός δάσκαλος θα ήμουν. Θα τα είχα ήρεμα τα παιδιά.
0: Τι
1: καραγκιοζηλίκια που θα κάναν αυτά τα παιδιά.
0: Εγώ όχι, δεν θέλω.
1: Θεατρικά τέτοια. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Θα έπαιζα στοίχημα μέσα στο ημίχρονο. Μέσα στην τάξη θα έπαιζα Αυστραλία το πρωί.
0: Στο σχολείο, λέει, είχαμε τον καλύτερο γυμνασιάρχη. Όποιος έκανε ζημιά στο σχολείο είχε σφαλιάρα και την επόμενη μέρα έφτιαχνε στο χώρο. Όλοι τον αγαπούσαν.
1: Δε, αυτό τώρα δεν περνάει.
0: Η σφαλιάρα δεν περνάει. Αλλά το να το φτιάξει εσύ που το χάλασε, περνάει, αν με ρωτάς.
1: Το πρέπει, αλλά πώς γίνεται όταν κάνει κάτι το παιδί και έρχεται ο γονιός, μην ξαναμιλήσει το γιο μου έτσι.
0: Καλά, εδώ έρχονται οι γονείς και λένε γιατί του βάλε 13. Μα δεν του βάλε 13, έγραψε για 13.
1: Του Χριστάκη, γιατί του βάλε 15. Γιατί του βάλε 15. Επειδή είμαστε κουκουέ. Αρχίζει.

0: Παιδιά, δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε ή πώς το μεταφράσατε εσείς. Η γυναίκα μου λέει: έχει εργαστεί ανολιώσια σε Κόρινθο και σε περιοχές με Ρωμά. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε κάποιον εκπαιδευτικό αν δεν ζήσετε το πώς φέρονται γονείς και παιδιά, και ας είμαι. Και ας είναι πέντε
1: τόσο. Δεν ισχύει η λέξη κατηγορείται, φίλε μου. Δεν κατηγόρησε κάποιος κάποιον.
0: Λέω ότι για να δουλέψεις σε, σε σχολείο, αυτό. Σε αυτόν τον τομέα, χρειάζεσαι κάποια ιδιαίτερα skill, ακόμα και αν είναι, ξέρεις, να είσαι πλήρως ανέστητος, ρε παιδί μου, δεν να σου πω. Μπορεί να χρειάζεται και αυτό. Ή πάρα πολύ ευαίσθητος, δεν ξέρω. Ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ λίγες φορές έχει χρειαστεί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να κάνω τα μαθήματα με τα παιδιά. Δεν είναι η δουλειά μου, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Δεν έχω τη μεταδοτικότητα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω.
1: Εμείς είχαμε
0: και δεν μπορούν να το κάνουν οι γονείς. Εγώ με όσους γονείς έχω μιλήσει που έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να κάνουν τα μαθήματα εντός εγωγονείς με τα παιδιά, έχουν πλακωθεί. Τους έχει πάρει 5 ώρες.
1: Κατάλαβα. Εμείς

0: Καμένα που πέταγε κυμολίες, αλλά είχε φοβερό σημάδι. Γι' αυτό και ο Έκτορας λοιπόν πάει μη μιλάς και την πέταξε σαν σαΐτα αρχαιότητας.
1: Βρήκε στόχο.
0: Μας πετύχαινε αυτή η κυμολία και πέταξε η κυμολία. Είχε αυτές τις μικρούλες με τις έσπιες. Η μεσαία κυμολία πονούσε πιο πολύ. Η μετρίου αναστήματος κυμολία, άμα ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις, πονάει περισσότερο. Πα! Στο γόνατο. Την έφαγε ο Πασβάγκας Μαρία.
2: Ο ποιος?
0: Ο μαθητής μου. Λοιπόν. Ναι, ωραίο με την κυμολία. Εκεί δεν μπορεί να σου κάνω καταγγελία. Δεν σήκωσε χέρι. Πέταξε μια κυμολία. Ποιο μπορεί να τα αποδείξει.
1: Μου φύγε από τα χέρια.
0: Μου φύγε με ταχύτητα.
1: Τα καθίσματα δεν φεύγαν από τον αέρα.
2: Ναι.
0: Είχε ξεφτυλίσει εμένα αυτός Μαρία που κάναμε γεωμετρία. Εγώ τρίτη δέσμη και έκανε ο γαφρελάτος και πάμε να κάνουμε δύο κύκλους που εφάπτονται, έτσι μιλούσε. Και εγώ είχα φτιάξει ένα ποδήλατο. Όπως έκανα τους κύκλους, μετά έκανα ακτίνες τέτοια και μου κάνει φαπ, τρίτη δέσμη, δούλευε, δούλευε. Και μου το έδειξε, κοιτάξτε τι έκανε ο γελίος. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι άλλο θα γίνει. Μα μου έκανε αυτούς τους κύκλους που δεν εφάπτονται. Και εγώ έκανα πετάλι.
1: Έβαλες, μπράβο, έβαλες την αλυσίδα.
0: Έφτιαξε ένα
1: μύτη. Μια σέλα.
0: Ήμουνα... Το ποδήλατο πιο μεγάλο από το σπίτι. Φοβερός ζωγράφος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τρέμει ο Μπομπρός.
1: Και ο άνθρωπος είναι πιο μεγάλος από το σπίτι.
0: Και μια λάμπα αναφέρεται μέσα, είναι ζήνονος.
1: Και το δέντρο πιο μικρό. Δεν είναι μεγάλα ζωή.
0: Τώρα είναι. Πουρνάρι, δε Μαρία.
1: Τους τρόπους τα παιδιά μας τα μαθαίνουμε εμείς. Δεν είναι απόλυτα υπεύθυνος ο δάσκαλος. Φυσικά.
2: Εννοείται.
1: Φυσικά. Εννοείται, ρε παιδιά. Mm-hmm. Εννοείται. Ωστόσο, και από το δάσκαλο μαθαίνουν τα παιδιά. Είναι τρόπον ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά. Το σχολείο.
0: Ορίστε. Πώς συνδέονται τα αθλητικά με το σχολείο. Ο φυσικός μου στο γυμνάσιο με πέτυχε με κυμολία με ραμπόνα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ως άλλος κουαρέσμα. Ραμπόνα, κυμολία. Πάμε διάλειμμα.
3: Έλα ρε, ο Κοζαλής, ο Βαγγέλης.
4: Έλα, Βαγγελάκη.
3: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
4: Α, εντάξει, Βαγγελάκη.
3: Για γράψε. Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
3: Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνα.
3: Αλμπιντολέφε.
4: Τι είναι αυτά, ρε Βαγγαρμένη.
3: Γράφτα, ρε Χρήστο, αυτά βλέπω. Αν τα παίξω, Κώστα. Εντάξει, γράφτε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Αλμπιντολέφε.
4: Ούτε του παντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
3: Μπινολέφε.
4: Μπινελέφε. Μη,
3: ε.
4: Μπι, ναι, αλμπινελέφε.
3: Ναι. Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
4: Καστοριά, ωραία.
3: Γράφω Καστοριά.
4: Αυτή η δικιά μας, ε.
3: Ναι. Χρήστο, πρόσεχε, μην κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
4: Μπρομα. Είναι από την πιτσαρία, ένα πύρεο.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρο. Από ρο. Ρώμα. Το άλλο πώς θα πεις.
3: Μπρομαποϊκάρνα.
4: Ρώμα πολυκάρνα. Μπράβο.
3: Γκέτλερ μπυρλίγη.
4: Πώς θα παίξεις.
3: Τι σε νοιάζει να σου πω, εγώ είναι σύστημα. Γκέτλερ μπυρλίγη.
4: Πινελίγη.
3: Γκέτλερ μπυρλίγη, ρε. Οι Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ μπυρλίγη.
4: Πώς θα γράψω αυτό, δεν θα το βρω, Βαγγέλη.
3: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
4: Ναι.
3: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
4: Μίλκον. Μίλκο, αυτό το γάλα.
3: Ρε πουλιά.
4: Πώς το πει,
3: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
4: Ένα μη θα βάλω.
3: Ναι, βάλε ένα μη, θα το καταλάβεις.
4: Μίλκο και δίπλα από...
3: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
4: Ναι.
3: Κίντερ Μίστερ.
4: Βάζα, Μίλκο.
3: Ναι.
4: Πώς το πει, Μίλκο.
3: Μίλτον Κέινς Ντόνς, ρε.
4: Ντέβις.
3: Εντάξει, και μία τελευταία. Μποτσουάνα.
4: Πού,
3: Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη. Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
4: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπιρέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά η ελληνική.
3: Ποια?
4: Η Καστοριά η δικιά μας.
3: Ναι, σωστά.
4: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολι. Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι.
3: Ρώμα πολικάρδα ρε πουλιά.
4: Ρώμα πολιτσάι.
3: Ναι, άλλο.
4: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινι Νέισορ.
3: Ναι.
4: Και
3: Μποτσουάνα.
4: Μποτσουάνα, ναι.
3: Μπράβο. Βάλε και την Braunschweig, τη γερμανικιά.
4: Πώς είπε?
3: Braunschweig. Braunschweig.
4: Αυτό πώς γράφεται μου.
3: Braunschweig.
4: Μωρέ, Βαγγέλη μου, τώρα τη γερμανική.
3: Όχι, δεν δώσω έτσι όπως είπε.
4: Ένα πρά.
3: Ε.
4: Πρά.
3: Ναι, Braunschweig. Ξαναπέσαμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
4: Ένα λεπτό, Μπρατσουάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
3: Ναι.
4: Αλμπικτσέφε.
3: Ναι.
4: Καστοριά.
3: Ναι.
4: Ρώμα Πουλικάι.
3: Ναι.
4: Ρώμα Πουλικάι.
3: Ναι.
4: Μίλτον Ντελέφερμε.
3: Ναι.
4: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά. Μπουκουτσουρά.
3: Ναι.
4: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
3: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: το θέμα των μισθών των δασκάλων, οι οποίοι μισθοί, ναι, είναι από πενιχρίως γελοί, αλλά δεν πιστεύω ότι αν έπαιρνε ένας καθηγητής ή ένας δάσκαλος 3.000 το μήνα θα έκανε καλύτερη τη δουλειά του, ή ότι είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν κάνει καλά τη δουλειά του ένας δάσκαλος. Ότι χώς του ένα κατοστάρικο και θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
1: Του βάζει και ένα κατοστάρικο, λέγω, έλεγω, λέξα
0: ναι.
1: Και...
0: Δεν είναι.
1: Μάθημα
0: ναι, πες.
1: Ολυμπιακής παιδείας, τι είναι αυτό. Καλά ακούσατε, Τετάρτη Δημοτικού. Ο δάσκαλος πετούσε κυμολίες ενώ έγραφε στον πίνακα χωρίς να γυρνάει πλάτη. Γεννημένος Ολυμπιονίκης, ο Σικότι Πίπεν.
2: Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
0: Ναι, έχουν. Έχουν βιβλίο για τη γυμναστική.
1: Θέλει να το σηκώνει να κάνει βάρη.
2: Και στην τηλεκπαίδευση τη Δευτέρα Δημοτικού που κάναμε για τα Ολυμπιακά αθλήματα.
1: Τι είναι το βιβλίο για τη γυμναστική.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ανοίξει.
2: Ναι, μωρέ, λέει γενικά πράγματα περί
1: προϊστορία ομάδων.
2: Ναι.
1: Ισοπαλία
2: αθλήματο.
1: Τέτοια πράγματα.
2: Η ΑΕΚ στη
1: Λοκομοτήβα. Ο Καμάρας.
0: Ο Χρήστος λοιπόν που δουλεύει σε βρεφονιπιακό σταθμό λέει να σας πω πώς συμπεριφέρονται στα τρίχρονα εδώ που δουλεύω. Τρεις φορές έχω δημιουργήσει ζήτημα για τις φωνές και το bullying στα τρίχρονα, αλλά όλα καλύπτονται για διάφορους λόγους άπειρης συζήτησης. Οι δασκάλες δεν έχουν υπομονή και απαιτούν από παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να είναι στρατιωτάκια για να έχει το κεφάλι της ήσυχο κάθε δασκάλα εκπαιδευτικός κτλ. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί χωρίς παιδεία και αξιολόγηση. Υπάρχει και αυτό δυστυχώς, ναι. Όλα υπάρχουν.
1: Εγώ θα μπαίνω μέσα και θα έχει καλό.
2: Να ενημερώσω το φίλο ότι υπάρχει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το 2023. Κάθε 4, 2 και 3 χρόνια ανάλογα τα πράγματα τα οποία υποτίθεται αξιολογούνται.
0: Εντάξει, πολλά.
2: Και χωρίς παιδεία και αξιολογήσει ο καρκίνος της χώρας. Αυτό είναι ο καρκίνος.
0: Πολλές συνεδρίες πληρώνουμε στους ψυχολόγους από τους καθηγητές μας. Εδώ λέει έκτη δημοτικού μας είχε βγάλει τους μισούς άχρηστους, δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας.
1: Εμάς όλους. Πόση ώρα το σκεφτόταν αυτό το ανεκδίγητο ψέμα, λέει κάποιος με τη ραμπόνα που τον πέτυχε, ο αρχιψεύταρος. Το λέω γιατί δεν σέβεται πρώτα πολλές εσάς, αλλά και εμάς τους ακροατάς που ακούμε. Μα πώς είναι δυνατόν!
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού είναι στο βιβλίο της γυμναστικής ή στην ιστορία.
1: Τάκλι! Κόψτον! Κόψτον, δασκαλά! Κόψτον! Κόψου μόνος σου!
0: Οχτώ στο τρίμηνο!
1: Κόψου μόνος σου! Ολυμπιακή παιδεία, είσαι στο μυαλό, λίγα παιδιά. Θέση.
0: Ναι, υπήρχε Ολυμπιακή παιδεία, μας βάζανε να παίζουμε baseball χωρίς μπάλα και μπαστούνι. Αερο-baseball.
2: Έχω δει αερο... με τα στυλό και τα...
1: Έχω δει αερο τέτοιο με VR σε βίντεο.
0: Α, Μάικ Βαζόφσκι, επιτέλους είδαμε παράσταση Τσούβι και ήταν εξαιρετική. Πώς γίνεται μετά από αυτό να έχεις τόση ενέργεια πρωινιάτικο.
1: Κοιμήθηκα.
0: Κοιμήθηκε ρε παιδιά, ναι.
1: Πήγα σπίτι, μου λέει κοιμάσαι με τέτοια υπερ... μπάνιο και έτσι. Μαρία, σιρταρώνομαι. Ανοίγω ένα σιρτάρι, μπαίνω μέσα εκεί που είναι οι κάλτσες.
0: Κλείνω
1: το σιρτάρι και με ξυπνάνε το πρωί.
0: Ο Σιμεών λέει και εγώ αυτό λέω στους γονείς μου για το δημόσιο λύκειο ότι δεν θέλω να διοριστώ γιατί δεν αντιπαλεύω με 25 άτομα μέσα στην τάξη και γι' αυτό παραμένω στα φροντιστήρια. Αλλά επιμένω να διοριστώ. Εννοείται ότι βάζω πάνω απ' όλα την ψυχική μου υγεία. Να. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
2: Καλημέρα στη Νέα Αρτάκη, τον Νίκο τον Παύλου, τον έψαχνα δύο μέρες.
0: Την καλημέρα τρόμαξα.
1: Γιατί?
2: Γιατί έριχνε κάτι χαλάζια, κάτι αυτά στην
1: Κυριακή.
2: Είδα κάτι θεομηνία την Κυριακή, λέω, μπάθανε τίποτα.

0: με τη Ραμπόνα, λέει, ήταν φυσικός. Την κατήχε την επιστήμη. Φιλόλογος που μας έκανε έκθεση στην τρίτη λυκείου, στο πρώτο μάθημα μας είπε: θα χαρώ που θα γράψει το Λιχάλιες Πανελλήνιες. Καλός άνθρωπος.
1: Πολύ καλός
0: άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εμείς είχαμε ένα μας έργο από τις λοιπόν ασκήσεις. Αμπερλέκης είναι αυτό. Από τη σελίδα 6 μας έλεγε τα Χριστούγεννα. Επανάληψη για τεστ. Μα θέλει 234. Τι μπορεί να κάνω.
0: Το περιόριζε όμως.
1: Καλημέρα, να με θλίψει. Αν είναι. Πρέπει να γυρίσει να διαβάσω. Χριστουτηθία γέννηση.
0: Τα φώτα. Αυτό. Τα φώτα μου μέσα.
1: Τι, ποια φώτα. Τα λέγαμε όλα μαζί τα καλά. Δεν είχαμε χρόνο. Καλημέρα, να κυφωτισμοί. Η χαρά μεγάλη. Δώστε μας τα λεφτά να φύγουμε για δύο κάλαντα. Έχω όμως Telecom. Που φέρνει νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία για συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, πάρε και περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μάθημα Ολυμπιακής Παιδείας. Να κερδάτε και στους διαιτητές.
0: Και το εργαλείο είναι
1: κερδάτε.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίλ είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίλ εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες. Ελεγμένα μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εσένα ολόφρεσκα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση.
1: Πριν πας, να το πω.
0: Ναι, να το πω.
1: Εγώ λέει είχα ένα δάσκαλο, έφυγε το μήνυμα.
0: Τον κύριο Ανδρέα,
1: ναι,
0: τον καλύτερο άνθρωπο.
1: Και τελικά ήταν συνεργός με εταιρεία δολοφόνων στη Νέα Χαλκιδόνα τη δεκαετία του 80. Και σε μάραν οι ραμπόνες, ένα με την κυμολία.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: μουσική συχνότητα της χώρας.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εδώ
2: ακούς?
1: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να σου πω. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.

0: Δεν σε κάνει ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη βάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η πάξη φοράει πράσινα και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ. Αυτό του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτσια ή πετάνε νεράτσια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρω, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλου.
7: Να και πάλι Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα. Με εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
8: Άστι. Τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μην το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσεις την κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
16: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.